0: Σήμερα το βράδυ, όλοι στη μεγάλη συγκέντρωση.
1: Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω και βγάλει το βάθος βασικά.
0: Κάτσε κάτω, Γκιόζη, κάτσε.
1: Οπότε θα τα βάλουμε όλα πάνω στην κονσόλα. Λοιπόν, κάτσε να παρουσιάσουμε σιγά σιγά τον κόσμο. Το βγάλε στο βάθος. Ναι, το βγάλε στο βάθος. Κάτσε σε χαμηλό από εδώ πέρα γιατί είσαι πολύ δυνατό.
0: Ναι, όχι χαμηλό. Και σε παρακαλώ, μην
1: βγάλει.
0: Πέραν των τραγουδίων, δεν θα βάλει βάθος. Γιατί άμα βάλει βάθος, θα αρχίζω και θα λέω βαθιές.
1: Βαθιές. Λοιπόν. Απέναντί μου βρίσκονται τέσσερις από τους έξι.
2: Από τους έξι.
1: Είναι η Group in Therapy, κυρίες και κύριοι. Στέφανος Μπύρος και η Group in Therapy.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Τι κάνετε, Στέφανε μας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Έχω, ξέρεις, αιτήματα να έρθεις, στην εκπομπή. Να πούμε, ορίστε, σας την κάναμε τη χάρη.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Στράτος Αγιοστρατίδης απ' την άλλη.
2: Η άλλη μορφή.
1: Ναι, η άλλη μορφή. Θα σου δώσω και σε ένα μισή. Sorry. Δεν έχουμε οργανωθεί ακόμα καλά.
0: Άρχισε ο ενοχλητικός τύπος που λέει πάλι το χελάκι έχεις καλεσμένο.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου πεις ποιος είναι αυτός, σε παρακαλώ. Θέλω επιτέλου να.
1: Αυτό να σου πει ποιος είναι.
0: Να μου πεις ποιος είσαι, εσύ, παρακαλώ, φίλε μου.
1: Θα σου γράψει το όνομά του. Κάτι. Λοιπόν, εκτός από τους δύο γνωστούς και συσημασμένους τύπους εδώ πέρα. Παρέα μας βρίσκεται και η Ελεάνα, συγγνώμη, Καραμανλή.
3: Έλενα.
0: Ελεάνα είναι άλλη.
1: Συγγνώμη.
0: Είδες καμιά με την Ελένα παγουρά τελευταίο και έχεις επηρεαστεί μάλλον.
1: Αφού είδες την παγουρά, ρε φίλε. Συγγνώμη.
0: Είδα το μεσημέρι μια ανάρτηση στο Facebook που είχαν βάλει μια γυμνή φωτογράφηση παλιά. Και λέω που τι θυμηθήκαν τώρα να μας τη δείξουν πώς είναι, να γελάμε.
1: Ναι, σκάτος έκανε ένα με το Μιλωνά.
0: Έκανε returning.
1: Μια συζήτηση κάπου έκανε κάτι εκπομπές αυτός. Και κάνανε ένα μαζί, να θυμηθούν τα παλιά. Λοιπόν, η Έλενα λοιπόν είναι μαζί στις φωνές, μαζί με τον Στέφανο, φαντάζομαι, στο συγκρότημα.
2: Όχι δεύτερη, πρώτη είναι.
1: Πρώτη.
2: Δεν υπάρχουν δεύτερες στο συγκρότημα.
1: Γι' αυτό είπα μαζί. Καλώς τον πάνω. Α, ναι. Θα έρθεις να μου πεις τι έγινε, δεν θα έχω.
4: Για τόσο, εντάξει, τρίτη σειρά είναι απλά, έτρεξε πρώτη.
1: Οκ.
4: Okay.
1: Είναι, γιατί είναι ζωντανό αυτό, έτσι. Είναι προκριματικά παγκοσμιό.
4: Αυτό ήταν προκριματικά το βάδι, δεν το ξεκινάει.
1: Πάει για Ολυμπιακούς το παιδί. Προκριματική για να πάνε στους Ολυμπιακούς. Κάνω λάθος.
4: Για να πάει για αποφέσεις παρακάτω στη διοργάνωση εδώ.
1: Ναι. Η διοργάνωση δεν δίνει εισιτήρια Ολυμπιακών Αγώνων. Ευχαριστώ πολύ. Συνεννοηθήκαμε. Είναι ο Παναγιώτης Βλαχαδάμης εδώ στα μέρη και προείσταται του site, sportfm.gr.
0: Προείσταται. Τις έχω αφήσει τόσο καιρό και πραγματικά έχεις αναβαθμίσει το λεξιλόγιο.
1: Έχω εξελιχθεί. Λοιπόν, να παρουσιάσω τους ανθρώπους.
0: Αυτό εδώ μην το παρουσιάσεις.
1: Η Έλενα Καραμανλή.
0: Δεν το βλέπεις το κακόμοιρο πώς είναι.
1: Και ο Δημήτρης Βεργίνης. Τι, φίλε, βλέπω εσένα, βλέπω τη δικιά σου τη μούρα.
0: Δες εδώ νέος άνθρωπος κατάθλιψης που έχει. Κοίτα το μούρι.
3: Νέος άνθρωπος τώρα κι εσύ.
1: Δημήτρης Βεργίνης, λοιπόν, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, έτσι.
2: Ναι,
0: ωραία. Μιλάς μακριά, δεν σε ακούει κανένας.
1: Ηλεκτρικές, ακουστικές, τα πάντα.
2: Τα πάντα, ναι.
1: Τα πάντα.
2: Στο σπίτι τους είναι οι άλλοι δύο, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι στο σπίτι τους, δεν είναι εδώ, θα ήμασταν πολύ λες.
2: Θα ήμασταν πολύ.
1: Παράγαμε,
0: ο ένας έχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Πολύ μεγάλο.
1: Το μεγάλο από το δικό σου.
0: Ο Χρήστος Βεργίνης. Το δικό μου είναι πρόβλημα.
2: Χρήστος Βεργίνης στον πάσο, που είναι σπίτι. Και
0: ο Γιάννης Ταμπακάκης
2: στα πλήκτρα. Ο έκτος των Group in Therapy, που είναι και αυτός, δεν είναι στο σπίτι, είναι. Επί του καθήκοντος.
1: Μάλιστα.
0: Καθηκεύει σήμερα.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε τέσσερις λοιπόν από τους έξι.
1: Είσαστε τέσσερις από τους έξι. Live μπάντα, έτσι.
0: Πιο live δεν γίνεται. Δεν θα ρωτάς αυτονόητα. Πρέπει να μας βλέπεις τα μάτια για να καταλαβαίνεις ότι είμαστε ζωντανοί άνθρωποι. Εμείς.
1: Ανθρώποι. Μ' αρέσει ο τόνος σου.
0: Και ζωντανή θηλυκή ύπαρξη η Έλενα.
1: Ναι.
0: Ο άλλος είναι.
1: Μην αρχίσεις τώρα, ξέρεις.
0: Νεκρόφιλος. Είναι μέσα στην κατάθλαση. Τον βλέπεις, έχει πάρει την κιθάρα αγκαλιά. Αυτή τη 11 ώρα κοιμάται.
1: Λοιπόν.
2: Να οργανωθούμε.
1: Επειδή πρέπει να οργανωθούμε, κάτσε να ακούσουμε κανένα κομματάκι από μπύο, έτσι να σας βάλουμε λίγο στην κατάσταση.
0: Βάλτε μας στην κατάσταση.
1: Για να φτιάξουμε λίγο ακόμα εδώ τα του ήχου στο στούντιο, καθότι χρειαζόμαστε λίγο ακόμα χρόνο. Κάτσε να φτάσουμε εδώ στο όνομά σου και θα δούμε τι υπάρχει εδώ πέρα.
0: Βάλε κάτι της και για μας. Θα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε αυτό και επιστρέφουμε.

0: Ωραία.
1: Κάναμε ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα προκειμένου να επισέσουμε τις τεχνικές διαδικασίες για να ακουστούν μουσικά στον αέρα οι καλλιτέχνες.
2: Εφέ.
1: Για να βάλουμε εφέ.
0: Ανοίγει η πόρτα, κλείνει η πόρτα.
1: Και μπαίνει ο Δράκουλα τώρα.
0: Χθες ακούγα το τελευταίο επεισόδιο των Αληθινών Ιστοριών.
1: Πότε?
0: Χθες το βράδυ.
1: Το έχω στο σπίτι. Το έχω στο αμάξι το.
0: Εντελώς στοιχεία το είχα και εγώ στο αμάξι λίγο.
1: Α, και ιδίως στο αμάξι τα ακούμε. Πρέπει να ακούσουμε και τα άλλα κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Τα έχει κρατήσει, τα έχει κρατήσει αυτά.
0: Χάνονται αυτά.
1: Αυτό να τα κάνεις ένα ωραίο συντήριο να τα ακούω μέσα στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας, να καταλάβω δηλαδή πόσο βλακία κουβαλά στο μυαλό μου τόσα χρόνια.
0: Εντάξει, καλά ήταν.
1: Τα καλύτερα ήταν. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, ποιος θα μιλήσει τώρα για το σχήμα.
1: Η Θεία Μπίμπη.
0: Η Θεία Μπίμπη ή το κορίτσι μας.
1: Το κορίτσι θα μιλήσει. Το κορίτσι απόψε θέλει να χορέψει.
0: Τι θέλετε να μάθετε, τι του έχετε δώσει, πείτε μου λίγο. Τι του δίνετε?
3: Τίποτα, μια πίτσα έφαγε πριν.
0: Τι του ρίξατε μέσα στην πίτσα?
3: Τι είχε η πίτσα, ρε Έλενα?
4: Παιδιά, είχαμε τα πάντα.
3: Πεπερώνι.
4: Είχαμε
1: Φιλαδέλφια,
4: είχαμε όλα τα
1: χαμηλά. Αυτό το
0: Φιλαδέλφια.
3: Λοιπόν, προσπαθούσαμε τόση ώρα να μην μας πάρει ο ύπνος.
0: Ναι.
3: Αφού φτάσαμε, είμαστε οκ. Τώρα ξυπνήσαμε που σε είδαμε.
4: Εντάξει, είναι υπερβολική λίγο, νομίζω ότι του καταλαβαίνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
3: Εντάξει, ο Παναγιώτης μας ξέρει, οπότε ξέρει.
0: Τώρα, φαντάζομαι.
1: Εμένα είπε υπερβολικό.
0: Εσένα υπερβολικό.
3: Εσένα είπε υπερβολική.
1: Σένα σε τρώει ο ψινός τώρα, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα.
0: Άμα ξεκινήσει, ξέρει, δεν γλιτώνει.
1: Να φύγει από εδώ ξυρισμένη.
0: Φτιάξω. Σε ακούω πολύ μακριά.
1: Εμένα.
0: Όχι εσένα. Εσένα.
2: Εμάς.
3: Λοιπόν.
0: Κάπως καλύτερα. Δώσ' τους λίγο στα μικρόφωνα.
2: Από εδώ τα δύο.
0: Από εκεί.
4: Κάτσε με δώσει αμέα.
1: Ανεβήκανε.
0: Είδες τώρα που είσαστε πολύ καλύτερα.
3: Είμαι και χολύπτης σήμερα.
0: Ναι. Εσύ θα το κάνεις αυτό γιατί δεν έχεις φέρει μακριά μπρίζα. Μπρίζα. Ναι.
3: Στην ηχοληψία λοιπόν.
0: Λοιπόν, ο Στέφανος Μπίος.
1: Ρωτάει ένας φίλος Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται το συγκρότημα που παίζει τη metal εκδοχή του Down Under.
0: Αυτός ο κύριος είναι εδώ.
1: Ο κύριος Μπίος.

0: εδώ είναι. Δεν έχει συγκρότημα ο οποίος, είναι μόνος του.
1: Δεν είναι τόσο metal, είναι hard rock.
2: Ναι, ναι, ναι. Και το έκανες πότε?
1: Έλαντε.
0: Α, ακούστε, ακούστε τώρα εδώ.
1: Τι ερώτηση είναι αυτή, ξέρεις. Με πιάσα αδιάβαστο.
0: Μπήκε ο Χρήστος ο Βεργίνης και στέλνει μήνυμα στην ομάδα του μέσα εδώ στο Live 24 και λέει: πολλά χαιρετήματα τον μπασίστα των Group Therapy. Λίγαμε το ξαδερφάκι μου, ρε. Το ξαδερφάκι του είναι ο Δημήτρης.
2: Α, νόμιζα ότι είστε αδέρφια.
0: Όχι.
1: Οι οποίοι, για να ολοκληρώσουμε ένα-ένα, λοιπόν, την εκδοχή του Hard Rock Down Under την έκανα, αν δεν κάνω λάθος, το 2006. Mm-hmm.
2: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά σου.
1: Και δεν θα είναι ποτέ δικιά μου, από ό,τι φαίνεται, γιατί.
2: Δεν θα τελειώσει ποτέ η δικαστική διαμάχη.
1: Η δικαστική διαμάχη που ζητήσαμε γενικότερα και με τους Men at Work, μάθαμε ότι υπάρχει δικαστική διαμάχη. Οπότε τα δικαιώματα είναι.
2: Στον αέρα.
1: Πλανώνονται στον αέρα. Mm-hmm. Με το ξαδερφάκι που λέει εδώ πέρα. Ποιος είναι αυτός? Πολλά χαιρετίσματα από τον μπασίστα, λέει εδώ πέρα.
0: Αυτός
1: είναι. Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Χρήστος. Ο Χρήστος που δεν ξέρει.
1: Δεν είναι καν ξαδέρφια, είστε Μίτσο.
3: Αν το ψάξουμε, κάτι θα βρούμε
2: πάντα. Αν είναι τυχαίο εντελώς, ας πούμε.
3: Από το ίδιο χωριό είμαστε.
2: Λίγο.
1: Λοιπόν, ήταν τυχαίο εντελώς. Φαντάσου ότι ήρθε ο ένας στην πάντα, ήρθε και ο άλλος στην πάντα και.
0: Ήρθαν και δύο στην
1: πάντα. Όλος τυχαίος μάθαμε ότι ήταν και οι δύο Βεργίνηδες και ότι είναι και οι δύο από τη Λευκάδα.
2: Α, ωραίο.
1: Οπότε
2: ωραίο,
1: η μπάντα τους έφερε πιο κοντά.
2: Μάλιστα.
0: Να στείλουμε φιλιά και καλημέρα στην Ελένη που μας ήδη κάθισε να ξενυχτήσει, να κοιμηθεί, λέει, και θα κάτσει να μας ακούσει για εμάς τώρα, γι' αυτό ξενυχτάει. Αυτό το τρυφερό κορίτσι. Το κορίτσι.
1: Του Μάη.
2: Του Μάη.
0: Το κορίτσι μαγιάτικο.
2: Γεια σου, παιδί, γεια σου.
0: Γεια σου, Ελενίτσα μου γλυκιά.
2: Γεια σου, Ελένη.
0: Πλασματάκι.
2: Έχουμε χαθεί με την Ελένη, έχουμε δει, δεν ξέρω πότε.
0: Για άλλη Ελένη μιλάω.
2: Δεν έχει.
0: Εσύ μιλάς για άλλη.
2: Δεν πειράζει.
0: Έχουν μπερδέψει τις Ελένες.
2: Είναι πολλές.
0: Είναι αυτό που λέμε, έχουμε μπερδέψει τα φρύδια μας. Τα φρύδια μας.
2: Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, θέλω τώρα η Έλληνα να μας πει πώς μπήκε στο group, που τους βρήκε αυτούς τους δύο.
1: Πού μας βρήκες?
4: Πώς κατέληξε να είμαι μαζί τους?
0: Δεν τα πει από την αρχή, γιατί είχαμε ξαναζητηθεί με την Έλληνα παλιά.
1: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε την ιστορία από την αρχή, έτσι, να υπάρχει μια βάση. Η ιδέα της συγκεκριμένης μπάντας ξεκίνησε με τον φίλο, αδερφό και πολλά χρόνια συνεργάτη Στράτο Αγιοστρατήτη. Ένα ωραίο πρωινό. Κάνοντας βουτιές στη Σαντορίνη.
0: Σε ποια παραλία θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε.
0: Είσαι παλιόγερα.
1: Εσύ πάντως έπινε σούζο σίγουρα και εγώ καφέ.
2: Έπινε σούζο.
1: Αυτό το θυμάμαι.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Λοιπόν. Και εκεί πέρα που κάναμε τα μπάνια μας και λιαζόμασταν, λέμε δεν φτιάχνουμε μια μπάντα που να είναι party band, να είναι διασκεδαστική, να γουστάρουμε και να γενικότερα να κάνουμε την πλάκα μας. Γιατί με τη μουσική την πλάκα μας κάνουμε.
2: Εντάξει, ναι.
1: Όπως όλοι ξέρουμε, και να περνάμε ακόμα καλύτερα από ό,τι περνάγαμε. Και έτσι είπαμε, let's do it, να το κάνουμε.
0: Και do it.
1: Και do it.
0: We do it this.
1: Βγήκαν, γεννηθήκαν οι Group in Therapy το Σεπτέμβριο που μας πέρασε.
2: Ωραία, εκεί ήσασταν οι δυο σας. Ήμασταν... Πώς γίνατε έξι?
0: Γιατί οι δυο μας τα παίζαμε, ταμ-ταμ και τα τραγούδια και αρχούδα.
2: Φίλε, πώς πολλαπλασιάζεστε, να πούμε. Είσαστε και δύο αγοράκια τώρα. Με το σύμφωνο συμβίωση δεν φτάνει.
1: Ήρθε στην πάντα ένας παλιός μου συνεργάτης, ο Γιάννης Νταπακάκης, που στα Πλήκτρα, που είχαμε συνεργασία τουλάχιστον 15 χρόνια πριν και είχαμε μείνει πολύ καλοί φίλοι. Από εκεί και πέρα ψάχναμε για μουσικούς, δοκιμάσαμε κάποιους μπασίστες, κατέληξε να έρθει ο Χρήστος ο Βεργίνης στον μπάσο.
0: Φοβερό παιδί.
1: Μετά από κάνα δύο δοκιμές που κάναμε, το ίδιο και με κιθάρες. Κατέληξαμε στον Αντώνη. Στον Αντώνη. Ο Αντώνης ήταν ο πρώτος κιθαρίστας.
0: Κάτσε, μην βιάζεσαι, ρε. Αμέσως πέτασα μπορδί, πετάχτηκε. Άσε τα πει ο άνθρωπος.
1: Μετά ήρθε ο Δημήτρης και καταλήξαμε δηλαδή στον Δημήτρη, τον Βεργίνη. Και στην Έλενα.
4: Και ο Στέφανος έπαιρνε την Έλενα ένα μήνα στο τηλέφωνο.
2: Όχι, όχι, όχι. Τέτοια του κάνεις. Καλά του κάνεις.
4: Έτσι.
2: Και χειρότερα να το κάνεις, άμα το πετυχαίνεις.
0: Ερχόταν και μου έλεγε: δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα. Την παίρνω κάθε μέρα τηλέφωνο. Σταμά να την παίρνεις, σου λέω και εσύ. Θα σε πάρει κάποια στιγμή από μόνη της.
1: Και ήρθε και έδεσαι το τηλέφωνο.
4: Και κάπως έτσι, ναι, καταλήξαμε όλοι μαζί.
0: Είμαστε μια ευτυχισμένη παρέα. Μια ευτυχισμένη οικογένεια.
1: Να πούμε βέβαια ότι η grouping therapy είναι θεραπεία, έτσι. Ναι. Δηλαδή,
2: για εσάς αρχικά.
1: Φυσικοθεραπεία, γι' αυτό βγήκε και το όνομα το συγκεκριμένο. Χαλαρώνουμε παίζοντας μουσική, προσπαθούμε να περνάμε εμείς καλά, προσπαθούμε στα... Δεν έχουμε κάνει πάρα πολλά live. Τώρα ξεκινάμε.
2: Βλέπω ότι έχει
1: τώρα,
2: πρόγραμμα.
1: Τώρα ξεκινάμε, πρόγραμμα, έχουμε πρόγραμμα, θα τα πούμε συνέχεια.
2: Ναι, ναι.
1: Και είναι μια διασκεδαστική μπάντα. παίζουμε και δικά μου κομμάτια μέσα. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα είναι μια μπάντα η οποία είναι party band και παίζουμε τα πάντα.
2: Έρχονται... Τα πάντα, κάτσε ρε φίλε, τι πια πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Ποια πάντα. Τα πάντα.
2: Ποια πάντα.
1: Λοιπόν, θες να τα πούμε όλα τώρα μονορούφι.
2: Θέλει ο
1: Μονομιάς.
2: Ο Ανδρέας θέλει Μετάλλικα, ας πούμε.
1: Ο Ανδρέας θέλει Μετάλλικα.
0: Να πάει
1: εντάξει,
0: στο
1: θα παίξουμε και Μετάλλικα.
0: Το έχουμε,
1: Μίτσο. Λοιπόν, να μην τα πούμε όλα τώρα.
2: Καλά, όχι να μην τα πούμε όλα τώρα.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα.
2: Θέλετε να ξεκινήσετε, θέλετε να προσθέσετε κάτι οι άλλοι δύο που δεν μιλάτε. Ο Γιωστανίδης μιλάει, για σας λέω.
4: Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει κανένας δυσαρεστημένος όποιος έρθει δηλαδή στο live. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πει δεν άκουσα κάτι σήμερα.
0: Κοίτα χαρά η Έλληνα μου.
4: Ναι.
0: Χαρά το κουτσουνάκι.
2: Για πόσες ώρες πρόγραμμα μιλάμε.
0: Τρεις.
2: Σε ρώτησε κανένα.
0: Όχι, αλλά πετάγομαι.
2: Μιλάω εγώ με την κοπέλα να μου.
0: Αυτά τα με την κοπέλα τη δικιά μου τα ξεχάσει που ξέρει. Εντάξει.
1: Με τη δικιά μα κοπέλα.
0: Τη δικιά μα είπα, δεν είπα τη δικιά μου. Κουφέ.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα είναι στημένο σε ενότητε. Παίζουμε, ξεκινάμε από 60s, από 70s, από 80s, από 90s.
2: Κοίτα, ή ξεκινάτε από 60s ή από 70s ή από 80s. Ξεκινάτε από 60s και πηγαίνετε.
1: Συνεχίζουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι όλο το πρόγραμμα να πούμε στημένο σε ενότητε. 60s, 70s, 90s, 80s, τελευταίες επιτυχίες που παίζονται τώρα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση.
2: Παίζετε και διβάζεις προκοπής.
1: Έλατε. Παίζουμε rock, παίζουμε pop, παίζουμε disco, παίζουμε funk, παίζουμε latin.
2: Ωραία τότε.
1: Τι άλλο δεν παίζουμε.
0: Μην το πούμε αυτό στον αέρα.
1: Οκ, παίζουμε τι άλλο.
3: Ψαγμένα όλα.
1: Ψαγμένα όλα, ναι. Για να περνάμε όμορφα.
0: Και είναι medley, είναι σαν να παίρνει την Τζέι.
1: Και η ιδιαιτερότητα, αυτό θα τα πει ο Στράτος, να μην τα μιλάω
0: όχι,
1: μόνο.
0: Όχι, θα τα πούν τα παιδιά.
1: Η ιδιαιτερότητα της μπάντας είναι ότι όλο το πρόγραμμα είναι medley. Δηλαδή είναι non-stop, δεν σταματάμε. Εκεί που θες να χειροκροτήσεις, δηλαδή θα ψάξεις να βρεις ευκαιρία.
2: Ναι.
1: Πού θα το χώσεις το χειροκρότημα, καταλαβαίνεις. Πότε θα σταματήσουμε.
2: Μάλιστα, ωραίο.
1: Δυστυχώς βέβαια σήμερα, ναι, όπως καταλαβαίνουμε.
2: Εντάξει, δεν είναι full band.
1: Δεν γίνεται
2: δεν έχει τούμπανα.
1: Να το κάνουμε αυτό.
4: Έχει ένα βγουλάκι.
2: Έχει ένα βγουλάκι.
1: Οπότε θα παίξουμε μουσικές.
2: Πού το έχεις, ρε.
0: Κάτσε στην κότα. Αλλά την έχω φέρει μαζί.
2: Θα
0: το βγάλω πρώτα.
1: Λοιπόν. Αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα στίγμα από κάθε τι που παίζουμε, από όλες τις ενότητες. Να το, η κότα γέννησε.
0: Γιατί κουτί, γιατί κουτί.
2: Έλα, μην προδίδεις τόσο πολύ την ηλικία σου.
0: Όχι, το πρόγραμμα προδίδω.
1: Και θα παίξουμε και μουσικούλες, θα βάλουμε και τραγουδάκια.
2: Ωραία.
1: Εντάξει, θα περάσουμε όμορφα και εμείς και τα παιδιά που μας ακούνε.
2: Κάτσε να ρίξω μια ματιά αν έχω διάλειμμα πρώτος στις 2.30. Αν όχι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Περίμενε.
0: Θα αρχίσουν τα όργανα.
2: Ναι, γιατί τι θες να γίνει.
0: Οργανός.
2: Βασικά, ήδη βρίσκω παλιές θαυμάστριες εδώ πέρα που μου στέλνουν ότι σε καταλάβανε από τη φωνή με τη μία που δεν ακούγαν τις παλιές μας εκπομπές. Αυτή είναι η Ισμήνη από την Πάτρα.
0: Φιλιά στην Ισμήνη από την Πάτρα. Στην Πάτρα ειδικά έχουμε πολύ αγάπη.
2: Με συγκίνηση. Λέει, τον κατάλαβα αμέσως ποιος ήταν. Από τη φωνή.
0: Από τη φωνή.
2: Στον Τζερόνιμο. Ναι.
0: He understand me.
1: Εσύ στην Πάτρα στέλνεις χειροκροτήματα προδοτήσεις.
0: Ό,τι θέλω κάνω.
1: Χειροκροτήματα στην Πάτρα, έτσι.
0: Γιατί να μην στέλνω, δεν κατάλαβα.
1: Φτουσούνα.
0: Εσένα φτουσού.
2: Χειροκροτήματα ή χαιρετίσματα στέλνω.
0: Χαιρετίσματα, έστειλα χειροκροτήματα. Άκουσα, δεν έχει σημασία. Μπίος είναι, άστα, δεν υπάρχει. Γεια σου, ρε Στράτο.
1: Χαιρετίσματα στην Πάτρα, λοιπόν.
0: Είμαι ο Γιώργος, ο φίλος του Κωνσταντίνου από τη Ρόδο. Γεια σου, ρε Γιώργα. Σε ψάχνει ο άλλος. Έρχεται τώρα σε ένα μήνα κατά, ετοιμάσου.
2: Θα παίξεις φλογέρα με το ηλεκτρονικό τσιγαρό.
0: Τα πάντα
2: φοβερός,
0: παίζω. Φοβερός. Παίζω φλογέρα, κλαρίνο και ακορδεόν.
2: Μάλιστα.
0: Αμέ. Και αμόλα καλούμπα κούλα.
2: Καλημέρα στον Ηλία 7 από Πειραιά. Ναι. Καλημέρα στο Μόναχο. Αγαπημένο από Active Member, αν φύγουν τα παιδιά μια λογική ώρα και μας αφήσουν εκεί πέρα.
0: 4 η ώρα θα φύγουν, να ξέρετε.
2: Ναι, καλά. Θα φύγεις 4 η ώρα. Καλημέρα σε όλους από το Στέφθη Μεταμόρφωση. Βλέπω. Ο Ανδρέας είδες που σου είπα ότι θέλει Μετάλλικα.
0: Ο Πάτ είναι αυτός, έτσι.
2: Ο Πάτ, ναι, κλασικά. Ξέρεις ποιος θέλει Μετάλλικα. Λοιπόν, να πω. Τρόπους επικοινωνίας, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε, να μιλήσετε εδώ με τα παιδιά, να τους ρωτήσετε. Να.
0: Το να τι σημαίνει.
2: Να, οτιδήποτε.
0: Να. Και εγώ να.
2: Και να σε. www.sportpavlafm.gr στην Νότητα Live Radio και από εκεί μπορείτε να στέλνετε το μήνυμα και να ακούτε το πρόγραμμα μέσω διαδικτύου. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε, έχουν σελίδα η Group in Therapy.
1: Ναι, βέβαια, μπορούν να μας βρουν.
2: Πού ενημερώνει το κόσμος, για πες.
1: Στο Facebook, Group in Therapy, όπως το ακούμε, Group in Therapy, τρεις λέξεις.
2: Okay.
1: Και είναι η σελίδα του group που έχει βίντεο, φωτογραφίες και
2: προφανώς
1: φυσικά τις εμφανίσεις. που έρχονται και θα τις πούμε και σε λίγο, θα δώσουμε και προσκλήσεις.
2: Ωραία δάτα.
0: Συγγνώμη, έχεις ανοίξει το ψυγείο πάνω μου.
2: Να το, δουλεύεις. Δεν είπες κανείς ζέστη.
0: Ρε Καραγιώζη, είπα εγώ ότι κανείς ζέστη. Και δεν μου το λες να πάω πιο εκεί να μην με έχει, θα πάθω και μεγάλος άνθρωπος.
4: Είσαι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Όχι, να πετάχτηκε.
2: Και αθλητικά.
0: Θα σας φτιάξω εγώ τώρα. Και εσένα και την άλλη.
1: Η μπουμπού.
2: Δεν έχω διάλειμμα, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Πάμε να τζαμάρουμε, να ζεσταθούμε.
2: Σιγά σιγά, ό,τι θέλετε.
0: Ανοίξτε, βάλτε εκεί τα...
1: Πάμε.
0: Περίμενε, τι πάμε.
2: Αμήλωσε το να.
0: Είμαι ο Κομής Δράκουλας, λοιπόν.
2: Τι?
0: Έχω βάθος κι εγώ.
2: Όχι, εσύ έχεις από το... Ναι, βγάλ' το. Βγάλ' το.
0: Στην κιθάρα, ο Δημήτρης Ομόρτης από την Νίκαια. Τραγούδι νούμερο 1, Ερεμίτσα.

0: FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Μάλιστα, έτσι για το ζέσταμα, για να δούμε λίγο τα πατήματα.
4: Τα ποια?
3: Τα πατήματα.
4: Α, ωραία.
3: Τα πατήματα. Να συντονίσει και ο Στέφανος στην κονσόλα. Κατάλαβες τώρα, έχω μείνει εγώ χωρίς κονσόλα. Να μην ασκούν μια φέτα.
5: Έλα από
3: εδώ. Πώς θα στα πω, κύριε φίλε.
2: Έχει βάλει όλο το βάθος. Άκουγα πώς είμαστε.
3: Α, έτσι,
6: κανένα βάθος δεν υπάρχει πουθενά.
3: Πουθενά.
6: Σταματήστε.
3: Ξαφανίστηκα τα βάθη.
4: Να καλημερίσουμε τον Ιωάννη με δύο νύτ. Τη Χριστίνα τη Στούφη που μα ακούει από τη Νέα Υόρκη.
3: Καλημέρα και στο Λεωνίδα που είναι στο δρόμο τώρα και οργώνει του δρόμου κλασικά.
4: Είναι αγρότη των δρόμων.
3: Είναι αγρότη των δρόμων. Είναι με το ταξί οργώνει ο άνθρωπο. Έλα, για πες το. Έγινε τίποτα. Έχασα κάτι.
7: Πέρασε.
3: Με χρόνο περνάει ο Δουβαλίδης. Ωραία. Μόλις τα έχεις. Μόλις τα έχεις, έλα να μου τα δώσεις. 7.74. Τρίτος καλύτερος χρόνος. Μάλιστα. Ωραία. Οκ. Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βλαχαδάμη, ο οποίος μας ενημερώνει για το τι γίνεται στο Στίβο. Καλημέρα στον Νικόλα, το ναυτικό.
4: Κάπτεν Νέμο. Ο οποίος κάθε πρωί που μπαίνει μέσα στη σελίδα ανεβάζει.
3: Ανεβάζει.
4: Με το καλημέρα.
3: Έχει γίνει πρωινός τύπος, να ξέρεις.
4: Ναι, το ξέρω, ανοίγει το μάτι μας. Ορίστε, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ. Θα αναλάβω από το live, θα αναλάβει στις ομάδες από εκεί, έτσι. Θα λες και εσύ, βέβαια, κάτσε εδώ. Ποια είναι η κοπέλα που τραγουδάει? Έβγε. Πήρε το πρώτο σου Έβγε.
3: Έλενα Καραμανλή, παιδιά.
4: Εγώ όταν τραγούδισα πήρα Εύγα. Από εδώ. Δικά σου.
3: Τι πάνε, αυτό ήταν.
4: Α, όχι, και άλλα.
3: Όλα και όλα.
4: Καλημέρα και καλή που πεις όλη την παρέα από τον Πέτρο, στον Καρέα.
3: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα, παιδιά, και από Μίντελσμπρο. Ο Γιάννης είναι. Τώρα μπήκα και με μια όμορφη μελωδία, μου χαϊδεύει τα αυτιά. Μπράβο, ρε Πάνο. Δώσε πόνο, λέει κάποιος άλλος. Πάνω πιο ψηλά το γκέν της κοπέλας, η κιθάρα πιο χαμηλά και βγάλει τα βάθια. Μπήκα, σου είπα ότι
6: πραγματικά. Δεν έρθει να κάνει φορκολίπτη καλύτερα. Να μην μπεδευόμαστε κι εμείς εδώ πέρα από όλους μας.
3: Να κάνω τον τέτοιο να ρε φίλε, τον καουμπόι για να πάω στην κονσόλα.
4: Άκου, Στράτο, μετά την τελευταία φορά που σε κάλεσε ο Πότης, σε άκουσε την εκπομπή, σου έστειλα και μήνυμα, αλλά μάλλον με έγραψες. Δεν ξέρω ποιος είναι για να το πω, σίγουρα δεν έγινε έτσι, ίσως να μην το είδα. Απάτη δεν βλέπω για μετάλλικα προς το παρόν, πιο μετά.
3: Ναι, θα σκάσει και από τους κουβάδες.
6: ACDC έχουμε, άμα θέλουμε.
2: Ναι, κάτι θα κάνουμε.
4: Κάτσε, γιατί τώρα αρχίζουν και σκάνε τα μηνύματα και.
6: Να τα λοιπόν τα μηνύματα.
2: Τα μηνύματα δεν τα βλέπουμε.
3: Καλημέρα στην Κατερίνα στο κέντρο.
6: Μισό λεπτό. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα.
3: Αυτό κοιτάζει τα δικά του.
6: Για δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Μισό λεπτό.
4: Καλημέρα σε όλους ο Στέφα τη Μεταμόρφωση.
6: Καλημέρα. Καλησπέρα μας.
4: Πολλά χαιρετίσματα. Α, αυτό το είπαμε. Γεια χαρά από μόνο, έχω αδελφέ. Βάλει το αγαπημένο από active members. Ναι,
3: το είπα και αυτό νωρίτερα. Από εκεί και πάνω θα διαβάζει. Αυτά τα από κάτω τα έχω πάρει.
4: Α, τα έχει πάρει.
3: Καλημέρα στον Κώστα, τα έχω πάρει και τα έχω διαβάσει. στον Κώστα και χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον Δημήτρη, τον Golf.
4: Τον Golf.
3: Golf, έτσι.
4: Παίζει Golf.
3: Μάλλον οδηγάει.
4: Α, Golf. Εντάξει, παιδιά, γιατί δεν καταλαβαίνω. Άλλοι γουστάρουν Golf οδήγηση και άλλοι Golf μπαστούνίου.
3: Μπαστούνίου, φίλε, τώρα αυτά είναι σπορ. Τα οποία εγκαταλείπονται με τον καιρό. Ο Ιωάννης ναι, το διάβασες και του Νικόλα το διάβασες. Καλημέρα και στον Νικόλαο. Ωραία. Λοιπόν, καλά είμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα.
4: Θα βάλω τον μπουφάνο, δεν γίνεται.
3: Να βάλεις, θα,
4: με έχετε βάλει στον
3: Όλυμπο. Να βάλω τέτοια ναι, μωρέ.
4: Πέρα τον Οδίας.
3: Γιατί είναι αυτή. Ωραία. Κάνε εκπομπή μόνος να πάει να φτιάξει.
4: Πού πας? Πού πας, παιδάκι μου?
2: Τα ξέρεις τα κατατόπια, ξεκίνα.
4: Α, λοιπόν. Μου παίρνει και τα αυγό μου, έτσι. Την άλλη φορά θα φέρω να πήξω τόστ, να δω τι θα κάνει. Λοιπόν, Στεφ.
6: Παρακαλώ.
4: Τι φτιάχνει εκεί?
6: Την κονσόλα.
4: Μάλιστα.
2: Αφού είπαμε, κάνει.
6: Φτιάχνω την κονσόλα, φτιάχνω εδώ πέρα τα.
2: Δεν θα βγει τίποτα.
4: Το είδε αυτό ψηλέ, το καινούριο μου κλαρίνο. Είναι super tuber, έχεις και εσύ.
6: Λοιπόν.
4: Ω, έρχομαι να τσακωθούμε λιγάκι.
6: Του πάνω είναι μεγαλύτερο. Έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε. Έτσι.
5: Ορίστε.
6: Όσο είναι νωρίς.
5: Ναι, για πες.
6: Λοιπόν.
5: Τι έχουμε.
6: Να το πούμε, να το πω εγώ ή να το πει η Έλενα.
5: Να το πει η Έλενα, να σας πει ο Δημήτρης.
6: Για το επικείμενο live του Σαββάτου. Έχουμε μια σειρά από ωραία
5: και... Σε παίρνω την ίδια μέρα τηλέφωνο, έλα.
6: Ο Δημήτρης δεν ξέρει ποτέ τι γίνεται. Είναι ο τελευταίος.
4: Λοιπόν, είναι τυχαίο, τον βλέπετε πως είναι.
6: Έχουμε μια σειρά από εμφανίσεις που ξεκινάνε από το επόμενο Σάββατο. 26 Τρίτου θα βρισκόμαστε στη σκηνή του Rockwood.
5: 26 Τρίτου,
7: να μην λείψει
5: λοιπόν.
7: Κανείς.
6: Στην Βασιλείος Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46.
7: Να μην λείψει κανείς.
6: Να μην λείψει κανένας. Θα είμαστε και οι 6 εκεί, όχι μόνο οι 4. Mm-hmm.
7: Για να μην λείψει κανείς.
6: Μετά συνεχίζουμε τον Απρίλιο με 3 live 9 Τετάρτου στον Γκάζι στον The Road. Mm-hmm. 15 Τετάρτου στη Νέα Σμύρνη θα είμαστε, στο Parlor. Και 23 του μήνα, λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, θα είμαστε πάλι στον Γκάζι, στο On The Road. Και μετά το Πάσχα Θεού θέλοντος,
7: Κυρίου Επιτρέποντος,
6: θα είμαστε στον Άγιο Στέφανο, στα Βόρεια Προάστια, στον Σταθμό. Όλες οι εμφανίσεις είναι Σάββατο, εκτός από μία αν δεν κάνω λάθος.
4: Είναι Παρασκευή που είναι στο Parlor.
6: Που είναι 15 Απριλίου, είναι στο Parlor, στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Mm-hmm. Είναι όλα τα μαγαζιά φιλόξενα, πολύ ωραία και...
4: Και εμείς είναι με free entrance, δηλαδή με ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ. Free entrance.
6: Βέβαια, η προσκλήση που έχουμε να δώσουμε είναι για το Rockwood, για το
7: είναι
6: πρώτο τώρα.
7: Για τις 26, παιδιά. Την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή. Το επόμενο Σάββατο.
6: Για το επόμενο Σάββατο, ναι.
5: Ωραία.
6: 26 Τρίτου, δύο διπλές προσκλήσεις.
5: Δύο διπλές, λοιπόν.
6: Με μπουκάλι κρασί.
4: Παρακαλώ, γιατί είμαστε large εμείς. Θα έρθουν δύο προσκλήσεις.
6: Και
4: δύο
6: θα
4: πιούνε,
6: θα μεθύσουν.
5: Από ένα μπουκάλι ο καθένας.
4: Ναι, ναι. Ο καθένας ή δύο. Ο καθένας, να σου πω κάτι, είπαμε να πούμε και
5: μέσα. Κάσε μια πρόσκληση, ρε.
4: Ναι, παιδάκι μου.
5: Που θα έρθει.
4: Έλα δεν καταλαβαίνεις. Θα σου πετάξω το αυγό στο κεφάλι.
5: Θα σου πετάξω εγώ το τσιγάρο στο κεφάλι.
4: Α, έχω και εγώ τσιγάρο.
5: Εμένα είναι πιο βαρύ.
4: Θα τσακωθούμε με τα τσιγάρα μας. Να κάνουμε τσιγαρομαχίες. Έλα. Όξο, σενικά, έχω πάρει καπνό. Λοιπόν.
5: Ακούτε και τους grouping therapy εξάδα.
4: Εξάδα, πώς λέμε, φουλ του άσου.
6: Εσύ είσαι ο μαρτυριάρης τώρα για να καταλάβω.
5: Τι ώρα ξεκινάει το live?
6: Λοιπόν,
4: 11 η ώρα.
5: 11, αργά είστε ρε παιδιά, τι 11?
6: 10:30, δεν μπορούμε παρακάτω.
4: Να σου πω κάτι.
5: Δεν βγαίνω, μάνα μου.
6: Δεν βγαίνει.
4: Άμα είδα, παίζουμε σε παιδικές χαρές.
5: Να παίξετε σε παιδικές χαρές, ρε φίλε.
4: Για να αφήσει με την κόρη σου.
5: Είναι δύσκολα. Εγώ δεν μπορώ να του άλλου.
4: Γιατί δεν μπορεί?
5: Γιατί βρίσκομαι εδώ, πειράζει.
4: Μην μιλάς άσχημα. Να αφήσεις Παρασκευή.
5: Γεια σε παρακαλώ. Γεια σε παρακαλώ. Γιατί Παρασκευή μπορώ.
4: Να πάρεις
5: κάθε Παρασκευή, Μότσαρτ Κάλτη, Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο
4: Μεγάλο. Είδες τους καραπάσα.
6: Θα είμαστε και εμείς εκεί.
4: Πού?
6: Στο Μότσαρτ. Που το ψάχναμε την άλλη φορά και δεν το βρίσκαμε. Αλλά είναι εύκολο, παιδιά.
5: Η μόνη που έχετε χαθεί.
6: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε χαθεί.
5: Χαθήκατε όμως μέχρι τώρα.
6: Αλλά το βρήκαμε τελικά. Ναι, γιατί πηγαίναμε στο πουθενά.
4: Για εμάς μιλάς.
5: Ξαναλέω, ο Χρυσοστόμος Μήνης 16 στο Εγάλεο είναι πεζόδρομος επί της Θιβών στο ύψος της Ιεράς Οδού. Κάθε Παρασκευή από τις 9.
4: Καλημέρα στον ξάδελφο Χάρη που λέει: σας ακούω, εννοείται θα σας στηρίξουμε. Θα έρθουν μάλλον στο Rockwood, εννοεί ο ξάδελφος. Να παίξουμε ένα τραγουδάκι και να περάσουμε σε μηνύματα των φίλων στη συνέχεια.
5: Ναι, για πάμε.
4: Θανασάκι.
5: Για πάμε. Θανασάκι.
4: Θανασάκι.
5: Θανασάκι. Λοιπόν, θα κάνω εγώ τον καουμπόι, ρε φίλε. Δεν γίνεται.
4: Γιατί, τι θέλει.
5: Δεν μπορώ να βγαίνει ήχο και να μην τον έχω στα χέρια.
4: Έχει δίκιο.
6: Ας, λοιπόν.
4: Μην βρίζει, παρακαλώ, εντάξει.
5: Καλά.
4: Ψηλέ και άχαρε. Εσύ αγάπη μου λίγο πιο κοντά στο τρομπόνι γιατί δεν ακούγεσαι.
7: Μάλιστα. Κύριε Στράτο, ό,τι πείτε.
4: Ναι, έχεις και την υπόκρουση από κάτω.
7: Είναι, με μετακομίζουνε δεξιά και αριστερά.
4: Πες μου, έρχομαι εγώ, περίμενε.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραίοτατα.
1: Ανεβασμένα πράγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θα είμαι από εδώ, θα κάνω εκπομπή σήμερα.
1: Κάτσε να πάω από εκεί.
0: Και θα έχω από εδώ πέρα τον υπολογιστή μου να βλέπω τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μονοφώνηξε, ή μάλλον διασκευή το μονοφώνηξε στο Bang Bang.
1: Ναι. Αυτό το ακούσει όμω από όλη την πάντα αυτό.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Για να είναι πιο εύκολο και το έργο το δικό μας και όλων των ακροατών που ακούνε, είναι προτιμότερο αφού είπαμε ότι παίζουμε από 60's μέχρι τώρα, pop, rock, disco, funk κτλ. Μην επαναλαμβανόμαστε, να μας στέλνουν τα παιδιά τι ακριβώς θέλουν να παίξουμε.
0: Ναι, επιλογές.
2: Παιδιά, δηλαδή θέλουμε να παίξουμε
0: τώρα τα πάντα.
2: 60's, θέλουμε να παίξουμε 80's, θέλουμε να παίξουμε... Κάτι ρε παιδί
3: σωστά.
2: Μου.
3: Σωστά, θα αρχίσετε να μας λέτε δεκαετίες.
2: Οπότε θα είναι και πιο εύκολο για να μην, ναι, να μην διαλέγουμε.
0: Καλημέρα μουσική και παραγωγή. Για τον Bang Bang δεν παίζει ένα ελεύθερο χέρι και ένα πιστόλι με καψούλια για εφέ. Έλαντε. Δεν έφερε. Δεν
1: έφερε.
2: Έχουμε αυγό μόνο.
0: Δεν έφερε. Έφερε το αυγό σου. Τι να το κάνω.
1: Την άλλη φορά θα δούμε τα πυροτεχνήματα μας.
0: In the mix, λέει ο Εμίλ Αποφάλιρο. Εβίβε, λέει κάποιο άλλο. Καλησπέρα, παιδιά. Πολύ ερωτική φωνή αυτή η Έλληνα. Ανεβάσει τη φωνή τη να την ακούμε καλύτερα. Ναι. Τι ομάδα είναι, να μας πει η Έλενα, την κόβω για εκτζού.
3: Είναι. Αεκάρα, παιδιά. Κίτρινη.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Κίτρινη, είσαι. Το κοιτάξει αυτό.
0: Όχι, κορίτσι.
2: Φάγαμε τρία, πες.
0: Τι φάγαμε τρία, ρε φίλο.
2: Όχι, όχι, όχι. Για τον κιθαρίστα να
4: δω. Έχει
2: παραγγελιά. Έχει παραγγελιά να την πει ο κιθαρίστα.
0: Γιατί εμεί ο ΣΑΕΚ Βιάγκρα. Τα έχουμε πει αυτά.
2: Πες τη Μίτσο την παραγγελιά, να μην έχουμε κανένα παραπονεμένο.
4: Του είπα, θα έρθω στον Sport FM και μου λέει, α, πήγαινε, πες ότι φάγατε τρία δίκαια και φύγε.
2: Παιδιά, για να είμαστε σωστοί και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, χαβαλέ κάνουμε, έτσι.
0: Καλά, εννοείται ότι κάνουμε χαβαλέ. Λοιπόν, πες καλημέρα στον Αλέξανδρο, λέγατε.
2: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πώς λέγεται το τροκτικό που πίνει μπύρα?
1: Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
0: Χαμστέλ. Διαβάζω εγώ το μεταξύ του live, δεν σου είχα πει τίποτα.
1: Έχω δει από εδώ. Έχω από την άλλη μεριά. Καλημέρα σε όλους, Παναγιώτη, Κριστράτο, Στέφανε και στην υπόλοιπη πάντα τα σέβη μου. Κύπρο, όχι παιδιά, κάτι από την Πέρπ, αν μπορείτε να παίξουμε. Ο Χρήστος Αλεξόπουλος λέει να παίξουμε από την Πέρπ κάτι. Έχουμε από την Πέρπ να παίξουμε κάτι.
4: Όλα.
1: Τα έχουμε όλα. Έχει κάτι.
2: Έχουμε τα πάντα όλα.
1: Τώρα θα παίξουμε την Πέρπ.
2: Αλεφάντο.
1: Εκτό προγράμματο όμω.
0: Ο Δημήτρης ο Γκολφ λέει δεν οδηγάω. Γκολφ αεροπλάνο πετάω.
1: Ωραίος. Υπάρχει γκολφ αεροπλάνο.
0: Δεν θα το φτιάξει αυτό. Του κοτσάρι και μια αυτή.
1: Καλημέρα Παναγιώτη και στην παρέα. Καλή εκπομπή, Αντώνης από τα Γρεβενά.
0: Γεια σου, Αντών.
1: Να πούμε ότι θα παίξουμε ένα αντιπέρπ εκτός προγράμματος, το οποίο θα χρεωθεί διαφορετικά βέβαια.
0: Ναι,
1: δεν το ξέρετε.
0: Δεν χρεώνεται εξτρά.
1: Παναγιώτη, ένα εκατοστάρικο πάει. Το κομμάτι εκτός προγράμματος εννοώ, έτσι. Να φύγουμε κι εμείς. Τόσα πράγματα σου φέρουμε. Τούρτες έξω, γουρουνόπουλα έχουμε φέρει, μπύρες, γυναίκες. Στα μάξεις έχουμε κάτω.
0: Και μου τις κρύβεις δηλαδή.
1: Τι, για αυτές πρέπει να πληρώσεις. Συγγνώμη, έχουμε τόσο ένα σκασμό λεφτά.
0: Ωραία.
2: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Χάρη. Ευχή για τον αυριανό αγώνα. Έχεις. Καλημέρα στο Γιώργο τον Τιμπέγκο. Πολλά φιλιά στον Καράφλα και ο στρατήτη λέει.
2: Άου σε Τιμπέγκο.
1: Ο Τιμπέγκο είπε.
2: Άου σε Τιμπέγκο.
1: Όχι, ο άλλος Τιμπέγκο. Η Τζορτζία Τιμπέγκο. Είπε στον Καράφλα και ο στρατήτη.
0: Ναι.
1: Τον τρώει να τη χάσει τη δουλειά του.
2: Λοιπόν, οπότε πάνω καταλαβαίνει τι γίνεται επί σκηνής, έτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι.
2: Okay.
0: Φαντάζομαι. Άμα έχει και ο στρατήτη, όλα είναι. Ένας μήλος.
1: Ένας μήλος και ένας αχλάδης.
0: Λουκά, στείλε μου και το κινητό σου για την πρόσκληση. Και θα σε κομπλέ. Η Σμήνη μας γλεντά εδώ πέρα. Λέει θα πάω. Δεν σε βάζω στην κλήρωση να μάθεις.
1: Όχι να έρθει, σε παρακαλώ. Την Σμήνη θα πρέπει. I must recognize her.
0: Πρέπει να έρθει από την Πάτρα, δεν είναι και εύκολα αυτά.
1: Πολύ καλό θα είναι.
2: Μήπως να πάμε εμείς στην Πάτρα.
1: Όχι, εσύ να κάτσεις τα αυγά σου.
2: Δεν ξαναπάω στην Πάτρα. Μια φορά φτάνει.
1: Καταστραφήκαμε ένα ολόκληρο χειμώνα. Η Σμήνη, you can come to our live popular music.
0: Είναι Ελληνίδα η Σμήνη.
1: Εγώ ξέσκω τα αγγλικά.
0: Το λέω εγώ έτσι.
1: For you the μεταφορά, διαμονή in our house.
0: Και διαμονή in our house.
1: And τροφή δωρεάν.
3: Όσον αφορά Πέτρο που κάνεις μια παραγγελιά, να ξέρεις την έχουμε. Είσαι τυχερός.
0: Ωραία. Καλησπέρα. Champagne. Καλησπέρα στην ωραία παρέα, λέει ο Νίκος από τη Νέα Υόρκη. Ο Γιάννης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα στο Χρήστο στην Κρήτη. Πολλές καλημέρες και από μένα στα παιδιά που έχεις εκεί. Αν είναι παίξουν να παίξουν Black Velvet ή το I Love Rock and Roll.
3: Τι μας βάζει τώρα.
0: Λοιπόν, ακούτε τις παραγγελίες.
2: Τι θα πρωτοπαίξουμε.
1: Βέβαια να πεις στο κοινό σου, Παναγιώτη, ότι οι παραγγελίες κοστίζουν.
0: Ναι, παιδιά, θα αφήνετε ένα ευρουλάκι κάπως με μια PayPal των 10, ξέρω εγώ.
1: Τον 10, μια PayPal.
2: Έχουμε να κάνουμε και αγορές από το eBay μετά. Ναι, καλό θα είναι.
0: Τι θα αγοράσεις από το eBay.
2: Κάτι έχουμε σκεφτεί.
0: Λοιπόν, πώς
2: λέει. Να φέρω ένα Ιαπωνέζο ντράμερ.
4: Όχι, σου πει.
1: Παρακαλώ.
2: Δεν τα άκουσε. Εντάξει, άστο,
1: όχι, δεν διαβάζω τα μήνυμα. Τι είπε, είπε κάτι για μένα ή μπει.
0: Ούτε, ούτε δεν είπε τίποτα. Δεν γίνανε Ιαπωνέζο ντράμερ.
1: Πήρα, σα φτιάξω εγώ. Παραγγελίε στι θέσει.
0: Λοιπόν, ξαναλέμε. Αυτοί που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy. Ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης, η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Ναι, τα γνωστά.
1: Και λείπει είναι ο Χρήστος Βεργίνης και ο Γιάννης
2: Ταμπακάκης.
0: Είναι οι τέσσερις από τους έξι Group in Therapy που θα βρίσκονται την επόμενη, το επόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο Rockwood Βασιλείος Ηρακλείου 2, δίπλα στο μουσείο. Το show ξεκινάει από τις 11 και μετά. Έχω δύο διπλές προσκλήσεις που σημαίνει δύο φίλοι με τους φίλους τους πάνε μπουκαλάκι κρασί και ακούτε Group in Therapy, περνάτε καλά. Και
1: χορεύεται.
0: Χορεύεται.
1: Χορεύεται. Dance program.
0: Dance program. Οκ. Okay. Άκου εδώ, οι άλλοι την πέφτουν στην Έλληνα.
2: Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε, παίρνω εγώ.
4: Για πολύ πέσιμο.
2: Παίρνω εγώ την πρωτοβουλία ως τραγουδιστής και ζευγάρι της on stage. Η Έλενα, παιδιά, είναι δεσμευμένη δυστυχώς.
0: Είναι δεσμευμένη.
2: Οπότε.
1: Εσύ γιατί δυστυχείς.
4: Δεν τα λέμε αυτά, ρε.
2: Οπ.
0: Δεν τα λες αυτά, ρε φίλε.
2: Όχι, κάτι πάτησα εδώ και βγήκαν ανθρωπάκια.
0: Καλά σου.
2: Λοιπόν, οπότε θα έρθετε να την καμαρώσετε μόνο επί σκηνής. Τίποτα παραπάνω, μην παρεξηγούμαστε.
1: Μην τζαντίζεσαι, μπει ο άστρος και με καλό αγόρι.
2: Λοιπόν, πάμε να...
0: Πάμε κι άλλο.
1: Τι θα κάνουμε.
2: Πάμε να ροκάρουμε. Λοιπόν, Μετάλλικα ζητήσαμε.
0: Μετάλλικα ζητήσανε.
2: ACDC θα πάρουμε.
0: Είσαι ωραίος.
1: Ωραίο, καταπτυχικό. Θέλω ένα κιλό παϊδάκια, δεν έχουμε να πάρετε κοτόπουλο.

0: Γεύση. Ναι. Γεύση. Αλλά... Μεζεδάκι. Μεζεδάκι.
1: Εδώ μου λες για medley και ιστορίες και μου πηγαίνεις τραγούδι και τραγούδι με τραγούδι.
2: Λοιπόν, καταρχήν, γιατί με χαμηλώνεις.
1: Μόνος σου χαμηλώθηκες.
2: Μόνος μου χαμηλώθηκα. Λοιπόν, δεν είναι για χόρταση. Κατά πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι για χόρταση η ACDC.
0: Κάτσε να βοηθήσω.
1: Για βοηθά.
2: Συμφωνείς?
1: Δεν συμφωνώ. Προς το παρόν.
2: Λοιπόν,
0: σε λίγο. Στοί πολύ καλά καταρχάς η ACDC.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πιστό αντίγραφο. Λοιπόν,
1: να πούμε. Τι έπαθες, μωρέ.
0: Μας έχεις προβληματίσει με αυτό το πράγμα.
1: Όταν παίζετε όλοι μαζί, κατεβάζω ήχο από εδώ πέρα, ρε φίλε, γιατί καίγεστε.
2: Okay.
1: Είσαστε τρία πράγματα πάνω σε μια φέτα.
0: Να πούμε ότι το ACDC που άκουσες π.χ.
1: Ναι.
0: Για να πάρεις μια γεύση, mm-hmm. είναι το τελευταίο κομμάτι από μια σειρά medley classic rock που υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πάμε να παίξουμε όλο το medley, θα πάμε να παίζουμε κάποιο το πρωί σε 11.
1: Γιατί όχι.
0: Γιατί δεν πληρωνώ μετά.
1: Άμα δεν πάρεις κοκό, δεν παίζεις.
0: Κοκό να πάρεις εσύ. Θα πάρω εγώ κοκό.
1: Επιταγές δέχεστε.
0: Κάμε.
1: Αν θέλω μια πέτσινη, λέει. Πάρε να έχεις.
0: Ορίστε, βρίζουν. Ο Αγιοσταθής το αυγό να το βάψει το Πάσχα κόκκινο, μου λέει. Οπα, το Καραγκιόζης.
1: Καλά.
3: Τον ξέρουμε τον Ανδρέα.
0: Τον ξέρουμε, ακροατής.
1: Τον ξέρουμε, ναι, τέλος πάντων.
0: Τι, δεν είναι ακροατής, τι είναι.
1: Ακροατής, ναι, είναι που έρχεται κάθε φορά.
0: Να σου πω,
1: για πες μου.
0: Είναι στο δρόμο ακόμα.
1: Στο δρόμο. Είναι μακριά η Χαλκίδα.
0: Είναι σαν τους μετανάστες, πηγαίνω, έρχεται κι αυτός.
1: Καλησπέρα από τον Αλέκο, τον Περιπτερά στον Κολονό, Παοκτζής. Γεια σου, Αλεκάρα.
0: Αλεκάρα.
1: Φίλος καλός ο Αλέκος. Και μεγάλος ποιητής, να ξέρεις.
0: Έσκασε μύτη και ιό. Νωρίς.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Καλημέρα και από μένα σε όλη την τρελή παρέα.
1: Καλώς τα παιδιά.
0: Τα κορίτσια είναι, ποια παιδιά.
1: Λοιπόν, ναι. Ο Καψούλιας λέει: θέλει το like the way I do τη Μελίσσα Έθεντριτς.
0: Ο Καψούλιας είναι, μου θυμίζει το.
1: Είναι αυτός που λέγεται το οπλάκι, ρε παιδί μου. Γι' αυτό το πήρε μόνος το Καψούλιας. Το έφτιαξε μόνος το την προσφώνηση. Ωραία και γεμάτη γυναικεία φωνή και ωραίο μπάσο, λέει. Το like the way I do. Ναι.
0: Ο Μουρατίδης. Ρίλο. Βαθμολογία τώρα.
1: Ρίλο, προσπαθώ να καταλάβω αν ήσουν πιο άσχημος με την κοτσίδα ή τώρα. Πραγματικά, ρε τύπε, είσαι ένας εμετός πιο άσχημος και από. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Συμφωνούμε και εμείς.
1: Είσαι πολύ μπροστά. Είσαι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά στην εποχή.
0: Προχωρημένο άτομο.
1: Μιλάμε τώρα για πλάκα ολικής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Τελευταία επιθυμία πριν πέσω για ύπνο να ακούσω το Sweet Child of Mine από τη γλυκιά και κοφτερή φωνή της Έλληνας. Λέω Λεωνίδας.
0: Καυτερή ήθελε να γράψει, αλλά τον πέρπισε το α με το όμικρο.
1: Κοφτερή γράφει.
3: Κοφτερή γράφει. Δεν ξέρω αν δεν βλέπει τη ηλικία σου.
0: Όχι, κοφτερή γράφει, αλλά μάλλον καυτερή δεν θα πει.
1: Ο Λεωνίδας από το Ήλιον τα πει αυτά. Εντάξει, Λουκά, είσαι κομπλέ, θα μα σκοτώσει. Ναι, εκεί θα μα σκοτώσει. Σφακιανάκι ζητάει ο Λεωνίδα.
0: Και ο Ιωάννη με δύο λέει να δώσω εγώ μια παραγγελία, ρε παιδιά. Δύο πίτα καλαμάκι γυρινό από όλα μια παράτηση και το WhatsApp από φόρνων μπλόντ.
2: Το καλαμάκι το έχουμε.
1: Το WhatsApp. Λοιπόν, καλημέρα και στο Φραντζέσκο. Ξέρεις ποιος είναι ο Φραντζέσκος, έτσι.
0: Ποιος είναι ο Φραντζέσκος.
1: Του Ρεπούσιο Γαμπρός.
0: Άντε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Φραντζέσκο, Ρεπούσιο Γαμπρέ.
1: Φραντζέσκο. Πού είναι αυτός, ο άλλος. Ο Ρεπούσιος. Λοιπόν, ο FM 94,6 εν κατακλείδη σήμερα. Καλά, φοβερό, πρώτη φορά κάνω εκπομπή από εδώ πάνω.
0: Είδες τη ώρα που είναι στον εξώστη.
1: Παναγιώτης Ρήλος και η Group in Therapy σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Το κουαρτέτο σήμερα από τους 6 των Group in Therapy.
0: Κουαρτέτο. Καλώς το φύλακα.
1: Κουαρτέτο. Ο φίλος μας ο Ανδριανός.
0: Έχουμε κανένα θέμα, τίποτα.
1: Ο Ανδριανός είναι δικό μας παιδί. Μας προσέχει ως κόρην οφθαλμού. Πάντα. Λοιπόν. Οπότε μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε τις ανάσες μας να κάνει και ο Στρατής κανένα, πώς το λένε, κανένα ηλεκτρονικό.
0: Α, ναι. Ζαμαντέρι.
1: Θέλω δύο κομματάκια έτσι, το ένα πίσω απ' τ' άλλο, πώς θα γίνει.
2: Ωραία.
0: Το ένα πίσω απ' τ' άλλο δεν γίνεται μεγάλη.
1: Γιατί ρε φίλε, εσύ που παίρνετε medley καταστάσεις, πώς.
2: Ζητάς και εσύ ρε πάνω να παίξουμε medley με ακουστική κιθάρα τώρα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, όσο άντε, βγαίνει.
2: Άντε να σου κάνουμε τη χάρη δηλαδή.
1: Το έχετε τώρα.
2: Άντε.
1: Έλα σε παρακάτω. Έμα είναι δυνατόν.
0: Ηρέμησε.
1: Πώς τη λέει έτσι.
2: Αλλά επειδή έχουμε τον Δημήτρη τον Βεργίνη στην κιθάρα που είναι από τη Λευκάδα.
0: Μπράβο Δημήτρη Ψωνάρα.
2: Τα χαιρετίσματά μας στη Λευκάδα, περιμένουμε να έρθουμε.
1: Πώς το πες αυτό το τελευταίο.
2: Περιμένουμε, εμείς περιμένουμε για να έρθουμε.
1: Άντε.
0: Μόνοι μας χαιρόμαστε, κατάλαβες.
2: Πάμε δίσκο.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αυτή που ακούτε εδώ είναι η Group Therapy, ο Στέφανος Μπίος, ο Στράτος Αγιοστρατήτης, η Έλενα Καραμαλή και ο Δημήτρης Βεργίνης. Η Έλενα Καραμαλή στη φωνή, ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα, ο Στέφανος Μπίος στη φωνή και ο Στράτος Αγιοστρατήτης στο αυγό και την τρέλα. Ναι. Τα γνωστά.
3: I like to move it, move it.
2: Ωραιότατα, ωραίοτατα.
4: Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν.
2: Λοιπόν, γιατί η μπάντα παίζει και ελληνόφωνο, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι μόνο τα ξένα.
3: Παίζουμε τα πάντα.
2: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι, χαίρομαι.
3: Ευχαριστώ ιδιαίτερα. Πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα, λέει κάποιος άλλος.
4: Έλενα, καλησπέρα μόνο σε σένα.
2: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μήπως θα μπορούσα να ακούσω τον Nightmare, τον MSG. Εντάξει, φίλε, το τελείωσες νομίζω.
3: Τώρα. Είπαμε.
4: Δεν το ξέρει ο Δημήτρης, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Ρίχτα στο Δημήτρη. Ξεκίνα να το παίζει. Τώρα και κάτω ρόμπα.
3: Για κάνε, κάνε λίγο.
4: Μόνο την εισαγωγή ξέρει.
2: Φτού σου, φτού σου. Συνεργάτη σου είναι αυτό.
5: Τραγουδίσει εσύ.
3: Παίξω μην μου κοιτάς με αυτή τη μούρη, εντάξει.
4: Τι θέλεις, Nightmare, θέλεις.
3: Το έχει, έλα σου.
5: Ποιος το έχει.
4: Γατάκια. Ρεφρέν, τώρα με πας σε κουπλέ και τέτοια. Δεν ξέρω τους στίχους.
3: Ρεφρέν, ό,τι θέλει ο Μπίο.

0: δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τελικά. Νομίζαμε ότι ήταν κάποιο άλλο τραγούδι.
1: Όχι, απλά ήθελα να σε ταλαιπωρήσουμε λιγάκι.
2: Δεν έχει σημασία. Ο Δημήτρης το ξέρε πάντως. Αυτό είναι καλή.
0: Τι είπαμε, Deep Purple είπαμε πριν.
2: Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Α, τώρα ωραίο, οπότε μετά η παραγγελία.
1: Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε με παραγγελίες.
2: Περίμενα, για διάβασε κανένα μήνυμα από εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε όλα. Πότε παίζει η πανμέγιστη Πατσούκα, δεν ξέρω, ο Ρίλος θα πει αυτά, η Πατσούκα δεν ξέρω πότε παίζει.
2: Καλκιαδάκι, στείλε.
1: Τι να στείλει.
2: Ξέρει
1: αυτός. Αν αυτό που ακούσαμε τώρα είναι live, και βέβαια είναι live, τα παιδιά είναι τέλεια, φοβερή γυναικεία φωνή, ο Νίκος από την Αγία Παρασκευή.
2: Γεια σου Νικόλα.
1: Νίκο, σε περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα το Σάββατο το βράδυ στο Rockwood.
0: Βασιλέος Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46 γωνία. Είναι ακριβώς δίπλα στο μουσείο. Έχουμε
2: το
0: δύο...
2: οποίο είναι δίπλα στο Πολυτεχνείο και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 26 του μήνα, για το επόμενο Σάββατο μας έρχεται. Mm-hmm. Group in Therapy.
2: Και να σου πω τώρα, θες να βάλω δικά σου κομμάτια στο διάλειμμα. Τι που.
0: Εσύ βάζει. Όχι, να σου πω.
2: Έλα.
0: Καλό είναι να παίξουμε και.
2: Για πες.
0: Έτσι, κομματάκια. Όμορφα, κύριε Αγιοστρατήτη, τι λέτε.
1: Να παίξουμε όμορφα κομματάκια.
0: Ωραία. Οπότε βάλει ένα δικό μου.
2: Αυτό λέω.
0: Εκεί κατάληξαμε.
1: Παίξει όμορφη μέρα.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα. Οπότε θα ακούσουμε δύο τραγούδια του Στέφανου και να επιστρέψουμε έτσι για περισσότερους group in therapy. Για το επόμενο Σάββατο και το live που σας έλεγαν τα παιδιά πριν από λίγο, υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Οι διπλές προσκλήσεις περιλαμβάνουν ένα κρασί για δύο άτομα για την κάθε παρεούλα που θα πάει. Φύγαμε.

0: Τρόπους το κομμάτι λέγεται.
1: Να μας πει ο Στέφανος για αυτά τα κομμάτια. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε το Δυνατή Μουσική και τους Χίλιους Τρόπους.
2: Ακούσαμε το Δυνατή Μουσική που είναι το τελευταίο Digital Single το 2014, τέλη 14, αρχές 15.
1: Θα βγει το κλιπάκι μετά πάντα, έτσι.
2: Στίχη μουσική και στίχης και μουσική δική μου. Την ενορχήστρωση την κάναμε με το Μιχάλη Ρακιτζή. Είχαμε συνεργασία, πολύ καλός φίλος και πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Τα λόγια είναι περτά για τον Μιχάλη Ρακιτζή. Είχαμε μια σειρά συνεργασιών σε live εμφανίσεις και προέκυψε να κάνουμε και το συγκεκριμένο κομμάτι. Το Χίλιους Τρόπους είναι κομμάτι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε σε δίσκο ούτε σε digital single. Είναι ένα κομμάτι το οποίο απλά
0: υπάρχει
2: στην καψούρα μας.
0: Πάνω το γράψαμε
2: και το γράψαμε και γουστάραμε και το ανεβάσαμε.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα. Εγώ αντιστείλω λίγο στον Ντουντάκι που ήρθε τώρα και ακούει. Τώρα το Ντουντάκι γύρισε 3 η ώρα στο σπίτι και ακούει το Ντουντάκι. Φυλάκια στο Ντουντάκι.
1: Και ο Νίκος μπήκε στην κλήρωση.
0: Όπ, να σου πω, άμα είναι τα καταστρέψει όλα, πες το μας. Να φύγουμε να μην χρεωθούμε στο τέλος, εντάξει.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα χαιρετίσματα στον Κωστή από τον Γκάζι, από τον The Road.
0: Φιλιά στον Κωστή, στο οποίο on the road θα εμφανιστούμε στις 9.
2: Έχουμε σειρά εμφανίσεων.
0: Σειρά,
1: για και πες.
2: Έχουμε 9 και 20.
0: Τι είναι αυτά που κάνει καλά και ο Ζεσί, τι είναι αυτά που
2: παιδιά, να συγχρονιστούμε λίγο γιατί χανόμαστε. 9 και.
0: 26. Ναι.
2: 9 και 23.
0: 23, ναι.
2: 9 και 23 Απριλίου στο on the road. Και... Προηγείται όμως η εμφάνιση στο Rockwood το επόμενο Σάββατο. Θα πούμε ξανά άλλη μία τις εμφανίσεις.
0: Βέβαια, το άλλο Σάββατο.
2: Και δεν ξέρω, Παναγιώτη, άμα έχουμε ολοκληρώσει τις προσκλήσεις ή δίνουμε ακόμα.
1: Κάτσε, φίλε, περίμενε.
0: Δίνουμε ακόμα. Είμαστε large, δίνουμε πράγμα.
3: Λοιπόν. Συγγνώμη που θέλω ένα λεπτάκι να πω.
1: Τι, παρακαλούμε.
0: Ένα λεπτάκι να πεις.
3: Ναι. Έχω ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος μόλις μου έστειλε τώρα από την Αγγλία, ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
3: Είναι ένα καταπληκτικό δίδυμο το οποίο μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Καλημέρα στα παιδιά, λοιπόν.
3: Να πούμε ένα.
4: Ζευγάρι, δεν είναι δίδυμο.
3: Δίδυμο. Τέλος πάντων, whatever.
0: Είναι αυτός ο φίλος που λέει Γιώργος από Αγγλία, από το μαγευτικό Ρέκλεϊ.
3: Όχι, Ρούτζλεϊ.
0: Α, Ρούτζλεϊ. Δεν καταλάβα, δηλαδή υπονοείς κάτι, το Ρέκλεϊ δηλαδή δεν το είπα σωστά. Μουάμουνα, σταμάταρα. Είναι φοβερά.
1: Με τη θερμοκρασία.
4: Σκάσαμε.
1: Μια κρυώνει ο Αγιοστρατήτης, μια ζεσθενόμαστε εμείς.
3: Καταλαβαίνετε, έχουμε πάθει.
0: Μίλα.
4: Πάρ το πάνω σου.
0: Να σου πω, επειδή εδώ έχουμε πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, δεν μου τον απασχολεί τον Παναγιώτη. Κάντε τη δουλειά σας που ξέρετε να τραγουδάτε και άσε τον να σταθεροποιηθεί σε μια γωνία. Καταρχάς, περνάει το κεφάλι μου πάνω με τη μητόγκα, είναι ζαχάρος. Κάτσε κάτω. Πήγαινε εκεί δεξιά. Παλουκός. Ναι, γιατί ήρθε η ώρα να ροκάρουμε. Όχι,
2: θα... Γιατί σταματήσαμε μόνο ροκ παίζουμε μέχρι στιγμής.
0: Θα παίξουμε και τα υπόλοιπα.
2: Μην αρχίσω τα μπίγαλι τώρα και τα.
0: Σε λίγο, θα τα πούμε όλα.
2: Α, εντάξει.
0: Είπαμε και Αλέξια, είπαμε και φούστες.
2: Α, εντάξει.
0: Και πού να σε
2: τι θέλετε, εξαφανίστηκε.
1: Πού πήγε.
2: Εντάξει, εμφανίστηκε.
1: Εμφανίστηκε.
2: Λοιπόν, πάμε.
0: Ντούντι, την άλλη, το άλλο Σάββατο παίζουμε. Πάρε την παρέα σου, πάρε το ερωτάκι σου και την άλλη τρελά την Ελένη και κατεβείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, καλλιτεχνητζής. Χτυπάει.
0: Έσκασε μύτη.
1: Πάντα είναι, εδώ είναι.
0: Διάβασε.

0: Σε αυτό τον Άγιο άνθρωπα, τον Άγιο Στρατήτη, να ρουφήξει τα αυγό του.
1: Ναι.
0: Και κοίταξε τον με συνομπισμό.
1: Καλλιτεχνητή σου, υπόσχομαι ότι
0: το αυγό και το αυγό. Μα τάπριξε με το αυγό του. Πέρα από την πλάκα, χαιρετούνται στις ωραίες φωνές. Καλά τραγούδια. Πραγματικά το ψάρεμα του Στράτου έπιασε καλή ψαριά, λέει ο καλλιτεχνητή.
1: Ρε καλλιτεχνητή, μου έχει λείψει, ρε παλιόπαιδο. Τρομερό αγόρι, καλλιτεχνητή. Φοβερή μορφή.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στη Γεωργία. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα, για να ξεκινήσουν τα παιδιά. Καλημέρα και εγώ μένω σε τρελή παρέα. Ιώ, το διάβασε. Okay.
1: Το διάβασα. Τι ιό, δεν διάβασα. Είσαι τρελό. Πίνει τίποτα και δεν μα το λε.
0: Χίλια συγγνώμη αν ζήτησα κάτι δύσκολο με το Nightmare. Επανορθώσω ζητώντας το Fell in Love with an Alien ή το Don't Speak για να το ερμηνεύσει η κοπέλα της παρέας με την πανέμορφη φωνή της. Ευχαριστώ.
1: Θα σου αφιερώσει η πανέμορφη κοπέλα με την πανέμορφη φωνή κάποια τραγούδια που ήδη έχουμε, γιατί αυτό με το Alien δεν έχουμε ακόμα βγάλει τέτοιο κομμάτι.
0: Τι δεν
1: έχουμε. Το Alien.
0: Δεν το ξέρεις.
1: I'm in love with an alien, το έχουμε. Δεν το ξέρω αμέσως ο άλλος. Ο ροκάς, ο μέταλλος.
0: Τροπή, αυτή είναι τη εποχή σου.
2: Τώρα δεν το έχουμε.
0: Ωραία.
1: Τώρα δεν το έχουμε.
0: Λοιπόν, ό,τι έχετε, το ακούμε.
1: Ευχαρίστηση. Ναι. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, πείτε παιδιά.
0: Το ακούμε με χαρά.
1: Θα ροκάρουμε λιγάκι τώρα και μετά θα ξανακάνουμε και soul, θα πούμε και disco, θα πούμε διάφορα πράγματα.
0: Group in therapy, κύριοι, σήμερα μαζί μας.
1: Gang, gang.

0: Τα πάντα λέμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Υπέροχα, ευχαριστούμε, υπέροχα. Παναγιώτη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όχι, τι, ναι.
0: Άμα θες να κάνουμε κάτι, να μας το πεις, να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, να το ζητήσεις στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Προκειμένου αυτοί να κάτσουν να συσκεφτούν με τον εαυτό τους, με τα προσωπικά τους μέσα έχω και από τα απ' έξω τους, προκειμένου να συμβεί αυτό το οποίο μπορεί να φανταστεί ο καθένας από εσένα.
1: Μάλιστα. Όπως το πες.
0: Μάλλον δεν καταλαβαίνεις αυτά. Δεν πας να μορφωθείς.
1: Δεν έδωσε καμία σημασία βασικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκος από Βίρονα. Έλα γρήγορα και εύκολα το poison από Alice Cooper. Ρε χελάκι, μας ξενερώνει τσάμπα, έλεος πια.
0: Όχι, θα με πληρώσει.
1: Έχουμε κάτι από Nirvana, παιδιά, να γουστάρουμε. Κάποιος άλλος λέει μήπως να ακούσουμε Basket Case ή Wind of Change. Ο ακριβώς από πάνω ο Νίκος Οβίρονα ζητάει Green Day. Basket Case. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω από Αμβούργο. Είμαι σε ταξίδι για δουλειά. Καταπληκτικά τα παιδιά. Φωνάρες και δύο, λέει ο Γιάννης. Το επώνυμο δεν το λέω, Γιάννη μου, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται.
0: Δεν πειράζει. Ο Νίκος ο Κοκολάκης από τα Χανιά μας στέλνει την καλημέρα του και λέει καλημέρα από Χανιά τρελόπεδα. Κοκολάτσι.
1: Τι τον είχες κάνει αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Ο Κοκολάκης ήταν.
1: Κάτι ήταν στο σύριαλ.
0: Ήταν ο χαζός ο βοηθός του μαφιόζου.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αφού του πυροβολούσε το πόδι.
0: Ναι, συνέχεια. Βρε, τι θυμάσαι, βρε, παλιόπαιδο. Ο οποίος ο Δέδες, θέλω να σου πω, επειδή είναι και τρισάθλιο λαμόγιο ο Δέδες.
1: Καλά, ναι.
0: Για να μας δείξει ότι μας ακούει.
1: Ναι.
0: Γράφει Κωστής Δέδες, Group in Therapy, Sport FM και έχει βάλει φωτογραφία από το αυτοκίνητό του με το
1: ραδιόφωνο. Με το ραδιόφωνο Sport FM. Έτσι.
0: Καλά, θα σε φτιάξω.
2: Αποδείξεις, απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα που λέμε. Έτσι.
1: Ναι, τι σε στείλω.
2: Α, κολλάει τώρα, έτσι.
0: Δεν κολλάει. Όχι, Δέδε, αποδείξεις και ονόματα.
2: Αποδείξεις και ονόματα.
0: Δέδε.
2: Κωστής Δέδες, παρακαλώ.
0: Μας κοροϊδεύεις. On the road στις 9 του μήνα και στις 23 θα είμαστε εκεί, στον Γκάζι.
1: Παιδιά, να πείτε στον Νίκο Κοκολάκη χαιρετίσματα από τον Δημήτρη, θα καταλάβει. Θα καταλάβει, φαντάζομαι. Τι ωραία φωνή έχει η κοπέλα. Αν πιστέψει τον εαυτό της, θα φτάσει εκεί που θέλει αυτή και κοιτάει μπροστά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Δικελία.
2: Έτσι, Ελένα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σου βγάλει τα βάθια, ρε, όταν μιλάς.
2: Θα τραγουδήσω τώρα.
0: Ένα κομμάτι.
2: Πάνω στην έσκασα. Θα τραγουδήσω τώρα.
1: Άντε, τραγούδα λοιπόν.
0: Ένα κομμάτι για τον Κωστό Δέδε.
2: Ναι, ναι. Όπως το κάναμε με την πίτσα.
1: Με την πίτσα. Με την πίτσα. Κατεβαίνω.

0: Εύγεται, εύγεται, μπράβο.
1: Εύγεται και μπαίνετε μετά.
0: Μπράβο.
1: Ότι εύγεται, μετά μπαίνετε. Μέσα για να γίνει κότρα.
0: Τα κλείσες.
2: Τα κλείσα.
1: 38.
0: Ξέρε.
1: Πάμε στα 39 τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα
0: από
1: το πρόγραμμα που παίζουμε, εν πάση περιπτώσει, που ακούτε. Έτσι, ό,τι μπορεί να παιχτεί, απλά γιατί τα περισσότερα είναι ορχιστρικά.
0: Αν έχετε στο πρόγραμμά σας, θέλω από Chris Deberg το A Spaceman Came Traveling, λέει ο Αλέκος. Ξέρω.
3: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι μας δίνουν ιδέες για να εμπλουτίσουμε.
0: Για να εμπλουτίσετε το πρόγραμμα.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όποιος έρθει να μας ακούσει, ρε παιδί μου, σε κάποιο από τα
1: live,
2: από τα live που τα έρχονται, θα ακούσει, αν δεν κάνω λάθος και αν έχω μετρήσει σωστά,
1: μαζί με τα live που βγάζουμε τώρα, έτσι,
2: θα ακούσει 100 τραγούδια, πάνω από 100 τίτλους τραγουδιών.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα βέβαια,
0: ολόκληρα μέσα στο medley,
2: βέβαια, εντάξει, τα πιο πολλά κομμάτια είναι ενωμένα, κομμένα, και γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολο να τα πούμε εδώ τώρα unplugged, έτσι.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά είναι πάνω από 100 τίτλοι. Σίγουρα κάποια που μας έχουν πει εδώ πέρα, που μας έχουν ζητήσει τα παιδιά, δηλαδή αν θυμάμαι καλά, Nirvana έχουμε, Deep Purple έχουμε. Δεν ξέρω τώρα πως θα παίξει ο μαέστρος εδώ, Δημήτρης, που πήρες και προαγωγή. Μαέστρος έκανα. Πες κάτι για το μαέστρος.
0: Αφού είναι και μαέστρος.
4: Μεγάλη τιμή. Μεγάλη.
2: Μα ακούσει ο Γιάννης μόνο.
0: Αυτά του λες.
1: Γιάννης δεν καταλάβει τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sport FM 94,6, εν κατακλείδη σήμερα Παναγιώτης Ρήλος και η Group in Therapy. Σήμερα στην παρέα μας Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Λοιπόν, εδώ είναι και η Κατερίνα Γιατζόγλου, ακούει.
4: Φιλάκια στο Κατερινάκι μου, φιλάκια στο Κατερινάκι μου.
3: Η φωνή λέει μοιάζει με τον Γιώργο Λιανό, αδερφός της.
5: Πάει, σκύτηκε στην καρέκλα.
3: Μοιάζουν στο μουσι, παιδιά, δεν είναι.
6: Η αλήθεια είναι, παιδιά, αυτό το χωρίς πλάκα, ότι ο Γιώργος έχει φωνάρα, έτσι.
3: Καλά, λέμε την αλήθεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αχ, Βρερίνα, Θερίνα μου στέλνει η Γιατζόγλου.
4: Ναι. Η Γιατζόγλου θα στέλνει.
3: Το όριο, λοιπόν.
4: Είμαστε large band εμείς, δεν είμαστε επικιώτη.
3: Μα σε παρακαλώ.
4: Γιατί σε βλέπω, μπήκα μέσα και μου είσαι προκατολημένος.
6: Προσφορά βέβαια του Rockwood Live Stage.
3: Προφανώς.
6: Και του Sport FM βέβαια.
3: Το show must go on, τον Queen λέει ο άλλος.
6: Έχουμε άλλο από Queen, αλλά δεν παίζεται εδώ πέρα που το έχουμε.
4: Δεν μπορούν να παίξουν αυτά εδώ πέρα, δυστυχώς. Δυστυχώς.
3: Μανέστρος ο Δημήτρης, λέει
6: κάποιος. Μανέστρος Δημήτρης.
7: Έτσι.
3: Να μ' αγαπάς, λέει ο Δημήτρης από Δικελίας. Λέω εγώ τώρα τις επιλογές που στέλνουν οι φίλοι. Παίξτε το Poison, συνεχίζει ο Νίκος από το Βύρονα.
6: Λοιπόν, έχουμε ένα Soldier of Fortune. Το έχουμε.
7: Νομίζω ήταν παραγγελιά.
6: Ναι.
7: Έτσι.
6: Ναι, και έχουμε και από Nirvana κάτι. Βέβαια τώρα αυτά θα παίζουμε κομμένα, έτσι, δεν θα παίζουμε ολόκληρα.
3: Ναι.
6: Γιατί παίζουμε μόνο κομμένα κομμάτια εμείς.
4: Γιατί κουραζόμαστε, δεν είμαστε και μεγάλα παιδιά.
3: Ούτε ρεμπέτε στη διακομμένα παιδιά. Πάμε.
4: Τώρα θα μελαγχολήσουμε, αδέλφια μου. Είναι βράδυ ξημέρωμα Κυριακής. Και όπως πρέπει, θα σας ταξιδέψουμε μελωδικά με τους Deep Purple και τους Devon Bio.

0: sold you a fortune.
1: Μάλιστα,
2: τι άλλο,
1: μάλιστα,
2: τι άλλο θέλετε, τι άλλο, δηλαδή,
1: πάρα
2: και
1: πολύ
2: χορέψατε και ερωτευθήκατε, δηλαδή τι, τι πράγματα, φοβερή μπάντα, τα κάτα κάνουμε.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, μια και εσά του δύο του ξέρω, Μπίο και Αγιαστρατήτη, και τα έχουμε πει πολλάκι τώρα. Μην άρχισε και ρωτάω τον Αγιαστρατήτη πότε ξεκίνησε με τη μουσική να ασχολείσαι.
2: Πού σου ρε, πού σου που μερονεύεσαι ψηλέ, παλιό μητέρα.
1: Μητέρα?
2: Είναι από τη μύτη.
1: Έλενα.
3: Συγγνώμη.
1: Ναι. Μιλά στον πληθυντικό.
2: Ρώτα του έμπειρου, πα τώρα στου.
1: Καταστραφήκαμε.
3: Όχι, πάμε έτσι.
1: Πόσο καιρό ασχολούσαι με τη μουσική, πώς ξεκίνησες κτλ.
3: Ξεκίνησα επαγγελματικά. Το επαγγελματικά θεωρώ εγώ να βγω σε σκηνή με ένα γκρουπ ανθρώπων και να μας πληρώσουν ουσιαστικά για αυτό το οποίο κάνουμε. Το 2009 με μία funk μπάντα, η Funk Off. Εγώ και ο Δημήτρης ήμασταν στη Funk Off βασικά.
4: Μεγάλη μπάντα.
3: Όχι, είναι,
4: ήταν, όχι, ήταν πολύ καλά.
3: Ήταν
5: τους πήραμε πολύ πακέτο, καταλαβαίνεις.
3: Ναι, έτσι,
5: μαζί με την τραγουδίστρια πέσε και δώρα ένα κιθαρίστα.
3: Αποκλειστικά φαν και R&B παίζαμε, ήταν εκπληκτικά. Mm-hmm. Περάσαμε απίστευτα 5 χρόνια.
1: Οπότε τελείωσε το 14, κάποια, εννοείς, ναι.
3: Ναι, κάποια πράγματα όντως τελειώνουνε. Καλός ή κακός. Καλός ή κακός, θα τα αφήσουμε εκεί. Και μετά κάνουμε και διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ με τα παιδιά παράλληλα δουλεύω και σε ένα jazz σχήμα. Music Maze.
4: Έχουμε και ένα ακουστικό εμείς.
3: Έχουμε ένα ακουστικό οι δυο μας.
1: Πείτε τα, πείτε τα, πείτε τα.
3: Κάνουμε διάφορα, δηλαδή.
2: Πουλάνε βιβλία.
3: Ναι, παιδιά, ό,τι θέλετε. Κάνα μάθημα να κάνουν, ό,τι χρειάζεστε.
1: Εσύ Δημήτρη, πότε ξεκινάς με την κιθάρα και τα λοιπά?
4: Εγώ ξεκίνησα από τη Λευκάδα.
2: Και κατέληξα στην Αθήνα.
4: Ναι.
1: Ας τον άνθρωπο να μιλήσει, μωρέ.
4: Στα 15 περίπου ξεκίνησα. Από τότε περίπου, από το 2003 παίζω με μπάντες live, διάφορα μουσικά στυλ. Αυτή τη στιγμή είμαι καθηγητής κιθάρας και μουσικής. Ασχολούμαι με αυτό δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Έχω καταφέρει δηλαδή να κάνω αυτό που αγαπάω, να ζω από αυτό.
1: Οδεία και τα λοιπά έχουν περάσει και τέτοια.
4: Όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Και για εσάς δεσποινής μου?
3: Όχι, εγώ δεν έχω πάει σε οδείο, δεν έχω κάνει φωνητική. Έκανα μόνο ένα χρόνο πριν τις Πανελλήνιες, μου έδωσε μια υπετροφία ο Δήμος Αλίμου, ομένο. Ήμασταν στη χοροδία του Δήμου και κάποια παιδιά από εμάς μας δώσανε το συγκεκριμένο προνόμιο, γιατί αλήθεια είναι λίγο ακριβό σπόρη μουσική.
1: Δεν το λες και φτηνό.
5: Αλλά με τόσα που βγάζουμε τώρα μπορούμε και ζούμε. Πέστε τα γι' αυτά.
1: Χρηματοδοτεί ο Μπίος, παιδιά ξέρω έχει πολλά λεφτά.
3: Οπότε ναι, εντάξει. Αυτά, okay, τα περισσότερα.
2: Okay. Είδες, με 5 κουβέντες σου ανοίξαν και σου αναπτύξαν όλη τους τη ζωή.
1: Ναι, εντάξει, παιδί.
2: Έτσι, για να δεις με τι άνθρωπο συνεργαζόμαστε.
4: Σοβαρά και μετρημένα, κύριε.
2: Αυτά, 5 κουβέντες.
3: 1, 2, 3.
2: Θα σου έλεγα τώρα και εσά, δεν λένε και σε σέβομαι σε προσωπικότητα.
1: Εδώ ζητάνε περισσότερο από Έλληνα, βλέπω στα μηνύματα. Να τραγουδήσει και μόνη της και
4: Έλενα, πόσο πάνε τα μαθήματα? Όπα.
3: Παιδιά, να λέω στα μαθήματα, άμα θέλετε. Αγγλικά κάνουμε.
1: Johnny B ζητάει κάποιος άλλος. Κάτι από Linkin Park και αλλαγή, λέει κάποιος άλλος.
3: Έχουμε.
1: Εξαιρετικός ο φαντάρος ο Φουρτουνάκης.
4: Ποιο. Ακαλά,
1: το Hallelujah ζητάει ο Βασίλης από την Πάτρα.
2: Ποιο, το Rock Hallelujah που είχε πάει στην Eurovision?
1: Φαντάζομαι, όχι, όχι.
3: Κοέν λογικά.
1: Ναι. Ανατριχιαστική.
5: Από Pharrell Williams λογικά.
1: Γεια. Ανατριχιαστική εκτέλεση. Μπράβο.
3: Μας ρωτάνε κάτι φίλοι που μπορούν να στέλνουν κάποιο μήνυμα, να ενημερώσουμε.
1: Ναι, www.sportpavlafm.gr, πάνω δεξιά. Ενότητα που γράφει live radio, ακούστε μας ζωντανά και από εκεί πατώντας οδηγήστε σε μια φόρμα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να την εντοπίσετε πιο εύκολα.
2: Να την εντοπίσετε. Έχω πάθει πλάκα, έχει ανανεώσει το λεξισμό.
1: Τα είπαμε αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη, μόλις μπήκε εκεί. Καλημέρα στον Αντώνη. Μπράβο, παιδιά, έχετε ταλέντο, λέει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν μιλάει για σένα.
3: Ένα παιδί το οποίο του κρατάμε παρέα τη Σαββατοκύριακα το κάθε Σάββατο, κάτι είπε.
1: Που
3: γυρνάει από τη δουλειά.
2: Από το Παπουτσάκι.
3: Ένα Κώστα.
1: Γεια
3: σου, Κώστα.
1: Μου κρατάει παρέα κάθε Σάββατο που δουλεύω στο Παπουτσάκι. Μπορούν να παίξουν το Smoke on the Water, λέει ο Κώστα. Αυτά.
2: Παίξαμε την υπέρ, παίζουμε καλή για πράγματα.
1: Ναι, ναι. Ό,τι θέλουν τα παιδιά θα παίξουν.
3: Συγγνώμη, Κώστα.
2: Έχουμε πολύ πράγμα. Δηλαδή, η πραγμάτια μας είναι τεράστια. Έχουμε μεγάλο στόκ.
1: Αγιοστρατήτη, παρέλαβα κωδικοποιημένη δημοσίευσή του και μόλις συντονίστηκα. Σου και
2: ο Ιωάννης.
1: Ο Ιωάννης, ναι, ναι.
2: Ο Ιωάννης, μεγάλη μορφή ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ξέρεις, ακούει από εμάς τέτοιο και μετά γυρνάει από εδώ. Ξέρεις τι κάνει, λαμόγιο μεγάλο είναι. Γι' αυτό είναι με δύο νι.
1: Ναι.
2: Τι, γιατί ρουφιέσαι?
1: Γιατί έχει συνάχη.
2: Και θα έχεις μεγάλη καταρροή. Αμός πως είναι οραστάζει.
1: Τρέχουνε τα ριάκια. Άντε τώρα.
2: Πρέπει να οργανώσουμε να κάνουμε κανένα μπαρμπεκίδι, φιλαράκι.
1: Και ναι, έχουμε να κάνουμε κανένα κρασό. Φίλε, κάτσε να ανοίξει και λίγο η κατάσταση ο καιρός, γιατί δεν θέλει ακόμα για κάποιο περίεργο λόγο.
3: Μην μας ξεχάσετε.
2: Εννοείται
1: πως όχι, δα. Όχι, δα.
2: Σε αυτά που ξέρεις, είναι τα σπίτια είναι ανοιχτά.
3: Έτσι.
2: Πλέον με ρεφενέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Α, ο Soldier of Fortune είναι ο Φαντάρος Φουρτουνάκης.
2: Αυτός είναι.
5: Γατάκια, δεν το πιάσατε.
2: Ήταν καλό αυτό.
1: Ήταν πετυχημένο.
3: Έχουμε.
4: Μαέστρο, α, εγώ. Δεν έχω μάθει να ακούω ακόμα.
1: Στο μαέστρο δεν γυρνάει.
2: Στο παιδί. Στο παιδί άκουσε.
1: Παιδί είναι ακόμα άνθρωπο.
4: Πάμε να φανκάρουμε λίγο.
2: Πάμε να αλλάξουμε ύφος.
1: Για πάμε.
2: Πάμε να κάνουμε φανκάκια. Γιατί παίζουμε τα πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτή είναι η Grouping Therapy. Το άλλο Σάββατο είμαστε στο Rockwood. Δίνουμε προσκλήσεις σήμερα, μείνετε συντονισμένοι εκτός της εκπομπής. Μετά στις 9 του μήνα και στις 23 είμαστε στο On The Road στο Γκάζι. Στις 15 στο Parlor. Και στις 7 του επόμενου στον Άγιο Στέφανο.
5: 7 Μαΐου στον Άγιο Στέφανο.
2: Στο σταθμό.
5: Στο σταθμό.
1: Δεν το διάλεξε στοιχεία τον Άγιο Στέφανο, φαντάζομαι. Μπίο.
2: Όχι, μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, φανκάρουμε ένα δείγμα από το funk medley που παίζουμε. Να το βρει ο μέσος πρώτα, γιατί είναι και λίγο περιορισμένες ευθύνες.
1: Σόπαρε.
2: Κάτσε, μπερδεύεται.
1: Άκου τι του λέει το άνθρωπο. Δεν σου έχει φέρει την κιθάρα στο κεφάλι ακόμα, είναι μάλλον ζήτημα τύχης.
2: Είναι πολύ καλό παιδί.
1: Γι' αυτό, γι' αυτό.
2: Καλά, είμαι, είστε μια κρότου χρονοκαστέρες, την έχουμε, κοίτα τώρα.
1: Ας τον άνθρωπο,
2: έχεις
1: μια ματιά.
2: Στο πρόγραμμα του. Τα παίζει κάθε φορά.
1: Τα παίζει κάθε φορά, αλλά τα παίζει με τη full μπάντα.
2: Πάμε.

0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν βγήκε.
0: Τι εννοείς, δεν βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Με αυτό το βάθος σήμερα.
1: Με αυτό το βάθος, κατάλαβες. Και δεν βάθος αμέτρητο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο.
0: Θέλω να ρωτήσω, λέει κάποιος άλλος φίλος.
1: Ναι.
0: Εδώ, επειδή έρχονται μηνύματα. Εάν ο Δημήτρης θα πει κάτι για τον Ολυμπιακό.
2: Α, ναι, πρέπει να μας απαντήσει.
3: Το είπε, παιδιά, μην είστε πλεονέκτες.
1: Τι να πει άλλο, ρε παιδί μου.
4: Ρε Γιάννη, ξέπληξε μας, ρε φίλε. Τον Ολυμπιακό.
0: Ταλεντάρες, λέει κάποιος άλλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Φίλος. Και κάποιος σχολιάζει εσένα, ναι, που έχει και λογική βέβαια αυτό που λέει.
1: Πάτσα θα πάω.
0: Ναι.
1: Στο event.
0: Στο event.
1: Τι να κάνω, αφού φτιάχνει ο Μπύρος στο event και λέει, τι θα πω, δεν θα πάω. Αυτό θα πάω.
0: Έχεις δίκιο και εσύ.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν και event για το ερχόμενο Σάββατο.
1: Για πες, για πες.
3: Grouping Therapy Live Rockwood. Και μπορεί να μας δουν βέβαια και στο Facebook όπως είπαμε και πριν. Στη σελίδα Στράτο. Grouping Therapy.
0: Grouping Therapy.
3: Page στο Facebook.
0: Στο Facebook page έχουμε.
3: Okay.
0: Σελίδα μεγάλη. Που είμαστε εμείς που λέμε αυτά που κάνουμε εμείς. Και μετά σχολιάζετε εσείς.
1: Και πες λίγο πιο διεξοδικά τις ημερομηνίες. Τις είπε πριν ο Στράτος, αλλά Στέφανε, ρίξε τις αλλού.
3: Ναι, να τις βρούμε τώρα μισό λεπτάκι. Θα μας τις πει η Έλενα τις ημερομηνίες.
0: Ο Δημήτρης θα μας τις πει. Μου λέει μόνο για τον Ολυμπιακό έχει να πει.
1: Να κάνει μάνα, παιδιά.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε μισά-μισά. Έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά, με το επόμενο Σάββατο, 26 του μήνα, στο Rockwood. Μην το χάσει κανείς. Δίνουμε και τις διπλές προσκλήσεις όσοι προλάβετε. Έχουμε το Σάββατο στις 9 Τετάρτου στο On the Road, στο Γκάζι. Και εκεί μην το χάσει κανείς. Δημήτρη, συνέχισε.
5: Παρασκευή 15 Απριλίου στο Παρλόρ στη Νέα Σμυρνή. Γύρνα λίγο να βλέπω, ρε παιδί.
1: Δώσε στον
0: και τυφλός δεν είναι.
2: Μα δεν τα ξέρεις απ' έξω.
0: Ζουζούνα.
5: Σάββατο 23 Απριλίου πάλι στο On The Road στο Γκάζι. Και Σάββατο 7, πέμπτου λέει, 7 Μαΐου.
3: Μετά
5: στο...
3: το Πάσχα.
5: Τι λέγει. Σταθμός
3: Άγιος Στέφανος. Άγιο Στέφανο. Εκκρεμεί και ένα live για τον Πάσχα.
5: Θα κλείσουμε για live το Πάσχα.
3: Δεν κρεμεί, έχουμε ένα κενό εκεί.
0: Λοιπόν, αυτό θα πούμε ότι το καλοκαίρι θα είμαστε και σε νησιά από ό,τι δείχνει το παραμύθι.
1: Καμιά λευκάδα δεν θα πάτε.
0: Όχι μόνο. Παίζει και μια φάρος, παίζει και μια άνδρος.
3: Και Κύθνο.
0: Και Κύθνο. Επίσης στη Μύκονο μας έχουν καλέσει, αλλά φοβόμαστε να πάμε εκεί, δεν είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
3: Έχει πελαργούς εκεί.
0: Έχει πελαργούς.
1: Να βάλεις σύγκυνο να πας, Αγιοστρατήτη.
0: Ζουζούνα και εσύ. Θέλω να σου πω ότι μου έρθει σε μήνυμα, ξέρεις ποιος.
1: Ποιος έστειλε μήνυμα.
0: Το τρυφερό αγόριο Παμάλ.
1: Αχ, βρε το παιδί.
0: Καλησπέρα και από εμένα, τρελόπεδα, πρόσεξε. Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει για να φανταστείς τι εννοεί.
1: Για πε.
0: Καλησπέρα και από μένα, τρελόπεδα. Ήρθαμε πριν λίγο, ήμασταν έξω και σας ακούμε.
1: Μάλιστα.
0: Με ποιον ήταν άραγε έξω ο
1: Πέτρος?
0: Τι συνέβη σήμερα το βράδυ στη ζωή του? Ήταν μια επεισοδιακή νύχτα? Είναι ερωτευμένος ο Πέτρος? Έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος να τον αγαπήσει? Αν ναι, πάτε μας τώρα στο τηλέφωνο και πείτε το μας.
1: Λοιπόν, ο Φραντζέσκος λέει: κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ να μεταβιβάσετε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Δείχνουν επίπεδο, μην παρεξηγήσουν επειδή είμαι γαμπρός του Ρεπούση.
0: Φραγκέσκο. Ναι, αλλά δεν ξέρετε να μαζί Φραγκέσκο. Γαμπρέ του Ρεπούση.
1: Δουλεύει άνθρωπος.
0: Και τσακίζω και του Ρεπούση και εσένα μαζί.
1: Νύχτες δουλεύει και αυτός ο μαύρος και ο άλλος μαύρος δουλεύει νύχτες.
0: Εντάξει, τώρα θα αρχίσουμε να παίζουμε και μέρα.
3: Συγχαρητήρια στην εταιρεία που έφτιαξε την κονσόλα και το.
0: Για το βάθος.
3: Λοιπόν, να πούμε βέβαια συγχαρητήρια στην εταιρεία που έφτιαξε το βάθος. Και να πούμε βέβαια ότι είναι μια. Πώς το λένε, ρε Στράτο αυτό,
1: μια
3: friendly.
0: Μια ευγενική προσφορά
3: και χορηγία. Του ηχολήπτη μας του Γιάννη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στα Χανιά ο Γιάννης στην Κρήτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πάτε, πήγε να κάνει εκεί.
3: Να μαζέψει ακρίδες, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, ακρίδες.
3: Όχι, όχι, παιδιά, αλήθεια, για ακρίδες κάτι μου είπε. Πήγαινε στον δρόμο και πέφτανε οι ακρίδες κατά πάνω του.
0: Τι
3: δεν το ξέρω.
0: Μάλλον έχει πάει στο Ισραήλ.
3: Αλλά συγχαρητήρια, παιδιά, για το
2: βάθος.
1: Μπράβο, παιδιά. Γεια σας, περιμένω τη γυναίκα μου να μου φέρει. Ναι. Ναι. Άστα, άστα, μην δώσεις καμία σημασία. Δεν το είδες. Δεν υπάρχει.
2: Δεν είναι εδώ.
1: Δεν είναι πουθενά.
0: Το ζήσε. Το πρόλαβε.
1: Το μάζεψε. Λοιπόν. Να, οκ, το διάβασε του Πέτρου. Καλημέρα στον Νίκο Σταχανιά, το πες και αυτό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Καλημέρα στο Θωμά και στο Θανάση και στο Βαλάντι. Δεν έχω δώσει τις κλασικές καλημέρες στο Μιχάλη, στον Νίκο, στην Εύη, στον Κώστα στη Χάιντελβέργη, στη Βασιλική, στα Γιάννενα, στον Νικήτα εδώ κοντά στη Νέα Σμύρνη. Ποιος άλλος. Ο Θάνος Κινεφέλη, ο Κωνσταντίνος, ο Αναστάσης, ο Τόλης, ο Νίκος και ο άλλος ο Νικόλας. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε για διάλειμμα, έχουμε ακόμα 10-11 λεπτάκια.
0: Πάμε να θυμηθούμε κάτι πολύ πολύ καλό και παλιό.
1: Ωραία.
0: Και, μόλις και μετά τελειώσουμε... πάμε για διάλειμμα, μουσικούλα και επανερχόμαστε.
1: Μόλις τελειώσουν τα παιδιά, κάνουμε και την κλήρωση.
0: Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή να αναφέρω στον κόσμο ότι ο κιθαρίστας μας και μαέστρος σημερινός της συντροφιάς έβαλε στην κιθάρα του, παρακαλώ πρόσεξε να το πω, το καποτάστο του.
1: Του. Μπράβο. Για πάμε.
0: Γελάτε, δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν πονηρά λέξεις, πονηρά μυαλά.
1: Μπράβο, μπράβο, πέστα, πέστα.
2: Δεν υπονοείσαι κανείς τίποτα.
1: Ναι. Απολύτως. Λίγο βάθος.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και φινάλε,
0: πάρα πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Και χαμό με το αυγό,
0: έτσι,
1: δηλαδή ένα αυγό την κόρη. Ναι,
0: το αυγό είδε.
1: Που να είχαμε και τα υπόλοιπα και την κότα.
0: Και την κότα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί εγώ
0: έχει τίποτα. Πρέπει να κάνω πάλι τον καουμπόι σου λίγο.
1: Τον καουμπόι για να βγούμε να κάνουμε κανένα διάλειμμα. Γιατί έχουμε συχνά έξω ψυγείο, εδώ έχουμε διαλυθεί.
0: Τώρα κρυώνεται.
1: Εγώ την ακούω από πάνω.
0: Εσύ είσαι βέβαια, φίλε.
2: Μπορεί να είναι από εκεί. Να σε πιάνει το κύμα. Έρχεται από την Πάρο, από το Φάρο.
1: Έχει από τον Όλυμπο πάνω.
0: Συγχαρητήρια επίσης στην εταιρεία που έχει την κιθάρα.
2: Την κιθάρα. Συγχαρητήρια την εταιρεία.
0: Μπράβο εταιρεία. Όχι στον παίχτη τη κιθάρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεωνίδα. Τι έχει στείλει εδώ, αν είναι γύρω. Καλό.
1: Εδώ τα νεότερα, τα νεότερα.
2: Να πούμε χαιρετίσματα στην Πάτρα.
0: Να πει.
2: Στον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
2: Το φίλτα του.
0: Το φίλτα του.
2: Τη φοιτητική Πάτρα. Την όμορφη Πάτρα.
0: Ναι.
2: Τέλος η Πάτρα.
0: Τέλος.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ρίλο, δεν βάζει κανένα τραγούδι να κάνουμε κανένα διάλειμμα γιατί θα σου πετάξω το αυγό στο κεφάλι.
3: Λοιπόν, πρέπει να κάνω το γύρο, διάβασε κανένα μήνυμα εκεί πέρα, να γίνει απλώς ο Στέφανος αν θέλετε κανένα πρωινό, τίποτα τι. Όχι, ναι.
2: Ναι. Περίμενε να διαβάσω εγώ τα μηνύματα που έχουν έρθει. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Νίκος. Σε περιμένουμε από κοντά να τα πούμε. Νίκο, να διασκεδάσει με την παρέα σου να γουστάρεις και να γουστάρουμε. Μπορείτε να κάποιο άλλο άρχισε τώρα τα quiz, τα δύσκολα. Μπορείτε να μου απαντήσετε γιατί η μύτη τρέχει όταν τα πόδια μυρίζουνε. Γιατί μεγάλε.
3: Τι θα κάνει, η μύτη να μυρίζει και τα πόδια να τρέχουνε.
2: Βέβαια.
3: Γιατί ρε φίλε. Πρέπει να αλλάξει λίγο η τέτοια.
2: Φαντάζομαι να μυρίζει. Με τέτοια έκταση έχει να πάθει.
3: Με τέτοια έκταση.
2: Εσύ τι καιρό θα κάνει αύριο, να πάρω μπέλα μαζί μου ή όχι.
4: Και δεν το στείλε μία, το στείλε τρεις φορές.
2: Ναι, γιατί έχει άγχος.
3: Περί καιρού.
2: Ταξίδι να κάνει.
3: Περί καιρού το μήνυμα.
2: Τι?
3: Ναι. Πάρε ρε φίλε.
5: Και δεν παίρνεις.
3: Και δεν παίρνεις.
5: Για καλό
3: δεν
5: παίρνεις.
2: Έτσι κι αλλιώς. Τι έχεις
3: να χάσεις. Μια μπρέλα είναι.
2: Καλημέρα σε όλους. Κώστα μου λείπεις, γίνα σπίτι. Τάσος ο ψηλός, αχ το παχάμι. Λοιπόν, άντε παιδιά, να γυρίσετε γρήγορα σπίτι σας, να μην ανησυχούν οι άντρες σας.
3: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Ναι, ναι.
2: Τι έπατε,
5: τι μου άρεσε.
2: Σ' άρεσε.
3: Σ' άρεσε.
2: Φρέζουζούνα. Αύρε Μίτσι. Λοιπόν.
3: Περίμενε. Τι λοιπόν αμέσως.
2: Α,
3: αμέσως.
2: Σε έχουμε πια σήμερα ξαπίνει.
3: Μα τώρα κάτσε. Έχει... Εδώ έχω παραγγελίες, ιστορίες. Να βάλω εδώ, να βάλω εκεί. Πώς θα γίνει.
2: Εντάξει, μην βάλω φίνα. Εσύ.
3: Δεν αγχώνομαι. Απλά ετοιμάζομαι σιγά-σιγά.
2: Μ' αρέσει που ετοιμάζεσαι. Πάντως είχα συνηθίσει πιο έτοιμο πόλεμο.
3: Ρε φίλε, ήμουν από εκεί. Πλάκα μου κάνει.
2: Έχεις δίκιο.
3: Είμαι εκτός κονσόλας.
2: Αλλά αυτή είναι ψηλό αγόρι. Νομίζω ότι με ένα δρασκελισμό που θα έκανες θα ήταν αμέσως στη θέση.
3: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είμαι κιτσίτα. Του Ταρζάν.
2: Θα είναι πράγματα ντροπή που λες.
3: You Tarzan me Jane.
2: Έχω καινούργιες συντάγες να σου πω.
3: Για πες.
2: Θα σα πω. Και έχω και δώρα.
3: Έχει και δώρα. Συγγνώμη, ήρθε χωρίς δώρα. Πού πας χωρίς δώρα, δηλαδή, σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή που πας χωρίς δώρα.
2: Ναι.
3: Ελέφαντας.
2: Όπα, κάτι πήγε στραβά.
3: Τι πήγε.
2: Α, είναι η ώρα, έτσι.
3: Ακόμα να μάθεις. Ακόμα να μάθεις.
2: Στο Facebook, μωρέ.
3: Πού πήγε στραβά, στο Facebook, αποκλείεται πήγε.
2: Στο Facebook.
3: Στο Facebook πήγε. Συγγνώμη, νομίζω πήγε στο άλλο.
2: Μα λέω και εγώ, τι μου λέει. Χάλασε και καλά και το Facebook, 4 ώρα εδώ πέρα.
3: Λοιπόν. Σήμερα στην παρέα μας τον κατακλείδι με τον Παναγιώτη Ρίλο είναι η Grouping Therapy, 4 από τους 6. Ο Στέφανος Μπίος, η Έλενα Καραμαλή που είναι στις φωνές, ο Δημήτρης Βεργίνης που είναι στις κιθάρες, ο Στράτος Αγιοστρατήτης που είναι στο αυγό και στο υπόλοιπο σούσουρο. Στα κρουστά τέλος πάντων, με άλλους δύο παρέα συγκροτούν τους Grouping Therapy.
6: Το είχαμε.
3: Το είχατε.
6: Ναι, ένα κομμάτι που μας ζητάνε.
3: Εντάξει, παιδί μου, γιατί. Ακόμα δεν το έχετε.
6: Έχει τίποτα, Δημήτρη.
3: Έχει φυγεί. Πήγε.
2: Ναι, έφυγε.
3: Έφυγε. Άμα έφυγε, παιδιά δεν.
6: Απλά ψάχνουμε να βρούμε εξής, από ό,τι ζητάνε και κομμάτια που να παίζονται με μια ακουστική κιθάρα.
3: Ναι, αυτό είναι ένα
6: γιατί
3: θέμα.
6: Πολλά έχουν πλήκτρα. Και...
3: Καταλαβαίνω. Περνάτε καλά, διασκεδάζετε. Τα παιδιά παίζουν από 60s, 70s, 80s, 90s μέχρι και σημερινά κομμάτια. Όλα medley, όπως μας έχουν πει εδώ. Έχετε πάρει μια μικρή γεύση έτσι με κιθάρα και αυγουλάκι. Ναι.
4: Τα αυγουλάκι θα σε στοιχειώ
3: συνεξάρτητα.
2: Το ξέρω. Θα το πετάξω στο κεφάλι του Μπίου για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχετε αυτή η κατάσταση.
3: Συγχαρητήρια στους νικητές, συγχαρητήρια και στο αυγό. Ορίστε, είδες. Είναι trademark πλέον. Καλησπέρα στην εκπομπή. Χαιρετίσματα από Νεκτάριο και Γιάννη. Λέει Μαμουτέ Μπουμάλ έχουν πάρει έτσι τα παιδιά. Τα προσωνύμια των παικτών. Κρούει αυγό ο Στράτος, δηλαδή είναι κρούστης. Ναι, είναι κρούστης. Πέδες στο Counting Stars το έχουμε. Για το στοίχημα τίποτα αύριο, φίλε, άμα θες κουβά να σε στείλω, πολύ ευχαρίστως. Να είσαι καλά, Λουκά. Οπότε και οι δύο νικητές έχετε ακούσει ότι πηγαίνετε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε δεν σας στέλνω μηνυματάκι.
2: Εμείς κρατάμε τα ονόματα.
3: Τα ονόματα, ξαναλέω, να σημειώσετε. Βασιλέος Ηρακλείου 2, δίπλα στο μουσείο. Θα τα δώσω εγώ στο Στέφανο τα ονόματα. Α, θα τα έχει το μαγαζί. Rock Wood. Οπότε πηγαίνετε το επόμενο Σάββατο εκεί γύρω στις 10.30.
5: Για τους φίλους που δεν κερδίσανε, να πούμε ότι έχουμε και άλλες εμφανίσεις. Όσον ούπο.
3: Grouping Therapy, η ομάδα, η σελίδα του group στο Facebook, όσοι χρησιμοποιείτε. Καλημέρα και στο Θοδωρή, τον Νταντουάν. Χρόνια πολλά, αδερφέ. Άμα είσαι συντονισμένος τώρα. Κάτι από Freddie Mercury ζητάει ο Φραντζέσκος.
4: Καλό θα ήταν.
3: Καλό θα ήταν. Θα μπορούσε.
2: Δεν το έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά για το φίλο που το ζήτησε. Αυθόρμητο, έτσι, ρε παιδί μου, χωρί πρόγραμμα.
3: Για λίγο, για δώσε.
4: Ένα λεπτάκι, παιδιά.
2: Wait a moment to find the words of the song.
3: Αφού έχετε υπολογιστή μπροστά σα, γιατί πειδεύεστε με το κινητό.
4: Το τσάκα τσάκα,
3: νάτο. Είναι πιο μεγάλα τα γράμματα στο κινητό. Άλλο φορέ το παλτό του. Σου φέρω γούνα.
2: Χωρί
3: δράμα, καλή εβδομάδα. Αρνητικά.

0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Σαρώσατε.
1: Φοβερό.
0: Σαρώσατε.
1: Περισσότερο κουράζομαι που παίζω αυγό παρά τραμπ. Καταπληκτικό. Τώρα θα ξέρω ότι θα παίζω και άλλα πράγματα.
0: Και
1: κοτόπουλο,
0: πάνω πήγα να σας πω τι είναι, που είναι τα 60's, αλλά εντάξει, με τα πόσατε δεν είχα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόκανα.
1: Α, και αυτά είναι τρία.
0: Ναι, ποια τρία.
1: Στο Medley υπάρχουν 16.
0: Σε πόσα τρία, ρε φίλε.
2: Παραπάνω.
1: Α, παραπάνω είναι.
3: Είναι μισά ώρα περίπου, έτσι, τα Medley να πούμε.
0: Λοιπόν.
3: Τι θες, θέλεις κάτι. Τι θες.
1: Δεχόμεθα και παραγγελιές.
3: Ναι, ναι.
1: Στους φίλους.
3: YMCA, γίνεται το, αλλά πώς θα το παίξουμε απλά.
1: Γίνεται, αλλά πώς θα το παίξουμε.
2: Γίνεται και το έχουμε κιόλας, παιδιά. Ελάτε να το ακούσετε το Σάββατο. Mm-hmm.
0: Ο τραγουδιστής που βλέπω στη φωτό. Όχι, ρε παιδιά.
1: Τι λέει.
3: Θα μπορούσε όμως με λίγη έτσι.
0: Η ομοιότητα.
3: Με λίγη φαντασία.
0: Όχι. Ο Στέφανος βρίσκεται πολύ πιο πριν. Στο κουρμπέτι.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Από το μαγαλιό, για να μην μπερδεύεστε. Γεια σας γίγαντες, μη με διαβάσει λέει κάποιος.
3: Απλά δεν πήγα στο... σε τέτοιο.
0: Δεν πήγες, ναι, εντάξει.
3: Πώς το λένε, σε talent.
0: Talent show.
3: Θα πάω όμως, άμα μεγαλώσω.
1: Αυτά είναι, όταν μεγαλώσεις
3: πολύ. Το υπόσχομαι, ότι όταν μεγαλώσω θα πάω.
1: Θα σε πάρω εγώ από το χεράκι, θα σε πάω. Και θα πω έφερα το ανιψάκι μου να τραγουδήσει.
0: Έλενα, θα πήγαινες.
2: Βασικά... κοίτα, εγώ ουσιαστικά μεγάλωσα με τα reality.
0: Ναι.
3: Πρόσεξε τι θα πεις, κακομοίρα μου.
2: Α, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να κρυφτώ, αλλά.
0: Βασικά είναι ότι τις ρίχνεις. Ένα τον κράτο.
2: Κακά τα ψέματα.
1: Πρόσεξε τι τρίζει η καρέκλα σου.
2: Η αλήθεια είναι ότι. Όχι ντρέπομαι. Δεν υπάρχει κάτι να ντραπείς. Γιατί ουσιαστικά
0: πάνε
2: να
0: δεις
2: ακριβώς αυτό το πράγμα. Απλά δεν ξέρω, το βλέπω έτσι πολύ. Όχι στημένο, είναι κακή λέξη. Πολύ έτσι φορμαρισμένο, ναι, και ναι. Είναι όλα έτοιμα και ξέρεις έτσι, ναι, τι υπάρχει. Αυτό δεν μου πολύ αρέσει, η αλήθεια είναι.
0: Στην ουσία όμως δεν γίνεται κάτι ανάλογο όταν πας να παίξεις live ή άμα πας να γράψεις δίσκο, εντάξει, μπορεί να μην έχει τύχει ακόμα να το κάνεις αυτό. Ότι πας σε κάποιες πεπατημένες, όπως και εκεί.
2: Απλά ξέρεις τι, καλώς κακώς κάποιοι έχουν κάποιες φιλίες πιο δυνατές από κάποιους άλλους.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Τα talent show δεν είναι καθόλου κακά από την άποψη ότι όντως θα σε δει κάποιος.
0: Σίγουρα.
2: Αυτό δεν μπορεί να τον αρέσει κανένας. Τώρα η πορεία μετά που θα πάρεις είναι διαφορετικό πράγμα και το πώς θα προχωρήσεις εκεί μέσα.
0: Θα διατηρήσεις όλο αυτό που μαζεύεις γύρω σου. Κοντά είσαι στο μικρόφωνο, όχι από το Θεό.
3: Απλά είναι στημένο, ρε παιδιά. Όχι, εννοώ στημένο για την τηλεόραση όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, κάπως πρέπει
3: όχι
0: να
3: είναι. Όχι στημένο σε παραγωγές κτλ.
0: Πρέπει να έχει μια ροή.
3: Ναι, είναι στημένο για την τηλεθέαση, είναι ένα show τηλεόρασης. Και κάνει καλό μόνο στην τηλεόραση. Όχι σε αυτούς που πάνε. Εγώ έχω αυτή την άποψη.
0: Λες ότι δεν έχει βοηθήσει κανέναν.
3: Και βέβαια έχει βοηθήσει, αλλά εάν κάτσεις και βάλεις κάτω τα πόσα άτομα πήγανε.
0: Ναι, και πόσοι κάνανε.
3: Και πόσοι κάνανε, είναι μεγάλη δηλαδή η διαφορά. Είναι δυσαναλογία.
2: Είσαι και λαδίτσα όμως. Δεν είσαι.
0: Ναι, δεν είσαι.
3: Ναι, εντάξει.
2: Δεν θα πας στην Αγγλία που είναι. Βασίλειο, ας πούμε.
3: Ποιος θα σε κρίνει, μετά μπαίνουμε σε άλλες κουβέντες και συζητήσεις που καλό ήταν να μην κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Okay.
3: Έχει ο καθένας την άποψή του. Μήπως... εγώ, άμα μεγαλώσω, πάντως θα πάω.
0: Ναι.
1: Με το καλό σε ευχόμαστε. Και πρώτος
3: θα πάρω και την Έλενα μαζί.
2: Ωραία.
3: Να κάνουμε ντουέτο.
2: Έτσι.
1: Μεγάλη στιγμή, θα ζήσουμε πάλι.
0: Για τους φίλους λέει που δεν κερδίσαν μια παραγγελιά, μια ρεμπέτικη ροκιά.
2: Ρεμπέτικη ροκιά.
0: Το κρύπα από ρέδιο.
1: Φύγαν τα αλάνια του Δημητριάδη, αλλά.
0: Λοιπόν. Κρύπα από ρέδιο, είχε δει κάτι από μιούζ, λέει κάποιο άλλο. Το YMCA, κάποιο άλλο που μεράκλω έτσι μετά.
3: Τα έχουμε αυτά τα πιο πολλά, ρε παιδιά, αλλά.
1: Δεν παίζονται unplugged.
0: Τι να παίξει το YMCA, unplugged, α
1: πούμε. Δεν παίζεται. Μπορεί να το παίξουμε από το τραγούδι κανονικά, αν θέλει.
0: Η Σμήνη είσαι, είναι η απάντηση. Το έφυγε.
1: Τι θέλει η Σμήνη?
0: Τελείωσε. Όχι, όχι, κάτι, είναι κάτι inside.
1: Α, είναι παρακαλώ, inside.
0: Παρακαλώ, είναι inside.
1: Κάνεις και τέτοια από εκεί, μόνο σου, έτσι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, καλή εκπομπή, παιδιά, καλημέρα. Και ο Σότος. Α, η Σοφία, συγγνώμη, στη Βοστόνη. Πολλές καλημέρες, καλή εκπομπή, παιδιά. Ωραία.
1: Φιλιά στη Βοστόνη και στη Σοφία.
0: Ο Σταυράκης δεν είναι εδώ. Πού είναι το
1: κινητό
0: μου? Ο Σταύρος. Ο Σταύρος, τα Μέγαρα. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε?
1: Έχουμε μισή ώρα ακόμα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι ώρα θέλετε. Εγώ εξκλίνω, άμα θέλετε. Πέντε δεν μπορώ να σας κρατήσω κιόλας.
1: Α, ναι.
0: Και δύσκολες οι ώρες.
1: Αυτό ναι. Έχεις ναι. Δίκιο. Αυτό. Πού πάτε.
2: Δεν ξέρω.
1: Πηγαίνετε, παιδιά, λέω. Πάμε λίγο.
3: Τι παίζουμε, κάτι έδειξες πριν.
2: Κοίτα, είχαμε μία παραγγελιά. Δεν ξέρω αν ο μαέστρος από εδώ πέρα μπορεί να τη βγάλει.
1: Όχι να τη βγάλει εδώ, παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι.
2: Κυρία Γιοστρατήτη, δεν ξέρω τι εννοεί.
3: Πάμε να αυτοσχεδιάσουμε.
2: Μαέστρο, αυτό.
4: Αυτό.
2: Την παραγγελία που είχαμε, μην του χαλάσουμε χατήρι του ανθρώπου.
0: Είδες, άμα έχεις πονέψει.
4: Μια κιθάρα αυτό δηλαδή.
2: Εντάξει, θα βάλουμε και τις φωνές, θα το στρώσουμε.
3: Καπιανού τρίζει η καρέκλα, ε.
0: Όχι, ήταν το μικρόφωνο.
1: Είναι δικιά σου.
2: Είναι το μικρόφωνο.
0: Ήταν το μικρόφωνο.
3: Καπιανού τρίζει το μικρόφωνο.
2: Το δικό μου, πάει λίγο. Οπ.
3: Ας το πάμε. Όχι.

0: ορίστε.
1: Wow.
0: Το κάναμε και αυτό.
1: Έγινε γι' αυτό.
0: Πήγε Japan Unplugged να παίζαμε το Forever Young, τουλάχιστον που παίζεται και Unplugged.
1: Γιατί ρε φίλε, μια χαρά βγήκε.
2: Έλα, καλό είναι, ναι.
1: Μια χαρά βγήκε, πάρα πολύ ωραία.
0: Το Forever Young είναι κομματάρα.
3: Για Taylor Swift.
1: Ποιος είστε?
0: Τι γνώμη έχουν τα παιδιά για Taylor Swift και τα παιδιά του χώρου της? Ο Άκης το Μαρούσι ρωτάει.
1: Απαντήστε λοιπόν. Ας πούμε
0: λοιπόν οι νεότεροι.
1: Ναι.
0: Που είναι η γενιά τους. Θεωρητικά.
2: Μάλλον σε μένα πέφτει ο κλήρος, δεν ξέρω.
0: Σε σένα πέφτει ο κλήρος, μάλλον, ναι. Βέβαια, εμένα. Εμένα μ' αρέσει, βέβαια, έτσι.
2: Taylor Swift.
0: Δύο-τρία κομμάτια που ακούς, για αυτό που κάνει.
2: Κοίτα.
0: Μ' αρέσει.
2: Pop, βέβαια, ξεκίνησε country η Taylor Swift, κανονικά. Συνέχισε από τη στιγμή που μπήκε στη βιομηχανία με συγκεκριμένους manager εντελώς pop. Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο πετυχημένες pop τραγουδίες στην Αμερική. Εντάξει. Έχει πολύ καλή φωνή. Κιθάρα ξέρει να παίζει.
0: Και
2: κάνει καλό show.
0: Και πολύ καλό marketing από πίσω.
2: Βέβαια, έτσι. Κάθε φορά που χωρίζει με κάποιον star, γράφει και μια επιτυχία. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι, καλά, αυτό γίνεται και στην Ελλάδα.
2: Έχει πάρει το μισό Hollywood για να γράψει 4 άλμπουμ, ας πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έφυγε το καρφίλι.
2: Έφυγε. Τι να
0: το καρφίδι έφυγε. Δημητράκη.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Δεν έχετε άποψη.
2: Taylor Swift, ξέρουμε.
5: Παρόλο που δεν ακούω τέτοια μουσική, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα pop καλή μουσική. Επειδή μου αρέσει η παλιά μουσική, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με Michael Jackson και Madonna. Και Madonna.
1: Αλλά δεκαετία 80s, 90s. Ναι, εντάξει, παιδί μου, κάθε δεκαετία έχετε κάτι.
5: Είναι αξιόλογοι καλλιτέχνες. Βλέπε Bruno Mars, βλέπε Taylor Swift που είναι πολύ καλή. Όχι, δεν τα απορρίπτω, μου αρέσουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αυτή, κυρίες και κύριοι, για όσους συντονιστήκατε τέτοια ώρα έτσι αργά-αργά με το Sport FM και τους 94,6, είναι η Grouping Therapy που ακούτε εδώ, 4 από τους 6. Η Έλενα Καραμαλή και ο Στέφανος Μπίος στις φωνές, ο Δημήτρης Οβεργίνης στην κιθάρα και ο Στράτος Αγιαστρατίδης.
4: Στο αυγό.
3: Παλιός γλώριμος εδώ.
4: Έχετε καταστρέψει την καριέρα μου, την καταστρέψετε με το αυγό.
3: Καταστρέψαμε το αυγό.
4: Τώρα και παλιά αν γυρίσουμε, δεν μας αρέσει όλα τα τραγούδια των καλλιτεχνών που
5: γράφουν.
4: Οπότε δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να μας αρέσει γενικότερα η εικόνα και αυτά που ακούμε να αξίζουν τον κόπο. Τώρα για τους γκόμενους που είπε η Λένα, δεν έχω άποψη για την Taylor Swift.
6: Ευρέως γνωστό.
4: Ευρέως γνωστό, ναι.
3: Κάποιος πρέπει να το συλλάβει αυτό τον Εβραίο.
4: Υπάρχει
7: και ξέρεις. Ο Εβραίος μας έχει φάει.
3: Κύριε Ευαγγελάτο.
4: Πάμε παρακάτω.
3: Ο αξιότιμος, θεσπέσιος, υπέροχος, καταπληκτικός κύριος Αγιοστρατίτης τα κουνάει με τόσο υπέροχο ρυθμό, λέει ο Φραντζέσκος.
4: Ο Φραντζέσκος τον τρώει τώρα η μολάρα του και αυτό. Να αρχίσει να τον περιλάβω, μου φαίνεται. Μου έχουν δώσει το αυγό εδώ πέρα, μου έχει βγει το χέρι.
3: Λοιπόν.

0: Μάλιστα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Τι λέτε?
1: Τα πάντα λέμε.
0: Α, τα πάντα λέτε.
1: Τα πάντα να ακούσει κιόλας.
0: Πάρα πολύ.
1: Τα πάντα λέμε και τα πάντα παίζουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αμέ. Και να σου πω και το εξής, το οποίο πρέπει να το ξέρεις.
0: Για πες μου και το εξής.
1: Ζητάει εδώ ο κόσμος το κλαντεστίν από Μάνο Τσάο και ρωτάει αν το έχουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι, βέβαια. Μάνο Τσάο γενικά μου αρέσει. Αυτό δεν το έχουμε, όχι. Ή το έχουμε και δεν το ξέρω.
2: Ποιο δεν έχουμε?
0: Το κλαντεστίνο.
1: Μάνο Τσάο δεν το
3: έχουμε. Ναι, όχι, όχι. Δεν το έχουμε.
1: Το έχει η Έλενα γι' αυτό. Αλλά ρε Στεφ, λέει ένας φίλος, με καλύψατε παιδιά τη φωτογραφία της μπάντας σας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο τον οποίο ξέρω, ο Άκης το Μαρούς είναι αυτός. Και λέει, αλλά ρε Στεφ, έμπλεξε στα πνευματικά. Εσύ και η πρωτοψάλτη με Nickelback, εδώ μας μπέρδεψε. Η γνώμη σας για Nickelback.
0: Για τα πνευματικά του Don Underly, ναι, για το κομμάτι.
1: Εντάξει, η γνώμη σας για τους Nickelback, τώρα αλλάξαμε, έχουμε άλλη ερώτηση.
3: Εντάξει, Nickelback είναι λίγο πιο πριν από μένα, αλλά και κατά τη διάρκεια τη δική μου.
2: Παραγωγάρες είναι οι Nickelback όλοι.
3: Πραγματικά.
2: Κιθάρες τρομερές, φωνές ωραίες.
3: Η φωνή του δεν υπάρχει. δεν υπάρχει. Απλά.
2: Ακούγόμαστε.
3: Ναι. Νομίζω δύο φωνές είναι οι ωραιότερες αντρικές φωνές που έχω ακούσει.
0: Για πες.
3: Η μία είναι του τραγουδιστή των Nickelback.
0: Ναι.
3: Και η άλλη είναι του τραγουδιστή των Slipknot, του Corey Taylor. Είναι από τι πιο ωραίες αντρικές φωνές που έχω ακούσει, πραγματικά. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ προσωπικά.
1: Ένας άλλος φίλος λέει, πείτε την αλήθεια, βάλατε κασέτα, δεν είναι live αυτές οι φωνές. Έτσι, ιστερόγραφο θα τους πάει πολύ το Hey There, Delilah. Κάπως έτσι.
3: Σωστό.
0: Τι, πάντως δεν είναι κασέτα, παιδιά. Για κασέτα, τέλος πάντων. Πού το
2: βρήκατε? Λίγο βαθάκι βάλαμε.
1: Ολόκληρο αυγό παίζουμε, δηλαδή. Έχει κασέτα, δηλαδή.
2: Λίγο βαθάκι βάλαμε. Μια βαλίτσα φέραμε.
1: Έλα, πες τι θες να πεις.
2: Αυτό πρέπει να βγει φωτογραφία όμως, έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Θα το κάνουμε γι' αυτό.
2: Λοιπόν,
0: τι πήγες να πεις, Στράτε?
1: Ότι νόμιζα ότι κάτι θέλει να πει ο Δημήτρης. Και πήγα να του δώσω το λόγο.
3: Να επαναλάβει λίγο ο Δημήτρης τις ημερομηνίες.
4: Να το κάνω εγώ αυτό.
3: Ναι, έλα.
1: Γιατί δεν μπορείς. You don't can to speak to the people other out there.
0: Out there.
4: Σάββατο 19. Όχι, αυτό είναι σήμερα. Σάββατο 26 Τρίτου στο Rockwood, όπως έχουμε πει πολλάκι, έτσι. Σάββατο 9 Τετάρτου on the road στο Γκάζι. Παρασκευή 15 Τετάρτου Parlor, Νέα Σμύρνη αυτό. Σάββατο πάλι on the road, 23 Τετάρτου. Και Σάββατο 7 Μαΐου, σταθμό stage, Άγιος Στέφανος.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ξεκινάνε εκεί γύρω στις 11.
1: Ναι.
2: Πάνω κάτω, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάνω κάτω.
0: Η Swift λέει απευθύνεται σε χωρισμένη πιτσιρικαρία πλέον. Δείτε βίντεο και τα λοιπά, πολύ περιορισμένο κοινό και κάποια στιγμή θα μεγαλώσει. Εκεί θα φανεί τι εναλλαγή θα κάνει, λέει ο Άκης από το Μαρούσι.
3: Μπράβο Άκη, που παρακολουθείς γενικά τα δρόμενα.
0: Τσατ Κρόγκερ. Ποιος είναι αυτός, παιδιά?
3: Τσατ Κρόγκερ.
1: Μόνο το Φρέντι ξέρω εγώ.
0: Και η δική μου καλή είναι. Μάλιστα. Okay. Ο Τρίφωνας από... Ναι, ο Τρίφωνας, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Όταν μιλάμε για αντρικές φωνές και δεν αναφέρουμε το Mercury, είναι ντροπή. Συγγνώμη κιόλας.
3: Ναι, όχι. Δεν διαφωνεί κανείς.
0: Απλά μιλάς για μπρουτάλ φωνές, έτσι.
3: Ναι, και για αρχή για την ζωή, έτσι. Γιατί δεν συγκρίνεται το Μάικλ?
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, αλλά τώρα...
3: Ο Μιχαλάκης
2: Τζάκσον. Νόμιζα ο Μάικλ Τζόρνταν.
4: Είμαστε και σε αθλητικό.
0: Καρφώνεις, Μπιοβέρι μου, καρφώνεις.
1: Γι' αυτό το είπε, επειδή είναι αθλητικό ραδιό.
0: Καλημέρα στο Τρίφωνα στο Όσλο. Πολύ ωραία τα παιδιά. Πολύ φωνάρα η Έλενα. Πολύ καλή γενικότερα. Μπράβο τους.
4: Έλενα, τι θα γίνει σήμερα?
3: Δεν ξέρω.
1: Έχει πάρει τα λεφτά.
2: Εντάξει, αυτό γίνεται σε κάθε live. Τώρα σας ήρθε εσάς. Και οι καρδιές, τώρα ήρθαμε στο Sport FM να κάψει καρδιά. Λες και δεν το ξέραμε.
0: Ξαναλέω, έχουν σε λίγο τα παιδιά στο Facebook. Group in therapy, therapy, συγγνώμη.
2: Θέραμι, καλό αυτό όμως.
0: Τι θέραμι, ρε φίλε?
2: Εντάξει, είναι αφηρημένο. Καλό, καλό όμως.
0: Group in therapy, τρεις λέξεις χωρισμένες έτσι, για να τους βρείτε στη σελίδα του στο Facebook, για να ενημερώνεστε γενικώς για τα δρόμενα της μπάντας.
1: Η κοπέλα πραγματικά το έχει. Άμα ακούσει τον τραγουδιστή των Slipknot να τραγουδάει χωρίς να σκληρίζει, είναι πραγματικά φωνάρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω ακούσει καν τον τραγουδιστή των Slipknot εγώ προσωπικά.
2: Αυτά που τα βλέπω.
0: Να σου βάλω ένα αμέσως αποκαλύπτικα.
1: Εδώ τα αγόρια που ακούνε πιο metal σκηνή να μας πούνε.
0: Είναι πολύ καλό στα δεύτερα.
2: Για ποιον λέτε ρε παιδιά?
0: Για τον Corey Taylor.
2: Εντάξει.
1: Είδες, έχει άποψη ο Στέφης.
2: Έχουμε κι άλλους εμείς. Μίτσο ως hard rockers.
4: Εμείς είμαστε hard rockers.
2: Έχουμε κι άλλα να πούμε εμείς.
4: Έχουμε David,
2: έχουμε... Ο Κρόγκερ
3: είναι...
2: Έχουμε Steven Lee, έχουμε...
0: Το Nickelback, ναι.
2: Έχουμε πολλά πράγματα. Gotthard εδώ, ό,τι θέλετε.
4: Sebastian Bach.
2: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό και αυτό.
2: Και τον Χίτο.
0: Καλό γατάκι.
2: Και τον Χίτο καινούριο καλό είναι.
1: Ο Άρης δεν θα ήθελε να ακούσει την Έλενα σε κάτι ισπανόφωνο που δεν έχετε τον κλωτεστίνο.
0: Σε κάτι ισπανόφωνο.
1: Και στο αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αληθινό. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
2: Τώρα αυτό θα λες επειδή ετοιμάζουμε το Latin Party. Ναι, και άλλα.
3: Έχουμε.
1: Εσύ. Το γράφει εδώ.
2: Προβοκά τώρα.
0: Κάτσε ρε φίλε. Latin Party ακόμα να το ετοιμάσετε.
2: Πού το.
0: Πέρασαν τα Latin.
2: Έρχεται μετά από μας.
1: Ετοιμάσαμε τώρα Latin. Έχουμε και άλλο μετά.
3: Έχουμε Latin, αλλά για να μην σας χαλάσουμε την έκπληξη. Mm-hmm. Ναι. Καλύτερα ελάτε να το δείτε live.
4: Εδώ δεν ήρθες εσύ στην πρόβα.
2: Την έδωσες κανονικά.
0: Κανονικά όμως, κανονικά στεγνά.
3: Παιδιά, δεν φταίω εγώ. Δούλευα.
1: Πήρα να βγάλουμε το σωσμένο μας την Τετάρτη, περίμενε.
3: Μπάντα σου λέει μετά.
0: Μπάντα σου λέει μετά.
2: Λοιπόν, πάμε ένα Bon Jovi.
1: Ναι, μια και φτάνουμε στο τέλος, πάμε να παίξουμε και ένα Jovi να σου φύγει και ο καημός. Κάψα. Αφού έχουμε την κάψα από τον Jovi.
0: Ναι, δώσε όλα τα βάθια να πούμε, να μην ακούγεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα
1: τον
0: πολύ
1: Τζόρτι
0: ωραία.
1: Να βγω. Καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό, γιατί όχι.
1: Φοβερό πράγμα. Καλά που έχει παραγίνει η μελέτα. Λοιπόν.
0: Τα σπάσε τι.
1: Όχι, δεν το σπάσα. Το χέρι μα που θα πει για να πάρω τον Τζόρτι να βγω. Σπάσε το κεφάλι.
0: Σου δώσω εδώ ένα περικάρπιο. Κάνει δουλειά. Λοιπόν. Blaze of Glory, ρε παιδιά, ακουστικό Bon Jovi. Κράτησε τους μέχρι τις 6, ωραία περνάμε. Εξαιρετική μπάντα, λέει ο Ανδρέας από την Πάτρα.
2: Πολύ Πάτρα παίζει, έτσι.
0: Ναι, κλειστό.
1: Κανονίστε μας live στην Πάτρα. Όσοι έχετε γνωστού σε μαγαζί, εδώ είμαστε.
3: Ναι, παιδιά, φωνάξτε μας.
2: Δινέιρο από Πάτρα. Χαιρετίσματα.
0: Κοιμάσαι νωρίς με το ράδιο ανοιχτό και όταν ξυπνάς ακούς μια γλυκιά φωνή χωρίς μαλλιά. Τι ωραία.
1: Για μένα το είπαν αυτό.
0: Ο επόπτης της ασφάλτου.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο επόπτης της ασφάλτου.
1: Ο επόπτης ασφάλτου.
3: Για κάποιον στράτο χτυπάει κάποιον.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου φτιάξω εγώ τον υπόπτη, άμα το πει. Πέτρεξε τι είναι που θα μου πει.
0: Δεν ξέρω, βάλτε στο χέρι, ξέρω να σου πω. Μήπως σε βολέψει.
1: Δεν με το κάνει.
0: Δεν ξέρω, κάποιος το ξέχασε εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
1: Καλό είναι, μια χαρά. Κάτι να δω. Να, μπαίνει. Τσούκου!
0: Είδε.
1: Είναι επικαρπίδα.
0: Επικαρπίδα είναι.
1: Επικαρπίδα είναι.
0: Είναι.
1: Έχω την αυστηρή επικαρπία γι' αυτό.
2: Κάνα ελληνικό έντεχνο θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε ένα για να κλείσουμε.
2: Πρέπει νομίζω έτσι. Το γνωστό. Ποιο είναι αυτό το έντεχνο το γνωστό?
3: Ποιο είναι το γνωστό, παιδιά?
1: Χαρούλης.
4: Θέλω να μην τρώμε τέτοια ώρα.
3: Εντάξει, παιδιά, πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα και τόσο.
1: Πέρασε η ώρα.
0: Τόσο υδρότα. Τόσο κακό.
4: Τον καφέ.
0: Τον καφέ. Τον καφέ.
2: Τι για καλή νύχτα δηλαδή αυτό.
0: Θες να πεις κάτι άλλο για άλλη νύχτα?
2: Να πούμε και ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη για τη φιλοξενία.
0: Κάτσε ρε παιδί, θα τα πούμε μετά. Τελευταίο κομμάτι ρε, αμέσως να ευχαριστήσεις και εσύ. Λοιπόν, δώσ' το.

0: Και τώρα στα τελειώματα ζητάνε και ονειράμα. Έχουμε και ονειράμα, αλλά θα θέλω μαγαζί να τα ακούσετε. Ζητάνε τα πάντα, έχουμε τα πάντα.
1: Μπράβο, παιδιά, ήταν καταπληκτική. Αλήθεια. Αλήθεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Λοιπόν, για τις προηγούμενες.
3: Thank you for your hospitality this evening.
2: Το γλιτώναμε.
1: Δύο ώρες.
3: Από πού είναι αυτό, πες μου.
1: Τι,
3: thank you for your hospitality this evening. Κομπίτσι, κομπάουα.
0: Είναι η ώρα να το εξυπλογήσουμε.
3: Όχι, ρε φίλε και πονάς. Μίτσο, από πού είναι.
4: Ταινία δεν είναι.
3: Stargate in Tokyo.
2: Μόνο πίσω.
3: David Coverdale.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Με Vandenberg.
3: Με Vandenberg.
1: Έτσι. Ωραιότατα. Βρέθηκε.
0: Το ανακαλύψαμε.
3: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα σε όλους όσους μας άκουσαν. Αυτούς που είναι ακόμα online, αυτούς που μας ακούν από τα ραδιόφωνα, αυτούς που έχουν κοιμηθεί.
1: Αυτοί δεν θα σας ακούσουν.
3: Αύριο το πρωί. Να δώσουμε πολλά φιλιά σε όλους και από Αθήνα και από
1: τις υπόλοιπες πόλεις.
3: Από τις υπόλοιπες πόλεις, καθώς και από το εξωτερικό, που είχαμε αρκετά μηνύματα. Εσένα, Παναγιώτη, για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Περάσαμε πολύ ωραία και πάλι για άλλο ένα βράδυ. Να πω.
0: Τι θες να πεις.
2: Διαβάζεις τα μηνύματα. Τι κάνεις.
1: Μιλάς στο κομπιούτερ. Σαπαντάει.
0: Μη σου πω καμία κουβέντα. Λέω αυτό μια ώρα πέντε και να κλείσει.
1: Λοιπόν, αυτή κυρίες και κύριοι ήταν η Group in Therapy. Τέσσερις από τους έξι. Ήταν η Έλενα Καραμαλή στη φωνή. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: καλή
2: ήμουν
1: επιτυχία,
2: εδώ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλή σταδιοδρομία.
1: Ό,τι θέλεις τέλος πάντων.
3: Καλά ξεμπερδέματα με το Group in Therapy.
1: Που δεν σε βλέπω εύκολα.
3: Όχι, πείτε, δεν περνάτε καλά, ρε.
2: Όλοι μαζί δεν είμαστε.
5: Στα πούπουλα είμαστε.
3: Α, έτσι.
1: Στα όπα, όπα, σίγουρα.
2: Έτσι.
5: Χάρηκε
0: εσύ.
2: Μίτσι. Βασίλισσες και βασιλιάδες.
1: Λοιπόν, αυτό που ακούτε στο βάθος είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το μεγαλύτερο ζόρι στο παίξιμο. Είναι ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
5: Να είστε καλά.
1: Μπράβο, έτσι. Βαθύ το χειροκρότημα. Μεγάλο.
5: Μαέστρο, παιδιά.
1: Ήταν ο σημερινός μαέστρος απόψε στο live.
2: Ήταν προσωρινός ο τίτλος.
1: Να βγάλει όσα περισσότερα μπορούσε έτσι στην κιθάρα για να τα ακούσετε εσείς και να περάσετε καλά. Το Στέφανο Μπίο, ο οποίος και αυτός στη φωνή.
5: Και τα βάθια.
1: Και στην κονσόλα που έφερε και πήγαινε πέρα, δόθηκε να την ρυθμίσουμε. Ελπίζουμε να βγει καλό το αποτέλεσμα στα σιά σας. Θα τα ακούσω σε λίγο. Thank you, Στέφανος.
3: Ευχαριστούμε.
1: Τα ξαναλέμε.
3: Εννοείται.
0: Σύντομα. Ευχαριστούμε.
1: Και μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος.
0: Επανεστατικού αγώνα.
3: Του κινηματογράφου.
0: Σταρ σε γνωστές ταινίες ερωτικού περιεχομένου παλαιότερα.
2: Αυτά είναι.
0: Από εκεί κινήσαμε.
2: Πέντε παρά τέσσερα λεπτά.
0: Είναι η αλήθεια. Ήθελα να το ομολογήσω μετά από τόσα χρόνια.
2: Ήθελες πάντα να γίνεις πορνοστάρια, πες.
0: Πραγματικά είχα πάει, με δεχτήκανε με πολύ αγάπη, αλλά με διώξανε την επόμενη μέρα.
1: Πολύ αγάπη, μετά σου είπαν τι πρέπει να κάνεις, έφυγες.
0: Όχι, δεν μπορούσα να το κάνω.
1: Πάνω κάτω το ίδιο λέμε.
0: Ψηλέα, τα πούμε σύντομα εμείς.
1: Thank you, Στράτος.
0: Ένα Σάββατο βράδυ μετά το Πάσχα θα κάνουμε τρέλες και κορδέλες.
1: Και καλοκαίρι έρχεται καλά να είμαστε. Θα φτιαχτούμε εκεί πέρα.
0: Θα φτιαχτούμε.
1: Τους Αυγούστους εκεί.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Τις Πανσελίνους και τα Φεγγάρια θα κάνουμε κανένα βράδυ έτσι. Πολύ ωραίο. Κλασικό, ναι. Αγαπημένο.
0: Τα γνωστά τα παλιά.
1: Ναι, τα ωραία.
0: Τα τρελά μας. Γιούργη, και ως τότε να σε έχει δώσει καλά και να προσέχετε τον εαυτό σας. Πάρε και τα Αυγούστρα που
1: τελειώσαμε.
0: Ψηλέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να ξεκουμπώσουμε εδώ πέρα όλα τα μηχανήματα. Για φύγαμε.

Η Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή να ευχηθούμε. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Εδώ πέρα δίνω μάχη, να ξέρετε, με τον υπολογιστή, γιατί δεν ξέρω ποιος ήταν χθες το βράδυ. Λογικά θα ήταν ο Μιαούλης και είχε αφήσει πάρα πολλά παράθυρα ανοιχτά και προσπαθώ να συνεφέρω λίγο τον υπολογιστή τώρα. Αλλά θα τα καταφέρω. Κούτσου κούτσου. Οπότε δείξτε λίγο υπομονή, κατανόηση, γιατί προσπαθώ να ανοίξω εδώ πέρα τα μηνύματα για να πούμε τις καλημέρες και ό,τι άλλο έχετε στείλει εσείς εδώ πέρα που θέλετε να συζητήσουμε. Τα κατάφερα, που λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο γνωστό του άσμα. Και ξεκινάμε τις καλημέρες από το φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος έχει στείλει 4 και 14, που λέει: καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλή Κυριακή, με υγεία. Μάκη Περιστέρη 7, γεια σου Μακάρη, καλημέρα. Και από το Περιστέρη κατηφορίζουμε κάτω στην Κρήτη, όπου μας στέλνει ο φίλος μας ο Βίρονας από την πατρίδα του παππού στα Χανιά. Καλημέρα και στα Χανιά, αλλά και σε όλη την Κρήτη, που είναι πολύ δύσκολες οι καταστάσεις που βιώνουν οι φίλοι μας οι Κρητικοί. Πολύ δύσκολες. Σε αρκετές περιοχές υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και χθες έβρεξε αρκετά. Δρόμοι έγιναν ποτάμια και γενικώς είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και από σήμερα ευτυχώς θα αρχίσει να φτιάχνει ο καιρός. Μόνο στα Δωδεκάνησα θα έχει έντονες βροχοπτώσεις και στο Καστελόριζο, εκεί πέρα Ρόδο, Καστελόριζο κτλ. Οπότε ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει αντίστοιχες εικόνες και σε αυτές τις περιοχές. Πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν έρθει εδώ πέρα στο κινητό μέχρι να στείλετε και οι υπόλοιποι στον υπολογιστή. Τώρα, επειδή έτυχε και το είδα, χθες είχαμε κουβέντα με τον φίλο μας τον Αναστάση από το Σεντροπέ και με ενημέρωσε ότι έχει τα ρεπό του και σήμερα ο γιος παίζει μπαλίτσα. Οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο παλικάρι με την ομάδα του. Να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Λευτέρη, ο οποίος λέει ότι ετοιμάζεται να πάει σπίτι να ξεκουραστεί και έχει και τριήμερο ρεπό. Οπότε καλή ξεκούραση στο φίλο τον Λευτέρη και μου έστειλε και χαιρετίσματα από τον Αντώνη που τον άλλαξε. Είναι security κάτω στο Star. Οπότε καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα στον Έτμον που λέει καλημέρα αγόρια. Γεια σου φίλε και σε σένα, καλημέρα. Και πάμε στο Δημήτρη από Χαβούζα που λέει καλημέρα Σταύρο Κυριάκου και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλημέρα φίλε μου και σε σένα, εύχομαι να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μηνύματα εδώ πέρα στον υπολογιστή. Χθες είχαμε την πρεμιέρα της Στίχημαν Super League, η οποία συνδυάστηκε με την πρεμιέρα του Sport FM TV. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπήκατε στη διαδικασία να δείτε τους αγώνες και τα λοιπά. Αυτό συζητούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή με τον Κυριακό, ότι ωραίο ήτανε το όλο κομμάτι με το κανάλι και τις περιγραφές και αυτά. Λέγαμε για σκουντί και αυτά, πόσο ωραία ήτανε και καλά και ρομπόλης. Φυσικά, άμα δεν εκφράσω την αγάπη μου στο ρομπόλι, θα πέσει να με τσακίσει εδώ πέρα το στούντιο. Έτσι δεν είναι, ρε Κούλη? Συμφωνεί ο Κούλης. Οπότε είχαμε χθες την πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League, η οποία ξεκίνησε, το πρώτο τζάμπολ έγινε με το Μύκονος Μπέτσον ΠΑΟΚ 85-88. Ακολούθησε το παιχνίδι στην Ρόδο ανάμεσα στον Κολοσσό και τη Δόξα Λευκάδας. Επικράτησαν οι Ροδίτες με 91-75. Η ΑΕΚ κέρδισε και εκείνη με 91 πόντους στο Μαρούσι, το οποίο σκόραρε 70. Μετά ο Προμηθέας έπαιζε με το Περιστέρι, με τους φιλοξενούμενους να επικρατούν 94-88 στο Τόφαλος, εκεί πέρα στην Πάτρα. Και το τελευταίο παιχνίδι της ημέρας ήταν το Καρδίτσα Άρης, με τους γηπεδούχους να επικρατούν 74-68. Και είχε πολλά να πει ο Σπανούλης, Οπότε μπορείτε όλα να τα βρείτε στο sportfm.gr και να τα παρακολουθείτε real time από το Sport FM TV. Σήμερα, στη μία το μεσημέρι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center Athens την ομάδα Δίκος Falcons. Και στις 5.30 ο Ηρακλής παίζει με τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο. Και τα δύο είναι τηλεοπτικά και από Sport FM TV, Sky, Sky Hybrid και Sky.gr, κάθετος TV, όπου μπορείτε να τα παρακολουθήσετε και να έχετε εικόνα για το τι γίνεται στα παιχνίδια του μπάσκετ. Αυτά από το, από το μπασκετικό κομμάτι. Χτες είχαμε και Nations League και τρίβαμε τα μάτια μας και επίσης, και αυτό προλάβαμε και το συζητήσαμε με τον Κούλη, για την τεράστια νίκη της Αγγλίας μέσα στην Κροατία που δεν τους λυπήθηκαν. Θυμήσαν λίγο Γερμανούς, δηλαδή γερμανική νοοτροπία χθες. Δεν ξέρω αν τους επηρέασε ο Τούχελ σε αυτό το πράγμα. Δεν δείξανε έλεος. Έλεος καθόλου τίποτα. 7-0. 7-0. Ναι. Και ήταν καταιγιστικοί οι Άγγλοι. Ξεκίνησαν να σκοράρουν από το 7-8 λεπτό της αναμέτρησης. Τρομεροί οι Άγγλοι. Δεν έβγαλαν καμία αντίδραση οι Κροάτες. Έβλεπα και τον Μπίλιτς εκεί πέρα στον πάγκο ιδιαίτερα προβληματισμένο. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση η Κροατία, γιατί είναι πολύ βάρη το 7-0. Πάρα πολύ βάρη.
1: Λίγα ήταν.
0: Ο Κυριάκος φωνάζει ότι είναι λίγα.
1: Okay.
0: Και για τον ίδιο όμιλο είχαμε το Ισπανία-Τσεχία με τους Ισπανούς να επικρατούν 3-1. Στα υπόλοιπα μάτς της ημέρας οι Σκοτσέζοι επικράτησαν 2-0 της Βόρειας Μακεδονίας, η Ελβετία επικράτησε 2-1 της Σλοβενίας, η Φιλανδία κέρδισε με 2-1 την

10 παρατέταρτο επίσης είναι και το άλλο παιχνίδι του ομίλου μας. Οι Ολλανδοί υποδέχονται τους Σέρβους. Να δούμε τι θα γίνει την απόψινή βραδιά. Υπάρχει βέβαια προβληματισμός, γιατί είχαμε μια επίσκεψη χθες στην Αποστολή και έχει γίνει χαμός με τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Να δούμε τι θα γίνει με την εθνική μας ομάδα, πώς θα διαχειριστεί και την κούραση. Σας είπα και χθες ότι η εθνική έχει βγάλει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, με πιο μεγάλο του Τζόλι που θα μείνει τώρα 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης, με αυτόν τον τραυματισμό που υπέστη στο προηγούμενο παιχνίδι με τους Ολλανδούς. Και το παράδοξο είναι ότι ήθελε να συνεχίσει κιόλας. Δηλαδή αυτό, είναι αυτό που είπε ο Γιωβάνοβιτς στον Πρωθυπουργό, ότι το πάθος που βγάζουν οι Έλληνες διεθνείς και το πώς θέλουν να υπηρετήσουν σε εισαγωγικά την εθνική ομάδα και να παλέψουν για τους στόχους της. Πολύ έχει δίκιο σε αυτό ο Γιωβάνοβιτς, και είναι κάτι που σας είπα και εγώ χθες, ότι να είστε πιο ήρεμοι στα σχόλιά σας. Είδατε, τα λέει και ο coach αυτά τα πράγματα. Μακάρι, μακάρι να πάνε καλά τα παιδιά και να έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτήν την διαδικασία που έχει μπει η εθνική ομάδα, με 7 βαθμούς μετά από 3 αγωνιστικές. Τώρα είναι το 4ο παιχνίδι, και αν έρθει ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, μία νίκη, θα χρειάζεται μετά μία νίκη με τους Σέρβους εντός έδρας και θα έχει καπαρώσει την πρώτη θέση. Νομίζω ότι έτσι πάνε τα σενάρια. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας και βραδιάς έχουμε την Πορτογαλία. Νομίζω ότι είναι το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι που θα δώσει μετά το όλο story με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, και υποδέχονται τους Νορβηγούς. Οπότε να δούμε και πώς θα αντιδράσει το πορτογαλικό κοινό μετά την όλη κατάσταση με τον Ρονάλντο, εάν θα φωνάξει το όνομά του και θα αποδοκιμάσει τον Ζεσούς. Έχει ενδιαφέρον αυτό, το πώς θα αντιδράσουν. Για τον ίδιο όμιλο παίζει η Ουαλία με τη Δανία. Στα άλλα παιχνίδια έχουμε Κόσοβο, Αυστρία, Ιρλανδία, Ισραήλ και Μάλτα, Ανδόρα για την τέταρτη κατηγορία, και Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία. Δεν είναι για τον ίδιο όμιλο, είναι άλλοι όμιλοι. Είναι ο πρώτος και ο δεύτερος όμιλος της τέταρτης κατηγορίας. Οπότε έχουμε αρκετό ενδιαφέρον, και αύριο έχει Nations League από ό,τι είδα, γιατί ετοίμαζα κάποια πραγματάκια έτσι να είμαι λίγο πιο χαλαρός. Σήμερα που είναι Κυριακή, τα έχει πει Κυριακή και σχόλη. Όχι, αλλά οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Τα ετοιμάζω γιατί έχω κάποιες άλλες υποχρεώσεις σήμερα μέσα στην ημέρα. Οπότε ήθελα να είμαι χαλαρός και να μην την έχω να κάνω κάποια πράγματα. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Λοιπόν. Καλημέρα, η εθνική πολύ δύσκολα σήμερα και βασικά πολύ αμφιβάλλω αν θα πάρουμε άλλους βαθμούς. Εντάξει. Γιατί χάνουμε την αισιοδοξία μας. Γιατί χάνουμε την αισιοδοξία μας. Ας περιμένουμε. Μπράβο στα κορίτσια, λέει 351 και προχωράμε. Τους τίτλους αναφέρει ο Μάκης Περιστέρη 7. Τι λέει εδώ πέρα. Κροάτης με τα μάτια μάρκαραν. Και εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα μηνύματα. Δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμα που έχεις γράψει εδώ πέρα. Ελπίζω να καταλαβαίνεις το γιατί. Και έρχεται το υπέροχο μήνυμα του Τίμου, ο οποίος δεν το είδα χθες αν έστειλε. Λέει: κάντε το καλό στη ζωή σας και νιώστε ωραία. Τι πιο ωραία από μια ευγενική πράξη να φωτίσουν τη ζωή μας με το καλό. Άρε Τίμου, είσαι ψυχούλα, είσαι ψυχούλα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα. Έχω ανοίξει τον ασκότε όλου, να ξέρετε, με αυτή την επίσκεψη που ανέφερα. Καλημέρα όλη η μέρα, καλή Κυριακή, εύχομαι καλή επιτυχία στην εθνική σήμερα. Ελπίζω να μην με επηρεάσει η χθεσινή επίσκεψη, γράφει η Ειρήνη Παουκτσού. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως σε κάποιον που είχε ευχηθεί, πήγε καλά η όλη φάση. Δεν θυμάμαι σε ποιον είχε ευχηθεί. Πρέπει να ήταν ο Πασχετικός Ολυμπιακός. Πρέπει να ήταν ο Πασχετικός Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος. Συμφωνεί ο Κυριακός. Οπότε έχει και μια καλή προϊστορία. Οπότε μην το γκράζετε τον άνθρωπο. Δηλαδή, ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί η παράδοση στο κομμάτι που αφορά τα εντός έδρας. Ας ελπίσουμε. Ένας λέει εντωμεταξύ ο τραυματισμός του Τζόλι ήταν προάγγελος της επίσκεψης. Βρέσεις. Τι γίνεται. Λοιπόν, ήξερε λέει πότε πήγε και για ποιο.

0: Ποιον λόγο.
1: Okay.
0: Τι να πω, αλλά έχει πλάκα η όλη ιστορία με τα μηνύματά σας. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει αντίκτυπο. Τι θα γίνει, αλλά έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ανθρώπους που κάνουν περιεχόμενο στα social media, στα YouTube και σε αυτά. Ξέρετε τι, σε κανάλια τύπου Λούμπεν και τέτοια. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι θα είναι όπως πρέπει η εθνική μας και δεν θα επηρεαστεί από τη χθεσινή επίσκεψη. Το θέμα είναι να μην στεκόμαστε σε αυτά και να μην πιστεύουμε και πάρα πολύ σε αυτά, αν και δεν υπάρχουν αθλητές που να μην είναι περισσότερο από τους ποδοσφαιριστές που να πιστεύουν σε θεωρίες και τα λοιπά, ξέρεις, και να έχουν τα γούρια τους. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα επηρεαστεί αυτή η ψυχολογία των παιχτών, να μην επηρεαστεί. Το καλοκαίρι που έβλεπα τη συνέντευξη του Λιμπερόπουλου στο Ράπτη, έλεγε ο Λιμπερόπουλος ότι στην αρχή της καριέρας του είχε κάποια γούρια και τα λοιπά, αλλά όταν ξεκίνησε η επαγγελματική του πορεία, μπήκε σε μια φιλοσοφία να τα πετάξει όλα, να μην έχει κανένα γούρι, γιατί δεν ήθελε να έχει γούρια. Γιατί στην αρχή τα είχε, ότι έκανε συγκεκριμένες διαδικασίες με τα ρούχα του, με το ένα με το άλλο, και κάποια στιγμή λέει, δεν μπορώ να κάθομαι να σκέφτομαι αυτό το πράγμα κάθε φορά πριν τον αγώνα και να μπαίνω σε αυτό το άγχος, στη διαδικασία και να τρελαίνομαι, και τα πέταξε όλα και δεν είχε κανένα γούρι. Αμφιβάλλω, γιατί δεν υπάρχει αθλητής, είτε είναι σε ερασιτεχνικό επίπεδο είτε είναι σε επαγγελματικό επίπεδο, που να μην έχει ένα γούρι. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα κάτω από ποδόσφαιρο στη Νέα Ιωνία, τότε Ιωνικός, μετά που παίζαμε με τους φίλους και τα λοιπά, ακόμα και σε ένα τουρνουά που έκανε ο Δήμος της Νέας Ιωνίας, έβαζα τη μητέρα μου σε μια διαδικασία να είναι καθαρά τα ρούχα συγκεκριμένα. Οπότε δεν υπάρχει αθλητής που να μην έχει τα γούρια. Ήθελα τις συγκεκριμένες κάλτσες, το συγκεκριμένο παντελόνι, τη συγκεκριμένη μπλούζα να είναι σιδερωμένα καθαρά για να τα πάρω και να πάω να αγωνιστώ με την ομάδα. Οπότε δεν υπάρχει αθλητής κάτε με που να μην έχει γούρια. Κάτι θα βρεις και να το κάνεις. Και κάποιος είχε αναφέρει για τον Σπανούλη, δεν θυμάμαι ποιος πρώην παίχτης, συμπαίχτης, κάποιος ήταν, πρέπει να ήταν συμπαίχτης του, που είχε μία ιεροτελεστία και κάποια στιγμή του έκανε πλάκα και τον αγριοκοίταξε ο Kill Bill, το ότι πας και μου χαλάς την ιεροτελεστία μου. Εντάξει, κάποιοι αθλητές το έχουν αυτό το πράγμα. Ο Λιμπερόπουλος προσπάθησε να το πετάξει αυτό το πράγμα. Εγώ ακόμα έχω κάποια αγούρια, δηλαδή όταν θέλω να δω αγώνα κάνω κάποια πράγματα που είναι η ιεροτελεστία μου, που να είναι έτσι κρίσιμα. Δεν λέω τώρα την Κυριακή που θα παίξει το ντέρμπι. Λέμε σε σημαντικά παιχνίδια που πραγματικά θέλεις να κερδίσει η ομάδα. Γιατί στα πρωτάθλημα, εντάξει, ποιος ενδιαφέρεται τώρα, τουλάχιστον ποιος ενδιαφέρεται. Τουλάχιστον εμένα δεν με νοιάζει το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Αλλά σε σημαντικά παιχνίδια, όπως ήταν το Conference League που πήρε ο Ολυμπιακός, την εθνική ομάδα, όλο αυτό το πράγμα, έχω τα δικά μου γούρια. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Λέει, ήρθε η ώρα να κάνει μια επίσκεψη στους γείτονες. Βασικά μπερδεύτηκε, λέει, στους άλλους ήθελε να πάει και από συνήθεια πήγε στην Αποστολή της Ελλάδας. Εντάξει, τώρα ξεφεύγει η κακία. Λέει εδώ πέρα ένας, ξέρεις ότι σε λένε ότι δεν είσαι γουρλής. Και διαλέγεις αυτή τη μέρα να πας στην Εθνική. Το λες και για καλό. Δεν νομίζω, Τάκη, λέει ο φίλος εδώ πέρα. Τι λέει εδώ πέρα η Ειρήνη λέει, τον ΠΑΟΚ πάντως τον αποτελείωσε πρόπερση και τον Τέλεια. Και τον Τέλεια. Κάτι είχε γίνει με τον Τέλεια, αλλά δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Κάτι είχε σχολιάσει με τον Τέλεια, νομίζω. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει τέτοια συνθήκη για την εθνική μας ομάδα. Φίλαφλος το είχε πει.
2: Ναι, μωρέ, μίλαγε κάπου και κάτι.
0: Κάτι σε μια συζήτηση, ήταν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, μήπως. Μπράβο, ήταν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Και λέει: το μόνο που δεν μπορώ να κάνω είναι να γυρίσω στον πάκο πίσω, τον Τέλια. Αυτό ήταν. Μπράβο, ρε Κούλη. Μπράβο, μου θύμισε το περιστατικό. Ήταν στο περιθώριο τη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και λέει: εντάξει, λέει το Τέλια, δεν μπορώ να το γυρίσω πίσω. Και την επόμενη μέρα τραυματίζει τον Τέλια. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Εντάξει. Τον φάγατε τον άνθρωπο, τον φάγατε. Έλεος. Τον πρωθυπουργό μας. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Να δω μία και στο sportfm.gr έτσι λίγο τι υπάρχει στην πρώτη σελίδα μας. Υπάρχει το ρεπορτάζ του Σωτήρη Ταμπάκου, ο οποίος κάνει λόγο διαφορετικό το μάτς της Τούμπας από εκείνο στο Augsburg και έχει απόλυτο δίκιο. Και μετέφερε τις σκέψεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αρχικό σχήμα. Για να δούμε τι έχει πει ο Σωτήρης, ο οποίος θα βρεθεί στην Τούμπα. Στάθηκε στην συνέντευξη τύπου του Κλοπ και τις ατάκες που άφησε ο Πολύπυρος Κότς, ενώ πρόσθεσε ότι το αυριανό μάτς της Τούμπας είναι τελείως διαφορετικό συγκριτικά με τον φρίαμβο της Ελλάδας στο Augsburg. Τέλος, εκτίμησε ότι η ενδεκάδα της Ελλάδας δεν θα έχει πολλές αλλαγές, ωστόσο τη σημείωσε ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει κάποια διλήμματα αναφορικά με πρόσωπα που θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Ιβάν ο τρομερός. Εγώ τον πιστεύω. Ακόμα και στις δύσκολες μέρες τον έχω πιστέψει τον Ιβάν. Θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να διαχειριστεί τα παιδιά της Εθνικής για να μπορέσει να τα προσγειώσει, να τα ηρεμήσει, να. Και είναι και ένας καλός προπονητής όπως αποδεικνύεται. Λοιπόν, επόμενο είναι το σχόλιο του Χρήστου Ρομπόλη στον Big Win Sport FM για τα παιχνίδια της πρεμιέρας της Stoiximan GBL. Βλέπω εδώ πέρα τον τίτλο που λέει: οι ισχυροί δεν θα κάνουν περίπατο στο πρωτάθλημα. Σχολίασε αναλυτικά την πρεμιέρα. Και τι άλλο, τα αποτελέσματα κυρίως για τις εμφανίσεις του ΠΑΟΚ, του Άρη και της ΣΑΕΚ, ότι η χρονιά για τους ισχυρούς του πρωταθλήματος μόνο εύκολη δεν θα είναι. Μάλιστα, ανέδειξε το επίπεδο των ομάδων, το οποίο έχει ανέβει αρκετά, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Και μία από τις εκπλήξεις ήταν αυτή της Καρδίτσας επί της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Οπότε ο Χρήστος έχει πολύ δίκιο, ένας άνθρωπος που παρακολουθεί πάρα πολύ μπάσκετ. Και από ό,τι καταλαβαίνω, θα έχει καθιερωμένο σχόλιο εδώ πέρα, στο κάθε Σαββατοκύριακο, πέρα από την εκπομπή και ό,τι άλλο υπάρχει. Θα έχει και το σχόλιο του στον ραδιοφωνικό αέρα ο Ρομπόλης. Άλλη είδηση είναι η συνέντευξη του Κλοπ, ο οποίος μίλησε για Χαριστέα Ρεχάγγελ Παύλοβιτς που δεν το έζησε καν. Λέει, συγκρίνεται, λέει, το 4 με τώρα. Το 4 γεννήθηκε ο Παύλοβιτς, οπότε δεν μπορεί να απαντήσει. Τι να απαντήσω τώρα, να ανατρέξω τη μνήμη μου. Η Ελλάδα τότε με λίγη κατοχή και ευκαιρίες είχε έναν Χαριστέα που σκόραρε. Έχουν τώρα top παίχτες με ποιότητα και χαμηλές ηλικίες. Οι καλύτερες για να καθιερωθείς. Ότο τους οδήγησε στο Euro, χωρίς τον Ότο δεν θα πετύχαιναν κάτι. Ωραίος Κλοπ. Και κάπου είδα ένα βιντεάκι. Δεν ξέρω μετά από την προετοιμασία της Γερμανίας που βρεθήκαν συνάδελφοι κτλ. Στο οποίο ο Κλοπ αναφέρθηκε στη σχέση που έχει με τον Ότο Ρεχάγγελ και αποκάλυψε ότι κάποια καλοκαίρι ο Ρεχάγγελ έμαθε το που βρίσκεται στις διακοπές του ο Κλοπ, στο εξωτερικό ήτανε, και πήγε και τον βρήκε. Στη Γερμανία ήταν όμως. Και έτσι όπως είναι ξαπλωμένος ο Κλοπ κάτω από τον ζεστό ήλιο το γερμανικό, βλέπει μια σκιά και λέει: εντάξει, σύννεφο θα είναι. Και ανοίγει το μάτι και βλέπει από μπροστά του τον Ότο Ρεχάγγελ. Και καθίσαν και τα είπαν και συζητήσανε. Και είπε μια πολύ καλή κουβέντα για τον μεγάλο Ότο Ρεχάγγελ και το πόσο σημαντικός είναι για την Ελλάδα στο ποδόσφαιρό μας. Οπότε έχει ένα σεβασμό και εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα, ότι και ο Κλοπ και ο Τσάβη τις προάλλες στη συνέντευξη τύπου είχε μια καλή κουβέντα να πει για την Ελλάδα και ότι θυμάται όλη την πορεία της Εθνικής στο Euro 2004. Εκείνος που ξεχώρισε ήταν ο Τσιάρτας. Δηλαδή ο σεβασμός που τρέφουν οι άνθρωποι που έχουν ζήσει το 4 και ξέρουν τι εστί η Ελλάδα και αναγνωρίζουν την σημερινή αξία των παιδιών της Εθνικής. Οπότε όποιος ασκεί κριτική σε αυτά τα παιδιά, ας ανατρέχει σε συνέντευξη είτε του Κλοπ είτε του Τσάβη, που παραδέχονται την αξία των παιδιών και κάποια στιγμή θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου να έρθει. Το θέμα είναι να υπάρχει ηρεμία στα αποδυτήρια, να υπάρχει καλό κλίμα και κάποια στιγμή θα έρθει. Και σήμερα να χάσει η Εθνική, που μη πω τι να μπει στο στόμα μου, κάποια στιγμή θα έρθει. Είναι θέμα χρόνου. Ποιος ξέρει αν θα πάει στην Ολλανδία η Εθνική και την κερδίσει εκεί πέρα μέσα την Ολλανδία. Και κερδίσει μετά και τους Σέρβους. Μπάλα είναι, σας είπα, αθλητισμός είναι. Και επειδή αυτή η Εθνική μπορεί, θα τα καταφέρει κάποια στιγμή. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρει. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια. Αλλά σε μεγάλη διοργάνωση θα βρεθεί. Είναι θέμα χρόνου. Και έβλεπα χτες και τη συνέντευξη του Ιωαννίδη στον Αλφα, στον Σπύρο Νάσιο, τον συνάδελφο, ο οποίος είπε αυτό που σας είπα και εγώ χθες. Το πόσο πονάνε για να αγωνιστούν για το εθνόσημο. Ο Τζόλης, ας πούμε, έπαθε φλάση και ήθελε να παίξει. Δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο. Για να καταλάβει την νοοτροπία που έχουν αυτά τα παιδιά. Το πόσο αγαπάνε που έρχονται. Το κλίμα που υπάρχει μεταξύ τους όταν συγκεντρώνονται, όταν καταλήγουν στο ξενοδοχείο που είναι η Εθνική. Γουστάρουν που έρχονται. Και αυτό είναι το καλύτερο. Δεν έρχονται να του κάνουν αγκαρία ή επειδή πρέπει. Θέλουν να διακριθούν με την Εθνική ομάδα. Να ζήσουν στιγμές. Δεν ξέρω αν έχουν στο μυαλό τους το 4. Αλλά θέλουν να ζήσουν μεγάλες στιγμές με την Εθνική. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα σε όποιον πάει να κράξει την Εθνική μας. Που είναι η Εθνική μας ομάδα. Είναι σαν να θέλεις να κράξεις τις ένοπλες δυνάμεις. Διαφορετικό μέγεθος, αλλά είναι σαν να θες να κράξεις τις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να είσαι πιο ήρεμος. Είναι αυτά τα παιδιά, είναι σαν να θες να κράξεις τον Τεντόγλου, ας πούμε, επειδή δεν έκανε μια καλή επίδοση, ή τον Καραλή, ή τον Πετρούνια. Γιατί να κράξεις. Δηλαδή, υπάρχει κάποιος που πιστεύει ότι η Εθνική Ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πόλο κτλ. Δεν θέλει να φτάσει κάπου ψηλά. Ή ότι έρχονται επειδή απλά τους καλεί ο Γιωβάνοβιτς. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Θα ακούσουμε τα τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης για άλλους καλλιτέχνες. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο, μετά διάλειμμα και μετά το επόμενο και θα επιστρέψουμε με ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε και εσείς.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε με αυτή την κομματάρα και την προηγούμενη κομματάρα έχει γράψει. Τι έχει γράψει ο Σαμπάνης μουσικά. Να ξέρετε ότι αυτό με το λένε του Αντώνη Ρέμου έχω φάει πολύ κόλλημα μια περίοδο. Το βάζα συνέχεια στο κινητό. Τεράστιο κόλλημα αυτό το τραγούδι. Το Αντώνη Ρέμου. Λοιπόν, επειδή βλέπω εδώ πέρα ένα μήνυμα που έχει έρθει από έναν φίλο ακροατή, κάνει λέει για Μούγκα, λέει για στο site κτλ. Πρώτον, ανέφερα το μήνυμα του Μάκη. Και δεύτερον, καλέ μου φίλε, που έχει ξυπνήσει στραβωμένος από ό,τι φαίνεται και δεν έχει πει καφεδάκι, είναι στα βασικά θέματα στο sportfm.gr που γίνεται Μούγκα, όπως χαρακτηρίζεται εδώ πέρα για το συγκεκριμένο μέσο, που μάλλον δεν έχεις μπει, δεν είσαι επισκέπτης, δεν είσαι αναγνώστης, δεν. Οπότε υπάρχει κάποιο θέμα με την άποψή σου και το ανέφερα και στο μήνυμα του Μάκη, γιατί το πήγα χρονικά με διάφορα πράγματα που συνέβησαν τη χθεσινή ημέρα, αλλά προφανώς εσύ δεν ήσουν συντονισμένος και δεν πήρες χαμπάρι το τα όσα ανέφερα. Και κάναμε μια κουβέντα για την εθνική μας ομάδα που παίζει σήμερα με τη Γερμανία. Οπότε μάλλον πρέπει να επανεξετάσεις τα όσα γράφεις εδώ πέρα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Λοιπόν, και αναφερόμενα στα κορίτσια του Πόλο που κερδίσαν χτες στο Super Cup που έγινε εδώ πέρα στο Καμπαγέροφ με 18-4 την Καταλούνια. Μεγάλη επιτυχία για το Πόλο που συνεχίζει το Πόλο, που εγώ ξέρετε πόσο υποστηρικτικός είμαι στο Πόλο και πόσο το αγαπάω και πόσες φορές έχω πει ότι είναι το εθνικό μας σπορ και πόσες χαρές μας έχουν προσφέρει και σε όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα που είναι πάντα στην κορυφή και έρχονται κι άλλες επιτυχίες εκεί πέρα, γιατί είναι πολλές νεαρές κοπέλες και στον Ολυμπιακό και στις άλλες ομάδες που θα στελεχώσουν τα επόμενα χρόνια την εθνική ομάδα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς τώρα συζητούσαμε με τον Κυριάκο, φίλε. Λέει καλημέρα, φωτιά. Χθες το βράδυ μόλις μείωσε η Σερβία σε 2-1 σε 10 λεπτά. Από το 80 μέχρι το 90 έδωσε στους Σέρβους, λέει, 7 κίτρινες και μία κόκκινη κάρτα. Ο Κυριάκος, βέβαια, που το παρακολούθησε, θεωρεί ότι ήταν γλώσσωστη η αποφάση. Εγώ δεν το παρακολούθησα, δεν το είδα καθόλου το παιχνίδι, γιατί ήμουνα με 3 ώρες ύπνου τη χθεσινή ημέρα και με το που τελείωσε η Αγγλία, καληνύχτα ζωή. Γεια σας. Οπότε έπεσα να ξεκουραστώ, γιατί δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει με 3 ώρες ύπνο μάτια μου. Δεν βγαίνει. Αλλά ο Κυριάκος που το είδε λέει ότι ήταν καλές οι αποφάσεις του Έλληνα ρέφερη. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο Παγωτατζής λέει καλημέρα Σταύρο, καλή εκπομπή. Αυτή η Πορτογαλία να μην ξαναδεί νίκη, εύχομαι. Μόνο Ρονάλντο, σουι, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα φίλε μου. Και κάνει πλάκα για την επίσκεψη τη χθεσινή, ότι φωνάξαν ξεματιά, στρες και τα λοιπά οι παίχτες. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνουν οι παίχτες. Δεν ξέρω. Άλλο μήνυμα που να έχει εδώ πέρα. Όχι, δεν έχει. Να δω και στο κινητό. Ούτε στο κινητό υπάρχει κάτι. Και πάμε να διαβάσουμε αυτό που σας ανέφερα νωρίτερα για τον Βασίλη Σπανούλη, ότι ήταν έξαλλος κτλ. Υπάρχει μία είδηση στο sportfm.gr που υπάρχουν οι δηλώσεις του Kill Bill που λέει «Χάος και ντροπή η εικόνα που δείξαμε. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση δεν θα συνεχίσει», μετά την ήττα με σκορ 74-68 στην Καρδίτσα. Και λέει εδώ πέρα άξιζε να κερδίσει η Καρδίτσα, έπαιξε πιο σκληρά από εμάς. Μετά τα 11 λεπτά ήρθε ένα χάος, παίχτες που ξαφνικά ξέχασαν τον μπάσκετ, ομάδα που σταμάτησε να παίζει μπασκετικά, οι αντίπαλοι μας έδιραν και κάναμε πίσω. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έπρεπε να εμφανιστούμε καλύτερα. Μάθημα για εμένα και την ομάδα, πάντα μέσα από τέτοιες ήττες πρέπει να γίνεσαι καλύτερος και αυτό θα κάνουμε και εμείς. Και ρωτήθηκε αν υπάρχει πίεση και αν είναι μια δικαιολογία για το χάος. Το να λέμε ότι υπάρχει πίεση και φόβος είναι ντροπή για εμένα. Οι παίκτες ξέρουν που έχουν έρθει. Η ομάδα έχει απαιτήσεις και όραμα. Με πολύ κόσμο πίσω της, ντροπή η εικόνα που δείξαμε μπροστά σε τόσο κόσμο. Δεν με αντιπροσωπεύει αυτό που δείξαμε. Όταν είσαι μια καινούργια ομάδα, πρέπει να είσαι διψασμένη και κουρασμένη. Η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν θα συνεχίσει. Δεν είναι απειλή, είναι η φιλοσοφία της ομάδας. Όλοι οι παίχτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση. Οι παίχτες έπαιξαν πιεσμένοι, πρέπει να μάθουν και εκείνοι να αναλύσουμε το παιχνίδι και να προχωρήσουμε.
για το τι τον εκνεύρισε περισσότερο. Η γλώσσα του σώματος πολλών παιδιών δεν ήταν αυτή που θέλω. Έπαιζαν φοβισμένα, είναι προσωπική μου επιλογή. Μαζί με τον Νίκο, το ζήσει προφανώς εννοεί. Δεν τους έπεισα, θα παρουσιαστούμε καλύτεροι. Με 21 λάθη εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις. Στα 15 λάθη τους δώσαμε την μπάλα στα χέρια. Δείχνει ανασφάλεια, φόβο. Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ. Παίξαμε όμως κάπως αλανζονικά. Αυτό το απαγορεύω όσο είμαι εδώ προπονητής. Η χρονιά είναι μαραθώνιος και πρέπει να είσαι πνευματικά δυνατός. Πρέπει και η ομάδα να το κάνει αυτό. Θα έχουμε δυσκολίες, αλλά δεν επιτρέπεται η έλλειψη συγκέντρωσης και το να παίζουμε με πίεση. Ειδικά όταν έρχεται τόσος κόσμος. Αυτό που κάνουμε στην προετοιμασία και κόντρα στη Λεμάν μας το έκαναν αυτοί. Για το αν θα είναι κομβική η επιστροφή του Γιώβιτς, μετά από αυτό το παιχνίδι μου κάνεις ερώτηση για παίκτη που δεν ήταν εδώ. Έχουμε τόσα γκάρντ. Σήμερα δεν είχαμε δημιουργία, αποφασιστικότητα, επιθετικότητα. Θα μας λύσει ένας παίκτης το σημερινό πρόβλημα. Όλα αυτά ήταν σε συνέντευξη τύπου, να ξέρετε. Για το αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα προς τον κόσμο που νιώθει απογοήτευση μετά το σημερινό αποτέλεσμα, δεν πρέπει να υπάρχει απογοήτευση. Τον καταλαβαίνω τον κόσμο. Πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τον τίτλο του φαβορί. Γι' αυτό φέραμε αυτούς τους παίχτες. Ο κόσμος πληρώνει εισιτήριο. Πρέπει να παρουσιαζόμαστε ακόμα καλύτεροι. Με θάρρος και με πράγματα που δεν είδαμε σήμερα. Θα πω ότι ήταν τρομερός. Τρομερός. Και πιστεύω ότι έστειλε το μήνυμα προς πάσα καθυστέρηση και κυρίως προς τους παίχτες του. Ότι πρέπει να το αλλάξουν, να γυρίσουν το διακόπτη και να καταλάβουν το που έχουν έρθει. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη προσμονή, αδημονία για τον φετινό Άρη. Και επειδή παρακολούθησα και εγώ το παιχνίδι της Καρδίτσας με τον Άρη, ήταν εντυπωσιακή η όλη φάση στην εξέδρα σε σχέση, ας πούμε, με την ΑΕΚ που ήταν άδεια η Σανέλ Αρίνα. Το πώς οι Αριανοί κατηφόρησαν στην Καρδίτσα, παρακολούθησαν το παιχνίδι, στήριξαν την ομάδα τους, φώναζαν κτλ. Αλλά δεν ήταν η εικόνα της ομάδας αυτή που θα περίμεναν. Αλλά okay, ο Σπανούλης έστειλε το μήνυμά του και θα δούμε τι θα γίνει με τους παίχτες εάν έλαβαν το μήνυμα. Νομίζω ότι η μεσοδόμαδα παίζει ο Άρης για το EuroCup, οπότε εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια αντίδραση και να υπάρξει και ανάλογη συνέχεια την επόμενη εβδομάδα στο πρωτάθλημα. Να δούμε τι θα γίνει με τον Άρη. Στα υπόλοιπα που υπάρχουν στο sportfm.gr, ακριβώς δίπλα, αυτό είναι που με τρέλανε εμένα με τον ακροατή, είναι ακριβώς δίπλα το παιχνίδι με τα κορίτσια του Πόλο. Υπάρχει πιο κάτω το μπαμ της Καρδίτσας με τον Άρη. Η αντιδράση στην Κροατία μετά τη συντριβή από την Αγγλία, και υπάρχει ένα σχόλιο: νιώσαμε πώς είναι να είσαι η Ανδόρα και το Σαν Μαρίνο. Okay. Και ακριβώς δίπλα είναι ο αγγλικός τυφώνας στη Ριέκα, ξεπάστρεψε την Κροατία με επτάρα. Υπάρχει φυσικά η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι λέει καμία ομάδα δεν έχει ζητήσει ιδιαίτερη μεταχείριση, να μην επαναληφθεί το δεύτερο μέρος με την Ολλανδία. Και υπάρχει και το και τα μάτς του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Πόλο, όπου οι πράσινοι επικράτησαν με 20-10 του ΠΑΟΚ στο Ποσειδόνιο, λέει εδώ πέρα, και λίγες μέρες πριν την πρεμιέρα στο Champions League με αντίπαλο τη Μαρσέη. Έχει Μαρσέη ομάδα Πόλο. Και το 2-2 η πράσινη στη Water Polo League. Και μπορείτε να δείτε και τους σκόρερ και τα λοιπά. Τι άλλο έχει? Την εντυπωσιακή πρεμιέρα με 24 και Super Frontline της ΑΕΚ που κέρδισε 91-70 το Μαρούσι μέσα στην Σανέλα Αρίνα. Στα υπόλοιπα θέματα, την απόδραση από τη Μύκονο του ΠΑΟΚ, την τεράστια συγκίνηση του Τζέκο και των συμπαιχτών του στο αντίο του από την Εθνική Βοσνίας. Είναι ένα τέλος εποχής. Είναι ένα τέλος εποχής. Τεράστιος παίχτης ο Τζέκο. Πάρα πολύ μεγάλος παίχτης. Μια ηγετική φυσιογνωμία για το ποδόσφαιρο της Βοσνίας. Και έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Τι να κάνουμε. Στο handball βλέπω εδώ πέρα ότι ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 27-24 από τη Μόλντε, αλλά έμεινε ζωντανός για την πρόκριση, και να δούμε τι θα κάνει και η ομάδα του Βικεφάλου. Η συνέντευξη του Τσιμίκα χθες: δείχνουμε την αξία μας ως παίχτες και ως χώρα, η θέληση πάνω από την κόπωση. Ωραίο το μήνυμα του Τσίμι. Ο αγώνας του Περιστερίου με τον Προμηθέα. Άλλη μία ατάκα του Κλοπ που λέει: πειθαρχημένη η Ελλάδα στο πρώτο μάτς είχε ισχυρή αμυντική γραμμή.
δηλώσει του Νίστρου που μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς, να είναι περήφανο ο κόσμο για εμά. Και αυτό έστειλε ένα δικό του μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Το δραματικό φινάλε και το καθοριστικό τρίποντο του Όσμαν για την απόδραση του ΠΑΟΚ από τη Μύκονο. Και αποδεικνύεται άκρο καθοριστικό ο Τούρκο σε αυτό το πρώτο διάστημα τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ και στο Super Cup, αλλά και χθε για το πρωτάθλημα. Δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η προσθήκη για το δικέφαλο του Βορρά. Και αυτά ξεχωρίζουν, αυτές είναι οι ειδήσεις που ξεχωρίζουν στην πρώτη σελίδα του sportfm.gr, όπου μπορείτε επίσης να δείτε τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας που θα τα διαβάσουμε λίγο μετά τις 7 από αέρος. Υπάρχουν τηλεοπτικές μεταδόσεις της σημερινής ημέρας και φυσικά η πρόγνωση καιρού για το πώς θα πάει η εξέλιξη. Και εμείς θα έχουμε σήμερα και την πρόγνωση από τη Ματίνα Αμπέρου και ό,τι άλλο υπάρχει εδώ πέρα το καθιερωμένο στον ραδιοφωνικό αέρα. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα ένας φίλος, 352ος τίτλος για τον Ολυμπιακό. Καλημέρα Σταύρο και Κούλη. 48 βολές βάρεσε μόνο ο Προμηθέας, αλλά και έτσι το Περιστέρι τα κατάφερε χθες. Καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα. Μάκης Ατρομητάρα. Τι άλλο έχει. Καλημέρα Σταύρο, πώς βλέπεις τον μπασκετικό Παναθηναϊκό μέχρι τώρα και τη δουλειά του Ομπράντοβιτς, λέει ο φίλος. Τα πάει πολύ καλά, τα πάει πολύ καλά. Δεν περίμενα κάτι άλλο να σας πω την αλήθεια, όπως και από το Σπανούλη που είναι έτσι απαιτητικός και ο Μπράντοβιτς είναι ένας τέτοιος τύπος και έχουν συνεργαστεί βεβαίως. Και όταν ήταν παίχτης ο Βασίλης Σπανούλης στον Παναθηναϊκό, οπότε έχει μια τέτοια φιλοσοφία ως προπονητής και ο Σπανούλης. Δεν περίμενα κάτι άλλο από τον Παναθηναϊκό. Είναι εντυπωσιακό βέβαια το αποτέλεσμα στο ξεκίνημα της σεζόν, το πόσο καταιγιστικός είναι και το πόσο πειθαρχημένος είναι, και παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν, και μπήκε στην εξίσωση και την Παρασκευή ο Χέις Ντέιβις, οπότε όλο αυτό το πράγμα σιγά σιγά θα υπάρχουν οι επιστροφές των παιχτών, όπως είναι και ο Ναν και ο Σλούκας, και θα αλλάξει λίγο η όλη διαχείριση. Είναι εντυπωσιακός ο Μαντζούκας. Είναι εντυπωσιακός ο Μαντζούκας. Είναι δηλαδή, τρίβω τα μάτια μου να σας πω, και χαίρομαι ταυτόχρονα γιατί θα υπάρχει άλλη μία λύση στα χέρια του Σπανούλη στην εθνική ομάδα, και χαίρομαι όταν προκύπτουν Έλληνες παίχτες που ήταν παροπλισμένοι, που δεν παίρνανε χρόνο, που δεν ξέρω για ποιο λόγο ο Μαντζούκας δεν είχε χρόνο συμμετοχής, αλλά στο πρώτο διάστημα της σεζόν για τον Παναθηναϊκό δείχνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Και αυτό που σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια, βλέποντας την εικόνα του Παναθηναϊκού, είναι ότι πώς θα ήταν αν ήταν και ο Σαμοντούροφ. Επειδή εγώ σκέφτομαι την εθνική πολλές φορές, δεν μένω σε αυτό που παρακολουθεί εκείνη την ώρα, σκέφτομαι και τους παίχτες, ρε παιδί μου, τον Ρογκαβόπουλο, τον Σαμοντούροφ, τον κόλλησα τώρα, τον Μίτογλου. Δηλαδή σκέφτομαι την εθνική ομάδα όταν βλέπω Έλληνες παίχτες, και σκεφτόμουν, είναι κρίμα που δεν θα ήταν φέτος ο Σαμοντούροφ, γιατί θα μπορούσε να δώσει λύσεις και αυτό το παιδί, που βέβαια επέλεξε να πάει στην Αμερική και να είναι σε ένα κολέγιο κτλ. Δική του είναι η ζωή, δική του είναι η επαγγελματική καριέρα. Αυτός αποφασίζει το τι θα κάνει στην όλη του πορεία. Αλλά σκέφτομαι και αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές όταν παρακολουθώ παιχνίδια, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, σκέφτομαι στο πίσω μέρος του μυαλού μου την εθνική ομάδα. Γιατί, όπως σας έχω πει, την αγαπάω πάρα πολύ την εθνική. Και περιμένω να δω τι θα γίνει στη συνέχεια, γιατί έχουμε και τα κρίσιμα παιχνίδια τώρα για τα πραγματικά του παγκοσμίου κυπέλου σε λίγο καιρό, σε 1,5 μήνα περίπου. Οπότε έχω αυτό στο μυαλό μου, το πώς θα μπορούσαν να στελεχώσουν την εθνική ομάδα διάφοροι αθλητές, όπως και στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, που βλέπω διάφορα παιδιά. Όλα αυτά είναι στο δικό μου μυαλό. Και η εικόνα που έχω είναι πολύ καλή, όπως και για τον Ολυμπιακό, παρά την ήττα από την Πολωνία. Είναι καλή εικόνα. Είναι πάρα πολύ νωρίς στη σεζόν. Όπως είπε και ο Σπανούλης, είναι μαραθώνιος. Και αν περιμένετε εσείς να δείτε το τελικό αποτέλεσμα που μπορεί να υπάρξει τον Απρίλιο ή τον Μάιο στα παρκέ ή στο glass floor του Telecom Center Athens, γιατί υπάρχει και glass floor, είναι λίγο άτοπο να περιμένουμε από τώρα να βλέπουμε εντυπωσιακές εμφανίσεις. Και πάντα και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, έχουν σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους. Οπότε είναι κακό να περιμένεις άμεσα αποτελέσματα και εντυπωσιακές εμφανίσεις, και να περιμένεις να είναι πάντα ανωδική πορεία της οποιαδήποτε ομάδας.
Τουλάχιστον είναι δική μου φιλοσοφία αυτή στα πράγματα. Λοιπόν, λέει ένας φίλος ότι προσβάλλω με αστειότητες του ακροατές και τα λοιπά. Ναι, προσβάλλω γιατί με προσβάλλεις όταν μου στέλνεις μήνυμα και κρίνεις τη δουλειά μου. Και όπως με προσβάλλεις εσύ, θα απαντάω και εγώ με τον ίδιο τρόπο. Φίλε μου καλέ. Και δεν σε προσέβαλα, πλάκα σου κάνα. Και είπα ότι δεν έχεις πιει καφέ. Εσένα δεν τιμάνε αυτά που γράφεις. Λοιπόν, αυτά και με τον Παναθηναϊκό που ζήτησε ο φίλος. Κάτι άλλο που να έχει εδώ πέρα. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Μπορούμε να δούμε λίγο και την εθνική ομάδα πώς θα παίξει σήμερα. Να σας πω την αλήθεια. Ένα λεπτάκι να μπω λίγο στα εσωτερικά, στα ενδότερα του sportfm.gr για να δω τι έχει ενημερώσει ο Σωτήρης, γιατί θέλω να είμαι με τον Σωτήρη στην ενδεκάδα. Συγγνώμη για το... Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα, από όσο βλέπω εδώ πέρα, θα παίξει σήμερα με Τζολάκι κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά θα είναι ο Σάλιακας, αριστερά θα είναι ο Τσιμίκας, τα στόπερ θα αποτελέσουν ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο, θα παίξει όπως φαίνεται ξανά ο Καρέτσας δεξιά, θα είναι ο Κουρμπέλης μάλλον βασικός έναντι του Ανδρούτσου, γιατί υπάρχει αυτή η αμφιβολία, είναι τα διλήμματα που είπε και ο Σωτήρης, αν θα ξεκινήσει τον Κουρμπέλη ή τον Ανδρούτσο. Ο έτερος στα χαφ θα είναι ο Ζαφίρης και αριστερά θα ξεκινήσει μάλλον ο Μασούρας, διαφορετικά θα είναι ο Τετέι. Και μπροστά θα παίξουμε με δίδυμο στους επιθετικούς, με Παυλίδη και Ιωαννίδη, ίσως Κοστούλα. Είναι αυτά τα διλήμματα, είναι τρία τα διλήμματα που έχει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Κουρμπέλης ή Ανδρούτσος, Μασούρας ή Τετέι, Ιωαννίδης ή Κοστούλας. Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα της εθνικής μας ομάδας. Η Γερμανία που όπως έχουμε πει επέλεξε σε αυτήν την φάση του Nations League ο Κλοπ να καλέσει 40 παίκτες στην δεύτερη κοσάδα του μετά τους Σέρβους με εμάς θα έχει τώρα στην ενδεκάδα τον Φιν Ντάμεν, Τρόι, Τιό, Άντων και Μίτελστεν. Μετά θα είναι ο Παύλοβιτς και ο Μπίσχοφ, ο Ελμάλα, ο Βίρτς και ο Κοντέ και μπροστά θα είναι ο Βόλτε Μάντε. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Γερμανίας. Θυμίζω ότι η διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν μαζί με τους συμπατριώτες του Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ. Τέταρτος θα είναι ο Έρικ Βατελιέ. Επίσης Γάλλος στο ΒΑΡ ο Ζερό Μπρισάρ και βοηθός του θα είναι ο Μπαστιέν Ντεσεπί. Αυτή είναι η οι διαιτητές της αναμέτρησης. Θυμίζω ότι το παιχνίδι είναι στις 10 παρατέρατο τηλεοπτικά από τον Αλφα, την Νόβα, ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM 4,6 και από το site φυσικά στο sportfm.gr για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League και να μπει ένα καλό αποτέλεσμα σε αυτήν την πορεία που έχει ξεκινήσει η εθνική μας ομάδα και να μπορέσει να συνεχίσει αίτητη, όπως ακούσατε και στο σποτάκι που είναι ο Νικόλας Αχτύπης, μετά την νίκη στη Σερβία, την νίκη στην Γερμανία και την ισοπαλία με τους Ολλανδούς στην Τούμπα. Μακάρι να τα καταφέρει η εθνική μας ομάδα και να μπορέσει να συνεχίσει σε αυτόν τον επιτυχημένο δρόμο. Πάμε σε διάλειμμα με τα επόμενα δύο τραγούδια που έχει γράψει μουσική ή και στίχους ο Γιώργος Σαμπάνης και επιστρέφουμε με εφημερίδες, πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου και φυσικά τα ζώδια. Οπότε περιμένω τι θέλετε τις παραγγελίες σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Την κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και τώρα ψάχνω να βρω το πρωτοσέλιδο της Metro Sport για να δούμε τι γράφει. Γιατί πριν που το ψάχνα δεν το βρίσκα. Για να δούμε, μπας και ανέβει και τώρα στο site. Όχι, δεν έχει ανέβει. Λοιπόν, και θα διαβάσουμε, ήρθε η ώρα να διαβάσουμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Και μετά θα ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου. Και φυσικά θα πούμε και τα ζώδια για όλους εσάς. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία έχει αριστερά Παναθηναϊκό, δεξιά Εθνική, άμυνα Φρούριο. Έτσι μεταμορφώθηκε η προβληματική ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού, που πλέον έχει άμυνα Φρούριο. Η αλλαγή του συστήματος από τον Ίστρουπ, η δουλειά του Δανού, η είσοδος του Κάγκουα και οι σταθερές των πράσινων μετόπισθεν. Κρίσιμη μέρα για Λιβάη. Ηγέτης ο Μπρόντοβιτς, τι είπε ο Ίστρουπ για την εμπειρία του στο ΑΚΑ. Αλλάζει επίπεδο. Η Εθνική έτοιμη να κερδίσει ξανά τη Γερμανία και να αποδείξει ότι αλλάζει επίπεδο. Με οδηγό το Augsburg και στο καμίνι της Τούμπας, το πλάνο του Ιβάν με 4-4-2 και με πολυσύνθετο Παυλίδη κοντά στην ομάδα ο Πρωθυπουργός. Δεν κερδίσαμε γιατί μας υποτίμησαν. Η απάντηση του Γιωβάνοβιτς για το διπλό διέψευσε αίτημα της Ντόρτμουντ για καρέτσα. Δεν αρκούν τα μπάτζετ. Χαστούκι της καταπληκτικής καρδίτσας των 12 νέων παικτών στον πανάκριβο Άρη, 74-68. Κολοσσός Δόξα 91-75. Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Παρά τις 48 βολές των Πατρινών. Τον γλίτωσαν οι ηγέτες του. Απόδραση με ιδρώτα του ΠΑΟΚ από τη Μύκονο. Η ΑΕΚ είναι εδώ με επιθετική πολυφωνία και κορυφαίο τον Τζόζεφ. Νίξε το Μαρούσι και απουσίες. Σήμερα στη μία το μεσημέρι από τον Sky Παναθηναϊκός Βίκος. Με Hayes Davis, Αντί Γκραντ, Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30 τηλεοπτικά από τον Sky. Στα υπόλοιπα, Μπουνταΐ στο κάδρο, ο Κορδόν τσεκάρει για τον Ολυμπιακό τον Αλγερινό χαφ της Νις, η υπόκληση σε Πουέρτα, ο μοναδικός που τολμά. Δένει και Μιχαηλίδη μετά τη χθεσινή ανανέωση του Τσιφτσί. Θα δείτε άλλον Άρη, η υπόσχεση Γρηγορίου για νέα ομάδα έπειτα από τη διακοπή και την πληγή από την ΑΕΚ. Ματσάρα στον Βόλο, Super League 2 τα είχε όλα. Το νίκη ΑΕΛ 2-2, βαθμό και ο Πανσεραϊκός 1-1 εκτός με Πανθρακικό. Αυξάνονται οι ηγέτες της, ο ισχυρός πυρήνας της ΑΕΚ, έτοιμος ο Ρώτα με Όφη, τι παίζει με Στρακώσα και Βάργα. Σήμερα τεστ με Πανετολικό. Και πάμε στην Sport Day, η οποία έχει και αυτή το πάμε ξανά. Η αίτητη Ελλαδάρα έτοιμη στην καυτή Τούμπα να ανατινάξει ξανά τα λαδωμένα πάντσερ που ζητούν εκδίκηση. Η εθνική μας υποδέχεται τη Γερμανία στη ρεβάνς του 0-1 στο Augsburg και ο Γιωβάνοβιτς ετοιμάζει άλλα κόλπα για να διαχειριστεί και την κούραση των διεθνών. Όλα έτοιμα, όλα ανοιχτά για την ενδεκάδα που ετοιμάζει με εκπλήξεις ο Ιβάν. Να μην επαναληφθεί το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία, απέτησε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Τσιμίκας, θέλουμε να παίξουμε σε μεγάλη διοργάνωση. Κλοπ, το 2004 οι Έλληνες είχαν το Ρεχάγκελ, τώρα έχουν το παίκτες. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα η εφημερίδα, σε αναμένα κάρβουνα, ο Ιμανόλ μετρά τα διαδοχικά μάτς για Φρόιλερ, Ρέτσο, Τιγνιζιάν και Πουέρτα και πονοκεφαλιάζει εν όψη ντέρμπι. Τι έχει γράψει το κοντέρ των διεθνών, τι αλλάζει παρουσία του Μπέιλι, έτοιμη για δράση, έσε και σιπιώνει. Παναθηναϊκός, μαθαίνω από τον Ζωτς. Ο Νίστρουπ είδε από κοντά τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς. Αγωνία για Λιβάη εν όψη Καραϊσκάκη. Το εναλλακτικό πλάνο που θέλει τα Μπόρδα και Γιάγκουσιτς. ΑΚ γερό τεστ για δύο. Ο Νίκολ Τσεκάρη Λικογιάννη και Ζωάο Μάριο στο οροφιλικό με τον Πανετολικό. Από αύριο επανέρχονται 300 και ρώτα. Οι παγίδες του αγώνα με τον Όφη. ΠΑΟΚ ανανέωση εμπιστοσύνης. Ο ΠΑΟΚ έδειξε έμπρακτα στον Τσιφτσί τη στήριξη που χρειαζόταν. Πάει για βασικός λόγω της απουσίας του Παυλένκα. Τέμπη, 27 χρόνια μνήμης. Τότε που φύγαν τα παλικάρια του ΠΑΟΚ. Άρης, θα είμαστε όπως πρέπει. Δέσμευση Γρηγορίου για καλύτερο πρόσωπο μετά τη διακοπή. Και στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα, Super League.

0: Μια ομάδα μόνος του αποθέωσε για τον Γκουστάβο Πουέρτα. Για τον μπάσκετ Μιλουτίνοφ το αντίδοτο στην άμυνα, πως η επιστροφή του θα δώσει μεγαλύτερη ισορροπία. Το πρώτο τζάμπολ στο πρωτάθλημα, Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30, πρεμιέρα για το θρύλο που θέλει να ξεσπάσει μετά την ήττα στην Πολώνια. Στην ώρα των σπορ, ΑΕΚ μένει επίθεση. Η ΑΕΚ είναι πρώτη δύναμη στα γκολ στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη 13 τέρματα σε 5 μάτς, αποδεικνύοντας τη φιλοσοφία και τη διαχρονική νοοτροπία της. Ξεκίνημα με περίπατο. Η ΑΕΚ καθάρισε για πλάκα το Μαρούσι. Τι άλλο έχει? Για την υπέρβαση ξανά απόψε η εθνική μας κόντρα στη Γερμανία. Και στα υπόλοιπα αθλήματα, τα κυτρινόμαυρα, χάντμπολ γυναικών πάλεψε το απάλευτο κόντρα στην πανίσχυρη Βίμπορκ 42-24 σήμερα στις 5, ο δεύτερος αγώνας στα καπάκια. Βόλεϊ γυναικών, εύκολη φιλική νίκη 3-0 σετ επί του Απολλώνιου. Χάντμπολ ανδρών για το 4-4 με Αθηναϊκό στο Κασιμάτης. Φούτσαλ ανδρών για το διπλό σήμερα στις 5 κόντρα στον Μινόταυρο. Και να δούμε τι γράφει και το Φως, που έχει και την εθνική και τα κορίτσια του Πόλο. Ξεκινάμε από την εθνική μας που γράφει: κλειδί η πίεση. Συγκρατημένα αισιόδοξο ο Γιωβάνοβιτς για την αποψινή αναμέτρηση Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League. Τι είπε για το υποτιθόμενο αίτημα της Dortmund για Καρέτσα? Τσιμίκας, η θέληση είναι μεγαλύτερη από την κόπωση. Αλλάζει και πάλι τερματοφυλακά ο Κλοπ. Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο ξενοδοχείο της εθνικής μας. Θρυλικά κορίτσια είναι ο τίτλος για τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Το Ευρωπαϊκό Σούπερ Κάπ στο Πόλο βάφτηκε ερυθρόλευκο για τέταρτη φορά, αφού ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Καταλούνια με το απίστευτο 18-4 στο κατάμεστο κολυμβητήριο του Πειραιά και σήκωσε πανηγυρικά την κούπα στο λιμάνι. Οι ερυθρόλευκες με πρώτες σκόρερ την Άντριους, τη Σάντα και την αρχηγό πλευρή του έφτασαν τους 9 διεθνείς τίτλους, καθώς στις προσθήκες του συλλόγου υπάρχουν ακόμα 4 Champions League τις ίδιες χρονιές με τα Σούπερ Κάπ και ένα Λεν Τρόφι. Είναι αυτά που σας έχω πει για το Πόλο. Είναι αυτό που σας έχω πει για το Πόλο. Ρέτσος, υπό παρακολούθηση, ο ανεβασμένος αρχηγός του Ολυμπιακού έχει αλλάξει στάτους και οι Γερμανοί τον έχουν στα ραντάρ τους. Εγκόμια για τον 28χρονο στόπερ που έχει συμβόλαιο έως το 28 και στο εξωτερικό υποστηρίζουν πως θα υπάρξει σύντομα σοβαρό ενδιαφέρον. Τι είχε γίνει το καλοκαίρι? Μία εθνική μόνος του, ύμνη στην Κολομβία για τον Πουέρτα και την εμφάνιση που πραγματοποίησε στην ήττα από την Παραγουάη. Πότε αναμένεται στην Ελλάδα? Ο Σά θα το παλέψει να είναι έτοιμος, αλλά ο Ιμανόλ θα αποφασίσει. Γιατί κερδίζει πόντους ο Μάριος ή μία ώρα του Γιάρεμιτσουκ με την Ουκρανία? Σαρωτική καρδίτσα, αποστολή στο Ιβανόφιο για τον μπασκετικό Ολυμπιακό και για την Β' Εθνική, ισορροπία δυνάμεων. Αυτά ήταν τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με του ξένου τύπου και φυσικά τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του bwin sportfm. Σήμερα οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχίσουν να είναι ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Ακόμη λίγες βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα και την Εύβοια. Οι βοριάδες έχουν εξασθενήσει λίγο, όμως θα παραμείνουν θυελώδεις στο Αιγαίο, φτάνοντας στα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 27.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Αμπέρου. Όπως ακούσατε, σήμερα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έφυγε η συγκεκριμένη κακοκαιρία, η οποία θα πλήξει περισσότερο ένα μέρος της Κρήτης, τα Δωδεκάνησα, και φυσικά να δούμε τι θα γίνει και στο Καστελόριζο. Λοιπόν, αυτά με τον καιρό, και ήρθε η ώρα που περιμένατε μερικοί από εσάς για τα ζώδια. Και όπως σας έχω πει, συμβουλεύομαι το Astrology.
2: Άντρες κιόλας.
0: Μερικοί από εσάς. Και μερικές. Και μερικές. Okay. Και να δούμε τι έχει στη γενική πρόβλεψη και μετά θα δούμε τα επιμέρους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δύο ζώδια θα αφήσουν στην άκρη παλιές πικρίες και παράπονα σήμερα 4 Οκτωβρίου. Γράφει εδώ πέρα: η Κυριακή μας βρίσκει με τη σελήνη στον καρκίνο και η ανάγκη να χαμηλώσουμε ρυθμούς και να περάσουμε χρόνο με ανθρώπους που αισθανόμαστε πραγματικά κοντά μας θα είναι μεγαλύτερη. Το σπίτι, η οικογένεια, ένας πολύ κοντινός μας άνθρωπος ή ακόμα και μια συνήθεια που θα μας φημίζει όμορφες εποχές μπορούν να γίνουν το καταφύγιο μας, ενώ η νοσταλγία θα κάνει αρκετές φορές την εμφάνισή της. Μια κουβέντα από καρδιάς μπορεί να μας φέρει πιο κοντά με ένα αγαπημένο πρόσωπο, να μαλακώσει μια ένταση ή να αποκαταστήσει την επαφή εκεί που το τελευταίο διάστημα είχε δημιουργηθεί απόσταση. Οι δύο που θα δώσουν ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές τους σχέσεις είναι η καρκίνη και η εγώκερη, καθώς η σελήνη ενεργοποιεί τον πρώτο και έδωμο οίκο τους αντίστοιχα. Θα αναζητήσουν ανθρώπους με τους οποίους νιώθουν

0: Τον ασφάλεια και οικειότητα. Θα είναι περισσότερο διαθέσιμοι να ακούσουν όσα τους απασχολούν και δεν θα διστάσουν να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους. Παράλληλα, θα είναι πιο πρόθυμοι να αφήσουν στην άκρη. Όπα, έσκασε η διαφήμιση. Να αφήσουν στην άκρη παλιές πικρίες και παράπονα και να θυμηθούν όλα όσα τους ενώνουν με τους ανθρώπους τους αντί για εκείνα που τους χωρίζουν. Επιπλέον, η ανάγκη για συντροφικότητα και ουσιαστική επαφή μεγαλώνει και μια τρυφερή κίνηση, ένα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να τους κάνει να νιώσουν ότι κάποιες σχέσεις αξίζουν τελικά μια δεύτερη ματιά. Μάλιστα. Πάμε στο λιοντάρι για τον αγαπημένο μας νέαρχο Κυριαζόπουλο, που δεν ξέρω αν ακούει τώρα, αλλά θέλει να το έχει, γιατί μετά βάζει και ακούει. On demand, να ξέρετε, ο νέαρχος. Λοιπόν, ο νέαρχος, δούμε τι λέει εδώ πέρα για τον λιοντάρι. Με την αντίθεση του ήλιου στον τρίτο σου, με τον ανάδρομο χρόνο στον ένατό σου, η επικοινωνία γίνεται πιο δύσκολη και οι διαφορές στις απόψεις περισσότερο αισθητές. Μια απάντηση που περιμένεις μπορεί να καθυστερήσει ή να συνοδεύεται από όρους που περιορίζουν τα σχέδιά σου. Ένα πρόσωπο ενδέχεται να αντιμετωπίσει με επιφύλαξη μια πρότασή σου, ζητώντας αποδείξεις ή περισσότερες διευκρινήσεις. Θέματα σπουδών, ταξιδιών, εγγράφων ή νομικών διαδικασιών μπορεί να χρειαστούν επανεξέταση, καθώς μια παλιά εκκρεμότητα εμποδίζει την πρόοδό τους. Στη σχέση με αδέλφια και συγγενείς, ενδέχεται η απουσία ενδιαφέροντος να σε απογοητεύσει. Παράλληλα, η δυσκολία να συνεννοηθείς με κάποιον που θεωρεί τη δική του άποψη αδιαπραγμάτευτη, δημιουργεί απόσταση και μειώνει τον ενθουσιασμό σου για ένα κοινό σχέδιο. Μάλιστα. Ο οποίος νέαρχος, να σημειώσουμε τώρα, ότι γνώρισε την αποθέωση από δίπλα από τη Μίνα Καραμίτρου. Δεν ξέρω αν το έχει πάρει χαμπάρι αυτό, Κυριακό. Τον αποθέωσε τη τηλεόραση του Sky, η Μίνα Καραμίτρου, που κάνει εκπομπή κάθε Σαββατοκύριακο, η παρουσιάστρια. Τον νέαρχο. Δεν το έχει πάρει χαμπάρι, ε. Θα σου δείξω μετά το επίμαχο βίντεο, να έχει εικόνα πώς τον αποθέωσε. Την ημέρα που έγινε εκδήλωση στο Σύνταγμα, έγινε σύνδεση με τον Sky και η Μίνα Καραμίτρου τον αποθέωσε, τον νέαρχο. Και έλεγε να τον προσέχουμε και να τον αγαπάμε. Μεγάλη η Μίνα Καραμίτρου. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στους.
1: Μπράβο, ναι.
0: Συμφωνεί ο Κυριάκος με την αποθέωση της Μίνας Καραμίτρου στον νέαρχο και πάμε στους διδύμους που έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον, αδερφό, πατέρα και κολλητό. Η ερωτική σου ζωή συναντά την πραγματικότητα και μάλλον σου αφήνει μια γεύση απογοήτευσης. Η αντίθεση του ήλιου στον πέμπτο σου με τον ανάδρομο χρόνο στον ενδέκατό σου φέρνει καθυστερήσει στην εξέλιξη μιας γνωριμίας ή κάνει περισσότερο αισθητή την περιορισμένη ανταπόκριση ενός προσώπου. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, οι διαφορετικές επιθυμίες για το κοινό σας μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν ψυχρότητα. Παράλληλα, μια φιλία δοκιμάζεται από την απουσία στήριξης ή από παλιά παράπονα που επανέρχονται. Ένα δημιουργικό σχέδιο ενδέχεται να συναντήσει εμπόδια, κυρίως αν εξαρτάται από μια ομάδα ή από βοήθεια που δεν έρχεται. Θέματα που αφορούν τα παιδιά μπορεί επίσης να αυξήσουν τις ευθύνες σου. Η ανάγκη σου να χαρείς συγκρούεται με δεσμεύσεις που περιορίζουν τον χρόνο και την ελευθερία σου. Μάλιστα. Αυτά για τους διδύμους. Να δούμε τι έχει στην Παρθένο, που είναι η φίλη μας η Αρετή. Τα οικονομικά σου ζητούν περισσότερη προσοχή, μιας και οι υποχρεώσεις μπορεί να περιορίσουν τα χρήματα που υπολόγισες να διαθέσεις για τις προσωπικές σου ανάγκες. Η αντίθεση του ήλιου στον δεύτερό σου με τον ανάδρομο χρόνο στον 8ο σου επαναφέρει οφειλές οικονομικές δεσμεύσεις. Μια πληρωμή ενδέχεται να καθυστερήσει, ενώ η στήριξη που περίμενες από τρίτους μπορεί να συνοδεύεται από αυστηρούς όρους. Αν διαπραγματεύεσαι μια αμοιβή, είναι πιθανό να συναντήσεις περιορισμούς που σε κάνουν να αισθανθείς ότι η προσπάθειά σου δεν εκτιμάται αρκετά. Στη σχέση σου, η άνηση κατανομή των υποχρεώσεων μπορεί να δημιουργήσει παράπονα και ψυχρότητα. Παράλληλα, μια παλιά ανασφάλεια επανέρχεται, ιδιαίτερα εάν η αίσθηση της σταθερότητας σου εξαρτάται από μια συμφωνία που παραμένει μετέωρη. Μάλιστα. Και πάμε στον Τοξότη για τον φίλο μας τον Φωτάρα και την Ειρήνη την Παοκτσού. Λοιπόν, η αντίθεση του ήλιου στον 11ο σου με τον ανάδρομο χρόνο στον 5ο σου μπορεί να φέρει απογοήτευση από την περιορισμένη συμμετοχή ανθρώπων στους οποίους υπολόγιζες. Κοινά σχέδια καθυστερούν, ενώ διαφορετικές προτεραιότητες δυσκολεύουν τη συνεννόηση. Στα αισθηματικά, η επιθυμία σου για περισσότερη εξωστρέφεια ενδέχεται να συναντήσει επιφυλάξεις ή παράπονα από τον σύντροφό σου, με αποτέλεσμα να γίνει ψυχρός μαζί σου. Γνωριμίες που σε ενθουσίασαν μπορεί να εμφανίσουν μικρότερη διαθεσιμότητα, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για την εξέλιξή τους. Ευθύνες που αφορούν τα παιδιά ή εμπόδια σε δημιουργικές προσπάθειες περιορίζουν επίσης την ελευθερία σου. Στόχοι που είχαν συνδεθεί με προσωπικές επιθυμίες χρειάζονται επανεξέταση, καθώς γίνεται εμφανής η απόσταση ανάμεσα σε όσα θέλεις να πετύχεις και στα μέσα που διαθέτεις. Αυτά. Και να δούμε και τους ηχθείες πριν δούμε τον υδροχό Γιαρίλο και Ελένη συνήθως το λέω. Τώρα θα το διαβάσω για εμένα. Λοιπόν, ηχθείες, η αντίθεση του ήλιου στον 8ο σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον 2ο σου μπορεί να επαναφέρει οφειλές ή έξοδα που απαιτούν κάλυψη, ενώ τα έσοδα δεν ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό. Καθυστερήσεις σε πληρωμές, αποζημιώσεις ή χρηματοδοτήσεις ενδέχεται να δυσκολέψουν τον προγραμματισμό σου. Αν μοιράζεσαι χρήματα με τον σύντροφο ή τις συνεργάτες, οι διαφορετικές δυνατότητες από κάθε πλευράς δημιουργούν δυσαρέσκεια και με αποτέλεσμα υποχρεώσεις να περιορίζουν τα περιθώριά σου. Φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα ασφάλειας, στα αισθηματικά η ανάγκη για βαθύτερη σύνδεση συναντά φόβους, επιφυλάξεις ή δυσκολία να εκφραστεί η εμπιστοσύνη. Παλιές ανασφάλειες μπορεί να ενισχυθούν από την περιορισμένη ανταπόκριση που λαμβάνεις. Η μέρα φανερώνει πόσο στηρίζεσαι σε δικούς σου πόρους και πόσο εξαρτάσαι από τους άλλους. Μάλιστα και για τους ηχθείες. Και πάμε για τον υδροχό, να δούμε τι λέει εδώ πέρα το Astrology. Σχέδια που ανοίγουν νέες προοπτικές μπορεί να σκοντάψουν σε διαδικασίες, καθυστερήσεις και ελλειπή συνεννόηση. Η αντίθεση του ήλιου στον ένατό σου με τον ανάδρομο Κρόνο στον τρίτο σου δυσκολεύει θέματα σπουδών, ταξιδιών, εγγράφων ή νομικών υποθέσεων. Απαντήσεις που περιμένεις ενδέχεται να μην έρθουν εγκαίρως, ενώ όροι που δεν είχες υπολογίσει απαιτούν επανεξέταση. Στις συζητήσεις, οι συνομιλητές σου μπορούν να επικεντρωθούν στα εμπόδια, περιορίζοντας τον ενθουσιασμό σου. Ευθύνες απέναντι σε αδέλφια ή συγγενείς απορροφούν χρόνο και δυσκολεύουν μετακινήσεις που έχεις προγραμματίσει. Παλιές διαφωνίες επανέρχονται, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και άκαμπτες θέσεις. Η απόσταση ανάμεσα στα σχέδια και στις πρακτικές δυνατότητες γίνεται πιο αίσθητη, μιας και λεπτομέρειες που είχαν παραμεληθεί καθορίζουν πλέον την εξέλιξή τους. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι μας πάει η ροήδο σήμερα. Δηλαδή, μια θετική εξέλιξη δεν είναι διάβαση για κάποιον. Δεν διάβασα τίποτα. Να είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Μαυρίζει η ψυχή μας.
0: Δεν μαυρίζει η ψυχή μας. Να είμαστε προετοιμασμένοι, Κυριάκο μου.
1: Τα δικά μου όλα έξω πέσανε.
0: Όλα έξω πέσανε.
1: Τίποτα. Ούτε καρδία, ναι. Οπότε...
0: Μάλιστα. Ο Κυριάκος αμφισβητεί τις προβλέψεις των ζωδίων. Αλλά εγώ μεταφέρω για να είστε προετοιμασμένοι για την καθημερινότητά σας. Να ξέρετε τι θα αντιμετωπίσετε, πώς θα πάει η Κυριακή και γενικότερα η όλη διαδικασία. Ο φίλος λέει εδώ πέρα και τη Μίνα Καραμίτρου, ρε αφεύγονται κάπου όπα δηλαδή. Για μένα, για τον νέαρχο. Αδερφός ο νέαρχος που τον αποθέωσε.
1: Γίγαντα.
0: Υπάρχει εκεί πέρα μία εκτίμηση στο πρόσωπο του νέαρχου.
1: Και εμείς συμφωνούμε.
0: Και εμείς συμφωνούμε, όπως λέει ο Κυριάκος, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και την Αγγελικούλα που λέει εδώ πέρα και μερικές. Καλά τα λες, τώρα μάλλον και τα ζώδια τα λέει, αλλά τι να κάνουμε, σήμερα για τον καρκίνο, για το ζώδιο του καρκίνου δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα, όπως και για τα δικά μας. Δηλαδή, εγώ είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος να σας μοιραστώ την δική μου αίσθηση που έχω πάνω στα πράγματα και δεν ξέρω πώς θα κυλήσει αυτή η Κυριακή. Να καλημερίσουμε...
1: Να πώς... μας πούν τα ζώδια θα κερδίσει ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό.
0: Πότε, για την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα θα διαβάσουμε τα ζώδια και θα δούμε πώς θα πάει τα πράγματα.
1: Άρα, έχει τι διάλεγε και θα ποντάρουμε.
0: Φίλε, να δούμε πώς θα κινηθούν τα άστρα.
1: Πάνε στοιχηματικές.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον φίλο τον Νικόλα που λέει: έλα, καλημέρες παιδες, έτοιμος για τον αγώνα σήμερα. Race for the cure, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Και Νικόλα, ήθελα σήμερα να είμαι εκεί πέρα παρόν. Δεν έγινε, αλλά ελπίζω στο επόμενο. Συγγνώμη, να δώσουμε το παρόν με το φίλο του Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, γιατί θέλω έτσι να τιμήσω ένα πρόσωπο δικό μου. Να καλημερίσουμε το φίλο μου το Βαγγέλη που λέει: καλημέρα Αλάνη μου, καλή σεζόν. Να είσαι καλά Βαγγέλη και εσύ. Και τι άλλο μήνυμα έχει έρθει? Δεν έχει έρθει κάτι άλλο εδώ πέρα. Και κάτι στέλνει εδώ πέρα ο Νικόλας. Σταύρο, άμα θες λέγεται τον υδροχό για εμένα, είμαι εγώ που σε λέω ταυλιάρι. Λοιπόν, Σταύρο, στο προηγούμενο μάτς με τους Γερμανούς, πες την αλήθεια, το σύνθημα που έλεγαν οι Έλληνες οπαδοί, σου άρεσε, μην πεις ψέματα, και λέει στον Κούλι απέναντί μου, άρεσε 100%. Ναι, εντάξει. Ήτανε φάνταστο το πώς μετατρέψανε το σύνθημα των Νορδηγών σε αυτήν την συνθήκη. αλλά ήταν έξυπνο. Ήταν έξυπνο, μπορώ να ομολογήσω. Αλλά δεν μ' αρέσει εμένα το να βρίζεις στο γήπεδο. γιατί πρέπει να σέβεσαι τον οποιοδήποτε αντιμετωπίζεις. Είμαι κατά της νοοτροπίας του να βρίζουμε τους αντιπάλους, ακόμα και σε συνθήματα. Δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ήταν πάντως έξυπνο για τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αλλά δεν μ' αρέσει το να βρίζουμε και να εκφραζόμαστε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στον αντίπαλο. Που και δεν καταλαβαίνει, αλλά κάποιος θα εξηγήσει. Δηλαδή, σίγουρα θα πήγε κάποιος Έλληνας ομογενής ή κάποιος Έλληνας από εδώ πέρα και θα βρήκε κάποιον Γερμανό δίπλα του και θα το ρωτήσανε, τι λένε ρε παιδί μου, οι δικοί σου, και θα μετέφερε το μήνυμα που έλεγε το σύνθημα. Αλλά δεν με βρίσκει σύμφωνο εμένα το να βρίζουμε τους αντιπάλους. Δεν είναι ωραίο. Και πολλές φορές που έχω βρεθεί στο Καραϊσκάκι και κατά κύριο λόγο βρίζουν τους Έλληνες παίχτες, εκεί πέρα στεναχωριέμαι, γιατί μετά από λίγο καιρό μπορεί να παίξει πάλι η εθνική ομάδα στο Καραϊσκάκι και κάποιοι από αυτούς που είναι φίλοι, οπαδοί, φίλαθλοι του Ολυμπιακού, από εκεί πέρα που βρίζουν ας πούμε τον Μάνταλο, τον Ρότα, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλο παίζει στην εθνική ομάδα, να τον αποθεώνεις. Είναι λίγο άσχημο, είναι λίγο άσχημο. Δεν λέω να γίνει εκκλησία το γήπεδο, μπορείς να φωνάξεις και την ομάδα σου, να φωνάξεις τα συνθήματα υπέρ της ομάδας, να κάνεις το οτιδήποτε. Δεν αφορά τον Ολυμπιακό αυτό μόνο, αφορά όλες τις ομάδες. Και αφορά και τους φίλους της Εθνικής, που okay, ήταν έξυπνο το σύνθημα και το άκουσα και στην Τούμπα, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν με βρίσκει σύμφωνο το να βρίζουμε. Αυτά. Πάμε στα επόμενα δύο τραγούδια του Γιώργου Σαμπάνη που έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες και επιστρέφουμε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής, με τα αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας, το πρόγραμμα της σημερινής και το τι θα δούμε αύριο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, ο οποίος ακολουθεί σε 19 λεπτά ακριβώς. Και να καλημερίσουμε και την Αρετούλα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά της. Ξέρει εκείνη για ποιο λόγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αρετή. Και καλό αγώνα να πούμε και στον Νικόλα που τρέχει στα 5 χιλιόμετρα σήμερα στο Race for the Cure, που είναι για καλό σκοπό. Για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού και ποτέ δεν τις ξεχνάμε, γιατί όπως σας έχω πει και η μητέρα μου, η όλη φάση της ξεκίνησε από τη συγκεκριμένη ασθένεια με τον καρκίνο και τον καρκίνο του μαστού. Οπότε καλή δύναμη σε όλες τις γυναίκες που μπορεί τώρα να έχουν την συγκεκριμένη περιπέτεια, και αυτό που μπορώ να πω εγώ από την από αυτά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι ο καρκίνος παλεύεται και νικέται. Έχει φτάσει η επιστήμη σε ένα επίπεδο που μπορείς να τον αντιμετωπίσεις, και όλες αυτές οι γυναίκες που έχουν τον καρκίνο του μαστού να μπορέσουν να είναι υγιείς για εκείνες, για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, για τα παιδιά τους, γιατί είναι ένα κίνητρο τα παιδιά, για να μπορέσουν να ζήσουν και να παλέψουν. Και μέσα από την καρδιά μου εύχομαι όλες οι γυναίκες που αυτή την περίοδο έχουν τη συγκεκριμένη ασθένεια να τα καταφέρουν και να είναι πάντα χαμογελαστές και δυνατές. Αυτό μέσα από την ψυχή μου σε όλες τις γυναίκες. Και καλέ αγώνα σε αυτούς που θα τρέξουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Νομίζω ότι άλλαξε σε σχέση με πέρσι, είναι σε άλλη διαδρομή, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πού ακριβώς. Νομίζω ότι είναι προς το πεδίο του Άρεως, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος. Και καλή δύναμη στους δρομείς και σε όσους παρευρεθούν εκεί πέρα, έστω και για στήριξη. Και αυτό είναι κάτι τέτοιο, λέει, για τους φίλους. Και μακάρι κάποια στιγμή και εμένα να μου δοθεί η ευκαιρία να τρέξω εκεί πέρα, γιατί ακόμα δεν είμαστε στη φάση να τρέξουμε. Αλλά σκεφτόμουν μήπως πήγαινα και έκανα ένα περίπατο χαλαρά για την φετινή διαδρομή. Πάμε να δούμε τώρα τα αγωνιστικά μας, να ξεκινήσουμε από το Nations League, όπου χθες, για όσους δεν ακούσανε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, είχαμε κάποια παιχνίδια. Θα τα πω εντάχει τα χθεσινά. Κροατία-Αγγλία 0-7, Ισπανία-Τσεχία 3-1, Βόρεια-Μακεδονία-Σκωτία 0-2, Ελβετία-Σλοβενία 2-1, Φιλανδία-Αλβανία 2-1, Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο 4-0, Εστονία-Λουξεμβούργο 1-0 και Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0. Σήμερα που παίζει και η εθνική μας ομάδα στις 10 παρατάτω, φυσικά μέσα από τον πήγον της Sport FM 94,6, του sportfm.gr, την τηλεόραση του Αλφα και την Νόβα, Ελλάδα-Γερμανία στην Τούμπα, και καλή επιτυχία και στους διεθνείς μας και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία-Σερβία, για το τέταρτο γκρουπ της πρώτης κατηγορίας, Πορτογαλία-Νορβηγία στις 10 παρατάτω και την ίδια ώρα Ουαλία-Δανία. Στις 7 για την δεύτερη κατηγορία Κόσοβο, Αυστρία και Ιρλανδία, Ισραήλ. Και για την τέταρτη κατηγορία σε δύο διαφορετικούς ομίλους έχουμε Μάλτα, Ανδόρα στις 7 και Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία στις 4. Αύριο έχει επίσης Nations League, να ξέρετε, και έχει και ωραία ματσάκια, πολύ ενδιαφέροντα. Στις 10 παρατέταρτο παίζει η Γαλλία με το Βέλγιο και θέλω να δω πώς θα πάει η Γαλλία απέναντι στο Βέλγιο, που ψάχνει να βρει πάλι τα πατήματά του. Και οι Ιταλοί υποδέχονται τους Τούρκους μετά την νίκη μέσα στην Τουρκία που κάνανε η Σκουάντρα Τζούρα. Η Βόρεια Ιρλανδία υποδέχεται τη Γεωργία και η Ουκρανία, να δούμε αν θα παίξει και ο Γιάραμιτσουκ, παίζει με την Ουγγαρία που δεν έχει τον Βάργα. Η Βοσνία παίζει με την Πολωνία και η Ρουμανία παίζει με την Σουηδία. Και κλείνουμε με την τρίτη κατηγορία του Nations League, όπου η Κύπρος αύριο το απόγευμα στις 7 υποδέχεται τη Λετωνία. Καλή επιτυχία και στην Κύπρο μας. Και το βραδάκι το Μαυροβούνιο παίζει με την Αρμενία. Αυτά από το Nations League. Στις δεύτερες κατηγορίες της Superbet League 2, χθες είχαμε νίκη Βόλου ΑΕΛ Novibet 2-2 και Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1. Σήμερα στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος φιλοξενεί τον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος, θυμίζω, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει γκέλα, οπότε θέλει να αντιδράσει στους νεοφώτιστους, γιατί ήταν στην τρίτη κατηγορία πέρσι ο Πύργος και μετά από μια μεγάλη διαδικασία με νομικά αυτά κατάφερε να πάρει την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία η ομάδα του Πύργου. Στις 3 ο Αστέρας Άκτορ Β' υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας και τα υπόλοιπα μάτς είναι αύριο. Στις 2 παίζει η Ζάκυνθος με τον Απόλλων Καλαμαριάς,
στις 3 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ Β παίζει με την Ελλάς Σύρου και επίσης στις 3 έχουμε Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Έχει αναβληθεί λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων γιατί έχει αρκετά παιδιά και στην Ελπίδων ο Ολυμπιακός με την Athens Καλυθέα που ήταν να γίνει στο Ρέντι. Θα περιμένουμε την ανακοίνωση για το πότε και πού θα γίνει αυτό το μάτς. Σε ποιο εννοώ περίοδο που θα γίνει. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα και το σημερινό πρόγραμμα στην Στίχημαν GBL, όπου είχαμε πρεμιέρα που συνδυάστηκε και με το Sport FM TV. Χθες Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88, Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Προμηθέας Περιστέρι 88-94, Καρδίτσα Άρης 74-68 και πρέπει να δείτε οπωσδήποτε τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έθεσε πάντες πρώτων εθνών τους για την όλη φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα. Στα σημερινά παιχνίδια, στη μία το μεσημέρι έχουμε τζάμπολ. Ο Παναθηναϊκός στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center Athens υποδέχεται τους Vicos Falcons. Τηλεοπτικά από Sky, Sky Hybrid, Sky.gr κάθετος TV και φυσικά το Sport FM TV μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και στις 5.30 στο Ιβανόφιο ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζόκα. Τηλεοπτικά το παιχνίδι είναι από Sport FM TV, Sky, Sky Hybrid και Sky.gr κάθετος TV. Υπάρχει δυνατότητα και φυσικά από sportfm.gr, από Big Win Sport FM, για όποιον είναι έξω και δεν μπορεί να παρακολουθήσει τηλεοπτικά το παιχνίδι. Εννοείται όλα τα παιχνίδια θα υπάρχουν και τα γηπεδάκια, όπως τα λέω εγώ, που μπορείτε να βλέπετε την εξέλιξη των αγώνων και πώς πηγαίνουν και τα στατιστικά, τα επιμέρους. Όλα αυτά σας τα παρέχει το sportfm.gr και μπορείτε να έχετε μια διαφορετική ενημέρωση κατά τη διάρκεια των αγώνων, να βλέπετε και τα επιμέρους στατιστικά. Αυτά αφορούν το πρόγραμμα. Και πάμε να δούμε τα μηνύματα αν έχει έρθει κάτι. Λοιπόν, να ενημερώσω εδώ πέρα την... Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Ο φίλος που με χαρακτηρίζει, ξέρετε, με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, τον κολακευτικό θα έλεγα, μη τι άλλο, λέει, Σταύρο, σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες, λέω για το σύνθημα, το βυσύλαβο, διάβασέ το σε παρακαλώ, πολύ να χαρείς. Δεν θα το διαβάσω γιατί δεν θέλω να τρέχω με το εσούρου. Οπότε δεν θα διαβάσει το μήνυμα, φίλε μου καλέ. Τι άλλο μήνυμα έχει. Συνεχίζει εδώ πέρα ο φίλος το μπιφ που έχει ανοίξει και το άνοιξε μόνος του βασικά. Αλλά okay. Δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, ένας ακροατής, ότι ο Ρέτσος πρέπει να μείνει έξω απόψε με τις γκέλες που κάνει. Είναι κίνδυνος θάνατος. Αν προχθές ο παίκτης Ολλανδίας ήταν offside και τη γλιτώσαμε, σήμερα δεν θα τη γλιτώσουμε. Διαφωνώ κάθετα, οριζόντια και με κάθε τρόπο στην άποψή σου για τον Ρέτσο. Και αν άκουσες προηγουμένως που μετέφερα το ρεπορτάζ που έχει από το εξωτερικό για το Ρέτσο το φως, για να τον παρακολουθούν κάποιες ομάδες από το εξωτερικό και όντως υπήρξε και το καλοκαίρι ενδιαφέρον για το Ρέτσο, κάτι παραπάνω θα ξέρουν από εμάς. Και εσένα και εμένα λέω. Δηλαδή το να τον παρακολουθούν κάποιες ομάδες τον διεθνή μας παίχτη, κάτι πάει λάθος στην άποψή σου. Okay. Ποδόσφαιρο είναι, παιχνίδι λαθών μπορεί να γίνει, οπότε... Γιατί να είμαστε τόσο κακοί σε έναν αθλητή που προσπαθεί για την εθνική μας ομάδα. Λέω εγώ τώρα. Τι άλλο έχει. Ένας φίλος αναρωτιέται αν λέω και τον καφέ και τα ταρό αν χρειαστεί. Ένας άλλος λέει επιτέλους έχεις δύο συνεχόμενες εκπομπές και την επόμενη εβδομάδα θα έχω δύο εκπομπές και Σάββατο και Κυριακή. Οπότε... Θα είμαστε παρέα με Ρίλο κιόλας που απολαμβάνει τα ρεπό του ο Πάνος και να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Δημήτρη από την ήσυχη Αγία Παρασκευή. Λέει καλά ξυπνητούρια, ευχαριστούμε για την παρέα Δημήτρης. Γεια σου Δημητρό. Θα τα πούμε αργότερα εμείς. Να δω αν έχει έρθει μήνυμα. Τι έστειλε κάτι. Ναι, απαντάει στο μήνυμα που ανταλλάξαμε στα social. Εξαιρετική και η Αρετή και η Αγγελική και η Ειρήνη
τα κορίτσια του Big Winsport FM που είναι πάντα συντονισμένες και έχουν μια καλή κουβέντα που στις μέρες μας σπανίζει, να ξέρετε. Σπανίζει το να πεις μια καλή κουβέντα σε έναν άνθρωπο που έρχεται εδώ πέρα και κάνει τη δουλειά του. Σπανίζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Θα έχει και τις κριτικές, τις κακόβουλες, θα έχει και τα καλά σχόλια. Έτσι είναι σε κάθε τομέα της ζωής. Λοιπόν, να δούμε αν υπάρχει κάτι εδώ πέρα στο sportfm.gr που μπορούμε να σας μεταφέρουμε. Θυμίζω ότι υπάρχει πρόγνωση καιρού αναλυτικά που μπορείτε να τη δείτε και να προετοιμαστείτε, ειδικά στα μέρη της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα, με τους ανέμους να φτάνουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οπότε προσοχή και το νου σας, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις για να κάνετε τα κουμάντα σας, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, να θέλετε να πάτε μια βόλτα με συντρόφους, φίλους, οτιδήποτε εκεί πέρα έξω και να περάσετε καλά. Οπότε να έχετε και, το μυαλό σας το τι θα παρακολουθήσετε σήμερα. Υπάρχει και ειδοποίηση, να ξέρετε, όταν μπαίνετε στην εφαρμογή του Big Winsport FM στο τηλεοπτικό πρόγραμμα, υπάρχει ειδοποίηση που σας ενημερώνει ότι ξεκινάει το παιχνίδι. Γιατί άνθρωποι είστε, μπορεί να ξεχαστείτε και να μπορέσετε να βάλετε την ειδοποίηση για να παρακολουθήσετε κάποια αναμέτρηση ή να ακούσετε στο ραδιόφωνο, αν είστε έξω, την αναμέτρηση. Και φυσικά τα πρωτοσέλιδα της σημερινής ημέρας. Σε μία από τις άσχημες ειδήσεις που αφορούν την Κρήτη, έχουν μείνει χωρίς νερό Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια μετά τις ζημιές από την κακοκαιρία, και οπότε πρέπει να τρέξουν εκεί πέρα οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη. Σας είπα και χθες, δεν ξέρω με τα σημερινά δεδομένα, ότι είχε χαθεί το 80% της παραγωγής που ήταν έτοιμη προς συλλογή, και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τους φίλους μας, τους κριτικούς, στους οποίους ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη. Από εκεί και πέρα, στις τελευταίες ειδήσεις που υπάρχουν στο site, είναι το σχόλιο του Χρήστου Ρομπόλη στο Big Win Sport FM 4,6 για τα παιχνίδια της πρεμιέρας στη στοίχημα GBL. Βλέπω εδώ πέρα τις δηλώσεις του Τοργιάννη για το παιχνίδι με τον Αθηναϊκό για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier. Το εντυπωσιακό διπλό της Σαλόν Βίλμπας πριν το match με την ΑΕΚ, γιατί πρέπει να κοιτάμε λίγο και τους αντιπάλους μας. Τη νίκη της Ισπανίας επί της Τσεχίας που κέρδισαν με 3-1 στο Οδιέδο και έκαναν το 3-3 στο όμιλο τους οι Ισπανοί, που συνεχίζουν να είναι εντυπωσιακοί, καταιγιστικοί, να έχουν κάπου πήρε το μάτι μου ένα στατιστικό ότι έχουν 40 νίκες, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Και η Ελβετία έκανε ανατροπή με τον Φρόιλερ βασικό απέναντι στην Σλοβενία, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Τις τρομερές εικόνες και την τεράστια συγκίνηση του Τζέκο και των συμπαικτών του στο αντίο από την Εθνική Βοσνίας, και έρχεται τώρα και το αντίστοιχο αντίο του Λιονέλ Μέση που θα παίξει η Αργεντινή στο γήπεδο της Μπόκα. Πώς ήταν, Κυριάκο, το γήπεδο της Μπόκα? Στον Μπομπονέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί έφαγα σκάλωμα και ευτυχώς που είναι και ο Κούλης εδώ πέρα και βοηθάει. Θα έχουμε μέσα στην εβδομάδα και το αντίο του Μέση στην αναμέτρηση με τον Μπενίν. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο μεγάλο, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα κάτι με Ισπανία. Δηλαδή να κανονίσουν ένα φιλικό στην επόμενη διακοπή, εάν γινόταν, και να έπαιζε η Αργεντινή με την Ισπανία και να είχαμε αυτήν την συνάντηση και το αντίο σε ισπανικό, σε αργεντίνικο έδαφος, δεν ξέρω, αλλά να ήταν, ας πούμε, και το ευχαριστώ και των Ισπανών, ας πούμε, στον Μέση, γιατί ουσιαστικά και δικό του παιδί είναι. Από 12 ετών μετακόμισε από την Αργεντινή και πήγε στην Ισπανία, έγινε μέλος της Μασία και έχει όλη αυτή την τεράστια πορεία στην καριέρα του και έφτασε εδώ που βρίσκεται σήμερα, με μια τεράστια συλλογή από τρόπαια, προσωπικές διακρίσεις, γκολ και όμορφες στιγμές που συνοδεύουν την πορεία του. Αλλά αυτό που θα γίνει στον Μπομπονέρα δεν θα έχει προηγούμενο. Δηλαδή, αν κάτσετε και δείτε τα βίντεο που έχει ετοιμάσει και έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής η Ομοσπονδία της Αργεντινής για το Μέση, δεν γίνεται να μην συγκινηθείς. Δεν γίνεται. Δηλαδή, την πορεία του Μέση σε αυτά τα χρόνια είναι συγκινητικό, ρε παιδί μου. Και είναι ωραίο αυτό το ευχαριστώ σε έναν ποδοσφαιριστή που προσπάθησε για το καλύτερο. Άλλοτε δεν είχε τα επιτυχημένα ποτέ, δεν είχε επιτυχίες. Άλλοτε είχε επιτυχίες, με αποκορύφωμα φυσικά το Μουντιάλ στο Κατάρ και την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου εκεί πέρα. Αλλά έτσι είναι οι καριέρες. Έτσι είναι οι καριέρες. Δεν μπορείς να έχεις πάντα τα πάνω σου. Θα υπάρχουν και τα κάτω σου και η στεναχώρια και η θλίψη. Και θα ήθελε πάρα πολύ και ο Μέση να είναι σε αυτήν τη στιγμή του
και ο μπαμπάς του εκεί πέρα για να μπορέσει να το ζήσει και εκείνος όλο αυτό το πράγμα. Ήταν συγκινητικό το σημείωμα που έβγαλε όταν έχασε τον πατέρα του, που μετέφερε ουσιαστικά τα δικά του συναισθήματα την περίοδο που αγωνιζόταν στα γήπεδα της Αμερικής με την Αργεντινή και ότι προσπαθούσε κάθε φορά να μεταφέρει και στους συμπαίχτες του τη δική του επιθυμία ότι ο κάθε αγώνας είναι για εκείνον, για τον πατέρα του εννοώ. Και ήταν πολύ συγκινητικό. Δεν ξέρω πόσοι μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, γιατί εγώ που έχω χάσει τη μητέρα μου, αισθάνομαι λίγο διαφορετικά σε αυτά τα θέματα. Το να προσπαθείς για κάποιον που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και δίνει το δικό του αγώνα να μπορέσει να του δώσει μια χαρά και ένα κίνητρο να ζήσει. Και ήταν συγκινητικό αυτό το μήνυμα του Μέση για τον πατέρα του. Τέλος πάντων, θα είναι πολύ ωραίες αυτές οι εικόνες που θα παρακολουθήσουμε την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, τα ξημερώματα. Και θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη, είναι στη δημόσια τηλεόραση. Οπότε θα μπορέσουμε να δούμε και εμείς το συγκεκριμένο παιχνίδι, το αντίο της Αργεντινής στο Λιονέλ Μέση. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, να περάσετε υπέροχα, να έχετε υγεία και εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο μαζί με τον Παναγιώτη Ρήλο. Πάμε το τελευταίο κομμάτι του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν αφιερωμένο αυτό το Σαββατοκύριακο σε εκείνον και να ξέρετε το επόμενο είναι με μουσικές επιλογές του Αποστόλη Λιβάνιου. Έχει στείλει τις επιλογές του Αποστόλης, οπότε θα πάμε μουσικά το επόμενο σουκού με Αποστόλη Λιβάνιο και τις μουσικές επιλογές του. Γεια σας και χαρά σας!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Να δω.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
0: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins for FM και τους 94,6. Καλημέρα σε όλες τις κυρίες, σε όλους τους κυρίους και όσοι είστε συντονισμένοι με τη λαοφιλή αθλητική μας συχνότητα και όχι μόνο. Χαλαρό Σαββατοκύριακο, ξεκίνησε η Greek Basket League στοίχημαν. Από το Sport FM TV εντελώς δωρεάν η πλατφόρμα που ξεκίνησε από το browser σας. Είχαμε άλλη μια αγωνιστική του Nations League με την Αγγλία να σκορπάει στους 7 ανέμους την Κροατία στη Ριέκα. Την έκανε σκόνη, την κονιορτοποίησε. Τέτοιο διασυρμό πραγματικά των Κροατών δεν πρέπει να έχει ξαναυπάρξει ποτέ. Είχα χάσει άλλο ένα μάτς από ότι άκουσα εχθές την περιγραφή του αγώνα, 6-0 εκτός έδρας, αλλά εχθές η εικόνα του αγώνα ήταν πραγματικά σαν παράσταση σε παιδική χαρά. Οι Άγγλοι τους πιάσανε τα μαλλιά τους Κροάτες και τους κάνανε γιογιό. Θα μπορούσαν να τους έχουν βάλει 12 γκολ χωρίς υπερβολή αν δεν ήταν ο έρημος ο Λιβάκοβιτς. Και κάποια στιγμή δεν χαλαρώνανε και ρυθμού στο δεύτερο ημίχρονο οι Άγγλοι. Τους είχαμε μεταξύ μας και μαζεμένα μπόλικα των Κροατών κατά καιρούς οι Άγγλοι. Ο αποκλεισμός στην παράταση στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας το 2018 με τα γκολ του Πέρισιτς και του Μάντζουτσικιτς, ενώ είχε προηγηθεί η Αγγλία με τον γκολ του Τρίπιερ. Αλλά και ο αποκλεισμός στο Γουέμπλεϊ στο προκριματικά του Euro του 2008, αν θυμάμαι καλά. Δεν συμμετείχε στο 2008 η Αγγλία που είχε γίνει στα γήπεδα Αυστρίας και Ελβετίας τότε. Ο Μόντριτς από τότε έκανε γλέντια. Άμα έχει μείνει τώρα ο Πέρισιτς, ο Μόντριτς. Και κάνα δυο άλλοι ακόμα από εκείνο το ρόστερ της Κροατίας και δεν έχει αλλάξει γενιά. Που, εντάξει, τώρα στις χώρες αυτές δεν είναι τόσο εύκολο και οι Άγγλοι βγάζουν 50 με 100 παίχτες το χρόνο. Πώς θα γίνει. Σε άλλα νέα άσχετα χθες, μιας και είστε τσαχπινογαργαλιάριδες και έχουμε ένα κώδικα επικοινωνίας κατά καιρούς με όσους είστε συντονισμένοι χρόνια, εκτός από αυτούς που έχετε γεννηθεί συχισμένοι από τον ομφάλιο λόρο. Βλέποντας τη λαοφιλή σειρά του Guy Ritchie's The Gentleman τη δεύτερη σεζόν με την ωραιότατη κυρία Κάια Σολεντάριο, τον Τίο James, τον Vinnie Jones και τα άλλα παιδιά, παρατήρησα σαν σκάουτερ που είμαι εγώ και παρατηρώ τους μεγάλους παίχτες σε δύο επεισόδια την πριγκίπισσα Αΐσα. Και βλέπω εδώ την κυρία Μάγια Τζάμνα και μου έχει συνεπάρει την καρδιά και το είναι μου οι αγωνιστικές της δυνατότητες και οι προδιαγραφές του παίχτου αυτού. Η κυρία Μάγια Τζάμα, σκότσεζο αγγλίζοδο σουηδέζα, ραδιοφωνική παραγωγός, μοντέλα, παρουσιάστρια τηλεπαιχνιδιών, τραγουδίστρια με ρίζες από τη Σομαλία. Αυτή η εξαιωτική κυρία Μάγια Τζάμα,

18 μήνες μαζί με την κυρία. Λες τώρα, ποιο το νόημα της ζωής, 250 με 260 χιλιάρικα λίρες τη βδομάδα δίνει ο πρίγκιπας Μανσούρ στο Ρούμπεν Δίας. Και κάθεσαι μιλές μετά, ποιος Τραμπ, ποιος πόλεμος, ποια κλιματική αλλαγή, ποια ακρίβεια. Τα είχε πει ο Πανούσης ωραία και σωστά. Μη myself and I λοιπόν, De La Sol. Καλημέρα, De La Sol. Το ζητήσατε χθες, δεν το ξεχνάω. Θα συζητήσουμε λοιπόν πολλά για την Basket League, για το Nations League, για το μεγάλο μάτς της εθνικής μας ομάδας με τη Γερμανία του μεγάλου Jürgen Klopp, αυτού του τεράστιου διανόητη, από τους σημαντικότερους και μεγαλύτερους όχι μόνο προπονητές στον κόσμο, αλλά και ανθρώπους. Έναν άνθρωπο που τον βλέπεις και δεν σε ενδιαφέρει που είναι αντίπαλος. Θέλω να τον πάρεις αγκαλιά. Εγώ είμαι και ως Λιβερπουλέος, καταλαβαίνετε, τον έχω. Εικόνισμα πάνω από το κεφάλι μου, κυριολεκτικά το βράδυ που κοιμάμαι. Δηλαδή, in Jürgen we trust. Paisley, Σάγκλι, Douglas, Keegan. Δεν ήταν προπονητής ο Keegan, ήταν μόνο παίχτης στη Liverpool. Τον χάσαμε κιόλας στο καλοκαίρι, τον Kevin. Klopp. Και τίποτα άλλο δηλαδή. Οι Άγιοι του Σταθερόπουλου είναι αυτοί. Και ο Φέγγαν, καλός ήταν, δεν ήταν άσχημος για λίγο που είχε κάτσει. Και ο Ράφα Μπενίτε, στα τότε του χρόνια, καλός ήταν με το Champions League που μας χάρισε στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι καλοί ήταν. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον Ντουνιά, σε όλους τους κυρίους και κυρίους. Με αυτό το παραλήρημα χωρίς λόγο και αιτία, αλλά βλέποντας το gentleman με σιρεπήρε το scouting του Γκάι Ρίτσι και όλος αυτός ο ωραίος κόσμος που έχει διαχρονικά από τις δύο καπνισμένες κάνες και μετά σε όλες τις ταινίες και τις σειρές του, που έχει συνεχώς κάποια επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αλλά είναι τόσο ωραία δομημένη. Γκάγκστερίλα, η βροχή από σφαίρες, το underground, αυτή η δυνατότητα που είναι να πηγαίνει και στους αλωνιού και του αλωνιού να είναι μέσα στον υπόκοσμο του Λονδίνου και όχι μόνο ο Γκάι Ρίτσι, που δεν βαριέσαι ποτέ και σου φτιάχνει την ώρα, τη μέρα και τη στιγμή. Μάγια τζάμα κύριοι, μάγια τζάμα. Κουγκλάρετε τι, ακολουθήστε τι παντού. Στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, στο διάστημα, στο διαστημόπλαια, παντού. Δείτε ό,τι φωτογραφίες έχει βγάλει από τη μέρα που γεννήθηκε. Πραγματικά συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, μπράβο. 250 με 260 χιλιάρικα λίρες τη βδομάδα και η ζωή είναι ωραία. Είναι το Ρούμπεν Δίας, δεν το είχα. Μπράβο του, μπράβο στο Ρούμπεν Δίας, μπράβο, συγχαρητήρια. Throw yourself in the air με τους Cypress Hill λοιπόν. Ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά όλα τα σχόλια για τα αποτελέσματα της Basket League, του Nations League και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Θα πούμε και για σιρούλες και ταινιούλες όπως γουστάρετε. Ωραίο που ξέχασα να σας το πω και ευχάριστο ανάλαφρο είναι και το Brothers με τον Μακόναχη και τον Χάρελσον να υποδίονται τους εαυτούς τους. Χαλαρό και ωραίο, τρία επεισοδιάκια έχουν βγει μέχρι τώρα. Ρίχτε του και αυτού νου μια ματιά.

Φίλε, όχι, η Κάια στο Λεντάριο δεν είναι. Παρθένα έχει δύο παιδάκια, να πούμε, και είναι προσφάτως χωρισμένη. Και αυτή είναι 33 στα 34, όπως η Μάγια Τζάμα. Η οποία Μάγια Τζάμα είναι ελεύθερη. Ορμάτε, παλικάρια, ορμάτε, τρεχάτε. Αλλά σου λέω, πραγματικά, μια φωτογραφία σε χίλιες λέξεις. Βλέπεις μια φωτογραφία και λες, γεια σου, τσολιά μου. Λοιπόν, για το καινούργιο Harry Potter, μα το Harry Potter έχουν βγει τρέιλερ, θα βγει τα Χριστούγεννα. Είναι καλογυρισμένο, είναι ακριβό, θα βγει στο HBO. Αλλά είναι όλο ίδιο με τις ταινίες, δηλαδή, και νομίζω πάλι τις ίδιες ιστορίες θα δούμε. Σίγουρα θα τις ξαναδούμε, έτσι. Τα έχω δει σινεμά όλα τα Harry Potter, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και 100 φορές να γυρίσω θα το ξαναβλέπω, γιατί μου αρέσει, κι ας είναι και με διαφορετικούς ηθοποιούς. Σκέφτομαι ότι μεγάλωσε. Πώς μεγάλωσε το κοριτσάκι τότε η Ερμιόνη μας, που την είχαμε μπαμπάδες εκεί και τη μεγαλώναμε βλέποντας το πρώτο στα σινεμά τότε, και λέγαμε τι ωραία που παίζουν τα πτυχία.

0: Ρίγια. Η Emma Watson, τι ωραίο, τι καταπληκτικό παιδί. Cypress Kill διαφημίσεις, συνεχίζουμε. Έχετε ξεπυκινήσει πολύ όμορφο. Δεν ξέρω ρε για τη γιαγιά. Δεν ξέρω για τη γιαγιά που σφάξαν. Δεν με ενδιαφέρει. Πάτα μάγια τζάμα, άσε ρε τους φόνους τώρα. Αφήστε τους φόνους και τα μίση. Αλή, αλή και τρισαλή που λέει. Αφήστε, ας τους φόνους. Κοίτα, μάγια τζάμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: bwin Sport FM 94,6.
3: Συνεχίζουμε με τους Tribe Called Quest και το σενάριο. Πρέπει να ανανεώσω τις χιποπιές μου. Μου κράσαρε και ο σκληρός δίσκος πέρσι και είχα κοντά στο τέρα είχα από χιποπάστε παιδιά. Δράμα, άντε τώρα να ξαναβρίσκω τα CD και τις τίκες και τις βαλίτσες και τα λοιπά. Να ριπάρω ξανά, να κάνω πολλή δουλειά. Κάποια ώρα, κάποια στιγμή θα γίνουν και αυτά. Και έχουν κυκλοφορήσει κι άλλα, βγάλα και το καλοκαίρι Cypress. Θα τα μεταφέρω. Κούλι, δεν είμαστε άσχημοι, φτωχοί είμαστε. Αγόρι μου, το νόημα της ζωής. Φυσικά. Κανείς δεν είναι ρε άσχημος αυτόν τον πλανήτη, κανείς δεν είναι. Το κασέρι είναι που κάνει τη διαφορά. Να σου πω και κάτι, δεν θα σε παρηγορήσω σίγουρα με αυτό, γιατί Ρουμπεν Δίας να παίρνεις με 250 και 260 χιλιάρικα στη Manchester City από το Μανσούρ δεν γίνεσαι σε μία μέρα, έτσι. Κάτι έχει κάνει κι αυτός για να κυκλοφορεί τέτοια υπερ αεροπλανοφόρα στην προχειροπική του ζωή και μπράβο του αγοριού. Σκέψου όμως πόσο υδρότα, πόσο πόνο, πόσο καημό και πόση αυταπάρνηση έχει ρίξει στη ζωή του για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο κάποιος, ε. Είναι δύσκολη μπάλα, σκληρή. Πολύ για να φτάσει σε τέτοια στάνταρ και τέτοια επίπεδα. Όπως και οι παιχταράδες μας της εθνικής μας ομάδας που σήμερα στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο παίζουμε με τη Γερμανία και προσδοκούμε για το καλύτερο, αν και είμαστε σίγουροι ότι οι Γερμανοί θα είναι πάρα πολύ καλύτεροι από το πρώτο μάτς και πιο δύσκολοι. Και είναι ακόμα μεγαλύτερος ο βαθμός δυσκολίας και δύσκολο να τους ευνηδιάσουμε για δεύτερη φορά. Αλλά να σου πω, φτωχοί είμαστε, δεν είμαστε πλούσιοι. Όμως, λίγο να γυμνάζεις που λέγαμε χθες να γυμνάζεστε, έστω και το περπάτημα κάνει καλό. Όσο γυμναστείς θα κουραστείς, θα πονέσεις, αλλά θα δεις αποτέλεσμα. Και γυμναζόμενος σίγουρα θα νιώσεις καλύτερα, θα σου φτιάξει διάθεση και σίγουρα θα ομορφύνεις. Όποιος γυμνάζεσαι, ομορφαίνει παιδιά σε κάθε φάση της ζωής του. Είναι καλό πράγμα η γυμναστική. Είναι ζόρυο και ξέρετε τι, no pain no gain που λένε και στο χωριό μου. Αλλά χωρίς δηλαδή, άμα δεν στρώσεις ποπό δεν πιάνεις ψάρι που λένε ο πάνσοφος λαός μας. Είναι ζόρικο, αλλά το αίσθημα χαράς που σου βγάζει ο αθλητισμός όταν κάνεις ένα sprint, ένα τρέξιμο και φτάνει η καρδιά σε ένα επίπεδο να έχεις καλή φυσική κατάσταση, να σηκώνεις βάρη, να κάνεις το σπορ που γουστάρεις ερασιτεχνικά, εμένα μου αρέσει το kickbox, σου βγάζει το αίσθημα της ευτυχίας και το αίσθημα αυτό, επειδή είναι φυσικό γιατί έχεις κουραστεί και ανταμείβεσαι, είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή τα ναρκωτικά είναι ψεύτικο πράγμα. Κάνουν καταστροφή, στον καταστρέφουν τον οργανισμό. Γιατί είναι μη φυσική η ευτυχία που σου προσδίδουν. Άρα δώστε του, γυμναστείτε. Εγώ μπήκα, καλά έκανες και μπήκες ρε φίλε. Σούπα, μάγια τζάμα. Έτσι έλεγε και ο Σάκωνας. Ναι ρε, αθλούμε, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μεγάλη αλήθεια κι αυτή. Και αυτός ο αθλητισμός που λέει ο Τσακώνας, όχι σε υπερβολή βέβαια. Καλό είναι, φεύγει το φρέο φίλε και ανοίγουν οι ορίζοντες και ο εγκέφαλος και πάει καλά. Ήξερε ο Τσακώνας τι έλεγε. Πάρει κανένα βάση κανένα ζόρι, αθλούμε, βέβαια τι. Εντάξει, τώρα τα αστεία με τον Πρωθυπουργό και την Εθνική και την Κατεμιά, ρε παιδιά, αυτό είναι χιούμορ του 1983, έχουμε 2026, το ίδιο πράγμα, δεν έχει βαρεθεί να το ανακυκλώνεται, πάμε να παίξουμε τώρα και ό,τι γίνει. Με τη Γερμανία παίξουμε, δεν περνούμε με τις κουκουβάουνες. Ο Ρήλος είναι καλά, ο Ρήλος και κουράζεται, μιλήσαμε χθες, απολαμβάνει τις ανάσες που πρέπει να πάρει για να μπει να παίξει. Δεν είμαστε, είπαμε, γυμναζόμαστε ερασιτεχνικά, αλλά δεν έχουμε τα στάνταρ και τη φυσική κατάσταση της Εθνικής Ελλάδας, του Τσιμίκα, του Τζόλι και των άλλων παιδιών. Οπότε θέλουμε καλύτερο rotation εμείς εδώ πέρα, τα μεγάλα τα παιδιά. Ναι, για τη συνθηματάρα μας, ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Παιδιά, το σύνθημα που παραφράσαμε των Νορβηγών, το κουπί εμείς, είναι... είναι αρχαίο πνεύμα θάνατο. Μας απολαμβάνωσα, λαό, σε κάτι τέτοια. Όπως και ρήμη του λόγου ο Πρίντεζης που έκανε το παιχνίδι το τηλεοπτικό με τη Γερμανία, που έχουμε βάλει τον γκολ, είμαστε σε πελάγη ευτυχίας όλοι. Και λέει, η ελληνική κερκίδα δίνει ρεσιτάλ, και ακούγεται εκείνη την ώρα από όλο το γήπεδο να, στο Άουξμπουργκ, να φωνάζει «Μη σταματάς, μη σταματάς». Ήταν μεγάλη στιγμή ελληνικού πολιτισμού και παιδείας και φώτα που δώσαμε σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά αυτοί είμαστε και μας αρέσει, ρε φίλε, που είμαστε αυτοί σε τέτοια περιστατικά, σε αυτή τη δόση. Εντάξει, άλλο η εσκρολογία και το ακατάσχετο μπινελίκι που καταντάει εμετικό μετά από κάποιες δεκαετίες της ζωής σου να ακούς όλο αυτό τον οχετό κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Στο λέω και εγώ που έχω περάσει από κερκίδα κάποια στιγμή της ζωής μου. Εντάξει, το συχαίνεις αυτό το ακατάσχετο μπινελίκι και την εσκρολογία. Αλλά τώρα όλο αυτό τώρα, κερδίσει τη Γερμανία πρώτη φορά μέσα στο Άουγκσμπουργκ και να λέει ο άλλος ρε σιτάλη ελληνική κερκίδα και ακούγεται μη σταματάς, μη σταματάς να τους νικάς. Λέω εγώ τώρα, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο, ακούγοντας τον Busta Rhymes. Σιγά την κόμενα, μ' αρέσεις φίλε, σε θαυμάζω, σε χειροκροτώ, πιστεύω ότι είσαι τουλάχιστον ο Ρόκος ή Φρέντι, για να λες κάτι τέτοιο, σιγά την κόμενα. Βάλε Beastie Boys στο Fight For Your Right To Party, λέει ο Μάικς από το Ηράκλειο. Φυσικά και θα το βάλω, αλλά Beastie Boys έχουν 2-3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες τραγούδια. Όλη την ώρα είναι Fight For Your Right To Party. Καλημέρα από το βροχερό Ηράκλειο της Κρήτης, εμένα μου αρέσουν τα Petit. Φίλε, όλες οι καλές του κόσμου χωράνε στα όνειρά μας και στη φαντασία μας. Εκτός αν είμαστε ο Ντίας και παίζουμε στη City που μπες να δεις λίγο τις διακρίσεις του και χειροκρότησε τον, ανέβηκε πολύ στην εκτίμησή μου. Καλά τα γκολ του Ρονάλντο που έχει σπάσει τα κοντέρα, αλλά ο Ντίας έχει βάλει περισσότερα γκολ, βλέπω. Εκεί που μετράει. Κι ας είναι center back. Καλημέρα, όπως είπες φίλε μου, στο βροχερό Ηράκλειο της Κρήτης και την αγάπη μου, τη λατρεία μου και την αμέριστη συμπαράστασή μας στους συνανθρώπους μας, στους συμπατριώτες μας και τους καλούς μας φίλους και φίλες από την Κρήτη στην ταλαιπωρία και στα προβλήματα που προέκυψαν από την κακοκαιρία. Τους έχουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Εντάξει, δεν θέλω εγώ, όπως ξέρετε, δεν μου αρέσει αυτό να το βαραίνω και να το φορτώνω. Αντιλαμβανόμαστε τις καταστροφές που γίνονται και ξέρουμε ότι η περίοδο κλιματικής αλλαγής που διανύουμε και είναι σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, ανά πάσα ώρα και στιγμής μπορεί να συμβεί και σε εμάς. Οπότε συμπονούμε, νοιαζόμαστε, ενδιαφερόμαστε και ό,τι μπορούμε κάνουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λέμε μια καλή κουβέντα που δεν φτάνει, αλλά έχουμε το νου μας στις καταστροφές που έγιναν στους ανθρώπους μας. Σαν αμαρίν και ξερό ψωμί μου, λέει ο Μάικς Ηράκλειος. Ναι, ωραία είναι η Φιλανδή πρώην πρωθυπουργός, αλλά ρε φίλε, τώρα εδώ σου λέω για... σου λέω για Μπαπέ και Χάλαντ μαζί, άστο. Κι άλλος βλέπω, ρε ποιοι με ακούνε ρε. Ρε ποιοι με ακούτε ρε, δηλαδή. Σιγά την κομμενίτσα λέω. Τόσο ταυραντισμένοι πεταράδες είστε εσείς που με ακούτε ρε. Μπράβο, δεν το είχατε. Μπράβο σας κύριε, μπράβο σας, σας συγχαίρω, φαντάζομαι. Εγώ σηκώνομαι, χειροκροτώ και υποστηρίζω. Ο καθένας ό,τι μπορεί. Τι πουλί του παραδείσου είναι η τζάμα. Ναι, ρε φίλε. Τώρα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, επειδή βλέπω ο Γκάι Ρίτσι και το. Α, μου λέει ένας τι πραγματεύεται το The Gentleman. Ωραία πράγματα. Πιστολίδια, νταλαβέρια με ντρόγες. Underground του Λονδίνου, έπαυλες. Πολλών χιλιάδων τετραγωνικών παραδοσιακές βρετανικές αριστοκρατών. Πολύ τραγιάσκα, ωραία κουστούμια. Βρετανίλα φουλ. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Box πάντα, έχει πάντα το box μέσα στις ταινίες του ο Γκάι Ρίτσι. Διαχρονικά. Ποιος θα ξεχάσει άρρωστο τον καλύτερο ρόλο που έχει παίξει όλη τη ζωή ο Μπρατ Πιτ στο The Snatch. Και ακούγοντας τους De La Soul και το ring ring ring ring που μου ζητήσατε και αυτό εχθές, πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, να ακούσουμε και κάτι σοβαρό. Είναι μια λάδα αφριζώνη, είναι μια ανάλαφρη μέρα. Έχει ο Sport FM TV σήμερα τις μεταδόσεις των αγώνων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Στο Sport FM TV ο Παναθηναϊκός, στο Sky ο Ολυμπιακός. Δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και συνεχίζουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα έχει εφεδρίες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά στη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Για το λόγο αυτό, είπε, τα μέτρα θα επικαιροποιούνται και θα γίνονται σχετικές ανακοινώσεις κάθε 15 μέρες με ένα μήνα. Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει κακοκαιρία στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιερά Πέτρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Σημείωσε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα με πλημμυρισμένα υπόγεια και πλημμυρισμένα σπίτια, αλλά και καταστροφές σε καλλιέργειες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Το φαινόμενο βαίνει προς αποκλιμάκωση, τόνισε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Έφη Παπαβραμοπούλου. Αιματηρό περιστατικό τη νύχτα στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Έχασαν τη ζωή τους 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στη Χερσόνησο Ηρακλείου, 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου και 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας στην Καβάλα μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Αμερικανική κυβέρνηση απέλασε 2 μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ που συμμετείχαν στην 81η Γενική Συνέλευση, αφού αγνόησαν την εντολή να εγκαταλείψουν τη χώρα, ανακοίνωσε το State Department. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως τη 1 το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Επηρεάζονται μεταξύ άλλων Αλεξάνδρας, Ιπατησίων, η Ακαδημίας και η Οδός Αμερικής. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στον Πειραιά ως τη 1 επίσης λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου. Οι αγώνες επηρεάζουν και το τραμ. Στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπίο Βούλας Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μετά το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης, για όσους σας πέφτει λίγο βαρύ όλη αυτή η ακατάσχετη φλιαρία και πολυλογία, σας αφήνω να ακούσετε και καμιά παινιά έτσι αναγνωρίσιμη από τα παλιά. Ακούσαμε τον DMX και το Walk This Dogs, τον Μακαρίτη. Ακούμε τον Dr. Dre και το Snoop Dogg με το Steel. Παλιά κλασικά εικονογραφημένα διαχρονικά. Συζητάμε περί ανέμων και υδάτων εν ώψη της σημερινής αγωνιστικής δραστηριότητας σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εθνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο για άλλη μια μέρα, Nations League και μπάσκετ GBL. Μιλάγαμε για τηλεοπτικές σειρές, σας έλεγα για το Gentleman του Guy Ritchie που είναι γνωστό, σας έλεγα που μου κέντρισε ένα κάμεο μιας ωραίας κυρίας. Βλέπω ότι πολλοί εδώ δεν τη γουστάρετε λόγω του χρώματος του δέρματος της κυρίας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί νιώθω στα δισεκατομμύρια κατοίκων που έχει αυτός ο πλανήτης ότι έχω λιγότερους ανταγωνιστές, οπότε σας ευχαριστώ που κάνετε στην άκρη. Αγορίνες μου εσείς και ωραίες μου κυρίες, άμα κάποια κυρία θίγεται, έτσι καταλαβαίνετε ότι με στυλ αθλητικό σχολιάζουμε. Και καλή διάθεση. Δύσκολο το μάτς Κυριάκος σήμερα, το καταλαβαίνουμε. Βάλε και τις απαραίτητες αλλαγές, θα είναι θετικό το χι. Όχι ρε φίλε, παίζουμε με τη Γερμανία και του Jurgen Klopp και θα είναι εύκολο. Είναι δυνατόν? Το παρακάντε με τη συνεχή μουσική. Λες εσύ, οι άλλοι που λένε σταμάτα να μιλάς να ακούσουμε καμιά παινιά. Κούλη, ποια είναι η γνώμη σου για, το Sydney, για τη Sydney Sweeney, μου λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο, που βάζει θεμελιώδεις ερωτήσεις πάντα ο Μάκης από το Ηράκλειο. Μάκη μου, θα σου απαντήσω με το σχόλιο του Γιώργου του Χελάκη στο γύρο του 2004, μετά από μία από τις μεγάλες επικολυρικές νίκες μας. Για μας τα βεγγαλικά, για μια συγχωρεί.

Λοιπόν, και καθώς εδώ πέρα καλημερίζουμε το Χριστάρα το Ρομπόλι που κρατάει όλο το site αυτός και ο Σταύρακας, ο Καλογεράκης, ο άγρυπνος εργάτης ενημέρωσης που έρχεται από τα άγρια χαράματα και κάνει χίλιες και μία δουλειές. Βλέποντας τα σχόλια της πρώτης αγωνιστικής της Τίχημαν GBL χθες, ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολα λοιπόν από τη Μύκονο 85-88, η ΑΕΚ κέρδισε εύκολα 91-70 το Μαρούσι. Ο Κολοσσός στη Ρόδο επικράτησε 91-75 της Δόξας Λευκάδας. Μεγάλα ντέρμπι είχαμε στην Πάτρα και στην Καρδίτσα. Όπου το Περδιστέρι κέρδισε στην έδρα του Προμηθέα στην Πάτρα. Ενώ ο Άρης ιτήθηκε στην Καρδίτσα με 74-68. Παιχνίδι που το είδατε και στο Sport FM TV και στο Sky χθες σε μετάδοση του Βασίλη Σκουντή.

Σήμερα έχουμε νωρίς στο Sport FM TV το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίδων στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Ενώ στις 5.30 από την τηλεόραση του Sky θα μεταδοθεί το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό από το Ιβανόφιο. Τώρα όσον αφορά τα παιχνίδια του Nations League έχουμε... Το παιχνίδι του Κωσόβου με την Αυστρία από το Nova Sports Star στις 7, της Μάλτας με την Ανδόρα επίσης 7 από το Nova Sports 2, η Πορτογαλία παίζει με την Νορβηγία στο παιχνίδι που θα γίνει στις 10 παρατέταρτο, στη ζώνη των 10 παρατέταρτο από το Nova Sports Prime. Είναι το παιχνίδι που το αντίστοιχο παιχνίδι στην Νορβηγία ξεκίνησε όλος αυτός ως άλλος και ο χαμός με τον Κριστιάνο, ο οποίος ο Ζεζούς επέλεξε να του κρατήσει τον πάγκο σε όλο το παιχνίδι για να μην το χρησιμοποιήσει. Πράγμα που για τον Κριστιάνο είναι αδιανόητο και ασυγχώρητο. Έχετε εντύπωση, ο Κριστιάνο μετά από 41 χρόνια και τόσα χρόνια ποδοσφαιρικής διαδρομής και καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο, ότι παίζει PlayStation και είναι αυτός ο χειριστής της κονσόλας. Το μυαλό του και μια λίρα. Τι να κάνουμε. Η εθνική μας παίζει με τη Γερμανία. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί και από το Nova Sports Start και από τον Αλφα από το γήπεδο της Τούμπας. Η Ουαλία με τη Δανία. Η Ολλανδία με τη Σερβία. Και η Ιρλανδία με το Ισραήλ. Έχουμε και διάφορες μεταδόσεις για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πολλά παιχνίδια μπάσκετ από ξένα πρωταθλήματα βλέπω. Superbet League 2 βλέπω στις 3 παρατέταρτο. Ο Πας Πύργος παίζει με τον Πανιόνιο, παιχνίδι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2. Αυτά σε γενικές γραμμές από την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Η Βραζιλία μετά τα δύο παιχνίδια που έπαιξε με την Αυστραλία, τα φιλικά, έπαιξε άλλο ένα παιχνίδι με την Ινδία εχθές, στην Ινδία.

Κέρδισε στην Ιδία με 0-4. Με γκολ του Εστεβά, ο Βίλιαν και του Πέδρο. Και δύο γκολ του Σαμουέλ Λίνο στο 58 και το

0: Ενώ και η Αργεντινή έδωσε επίσης ένα πάρα πολύ εύκολο φιλικό παιχνίδι με την Μπουρκίνα Φάσο, κέρδισε 7-0. Δύο γκολ βλέπω ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ένα ο Πρεστινιάνη, ένα ο Νίκο Παθ, ένα ο Χούλιαν Άλβαρες, ένα ο Μασταντουόνο και ο Τζουλιάνο Σιμεώνο στο 93 έκλεισε τον χορό των τερμάτων της Αργεντινής. Που μπαίνει και αυτή πλέον σε ένα καινούριο περίοδο. Μετά την αποχώρηση του μεγάλου, του τρανού, του ξακουστού, του Λέο Μέση, ο οποίος αυτός δεν είχε δράματα, δεν είχε γκρίνιες, δεν είχε μουρμούρες. Πήρε το καβελάκι του και έφυγε, καθώς έκρινε ότι έφτασε στο πλήρωμα του χρόνου και η σάλα με υγεία μας. Ρε Μάκη, ο Κριστιάνο έχει τελειώσει εδώ και καιρό τώρα. Τι συζητάμε?
1: This is a journey.
0: Τι μου λες, ο Ζεζούς είναι κανονικός προπονητής. Έχει αναγνωρισιμότητα στην Πορτογαλία. Η μεγαλύτερη διάκριση του ήταν την περίοδο που ήταν προπονητής στην Μπενφίκα. Άφησε ανεξίτηλα το σημάδι του τότε. Είναι καλή επιλογή γιατί ο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Πορτογαλίας. Και αργά ή γρήγορα έπρεπε να γίνει αυτό, να ξεφορτωθεί το βαρύδιο για να πάει μπροστά, γιατί έχει πολύ καλή ομάδα, πολύ καλό υλικό και πολύ καλό ρόστερ. Η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας έχει πλούσιο ταλέντο, έχει πολύ μεγάλη παραγωγή ποδοσφαιριστών ταλαντούχων. Τώρα, το να λέω εγώ το μικρόφωνο, ο φτωχός και ταπεινός Κυριάκος ηχολήπτης που περιστασιακά γυρίζομαι το μικρόφωνο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι βαρύδιο για την εθνική Πορτογαλίας. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάλι βαρύδιο όταν μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, μεγαλύτερους αθλητές και τους πιο αναγνωρίσιμους τύπους του πλανήτη όλων των εποχών με μαζική επιρροή. Αλλά όταν είναι τόσο μεγάλο παίχτης, τόσο μεγάλος αθλητής και δεν έχει την αντίληψη να καταλάβει ότι όλα κάποτε έχουν ένα τέλος και οι φυσικές δυνάμεις σου σε εγκαταλείπουν και δεν μπορείς να ανταγωνιστείς, ο Κριστιάνο από τη μέρα που φύγε με τη Ρεάλ δεν είναι στο επίπεδο που ήταν. Έφυγε λίγο άκομψο, φάνηκε, γιατί ήταν συνδεδεμένος με τη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα όσα έχει πετύχει στα καλύτερα 10 χρόνια της καριέρας του. Αλλά από την περίοδο που έφυγε από τη Ρεάλ και μετά, όπου και αν πήγε, δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα και δεν μπορεί να είχε ακόμα κάποια παραγωγικότητα στο σκοράρισμα στη Γιουβέντους τα 2 χρόνια που κάτσε και την πρώτη από τον 1,5 χρόνο που έκατσε στη Manchester United, στη δεύτερη θητεία του στη United, είχε παραγωγικότητα στο σκοράρισμα, αλλά αποτελεσματικό στην γενικότερη του συνεισφορά στις ομάδες της Γιουβέντους και της United δεν είχε. Μετά πήγε στην Al Nassr που είναι φυσικά χαμηλότερο επίπεδο, που δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν ενδιαφέρεται και κανένας. Και στην Πορτογαλία εδώ και 6 χρόνια νομίζω καθυστερεί τον τρόπο παιχνιδιού και την ανάπτυξη. Τι δικαιώθηκε ο Ζήσος τώρα, και είναι η λογική να. Και ο Κυρνίκος ο Αλέφαντος, θέλω σκορές τον άτανε. Εκεί να δεις τα γινόταν. Καμιά δεν συγκρίνεται με τη Σάλμα Χαγιέκ, τη γυναικάρα μου, τη γιγαντοαφίσα την έχω πάνω από το προσκεφάλι μου. Αδελφέ μου, σ' αγαπάω, σε λατρεύω, συμφωνώ, αλλά κάποιοι εδώ από τους φίλους σου θα πούνε ότι είναι Μεξικάνα και δεν τη θέλουμε. Και μπράβο τους γιατί κάνουν χώρο για μας. Που δεν τραβάμε προζόρι με κανένα από αυτά τα ψευδοπροβλήματα. Αποθεώνουμε την καλή μπάλα από όπου και αν προέρχεται. Ως γνήσιοι ποδοσφαιρόφιλοι και οπαδοί του ωραίου φίλου. Αυτά, ακούμε τον Rakim και το Paid in Full, το ένα πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι της μεγάλης και λαμπρής δισκογραφίας του God MC, όπως λέγεται στην πιάτσα. Φίλε, ένας που μου λέει ότι πρέπει να έχω συγγένεια με τον Τζόουν Στάδε, δεν τον ξέρω τον κύριο, αλλά μπράβο του αφού έχει τέτοιο παρατσούκλι. Έχει πάει η Ινδία στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, φιλικό παιχνίδι ήταν, όπως και με την Αυστραλία. Ινδία, όχι, όσα χρόνια βλέπω μπάλα εγώ δεν θυμάμαι. Και από αναδρομές σε παλιότερα κύπελλα δεν θυμάμαι να έχω ακούσει ποτέ την Ινδία να έχει παίξει παγκοσμίου κυπέλλου. Αλλά φαντάζομαι δεν πρέπει να ασχολιόντουσαν και σοβαρά με το ποδόσφαιρο στην Ινδία. Τη συνέντευξη του Κατσουράνη στο Νικόλα το Ράπτη είδα, που είχε μερικά σπαρταριστά περιστατικά από το μικρό διάστημα που είχε κάνει συμβόλαιο και είχε παίξει στην Ινδία. Με τον Τρέζεγκέ που έλεγε που δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του γιατί είχε παραμεγαλώσει και το σώμα του δεν ακολουθούσε. Μισή τριχά του Μέση είναι ο Κριστιάνο. Εντάξει. Πάρ' το στην ομάδα σου, φίλε. Να σε γλεντάει ο Λιφίλιος. Ο Κοντός μεγάλωσε και αυτός. Δεν μπορούσε, φυσικά και δεν μπορεί εδώ και πολύ καιρό να κάνει τα πράγματα που έκανε. Αλλά το σήκωσε στο Κατάρ. Πήγε τελικό το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια συνεισφορά και επίδραση είχε. Και δεν τους έσπαγε και τα καραμπαλίκα, έτσι, στην Αργεντινή, όπως ο Κριστιάνο στην Πορτογαλία. Τώρα, μεταξύ Κριστιάνο Μέση περιορέξω σκοτολογηθόπιτα. Υπερπαίχτες και οι δύο. Αλλά σαν χαρακτήρα και συμπεριφορά, να κάνεις πάρτι και να φωνάξεις τον Κριστιάνο, Παναγία, θα σου διώξω όλο τον κόσμο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6. You know, people just don't see how much work is really involved in this rap shit. I didn't know it. I didn't see it. I never saw it until I was actually in it. You really gotta be in it to understand what it's like. But you always gotta, people always

0: Μεγάλα παιχνίδια λοιπόν είχαμε χθες στην Κροατία, στη Ριέκα, όπου η Αγγλία διέλυσε την Κροατία με 7-0. Δύο γκολ ο Χάρι Κέιν, δύο γκολ ο Σάκα, ένα ο Μπέλιγχαμ, ένα ο Γκόρντον και ένα ο Ρότζερ. Τρομερή η Ρεάλ Βιόνα σε εκπληκτική κατάσταση. Ίσως μετά την ακαταμάχητη και ανεπανάληπτη Ισπανία της Φούριας Ρόχας που δεν παίζονται, να είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο, μαζί και οι Γάλλοι. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω εγώ βέβαια το 6-4 που ήταν στο μικρό τελικό. Τόσο χορταστικό και υπέροχο παιχνίδι, δηλαδή παιδική χαρά. Σε μικρό τελικό δεν θυμάμαι να έχω ξαναπαρακολουθήσει ποτέ στη ζωή μου. Απίστευτο, αφίστευτο παιχνίδι. Ο τελικός ήταν παράσταση για ένα ρόλο. Από το 10 λεπτό ξέραμε τι θα συμβεί. Σαν τον Ταύρο Μάχο με τον Ταύρο ήταν η Ισπανία με την Αργεντινή. Επέβαλε το ρυθμό της από την αρχή στην Αργεντινή. Φάνηκε ότι οι Αργεντίνοι είχαν κάθε εκμάδα δυνάμεων τους καταθέσει τη μεγάλη ανατροπή που κάνανε εναντίον των Άγγλων στον ημιτελικό. Δεν μπορούσαν με τίποτα να πάρουν την μπάλα από τους Ισπανούς. Ήταν σαν τα μικρά παιδιά με τα μεγάλα, δεν σας παίζουμε. Και χάρη στον μεγάλο Τίμπου Μαρτίνεθ άντεξε και έβγαλε το μάτς μέχρι την παράταση η Αργεντινή, εκεί που με τον γκολ. Του Φεράν Τόρες, η Ισπανία στεύτηκε για δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ισπανία που εχθές έγινε η απονομή του παγκόσμιου κυπέλου, η παρουσίαση μάλλον, όχι απονομή, του παγκόσμιου κυπέλου στο κοινό της, το εντός έδρας παιχνίδι που έπαιξε με την Τσεχία. Φάνηκε για παράσταση για ένα ρόλο για άλλη μια φορά και μια εύκολη νίκη που ίσως να έγραφε πάλι πολλά το κοντέρ. Καθώς από πολύ νωρίς πέτυχε δύο τέρματα η Ισπανία. Το πρώτο υπέροχο από τον Γιαμάλ, το δεύτερο από τον σταθερά καταμάχητο Ρόδρι. Μάλιστα πήγε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι να κάνει την ίδια κομπίνα για να βάλει γκολ ο Γιαμάλ στα πρώτα 2-3 λεπτά του αγώνα. Σε δύο μάτς έχει συμβεί αυτό, πήγε να συμβεί και χθες. Το βάλε λίγο πιο αργά, αλλά ήταν πάλι πολύ θεαματικό το τέρμα του Λαμίλ Γιαμάλ, ο οποίος είναι και αυτός σεληνιασμένος. Καλοκουρδισμένη η μηχανή Φούριας Ρόχας. Αλλά κάπου λίγο στο δεύτερο μήνα σε κάποια φάση χάσαν τη διάθεσή τους, ενώ δείχναν ότι πάει εύκολα το σκόρ για μεγάλο κοντέρ. Βρήκα ένα όμορφο γκολ οι Τσέχοι. Μείωσαν το σκόρ και παραλίγο να ισοφαρίσουν σε μια φάση η οποία στην αρχή μας φάνηκε περίεργη. Όσοι βλέπαμε το μάτς τηλεοπτικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί ο Βασίλης Φωτιάς ακύρωσε τον γκολ. Μου φάνηκε για σκανδαλώδης απόφαση καθώς είχαμε εστιάσει στο αν είναι offside. Ο παίχτης των Τσέχων που κάνει την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Και αν έχει γίνει φάουλ στο Ράγια, τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ που ήταν σε κακή μέρα χθες, έκανε δύο χοντρά λάθη. Σαν να μην είχε συγκέντρωση ήταν. Αν έγινε φάουλ λοιπόν, κοιτάζαμε μετά στο Ράγια, εκτός αν είναι offside, ο παίχτης που έκανε την κεφαλιά από τον παίχτη των Τσέχων που φάνηκε προσωρινά να ισοφαρίσει σε 2-2. Είπα πάλι το έκανε το θαύμα του ο ρεφερή μας και ακύρωσε κανονικό γκολ και δεν συμβουλεύτηκε το VAR. Αλλά μετά από ένα replay φάνηκε ότι ήταν πεντακάθαρο το φάουλ την ώρα που γίνεται η σέντρα στο φάουλ. Έχει πάρει ο Ισπανός τον Τσέχο αγκαλιά και τον πάει βόλτα και, και χορεύουν blues. Οπότε ορθώς αγκυρώθηκε τον γκολ. Εκνευρίστηκαν μετά οι Τσέχοι, κλώτσαγαν αβέρτα, τους πλάκωσαν στις κάρτες. Δεν έχουν άδικο, κλωτσάγανε. Ορθή η εφαρμογή και του κανονισμού στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων που γίνεται βίαιο και άσχημο φάουλ των Τσέχων στους Ισπανούς την ώρα που βγαίνουν στην αντεπίθεση. Νομίζω ο Φερμίν Λόπεθ είναι επικίνδυνο μαρκάρισμα που για μένα δεν ήταν κίτρινη, ήταν κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα. Γίνεται ορχή εφαρμογή του κανονισμού, βγαίνει ο Μουνιώθ της Λίβερπουλ που ήταν πάρα πολύ καλός όσο χρονικό διάστημα ο Ισπανός ακραίος αγωνίστηκε και με τον συνήθι ύποπτο τον Μερίνο, τον άνθρωπο που μπαίνει και το βάζει. Όπως παλιά το έκανε ο Ole Gunnar Solskjær στην περίοδο που ήταν στη Manchester United και την Εθνική Νορβηγίας. Έτσι και ο Μερίνο είναι η χρυσή αλλαγή. Μπαίνει μέσα και το κολλάει. Παντός καιρού, σε κέρια σημαντικά και κομβικά παιχνίδια, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός. Ωραία τα παιχνίδια λοιπόν, αυτά και της Ισπανίας και της Αγγλίας εχθές. Εκοφαντική σίγουρα η νίκη της Αγγλίας στη Ριέκα επί της Κροατίας, 0-7, με σβηστά κιόλας. Ready or not. Ο Γιαμάλ λέει μπορεί να κάνει την καριέρα του Μέση. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, ο Μέση και ο Κριστιάνο, αν μας έλεγε κάποιος ότι θα έχουν τόση διάρκεια στην καριέρα τους και θα κάνουν τέτοιο αριθμό, θα έχουν τέτοιο αριθμό παραγωγικότητας, σκοράρισματος, συμμετοχών, τόσα παγκόσμια κύπελα και τόσο διάρκεια, θα λέγαμε φίλε, βλέπεις ταινία επιστημονικής φαντασίας με τον Σβαρτζενέγκερ και τον Σταλόν τη δεκαετία του 80. Δεν γίνεται. Πρέπει να περάσουν 2,5 δεκαετίες για να σου απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Μπορεί να απαντηθεί τώρα ένα παιδί που παίζει 2,5 χρόνια με δύο παίχτες που παίζουν από το 2002-2003 ο Κριστιάνο και από το 4-5 ή 5-6 ο Μέση. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη. Ακόμα να κλείσω. Δηλαδή, τι ερώτηση τώρα είναι αυτή. Αλλά ότι το παιδί είναι να έχω 1,000 μάτια να το βλέπω να παίζει. Είναι εκπληκτικός παίκτης, Μάκη μου, είναι πολύ ωραίος παίκτης. Έτσι όπως λέει ο φίλος που λέει δεν είναι απλώς ελληνιασμένος ο Γιαμάλ, είναι κάτι άλλο που το λένε στο χωριό σου. Ναι, φίλε μου, και δεν μπορώ να το μεταφέρω στο μικρόφωνο, καταλάβαμε όλοι τι εννοείς. Μαζί σου. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Η νέα πλατφόρμα του Sport FM μέχρι πότε θα είναι δωρεάν, θα είναι δωρεάν φίλε, βλέπε, μπαίνε μέσα και βλέπε. Θα σε έχουμε ως σχολιαστή, λέει ο Λουκάς. Και φαντάζομαι όχι σε αγώνες. Ως τεχνικός σε αγώνες να πάω, ευχαρίστως. Ό,τι ρόλο μου δώσει το θαυμός, είμαι ευχαριστημένος. Ηχολήπτης είμαι βασικά, χαμηλά η μπάλα και ό,τι χρειάζεται βοηθάμε στο μαγαζί της καρδιάς μας. Μια και βάζω παλιά κομμάτια αμερικάνικης hip hop, θέλω να πω σε, άκουσα ότι έρχεται ο Exhibit στην Ελλάδα. Βεβαίως και έρχεται ο Exhibit στην Ελλάδα και ήρθε και ο Νικόλας Αχτύπης ήδη, ο οποίος θα μας πει ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων που έχω καθυστερήσει τουλάχιστον ένα λεπτό να το βάλω. Και ο Νικόλας όμως είναι εδώ, σαν έτοιμος από καιρό. Καλημέρα, θα μας τα πει όμορφα και σωστά.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Νικόλας Άκτυπης. Ιωαννίδης Κοστούλας για τη θέση πίσω από τον Φορ και Μασούρας ήττεται για το αριστερό άκρο της επίθεσης. Τα διλήμματα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον αγώνα με τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Έχουμε δουλέψει καλά στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε ψυχολογία των ισοσερβός. Για τρομερή φουρνιά της Ελλάδας έκανε λόγο ο Γιούργεν Κλοπ. Η Καρδίτσα σόκαρε τον Άρη με 74-68 εντός έδρας στην πρεμιέρα της στοίχημα GBL. Ποδαρικό με τον δεξί για την ΑΕΚ που νίκησε 91-70 το Μαρούσι στη Σανέλ Αρίνα και τον ΠΑΟΚ που επιβλήθηκε με 88-85 εκτός έδρας της Μικόνου Μπέτσον σε άλλα χθεσινά μάτς. Κολοσσός Δόξα Λευκάδας 91-75, Προμηθέας Περιστέρι 88-94. Σήμερα αναμένεται ο Λιβάη Γκαρσία στην Αθήνα μετά τη συνεννόηση του Παναθηναϊκού με την Ομοσπονδία του Τρινιντάτ και τον Πάγκο προκειμένου να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία. Μαθαίνω πράγματα από τον Ομπράντοβιτς, να είναι υπερήφανος ο κόσμος για εμάς, υπογράμμισε ο Τζέικομπ Νίστρουπ σε δηλώσεις του στο κανάλι της Πράσινης ΚΑΕ. Το δεύτερο φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο διάστημα της διακοπής θα δώσει σήμερα η ΑΕΚ στο Ελληνικό απέναντι στον Πανετολικό. Σε φούλο ρυθμό αναμένεται να μπει τη νέα εβδομάδα ο Ρώτα που θα είναι διαθέσιμος εκτός απρόπτου στην επανέναρξη με τον Όφη Ομαλά. Εξελίσσεται η αποθεραπεία του Βάργα. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής. Στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση ή ανανεώσεις των Ζιβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη. Ρεπό και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Αλεσίου Λύση. Από Τρίτη θα βουλάρει ο Ολυμπιακός για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, αφού υπάρχει τριήμερο ρεπό. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Μάριος. Πιθανότητες να βρίσκεται στην αποστολή έχει ο Μπέιλι, ενώ αισιοδοξία υπάρχει και για τον Τσά. Από την Τρίτη θα επιστρέψουν στις προπονήσεις και οι παίκτες του Άρη, ώστε να κορυφωθεί η προετοιμασία για τον αγώνα με τον Βόλο Έλαμπετ. Την απόκτηση του 26χρονου πορτιέρε Απόστολου Τσιλιγκίδη ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Νίκη Βόλου ΑΕΛ Νόβιμπετ 2-2 στο Θεσσαλικό ντέρμπι που άνοιξε την αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής της Superbet League 2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 στο άλλο μάτς της χθεσινής ημέρας. Η Αγγλία διέσυρε 7-0 την Κροατία στη Ριέκα για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου της League A του Nations League. Ισπανία-Τσεχία 3-1 στο άλλο μάτς για το ίδιο γκρουπ. Για τη League B, Ελβετία-Σλοβενία 2-1 και Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει αυτός, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
10: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Στην πρώτη και καλύτερη αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Wings for FM και τους 94,6 είστε συντονισμένοι. Είμαστε λίγο σε mood hip hop αυτό το Σαββατοκύριακο. Αφήνουμε λίγο και τα τραγουδάκια να παίζουν παραπάνω κάθος. Έχουμε μικρότερη επικαιρότητα. Η εθνική μας ομάδα στο σημερινό παιχνίδι δεν αναμένεται να έχει πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Στο αρχικό σχήμα έχουμε τον τραυματισμό του Τζόλι. Για να δούμε σήμερα τι θα γίνει, ποιους παίχτες μπορεί να ξεκουράσει ο Ιβάν και ποιους θα συνεχίσουν να παίζουν ακάθεκτοι. Στο μάτς με τη Γερμανία, να δούμε και οι Γερμανοί με τι σχήμα θα παραταχτούν, που έχουν πάρα πολλές επιλογές και αυτό είναι ένα προσόν που έχουν υπέρ τους σίγουρα η πληθώρα επιλογών οι Γερμανοί στο ρόστερ τους, που στο τρίτο κατά σειρά από τα παιχνίδια που δώσαμε τους Σέρβους ήταν εντυπωσιακή, με το Florian Wirtz να είναι πάντα χουμπαρόν σε όλες τις φάσεις. Ο Πέλκας είπαμε ότι κλήθηκε να αντικαταστήσει τον τραυματία Χρήστο Τζόλι, που κάμια τριάδα εβδομάδες θα λείψει σίγουρα.

Ο Κλοπ έσπασε μέλη για την εθνική μας ομάδα, έδειξε ενήμερος και για το τρέχον ρόστερ και το ταλέντο που έχει και τις προδιαγραφές και τις προδοκίες που υπάρχουν, όπως και για την ιστορία της εθνικής μας ομάδας, την επίδραση που είχε ο Ρε Χάγκελ στο Euro του 2004, το πόσο σεβασμό τρέχει στο πρόσωπο του Ρε Χάγκελ, όπως και όλοι οι Γερμανοί, και την προπονητική του αξία, τη σημαντική συνεισφορά του Άγγελου Χαριστέα την περίοδο του Euro και την πολύ καλή φόρμα στο σκοράρισμα που είχε εκείνη την περίοδο που ήταν ακαταμάχητος και ανεπανάληπτος ο Χαριστέας και άλλαξε τη ιστορία της χώρας μας πραγματικά με αυτές τις εμφανίσεις που έκανε τότε το εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και τα μεγάλα γκολ του Χαριστέα με την Ισπανία, τη Γαλλία και τον τελικό με την Πορτογαλία. Θυμάμαι σαν χθες το πρώτο φιλικό παιχνίδι με τη Ρωσία του Άγγελου Χαριστέα στο γήπεδο του Όφη που είχε βάλει δύο τέρματα φιλικό, ήταν επί Βασίλη Δανίλ. Ήταν ένας γάμος που φαίνονταν από την πρώτη μέρα ότι ήταν φτιαγμένος για να ευδοκιμήσει και να πάει καλά. Είχε βάλει γκολ στην Γερμανία στο θρυλικό μάτς τότε στο ΆΚΑ που είχαμε χάσει με 2-4 με τους Γερμανούς να παίζουν με 10 παίχτες. Είχε βάλει το ένα από τα δύο γκολ στο μεγάλο παιχνίδι στο Old Trafford, αυτός και ο Ντέμις Νικολαίδης που είχαμε έρθει 2-2 με τους Άγγλους. Με το φάουλ ο Βίδα του Μπέκαμ στον Νικοπολίδη στη λήξη του αγώνα που έδωσε στην Αγγλία τη δυνατότητα να προκριθεί. Είχαν καρδιοπτυχθεί πίσω οι Άγγλοι τότε. Φοβερός ο Κλοπ, ρε παιδί μου. Έχει τέτοια ακτινοβολία σαν άνθρωπος. Έχει τόσο ωραίο λόγο που δεν μπορείς με τίποτα να τον αντιπαθήσεις. Δεν μπορείς να τον δεις σαν αντίπαλο. Είναι σοφός, είναι καταπληκτικός, είναι υπέροχος άνθρωπος. Είναι ωραίος. Για να δούμε πώς θα τα πάμε σήμερα. Δύσκολη αποστολή, αλλά είναι μια ομάδα που έχει κερδίσει την αγάπη μας, την προσοχή μας. Μας αρέσει να τους βλέπουμε, διασκεδάζουμε.

0: Παίζουν ωραία μπάλα και καταθέτουν ό,τι κμάτα των δυνάμεων τους έχουν. Είναι ωραίο το διεθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Σαν νέα τώρα θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα ξανά οι διοργανώσεις και υποχρεώσεις των συλλόγων. Ο Νταβίτ Φουστέρ πιάνει δουλειά στον Ρέντι, επιστρέφει στον Ολυμπιακό, πλέον έχει πόστο στο τεχνικό επιτελείο του Αλκουαθίλ και άμεση επικοινωνία και με τον Κορδόν που είναι ξανά τεχνικός διευθυντής στον Ολυμπιακό. Δηλώσεις βλέπω και του Νίκολιτς εν ώψη της επανεκκίνησης των υποχρεώσεων. Δυνατό φοινικό με τον Πανετολικό θα έχουμε, βλέπω. Let's take it to the streets, cause I'm ready to cruise. Just bought me and my cars all some brand new shoes. And the people just there, so I. Μιας και ακούμε τον Ludacris και ακούγοντας το Act Full από το πρώτο soundtrack της πρώτης ταινίας Fast and Furious, πάμε τώρα για την 12η ταινία την επόμενη σεζόν που θα κλείσει το κεφάλαιο ταινιών που ξεκίνησε από το 2001 μετατρέποντας τον Vin Diesel και την. Γκαλ Γκαντό, την Σαρλίζ Θερόν και άλλους πολλούς, αλλά κυρίως τον Βιν Ντίζελ και τον μακαρί τον Πολ Γουόκερ σε Μέγκα Στάρς, την Τζορντάνα Μπρούστερ. Είδα ότι έγινε ανακοίνωση ότι φυσικά ένα επιτυχημένο franchise ταινιών ή σειρών δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ να αναπαράγεται. Οπότε είχαμε ανακοίνωση για επερχόμενη τηλεοπτική σειρά Fast and Furious. Όσοι δεν έχετε δει, είχε βγει και animation, πάρα πολύ καλή σειρά στο Netflix. Για 4-5 σεζόν είχαν βγει. Fast and Furious Speed Racer ήταν νομίζω ο τίτλος. Αρκετά συμπαθητική. Όχι μόνο για πιτσιρικάδες. Ήταν ο ξάδελφος του Τωρέτο εκεί πέρα πρωταγωνιστής. Στην animation απεικόνιση των χαρακτήρων. Οπότε γκάζ, γιες και τιμονιές και τηλεοπτικός προσεχώς. Αν και εντάξει, μετά την τέταρτη ταινία νομίζω έφυγε το franchise από κόντρες αυτοκινήτων και αγώνες ταχύτητας, αυτοσχέδιους, και πήγε σε άλλη διάσταση επιστημονικής φαντασίας και υπερφυσικής δράσης. Με προσθήκες του Ροζ, του Ροκ, του Κέρτ Ράσελ, του Τζέισον Στέιθαμ, εξού και το spin-off των ταινιών, το Hobbs & Shaw. Διασκεδαστικό, επαναλαμβανόμενο, αλλά διασκεδαστικό franchise ταινιών. Ανάλαφρο, χαλαρό και υπέροχο. Έχουν πεθάνει κάποια από τους πρωταγωνιστές των ταινιών αυτών 4-5-6 φορές και ξαναστενούνται και επανέρχονται και ξαναπροστιδώ ξατραβά. Δυστυχώς ο Paul Walker πέθανε στην πραγματικότητα σε ατύχημα με μια Porsche που καρφώθηκε σε ένα δέντρο ενός φίλου του που την οδηγούσε. Ηρωνία αυτή, να αλλάξει όλη σου ζωή από ένα χαρακτήρα ταινιών με αγώνες ταχύτητας και δράσης.
1: 4,6.
2: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας

0: χρειάζομαι τσιγούρα. Απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να δω

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το Flavor Flav, τον Chuck D, τον Terminator X και τα άλλα παιδιά. What we got to say, part to the people. Soundtrack της μεγάλης ταινίας Do the right thing του Spike Lee. Άλλος ένας σκηνοθέτης που διαχρονικά έχουν ενδιαφέρον οι ταινίες του σε όλη τη σταδιοδρομία της καριέρας του, ο εκκεντρικός σκηνοθέτης και φανατικός οπαδός στο New York Knicks με ξεζητημένες αντιδράσεις στο μαγικό κόσμο του NBA ανά τις δεκαετίες. Γιόρτας επιτέλους και αυτός ο έρημος, ο καψερός πρωτάθλημα. Μετά από τόσες δεκαετίες αναμονής γεύτηκε τη χαρά του πως είναι να πάρεις ένα τίτλο και δει του NBA.

0: 7 πόντους έχει καταφέρει λοιπόν το εθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο Nations League να πάρει μέχρι στιγμής. Η νίκη στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, η νίκη στο Augsburg επί της Γερμανίας και η ισοπαλία την προηγούμενη Πέμπτη επί της Ολλανδίας στην Τούμπα με 2-2, παρότι προηγηθήκαμε με 2-0 στο σκορ. Με Μασούρα και Ρέτσο δεν πάμε πουθενά, αδερφέ, πήγαινε και ρίχτω στη Μαγιορική. Άστο, πάρε μια μπάλα και βράστηνα μέσα σε μια κατσαρόλα. Δεν κάνεις για μπάλα, άστο που δεν κάνει ο Ρέτσο. Ναι, ο Μασούρας με μια assist και ένα γκολ. Και ο Παναγιώτης ο Ρέτσος τώρα, μιλάμε για παιχτάρα, έτσι, από τα καλύτερα center back όλων των εποχών που έχω δει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ίσως ο καλύτερος του Ολυμπιακού, μαζί με τον Μέλμπερκ και τον Αβραμ. Δεν κάνει, εντάξει, δεν κάνει. Και εσύ δεν κάνεις για Κροατής, αλλά τι να κάνουμε, σε έχουμε. Έχοντας παίξει προφανώς στη Λίβερπουλ και στη Manchester United, του Ferguson και τη Λίβερπουλ του Κλόπ εσύ και τη City του Guardiola. Δεν κάνει, λέω, ρε, τους κομμάσου. Δεν έκανε και ο Κουρμπέλης, αλλά όταν έβαλε τον κόσμο στη Γερμανία πρέπει να έχεις βγει με το σόβρακο στο μπαλκόνι. Όπως και εγώ που κοντεύω να τρυπήσω τα τζάμια. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν αυτοί που βλέπουν μπάλα. Υπάρχουν αυτοί που άλλοι που βλέπουν μπάλα και κοιτάνε το κινητό όλη την ώρα βλέποντας. Ενώ έχεις το ακριβό προϊόν στη μεγάλη οθόνη, βλέπεις βλακίες στο κινητό. Γιατί το κινητό το 99,9% είναι ηλιθιότητες και χάσιμο χρόνου. Σπατάλη ενέργειας και. Λοιπόν. Μπορεί να μπεις δηλαδή στο διαδίκτυο, στο YouTube, να δεις ό,τι ποδοσφαιρικό πλανήτη έχει γίνει στον πλανήτη, τα highlights, είτε εκείνης της μέρας, είτε της προηγούμενης, είτε παλιών δεκαετιών, αν γίνει αναδρομή σε κάποιο παλιό σημαντικό παιχνίδι, και μπορείς να κάνεις να βλέπεις κουτσομπολιά. Ή άμα έχει χάσει ένα μάτι η αγαπημένη σου ομάδα που σε πλήγωσε και είναι φυσιολογικό, έτσι, γιατί δενόμαστε συναισθηματικά με τις ομάδες που υποστηρίζουμε ή οι εθνικές ομάδες ανάλογα με τη χώρα που καταγόμαστε. Κάθεσε μετά και ψάχνεις να βρεις θεωρίες συνωμοσίας για να φτιάξεις τον εγκέφαλό σου, το εγώ σου, ότι εγώ είμαι ο μεγαλύτερος στον κόσμο και στον πλανήτη. Δεν είσαι. Δεν είσαι ούτε ο Γιούργεν Κλοπ ούτε ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Είσαι ένας τύπος που δεν ξέρεις να δεις μπάλα. Όχι να την αξιολογείς, να την εκτιμήσεις και να την αγαπήσεις. Και τους παίχτες και τα παιδιά και την προσπάθεια που κάνουν. Κάπως έτσι πάμε να κάνουμε λοιπόν άλλο ένα διαφημιστικό διάλειμμα για το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης. Άλλα 20 λεπτάκια μουσικούλα. Κυρίως. Τη συνέχεια. Ποιος είναι Βαλεντίνα στη συνέχεια, θύμισε μου. Ο Τσιριγότης, ο ένας και μοναδικός. Θα μας πει πως η Αργεντινή έβαλε 7 γκολ στην Μπουργκίνα Φάσο. Μια και αγαπάει πάρα πολύ την Αργεντινή. Ο Τσιριγότης, ναι, ξεκινάει αυτό. Από τις δύο ώρες που κάνει εκπομπή, 45 λεπτά θα λέει μισό την Αργεντινή, μισό την Αργεντινή, όπως εγώ απεσιότατο στον Despicable Me. Και μετά στα μπάσκετ είναι καλό. Στα μπασκετικά του σχόλια είναι καλό ο Τσιριγότης. Είναι ωραίος. Γενικώς είναι τυπάρα ο Τσιριγότης, τον αγαπώ και τον πειράζω. Αλλά η αδυναμία του πραγματικά στο πόσο μισή την Αργεντινή. Είναι και ρεάλ. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, Είναι όμως λίγο καλή ομάδα, αρέσει. Μπορεί να είναι αντιπαθητικός ο Πέρεθ και η πολιτική του. Είναι καλή ομάδα. Βέβαια τους χώσατε δύο μπαλάκια και τους έτσουξαν. 2-1 δεν κερδίσατε τώρα στο Μετροπολιτάνο και τους έτσουξαν και ακόμα ουρλιάζουν. Γιατί ουρλιάζουν τόσο πολύ. Ναι. Φίλε, βγήκε η Λα Λίγκα και της είπε επίσημα σκάσε να πούμε ρεάλ και εντάξει από τότε ήταν που τρελάθηκαν δηλαδή. Να αγιάσουν το στόμα του πρόεδρου της Λα Λίγκα που τους το είπε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η Ελλάδα έχει εφεδρίες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση. Σημείωσε ότι η στήριξη της κυβέρνησης στους πολίτες όσον αφορά στη θέρμανση θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Σοβαρά είναι τα προβλήματα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, η οποία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολιστήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμουτζάκης. Σημείωσε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο ροθπέδιο Λασιθίου. Αιματηρό περιστατικό στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχιά δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Επίσης, στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Στην Καβάλα, νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελευστηρίων ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας και η Οδός Αμερικής. Στον Πειραιά επηρεάζονται η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη γραμμή 6 του τραμ τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλα, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ως τη μία. Αναλυτικά στο sky.gr. Και ο καιρός είναι έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
9: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Novaroof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
10: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
13: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
14: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Συνεχίζουμε με τον επίσης Μακαρίτη. Έφαγε μια σφαίρα στην κεφάλα ή στο στομάχι τον Biggie Small ή Christopher Wallace ή Notorious B.I.G. και το Mo Money Mo Problems. Είναι ένας από τους λόγους που το φάγε το κεφάλι του ο Κακομοίρης. Μεγάλη ταλεντάρα, μεγάλη ταλεντάρα και ωραίο flow. Ο Κρίστοφερ ο Γουάλας. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6. Ειδήσεις, επικαιρότητα, αγώνες, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Big Wings for FM, Sport FM TV, Sport FM GR. Βαράτε παντού, ακολουθήστε μας όπου και αν βρίσκεστε. Ξεκίνησε και η πλατφόρμα μας, εντελώς δωρεάν. Μπαίνετε μέσα από το browser σας και βλέπετε ό,τι γουστάρετε και ό,τι έχει. Θα του πω του Τσιρικότη ρε Μάγκη ότι έχει καλή πένα. Θα του το πω, να είσαι καλά. Συμφωνώ και εγώ μαζί του. Ναι, ας φίλος, ωραία, εντάξει. Ας πούμε ότι εγώ μπουμπούνας, ρε παιδί μου, και δεν είσαι εσύ φίλε μου και μου λες ότι ο Μασούρας και ο Τάκης ο Ρέτσος είναι κακοί παίχτες. Ποιος θα βάζει στη θέση του? Δεν είναι πιο φορμαρισμένος από τον Κουλιέρα και αυτόν τον καιρό? Είναι τι στοιχεία έχει για να δέσει σαν δίδυμο με τον Μαυροπάνο? Εγώ τους βλέπω ότι κάνουν τρομερές εμφάνισεις. Το δικό λες στο κεφάλι του και κάνει λάθος και βάζουμε τον γκολ ο Ντάμφρις που μετά ακυρώθηκε λόγω ότι έρχονταν από θέση offside στο 2-2 που δεν έγινε και έγινε πολύ αργότερα. Στο ένα από τα δύο γκολ που ακύρωσε το VAR του Ντάμφρις στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Και όταν πιέζεσαι και έχει την μπάλα ο Ολλανδός συνέχεια και σε πιέζει και αλλάζουν θέσεις και κατεβαίνουν με έναν τρόπο που παίξαν πάρα πολύ καλά ο Ολλανδοί. Παίξαν ένα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα και μας βάλαμε στο τέρμα ουσιαστικά. Δεν μας άφησαν να πάρουμε ανάσα σε σχέση με το πρώτο που τους ευνηδιάσαμε και πήγαμε το παιχνίδι στα μέτρα μας και κάναμε τρομερά πράγματα. Όταν πιέζει θα το κάνει το λάθος. Και ο Μακαρίτης, ο Μπαρέζη τα έκανε τα λάθη όταν τον πίεζαν. Και ο Φαντάικ στη Λίβερπουλ, όταν που παίζει με τη Σίτη, θα το κάνει το λάθος. Δεν γίνεται. Όπως και ο Ολλανδός πιέστηκε στο πρώτο ημίχρονο και κάνει το λάθος και του κλέψει την μπάλα Φώτης και την έδωσε στο Μασούρα. Ο Μασούρας δεν ξεκίνησε, ο Τζόλης ξεκίνησε. Αλλά και ο Κωνσταντέλιας τώρα έχει χιαστό. Ο Τζόλης χτύπησε. Τι δηλαδή ήθελε? Τι επιλογή είχε ο Γιωβάνοβιτς και δεν την έκανε? Και τι άλλο έπρεπε να κάνει ο Μασούρας, δηλαδή σπάθια να καταπιεί? Δεν μάρκαρε. Δεν πήρε την κεφαλιά και βγήκε ο Φώτης και έκανε το 1-0. Δεν βγήκε τρέιλερ όταν έκλεψε την μπάλα ο Φώτης στο δεύτερο και έκανε το 2-0. Τι είναι άλλο να κάνει δηλαδή σε ένα μάτς με την Ισπανία στην Τούμπα? Τακτικά. Να πούμε ότι ήταν ο Καρέτσας και πήρε τη θέση του Καρέτσας και να τον κρατακρίνουμε. Ναι, το ταλέντο το ατομικό που είχε με την μπάλα στα πόδια ο Καρέτσας να πάει στο 1-1, να ανοίξει χώρους και την ατομική ποιότητα που έχει. Και τα χαρακτηριστικά ο Καρέτσας να τριπλάρει, δεν την έχει κανένας άλλος παίκτης. Αυτός και ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Είναι καλύτερο. Και παλιότερα ο Φορτούνης που είχε πιο πολλές ανάσες, ήταν τρομερός. Τι τεχνικές γνώσεις και μόρφωση πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει χολύπτης, φίλε? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και με συγκρίνεις εμένα που είμαι χολύπτης σε ραδιόφωνο. Με ηχολήπτης στην αυλία. Ηχολήπτης, φίλε, πρέπει να έχεις ανεπτυγμένες πάρα πολλές αισθήσεις. Πρέπει να έχεις πολύ καιρό στο μάχη με τον κόσμο που συνεργάζεσαι. Είναι πιο δύσκολη η μουσική από τους δημοσιογράφους. Οι αθλητές είναι πιο εύκολοι. Οι αθλητικοί δημοσιογράφοι, οι αθλητικοί συντάκτες, σωστό, είναι πιο εύκολοι από τους πολιτικούς ή τους καλά μην πιάσουμε τα celebrity κλπ. Βοήθα Παναγιά μου. Ενώ δυσκολία, πρέπει να έχει καιρό στο μάχη. Πρέπει, εντάξει, να βλέπει που είναι ο πιο δημιουργικό τομέα ηχοληψία, φίλε, πρέπει να έχει πολλέ ικανότητε και πάρα πολλέ αναπτυγμένε αισθήσει. Πάρα πολλέ γνώσει, να ενημερώνει συνέχεια. Γρήγορα αντανακλαστικά, αντίληψη, καλό αυτή. Το αυτή, ξέρει, είναι ταλέντο, γεννιέσαι, δεν. Είναι λίγο επάγγελμα που χρειάζεται υψηλή ευφυΐα, νομίζω, η ηχοληψία. Και γενικώς οι τεχνικές γνώσεις δεν είναι μόνο το διάβασμα, δηλαδή. Είναι και αντίληψη, όπως και το πώς συνεργάζεσαι με χαρακτήρες που είναι στα θεάματα και... Είναι λίγο ζόρικη. Μην βλέπεις εδώ που είμαστε ομάδα καλή δεμένη και η νουμερίτιδα που έχουμε είναι σε χαμηλό βαθμό. Τους κλείσαμε στην περιοχή μας, καχαχα, καλημέρα. Ένας φίλος μου λέει πάλι, άμα φάμε 5 ή 7 με τη Γερμανία, τι θα λες? Ρε αδελφέ, να σου κάνω μια ερώτηση. παίζει η Ελλάδα με τη Γερμανία. Δηλαδή το πιο πιθανό αποτέλεσμα όταν παίζει η Ελλάδα με τη Γερμανία, με την Ολλανδία, με την Αγγλία, με την Ισπανία, ποιο είναι? Πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίσαμε μέσα στο Άγκσμπουργκ. Πριν δύο χρόνια κερδίσαμε πρώτη φορά στην ιστορία μας στην Αγγλία μέσα στο Γουέμπλεϊ. Όταν πήραμε το Euro του 2004 στην Πορτογαλία, έγινε το 8ο θαύμα του κόσμου. Ακόμα μνημονεύεται στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έχθες ο Κλόπ πάλι συνέντευξη τύπου, το ανέφερε συνεχώς και το μνημόνευε. Τι πιστεύεις δηλαδή ότι είμαστε? Τι θέση έχουμε σαν οντότητες στον κόσμο? Φυσικά στηρίζουμε, πανηγυρίζουμε. Όταν κερδίζουμε χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε. Όταν χάνουμε στεναχωριόμαστε. Προχθές που σου λέω ήταν καλύτερη η Ολλανδία από εμάς, το δεύτερο ημίχρονο μας πιέσαν πάρα πολύ. Στεναχωρηθήκαμε γιατί είχαμε προηγηθεί 2-0 και είχαμε πιστέψει. Και μέχρι το 90 που το κρατάγαμε, λέγαμε κράτα, μας το κόλλησε ο Ράιντερς και σοφάρισε. Τι να κάνουμε? Στεναχωρηθήκαμε, πρικαθήκαμε. Θέλαμε να έχουμε 9 βαθμούς, αλλά όταν παίζουν και οι άλλοι, παίζουν και οι άλλοι ρε φίλοι, και παίζουν καλά και έχουν και καλούς παίκτες και έχουν και καλές σχολές ποδοσφαίρου. Και είναι και μεγάλες χώρες. Άμα φάμε λέει 5 και φτάμε τη Γερμανία, θα λέει ποιο είναι το πιο πιθανό? Δηλαδή τι θα μπουν τα παιδιά και θα τα δώσουν όλα σήμερα? Δεν θα μπουν με προοπτική να κερδίσουν και να δείξουν ότι ήταν πυροτέχνημα η νίκη μες στο Augsburg? Αλλά δεν είναι εύκολο πράγμα η μπάλα. Θέλει μπάλα, είναι ζόρι και πολύ μπάλα, δεν. Χαριτολογούσα και έλεγα χαριτομανιές στην αρχή, έτσι για να ξεκινήσουμε να δάθουμε την εκπομπή, και έλεγα για το Ρούμπεν Ντίας και το τι ωραίος και ερωτεύσιμος γόης είναι. 260.000 λίρες τη βδομάδα του δίνουν. Δεν του τα δίνουν σούπα γιατί είναι τσολιάς και στο Σύνταγμα. Είναι παιχτούρα. Μου λες σκέψου ότι τράβαγε ο ηχολήπτης του τάδε. Ναι φίλε, οι ηχολήπτες στα συγκεκριμένα κέντρα. Είχα φίλους που δουλεύανε σε νυχτερινά κέντρα. Και στο συγχωρεμένο το Μαζονάκη, ο καλύτερος μου φίλος, ο δικός μου φίλος ήταν στα φώτα τότε. Πού είναι για τα μέρη μου ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Την νίκα δεν τον ήξερα, ήταν 4-5 χρόνια μεγαλύτερος μου. Εντάξει, είναι και πολύ ανθυγιεινοί χώροι τώρα τα κέντρα που παίζανε ελληνικά, έτσι. Είναι χώροι που ο πιο υγιεινός και αθλητικός τύπος στον κόσμο, να είσαι μόνο τώρα, μόνο η νύχτα σε γυρνάει άσχημα, έτσι, και είναι ζόρικα. Αλλά τόση κάμνα δηλαδή που τρως, δηλαδή πραγματικά. Να μην καπνίζεις και να είσαι ο υγιέστερος άνθρωπος στον κόσμο, θα έχεις αναπνευστικά προβλήματα μετά από ένα τρίμηνο. Αλλά εντάξει, οι δουλειές, κάθε δουλειά έχει τα ζόρια της. Οι δουλειές είναι δουλειές, παιδιά. Σε όλα τα επίπεδα, και καλύτερες και χειρότερες και οι πιο, αυτές που φαντάζουν, πιο φανταστικές, χαλαρές και όμορφες. Μόνο εσείς που τις κάνετε, ξέρετε και που είστε από μέσα. Και δεν παραγνωρίζω ότι 99% κάνετε πιο δύσκολες δουλειές από μένα και γι' αυτό σας στηρίζω. Και άμα πείτε και μια κουβέντα παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Απλώς εντάξει, τώρα όταν άλλος μου στέλνει 30 μηνύματα, ρε φίλε, δεν το έχεις, δεν το καταλαβαίνεις. Για να μην το διαβάσω, δεν το έχεις, δεν είναι αξίζει να αναφερθεί. Δεν τραβάω ζόρι να πω ότι είπα κοτσάνα ή ότι κάτι δεν το ξέρα, δεν το είπα σωστά, έκανα καλή και εκτίμηση. Α, λέει δεν κάνει, δεν κάνει τώρα. Πώς δεν κάνει ρε φίλε, παίζει 10 χρόνια μπάλα στο υψηλότερο επίπεδο, σε διεθνές, έχει παίξει στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, έχει κατακτήσει σαν αρχηγός του Ολυμπιακού Conference League. Δεν κάνει. Όχι, κάνει και παρακάνει. Και είναι και τρομερό παιδί, να είχα κόρη, αν την έδινα κιόλα. Και η Ζηρίδη Κυριάκο δεν πήρε ο φορμαρισμένος, είναι πιο φορμαρισμένος από το φιλότιμο Μασούρα. Το ακούω αυτό ρε φίλε, το ακούω, είναι μια κριτική, θα φανεί. Είναι ελπιδοφόρος πολύ, έχει προδιαγραφές, μελλοντικά ίσως να βοηθήσει το συγκεκριμένο παιδί. Αυτό μάλιστα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, να το κρίνουμε και μπορεί να γίνει λάθος εκτίμηση. Αυτό το μήνυμα ναι, είναι άξιο αναφοράς και συζήτηση. Γεια σου ρε φίλε Βαζελοπαπού, είσαι ωραίος άρχοντας, συμφωνώ με το μήνυμά σου. Πιο μεγάλη έκπληξη του ευρωπαϊκού ποδόσφαιρου ήταν το 2004 ή το 92? Πολύ μεγάλες και οι δύο. Ποιος? Το 92 οι Δάνοι που ήρθαν από τις παραλίες γιατί αποκλείστηκαν οι Ιουγκοσλάβοι λόγω του πολέμου του εμφυλίου που είχε ξεκινήσει τον τότε η Ιουγκοσλαβία. Ήρθαν από τις παραλίες χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Αλλά ήταν 8 οι ομάδες τότε. Δηλαδή έπαιζες 3 μάτς στον όμιλο, είχαν παίξει με την Αγγλία, με τη Γαλλία και με τη Σουηδία, είχαν χάσει σίγουρα από την Σουηδία, είχαν έρθει με τη Γαλλία, είχαν έρθει σόμπαλοι με την Αγγλία, είχε παίξει και ο Μπεντ Κρίστενσεν σε εκείνο το μάτς, σαν αλλαγή, και είχαν κερδίσει τη Γαλλία στο μοναδικό τουρνουά των Γάλλων που ο Μισελ Πλατινί είχε κοουτσάρει σαν προπονητή στην Εθνική Γαλλία τότε, με τον Ζαν Πιέρ Παπέν, μεγάλο όνομα τότε των Γάλλων. Παίξαν μετά τον μεγάλο ημιτελικό, τον απίστευτο, με τους Ολλανδούς που τον πήραν στα πέναλτι, δηλαδή που παίξανε μπαλάρα. Και μετά έγινε ο τελικός με τους Γερμανούς, βγήκαν στην κόντρα, τους βάλανε ένα γρήγορο γκολ στην αρχή. Μετά έβγαζε ο Σμάιχελ, δεν ξέρω και εγώ τι έβγαζα, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι έβγαζε εκείνη τη μέρα. Βρήκαν και ένα δεύτερο γκολ με τον μεγάλο Βίλφορ τότε. Και τέλος, ήταν τρομερή έκπληξη. Αλλά ήταν 3 και 2, 5 παιχνίδια. Εμείς παίξαμε ένα παιχνίδι παραπάνω. Εμείς παίξαμε 6, αλλά. Οι Δανείοι είχαν παρουσίες όμως σε Euro, σε Mundial, είχαν κάνει το 80 δηλαδή θαύματα. Είχαν βγάλει παίχτες σε πολύ ψηλό επίπεδο τότε, τον Έλκερ, τον Λάουντρουπ, τον Λέρμπι. Ήταν μια μισή δεκαετία που ήταν βαθιά μέσα στα πράγματα. Είχαν πολλούς στάρ στο γερμανικό, στο ολλανδικό και στο αγγλικό πρωτάθλημα οι Δανείοι. Εκείνα τα χρόνια. Εμείς ήμασταν ακόμα άβγαλτοι τότε. Ήμασταν ένα Euro το 80 είχαμε παίξει και ένα Μουντιάλ το 94 που είχαμε φάει 4-4-2. Που είχε γίνει και λίγο χαμός το Μουντιάλ το 94 με τα δείπνα του Αλ και τα Παναγούλια στους ομογενείς. Του μεγάλου κατά τα άλλα, έτσι, Αλ και τα Παναγούλια σαν προσωπικότητα προπονητή. Και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Με την εθνική μας ομάδα. Ακούσατε χθες κάτι τρομερές, φοβερές και απίστευτες ιστορίες του Χρήστου Σωτηρακόπουλου που αξίζει όλη την να ακούσετε και να μαθαίνετε, γιατί είναι παιδαγωγικές και μορφώνεστε. Την περίοδο της Χούντας που είχαν γίνει κάποια ανεκδίκητα πράγματα μετά από τα μάτς με την Ισπανία και την Ιουγκοσλαβία. Και θέλανε να αποκλείσουν όλους τους παίκτες διαβίου και κάτι τέτοια τσολιαδίστικα που λέγονται ακόμα και τώρα, έτσι. Που του παρέλαβε την ομάδα και του είπε: Λαμβάνω, αλλά τέρμα οι κοτσάνες και τα λοιπά. Δεν αποκλείεται κανένας, δεν τιμωριέται κανένας και θα έχουμε χρόνο να παίξουμε και να ανταγωνιστούμε. Mary, Mary, I need your hug. Το 92 έπαιζαν 10 λεπτά η μπάλα και τα υπόλοιπα 80 η μπάλα γυρνούσε πίσω από το Σμάιχελ που την κρατούσε. Φίλε, δεν πρέπει να το έχεις δει το μάτς. Πρέπει να έχεις δει μόνο highlights στο YouTube του 1,5 λεπτού. Έχανε ο Έφενμπερκ, έχανε ο Χέσλερ, έχανε ο Φέλερ, έχανε ο Κλίνσμαν. Το 92 νομίζω δεν έλειπε ο Ματέους λόγω τραυματισμού, αν δεν κάνω λάθος. Είχε τον Τόμας Ντόλ, έναν ανατολικό Γερμανό που παίζε στη Λάτσιο και τον είχε βάλει αλλαγή και ήταν τότε πολύ φορμαρισμένος. Είχε το Ρίτλε, είχε χάσει πάρα πολύ. Δηλαδή έβγαζε ο Σμάχελ, έβγαζε χαμός. Σφυροκοπούσε οι Γερμανοί. Ανέβαινε ο Μπρέμε. Μεγάλη Δανία, αλλά για μένα το μεγάλο μάτς που έχει κάνει στο τουρνουά είναι πρώτα το μάτς με τη Γαλλία που δεν την περιμένεις. Κάνει ένα 2 ή 3-1, δεν θυμάμαι, και πετάει τους Γάλλους έξω. Και μετά η μπαλάρα είναι στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς το 2-2. Είναι φοβερό παιχνίδι το 2-2 με τους Ολλανδούς που χάσει το πέναλτι ο Βαν Μπάστεν. Και έβαλε το τελευταίο ο Κριστόφ Τεαριστεδοπόδαρος χωρίς φόρα στη διαδικασία των πέναλτι.

Να ρωτήσω, λες, τον κύριο Σωτηρακόπουλο, οι Δανείοι δεν ήρθαν από τις παραλίες, ήξερα τι θα γινόντουσαν και προετοιμαζόντουσαν, μέγας μύθος αυτός. Δεν θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ότι ο Λάουντροπ ο μεγάλος δεν είχε παίξει. Είχε παίξει μόνο ο Μπρίαν, ο μικρός.

Καλημέρα στο φίλο που λες από το κρού της κουζίνας του Αναβίδα της Ρόδου. Καλημέρα φιλαράκι, να σε καλά, καλή ακρόαση. Να καλέσει την εθνική παίκτες του Πανιούνιου, λέει ο Άγγελος. Ναι, αν είναι ο Αναστόπουλος, ο Μαύρος και ο Σαραβάκος, να τους καλέσει. Ο Τσιαντάκης και ο Μαραγκός. Να τους καλέσει, Άγγελ. Έλα ρε, Άγγελ, ανέβα στη Super League και θα τα πούμε.

δω την εκπομπή του Ντέμι με καλεσμένο το Γεωργέα. Το Φούλι έχει τρομερό γέλιο, απίστευτο ρε φίλε. Ό,τι κάνει ο αγαπημένος, λατρεμένος και καλός φίλος μετά από καιρό που τον έχω γνωρίσει, είτε εδώ πέρα είτε σε όλες τις θητείες που έχει περάσει εδώ και έχει κάνει εκπομπή στο Big News for FM, ο Ντέμις τον ακολουθώ με τα μανίας και βλέπω τα πάντα. Νομίζω πρέπει να γιόρταζε κιόλας, να έχει γενέθλια αυτές τις μέρες, να το ευχηθώ χρόνια πολλά αν το ξέχασα. Είναι ωραία και με το Λίμπε τώρα που κάνει, αλλά γενικώς τους παίχτες τους παρακολουθώ και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχουν να πούνε πράγματα για να προσθέσουν και τις απολαμβάνω. Βλέπω τον Ομπράντοβιτς, λέει, πολύ πιο πεινασμένο από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια. Πώς βλέπω τα πράγματα στον μπάσκετ. Δεν θα το έλεγα. Ο Ομπράντοβιτς είναι ο Ομπράντοβιτς, ρε παιδιά. Είναι μέγεθος. Έχει αξία, είναι σταθερά. Και είναι από τις κορυφές προσωπικότητες του παγκόσμιου μπάσκετ. Τελεία και παύλα. Πώς λέγεται αυτό που παίζει τώρα του Snoop, λέγεται. Style. Ποιον γουστάρω να έχω λιπτό? Εδώ πέρα όλους προφανώς. Αλλά μια δυναμία στον κάρπετ και τον πανούσο την έχω. Στο Fight Club. Σε όλους μωρέ, όλους. Τι λένε ωραίες λέρες. Τρομερή είναι, φανταστική. Ο αντίπασο δε σύλλας. Κορφέι. Τον εαυτό μου το γουστάρω να ακούω και να μιλάω. Αλλά πρέπει να το κάνω και θα το κάνω. Με χαρά.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σταματήσω την ακατάσχετη φλιραρία, πολυλογία, ανταλλαγή μηνυμάτων, τη μικρή επικαιρότητα και την ανάλυση. Ακούμε τους Stereo MCs και το Connected, ένα τραγούδι που ξεκινάνε το πρόγραμμά τους πάρα πολλά κλαμπ εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας ατμόσφαιρα. Έρθει ξανά πέρσι Stereo MCs, δεν κατάφερα να τους δω, ούτε τα 90's στο Ρόδο μου είχαν έρθει και να πάει όλοι οι γνωστοί μου τότε. Σας αποχαιρετώ, έρχεται ο Αλέξανδρος ο Τσιριγότης, ο ένας μοναδικός, ο οποίος θα σας πει τα πάντα για τη νίκη της Αργεντινής επί της Μπουρκίνα Φάσο με 7-0. Θα σας κάνει ανάλυση και των 7 τερμάτων της Αργεντινής στο θηρίο που σκότωσαν, που λέγεται Μπουρκίνα Φάσο, όπως και τη νίκη της Βραζιλίας στην Ινδία σε φιλικό παιχνίδι και οι Βραζιλιάνοι με 0-4. Αλλά ο Αλέξανδρος, επειδή σας είπα, είναι σεσημασμένος αργεντινόφιλος, θα εστιάσει πάρα πολύ εις βάθος στην τεχνική ανάλυση και στις λεπτομέρειες που έκριναν αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στην Αργεντινή και την Μπουρκίνα Φάσο με 7-0. Γεια σας και χαρά σας, καλημέρα, να προσέχετε. Σε όλες τις κυρίες, σε όλους τους κυρίους, όπου και αν βρίσκεστε, στο θείο μου τον Μπάρι, στην Σιρό, πρώτα απ' όλα. Και καλή τύχη στο εθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, στο παιχνίδι με τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα. Ό,τι και αν γίνει, τους αγαπάμε, τους στηρίζουμε, τους λατρεύουμε και τους ευχαριστούμε για τις χαρές που μας έχουν δώσει. Έρχεται ο Νικόλας Αχτύπης που γουστάρω να τον ηχολιπτάρω παντού, σε ό,τι και αν κάνει, και στα σποτ που εκφωνεί με περίσσια λαχτάρα και μπρίο, σκέρτσο και φαντασία, κάνοντας τα τρέιλερ όλων των σποτ του σταθμού σχεδόν, γιατί είναι ένας μοναδικός και πολυεργαλείο, παίζει σε όλες τις θέσεις και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου και του βόλεϊ. Και σας χαιρετώ όλους.

0: Big Win Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεση θα είναι η Τούμπα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Bwin Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sport Start και Αλφα. Στο άλλο μάτς του Δευτέρου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Πρεμιέρα για τους αιώνιους στην στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων στη Μία στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τον Ηρακλή στις 5.30. Κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6 στα χθεσινά μάτς. Καρδίτσα Άρης 74-68, ΑΕΚ Μαρούσι 91-70, Μύκονος Μπέτσον Πάοκ 85-88, Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας 91-75 και Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94. Τεστ εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει στις 11 τον Πανετολικό στο γήπεδο του Ελληνικού. Χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο από αυτό που είχαν μέχρι τώρα και σε νεαρούς από την ομάδα κάτω των 19 θα δώσει ο Μάρκο Νικολίτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού, θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Θέτηκα μηνύματα από Μπέιλι και Σα εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ ο Αντώνης Τσιφτσής. Στο επίκεντρο το επόμενο διάστημα για τη διοίκηση, οι ανανεώσεις Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδη και Χατσίδη. Ρεπό και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λύση. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος φιλοξενεί τον Πανιόνιο με τηλεοπτική κάλυψη από Ερδιο Σπορ και 15 λεπτά αργότερα παίζουν Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, ραδιοφωνική ενημέρωση από Bwin Sport FM. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 2.30 ξεχωρίζει στο σημερινό πρόγραμμα της All Win WBL. Τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV στα άλλα μάτς. Στη 1 Άρης Κρόνος, 15 λεπτά αργότερα Αθηναϊκός Κουάλκο Πάνθηλες Καβάλας. Στις 2 και 4 Παναθλητικός Αμίντας και στις 4 Πρωτέας Βούλας Παζιάννινα. Το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα του Nations League: στις 4 Αζερβαϊτζάν, Λιθουανία, στις 7 Μάλτα, Ανδόρα, Κόσοβο, Αυστρία και στις 10 παρατέταρτο Ιρλανδία, Ισραήλ, Πορτογαλία, Νορβηγία και Ουαλία, Δανία. Κάλυψη όλων από τα κανάλια της Νόβα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Big Win Sport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στο τον αέρα του Beam Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συριγώτης στο μικρόφωνο και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Αυτή τη στιγμή με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλα απ' έξω στην παραγωγή. Φυσικά η Βαλεντίνα βλέπει Φόρμουλα 1, έχει ήδη συντονιστεί. Θα έβλεπε αν είχε ξεκινήσει με ενημερώνει. Από ό,τι είδα, υπάρχει καταρακτώδης βροχή και έχουμε καθυστερημένη έναρξη στο Grand Prix. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά για το τι γίνεται στη Μαλαισία. Έχουμε μπόλικο πρόγραμμα, είχαμε και χθες μπόλικο αθλητικό πρόγραμμα και έχουμε και σήμερα και με την εθνική ομάδα και με τη στοίχημα GBL που ξεκίνησε ανοίγοντας το δρόμο και στο νέο project του Sport FM TV που παρακολουθήσατε σχεδόν όλα τα παιχνίδια της χθεσινής ημέρας σε συνδυασμό με την τηλεόραση του Sky και έχει και άλλα δύο μάτς σήμερα του Παναθηναϊκού με τους Vicos Falcons και του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό τα οποία θα τα δείτε στην τηλεόραση του Sky.

Νομίζω σε γενικές γραμμές η πρεμιέρα της Τίχημαν GBL είχε ωραία παιχνίδια. Εντάξει, και η ΑΕΚ είχε μια πολύ εύκολη βραδιά απέναντι στο Μαρούσι και απέδειξε ότι ήταν το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά τα μάτς των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης που περίμενε πολλοί κόσμος να τις δει και στο πρωτάθλημα μετά την αναβάθμιση που έχουν πετύχει φέτος είχαν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ που ήμουνα και εγώ μαζί με τον Σταύρο Σουτουλίδη στη μετάδοση, τον δυσκόλεψε πάρα πολύ η Μύκονος Μπέτσον. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ μέσω της προσωπικότητας των παικτών του το παίρνει το μάτς στο φινάλε. Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα ήταν πίσω στο σκορ, απέναντι σε μια ομάδα του Βαγγέλη Γιάγκου που παρουσιάστηκε τρομερά ανταγωνιστική. Από την άλλη, ο Άρης ήταν αυτός που την πάτησε την πρώτη μέρα της Στοίχημαν GBL. Άσχημο ξεκίνημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ιτήθηκε 74-68 από τη φοβερή Καρδίτσα και ακολούθησε και ένα τρομερό ξέσπασμα του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έδειξε από νωρίς ποιος είναι ο χαρακτήρας που θέλει να έχει η ομάδα του και ότι δεν μίλησε ότι δεν γίνεται, για το ότι δεν γίνεται να υπάρχει πίεση και να μην μπορούν οι παίκτες να τη διαχειριστούν. Χαρακτήρισε ντροπή αυτή την εμφάνιση και τόνισε ότι υπάρχουν απαιτήσεις από τον κόσμο. Ο Άρης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Όλοι οι παίκτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση και όσοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν δεν θα συνεχίσουν. Ήταν πάρα πολύ σκληρή η γλώσσα που χρησιμοποίησε ο Σπανούλης, αλλά θέλησε να τρίξει έτσι τα δόντια στους παίκτες του Άρη μετά από το κακό ξεκίνημα.

Τώρα επίτηδες δεν ακούτε τη φωνή μου που είναι αγοροξυπνημένη, θέλετε να με εκνευρίσετε πρωί-πρωί, μου στέλνει ο άλλος πρώτο μήνυμα. Ξέρεις πόσο ήρθε η Εθνική Αργεντινής χθες? Λες και δεν ξέρετε ποια είναι τα συναισθήματά μου για την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Τέλος πάντων, είχε η Αργεντινή από ό,τι βλέπω ένα φιλικό τα ξημερώματα απέναντι στην Μπουρκίνα Φάσο, πολύ δυνατό τεστ για την Αλμπισελέστε, και ήταν τόσο δυνατό που έληξε 7-0 το παιχνίδι για την Αργεντινή. Να πω και του σκόρερ, λοιπόν. Λαουτάρο Μαρτίνες έχασε πέναλτι, πήρε το rebound και το έβαλε. Αυτογκόλ ο κύριος Διαλό. Και μετά Πρεστιάνι, Νίκο Πάζ, Χουλιάν Άλβαρες, Μασταντουόνο και Τζιοβάνι Σιμεώνε. 7-0 λοιπόν στο φίλο που έστειλε το μήνυμα. Η Αργεντινή στο φιλικό με την Μπουρκίνα Φάσο.

Λοιπόν, όπως είπαμε, στο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τα μπασκετικά μάτς των δύο αιωνίων που κάνουν τζάμπολ και αυτοί στη Στίχημαν GBL, στην τηλεόραση του Sky, αυτό που ξεχωρίζει πάρα πολύ από το απόψινό πρόγραμμα είναι το μεγάλο μάτς της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο για την τέταρτη αγωνιστική της League A του Nations League, όπου συμμετέχει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία μέχρι στιγμής η εθνική μας ομάδα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, καθώς με 7 βαθμούς που έχει ήδη μαζέψει η εθνική στην πορεία της μέχρι στιγμής, άμα κερδίσει και σήμερα, θα εξασφαλίσει μάλιστα την πρόκριση στα νοκάουτ της διοργάνωσης και θα πετάξει έξω τη Γερμανία. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς το σημερινό για τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Λοιπόν, όπως είπα, πολύ σημαντικό παιχνίδι σήμερα για την Εθνική, η οποία κοιτάζει και το τι θα γίνει στο άλλο μάτς μεταξύ Σερβίας και Ολλανδίας. Γιατί άμα η Ελλάδα φέρει ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσμα από τη Σερβία, σε σχέση με τη Σερβία, θα έχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο κέρδος, ότι θα κλειδώσει τουλάχιστον την τρίτη θέση του ομίλου της και άρα θα κλειδώσει.

0: την κολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Να δω.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, άφησα λίγο να παίξει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι της LP. Έχει στείλει ένας φίλος, δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος που είχε στείλει για το μήνυμα πριν. Όντως σου αρέσει τόσο πολύ η Αργεντινή? Όχι, όντως δεν μου αρέσει τόσο πολύ η Αργεντινή. Όλο το καλοκαίρι που είχα εκπομπές τον Αύγουστο, προπαγάνδα κατά της Αργεντινής έκανα στην πραγματικότητα. Και μου στέλνει ο άλλος τώρα πρωί-πρωί πώς ήρθε η Αργεντινή στο σοβαρό παιχνίδι που έπαιξε με την Μπουρκίνα Φάσο. Τέλος πάντων, είπαμε 7-0. Ναι, όπως είπαμε, για την εθνική είναι σήμερα το πάρα πολύ σημαντική μέρα. Να πω ότι με εντυπωσιάζει το ότι ξεκίνησε η συγκεκριμένη διακοπή που είναι και μεγάλη, με μεγάλη ας πούμε ξενέρα του κόσμου που σταματάνε τα πρωταθλήματα και έχουμε Nations League, και νομίζω ότι η εθνική ομάδα με την παρουσία της και με τα αποτελέσματα που έφερε έχει κερδίσει τον κόσμο, και τώρα ο κόσμος θα ανυπομονεί σήμερα να δει την εθνική. Οπότε το κρίνω αυτό ως πάρα πολύ σημαντικό. Έλα Κυριάκο, τι θες να μου πεις?
1: Με την Αργεντινή ότι δεν είμαστε, το έχεις τονίσει, το έχεις υπερθεματίσει. Με ποιον είμαστε όμως?
0: Εγώ με ποιον είμαι?
1: Ναι.
0: Με το αντίπαλο δέος της Αργεντινής είμαι εγώ.
1: Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Κέρδισε 0-4 την Ινδία.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Και έπαιξε και άλλα δύο φιλικά με την Αυστραλία σε διαφορετικές μέρες.
0: Ινδία ποδοσφαιρομάνα, όχι σαν την Μπουρκίνα Φάσο.
1: Η οποία ένας φίλος μου γράψε ότι έχει παίξει, λέει, το 50, προκρίθηκε στο Μουντιάλ, αλλά δεν συμμετείχε. Το περίφημο Μουντιάλ της Βραζιλίας, του μεγάλου κλάματος που χάσαμε την Ουρουγουάη στο Μαρακανά και πέφτανε από τα μπαλκόνια μετά.
0: Το Μαρακανάσο που λέμε, ναι.
1: Αυτό.
0: Μην μου τα θυμίζεις τώρα, όχι ότι ζούσα.
1: Ποιος ζούσε από εμάς το 50?

0: Για να είμαι σωστός, πέρα από Βραζιλία, μέχρι πρώτη να υποστήριζα και μια άλλη ομάδα λόγω του αγαπημένου μου παίκτη. Αλλά ο αγαπημένος μου παίκτης αποχώρησε με άσχημο τρόπο από την εθνική του ομάδα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, οπότε πλέον δεν δηλώνω φαν της Πορτογαλίας. Άμα ξαναπαίξει, θα ξαναδηλώσω. Για την ώρα μόνο Βραζιλία έχουμε.
1: Δεν παίζει πιο ωραία τώρα όμως.
0: Καλά, αντικειμενικά εγώ το είχα πει πολύ καιρό ότι κάνει κακό στην εθνική του ομάδα. Απλά εγώ τον λατρεύω, τι να κάνω τώρα.
1: Εντάξει, άλλο τώρα, ρε παιδί μου, άλλο το άλλο. Αλλά...
0: Όντως, παίζει πολύ καλύτερα και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ταλέντο η συγκεκριμένη βερσιόν της Πορτογαλίας για να παίζει με σημείο αναφορά στο Ρονάλντο όπως έπαιζε πριν από 10 χρόνια. Οπότε συμφωνώ ότι δεν θα έπρεπε να είναι βασικός. Απλά θεωρώ ότι ήταν λίγο άσχημο όλο αυτό που έγινε, όχι από την πλευρά της Πορτογαλίας, την πλευρά του Ρονάλντο κυρίως. Ήταν άσχημος ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε. Δεν ξέρω αν είναι οριστικός, γιατί μπορούν να αλλάξουν αυτά. Αλλά ήταν κρίμα για την τεράστια δόξα που έχει δώσει αυτός ο άνθρωπος στην εθνική ομάδα και που του έχει προσφέρει η εθνική ομάδα να λήξει η σχέση αυτών των δύο πλευρών τόσο άδοξα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για το. Σίγουρα για το μεγαλύτερο Πορτογάλο παίκτη όλων των εποχών, τον πρώτο σκόρερ στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, τον μοναδικό που κατάφερε να την οδηγήσει σε τίτλο, αν βάλουμε και τα Nations League σε τίτλους, γιατί έχει κατακτήσει η Πορτογαλία και το Nations League. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα και είναι κρίμα να φεύγει έτσι χωρίς ουσιαστικά να τιμηθεί από την εθνική ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει μελλοντικά, αλλά αυτή τη στιγμή οι πλευρές ήρθαν σε πολύ μεγάλη ρήξη.

Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό έχει έρθει ένα μήνυμα στην Ευρωλίγκα, πώς είδες? Για να είμαι ειλικρινής, επειδή τα μάτς τους και τις δύο φορές ήταν πολύ κοντά χρονικά και την ίδια μέρα, και εγώ ήμουνα στο Telecom Center για τα μάτς του Παναθηναϊκού, έχω δει κυρίως τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό τον έχω δει μέσω highlights, αλλά αυτό που βλέπω από τον Ολυμπιακό σταθερά από την αρχή της σεζόν μέχρι και τώρα είναι ότι είναι μια ομάδα με τρομερή ασύλληπτη επιθετική ποιότητα που δεν μπορείς να την κρατήσεις με τίποτα, ας πούμε, κάτω από τους 90 πόντους, αλλά ταυτόχρονα αμυντικά δεν έχει τη σταθερότητα που είχε τις προηγούμενες σεζόν, και είναι και λογικό γιατί έχει χάσει έναν παίκτη που ήταν πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της σταθερότητας, τον Thomas Walkup, και ακόμα ψάχνει να βρει τις ισορροπίες στην περιφέρεια. Νομίζω ότι υπάρχει και πώς να το πω, μία, ας πούμε, χαλάρωση μετά την κατάκτηση του τίτλου, που είναι και λογική, σε όλες τις ομάδες συμβαίνει όταν έρχονται μεγάλες επιτυχίες, μετά το να ξαναβρεις το κίνητρο και τη σπίθα είναι λίγο δύσκολο, και νιώθω ότι ο Ολυμπιακός είναι λίγο σε αυτό το στάδιο που ακόμα παίζει με μια χαλαρότητα, δεν έχει βρει τα πατήματά του και την ψυχολογία, την οτροπία που θέλει ακόμα στη σεζόν. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ νωρίς, ποιότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις στην Ευρωλίγκα, καρμπών εμφανίσεις θα έλεγα, δηλαδή όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού έχουν πάει με παρόμοιο τρόπο. Τα έχει καθαρίσει από το ημίχρονο, με έμφαση στην αμυντική του ταυτότητα, κάτι που σίγουρα δεν βλέπαμε την προηγούμενη σεζόν, τις προηγούμενες δύο βασικά θα έλεγα. Στο ομαδικό παιχνίδι στην επίθεση, γυρίζει μπάλα, βγαίνουν καλά σουτ, εκμεταλλεύεται ο Παναθηναϊκός κάθε μισμάτς, διαβάζει το παιχνίδι. Όλα γίνονται πάρα πολύ σωστά, οι παίκτες συμμετέχουν όλοι, δηλαδή ο Μπράντοβιτς δεν αφήνει κανένα στον πάγκο. Όλοι οι παίκτες έχουν ένα ρόλο και φαίνεται ότι θέλουν πάρα πολύ να παίζουν για τον Μπράντοβιτς, προφανώς γιατί νιώθουν την εμπιστοσύνη του και το ότι όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν. Αλλά φυσικά βάζουμε πάντα τον αστερίσκο ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει κάνει αυτά απέναντι στις ομάδες που δεν ανήκουν στην ελίτ της Ευρωλίγκας. Ανήκουν ενδεχομένως στο κάτω μισό της οργάνωσης και αρκετά χαμηλά. Οπότε να δούμε πώς θα πάει αυτή η εικόνα των πράσινων, και στα πιο δυνατά τεστ θα αρχίσει γενομένης από αυτό με τη Φενέρμπαχτσέ που ακολουθεί τώρα ξανά στο Telecom Center, με αυτό το περίεργο πρόγραμμα που έχει ο Παναθηναϊκός στις πρώτες αγωνιστικές που παίζει μόνο εντός έδρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς με τη Φενέρ, η οποία επίσης είναι από τις ομάδες που έχουν κάνει το 3-3 μέχρι στιγμής. Την ερχόμενη Πέμπτη, σε αυτό το πολύ μεγάλο μάτς, θα πάρουμε ακόμα περισσότερες απαντήσεις για το πού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, γιατί ξαναλέω, αυτά που έχει κάνει μέχρι στιγμής είναι εκπληκτικά. Σίγουρα αξιολογούμε ότι αυτές τις ομάδες τύπου Παρί, Βιλερμπάν και Μακάμπι τις προηγούμενες σεζόν δεν τις κέρδιζε εύκολα με τον τρόπο που τις κέρδισε τώρα. Πάντα δυσκολευόταν. Αλλά όπως και να το κάνουμε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίπαλος στην Ευρωλίγκα για τον Παναθηναϊκό που να μπόρεσε να σταθεί στο ανάλογο ύψος με τους πράσινους.

Ένα Nations League, λέει ο άλλος, πήρε ο Ρονάλντο. Το Euro του 2016 το πήρε ο Κουαρέσμα. Εντάξει, το παράκανες ρε φίλε, συγγνώμη. Αλλά ο Ρονάλντο σε εκείνο το τουρνουά 4 γκολ είχε. Έχει κάνει ένα απίστευτο μάτς με την Ουγγαρία στους ομίλους, που μόνος του παίρνει βαθμό ουσιαστικά, και χάρη σε αυτό το μάτς περνάει η Πορτογαλία τον όμιλο, αλλιώς δεν θα είχε βγει καν από τον όμιλο. Και έχει κάνει και φοβερό ημιτελικό απέναντι στην Ουαλία. Οκ, okay, τραυματίστηκε στον τελικό και δεν έπαιξε στο μάτς, αλλά αυτό δεν αφαιρεί κάτι από τη συνολική παρουσία, ότι η Πορτογαλία δεν πρόκειται να ήταν καν στον τελικό άμα δεν ήταν αυτός.

Έχει στείλει ένας φίλος φοβερό μήνυμα. Πες και κάτι και για μας, για την ομάδα μας, μιλώντας από την πλευρά της Μπουρκίνα Φάσο. Η ήττα 7-0 είναι πλασματικό σκορ. Έλειπαν όλα τα αστέρια μας. Με τα τρίτα και τους μικρούς πήγαμε να παίξουμε. Δηλαδή, όχι απλά έπαιξε για την φιλικό με την Μπουρκίνα Φάσο, έπαιξε και με την Μπουρκίνα Φάσο αποδυναμωμένη. Δεν ξέρω επίσης, παιδιά, αν σας υποσχέθηκε όντως ο Κυριάκος ότι θα κάνουμε λεπτομερή τεχνική ανάλυση της Αργεντινής. Όχι, σίγουρα δεν θα κάνουμε. Σε καμία περίπτωση. Πάντως, αν θέλετε ένα μικρό σχόλιο, πιστεύω ότι στην μετά μέση εποχή θα είναι δύσκολα η Αργεντινή. Δεν πιστεύω ότι θα έρθουν κάποια δύσκολα χρόνια με βάση το πόσο σημαντικός ήταν ο Μέση για τη συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε αυτό είναι το σχολείο μου. Τεχνική ανάλυση δεν μπορώ να κάνω. Έχουμε break. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο του Sky, break και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημία, η Πανεπιστημίου και δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άρεως. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτή Μουτσοπούλου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τροποποιήσεις ισχύουν και στο τραμ. Στη γραμμή 6 τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη μία. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε την Ευρώπη να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Όλη τη νύχτα γίνονταν κατολισθήσεις, τόνισε στο Sky ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας Γιώργος Κουγιουμτζάκης. Σημείωσε ότι καταστράφηκε η παραγωγή στο οροπέδιο Λασιθίου. Αιματηρό περιστατικό στο Μενίδη. 26χρονος μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με τραύματα από πυροβολισμούς. 3 τροχαία δυστυχήματα σημειώθηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. 16χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του στη Χερσόνησο Ηρακλείου. Επίσης στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Αγίου Βλάση, έχασε τη ζωή του 32χρονος οδηγός αυτοκινήτου. Ενώ στην Καβάλα νεκρός ανασύρθηκε 34χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από σύγκρουση με πατίνι. Η Ουκρανία θα εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον ρωσικών διελιστηρίων ως απάντηση στις επιθέσεις της Μόσχας, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next? Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
12: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουν έρθει εδώ διάφορα μηνυματάκια. Καταρχάς το φίλο που έχει ρωτήσει για το Sport FM TV, για την ώρα είναι μόνο από browser, δεν υπάρχει ακόμη εφαρμογή. Όταν υπάρξει, θα υπάρξει και η κατάλληλη ενημέρωση. Για την ώρα μπαίνετε στο browser, ούτε εγγραφές, ούτε συνδρομές, ούτε τίποτα. Μπαίνετε, επιλέγετε τον αγώνα που θέλετε να δείτε και τον βλέπετε. Αλλά για την ώρα μόνο από browser. Λοιπόν, πολύ δύσκολο το match είναι για τη Φενέρ, λέει ο φίλος. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μπρος, τα καλύτερα έρχονται. Ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή εικόνα, το είπαμε και πριν. Τώρα, το πόσο δύσκολο είναι το match, για ποιον είναι δύσκολο το match και για τους δύο είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, η Φενέρ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έχει πάρα πολύ δυνατό ρόστερ. Έχει επίσης 3-3. Έχει μια άμυνα που κρατάει σε κάθε μάτς τον αντίπαλο κάτω από τους 75 πόντους, όπως και ο Παναθηναϊκός. Αυτό το σημείο έχουν κοινά. Και είναι και μια ομάδα που πριν 2 χρόνια πήρε το ευρωπαϊκό. Έχει το Σαρούνας Γιασκεβίτσου στον πάγκο. Έχει ένα ρόστερ απίστευτα πλήρες, με εξαίρεση ίσως τη γραμμή των ψηλών, που μόνιμα τα τελευταία χρόνια δεν έχει πολλές λύσεις η Φενέρ. Είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς, και επειδή ο Παναθηναϊκός παίζει και με βαρβάτες απουσίες, όπως έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα, δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο σίγουρη η νίκη, επειδή είναι εντός έδρας. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα μάτς που θα είναι πάρα πολύ κλειστό, με την άμυνα να έχει τον πρώτο λόγο, χαμηλό σκορ πιστεύω για τα δεδομένα της σύγχρονης Ευρωλίγκας πάντα, και να δούμε ποιος θα καταφέρει να το κερδίσει. Είναι το πρώτο πραγματικά πολύ δυνατό τεστ για τον Παναθηναϊκό φέτος.

συμφωνώ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με απουσίες πρωτοκλασάτες και σε δύο μήνες θα είναι ακόμη καλύτερος, που έχει έρθει ένα μήνυμα. Απλά πρέπει να βάλουμε στη συγκεκριμένη εξίσωση ότι όταν επιστρέψουν οι παίκτες αυτοί, επειδή δεν είναι παίκτες τυχαίοι, ειδικά ο Κέντρικ Νάν και ο Κώστας Λούκας, είναι παίκτες που όταν επιστρέψουν θα πρέπει να μπουν αρκετή ώρα, θα πρέπει να έχουν την μπάλα αρκετά στα χέρια και θα αλλάξουν κάπως οι ιεραρχίες που έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή στην ομάδα και τηρούνται, καθώς οι λύσεις είναι αυτές που είναι, δεν υπάρχουν περισσότερες. Όταν υπάρξουν περισσότερες λύσεις, θα είναι μεν καλύτερο για την ποιότητα της ομάδας, αλλά θα χρειαστεί και κάποια επαναιεράρχηση των προτεραιοτήτων, των κατοχών και σαν μια μίνι προετοιμασία μέσα στη σεζόν για τους πράσινους, για να ξαναβρεθούν οι ρόλοι. Και ξαναλέω ότι από την αρχή της σεζόν το λέω, ότι είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό για τον φετινό Παναθηναϊκό το που θα χωρέσει ο Κέντρικ Νάν σε αυτόν και το ποιος θα είναι ο ρόλος του. Γιατί ο Νάν μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό επί Αταμάν είχε το ρόλο του μόνιμα, η μπάλα στα χέρια του και ό,τι αποφασίσει, δεν πήγαινε ποτέ στο μπάγκο άμα έκανε κάποια κακή επιλογή, δεν υπήρχε κανένας, πώς να το πω, κανένας έλεγχος στο πόσο διαχειρίζεται τις κατοχές, πολλές φορές έκανε over dribbling, έπαιρνε δύσκολες επιλογές. Λειτουργούσε γενικότερα εκτός πλαισίου. Πολλές φορές και επιτυχημένα, έτσι δεν λέμε ότι ήταν αρνητικός, αν και στο τέλος της περασμένης σεζόν κατέληξε να είναι. Πιστεύω ότι τώρα δύσκολα θα μπορέσει να έχει αυτό το ρόλο. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς σίγουρα θα θέλει να τον βάλει και αυτόν στο γενικότερο πλαίσιο που λειτουργεί η ομάδα. Αν μπορέσει να το κάνει αυτό, ο Παναθηναϊκός πραγματικά μετά θα τρομάζει, γιατί θα έχει τον καλύτερο σκόρερ βασικά στην Ευρωλίγκα και θα μπορεί να τον εκμεταλλευτεί κιόλας. Δηλαδή φανταστείτε ένα Παναθηναϊκό που οι επιθέσεις δεν θα ξεκινούν από τον Ναν, αλλά μετά από καλή κυκλοφορία της μπάλας θα βγαίνει ένα καλό σουτ για τον Ναν. Κάτι που δεν το έχουμε δει να συμβαίνει ιδιαίτερα, να παίζει δηλαδή μακριά από την μπάλα και να είναι η κατάληξη των επιθέσεων. Άμα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να το κάνει αυτό, πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλη βελτίωση και στην επίθεσή του. Γιατί ο Ναν όταν σουτάρει υπό καλές προϋποθέσεις και ξεκούραστα, ας πούμε, χωρίς να πρέπει να σουτάρει πάνω από τον αντίπαλο ή να κάνει 200 dribbles πριν εκτελέσει, είναι και πολύ πιο αποτελεσματικός. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι ένα ερωτηματικό και μένει να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Για τον Σλούκα δεν το φοβάμαι τόσο πολύ, γιατί έχει παίξει με τον Ομπράντο, έτσι είναι γενικά ένας πολύ προσαρμοστικός παίκτης. Καλύτερο θα τον κάνει τον Παναθηναϊκό με τη δημιουργία του και με την τάξη που φέρνει ο αρχηγός των πράσινων. Το ερωτηματικό του Ναν για μένα παραμένει.

Κρίμα για τον Καλαϊτζάκη, λέει ένας φίλος, που θα μείνει έξω όταν γυρίσουν οι άλλοι. Δεν θα ήμουν τόσο σίγουρος, φίλε, στη θέση σου, γιατί πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Παναθηναϊκό ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, που είναι ένας πάρα πολύ δίκαιος προπονητής. Και έχω την αίσθηση ότι αν ο Καλαϊτζάκης του κάνει τη δουλειά που θέλει, θα συνεχίσει να έχει το ρόλο που έχει. Ίσως λίγο πεσμένα τα λεπτά, δηλαδή από τα 20 λεπτά που παίζει να πάει στα 15, οκ. Okay. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει σκοπό ο Μπράντοβιτς έναν παίκτη που μέχρι στιγμής έχει τόσο καλό αγωνιστικό πρόσωπο, γιατί είναι από τα highlight του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής ο Καλαϊτζάκης. Έναν παίκτη που του κάνει τόσο σημαντική δουλειά, δεν πιστεύω ότι θα τον ξεχάσει επειδή θα υπάρξουν επιστροφές. Θεωρώ ότι ο Καλαϊτζάκης θα τον βρει το ρόλο του στην ομάδα. Είναι ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στο μπάσκετ που θέλει να παίξει στον Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς. Σίγουρα δεν έχει το ταλέντο, το επιθετικό ή την αρτιότητα στην τεχνική, ας πούμε, που μπορεί πολλοί φίλοι της ομάδας να θέλουν να βλέπουν, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένας παίκτης ασύλληπτα καλός στην ατομική άμυνα και δίνει μια ένταση στην πρώτη ζώνη άμυνας του Παναθηναϊκού, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική στο πώς ξεκινάει τα παιχνίδια. Γι' αυτό δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο ότι ο Μπράντοβιτς σε όλα τα μάτς τον έχει ξεκινήσει βασικό, τον Καλαϊτζάκη, ξέροντας ότι αυτό ο τρόπος με τον οποίο παίζει και η ένταση που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο οθεί την ομάδα και σε πολύ δυνατά ξεκινήματα. Γιατί μέχρι στιγμής το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού σε όλα τα μάτς είναι ιδανικό στην Ευρωλίγκα. Έχει καθαρίσει το μάτς από την αρχή ουσιαστικά και πιστεύω ότι σε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ο Καλαϊτζάκης.

από ό,τι βλέπω στο Grand Prix του Μπαχρέιν που γίνεται στη Μαλαισία, όπως με ενημέρωσε η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, κάνανε τον γύρο σχηματισμού οι πιλότοι και πολύ γρήγορα ξαναβγήκε κόκκινη σημαία, οπότε επέστρεψαν στα pits. Συνεχίζεται η πολύ έντονη κακοκαιρία στην πίστα της Sepang, που δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του Grand Prix, και να δούμε τι θα γίνει, καθώς χάος είναι, με ενημερώνει η Βαλεντίνα στο ακουστικό, να δούμε τι θα γίνει, καθώς είχαμε ήδη πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, πήγε για λίγο να ξεκινήσει και μετά ξαναμπήκαν στα pits, οπότε και συνεχίζει να με ενημερώνει η Βαλεντίνα, τρία μονοθέσια είχαν πρόβλημα λογισμικού και το ένα ήταν του Χάμιλτον, ο οποίος, όπως διαβάζω, άρχισε να κινείται πάρα πολύ αργά, τον πέρασαν όλοι και είχε πέσει τελευταίος, ωστόσο δεν ήταν όλοι σίγουροι ότι επιτρέπεται να το κάνουν αυτό στον γύρο σχηματισμού πίσω από το όχημα ασφαλείας. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου Grand Prix, που να τονίσω ότι κανονικά είναι το Grand Prix του Μπαχρέιν, όμως λόγω των γεωπολιτικών συνθήκων στη Μέση Ανατολή φιλοξενείται φέτος στη Μαλαισία, στη Sepang. Βλέπουμε όμως ότι δεν πάει καθόλου καλά.

επειδή έλεγα πριν για το θέμα του Ρονάλντο και της Εθνικής Πορτογαλίας, διαβάζω εδώ στο sportpavlefm.gr μια είδηση που αφορά τη σύντροφο του 41χρονου, τη Χιορχίνα Ροντρίγκες, η οποία έκανε μια γκάφα στα social media. Συγκεκριμένα αναδημοσίευσε μια δήλωση η οποία αποδόθηκε στο Σερ Άλεξ Φέργιουσον και η οποία ανέφερε για τον Ζεσούς, τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας, ότι αν ήξερε καλά μέσα του ότι δεν σκόπευε να τον χρησιμοποιήσει, τότε γιατί τον κάλεσε, για να πάρει θέση? Αυτό δεν είναι δείγμα εξουσίας, είναι ανασφάλεια. Το θέμα ποιο είναι? Ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν έγινε ποτέ από τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, οπότε η Χιορχίνα αναδημοσίευσε μια fake δήλωση, γράφοντας μάλιστα: «Δεν ξέρω πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει το νόημα του Χριστού για τον Ζεσούς». Και μετά όμως προφανώς ενημερώθηκε ότι αυτό που ανέβασε δεν ήταν πραγματική δήλωση του Σερ Άλεξ και το κατέβασε το ποστάρισμά της πολύ γρήγορα. Βλέπουμε πάντως και διαβάζω εδώ ότι γίνεται ένας χαμός σε οτιδήποτε σχετικό ανεβαίνει κάτω από ότι για την Εθνική Πορτογαλία πηγαίνουν από κάτω οι φανς του Κριστιάνου Ρονάλντο και ξεσπούν. Έχει χάσει άπειρους followers η Εθνική Πορτογαλία στα social media από τότε που έγινε το σκηνικό με τον Ρονάλντο. Γενικά δύσκολα πράγματα. Έχει έρθει και ένα σχόλιο εδώ ενός φίλου: «Επιτέλους βρέθηκε κάποιος να βάλει στη θέση του τον Ρονάλντο. Είναι σχεδόν 42, έχει αποσυρθεί από το top επίπεδο της Ευρώπης εδώ και 4 χρόνια, αλλά θέλει να ξεκινάει η εντεκάδα από αυτόν, νησάφι πια». Συμφωνώ γενικά με το πνεύμα του σχολείου, απλά θεωρώ ότι ήταν λίγο, όχι από πλευράς Πορτογαλίας και από τις δύο πλευρές, ήταν λίγο άκομψος όλος ο τρόπος που έτσι ουσιαστικά βγήκε πολύ προς τα έξω η ρήξη των δύο πλευρών και αποχώρησε ο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα που ουσιαστικά ο ίδιος έφερε στο top επίπεδο με πολύ άσχημο τρόπο. Και έχει φέρει αυτό και ένα διχασμό στην ομάδα. Εγώ αυτό είναι που θεωρώ προβληματικό στη συγκεκριμένη υπόθεση, ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει διχασμό στην Πορτογαλία και στην εθνική της ομάδα, καθώς όλοι οι fans έχουν στραφεί, ή περισσότεροι τέλος πάντων, έχουν στραφεί κατά της εθνικής ομάδας λόγω αυτού που έγινε. Οπότε νομίζω ότι δεν συμφέρει κανέναν όλο αυτό. Θα πρέπει οι δύο πλευρές να τα βρουν, να κάνουν μια τελετή για τον Ρονάλντο, να τιμηθεί για την προσφορά του στην εθνική ομάδα και να το λήξουν έτσι.

Επειδή ανέφερα μόνο την εθνική μας ομάδα, να αναφέρω και τα υπόλοιπα μάτς που έχει σήμερα για το Nations League. Για τη League A έχουμε, είπαμε, Ελλάδα-Γερμανία στις 10 παρατέταρτο. Την ίδια ώρα έχουμε Ολλανδία-Σερβία, το άλλο μάτς δηλαδή του ομίλου της εθνικής. Ουαλία-Δανία και στις 10 παρατέταρτο επίσης Πορτογαλία-Νορβηγία. Τόση ώρα συζητάγαμε την Πορτογαλία, να πούμε ότι έχει και παιχνίδι σήμερα και να δούμε, επειδή παίζει και εντός έδρας, το ποια θα είναι η αντίδραση του κόσμου σε όλο αυτό που έχει γίνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αν θα υπάρξουν αποδοκιμασίες για τον Ζεσούς, που το θεωρώ πολύ πιθανό, αν θα ακουστεί το όνομα του Ρονάλντο, που επίσης το θεωρώ πολύ πιθανό. Γενικά υπάρχει ένας διχασμός, όπως είπα και πριν, και έχουμε επίσης για τη League B του Nations League Κόσοβο-Αυστρία στις 7, Ιρλανδία-Ισραήλ στις 10 παρατέταρτο και μετά για τη League D του θεσμού Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία στις 4 και Μάλτα-Ανδώρα στις 7.

0: τους.
1: Και επίσης έχουμε σήμερα και αγώνες για τη Super Bet League 2. Η δράση ξεκινάει 3 παρατέταρτο με την αναμέτρηση του ΠΑΣ Πύργος με τον Πανιόνιο. Στις 3 Αστέρας Άκτορ Β' κόντρα σε Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 Ολυμπιακός Β' κόντρα στην Athens Καλυθέα.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την πήγω νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πατή τι βάζετε. Καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
7: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
13: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
12: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
14: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports Start και Αλφα. Στο άλλο μάτς του Δευτέρου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Πρεμιέρα για τους αιώνιους στην Στίχημαν GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων στη Μία στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τον Ηρακλή στις 5.30 κάλυψαν αγώνων από Sport FM TV και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Τεστ εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σε λίγα λεπτά τον Πανετολικό στο γήπεδο του Ελληνικού Χρόνου. Συμμετοχή σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια, αλλά και σε νεαρούς από την ομάδα κάτω των 19 θα δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ είναι πολύ πιθανό να είναι στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του, θα μπουν το επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Σειρά αναμένεται να πάρουν Ζίβκοβιτ και Χατσίδης. Ρεπό και σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του Αλέσιο Λύση. Το δικό του μήνυμα για την επικείμενη επιστροφή του έστειλε ο επιθετικός του Άρη Τίνο Καντεβέρε. Μικρή αναποδιά, αλλά βελτιώνομαι βήμα-βήμα και δυναμώνω κάθε μέρα, έγραψε στο Instagram ο 30χρονος ποδοσφαιριστής. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος φιλοξενεί τον Πανιόνιο με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport, ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν Αστέρας, Άκτορ, Βίτα, Αναγέννηση Καρδίτσας, ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 2.30 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της All Win WBL, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Τα άλλα μάτς, Άρης Κρόνος στη 1, Αθηναϊκός Κουάλκο, Πάνθηρες Καβάλας 15 λεπτά αργότερα, Παναθλητικός Αμίντας στις 2.15 και Πρωτέας Βούλας Πας Γιάννηνα στις 4. Καταστροφική χαρακτήρισε τη χθεσινή βραδιά για την Κροατία ο Λούκα Μόντριτς μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από την Αγγλία με 7-0. Βρίσκομαι στην εθνική ομάδα 20 χρόνια και πρώτη φορά νιώθω τέτοια ντροπή. Φαινόταν σαν να παίζαμε με 4 ή 5 παίκτες λιγότερους, δήλωσε ο άσος της Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
0: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζομάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Συνηγό της Αλέξανδρος, δεν ξέρω για το πανάποδα. Εγκεφαλικό στο μικρόφωνο. Ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος παραμένει στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής και στην παρακολούθηση Φόρμουλα 1 εκ μέρους μου που αρνούμε να δω. Βέβαια και αυτή από ό,τι καταλαβαίνω αρνείται να δει, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καν το Grand Prix στη Μαλαισία λόγω της κακοκαιρίας και μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Έχουμε ήδη ξεπεράσει κατά πολύ την κανονική ώρα έναρξης του Grand Prix και ακόμα ο καιρός παραμένει πολύ κακός. Να πω, επειδή ανέφερα νωρίτερα τα μάτς που έχει σήμερα στη στοίχημα GBL, να τα αναφέρω ξανά. Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Φάλκονς στη μία, με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, και Ηρακλής Ολυμπιακός στις 5.30, επίσης με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Μάτς με ξεκάθαρο φαβορί, δεν το συζητάμε. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μία από τις νεοφώτιστες ομάδες της Στοίχημαν GBL. Επίσης να πούμε ότι οι Πράσινοι έκαναν και μία αλλαγή στον χώριο ρόστερ τους, καθώς έβγαλαν τον Τζέριαν Γκραντ από την οκτάδα ξένων και έβαλαν σε αυτή τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος επέστρεψε απέναντι στη Μακάμπη και ήταν και ένας από τους κορυφαίους του αγώνα, έδειξε ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Βίκος Ιωαννίνων ή Βίκος Φάλκονς, όπως θέλετε, έχει αλλάξει ριζικά σε σχέση με πέρσι, με τη σεζόν που έκανε που ανέβηκε από την Elite League. Ο Θανάσης Γιαπλές, ο έμπειρος προπονητής, παρέμεινε στον πάγκο, αλλά στην πραγματικότητα έμεινε μόνο ένας παίκτης από το ρόστερ, ο Γεωργίου. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες έτσι που έχουν αρκετή εμπειρία από το ελληνικό μπάσκετ, ο Γιάννης Αγραβάνης, ο Κωστής Γόντικας, ο Φλόιντ, ο Περάντες. Υπάρχει ο Άλερικ Φρίμαν που έχει παίξει και Ευρωλίγκα με τη Βιλερμπάν. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα των Ιωαννίνων στην πρώτη της στην ιστορία παρουσία στην πρώτη κατηγορία σήμερα. Ξεκινάει απευθείας στα βαθιά η ομάδα, καθώς παίζει πρώτο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Επίσης να υπενθυμίσουμε ότι λόγω των περσινών τελικών και των τιμωριών που υπήρξαν, ο Παναθηναϊκός σήμερα θα παίξει και κλεισμένον των θυρών. Δεν θα υπάρχει δηλαδή κόσμο στο Telecom Center. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός λίγο πιο δύσκολη αποστολή, παίζει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, στο Ιβανόφιο που σίγουρα θα είναι κατάμεστο όπως είναι και σχεδόν κάθε μάτς. Εκεί οι οπαδοί του Ηρακλή πάντα δηλώνουν το παρόν. Ο Ηρακλής, ο οποίος έκανε γενικό lifting στην ομάδα, και εδώ παρέμεινε μόνο ένας παίχτης, ο Cole John Silas. Από τους υπόλοιπους αποχώρησαν όλοι, έγιναν 11 μεταγραφές, οπότε περιμένουμε να δούμε και πώς θα παρουσιαστεί ο Ηρακλής, που πέρσι έφτασε πάρα πολύ κοντά να βρεθεί στα playoffs, αλλά τελευταία αγωνιστική έχασε την οκτάδα με ένα συνδυασμό έτσι αποτελεσμάτων. Φέτος θέλει, όπως είπε και ο προπονητής ο Ζόραν Λούκιτς που έμεινε στον πάγκο, να βρεθεί στα play-off. Είπε μάλιστα ξεκάθαρα ο coach του Γυραιού ότι είναι ο minimum στόχος η συμμετοχή στα play-off. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει ένα πάρα πολύ ζορισμένο πρόγραμμα, το έχει αναφέρει Πολάκης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αυτό θα είναι στο σημερινό το έκτο παιχνίδι του Ολυμπιακού μέσα σε διάστημα 10 ημερών. Έπαιξε με τη Virtus τώρα που ιτήθηκε από buzzer beater του Καρ. Νωρίτερα έπαιξε και ξανά στη διαβολοβδομάδα της Ευρωλίγκας με τη Ζάλγκυρης. Γίνεται ένα πάρα πολύ δύσκολο διάστημα του Ολυμπιακού με συνεχόμενα ταξίδια. Όπως και να έχει, φυσικά παραμένει το φαβορί. Δεν θα έχει στη διάθεσή του Ολυμπιακός τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον τιμωρημένο Ταρίκ Τζόνς. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να συνεχίσω για τα σημερινά, γιατί έχει μπόλικα πράγματα. Συνεχίζεται σήμερα και η πρώτη αγωνιστική της Α1 γυναικών στο μπάσκετ. Και

όπως είπα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννινα για να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της Α1 γυναικών.

Λοιπόν, επειδή παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα, είχαμε και πρώτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούμπο με του Miami Heat σήμερα τα ξημερώματα. Σε φιλικό φυσικά, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η δράση στο NBA, αν και πλησιάζει και το Τζάμπολ στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου. Ο Γιάννης έπαιξε για 14 λεπτά στο φιλικό των Miami Heat με τους Toronto Raptors στο Quebec του Καναδά, και μόλις σε 14 λεπτά συμμετοχής ο 31χρονος πρόλαβε να μετρήσει 9 πόντους με 3 στις 4 βολές και 3 στα 3 δίποντα, 4 rebound και 7 assist. Ακόμη και σε 14 λεπτά έδειξε πόσο επιδραστικός είναι ο Έλληνας Superstar, και μάλιστα μετά το παιχνίδι στις δηλώσεις που ακολούθησαν ο Έρικ Σπόλστρα, ο προπονητής των Heat, θρυλικός πλέον προπονητής των Heat με βάση τα όσα έχει πετύχει, τον συνέκρινε με το Magic Johnson. Τι καλύτερο να πει ένας προπονητής σαν τον Σπόλστρα για κάτι τέτοιο για εσένα, είπε ο Σπόλστρα συγκεκριμένα, και είπε ότι ο τρόπος που έχει παίξει με την μπάλα στα χέρια του Γιάννης και το πώς τη μοιράζει μας θυμίζει όλους ένα μεγάλο point guard που έπαιξε για τον Pat Riley, τον πρόεδρο πλέον των Heat και τότε παίκτη των Lakers, πίσω στη δεκαετία του 80. Αναφερόμενος προφανώς στον Magic Johnson. Πρώτο παιχνίδι του Γιάννη με τους Heat. Για την ιστορία να πω κιόλας ότι οι Heat επικράτησαν 129-105.

Επίσης θέλω να το αναφέρω, επειδή είναι ένας από τους αγαπημένους μου, αν όχι ο αγαπημένος μου παίκτης από τους σύγχρονους, στενοχωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό που συνέβη στο Mike James.

πολύ σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με την ΕΦΕΣ ρήξη αχιλλείου. Έπαθε συγκεκριμένα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague, Mike James, σε μία ανύποπτη έτσι φάση που πάτησε κάπως λανθασμένα το, πάτησε κάπως περίεργα τον, το πόδι του, και θα μείνει εκτός για 7 ως 9 μήνες ο James. Δηλαδή το πιθανότερο σενάριο είναι ότι η φετινή σεζόν δεν θα τον ξαναδούμε ή θα τον δούμε πάρα πολύ αργά σε αυτή. Όπως και να έχει, μια πάρα πολύ δυστυχής εξέλιξη, και επειδή είναι και 36 χρονών το παιδί, πολύ φοβάμαι μην είναι και, πώς να το πω, και τελειωτική, και τελειωτικό χτύπημα στην καριέρα του, γιατί δεν είναι εύκολο να επιστρέψεις στα 37 σου από ρήξη αχιλλείου και να είσαι ο ίδιος τέλος πάντων, γιατί μιλάμε για έναν ασύλληπτο παίκτη, ο οποίος τόσα χρόνια και δεν έλειπε ποτέ σε γενικές γραμμές από τραυματισμούς, έλειπε από άλλα πράγματα που έκανε, διάφορες εκεί διάφορα παραπτώματα, και πολλές φορές έθεταν οι προπονητές εκτός ομάδας. Παρόλα αυτά δεν έλειπε ποτέ από τραυματισμούς σε γενικές γραμμές, και έπαιζε τόσα χρόνια με ασύλληπτη διάρκεια σε top επίπεδο. Πιθανολογώ ότι αυτό το top επίπεδο, μετά από αυτό που συνέβη, δύσκολα θα το ξαναδούμε. Μακάρι να το ξαναδούμε. Ευχόμαστε φυσικά τα καλύτερα στο Mike James, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες που έχουμε δει στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Δεν γίνεσαι εύκολα πρώτο σκόρερ στην ιστορία της EuroLeague, και θα πω ότι θα είναι κρίμα για αυτό τον παίκτη να κλείσει έτσι άδοξα η πορεία του στην Ευρωλίγκα και χωρίς να έχει κατακτήσει και ποτέ τον τίτλο, γιατί έφτασε μεν στον τελικό με τη Μονακό το 2025, ιτήθηκε όμως από τη Φενέρ, και ακόμα ο James μπορεί να έχει κατακτήσει όλα τα προσωπικά και ατομικά, ας πούμε, επιτεύγματα που μπορούν να υπάρξουν στην Ευρώπη, αλλά παραμένει χωρίς μια κούπα. Μάλιστα το μήνυμά του για τον τραυματισμό του James έστειλε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όλο το μπασκετικό, έτσι, πώς να το πω, περιβάλλον έστειλε, όχι συλληπιτήρια, χτύπα ξύλο, έστειλε περαστικά στο Mike James για τον τραυματισμό του. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε: τίποτα δεν μπορεί να λυγίσει τον Mike για τον παίκτη της ΕΦΕΣ και πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού φυσικά, τον έχουμε ζήσει πολύ στην Ελλάδα, και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και με τη φανέλα του Κολοσσού Ρόδου, από την οποία ξεκίνησε την ευρωπαϊκή του πορεία, και φυσικά πάρα πολλές φορές ως αντίπαλο.

Λοιπόν, όπως με ενημερώνει η Βαλεντίνα, σε 8 λεπτά ξεκινάει το Grand Prix της Μαλαισίας. Να δούμε βέβαια, γιατί και άλλη φορά πήγε να ξεκινήσει και πολύ γρήγορα σταμάτησε αυτό. Αλλά να δούμε αν αυτή τη φορά όντως θα έχουμε εκκίνηση και θα πάει μέχρι το τέλος. Δεν θα συνεχιστεί δηλαδή το κομμάτι της κακοκαιρίας και θα μπορέσει επιτέλους να ξεκινήσει με πολύ μεγάλη φυσικά καθυστέρηση. Το Grand Prix που ξαναλέω διεξάγεται στη Μαλαισία, ενώ το Grand Prix του Μπαχρέιν, γιατί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν είναι για να διοργανώνονται εκεί events και Grand Prix, είναι πάρα πολύ επισφαλής και πάρα πολύ επικίνδυνη.

Επειδή είπα για το Mike James, να αναφέρω λίγο και το πόσο ασύλληπτα τύχει είναι η Ανατολού Εφές, είναι απίστευτο. Και πέρσι η τουρκική ομάδα είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς από πολύ νωρίς και έμεινε πίσω με αποτέλεσμα να έχει μια καταστροφική σεζόν στη EuroLeague. Φέτος έκανε τη μεταγραφή του Mike James και γενικότερα μια πολύ ποιοτική ενίσχυση με την προοπτική να επιστρέψει στα playoffs και μόλις την τρίτη αγωνιστική χάνει τον κορυφαίο παίκτη της, τον Mike James, που θα χάσει ουσιαστικά ολόκληρη τη σεζόν ή τέλος πάντων το μεγαλύτερο μέρος της. Πιθανολογώ ότι με βάση αυτό το που προέκυψε, όταν επιστρέψει, αν τα καταφέρει και επιστρέψει με πολύ γρήγορα ο James, δεν θα είναι ακόμα στην Ευρωλίγκα η Εφές. Δηλαδή, χωρίς τον James δεν βλέπω τον τρόπο αυτή η ομάδα να μπορέσει να διεκδικήσει θέση στα playoffs. Παρ' όλα αυτά, είχε άμεσα αντανακλαστικά η τουρκική ομάδα, καθώς πολύ γρήγορα ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του James, τον Cameron Payne, που πέρσι έπαιξε στην Ευρωλίγκα με την Παρτίζαν. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από το NBA. Μία σεζόν έχει παίξει μόλις στη EuroLeague, αλλά ήταν από τους πρωταγωνιστές Παρτίζαν με 12,5 πόντους ανά παιχνίδι στην περσινή κακή σεζόν των Σέρβων, είναι η αλήθεια. Τώρα θα κληθεί να γεμίσει πάρα πολύ μεγάλα παπούτσια αυτά του κορυφαίου παίκτη της ΕΦΕΣ και ενός από τους κορυφαίους guards στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Λοιπόν, πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο, να πω ότι πάνω σε αυτά που λέγαμε πριν, έχει γίνει μια δημοσκόπηση στην Πορτογαλία σε σχέση με το θέμα του Κριστιάνο και νομίζω αναδεικνύει απόλυτα το πόσο μεγάλος διχασμός υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των Πορτογάλων. 37% πιστεύει ότι ο 41χρονος δεν πρέπει να κληθεί ξανά στην Εθνική. 35% πιστεύει ότι πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στις επιλογές της Πορτογαλίας και ένα 25% αποφεύγει την απόλυτη τοποθέτηση και εκτιμά ότι η παρουσία του θα πρέπει να εξαρτάται από την αγωνιστική του κατάσταση. Νομίζω αυτά τα νούμερα δείχνουν απόλυτα το πόσο έχει πολλωθεί η κατάσταση στην Πορτογαλία. Σχεδόν ισάριθμοι είναι οι άνθρωποι που θέλουν να μην ξαναπαίξει ο Ρονάλντο στην Εθνική και αυτοί που θέλουν να τον ξαναδούν να φοράει τη φανέλα της ομάδας. Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο, μικρό break και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Στην Αθήνα επηρεάζονται μεταξύ άλλων η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Ακαδημίας, η Πανεπιστημίου και δρόμοι γύρω από το πεδίο του Άρεως. Στον Πειραιά επηρεάζονται μεταξύ άλλων η Γρηγορίου Λαμπράκη, η Ακτήμου Τσοπούλου και η 34ου Συντάγματος Πεζικού. Τροποποίησεις ισχύουν και στο τραμ. Στη γραμμή 6 τα δρομολόγια διεξάγονται στις 12 στο τμήμα Πικροδάφνη Φίξ και στη γραμμή 7 στο τμήμα Σκληπιοβούλα Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ως τη μία. Περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζεται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί είχε νέο μήνυμα από το 112 στο Δήμο Ιεράπετρα, στο οποίο καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Στο Κίεβο βρίσκεται σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Και ο καιρός είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ.
4: Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή, ας βάλει το περιτερά, τη ηθιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Είναι αίτητη. Είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Winsport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής. Για την εθνική μη ρωτάτε, παιδιά, σε λίγο θα έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο να τα πούμε όλα. Βλέπω επίσης ότι έχετε ξεσηκωθεί όλοι με το θέμα του Κριστιάνου Ρονάλντο. Δεν θα το επαναφέρω γιατί μετά θα μου λέτε ότι γίνομαι... πώς να το πω, ότι γίνομαι υποκειμενικός και ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Δεν θα το επαναφέρω ξανά. Εγώ είπα, όχι ότι είχε δίκιο σε καμία περίπτωση, ότι είναι άσχημο να φεύγει έτσι ο Ρονάλντο από την εθνική του ομάδα και με δική του ευθύνη προφανώς έχει γίνει αυτό σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι κρίμα γιατί μιλάμε για τεράστιο σύμβολο και τώρα έχει φύγει με πολύ άσχημο τρόπο. Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν συμφέρει καμία από τις δύο πλευρές. Το να υπάρχει αυτός ο διχασμός που βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ακριβώς επειδή και στην Πορτογαλία δεν θα θέλουν να παραμείνει αυτό, κάποια στιγμή κάπως θα κοιτάξουν να το λύσουν το θέμα, να του κάνουν καμιά εκεί τελετή απόσυρσης, κανένα τέτοιο, και θα ξεχαστεί το ζήτημα αυτό.

Mike James λέει ένας φίλος, ένας υπερπαίκτης που όμως δεν κατάφερε ποτέ να σηκώσει ευρωπαϊκό. Ειλικρινά, κρίμα και πολύ άδικο για την υστεροφημία αυτού του παικταρά. Δεν θα μπορούσα να το θέσω καλύτερα. Φίλε, συμφωνώ απόλυτα. Και δυστυχώς, επειδή στον πρωταθλητισμό τίνουμε να κρίνουμε τους πάντες αυστηρά μόνο από τους τίτλους και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι το μπάσκετ είναι ένα ομαδικό και όχι ένα ατομικό άθλημα, είναι όντως πολύ άδικο για την ιστεροφημία, γιατί αισθάνομαι ότι θα τον κατεβάσει πάρα πολύ η συζήτηση το γεγονός ότι δεν έχει κατακτήσει μέχρι στιγμής στην Ευρωλίγκα, ενώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ανάμεσα στους legends της Euroleague συγκεκριμένως. Ξαναλέω, δεν είμαι αντικειμενικός με τον James, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Αλλά το να είσαι ο πρώτος scorer στην ιστορία της Euroleague δεν είναι και λίγο. Και ακόμα και όταν έχασε ο James προκρίσεις, τίτλους και τέτοια, συνήθως ο ίδιος καλά έπαιζε. Οι υπόλοιποι κατά κάποιο τρόπο ήταν αυτοί που υστερούσαν. Δεν λέω ότι δεν έχει ευθύνες, δεν λέω ότι και η δική του, ας πούμε έτσι, μικρή ανευθυνότητα πολλές φορές, ο τρόπος με τον οποίο παίζει μπάσκετ που είναι λίγο πιο παρορμητικός και μερικές φορές ξεφεύγει, έχει κοστίσει. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σε όποια ομάδα και να πήγαινε ο James, η ομάδα πάντα καλή ήταν. Και αυτό νομίζω λέει πολλά για το τι παίκτης είναι, ότι σε όποια ομάδα βρίσκεται ο James είναι εγγύηση ότι η ομάδα θα είναι σε υψηλό επίπεδο. Ακόμα και η περσινή Μονακό που ήταν διαλυμένη κατάφερε να τη βάλει στα play-off της Ευρωλίγκας, ακόμα και αν αποκλείστηκε μετά εύκολα από τον Ολυμπιακό, και να πάρει το πρωτάθλημα το γαλλικό. Είναι όντως πολύ κρίμα να κλείσει αυτός ο παίκτης την καριέρα του χωρίς να έχει ένα τρόπαιο, κυρίως γιατί αισθάνομαι ότι στις μελλοντικές συζητήσεις κάπως θα τον ρίξει αυτό για πολλούς.

Μου είπε τώρα κάτι πράγματα η Βαλεντίνα για τη Φόρμουλα 1 στο αυτή μου δεν κατάλαβα Χριστό, μα την Παναγένιο, θα την ακούω κάποια ξένη γλώσσα. Κάτι μου είπε για split strategy, δεν κατάλαβα, λες και ακούω προπονητές σε time out ήταν αυτό. Αυτό που κρατάω είναι ότι έχει πάει κουβά η Ferrari πάλι. Είναι ο ένας team μου σε Βαλεντίνα, 22ος και... Τους αφήσαν έξω με σλίκ ελαστικά, με ενημερώνει. Άρα η στρατηγική ήταν πολύ λανθασμένη, με αποτέλεσμα και ο Χάμιλτον και ο Λεκλέρ να έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Αυτό καταλαβαίνω. Και ο Χάμιλτον τους είπε ότι γλιστράω, δεν μπορώ. Όμως οι άνθρωποι της Φεράρι του είπαν υπομονή, θα στεγνώσει. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει πιάσει. Τώρα πάει στα πιτς. Γενικά ταραχώδης ημέρα για τον Χάμιλτον, ο οποίος και στην πρώτη απόπειρα να ξεκινήσει το Grand Prix με ένα formation lap πάλι είχε βρεθεί τελευταίος, επειδή είχε προβλήματα στο σύστημά του. Τώρα τον αφήσανε με λάθος ελαστικά και πάλι βρέθηκε πάρα πολύ πίσω. Γενικά έχει πάει κουβά το πράγμα για τη Ferrari στη Μαλαισία, όπως με ενημερώνει η Βαλεντίνα πάντα. Δεν ξέρω, μπορεί να μου λέει και πράγματα για να με εκθέσει. Δεν έχω ιδέα. Αλλά βλέπουμε τουλάχιστον ότι το Grand Prix έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται, γιατί τέθηκε ένα αμφιβόλο με την κακοκαιρία που υπήρχε.

0: Πολύ ωραίο μήνυμα έχει στείλει ένας φίλος ότι ο James είναι ο Zlatan του μπάσκετ. Το ακούω πάρα πολύ. Εντάξει, σίγουρα ο Zlatan αυτή την υπερβολική αυτοπεποίθηση και την αλαζονία την έχει σε υπερθετικό βαθμό και ο James την έχει. Δηλαδή μιλάει για τον εαυτό του και ο James πάρα πολύ ότι είναι κορυφαίος και ότι είναι τρομερός και πώς να το πω, έχει και αυτός. Είναι λίγο υπερφύαλος, δεν είναι όμως σαν το Zlatan που κάθε του κουβέντα είναι για να αναδείξει το πόσο φοβερός είναι, αλλά έχουν όντως πολλά κοινά με την έννοια ότι είναι δύο πάρα πολύ ταλαντούχοι παίκτες οι οποίοι σημάδεψαν το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο της γενιάς τους αντίστοιχα, έκαναν φοβερά ατομικά επιτεύγματα, αλλά τους έλειψε η μεγαλύτερη κούπα που είναι δηλαδή η Ευρωλίγκα και το Champions League αντίστοιχα. Ο Zlatan πλέον έχει χάσει κάθε ευκαιρία να το πάρει καθώς έχει αποσυρθεί. Ο James ακόμα δεν έχει αποσυρθεί, οπότε να δούμε αν μπορεί να έχει κάποιο comeback story, ας πούμε, για να καταφέρει έστω και αργά στην καριέρα του να πάρει το πολυπόθητο τρόπαιό του. Λοιπόν, το προανήγγυλα νωρίτερα, πάμε σιγά σιγά να συνομιλήσουμε με τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, εν ώψη του πάρα πολύ σημαντικού σημερινού παιχνιδιού της Εθνικής Ομάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα. Γεια σου Σωτήρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι στόχος η ομάδα να διατηρήσει το αίτητο που έχει διαμορφώσει μέχρι ώρας από το ξεκίνημα του τον αγώνα του Εθνικής Ομάδας στο πρώτο παράθυρο στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου με βεβαρημένο πρόγραμμα, πολύ βαρύ πρόγραμμα για όλες τις εθνικές ομάδες, 4 διαδοχικά παιχνίδια. Και στόχος σήμερα είναι με τη Γερμανία να διεκδικήσει κάτι καλό, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Mannschaft που σίγουρα θα είναι πιο καλά προετοιμασμένη σε σχέση με την Ελλάδα για το τι θα αντιμετωπίσει σήμερα. Και η ίδια θέλει την νίκη για να πλησιάσει την κορυφή. Πρόκειται από μια καλή εμφάνιση κοντά στην Σερβία με νίκη και καλή εμφάνιση. Και είναι προφανές ότι σήμερα η ομάδα του Κλοπ θέλει να φύγει με το διπλό από την Τούμπα. Η Ελλάδα θα έχει σήμερα και τον κόσμο της. Θα είναι και σήμερα κατάμεσο το γήπεδο στη Θεσσαλονίκη. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Καλύτερος από ό,τι και την Πέμπτη θα έλεγα. Και νομίζω ότι η εθνική ομάδα, εάν παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο συνολικά, δηλαδή είναι καλά τοποθετημένη στο γήπεδο, δεν δώσει δικαιώματα στους Γερμανούς, είναι καλά κλειστές οι γραμμές στα μεσοδιαστήματα, οι ποδοσφαιριστές αποφύγουν τα λάθη, δηλαδή παίξουν όπως αγωνίστηκαν για παράδειγμα στο περισσότερο διάστημα του αγώνα με τη Γερμανία στο Augsburg και στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία στην Τούμπα, δηλαδή αν πιάσουμε τέτοιου τύπου απόδοση διεθνής μας, θεωρώ ότι θα πάρουν αποτέλεσμα και σήμερα από την Γερμανία. Γιατί έχει δείξει δυνατότητες η ομάδα, πόσο μπορεί να φτάσει, εξελίσσεται, το ζήτημα είναι να είναι σταθερή απόδοσή της, να μην έχει μεγάλες δοκιμάνσεις, για να φτιάχνει την πορεία της και να αρχίσει σιγά σιγά να δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να σταθεροποιηθεί και να είναι σε ψηλά επίπεδα. Με στόχο φυσικά να βρεθεί σε μια τελική φάση στις επόμενες οργανώσεις, αρχίζει γυρωμένης βεβαίως στο γύρο του 28.
0: Να πούμε ότι σήμερα μπορεί να κλειδώσει με βάση τα αποτελέσματα η εθνική, ότι τουλάχιστον θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης του Euro, έτσι.
1: Ναι.
0: Κλειδώσει την τρίτη θέση από σήμερα.
1: Αν δεν κερδίσουν, αν δεν πάρουν αποτέλεσμα οι Σέρβοι.
0: Ναι. Αν έχουμε τέλος πάντων καλύτερο ή ίδιο αποτέλεσμα με τους Σέρβους, θα κλειδώσει η τρίτη θέση του ομίλου, που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ακριβώς.
1: Και θα αποφύγει πάρα πολλές μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δεν χρειάζεται να τις πούμε, τις καταλαβαίνει ο κόσμος ποιες είναι αυτές, η Γαλλία, είναι η Γερμανία που αντιμετωπίζουμε τώρα, είναι η Αγγλία, είναι η Ισπανία. Γενικώς είναι πάρα πολλές οι ομάδες που θα αποφύγει η Ελλάδα. Θα μπει επικεφαλή σε γκρουπ στην κλήρωση, πάνε δηλαδή επικεφαλή σε γκρουπ όταν θα γίνει κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 28. Και αυτό θα συμβεί μετά από πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή θυμάμαι από το 14-16 και μετά, η Ελλάδα δεν ήταν ποτέ στο πρώτο κλουβ δυναμικότητας, γιατί άρχισε να αναπέφτει στο ranking της FIFA, χαμηλώνει αρκετά και συνήθως ήταν είτε στο δεύτερο είτε στο τρίτο κλουβ δυναμικότητας. Είναι ένα καλό σημάδι αυτό.
0: Μακάρι αλλά... να συνδυαστεί και με πρόκριση, έτσι.
1: Ναι, είναι καλά, ναι, αυτό έχουμε ακόμα.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Και αυτό σου αναφέρω πράγματα που πρέπει να έχει στο παιχνίδι της Ελλάδα. Και το κάνει αρκετά καλά σε αυτό το UEFA Nations League, είναι entity. Έχει σε πολλά διαστήματα έχει πάρα πολύ καλή εικόνα, όπως πρέπει να έχει σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν είναι μόνο το να πεις εντυπωσιακά, γιατί μπορεί η ομάδα αυτή να έχει ταλέντο μεσοπαιδικά και να αρέσει τον κόσμο αυτό, αλλά είναι στιγμές πολλές στο match, ανάλογα με τον αντίπαλο, που θα χρειαστεί να μαρκάρεις περισσότερο, να αμυνθείς, να είσαι πίσω από την μπάλα. Πρέπει να το κάνεις και αυτό καλά, γιατί δεν γίναμε ξαφνικά μια χώρα από την ελίτ που λέμε, ποδοσφαιρικά, αλλά χτίζουμε πράγματα, διαμορφώνουμε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα των ποδοσφαιριστών μέσα από τα πολλά παιχνίδια. Έχουν ποδοσφαιριστές που τα τελευταία δύο χρόνια παίζουν πάρα πολύ με την εθνική ομάδα και σίγουρα αποκτούν εμπειρίες. Υπάρχουν και πιο έμπειροι, όπως ο Παυλίδης, ο Πέλκας που κλείθηκε ξανά στην εθνική ομάδα μετά από ένα χρόνο, ο Μαυροπάνος, ο Χατζηδιάκος,
0: ο Κουρμπέλης,
1: ο Μπακασέτας, ο Τσιμίκας. Έχει ποδοσφαιριστές που έχουν δει πάρα πολλά εδώ και μια δεκαετία σχεδόν με την εθνική ομάδα. Έχουν ζήσει αρκετά πράγματα, κυρίως έχουν δει και έχουν ζήσει πορείες που δεν ήταν επιτυχημένες. Αλλά νομίζω ότι αυτά όλα σου δίνουν, όλα αυτά τα εφόδια σου δίνουν, ξέρεις, εμπειρίες, αποκτάς εμπειρίες και έτσι μπορείς να πεις ότι φτιάχνεις το χαρακτήρα σου, την προσωπικότητά σου, βελτιώνεις πολλά πράγματα.
0: Αγωνιστικά να πούμε σήμερα δεν υπάρχει ο Χρήστος Τζόλης στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς. Έχει πάρει στη θέση του Πέλκας. Τι βλέπεις από εντεκάδα?
1: Ο Πέλκας μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό και στις δύο άκρες επίθεσης. Είναι πολύ σημαντική η απουσία του Τζόλη που επέστρεψε στο Λονδίνο. Κοίτα, δεν θα κάνει πάρα πολλές αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω ο προπονητής. Είναι το τελευταίο match. Σαφώς υπάρχει πολύ μεγάλη κόπωση. Πολλοί ποδοσφαιριστές έχουν παίξει τρία παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία και ξανά τώρα θα παίξουν κάποιοι με τους Γερμανούς. Αρκετοί δηλαδή με αυτούς που έχουν παίξει μέχρι τώρα. Νομίζω ότι θα διατηρηθεί ο Τζολάκης, δεξιά θα είναι ο Σάλιακας, αριστερά θα είναι ο Τσιμίκας, στο κέντρο της άμυνας ο Μαυροπάνος με τον Ρέτσο, στη μεσαία γραμμή ο Ζαφίρης θα είναι ένας κεντρικός χαφ, μαζί του ο Κουρμπέλης ή ο Ανδρούτσος. Αυτοί δηλαδή διεκδικούν τις θέσεις για να πάρτε τους Ζαφίρη. Αριστερά στην επίθεση ο Μασούρας ή ο Τετέι. Ο Μασούρας πήγε πάρα πολύ καλά, είχε goal assist. Διεκδική θέση και ο Τετέι. Δεξιά στην επίθεση ο Καρέτσας, όπως όλα δείχνουν. Αρκετός έχει παίξει πάρα πολύ, γίνεται μια σχετική διαχείριση. Ο Παυλίδης στην επίθεση και παρτενέρ του θα είναι είτε ο Ιωαννίδης είτε ο Κοστούλας.
0: Πάντως νομίζω ότι το μεγαλύτερο ένιγμα είναι το τι θα κατεβάσει η Γερμανία, η οποία σε όλα τα μάτς κατεβάζει διαφορετική εντεκάδα.
1: Εκεί δεν μπορώ να πω. Έχει πάρα πολλές επιλογές. Είχε καλέσει 4 προσθέσεις ο Κλοπ, κάποιοι έχουν αποχωρήσει από το κλουπ. Σίγουρα έχει καταλήξει ο Κλοπ στις επιλογές, δηλαδή έχει κάνει ένα προγραμματισμό για τα παιχνίδια σε γενικές γραμμές, εάν δεν προκύπτει κάποιο απρόβλεπτο με τραυματισμούς. Θα πάρουν χρόνο συνοχής ποδοσφαιριστές που παίζουν λιγότερο στη Μάντσαφτ. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν γνωρίζει καλά το επιτελείο της εθνικής μας, το τι θα κατεβάσει ο Κλοπ, είναι ένα ερωτηματικό. Αλλά την άλλη όμως, όταν αλλάζει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές σε μια εθνική ομάδα, δεν σημαίνει ότι θα πετύχεις κιόλας και θα παρουσιαστεί ένα ομοιογενές σύνολο. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το μεγαλύτερο για εμένα στις εθνικές ομάδες. Κάνει πάρα πολλές αλλαγές ο κλουμπ.
0: Νομίζω δοκιμάζει πάρα πολύ πράγματα.
1: Ναι, δηλαδή,
0: το έχει δει δοκιμαστικά πολύ.
1: Με τη Σερβία πάντως ήταν καλή η απόδοση της Γερμανίας. θα πεις ότι έχει πάρα πολύ, πολύ μεγάλο ρόστερ και ποιοτικό ρόστερ η Γερμανία και με τη Σερβία που είναι αρκετά αδύναμη μέχρι τώρα, κατάφερε να έχει μια καλή απόδοση. Αλλά για μένα παραμένει ερωτηματικό το ότι μια ομάδα αλλάζει πάρα πολύ προσθέσεις στην Ενδεκάδα όταν μιλάμε για τις εθνικές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σήμερα πώς θα παραταθούν οι φιλοξενούμενοι, αλλά είναι δεδομένο ότι με τις πολλές αλλαγές και σε αυτό μπερδεύεται και το μπερδεύεται, δυσκολεύει και το scouting report που λέμε, όπως θα διαβάσεις.
0: Ναι, δεν ξέρεις τι θα δεις απέναντί σου.
1: Θα έχει πάρα πολλές αλλαγές η ενδεκάδα της Γερμανίας. Το μάτι είναι 10 παρατέρτο, υπάρχει sold out από τις πρώτες ώρες της κυκλοφορίας των εισιτηρίων, όπως συνέβη και στο μάτι της Πέμπτης και σήμερα θα έχουμε γεμάτη τούμπα. Και να αναφέρουμε ότι η προσέλευση του κόσμου θα ανοίξουν μάλλον οι πόρτες από τις 7 παρατέρατο. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες που συνιστά και η UEFA για να μην ταλαιπωρθεί ο κόσμος έντας στην Τούμπα, γιατί πήρα αρκετά μηνύματα, όχι χθες το βράδυ, είχα παραβλέψει να το πω τις πρώτες ημέρες, Πέμπτη Παρασκευή όταν έγινε το μάτς. Είχε κόσμος που μπήκε και μετά από 15 λεπτά στο γήπεδο της Τούμπας, είχε μια αρκετά μια χαρακτηριστική καθυστέρηση για να περάσει ο κόσμος να μπει στη θέση του στο γήπεδο της Τούμπας. Ας ελπίζουμε αυτό να βελτιωθεί σήμερα για να μην παρατηρούνται ζητήματα στην είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Ωραία.
1: Αυτά στις γενικές γραμμές. Θα κάνουμε την αποτίμηση, αλλά δεδομένα μέχρι τώρα η αποτίμηση είναι άκρος θετική. Η ομάδα παραμένει έτσι, έχει 7 βαθμούς, στους 5 είναι Ολλανδοί.
0: Και έχει κερδίσει και τον κόσμο πάρα πολύ.
1: Και αυτό
0: που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και μακάρι ακόμα και όταν η ομάδα δεν πάει καλά να στηρίζει ο κόσμος, θα πω εγώ.
0: Φυσικά, φυσικά. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάση καλά, Αλεξανδρέ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και τα της Εθνικής με Σωτήρη Ταμπάκο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Γαλανόλευκη στο σημερινό μάτς με τη Γερμανία. Μακάρι να συνδυαστεί με νίκη, πρόκριση και όλα αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Πριν κλείσουμε να πω ότι επειδή ξεκινάει σε περίπου μια ώρα Παναθηναϊκός με τους Βίλκος Φάλκονς, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να έχει σπασμό στη μέση όπως είχε και στο μάτς με τη Μακάμπη και θα προφυλαχθεί. Εξάδα ξένων των Πράσινων, Μπάντι, ο Φρανσίσκο Μπόγκα, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και Λεσόρ. Εκτός η ανέτοιμη Ναν, Φαλ και ο Γκραντ. Ο Ναν πέρα από ανέτοιμος είναι και τιμωρημένος, θυμίζουμε. Μετά τα περσινά με τον Ταϊρίκ Τζόνς. Αυτά από εμένα. Ευχαριστώ Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στην παραγωγή και στην ενημέρωση για Φόρμουλα 1. Τσιριγότης Αλέξανδρος ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας μεσημέρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
13: Για κάθε χρήση,
12: DuroStick
13: υπάρχει λύση.
12: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sport Start και Alpha. Στο άλλο μάτς του δευτέρου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Πρεμιέρα για τους αιώνιους στην στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων στη Νία, στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center, και τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τον Ηρακλή στις 5.30. Κάλυψη των αγώνων από Sport FM TV και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Τεστ εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Πανετολικό στο γήπεδο του Ελληνικού. Χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια, αλλά και σε νεαρούς από την ομάδα κάτω των 19, δίνει ο Μάρκο Νικολίτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα, αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότατα θα είναι στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του θα μπουν το επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Σειρά αναμένεται να πάρουν Ζίβκοβιτς και Χατσίδης. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του δικεφάλου του Βορρά στα Τέμπη. Το δικό του μήνυμα για την επικείμενη επιστροφή του έστειλε ο επιθετικός του Άρη Τίνο Καντεβέρε. Μικρή αναποδιά, αλλά βελτιώνομαι βήμα-βήμα και δυναμώνω κάθε μέρα, έγραψε στο Instagram ο 30χρονος ποδοσφαιριστής. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος φιλοξενεί τον Πανιόνιο με τηλεοπτική κάλυψη από Air 2 Sport, ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, ραδιοφωνική με συγχωρείτε ενημέρωση από Big Win Sport FM. Για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier, η Χάνθ υποδέχεται τον Διομήδη Άργους στις 4 και στις 6 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Αθηναϊκό. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 2.30 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της All Win WBL, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Καταστροφική χαρακτήρισε τη χθεσινή βραδιά για την Κροατία ο Λούκα Μόντριτς μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από την Αγγλία με 7-0. Βρίσκομαι στην εθνική ομάδα 20 χρόνια και πρώτη φορά νιώθω τέτοια ντροπή. Φαινόταν σαν να παίζαμε με 4 ή 5 παίκτες λιγότερους, δήλωσε ο Άσος της Μιλάν. Σε φιάσκο εξελίσσεται το Grand Prix του Μπαχρέιν που φιλοξενείται στη Μαλαισία. Συνεχόμενες αναβολές λόγω έντονης βροχόπτωσης στην εκκίνηση, η οποία τελικά δόθηκε με μια μισή ώρα καθυστέρηση, ενώ οι πιλότοι έχουν να διαχειριστούν δύσκολες συνθήκες. Παιδιά, γλιστράει πολύ, είναι επικίνδυνα εδώ, ακούστηκε να λέει ο Χάμιλτον στο Team Radio της Ferrari. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι μπάσκετοι.
3: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε.
1: Πολύ καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε, bwinsport FM 94,6. Θα πάμε μέχρι τις 2 παρεούλα. Έχουμε Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο. Έχουμε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή. Έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά, χωρίς το εξαιρετικό σακάκι με το οποίο εμφανίστηκε χθες και έγινε viral. Και δεν τον συνέλαβε το Fashion Police προφανώς.
1: Θα αρχίσουμε τέτοια δηλαδή τώρα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, έκανε τη διαφορά χθες. Όλοι πήγαμε εκεί πέρα με ένα πουκαμισάκι. Εσύ έσκασες, λέμε τώρα για Next Top Model, κανονικά. Κοίταξε, είναι από άλλο κανάλι αυτό, αλλά εντάξει, να κάνουμε
1: το
0: τώρα.
1: Θέμα, ναι, το θέμα είναι, πώς το λένε, το θέμα είναι και ο καιρός δεν βοήθησε. Επειδή μου είχε δροσούλα. Για τα δικά μου τα στάνταρ τουλάχιστον έχει δροσούλα. Και σήμερα ήρθαμε ένα μικρό μπουφανάκι. Ήταν, έφυγα από το σπίτι και ήταν. Ξεκινάνε παιδιά οι μέρες, ξεκινάει η εποχή που φεύγεις από το σπίτι
0: που
1: και
0: λες να βάλεις.
1: Μπουφάν να πάρεις.
0: Ναι, ναι, ζακέτα να ζακέτα πάρεις. Ζακέτα να πάρεις. Μάνα, πάντα έτσι.
1: Ζακέτα να πάρεις, βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, είχαμε έναρξη στοίχημα GBL. Έτσι, ναι, βεβαίως. Με μετάδοση από Sport FM TV και Sky. Και σήμερα να πούμε ότι υπάρχει μία η ώρα Παναθηναϊκός Βίκος Falcons μετάδοση από τον Sky κανονικά. Βεβαίως. Θα υπάρχει για όποιον το θέλει τυχόν να το βλέπει και από το Sport FM TV ενδεχομένως. Κάποιο στο εξωτερικό ενδεχομένως που δεν μπορεί να δει τα παιχνίδια γιατί κανονικά τα βλέπουν έξω. Και επίσης στις 5.30 Ηρακλής Ολυμπιακός, επίσης από τον Sky, έτσι.
1: Και να πω και εγώ και με την καλή την έννοια, καλά πήγε αυτό.
0: Ματσάρες
1: είδαμε.
0: Ματσάρες είδαμε, εξαιρετικά
1: είδαμε
0: παιχνίδια.
1: Είδαμε εκπληκτικά παιχνίδια. Καταλαβαίνουμε. Εντάξει, είναι πολύ μικρό το δείγμα, είναι πρεμιέρα, είναι πρώτο παιχνίδι, αλλά βλέπουμε ανεβασμένο επίπεδο, βλέπουμε ταλέντο στο στοίχημα GBL.
0: Σωστά, σωστά.
1: Οπότε θα βλέπουμε και αντίστοιχα παιχνίδια. Εγώ προσωπικά μπορώ να μιλήσω πολύ για το Προμηθέας Περιστέρι, προφανώς γιατί ήμουν και μέσα στο γήπεδο και το μετέδωσα για λογαριασμό του Μπίγουνι.
0: Είχε ωραία ατμόσφαιρα το γήπεδο. Είχε αρκετό κόσμο, περιστεριώτες. Είχε αρκετό
1: κόσμο, οι περιστεριώτες έδωσαν το δικό τους ηχόχρωμα στο κλειστοτόφαλος και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μας κράτησε μέχρι το τελευταίο. Αν όχι δευτερόλεπτο, με το λέω υπερβολή, γιατί δεν κρίθηκε με ένα buzzer beater, αλλά τουλάχιστον μέχρι τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα μας κράτησε.
0: Σωστά.
1: Και μετά το λάθος εκεί του Evans και το κλέψιμο του Φράιντελ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουμε κανονικά τους μπασκετικούς μας ρεπόρτερ.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή θα έχουμε και Τσίμπο και Κούση και Ζέρβα. Πετρίδης έχει μετάδοση, παιδιά, με η ώρα.
1: Οπότε
0: ο Θάνος Κώστας εκεί στο γήπεδο. Ναι. Οπότε θα τα πούμε εκείνη την ώρα με το Θάνο. Πετρίδης περιγράφει για το Sky, έτσι, με τα υπόλοιπα παιδιά. Οπότε θα έχουμε από εκεί ρεπορτάζ. Έτσι. Να πούμε καταρχάς ότι είναι έξω Ρογκαβόπουλος, αν θέλετε να το πούμε έτσι λίγο
1: ρεπορταζιακά. Ναι, ναι, ναι.
0: Έξω λοιπόν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που έχει αυτό το θεματάκι στη μέση και δεν θέλουν να το ζωρίσουν τώρα σε ένα μάτς πρωταθλήματος που λογικά θα είναι εύκολο για τον Παναθηναϊκό. Έξω είναι και ο Ναν με τον Φαλ που ακόμα δεν είναι έτοιμοι και ο Γκραντ ο οποίος δεν είναι στην εξάδα των ξένων. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραήτης, Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Μίτογλου, Ματζούκας. Δεκάδα ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Δεκάδα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει και περιορισμός των ξένων, δεν είναι Ευρωλίγκα όπου
0: σωστά
1: μπορούν να παίξουν όλοι.
0: Σωστά. Έχει δηλαδή τις απουσίες του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου, του περικόπτουν ας πούμε δύο παίχτες, δύο επιλογές από το ελληνικό rotation.
1: Σωστά.
0: Και από την άλλη, Μπόγκ, Καρακώστας, Άλμονο, Ραγραβάνης, Σωτηρίου, Φλόιντ, Μακνέρ, Τζάστις, Γόντικας, Πατρίκης, Φρήμαν και Πόζογλου Βίκου Ιωαννίνων ή Βίκος Φάλκονς όπως λέγονται. Είναι πρώτη παρουσία ομάδας από την Ήπειρο.
1: Από την Ήπειρο.
0: Στη στοίχημα GBL, ιστορική ημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και από ό,τι μαθαίνουμε, στα παιχνίδια που θα δώσουν προσεχώς την τρίτη αγωνιστική, όχι τη δεύτερη, mm-hmm. και ο Βίκος και η Δόξα Λευκάδας, πάνε να γίνουν κανονικά στις έδρες τους, γιατί είχαν δηλώσει εναλλακτικές έδρες Καρδίτσα, Πάτρα κτλ. Αλλά από ό,τι φαίνεται οι εργασίες πάνε καλά και όλα δείχνουν θα γίνουν εκεί. Περιμένουμε και το επίσημο, έτσι. Γιατί ο Σάκη ακόμα, επειδή δεν έχει ακόμα πάρει το OK το οριστικό, θα έχουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
1: Οπότε θα είναι στον τόπο καταγωγής τους κανονικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ασφαλώς. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση με τη τηλεόραση του Sky.
1: Βεβαίως.
0: Θα είμαστε καλεσμένοι. Να, εδώ, φαινόμαστε ήδη.
1: Ορίστε, να είμαστε.
0: Μας βλέπετε όσοι τυχόν έχετε ανοιχτές τις τηλεοράσεις σας. Γιατί υπάρχει και το απόψινο παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία. Mm. Θα κάνουμε έτσι ένα λίγο μικρό, πολύ σύντομο ποδοσφαιρικό break στον αέρα. Για να συζητήσουμε αυτό το παιχνίδι. Πολύ μεγάλο. Ελλάδα-Γερμανία απόψε. 14ο.
1: Τεράστιο.
0: Σε κατάμε στη Τούμπα. Έτσι.
1: Παίζουμε στην πρώτη κατηγορία, League A, και είμαστε και αίτητοι.
0: Και πρώτη και αίτητοι.
1: Και πρώτη και αίτητοι.
0: Και πάμε δυνατά να κερδίσουμε ξανά τη Γερμανία. Έτσι. Όπως το κάναμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ή όπως είχε πει ο Κλοπ, αντιμετωπίζουμε τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Σωστός ο κύριος Κλοπ και δίκαιος.
1: Δηλαδή περιμένει και μια καυτή ατμόσφαιρα. Η Τούμπα θα είναι γεμάτη γιατί είχε ανακοινωθεί το sold out εδώ και.
0: Ναι, ναι.
1: Αρκετά 24 ώρα.
0: Ναι. Ελάχιστες ώρες. Είχε ουρά δεν ξέρω πόσες χιλιάδες κόσμου που περίμεναν να πάρουν ένα εισιτήριο. Λοιπόν, θα συζητήσουμε φυσικά αργότερα και τα υπόλοιπα τα μπασκετικά. Τώρα περιμένουμε να κάνουμε σιγά σιγά τη σύνδεση με τον Sky, οπότε θα μας ακούσετε και από εκεί. Λοιπόν, βλέπουμε κάποια πλάνα.

0: τον Παναγιώτη τον Κεφαλά. Καλημέρα σας, συνάδελφοι.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για δώστε μας καταρχάς έτσι λίγο τα προγνωστικά σας. Τι βλέπετε για απόψε? Θα τα καταφέρουμε δεύτερη φορά τη Γερμανία μέσα σε μια εβδομάδα?
2: Πάντσερ.
3: Ελπίζουμε, ελπίζουμε.
1: Εγώ και με την ισοπαλία θα είμαι ευχαριστημένος πάντως.
3: Και εγώ, αλλά θέλουμε νίκη. Εντάξει, τώρα που άνοιξε η όρεξη, μπορούμε, πιστεύω.
0: Α.
2: Έτσι, μπράβο.
0: Κάνανε χθες μια ερώτηση στη συνέντευξη τύπου στον προπονητή μας. Ότι λέει, μήπως λέει όμως αυτή τη φορά λέει, θα είναι ψηλιασμένοι οι Γερμανοί. Και τα πήρε ο προπονητής μας και λέει, οπ, οπ, οπ, δεν θέλω τέτοιες ερωτήσεις, δεν θέλω να μας υποτιμάτε. Έτσι απάντησε. Εσείς τι λέτε, ότι αυτή τη φορά θα μας έχουν διαβάσει καλύτερα οι Γερμανοί?
1: Σίγουρα θα βγάλουν μια αντίδραση, σίγουρα έτσι θα θέλουν να πάρουν μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα τους. Αλλά από την άλλη, όμως, ακούγοντας και τον Κλοπ πριν από το πρώτο παιχνίδι που λέει ότι αντιμετωπίζουμε τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν νομίζω ότι.
0: Καλά, δεν έχει ψέματα. Την
1: δεν είπε και ψέματα.
0: Λέει. Ναι. Η χρυσή γενιά είναι αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος τουλάχιστον θα προετοιμάσει την ομάδα του. Εντάξει, παιδιά, πάμε μέσα να βάλουμε τρία γκολ να τελειώνουμε.
3: Σίγουρα, ναι. Θέλει προσοχή πάντα στο παιχνίδι.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι, σε παρακαλώ.
1: Βεβαίως.
2: Ναι, ναι. Πες αυτό που έλεγες. Έλα,
3: όχι, θέλει προσοχή το παιχνίδι, γιατί οι δυνατές ομάδες όταν φύγει το εγωισμός τους είναι λίγο επικίνδυνες. Δηλαδή, είδαμε την Αγγλία χθες να βάζει 7 γκολ στην Κροατία. Οπότε θέλει λίγο προσοχή. Και εγώ θα είμαι ευχαριστημένος με την ισοπαλία. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει έρθει αυτή η νίκη πρώτη και η ομάδα έχει ποιότητα, θα έχει και τον κόσμο σε ένα γεμάτο γήπεδο, μπορεί να καταφέρει ακόμα να κυνηγήσει και την νίκη που θα μας φέρει πολύ κοντά στο να πάμε στα προημιτελικά του Nations League. Έτσι. Η ισοπαλία ουσιαστικά θα μας φραγίσει την τρίτη θέση, που σημαίνει πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για το Euro.
1: Που αυτό ήταν και ο πρώτος μας, Euro, αυτός ήταν και ο πρώτος μας στόχος. Και ακριβώς. Δεν πρέπει να πω προσανατολιστούμε από αυτό.
3: Βεβαίως.
1: Παραμένει ο πρώτος μας στόχος να είναι η τρίτη θέση του ομίλου, έτσι ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία του νησιού.

0: απόφαση του Γιωβάνοβιτς.
1: Ο Καρέτζας είχε και ένα επεισόδιο πριν από δύο εβδομάδες εκεί στην ομάδα του που,
0: και είναι φυσιολογικό.
1: Που ανησύχθηκε τους υπευθύνους. Μία τελευταία ερώτηση, παιδιά, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Τι έχει αλλάξει στην εθνική και έχει αυτή τη φοβερή, σου δίνει αυτή τη φοβερή αίσθηση του winner.
2: Λες ότι θα μπουν μέσα. Ναι, και αυτοπεποίθηση. Έχει πολύ αυτοπεποίθηση η εθνική μας.
0: Εγώ θεωρώ ότι σίγουρα παίζει ρόλο το νεανικό της ηλικίας. Είναι νέα παιδιά, είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά. Και αυτό το ταλέντο τους βλέπουν ότι από πολύ νεαρή ηλικία αναγνωρίζεται και γι' αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι από αυτούς παίζουν σε ξένα και πολύ μεγάλα πρωταθλήματα σε πολύ μεγάλες ομάδες. Δουλεύουν με πολύ καλούς παίκτες, πολύ καλούς προπονητές. Συνεπώς νομίζω ότι αυτή η αυτοπεποίθηση την έχουν κερδίσει ή την έχουν αυξήσει ακόμη περισσότερο. Σε σχέση με το ξεκίνημα, δεν ξέρω ο Χρήστος αν συμφωνεί.
3: Ναι, απόλυτα, απόλυτα. Νομίζω ότι έχει κάνει καλό ότι έχουν φύγει πολλά παιδιά σε νεαρή ηλικία σε μεγάλα πρωταθλήματα. Έχουν αποκτήσει από νωρίς μεγάλες παραστάσεις και βλέπουμε παιδιά όπως ο Καρέτζας που είναι 18-19, ο Τζόλης που είναι 24 και άλλα πολλά να είναι ικανοί να κοιτάξουν στα μάτια μεγαθύρια πραγματικά. Θυμίζω είχαμε κερδίσει την Αγγλία στο Wembley. Τώρα τη Γερμανία. Με την Ολλανδία φτάσαμε στο παραένα να κερδίσουμε και αυτούς. Αυτά είναι μεγάλα επιτεύγματα. Έτσι. Βέβαια το σημαντικό είναι πέρα από το Nations League να πάμε σε μια τελική φάση μεγάλη διοργάνωση. Που είναι ο μεγάλος στόχος στο Euro, γιατί έχουμε να πάμε από το Μουντιάλ του 2014 σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης.
0: Αυτό
3: είναι το ζητούμενο, έτσι, και φυσικά η ομάδα εξελίσσεται.
1: Ευχαριστούμε πάρα μα πολύ.
2: Εμείς τα καλύτερα, λοιπόν, να νικήσουμε το βράδυ.
1: Να το πω αυτό που είπα και πριν.
2: Ποιο?
1: Και στο ραδιόφωνο.
2: Για πες το.
1: Να μην κλειστούμε πίσω άμα κερδίζουμε με 3-0, έκαμε το. Με 2-0.
2: Ναι. Να μην κλειστούμε
1: μην
2: πίσω.
1: Μην κλειστούμε πίσω σε όλο το και δεύτερο ημίχρονο. Γιατί πέφτει η ψυχολογία.
2: Έχουμε βαθύ πάγκο. Έχουμε βαθύ πάγκο, παιδιά, λέει ο Γιώργος.
1: Και έχουμε και βαθύ πάγκο.
2: Έχουμε βαθύ πάγκο.
1: Τρία, κύριε Γιώργη, είχαμε βάλει, το πρώτο ακυρώθηκε. Παίζαμε μπαλάρα στο πρώτο ημίχρονο.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ για το Sport FM.
1: Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Και εμείς
1: καλή συνέχεια. Φίλο μας, τον κύριο Δημήτρη Χατζικόρτσου.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς το Sky για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
3: Κάναμε την ποδοσφαιρική μας σφήνα.
0: Αμέ, γιατί όχι. Έτσι.
3: Καλά τα λέει, να μην κλειστούμε. Γιατί
0: όχι.
3: Βέβαια έχει να κάνει και με τον αντίπαλο. Δηλαδή, οι Ολλανδοί στο δεύτερο μήχρονο μας κλείσανε. Έτσι. Πάμε σε ένα break που θέλει ο Κυριάκος.
0: Πάμε.
3: Και επιστρέφουμε για να πάμε στα μπασκετικά μας.
4: Η Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: Το Flex εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο,

0: με την προσφορά πρώιμης πληρωμής. Αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για να αρχίσουμε να συζητάμε μετά του πρωταθλήματος που έχει μόνο. Καταρχάς να πούμε για το φίλο τον Θανάση από την Νίκαια που ρωτάει για το Χεζόνια, τι γίνεται. Εντάξει, δεν βλέπω να είναι.
1: Μέχρι 15 Νοεμβρίου νομίζω δεν θα γίνει τίποτα και δεν θα μάθουμε τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εδώ βλέπω και λίγο δύσκολο γιατί από ό,τι ακούγεται θα δούμε και στα
1: φιλικά.
0: Τον υπολογίζουν αρκετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Άτκινσον. Και ο ίδιος στις δηλώσεις του. Βέβαια, ο Χεζόνια έχει δηλώσει πολλές φορές πολλά πράγματα και τα έχει αναιρέσει.
1: Εντάξει τώρα.
0: Αλλά ο Άτκινσον.
1: Τώρα, νομίζω πρόσφατα δεν κυκλοφόρησε μία δήλωσή του πάλι ότι αν ήταν στο χέρι μου ή κάπως έτσι το είπε ότι θα έμενα στη Ρεάλ για πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν μου αρέσει το NBA και ότι είμαι εδώ ωραία.
1: Αυτό ήταν πιο παλιά. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι show το NBA.
0: Είχε πει για τον Παναθηναϊκό, για πάντα στον Παναθηναϊκό και μετά έφυγε. Εντάξει, δηλαδή.
1: Α, ελπίσουμε τουλάχιστον να είναι σταθερό από με την κοπέλα του.
0: Με την κοπέλα του, ναι, σωστά.
1: Να είναι κύριο αυτό. Γιατί αθλητικά δεν μα τα λέει καλά. Πλάκα κάνουμε, εννοείται, κάνουμε χιούμορ.
0: Ναι, εννοείται.
1: Μην παρεξηγηθούμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Προφανώ θα τα συζητήσουμε με του.
1: Ναι, βεβαίω.
0: Να ξεκινήσουμε από το δικό σου.
1: Από το δικό μου, ναι, βεβαίως. Προμηθέας
0: στο Αριστερί, κάνατε πολύ καλή δουλειά εκεί με τον Φάνο Κώστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και όχι μόνο στιλιστικά και δημοσιογραφικά.
1: Ναι, ναι, εντάξει, πάντα.
0: Στιλιστικά, εντάξει,
1: πρέπει να συνδυάζονται όμως και τα δύο κακά τα σώματα.
0: Εννοείται, και Θάνος Κώστας με εξαιρετικό μαλλί, να τα πούμε και αυτά. Περνάτε στο bootcamp, σίγουρα. Και μετά θα δούμε για.
1: Για να πούμε στο σπίτι. Θα δείξει. Στο σπίτι, ναι. Θα δείξει. Τι θα πει η επιτροπή.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι.
0: Εσύ το οποίο... πεις αυτά, ναι. Γιατί εγώ έχω δει το δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Ναι. Μετά να γυρίσω από τα λιώσια που ήμουνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Προμηθέας. Το πρώτο ημίχρονο ανήκει στον Προμηθέα. Κυρίως τα πρώτα 15 λεπτά, για να είμαστε πιο σωστοί. Mm-hmm. Ο Προμηθέας κυριαρχούσε. Το Περιστέρι έδειχνε λίγο να μην πατά καλά και να μην πατά αμυντικά καλά. Γι' αυτό, ναι, άλλωστε και είχε δεχτεί 48 πόντους. Είχε δεχτεί 31 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: 31.
1: Συνολικά 48 πόντους
0: στο
1: ημίχρονο. Στα πρώτα 15 λεπτά είχε δεχτεί πάνω από 40. Γενικά είχε πολλά αμυντικά προβλήματα το Περιστέρι. Από την άλλη όμως, από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο, φώναζε και διαρκώς. Και από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και εκείνο το τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου που άρχισε την αντεπίθεση του Περιστέρι, φώναζε συνεχώς ο Ξανθόπουλος για την άμυνα, άμυνα, άμυνα. Δηλαδή, οι 7 στις 10 λέξεις οποίες έλεγε και φώναζε στους παίκτες του και έδινε τις οδηγίες ήταν άμυνα. Αυτό νομίζω το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί που το Περιστέρι άρχισε να ανεβάζει στροφές. Νομίζω επίσης ότι ήταν και κλειδί για τον Προμηθέα, όπου. Δεν κράτησε την ίδια συνέπεια στο παρκέ. Ήταν τα φάουλ του Διπλαρού, ο οποίος φορτώθηκε, ναι, πολύ γρήγορα με φάουλ, ναι, και μάλιστα και το πέμπτο νομίζω το ξόδεψε ο Διπλαρός αχρίαστα, θα έλεγα. Δηλαδή πήγε να κλέψει την μπάλα από τον Φίντς σε ένα μαρκάρισμα που έκανε τώρα κοντά στο χώρο του κέντρου, δηλαδή δεν απειλούταν άμεσα η ομάδα,
0: ναι,
1: του.
0: Ναι.
1: Από εκείνη τη στιγμή λοιπόν και έπειτα που έφυγε ο Διπλαρός στο παρκέ, γιατί με Διπλαρό στο παρκέ ο Προμηθέας τα πήγαινε πάρα πολύ
0: είχε
1: καλά.
0: Είχε καλύτερο κουμάντο, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, είχε πολύ καλύτερο κουμάντο. Έφυγε αυτό το πολύ καλό κουμάντο. Από την άλλη, όμως, μια ελληνική πεντάδα την οποία επέλεξε ο Ξανθόπουλος, ειδικά στην τέταρτη περίοδο, με Γκιουζέλη, με Νικολαίδη, με Χατζηδάκη, Παπαδάκη και τον Φραϊντέλ. Αυτή η πεντάδα, δηλαδή, ναι, μόνο ο Φραϊντέλ ήταν ο ξένος, λειτουργήσε εξαιρετικά. Ναι, ναι. Λειτουργήσε εξαιρετικά. Εκεί ουσιαστικά γύρισε το παιχνίδι. Εκεί πήρε το προβάδισμα το Περιστέρι και νομίζω, ναι, ότι ο Άσος το Μανίκη, που εντάξει δεν είναι και άγνωστος. Εκεί λοιπόν που έχει γυρίσει και έχει κάνει το καμπάκ το Περιστέρι, ναι, έχει σοφαρίσει το Περιστέρι, έχει περάσει με ένα-δύο πόδια μπροστά. Επιστρέφει ο Νίκολς στο παρκέ.
0: Ναι, ναι. Και βάζει και το μεγάλο καλάθι.
1: Βάζει και το μεγάλο καλάθι. Βάζει ήδη μεγάλα καλάθια. Ο Νίκολς μπορεί να τελειώσει το μάτς με 21 πόντους, αλλά έχει και 6 ασίστ. Ναι, ναι.
0: Εγώ μου κάνω εντύπωση που έμεινε ο Νίκολς στο Περιστέρι. Γιατί το Περιστέρι έχει και φέτος ένα περιορισμένο μπάτζετ, ρε παιδάκι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το μπάτζετ που είχε ο
1: Φανούλης. Θα παίζει όμως και BCL, οπότε.
0: Θα παίζει, ναι, ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση και πέρσι, γιατί εγώ περίμενα να πάρει πολύ καλό συμβόλαιο. Πήρε καλύτερο από το Περιστέρι,
1: ναι,
0: σίγουρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πήρε, ας πούμε, κάποια πρόταση συγκλονιστική που είναι πάρα πολύ καλό παίκτη.
1: Και γενικά πάντως, επειδή μιλούσα και με ανθρώπους του Προμηθέα για να το κλείσουμε, είναι ένα θεματάκι αυτό τουλάχιστον που βγάζει και από τα φιλικά η ομάδα. Ότι ξεκινάει πολύ καλά, παίρνει διαφορές, έχει ένα προβάδισμα για αρκετό χρονικό διάστημα και στο δεύτερο ημίχρονο κάπως χαλάει η μαγιά και δεν συνεχίζει με την ίδια συνέπεια.
0: Και δύο παιδιά τα οποία είχαν ελάχιστες προπονήσεις, δεν πρόλαβα να μπουν.
1: Ναι, ο Φόρεστερ και ο Άρμς. Πολύ θετική η παρουσία πάντως του Άρμς. Ήταν πάρα πολύ καλός και στην άμυνα.
0: Έχασε κάποιες κρίσιμες βολές εκεί στο τέλος.
1: Όπου εντωμεταξύ είχε ξεκινήσει το μάτς με 5-5, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Και έχασε τις τελευταίες
1: δύο κρίσιμες.
0: Ο Άρμς είναι καλός Καλό παίκτη. Τρομερά αθλητικά προσόντα καταρχά. Στην ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πιάσει. Οκ, άλλε απαιτήσει.
1: Άλλε απαιτήσει, άλλο, ναι.
0: άλλο επίπεδο. Έτσι το συζητάμε. Φωνάνε άλλη μετά και φάνηκε.
1: Αλλά γενικά αυτό έχει ένα θεματάκι συνέπεια, δηλαδή ο προμηθεία στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, να το δούμε και στην πορεία πώ θα πάει. Είχαμε επίση τον κολοσσό που βομβάρδισε τη Δόξα Λευκάδα. Το ελληνισιώτικο.
1: Το ελληνισιώτικο, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Δωδεκάνησε εναντίον επτανήσων.
0: Είχε 13 στα 26 τρίποντα ο Κολοσσός, ο οποίος άρχισε πολύ καλά στο πρωτάθλημα και μου φαίνεται ότι είναι και καλή ομάδα φέτος, έχει ωραίο ρόστερ.
1: Καταρχάς έχει έναν προπονητή ο οποίος ξέρει τα πάντα στην ομάδα.
0: Λυκογιάννης έχει κάνει και φοβερή δουλειά στον Κολοσσό και την πρώτη θητεία και τώρα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Και καλούς Έλληνες έχει ο Κολοσσός. Δηλαδή για το επίπεδο του Κολοσσού που δεν είναι δηλαδή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ Άρης, ας πούμε. Έχει ας πούμε τον Καράμπελα, έχει τον Τζιακμά.
1: Καράμπελα, Τζιακμάς, Καμπερίδης.
0: Που ήταν έκπληξη για μένα ότι πήγε σε αυτή την ομάδα. Θα μπορούσε κάλλιστα να παίξει για μένα σαν Έλληνας ΠΑΟΚ ΑΕΚ σίγουρα ο Καμπερίδης. Είναι τρομερό σουτέρ κατά.
1: Εξαιρετικό σουτέρ, ναι.
0: 4 στα 7 τρίποντα χθες, έτσι. Γενικά, πολλούς Γαλλούς Έλληνες παίκτες. Ο Χριστίδης που μπορεί να δώσει κάποιες λύσεις στους ψηλούς. Και το πήρε το ματσάκι. Η Δόξα Λευκάδας δεν πολύ άρεσε από τις καινούριες ομάδες, έτσι. Θέλει αρκετά πραγματάκια νομίζω. Αλλά οκ, περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν και αυτοί. Είναι νωρίς ακόμα για όλες τις ομάδες, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Και πάμε πολιτικό, κύριε Νέαρχε. Ωραία, πάμε πολιτικό
1: κύριε
0: για να
1: πάμε
0: μετά.
1: Φύγαμε.
0: Στους συναδέλφους.
1: Φύγαμε. Σιγά.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν ως τη μία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στον Πειραιά λόγω διεξαγωγής αγώνων δρόμου. Η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις, τόνισε στην κυριακάτικη αναρτησή του ο Πρωθυπουργός. Γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, εξήγησε ο κ. Μητσοτάκης. Συνεχίζονται τα προβλήματα από την κακοκαιρία στην Κρήτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί είχε νέο 112 στο Δήμο Ιερά Πέτρας, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Πρωτοφανής χαρακτηρίζεται στο μεταξύ η καταστροφή που υπέστησαν κάτοικοι και παραγωγοί στο οροπέδιο Λασιθίου. Υπολογίζεται ότι πλημμύρισαν πάνω από 4.000 στρέμματα με πατάτες. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Στους δύο αυξήθηκαν οι νεκροί στη Νέα Πέραμο Καβάλας μετά τη σφοδρή σύγκρουση χθες μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι. Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 34χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ υπέκυψε και πολύ σοβαρά τραυματά το 36χρονος οδηγός του πατινιού. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας με ντρόνς είχε στόχο τη βόρεια γέφυρα στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς σε ένδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Δεξαμενό όπλο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στο στενό του Ορμούς, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιά στο μηχανοστάσιο του, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Το πλήρωμα είναι ασφαλές. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ. Να δω.

0: Πετάω ζαβρίτης, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Ω, ναι.
0: Επιστρέψαμε. Σε λίγο θα έχουμε Νικόλα Οζέρβα.
1: Ω.
0: Για να δούμε τα του Ολυμπιακού.
1: Σωστά.
0: Ο οποίος έχει 5,5 παιχνίδι. Έτσι.
1: Mm-hmm. Γιατί είχαμε και θεματάκια από την αποστολή του Ολυμπιακού.
0: Βεβαίως. Πες τα λίγο επιγραμματικά.
1: Κοίταξε να το πούμε, τώρα. Ναι, βέβαια. Ναι, ότι...
0: Ας κάνουμε spoil στον Νίκο.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Λοιπόν, επιστρέφω Μιλουτινόφ, όπως όλα δείχνουν, ναι. Στην αποστολή. Άλλωστε, το είχε προαναγγείλει και ο κύριος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του ότι θα χάσει την διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα και πιθανότατα θα ήταν διαθέσιμο στο μάτς με τον Ηρακλή. Άρα θα παίξει σήμερα. Δεν θα παίξει ο Μοντέρο, γιατί ταλαιπωρείται από ίωση. Mm-hmm. Οπότε ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή χωρίς τον Μοντέρο, χωρίς τον Τζονς Πάπας. Φυσικά, χωρίς τον Derek Jones επίσης, ο οποίος είναι τιμωρημένος ούτως ή άλλως. Και εκτός δωδεκάδας θα είναι και ο Γιώργος Μπουρνελές. Πολλά περισσότερα θα σας πει φυσικά ο Νίκος Ζέρβας, τον οποίον καλησπερίζουμε ευθύς αμέσως.
0: Του φάγε στο ψωμί, θα λέει κανείς. Έλα, Νίκο.
2: Ποτέ, ποτέ. Για να το κλείσω, καλημέρα.
1: Ποτέ, ποτέ, ποτέ.
2: Ποτέ, υπάρχει λόγος.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Πώς είμαστε.
2: Καλά, εσείς. Χαιρετώ τους τηλεοπτικούς αστέρες.
0: Ναι. Μπορεί και όχι.
2: Εξαιρετική δουλειά, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε και στα δικά σας που είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν σύντομα. Έχουν γίνει ήδη δηλαδή στο Super Cup, αλλά και προσεχώς έτσι. Την επόμενη εβδομάδα είστε παρεούλα, πουλάκια μου. Έτσι.
2: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα θα με εγκαταλείψει ο Παναγιώτης, γιατί
1: ορίστε,
0: θα πάει όχι στο γειτονικό σεφ, γιατί δεν υπάρχει.
2: Χωρίς κόσμο κιόλας.
0: Ναι. Σωστά.
1: Μαθαίνει το πρόγραμμα. Με κόσμο θα είναι το μάτι με την ΕΦΕΣ.
2: Ναι, με την ΕΦΕΣ, ναι, κανονικά.
0: Σωστά. Λοιπόν.
2: Ναι, εντάξει, ένα ευχάριστο και ένα δυσάρεστο δηλαδή ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Είναι αυτή η ίωση του Μοντέρο που μέχρι τελευταία στιγμή το πάλεψε, δεν τα κατάφερε, εντάξει.
0: Μιλουτίνοφ είναι μέσα, έτσι, άρα αυτό σημαίνει.
2: Ναι, κανονικά. Okay. Δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος στα Ερικ και ο Ντάνσον με τον Τζόζεφ που είναι εκτός οκτάδας, έτσι. Δεν θα πω ότι είναι εύκολη πρεμιέρα. Ο Ηρακλής έχει δείξει καλό πρόσωπο στα φιλικά.
0: Ναι, τουλάχιστον
2: από όσο, ναι, από όσο δείγμα έχουμε, έχει ίδιο προπονητή. Θα έχει σίγουρα αρκετά μεγάλη βοήθεια από τον κόσμο του. Είναι και κόπος του Ολυμπιακού που θυμίζω Παρασκευή ξημερώματα γύρισε Σάββατο ξαναμπήκε στο αεροπλάνο. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει την ποιότητα, έχει το βάθος και κυρίως έχει και την προσμονή της παραμονής στην Αθήνα για καμιά εβδομάδα ακόμα τώρα μετά.
0: Σωστό
2: και
0: αυτό.
1: Έτσι,
2: που θα βοηθήσει πολύ νομίζω και για την
0: σαν βαντάρι γουρμίντορ κομμωσία είναι η παίκτος του Ολυμπιακού. Να πάνε σπίτια τους επιτέλους δηλαδή μετά από πόσο καιρό.
2: Αυτό που έγινε από τις 3 Σεπτεμβρίου που έφυγε η αποστολή για την Κρήτη για τα πρώτα φιλικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει επαναληφθεί και εντάξει, είναι πολύ δύσκολο πραγματικά και νομίζω ότι ο απολογισμός γενικά σε αποτελέσματα μιλώντας είναι μια χαρά.
0: Εντάξει τώρα, οκ. Εγώ περίμενα ίσως να κάνει μια ήττα ένα στο Κάουνας. Απλά την έκανε στην Πολωνία. Δεν ήρθε η καταστροφή του πάντως.
2: Ακριβώς, εντάξει.
1: Εντάξει, απλά σου αφήνει τη γεύση έτσι όπως ήρθε η ήττα στην Πολωνία.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
2: Έτσι που ήρθε στο τέλος και νομίζω όμως ότι έβαλε πολύ το χέρι του Ολυμπιακός για να,
1: ναι, 100%.
2: Να φτάσει εκεί το τέλος.
1: Βασικά για να είμαστε πιο νομίζω ακριβείς, αυτό που λέμε, δεν έβαλε το χεράκι του Ολυμπιακός για να δεχθεί ήττα και ενώ στα rebound.
2: Ναι. Συνολικά είναι μια δίκαιη ήττα. Δηλαδή έβλεπες μια ομάδα που δίψαγε, μια ομάδα που το έλλειμμα ταλέντου που έχει το κάλυπτε με ενθουσιασμό, με βουτιές για μια μπάλα, για rebound, με πολύ μεγάλα σουτ. Αυτοπεποίθησης. Και την άλλη μια ομάδα που ήταν εμφανώς κουρασμένη, δεν πηδούσε για τα rebound. Νομίζω ότι για πολύ μεγάλο διάστημα δεν έπαιξαν ο Ολυμπιακός, πήγε πολύ στο ένας-ένας.
0: Ήταν άδειος το παιδάκι μου Ολυμπιακός, ήταν άδειος τελείως.
2: Ναι. Δηλαδή και πίστεψε νομίζω ο Χρήστο, κάτι το οποίο πρέπει να το βγάλει εντελώς από το μυαλό του, ότι εντάξει θα παίξω 3 λεπτά καλά στην επίθεση. Δεν γίνεται πάντα αυτό όμως. Δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα.
0: Και όταν γίνεται κατ' επανάληψη, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε πολλά παιχνίδια και στα φιλικά, ακόμα και στα επίσημα παίζοντας καλά στο φινάλε, γιατί έχει τους closer. Σου έρχεται και η αυτοπεποίθηση ότι εντάξει, τώρα θα έρθει τα τελευταία λεπτά, θα το πάρω. Και παρόλο να το πάρει, δηλαδή, αν δεν έβαζε το φοβερό τρίποντο ο Κάρ, θα το είχε πάρει πάλι με τον ίδιο τρόπο ο Ολυμπιακός το μάτσο.
2: Ναι, ή αν δεν είχαν την μπάλα Φουρνιέ εκεί στο rebound που είχε θωρακιστεί στο 91-92.
0: Ναι.
2: Για κατοχή ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έβαζε ένα καλάθι, μπορεί να του γινόταν κάποιο φάουλ. Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω.
0: Απλά λες ότι είναι μόνο θέμα κόπος αυτό.
2: Όχι.
0: Γιατί ας πούμε χθες έκανα ένα θεματάκι στο SportFM.gr που λέει ας πούμε ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει πέσει στη 13η θέση στην άμυνά του. Okay, είναι και 3 μάτς εκτός έδρας, είναι νωρίς. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Η ενέργεια είναι πεσμένη λόγω της κόπωσης και ότι είναι πολύ χαμηλά στα rebound. Είναι ουσιαστικά τελευταίος. Έτσι, με 58,5% των αμυντικών rebound που παίρνει. Δηλαδή χάνει το 41,5% τον rebound, που είναι πολύ μεγάλο.
2: Κοίτα, αυτό έχει εξήγηση
0: και για Μιλουτίνοφ.
2: Έχει, σωστά. Αλλά επειδή σας έχω έρθει πολύ διαβασμένος,
0: βεβαίως,
2: θα σας πω και άλλα νούμερα που είναι ακόμα πιο σοκαριστικά.
0: Ναι, ναι.
2: Αν και το δείγμα είναι μικρό, γιατί είναι τρεις αγωνιστικές.
0: Και είναι και εκτός έδρας και είναι και βαρύ το πρόγραμμα, το ξαναλέμε για να παρεξηγιόμαστε.
2: Μπράβο. Ας βάλουμε όλες τις συνθήκες για να καταλάβουμε καλύτερα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν δέχεται σε αυτά τα τρία πρώτα παιχνίδια, στα οποία στο πρώτο τουλάχιστον δεν υπήρχε κόπωση, 92 πόντους μεσόωρο.
0: Ναι, ναι.
2: Θυμίζω ότι πέρσι δεχόταν 81 σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγας.
1: 11 πόντους πάνω.
0: Απλά, Νικόλα, η απόλυτη αριθμή είναι λίγο παραπλανητική, γιατί ο Ολυμπιακός παίζει σε περισσότερες κατοχές.
2: Σε πιο γρήγορες κατοχές.
0: Σε πιο πολλές κατοχές το μάτς γενικά. Άρα έχει και αντίπαλος πιο πολλές κατοχές.
2: Περιμένετε, έχουμε και συνέχεια.
0: Εννοείται.
2: Το 24,7 στις assist που καταγράφουν ο αντίπαλοι του Ολυμπιακού στα τρία από τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, ναι.
2: Και ειδικά όταν είναι απέναντι του Μπασκόνια και Βίρτους, που νομίζω ότι όλοι μας την έχουμε βάλει, στην τελευταία δεξάδα θέση.
0: Ναι, δεν έχουν πολύ
1: και δεν έχουν έναν Μίτσιτς, έναν Μάικ Τζέιμς, έναν πιο εγώ δεν ξέρω
0: αυτό
1: τι να μοιράζει.
0: Που δεν έχουν πολύ ατομικό ταλέντο, ναι. Δημιουργούν ελεύθερα σουτ.
2: Τα χαμένα με την carry bound είναι 17 μεσόωρο.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αριθμό.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Και επίσης είναι τα λίγα για Ολυμπιακό κλεψίματα, ένα νούμερο που εμένα μου προκαλεί εντύπωση, είναι 6. Αυτά λοιπόν εννοείται ότι έχουν ξανά εξηγήσεις στην κόπωση, στην απουσία του Μιλουτίνοφ, αλλά έχουν και άλλες εξηγήσεις, έτσι, γιατί ο Γόκαπ και ο Μακίσικ ήταν δύο παιδιά τα οποία βοηθάγαν πάρα πολύ στο αμυντικό, στην πρώτη ζώνη άμυνας που λέμε. Εγώ νομίζω ότι εκείνη το πρόβλημα. Και γι' αυτό, επειδή είχα την τύχη να είμαι και στον πάγκο στο Super Cup, άκουγε στον Μπαρτζόκα να μιλάει μόνο για την άμυνα και συνέχεια για την προστασία της ρακέτας.
0: Η επίθεση του Ολυμπιακού, Νίκο, θα την
1: αυτό
0: κάνει.
1: Το έλεγε μέχρι και στα φιλικά στην Κύπρο που ήμουν εγώ στον πάγκο. Ακριβώς. Συνέχεια για την άμυνα μιλούσε.
0: Έχει τόσο επιθετικό ταλέντο που θα πέφτει σπανίως ως ποτέ κατά τους 90. Το θέμα είναι να μην φέρνει και αντίπαλοι πάνω από τους 90. Έτσι.
2: Νομίζω λοιπόν ότι λύνεται πρώτον με δουλειά. Εννοείται ότι πρέπει να γίνουν κανονικές προπονήσεις, να δουλέψουν υπό κανονικές συνθήκες 5-5, να έχουν το χρόνο. Με την επιστροφή του Μιλουτίνοφ, γιατί από μόνος του, η παρουσία του και μόνος στη ρακέτα δεν επιτρέπει στον αντίπαλο να στοχεύει τόσο πολύ εκεί.
0: Τα rebound ειδικά με τον Μιλουτίνοφ θα βελτιωθούν εντυπωσιακά.
2: Ναι, και το βάζουμε το rebound, γιατί η ολοκλήρωση μιας καλής άμυνας γίνεται με το rebound.
0: Άμα δεν παίξει καλή άμυνα και άλλος πάρει το rebound, είναι σαν να έχει
2: κάνει τίποτα. Και να νεώνει κατοχές συνέχεια.
0: Σωστό.
1: Μα αυτό ήταν το θέμα. Τα τελευταία 5 λεπτά με τη Virtus στην Μπολόνια έπαιζε καλές άμυνες, γιατί τα χάναν τα σουτ.
0: Διαπήρε 12 θετικά rebound στην τελευταία 5
1: λεπτά. Αλλά δεν έπαιρνε το αμυντικό rebound.
2: Πάρα πολλά, είναι τρομακτικό.
0: Και 7 αμυντικά Ολυμπιακός.
2: Ναι, είναι τρομακτικό.
0: Τρομακτική διαφορά τώρα, τι συζητάμε.
2: Και νομίζω ότι εκτός από τη δουλειά, την επιστροφή του Μιλουτίνοφ, την καλύτερη συνεννόηση, την ενέργεια και ίσως να χρειαστείτε κάτι έξτρα, το οποίο το έχουμε πει από την αρχή έτσι κι αλλιώς, για να είναι λίγο έτσι πιο συμπαγής Ολυμπιακός στα forward, στο 3-4 έτσι. Δεν μειώνω το Word. Ο Word νομίζω ότι την Τρίτη έχει κάνει τρομερό παιχνίδι στο
0: Κάουνας. Ναι, πολύ καλό.
2: Και γι' αυτό κιόλας δεν έχει δυνάμεις να παίξει παραπάνω στην Πολωνία. Δεν μειώνω τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι πλέον βαδίζει το 37ο μέτρο της ηλικίας του. Δεν είναι εύκολο να είναι ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα πω εγώ προδεκαετίας, προτριετίας.
0: Ναι, καλά, σίγουρα εννοείται.
2: Είναι λογικό.
0: Αλλά είναι πάντα πολύτιμος για άλλα πράγματα στα αποδυτήρια.
2: Ακριβώς.
0: Και για κάποια λεπτά που θα παίξει, σίγουρα μπορεί να
2: βγει. Σωστά. Επειδή όμως το παιχνίδι είναι 80 και παραπάνω,
0: ναι.
2: Και πλέον βλέπουμε ήδη από την πρώτη αγωνιστική χθες ότι δεν θα είναι εύκολα τα ταξίδια. Και δεν εννοώ μόνο πάω Κάρι. Δεν θα κερδίσει εύκολα ούτε στον Ηρακλή σήμερα, ούτε στην Καρδίτσα.
0: Το ενός κάει και η Γούνα χθες, του άλλου παρόλογο να καεί. Για τον Άγιο τον Πάοκλο.
2: Μπράβο. Ακόμα και η Μύκονος θα είναι.
1: Το Περιστέρι, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους.
2: Ακριβώς. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το κερασάκι στην τούρτα της βελτίωσης της αμυντικής θα είναι και μια προσθήκη ενός παίχτη που να έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Έτσι. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να λύσει το πρόβλημα του αυτό αν πάρει έναν παίχτη επιθετικό γεννή στο 3. Έτσι. Όλοι καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν είναι επιθετικό.
0: Ναι. Έτσι. Απλά πρέπει αυτό. Ο παίχτης που θα έρθει να ξέρεις ότι το ελεύθερο τρίποντο θα το βάλει
2: πολύ καλύτερα από το Word. Ναι, άμα μπορεί να το βρει αυτό το παίχτη που είναι αυτό που λέμε, πώς το λένε στο χωριό μας, 3D, πώς το λέμε.
1: 3D, ναι, 3D.
2: Μπράβο, ναι, αυτό. Άμα το βρει, εντάξει, ναι, θα μιλάμε για το απόλυτο ρόστερ. Δεν λέω βέβαια ότι δεν μπορεί να βελτιωθεί η άμυνα και με αυτό το υπάρχον ρόστερ. Είναι θέμα συνεννόησης, άλλο θέμα διάθεσης.
0: Αλλά είναι και θέμα και ατομικών χαρακτηριστικών. Έτσι. Δηλαδή, ο Μακιντέρ είναι ένα παιδί το οποίο έχει αθλητικά προσόντα.
2: Ναι.
0: Είναι πολύ δυνατό κορμί. Δεν έχει όμως το μέγεθος, ας πούμε, του walk-up και δεν έχει και την ικανότητα την αμυντική του walk-up. Δηλαδή, η άμυνα που παίζει στην τελευταία κατοχή είναι λάθος από όλες τις απόψεις.
2: Από όλες.
1: Που πήγε να κλέψει.
2: Βασικά, Μα βασικά κάνει στην αρχή, είναι στην υποψία του φάουλ για μένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένας αυστηρός διαιτητής εκεί θα μπορούσε να το καταλογίσει και να διαβολήσει.
2: Και μετά πάει στο άλλο άκρο.
0: Ναι.
2: Του αφήνει να στάρει μόνο.
0: Δεν σηκώνει καν το χέρι του.
2: Ναι.
0: Δεν σηκώνει καν το χέρι του για, που λένε, για ξεκάρφωμα που λένε. Έτσι.
2: Ακριβώς. Εντάξει, είναι και αυτός ένα ζητούμενο, γιατί νομίζω ότι δεν τον βλέπουμε όπως μπορεί και δεν εννοώ. Να δούμε το Μακιντάιρ, το Ερυθρό Αστέρα, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δούμε.
0: Δημιουργικά δεν είναι καλός.
2: Ρόλος.
0: Ναι, αλλά...
2: Δημιουργικά είναι πάρα πολύ καλός.
0: Πολύ καλός, ναι.
2: Αλλά το βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ διστακτικός στο πώς παίρνει τα σουτ και νομίζω ότι κάνει και λάθη στην άμυνα. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα αυτά θέλουν χρόνο, θέλουν συνεννόηση. Εντάξει, δεν είναι εύκολα πράγματα.
0: Προφανώς.
2: Εγώ δηλαδή για να δω τον Ολυμπιακό να φτάνει σε ένα 50-60% όλων όσων πρέπει να κάνει, νομίζω πρέπει να πει τουλάχιστον ο Νοέμβριος. Έτσι. Και κυρίως για αυτό το που έχουμε πει πριν, ότι δεν είχε χρόνο να προπονηθεί. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Για τον Εντζάι, πες μας.
2: Ο Εντζάι νομίζω ότι έχει ξεπεράσει προσδοκίες.
0: Δηλαδή,
2: εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που την κατάλαβα τη μεταγραφή, δηλαδή γιατί έγινε.
0: Ναι, συμπληρωματικά χαρακτηριστικά έτσι από αυτή την άποψη.
2: Ναι, αλλά το του παιδί θα μπει και με το καλησπέρα θα κάνει τέτοια πράγματα, θα είμαι ψεύτης να πω ότι το περίμενα, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
2: Δείχνει το μερί προσαρμογή. Σίγουρα έχει αυτά που έλειπα από το 4, γιατί ο Πίτερς μπορεί να είναι καλύτερος ζουμπάς στην πολίτη συνολικά, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Και στην Πολώνη μας έδειξε ότι δεν είναι και στην επίθεση ένα παιδί το οποίο...
0: Όχι, θα σου κάνει κάποια πράγματα συγκεκριμένα.
2: Ακριβώς,
0: η επόμενη απάντηση που πρέπει να δώσει ο Εντζά είναι αν μπορεί να παίξει ως βασικός, λεπτά βασικού να το πει.
2: Ναι, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Μα, εκεί νομίζω ότι είναι και προβληματισμός και αν χρειάζεται κάτι ακόμα στα forward.
0: Ναι.
2: Στην περίπτωση που ο Μιγέννη το χρειαστεί να λείψει 20 μέρες ο Βαζένκο.
0: Όπως έλειψε πέρσι, ας πούμε, ένα διάστημα.
2: Ναι, 20 μέρες, δεν λέγω παραπάνω,
0: ναι, ναι.
2: Το βαξίλο. Αυτό είναι ένα ερώτημα που μπορεί να μην χρειάζεται καν να δούμε την απάντηση. Έτσι.
0: Σωστό.
2: Αλλά νομίζω ότι για να έχεις περισσότερη ασφάλεια πρέπει να βάλεις ένα ακόμα παιδί που να μπορεί να πατήσει το 4 με περισσότερες εικόνες και εμπειρία.
0: Σωστό.
2: Από τον Εντζάι.
0: Και η χρησιμότητα του Εντζάι φάνηκε ακόμα περισσότερο τώρα γιατί έχεις έξω το Μιλουτίνοφ. Βρέθηκε να κάνει ένα κακό παιχνίδι. Ο Χολ, εντάξει, θα τον κατηγορήσουμε τον άνθρωπο, είναι πολύ καλό.
1: Έβγαλε και αυτό έτσι μια κόπωση.
0: Ναι. Και ο Τζόνς είναι εκτός τόπου και χρόνου για την ώρα.
2: Ο Τζόνς είναι θέμα συγκέντρωση.
0: Ναι.
2: Μας έκανε μια δήλωση την προηγούμενη μέρα ότι.
1: Δεν έχετε δει τον πραγματικό Τζόνς.
2: Ναι, τον έχει επηρεάσει λίγο αυτή η αφαίρεση της κίστης που έκανε. Έκανε ένα χειρουργείο, δεν πατάει ακόμα καλά. Αλλά νομίζω ότι η εικόνα του την Πέμπτη είναι αποκαρδιωτική γιατί βλέπει ότι δεν καταλαβαίνει το μέγεθος της κρισιμότητας του πόσο το χρειάζεται η ομάδα. Μπαίνει και κάνει ανόητο φάουλ, μετά παίρνει και τεχνική ποινή που τη γλιτώνει την αποβολή γιατί είναι εκτός πεντάδας με τους καινούργιους κανονισμούς και πάει στον πάγκο η τεχνική ποινή. Αλλά όλη του συμπεριφορά η εν γέννη δείχνει ότι δεν είναι εδώ. Έτσι.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με την κίστη τώρα αυτό και την ανετοιμότητα.
2: Όχι.
0: Έχει
2: αυτό,
0: να κάνει
2: αυτό.
0: Με την πνευματική συγκέντρωση
2: του παίκτη
0: και σε άλλες περιπτώσεις. Και πέρσι το είχαμε δει σε κάποια σημεία. Δηλαδή, προφανώς μπήκε και άλλαξε όλο τον τελικό στην 5η-4η περίοδο με τη Ρεάλ. Δεν το συζητάμε, αυτό γράφει στην ιστορία.
2: Ναι.
0: Αλλά υπήρχαν και άλλα παιχνίδια πέρσι που εκνευριζόταν ή ξέρω εγώ, ξέφευγε με έναν αντίπαλο ή με κάτι οτιδήποτε, ένα σφύριγμα και έχανε το μυαλό του. Πρέπει λίγο αυτό να το κουμαντάρει.
2: Γι' αυτό νομίζω ήταν και πολύ εύστοχη η κίνηση του Ολυμπιακού να κρατήσει τον Ντάνστον. Όχι τόσο για να.
0: Μια χαρά ήταν ο Ντάνστον. Μια χαρά ήταν.
2: Ναι, βέβαια εντάξει, δεν νομίζω ότι θα γίνει πάνω από 2-3 φορές αυτό που έγινε προχθές, έτσι. Γιατί ήταν και ανησυχητικό. Ο 40-γαρης Ντάνστον να παίζει τόσα λεπτά.
0: Όχι, ακόμα και στα αποδυτήρια μπορεί να το βοηθήσει τον Τζόνς.
2: Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως αφύπνιση και στον Τζόνς αρχικά αλλά και στον Χολ δευτερευόντως. Ότι κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα παίζει αλλιώς θέση. Είναι και θέμα διάθεση, είναι και θέμα συγκέντρωση. Δεν είναι θέμα μόνο σωματικών προσόντων.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Νίκο, τελικά για τον Ντάνστον παίζει θέμα να παίξει ως Έλληνας φέτος. Γιατί για φέτος μιλάμε. Τώρα δεν ξέρω.
2: Στον Ολυμπιακό η κίνηση δεν έγινε με αυτόν τον σκοπό. Έτσι. Τώρα, αν τυχόν προκύψει διαβατήριο, γιατί και ο ίδιος στις δηλώσεις του πρώτον καλά δεν το περίμενε ότι θα μείνει και δεύτερον δεν είναι τόσο σίγουρος ότι θα βγει κάποιο διαβατήριο, πιστεύει ότι το δικαιούται λόγω Ελληνίδας σύζυγου. Εγώ δεν το έχω ψάξει τόσο πολύ, να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τον Λεκαβίτσιο.
0: Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση.
1: Ακριβώς η ίδια περίπτωση.
0: Γιατί έχει δύο χρόνια παρουσία στην Ελλάδα, έχει παντρευτεί Ελληνίδα, έχει φύγει τόσα χρόνια από την Ελλάδα και επιστρέφει. Όπως και ο Λεκαβίτσιο είχε δύο χρόνια στην Ελλάδα στον Παναθηναϊκό και τώρα επέστρεψε κτλ.
2: Ναι.
0: Απλά ο Λεκαβίτσιο δεν ξέρω αν είναι διαφορετικό επειδή είναι Ευρωπαίος.
1: Είναι, ναι, σωστό.
0: Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ.
2: Ναι.
1: Σωστό, σωστό.
2: Έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Αν και η Λιθουανία δεν είναι νομίζω στην Ευρωπαϊκή.
2: Δεν έχει γίνει η κίνηση.
0: Αλλά δεν ξέρω αν υπόκειται στο. Ναι, τέλος πάντων.
2: Δεν έχει γίνει κίνηση με γνώμονα ότι θα πάρει διαβατήριο οπότε θα το βάζουμε στην Ελλάδα. Αν προκύψει, εννοείται ότι δεν θα εκμεταλλευτεί αυτό ο Ολυμπιακός, έτσι.
0: Καλά, ναι,
2: ήθελε περισσότερο μια ασφάλεια Και νομίζω ότι είναι και αυτό που λες. Δηλαδή ουσιαστικά αντικαθιστά το Μακίσικ στα αποδυτήρια. Αυτό που έκανε ο Μακίσικ.
0: Και μπορεί και να μείνει και μετά το τέλος καριέρας του, έτσι, προφανώς.
2: Κάτι ξέρεις.
0: Όχι, αλλά το σκέφτομαι. Δηλαδή...
2: Είσαι πολύ κοντά, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, κάτι έχω ακούσει, γι' αυτό το λέω. Κοίτα, παιδιά, όπως είναι ο Μπατίστ στον Παναθηναϊκό, όπως είναι ο Ντάνστον στον Ολυμπιακό, που είναι και καλοί χαρακτήρες. Ο Χάινς που πέρασε, αλλά εντάξει, το παιδί αυτό έχει πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και κάνει καριέρα πλέον.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι παιδιά τα οποία δεν πρέπει να τα χάνεις από τον οργανισμό σου.
2: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, ο Παπα-Νικολάου, όταν με το καλό το παιδί αποφασίζει να σταματήσει, δεν γίνεται να τον χάσει ο Ολυμπιακός από τον οργανισμό του. Πρέπει να τον κρατήσει με κάθε τρόπο σε οποιοδήποτε πόστο, ας πούμε, μπορεί να το κάνει.
2: Αυτό που θέλει να κάνει, συμφωνούμε.
0: Για το γήπεδο, κάτι νεότερο, τίποτα χρηστικό για τους φίλους του Ολυμπιακού? Θα βγουν ανακοινώσεις, υποθέτω, μέσα στην εβδομάδα, για το μάτς με την ΕΦΕΣ.
2: Είμαι σίγουρος ότι πρέπει να βγουν, έτσι, γιατί δεν έχουν οι περισσότεροι την εμπειρία να έχουν πάει στο συγκεκριμένο γήπεδο. Μέχρι αύριο έχουν δικαίωμα οι 6.000 που έχουν κάνει προκράτηση ουσιαστικά για εισιτήριο διαρκείας στο νέο ΣΕΦ να πάρουν εισιτήριο για το μάτς της Παρασκευής. Και όσα περισσέψουν θα βγουν κανονικά στη διάθεση του κοινού.
0: Mm-hmm.
2: Έτσι.
0: Να πούμε ότι το γήπεδο, παιδιά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Εγώ που πήγα και χθες κιόλας και τώρα μετά από κάποιους μήνες. Είναι τρομερή έδρα. Έτσι,
2: έχει κάνει τρομερή δουλειά η ΑΕΚ.
0: Έχουν ληφθεί, από ό,τι λέγεται, πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ακόμα και ντρόουν θα έχουν υπτάμενα για να παρακολουθούν μήπως γίνει τυχόν στον περιβάλλοντα χώρο τίποτα. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι είναι ασφαλές για τον κόσμο να πάει. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και είναι και εύκολο να πάει. Να το πούμε, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένη η έδρα τα Λιώσια. Και έχω πάει πολλές φορές και με την Εθνική και με την ΑΕΚ. Δηλαδή, όποιος έρχεται, ας πούμε, και πηγαίνει από την Εθνική Οδό, ας πούμε, και ανεβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στη στροφή που λέει προς Μαρκόπουλο και προς Κόρινθο, βγαίνοντας από το τέτοιο, πας εσύ προς Κόρινθο. Και είναι 5 χιλιόμετρα από εκεί το γήπεδο.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δεν είναι καμιά συγκλονιστική απόσταση
2: που
0: νομίζουν πολλοί ότι είναι κανένα τρίωρο, ας πούμε. Έτσι.
2: Ναι, και χωρίς κίνηση.
0: Και χωρίς κίνηση. Εκεί δεν έχει ποτέ
2: βασικό
0: κίνηση.
2: Αυτό.
0: Κίνηση μπορείς να βρεις μόνο στο Φεύγα. Γιατί όταν έπαιζε η ΑΕΚ τουλάχιστον, συνήθως είχε μόνο ένα, πώς το λένε, ένα ανοιχτό κουβούκλιο για διόδια και γινόταν εκεί λίγο καραπανίκουλας.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά τώρα υποθέτω με τον Ολυμπιακό, αν έχει 9.000 που θα έχει πιθανότητα με την ΕΦΕΣ, πλήρως να υπάρχει πρόβλεψη εκεί να υπάρχει λίγο. Να υπάρχει και κανένα δεύτερο για να μπορεί να φύγει ο κόσμος άνετα. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Νικόλα,
1: ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα.
2: Γεια
1: σου. Καλό μεσημέρι, γιαγιά.
0: Λοιπόν, μπορείτε να βλέπετε Sky ζωντανά.
1: Έχει έτσι την παρουσίαση τώρα του Παναθηναϊκού, γιατί ξεκινάει σε πολύ λίγο το Παναθηναϊκός Βίκος Φάλκονς.
0: Ναι, να πούμε με Γιώργο Πετρίδη περιγραφή.
1: Βεβαίως.
0: Και στον μπάγκο Ηλία Ζαλιώτη του Παναθηναϊκού και Ευτυχία Οικονομίδου στους υπηρώτες. Έτσι, καλοί συνάδελφοι όλοι.
1: Οπότε πάμε εμείς.
0: Πάμε break, κύριε Νέαρχε.
1: Φύγαμε break.
3: Παραπέντε δελτίο.
1: Αθλητικό δελτίο. Φύγαμε κατευθείαν, γιατί έχουμε και τζάμπολ στο Telecom Center Athens. Βέβαια, φύγαμε. Φύγαμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο ένα κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Ντουροστίκ
7: υπάρχει λύση. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρεμιέρα για τους αιώνιους στη στοίχημα GBL με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να υποδέχεται τον Βίκο Ιωαννίνων σε λίγα λεπτά στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center, εκτός και ο Ρογκοβόπουλος για τους πράσινους που κατέβηκαν με 10 παίκτες. Στις 5.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στο κατάμεστο Ιβανόφιο. Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ χωρίς Μοντέρο λόγω ίωσης και Jones υπηρεώτες. Κάλυψη από Sport FM TV και ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports Start και Alpha. Στο άλλο μάτς του δευτέρου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Τεστ εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε τον Πανετολικό σε φιλικό μάτς στο γήπεδο του Ελληνικού. Χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια, αλλά και σε νεαρούς από την ομάδα κάτω των 19, έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού, θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότατα θα είναι στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολέου του θα μπουν το επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Σειρά αναμένεται να πάρουν Ζίβκοβιτς και Χατσίδης. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Το δικό του μήνυμα για την επικείμενη επιστροφή του έστειλε ο επιθετικός του Άρη Τίνο Καντεβέρε. Μικρή αναποδιά, αλλά βελτιώνομαι βήμα-βήμα και δυναμώνω κάθε μέρα. Έγραψε στο Instagram ο 30χρονος ποδοσφαιριστής. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Στους οικονομικούς όρους της νέας συμφωνίας του Στεφ Κάρι με τους Warriors και την απόφασή του να δεχθεί μείωση 20 εκατομμυρίων δολαρίων, αναφέρθηκε ο Steve Kerr. Κατανοεί ότι αυτή η κίνηση θα μας επιτρέψει το επόμενο καλοκαίρι να αποκτήσουμε καλύτερους παίκτες. Πάντως, προφανώς εξακολουθεί να βγάζει πάρα πολλά χρήματα, δήλωσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι μπάσκετοι.
4: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Big Wings Sport FM 94,6. Είμαστε η μπάσκετ, Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Χρήστος Δρομπόλης.
0: Ο Κυραζόπουλος απέναντί μας. Και απ' έξω είναι η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να πούμε ότι έχει εθνικό ύμνο τώρα.
1: Έχουμε ανάκουσα εθνικό ύμνο στο Telecom Center. Οπότε
0: το οποίο δεν έχει κόσμο, έτσι τιμωρημένο ο Παθηναϊκός. Το πούμε αυτό. Όπως και ο Ολυμπιακός την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επίσης να πούμε ότι είχαμε ντεμπούτο Γιάννη Αντετοκούμπο τα ξημερώματα. Στο Κεμπέκ έπαιξαν με τους Ράπτορς, όχι στο Τορόντο. Και νίκησαν εύκολα οι Bucks. Με τον Γιάννη να παίζει 14 λεπτά, να έχει 9 πόντους, 7 assist. Και να λέει ο Σπόλστρα ότι του θύμισε, λέει, ένα παίχτη που είχε κάποτε ο Πατ Ράιλι στους Lakers.
1: Ναι.
0: Στη δημιουργία του. Τον κοινό στο Magic Johnson.
1: Τον κύριο Μαγικό, αυτό πήγα να πω.
0: Κύριο Μαγικό.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να πει κανείς υπερβολή, αλλά παιδιά, ο Γιάννης έχει και πολύ καλό χειρισμό για το ύψος του, όπως είχε ο Magic.
1: Ναι.
0: Που μπορούσε να παίξει 5 θέσεις.
1: Πλά, ο Magic ήταν τρομακτικός γιατί εκείνη την εποχή τώρα πάνω από 2 μέτρα guard.
0: Ήτανε το 2-10 ήταν
1: το πρώτο.
0: Το πρώτο,
1: το πρώτο ναι. Guard, τόσο yeah. Ψηλό.
0: Και λέγανε μετά το Ριγκοντό Playmaker του 2000. Και ο άλλος ήταν το 80 έπεσε 2-10 Playmaker.
1: Ριγκοντό, ευχαριστούμε.
0: Και την έκανε και κοπολόι.
1: Ριγκοντό, ξέρεις εσύ. Ξέρεις εσύ, ευχαριστούμε.
0: Ναι, τις βολές. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ λέω να κάνουμε μια βόλτα από
1: πάμε.
0: Telecom Center Athens.
1: Πάμε.
0: Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Θάνος Κώστας που αφού συνόδευσε τον Παναγιώτη Κεφαλά στην Πάτρα χθες, τώρα σήμερα μεταδίδει το Παναθηναϊκό Βίκος Φάλκονς. Έλα, Θάνο, τι κάνεις, φίλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Εδώ από το Telecom Center Athens. Μόλις ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον Βίκος Φάλκονς. Στο κεκλεισμένο το θυρών Telecom Center Athens θα σκοράρει το πρώτο καλάθι του αγώνα η ομάδα του Βίκου. Με τον Μακνέρ να καρφώνει εντυπωσιακά στο καλάθι των Πρασίνων. Είναι μια αναμέτρηση ιστορική για τον Βίκο, αλλά και μια αναμέτρηση την οποία ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει συνέχεια στο πολύ καλό του ξεκίνημα που έχει κάνει τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα. Ο Φρανσίσκο τώρα θα εκτελέσει για τρεις, θα δώσει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό για το 3-2. Ένα λεπτό πριν από το. Ένα λεπτό διανύουμε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο στο Telecom Center Athens. Να πούμε πως οι παίκτες του. Η αποστολή του Μπράντοβιτς δεν έχει στη διάθεσή του τους. Έχει δεκάδα κατεβάσει στο παιχνίδι, δεν έχει τη διάθεσή του Ναν, τον Φαλ. Παράλληλα να πούμε σκοράρει πάλι ο Μακνέρ κάτω από το καλάθι. Δεν έχει στην διάθεσή του, όπως είπαμε, τους Ναν, Φαλ και Γκραντ. Και ενώ ο Κουζέλογλου και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει ακόμα κάποιες ενοχλήσεις, σπασμούς στη μέση, παραμένει και αυτός έξω με 10 λοιπόν η αποστολή του Παναθηναϊκού. Απ' την άλλη θα μετρήσει το καλάθι Φρανσίσκο. Μέχρι τώρα έχουμε ένα Μακνέρ εναντίον Φρανσίσκο. Μετράει το καλάθι, είναι στο 5-4-5 για τον Παναθηναϊκό, 4 ωραία. Για τον Βίκο Γιάννη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε, προφανώς. Ο Μπράντοβιτς έχει αρχίσει λίγο να βάζει τις φωνές.
1: Και καλά ναι, γιατί κάνει. Έχει δει δύο φορές άδεια τη ρακέτα του και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο... Τα εύκολα καλάθια τουλάχιστον σε κανέναν προπονητή δεν αρέσουν όταν τα δέχεται η ομάδα.
0: Εντάξει, τώρα αυτά τα μάτς για τους αιώνιους, όταν είναι και από δύσκολη εβδομάδα, είναι πρώτα θέμα συγκέντρωσης των παιχτών. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Okay. Είναι λίγο, ξέρεις, αδειάζουν και σωματικά και ενεργειακά. Άξι, τώρα σκέφτονται πάλι
1: είναι,
0: τη Φενέρ, την Πέμπτη.
1: Είναι και κλεισμένων.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν είναι εύκολο, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Αλλά λένε και πολλές φορές οι προπονητές. Και σε τέτοιου είδους παιχνίδια. Δηλαδή, όταν η διαφορά δυναμικότητας με τον αντίπαλο είναι τεράστια και μιλάμε για τα μάτια του πρωταθλήματος και έχει και κόσμο μέσα, λένε και στους παίκτες, προσπαθούν να τους πιάσουν και λίγο στο φιλότιμο. Δηλαδή, ήρθε κόσμος να σας δει. Σεβαστείτε το λίγο αυτό και παίξτε κανονικά. Ναι. Καταλαβαίνω, μπορεί να υπάρχει κόπος, μπορεί να υπάρχει λίγο άδειασμα ψυχολογικό, γιατί να παίζεις Ευρωλίγκα και ειδικά διπλή αγωνιστική είναι ζόρικα τα πράγματα και σωματικά και πνευματικά για τους παίκτες. Αλλά εντάξει. Πρέπει να βρεις λίγο φιλότιμο, ρε παιδί μου. Τους πάει στο φιλότιμο. Τους πάει στο φιλότιμο τους παίκτες.
0: Λοιπόν, ένας φίλος ζητάει να σχολιάσουμε λίγο διατησία στα χθεσινά παιχνίδια. Εντάξει, δεν έχουμε εικόνα από όλα, παιδιά. Επειδή έχουμε και τα παιχνίδια τώρα, δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα. Κοίτα, εγώ που ήμουν στα Λιώσια δεν είχε φοβερά λάθη. Εντάξει, ήταν και ένα παιχνίδι το οποίο ήταν εύκολο θεωρητικά. Ναι. Δεν ξέρω ο Παναγιώτης για το δικό του αν θέλει να
1: πει. Εμείς είχαμε πολλά σφυρίγματα. Πάρα πολλά.
0: Μια γκρίνια για τα φάουλ που σφυρίχθηκαν πολλά.
1: Γενικά οι Έλληνες διαιτητές σφυρίζουν πάρα πολύ και δεν αφήνουν την επαφή. Είναι δυστυχώς. Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά να βλέπω συνέχεια να διακόπτεται το παιχνίδι με τα φάουλ όλη την ώρα. Οκ. Το άθλημα είναι πολύ physical και πλέον υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι είναι πλέον όλοι physical. Δεν είναι και είναι και σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Αλλά πολύ επαφή. Η πολλή επαφή να σφυρίζεται, εμένα προσωπικά δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Δεν κόβεται και ο ρυθμός, ρε.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Σωστά. Να πούμε ότι είναι 8-6 ο Παναθηναϊκός. 8 πόντους του Φρανσίσκο, έβαλε και δεύτερο τρίποντο. 2-2 έχει. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον φίλο τον NBG, όπως υπογράφει, για τα καλά του λόγια.
1: Να είναι καλά, να είναι καλά.
0: Αυτά, παιδιά, θα είναι και όλο και καλύτερα. Έτσι είναι η αρχή. Θα έρθουν ωραία πραγματάκια, θα τα δείτε. Και στην τηλεόραση, στο Sky και στο Sportfm TV, έτσι, προσεχώς. Και το ξαναλέω, το είπα και χθες, επειδή είχα στον αέρα για ένα σχόλιο, επειδή υπήρχαν κάποια παράπονα που εκφράστηκαν από κάποιους φίλους για την εικόνα στο Μύκονος ΠΑΟΚ. Να πούμε, παιδιά, ότι ήταν ανωτέρα βία. Όπως είδατε σε όλα τα παιχνίδια και σε αυτό που βλέπετε τώρα και στα χθεσινά, όλα τα υπόλοιπα εικόνα ήταν άψογη. Χθες δεν μπόρεσε λόγω του απαγορευτικού απόπλου να φύγει το βαν των τηλεοπτικών μεταδόσεων για να είναι η μετάδοση όπως πρέπει να είναι και όπως θα είναι όλες οι υπόλοιπες. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε τον καιρό, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε.
0: Δηλαδή, με το αεροπλάνο δεν γίνεται να φύγουν αυτά τα μηχανήματα τα οποία χρειάζονται για να γίνουν αυτά τα πράγματα που απαιτούνται. Και πιστεύω ότι βγήκε ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Το είδε το παιχνίδι ο κόσμος, έτσι. Δεν ήταν το μέγιστο που θα μπορούσε να γίνει υπό κανονικές συνθήκες, αλλά δεν ήταν κανονικές συνθήκες, έτσι. Οπότε, αν έχετε δει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, νομίζω ότι και η ποιότητα της εικόνας, γιατί και αυτό μετράει, είναι άψογη. Δηλαδή, όπως βλέπει τώρα στο Sky, η εικόνα είναι.
1: Ναι, είναι HD κανονικά.
0: Είναι κανονικά HD. Έτσι. Σε όλα τα παιχνίδια θα ισχύει αυτό. Και η παραγωγή γενικά, τα replay, τα στατιστικά, τα οποία έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι από τους συναδέλφους, είναι νομίζω σε πολύ καλά επίπεδα. Έτσι. Και προφανώς πάντα υπάρχει περιθώριο να βελτιωθείς.
1: Βελτίωσε, βέβαια. Όπως όλες οι ομάδες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους.
0: Ακριβώς έτσι.
1: Έτσι και εμείς. Και θα βρούμε το ρυθμό μας και μην ανησυχείτε καθόλου. Ακριβώς. Όλα μετά θα λειτουργούν ρολόι.
0: Ένα φίλο ρωτάει με το Σουλούκα τι γίνεται, λέει 6 μήνες τραυματίας. Εντάξει, δεν είναι 6 μήνες καταρχάς. Να πούμε ότι το παιδί είχε τραυματιστεί λίγο πριν τα play-off Απρίλιο. Επέστρεψε μετά στα play-off του πρωταθλήματος. Δεν ήταν έτοιμος. Ο ίδιος ο Σουλούκας το έχει πει σε συνέντευξη που δεν θυμάμαι σε ποιο συνάδελφο, γι' αυτό δεν θέλω να πω να κάνω λάθος. Που είπε ότι το ότι αγωνίστηκε σε εκείνο το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ενώ ήταν να παίξει 5-10 λεπτά και έφτασε να παίξει 35 για να μην χάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Που βέβαια είναι σε εκείνο το μάτς, αν δεν έπαιζε ο Σουλούκας, νομίζω
0: θα
1: ότι.
0: Το χάνανε πιθανότητα. Ναι. Δεν λέω θα αποκλείονταν ο Παναθηναϊκός, έτσι, γιατί είχε και άλλο παιχνίδι μπροστά. Αλλά τέλος πάντων αυτό του έκανε μεγάλο κακό. Το πήγε πάρα πολύ πίσω, έπαθε υποτροπή. Και από τότε προφανώς δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει. Αλλά δεν είναι τώρα 6 μήνες που λέμε, έτσι. Και θα επιστρέψει στο επόμενο δεκαήμερο, από ό,τι λένε, θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και με τον Κώστα Ακούση σε λίγο για τα της Θεσσαλονίκης και για τον Άρη και για τον Πάο και για τον Ηρακλή φυσικά που παίζει σε λίγη ώρα. Πώς είδες μεγάλο Φράνσις, δεν ξέρω αν έχεις δει highlights.
1: Ναι.
0: Τη Καρδίτσα στο παιχνίδι με τον Άρη. Τρομερή εμφάνιση, 17 πόντους.
1: Είδα πολύ λίγο να σου πω την αλήθεια. Ναι.
0: Ένα παιδί το οποίο, όποιος διαβάσει το αφιέρωμα στο Sport.gr, λέγαμε προσέξτε τον. Έπαιζε πέρσι στη θηγατρική των Warriors χωρίς να έχει εντυπωσιακές επιδόσεις, αλλά από τα φιλικά είχαμε
1: πληροφορίες
0: ότι
1: ο
0: τύπος έκανε όργια. Όργια, καταλάβαινε, δεν έβαζε 30 πόντους και 20 rebound, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός. Και η Καρδίτσα έχει βρει πραγματικό λαβράκι.
1: Στατιστική, 19 πόντους, 9 rebound, 3 κλεψίματα, 4 τάπες.
0: Και σκέψου απέναντι σε ποιους, έτσι. Μπίρτς, Κώσταντε το Κούμπο, ο Λιντέλ που παίζει 4-5, ας πούμε, βοηθάει στους ψηλούς και ο Ρόμπινσον Έρλ. Δηλαδή, δεν τα βάλε με τίποτα ρούκουνες.
1: Ναι, σωστά.
0: Και ο τύπος έκανε τρομερή εμφάνιση. Και στα φιλικά, από ό,τι μαθαίναμε, ήταν πάρα πολύ καλός. Και να δούμε πόσο θα καταφέρει να τον κρατήσει η Καρδίτσα. Γιατί θυμίζω και τον προηγούμενο πολύ καλό σέντερ που έβγαλε, το Μοσχοπούλησε μετά. Το Μοσχοπούλησε, όχι πάρα πολλά λεφτά, αλλά okay.
1: Που πήγε στην Ισπανία, λέω, στη Σαραγώσα.
0: Ναι. Που ήγαινε και στον Πανιόνιο πέρσι.
1: Ναι, που έπαιξε
0: στον το όνομα του τώρα.
1: Και εγώ τώρα δεν μου έρχεται.
0: Δεν ξέρω αν το έχει πάθει και εσύ αυτό, ή είναι ηλικία η δικιά μου. Πλέον επειδή είναι τόσες πολλές αλλαγές των ξένων, δεν σου εντυπώνονται, ρε παιδάκι μου, στη μνήμη και να θυμάσαι. Κάθε χρόνο αλλάζουν σχεδόν όλοι.
1: Ναι, γιατί δεν μένουν και πολύ.
0: Δηλαδή τους ξένους των 90s τους θυμάμαι όλους. Δηλαδή, ποιον είχε ο Ηρακλής, ποιον είχε ο Πανιόνιος.
1: Ήταν και πιο λίγοι.
0: Και μένανε και για χρόνια. Δηλαδή 3-4 χρόνια μένανε κάποιοι.
1: Βέβαια,
0: τώρα αλλάζουν κάθε χρόνο. Δηλαδή μένει κάποιος 2-3 χρόνια και λέμε ότι είναι ρεκόρντμαν. Ο Μπέρι.
1: Ο Μπέρι, ναι.
0: Μεγάλος Μπέρι.
1: Ναι, το καλό βέβαια είναι ότι γίνονται και μεταγραφές. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει ομάδα κάποιος ξένος, αλλά να παραμείνει στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, ο Φόρεστερ που ήταν στον Προμηθέα. Πάω Κάρις.
0: Ο Χόρχλερ.
1: Ο Χόρχλερ. Τώρα ο Φλόιντ, ο οποίος έγινε αλλαγή στο μάτς του Μίκου Ιωαννίνου. Ναι.
0: Ο Άρμς. Εντάξει, γίνεται μια σχετική.
1: Αυτά βοηθάνε για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Εντάξει, σίγουρα έχει ανέβει βέβαια και το επίπεδο των ξένων. Δηλαδή, πριν από 4-5 χρόνια, περνάνε παιδιά τα οποία σου δίνανε, ξέρω εγώ, 2.000 το μήνα και ένα πιάτο μακαρόνια με κοιμά. Για να,
1: σωστό.
0: Τους πληρώνουν. Δηλαδή,
1: σωστό.
0: Τώρα πλέον έχουν φτάσει στα συμβόλαια σε καλά επίπεδα για τους παίχτες τους ξένους που έρχονται. Δηλαδή, έρχονται κανονικοί παίχτες με περγαμηνές. Από όλες τις ομάδες, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα ο Βίκος λέγεται ότι θα πάρει τον Περάντες.
1: Λόντον Περάντε.
0: Ήταν πάρα πολύ καλός στον Κόλοσσο και στο Μαρούσι. Το Προμηθέας πήρε τον Εύανς, ο οποίος έχει πολλά χρόνια στην ΑΣΕΜΠΕ.
1: Μοιραίος βέβαια χθες ο Εύανς.
0: Μοιραίος χθες, οκ, αλλά έχει ποιότητα δεδομένη. Δηλαδή, στον BCL στα προκριματικά τρύπο το μπάζερ.
1: Ναι.
0: Πόσοι βάζουν.
1: Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός.
0: Ο Λόβ, ας πούμε, που επέστρεψε στα 37 του στο πρωτάθλημα το ελληνικό, πήγε να κερδίσει μόνο στον ΠΑΟ χθες. Παραλίγο. Πάμε, κύριε Νέαρχε.
1: Φύγαμε, κύριε Νέαρχε, φύγαμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, οι φίλοι εδώ πέρα που δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρο, όπως εγώ, μας τύπησαν Watson.
1: Ναι, ο Watson, ο Watson, σωστό, σωστό.
0: Έτσι, εξαιρετικός παίχτης. Λοιπόν, πάμε στο Θάνο Κώστα, στο Telecom Center Athens, να δούμε πώς εξελίσσεται η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τους Vikos Falcons. Έλα, Θάνο. Θάνο, μας ακούς?
2: Ο Παναθηναϊκός είχε αρχίσει να επιβάλλει την κυριαρχία του 4 λεπτά πριν. Ναι,
1: ακούγεσαι, ακούγεσαι.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ακούγονται και πριν, Θάνο μου, έλα.
2: Πάμε.
0: Ναι, ναι. Πάμε, είσαι αέρα.
2: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο 18-10. 4 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να επιβάλλει την κυριαρχία του. Πέρασε και στο παρκέ και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος σκόραρε 3 πόντους. Από 3 πόντους έχει και ο Γιαμπουσέλο. Ο Φρανσίσκο παραμένει πρώτος σκόρερ με 10. Μάλιστα πέτυχε τους πρώτους 8 πόντους της ομάδος του. Και τώρα ο Χέις Ντέιβις είναι στην γραμμή των βολών. Θα χάσει την πρώτη. Ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Να πούμε από πλευράς Βίκου είναι μοιρασμένα τα πράγματα από πλευράς σκόρερ. Πρώτο σκόρερ είναι ο Μακνέρ με τους 4 γρήγορους πόντους που πέτυχε στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Ακολουθεί ο Φλόιντ με 4 και ο Μπόξ, ανών Μπόξ, με 2 πόντους. Την μπάλα τώρα έχει ο Καρακώστας. Μια ομάδα Βίκου συνεννέων εντελώς διαφορετική από την περσινή που κατέκτησε την Elite League και έχει 13 νέες προσθήκες. Η ομάδα του Θανάση Διαφλή, ο οποίος ανέλαβε το Φλεβάρι, αντικαθιστώντας τον Μιχάλη Μιχελάκο και την οδήγησε στην ομάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της στα μεγάλα σαλόνια της Basket League. Χάνει τώρα την μπάλα ο Βίκος, θα βγει στον εφηλιασμό Παναθηναϊκός, πάσα έξω στον Μωρέτη, εκείνος βλέπει στη γωνία τον Καλετζάκη, θα εκτελέσει ο Καλετζάκη και θα φτωχίσει. Θα κάνει το 19-10, πάντα είχε 22-10, 22-10, 3 λεπτά και 46 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου στο Telecom Center Athens. Καρακώστας τώρα με την μπάλα. Τον γνωρίσαμε πέρυσι με την ομάδα του Αμαρουσίου. Θα πάει μέχρι μέσα, έχει τον Μπόγκ απέναντί του. Θα πασάρει, λάθος όμως. Θα κάνει την παρέμβαση εκεί σωστά ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Η μπάλα θα καταλήξει για τον Παναθηναϊκό. Ακόμη μια καλή άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Η άμυνα η οποία αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της μέχρι τώρα κίνησης του Παναθηναϊκού που μπορούσαμε να πούμε στη σεζόν, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει επιτρέψει στις ομάδες να φτάσουν σε μεγάλα σκορ. Τώρα βέβαια θα γίνει, έχει γίνει challenge από τον coach για play για την τελευταία φάση του αγώνα. Είναι μια καλή ευκαιρία για τους προπονητές. Πρέπει να δώσουν ακόμη οδηγίες. Θα πάνε η διαιτητική τριάδα στο instant replay προκειμένου να δουν την φάση. Το σκορ είναι στο 22-10. Όπως λέγαμε, ο Βίκος έχει αλλάξει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Έγινε Θάνος.

0: στο ρεπορτάζ του Πάγκου, να υποδέχεται στο κατάμεστο Ιβανόφιο ή ξύλινο, όπως το λέει ο φίλος μου ο Κώστας,
1: ναι,
0: τον Ολυμπιακό. Έλα ρε φίλε, τι γίνεται.
1: Καλώς τον.
2: Το καθιέρωσα, παιδιά, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Αλίμονο.
2: Καθιερώθηκε και νομίζω όχι άδικα γιατί είναι ξύλινο.
1: Από τη στιγμή που, δεν, παίζει, από τη στιγμή που δεν παίζει ο Κολοσσός στο Βενετόκλειο που έπαιζε ναι, για χρόνια, σωστό, που είχε ξύλινη οροφή και το Βενετόκλειο, είναι το μοναδικό γήπεδο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον στη στίγμα GBL.
2: Εντάξει, και τώρα βελτιώθηκε, η αλήθεια είναι.
0: Βεβαίως.
2: Έχει γίνει πολύ ωραίο, έχει γίνει λίγο μοντέρνο, εντάξει. Σίγουρα δεν χωράει το πάθος των Ηρακλειδέων. Σήμερα θα δούμε τις γνωστές περσινές σκηνές. Sold out είναι το παιχνίδι, ανακοινώθηκε την Παρασκευή.
0: Πόσο χωράει τώρα, Κώστα, με τις βελτιώσεις που έχουν γίνει το γήπεδο?
2: Θεσσαλονικιώτικα ή κανονικά?
0: Θεσσαλονικιώτικα εννοείται.
2: Θεσσαλονικιώτικα 2600.
0: Κανονικά
2: 2400. 300.
0: Καταλάβαμε.
1: Όχι, και ευτυχώς νομίζω, γιατί δεν παίζει και ο Ηρακλής και δεν θα έχουμε πάλι το πανό, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Σωστό.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Όπως ήταν και πέρσι.
2: Φυσικά, αν θέλει, τη χωράει 3000.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Προφανώς είναι άλλα κόλπα. Για δώσε λίγο ρεπορτάζ.
2: Όπως τα σπορ του Βορρά παλιά, που η Τούμπα ήταν μια 45.000, μια 50, μια 40.
0: Κατά προσέγγιση, ναι. Ορθίων και τέτοια.
2: Λοιπόν, πάμε χρονικά. ΠΑΟΚ με τη Μύκονο
0: δυσκολεύτηκε. Πάμε από εκεί.
2: Και αποδείχτηκε ότι το μπάτζετ, το έχουν πει βέβαια και άλλοι και το έχουν γράψει και το έχουν πει και προποτές, δεν παίζει μπάσκετ. Και αποδεικνύεται επίσης ότι οι αποστάσεις στην Basket League έχουν μειωθεί. Ότι οι ομάδες είναι όλες καλές έως αρκετά καλές. Και μερικές φορές είναι και θέμα ημέρας και κούρασης αν θες, ίσως και τύχης, για να γίνει μια έκπληξη.
0: Να, ήταν κουρασμένος σίγουρα ο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει περάσει
2: ήταν
0: κουρασμένος
2: ο ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε κάτι το ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι. Έχει όμως, είναι φανερό ότι έχει ατομική ποιότητα. Ότι έχει παίκτες δηλαδή που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε 2-3 κρίσιμες φάσεις. Αυτό έγινε και χθες. Και νομίζω πήρε μια νίκη δύσκολη. Πολύτιμη όμως για πολλούς λόγους, και ψυχολογικούς και βαθμολογικούς, και για τη συνέχεια και εν μέσω ενός ξεκινήματος σε Ελλάδα-Ευρώπη δύσκολου, και με απέτηση από τον κόσμο και με πίεση και προσδοκίες πολλές που καμιά φορά χαλάνε το μυαλό όλων. Οπότε όποτε κερδίζεις λογικό είναι να λειτουργεί θετικά.
0: Και ειδικά για τους παρατηρήσεις όταν χάνει και ο Άρης είναι ακόμα πιο θετικό, θα έλεγε κανείς. Ονειρεμένος.
2: Σωστό και αυτό. Τώρα,
0: όχι, το λέω όχι μόνο για την αντιπαλότητα, αλλά και για τους στόχους. Δηλαδή, αν αυτοί παλεύουν για μια θέση στην τετράδα, την καλύτερη δυνατή, γιατί θυμίζω ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ξεκινάει με μείον 2.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι.
2: Καλά, εννοείται αυτό και να μην κρυβόμαστε, παιδιά. Εδώ στην πόλη ο ένας βλέπει τι κάνει ο άλλος.
0: 100%.
2: Μέχρι και στο εκατοστόμετρο, ας πούμε. Βεβαίως. Δηλαδή, βγαίνει ανακοίνωση για τα διαρκείας. Βγαίνει ανακοίνωση για το γήπεδο, γίνεται media day την Τετάρτη, γίνεται media day τη Δευτέρα, γιατί την Τετάρτη είναι πρώτα ο άλλος. Πολλά.
0: Σωστά.
2: Θυμίζει λίγο τις παλιές εποχές που ο ένας είχε ας πούμε φωτογραφίες του άλλου και βλέπανε, πήρε ο Ιωαννίδης, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε, για να το πούμε βεβαίως, η μνήμη του βέβαια αιώνια. Πήρε ο Ιωαννίδης έναν πιτσιρίκο από την Κοζάνη 2.15, έτρεχε ο Βεζετζής να βρει άλλον πιτσιρίκο 2.20 ας πούμε κτλ. Λοιπόν, εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Τώρα το θέμα είναι ότι είναι ίσως και ένα καλό μάθημα εδώ στην πόλη, λίγο να προσγειωθούμε και να καταλάβουμε ότι δεν χτίστηκε η Ρώμη μέσα σε μία μέρα. Χτίστηκε σε 7 και κάτι παραπάνω.
1: Ο Τρικέρι το ξέρει για την Ιταλός, οκ. Okay.
0: Το έχει πει και ο ίδιος αυτή την ατάκα πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Ο Τρικέρι το ξέρει και το έχει πει, αλλά το θέμα είναι ότι και στην πράξη βλέπεις ότι ο κόσμος στο ημίχρονο, δηλαδή εγώ στα social που έβλεπα λίγο πριν το δικό μας παιχνίδι, γινόταν ο χαμός του χαμού και η κριτική της κριτικής ο κριτική. Εντάξει. Οι ομάδες είναι νέες, έχουν δικαιολογίες. Από την άλλη υπάρχουν απαιτήσεις. Εννοείται ότι όταν το budget είναι 10-12 και παίζεις με τη Μύκονο ή την Καρδίτσα που είναι 1-2, λογικά θα έχεις απαίτηση. Αλλά στο φινάλε είναι 5-2-5 και μια μπάλα στη μέση.
1: Έτσι, έτσι. Ακριβώς.
0: Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα των ομάδων στη Θεσσαλονίκη θα είναι να μην έχουν ρεαλιστικές απαιτήσεις. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι, α, εντάξει, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης τώρα, ποιος Ολυμπιακός και ποιος Παναθηναϊκός.
2: Αυτό. Έτσι. Καταρχήν έχουμε κλείσει ήδη θέσεις στον τελικό του EuroCup.
0: Ναι.
2: Και οι δύο.
1: Ναι.
2: Οπότε ποιος θα το πάρει, θα πάμε Ευρωλίγκα, το έχουμε πάρει κτλ. Πώς θα το πάρεις τώρα το όνομα Κρέι, σε κάνει πλάκα, ας πούμε, και ο Φράνσις.
0: Και ο Λόβ, ας πούμε.
2: Και ο Λόβ, ναι. Πώς θα το πάρεις, έτσι, εύκολα θα το πάρεις. Δεν θα το πάρεις εύκολα, πρέπει να ματώσει για να το πάρεις. Και έχει δίκιο ο Σφανούλης αυτά που είπε μετά. Τέλος πάντων, για τον ΠΑΟΚ νομίζω ήταν ένα καλό μάθημα. Παίζει τώρα στην Πόσνα.
0: Ναι, Σαράγιο.
2: Μετά παίζει μέσα με τη Δόξα Λευκάδας. Δηλαδή το πρόγραμμά του είναι ok. Είναι καλό για να ρολάρει σαν ομάδα, να βρει ρυθμό, να πάρει νίκες που θα τον βοηθήσουν. Τώρα εντάξει,

0: ότι στην Μπόστα θα κερδίσει σίγουρα, αλλά λέω ότι δεν παίζει και με τη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Ναι, είναι ένας βατός αντίπαλος τέλος πάντων.
0: Ναι. Μετά έχει έξω να παίξει νομίζω στη Λιθουανία, στην Πανεβέλη.
2: Ναι, και μετά ΑΕΚ. Έτσι,
0: για την
2: αγωνιστική.
0: Ναι. Σωστά. Οπότε εντάξει, βλέπεις ότι okay, μπορεί να βοηθήσει και το πρόγραμμα στην προσαρμογή μιας ομάδας η οποία έχει απαιτήσεις και ναι, πρέπει σιγά σιγά να κερδίζει και ομαδικά, όχι επειδή είναι παιχταράς ο Οσμάν ας πούμε, και θα πάρει δύο φορές την μπάλα.
2: Ο Μοντεγιούνας πότε θα μπει?
0: Και θα τη βάλει μέσα. Ο Μοντεγιούνας θα μπει από εβδομάδα, περιμένουμε και την ανακοίνωσή του και να δούμε πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στην προσαρμογή του. Τώρα αν θέλει δηλαδή κάποιες έξτρα ατομικές, αν τον βάλει κατευθείαν στο rotation ο Τρινκέρι κτλ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και αυτό μια αναβάθμιση. Έτσι, βέβαια, περιμένουμε, περιμένουμε να δούμε πράγματα. Είναι, είπαμε και την άλλη φορά, ένας μπασκετικός σουλός. Οπότε νομίζω θα είναι αναβάθμιση για τον ΠΑΟΚ. Θα έχει να κουμπάει την μπάλα καλύτερα με στη ρακέτα. Σωστά. Και να την δίνει και καλύτερα έξω.
2: Πάμε τώρα για το, Άρη, για το Καρδίτσα Άρης, γιατί ήσουν και στον πάγκο του Άρη, εκεί στο ρεπορτάζ.
0: Όπω παιδιά, ο Σπανούλης.
2: Θα έχεις ακούσει τέρατα σίγουρα.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν μου έδωσε δύο μπουνιές ο Σπανούλης. Όχι μία, δύο. Ναι, και το λέω αυτό όχι γιατί κάναμε κάτι ή έκανε κάτι, το λέω γιατί είχε τόσα νεύρα ο άνθρωπος και ήταν το ύφος του, το Σπανούλης ύφος. Δηλαδή που λες ότι πραγματικά
1: 68, δεν... πόντι, 68 πόντι στην επίθεση είναι τραγικό. Σωστά, και τα 21 σωστά. Λάθη δηλαδή, είχε πάρα πολλά να πει. Πάρα πολλά.
0: Δεν έπαιξε ο Άρης καθόλου καλά. Τίποτα, δεν έπαιξε τίποτα.
2: Στο ξεκίνημα μόνο, έτσι.
0: Ιδίως η κοντή του. Μόνο ένα δεκάλεπτο.
2: Ναι, αυτό.
0: Μόνο ένα δεκάλεπτο.
2: Ήταν το ανάποδο από το μάτς με τη Λεμάν. Δηλαδή όπως εκεί έπαιξε ένα κακό δεκάλεπτο, μετά τρία καλά, τώρα έκανε το ανάποδο ακριβώς.
0: Μετά κατέρευσε πάρα πολλά λάθη η κοντή. Η κοντή όλη δεν ήταν καλή χθες. Μόργαν, Μήτρου Λόγκ, το Λιόπουλος, Δημητρίεβιτς κτλ. Πάρα πολύ κακή εικόνα. Εδώ βέβαια δεν θα πρέπει να δικήσουμε και την Καρδίτσα, έτσι. Δηλαδή οι ομάδες, οι καλές, οι
1: για να κάνει λάθος κάποια ομάδα, προφανώς η αντίπαλη ομάδα κάτι έκανε.
0: Ναι, παίζουν και με κάποιον. Δεν παίζουν μόνες τους και χάνουν επειδή δεν είναι καλές.
1: Έτσι.
2: Ο άλλος, ο Φράνσις ανακάλυψε μεγάλη,
0: Αυτός είναι λαβράκι, αυτός θα φύγει σε ένα μήνα δύο.
2: Αυτό βλέπω κι εγώ δυστυχώς για την
0: Καρδίτσα. Θα φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει αυτός. Και μας έκανε εντύπωση γιατί το στυλ του λίγο είναι παιδιά, εντάξει, λίγο ατεχνό, καταλάβατε.
2: Ναι, αθλητικός πολύ.
0: Ακατέργαστο διαμάντι που θέλει ας πούμε λίγο μπάσκετ μέσα κτλ. Αλλά έμπαιναν όλες οι μπάλες μέσα, με τα αριστερό, με τα δεξιό, με τα μπλό, με φάουλ, με καρφώματα, με πίεση κτλ. Και έκανε το παιδί εμφάνιση. Τώρα, λες ας πούμε ότι ο Άρης τραγικός. Ναι, ο Άρης τραγικός, αλλά η Καρδίτσα έπαιζε άμυνα, έβγαζε χέρια, κυνηγούσε τις μπάλες. Είχε κορμιά. Ο Άρης τώρα έχει Μήτρου Λόγκ, το Λιόπουλο, Δημητρίεβιτς και Μόργαν, που είναι όλοι, εκτός από τον ο Γιώβιτς λείπει, που είναι όλοι ποντί τέλος πάντων, πώς να το πω ρε παιδί μου. Δεν είναι σώματα, κορμιά κτλ.
2: Και ο άλλος Μοκόκα στην περιφέρεια μπορεί να πιέσει.
0: Και ο άλλος είχε Τέρνερ, KJ Jackson, Μακρέι, ακόμη και τον Γκίκαν, θες που είναι κανονικός, ας πούμε, Πετρόπουλο κτλ. Okay, και κυνηγούσε όλες τις μπάλες. Σμιθ πιο πίσω, Φράνσις, ο Κόρο. Πηδούσε ο Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος εντάξει, αυτός και ο Λιντέλ φαίνεται ότι είναι παίκτες ποιότητας, ρε παιδί μου. Είναι δύο επιλογές πράγματι πολύ καλές από το Σπανούλι. Πηδούσε όμως ο καημένος μέσα και έτρωγε τάπες. Έκανε τρεις τάπες ο Φράνσις. Ψηλά.
2: Σωστά.
0: Δεν τις έκανε δηλαδή σε...
2: Λες Κώστα ότι το πρόβλημα είναι νοοτροπίας του Άρη στο ξεκίνημα. Δηλαδή ότι...
0: Όχι, λέω ότι...
2: μια αλαζονία και μετά η αλαζονία επειδή δεν βγαίνει το μάτς.
0: Δεν νομίζω.
2: Λίγο άγχωστη και πίεση που δεν μπορούν να διαχειριστούν όλοι οι
0: λέω ότι η ομάδα ίσως θέλει κάτι καλύτερο περιφερειακά. Περίμενε ίσως περισσότερα από τον Μόργαν, ο οποίος εντάξει έπαιζε το παιδί στη Βίρτους, έπαιξε μια χρονιά στην Ευρωλίγκα. Okay. Δεν θέλω να τον αποδομήσω, λέω όμως ότι...
2: μέχρι τώρα δεν είναι τόσο προσδοκόμενα, η αλήθεια.
0: Ναι, ότι θέλω να πω ότι ο Άρης ίσως και από τον Τολιόπουλο περιμένει πράγματα, δεν έχει go-to guy, όπως λέμε εμείς οι μπασκετικοί του 21ου αιώνα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ηγέτη, προσωπικότητα. Ο Μοκόκα είναι ένα θηρίο, μια ντουλάπα, αλλά το παιδί θέλει δίπλα του παιχταρά που να τραβάει τον γκάρντ, ας πούμε,
2: να τραβάει το παιχνίδι. Για να παίζει
0: θέλει, ναι, αυτός είναι ο τερματοφύλακας.
2: Ναι.
0: Ή λίμπερο αν θέλεις. Θέλει λοιπόν έναν ηγέτη αυτή τη στιγμή. Εγώ νομίζω ότι ο Τολιόπουλος έχει αυτό το προφίλ, αλλά βλέπεις ότι στο rotation το παιδί και, χάνει ας πούμε το ατού αυτό. Δηλαδή το ότι έχει προσωπικότητα, ότι έχει χαρακτήρα, ότι έχει καρύδια με επιτροπή έκφραση, να μπει να βάλει δύο κολλητά τρίποντα. Έτσι. Το χάνει αυτό. Άρα ο Άρης θέλει να είναι ηγέτη, να δώσει την μπάλα, να πάρει την μπάλα. 68 πόντους τώρα εκτός έδρας με budget 10 εκατομμυρίων. Δεν γίνεται τώρα. Εντάξει, βάλε 80. Γιατί με την, με την άμυνα που παίζεις θα μπορέσει να έχεις νίκες έτσι.
1: Εντάξει, το 74 ναι που δέχτηκε και δεν είναι κακό, αλλά το 68 είναι κάκιστο.
2: Και έχει και ζόρικο μάτς.
0: 74 εκτός έδρας, ναι, 74 εκτός έδρας. 68 όμως.
1: Το 68 είναι βαράει άσχημα.
0: Ναι, ναι. Το μπάσκετ έχει πάει στο 90, στο 85.
1: Ναι, ναι.
2: Και παίζει και δύσκολο μάτς Τετάρτη με Μπούργος, έτσι να πούμε. Ο Άρης εντός.
0: Παίζει δύσκολο μάτς την Τετάρτη με την Ισπανική Μπούργος. Και βεβαίως τώρα εντάξει έγιναν και κάποιες δηλώσεις από το Σπανούλι, καμπανάκι θα τις έλεγα εγώ. Εδώ στην πόλη τώρα η κλασική εσωστρέφεια, Σπανούλι φύγε και τα λοιπά.
2: Ναι, ναι, καλά,
0: τα γνωστά, Σιάο Πούλα και τέτοια. Λοιπόν,
2: Ελλάδα, εντάξει, όχι την πόλη, όχι στην Ελλάδα είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Μην το περιορίζεις.
0: Ναι, γιατί το βλέπω, το βλέπω και σε άλλες ομάδες όντως.
2: Πάμε και στο Ηράκλη με τον Ολυμπιακό.
1: Τι Ηράκλη θα δούμε σήμερα?
0: Η Ηρακλής νομίζω ότι είναι η πιο εύκολη πρεμιέρα, γι' αυτόν έχει πολλά να κερδίσει, λίγα να χάσει. Okay. Παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης, πρωταθλητή Ελλάδος, ο οποίος προέρχεται και από ΙΤΑ. Κατάλαβες τώρα.
2: Είναι τσιτωμένος δηλαδή. Ναι,
0: κατάλαβες τώρα πώς θα το προσεγγίσει το παιχνίδι ο Μπαρτζόκας. Εννοείται ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Όμως έχουμε μία έδρα η οποία ξέρουμε ότι βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε μία ομάδα η οποία είναι καλύτερη από πέρσι. Και σε πρόσωπα και ατομικά δηλαδή, και σαν εικόνα μέχρι στιγμής μοιάζει λίγο καλύτερη, στην άμυνα είναι πολύ καλύτερη, έτσι. Οπότε λέω ότι θα έχουμε ένα καλό ματσάκι και δεν θα έχουμε τρελές διαφορές, έτσι πιστεύω. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει το παιχνίδι και πώς θα το δει και ο Μπαρτζόκας, πώς κάνει rotation, αν θα πεις τι rotation να κάνει, ποιο να βάλει δηλαδή και ποιο να βγάλει. Δεν παίζει και ο Μιλουτίνοφ.
2: Και ο Μοντέρο τελικά, να πούμε με ίωση.
1: Ο Μιλουτίνοφ θα παίξει μάλλον.
2: Μιλουτίνοφ είναι μέσα, είναι μέσα.
0: Είναι μέσα, είναι δεν μέσα, παίζει ο Μοντέρο.
1: Μοντέρο δεν παίζει.
0: Ωραία. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε μάτς το απόγευμα στο Ιβανόφρυ. Θα έχουμε μάτς. Τώρα, τι και πώς, εντάξει, Ολυμπιακός λένε όλοι, λέμε και εμείς, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ
0: και
1: δεν
0: πέρσι
1: ξέρεις.
0: Τα ίδια λέγαμε και από 19 το γύρισε ο κύριος Μωραΐτης που τώρα πήγε στον Παναθηναϊκό.
2: Εκεί θα είσαι, στον πάγκο, έτσι. Με Παντελή Διαματόπουλο στην περιγραφή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Θα σε ακούσουμε, θα σε καμαρώσουμε. Έχει κουρευτεί από ό,τι είδα και όλα, έχει χτιστεί γιατί σου κάνει κάτι παράπονα. Έβλεπα τις προάλλες διαδικτυακά. Έτσι,
0: έκανα εγώ αυτοκριτική στον εαυτό μου και όπως βλέπεις. αμέσως επιλήφθηκα του θέματος. Αλλά
2: έτσι,
0: τώρα το κούρεμα αυτό δείχνει λίγο τα κιλά μου. Πρέπει λίγο να το προσαρμόσω.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Κωστή. Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας, θα τα πούμε.
2: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα. Από Telecom Center Athens, να δούμε πώς πάει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Φάλκος, είναι στη δεύτερη περίοδο. Έλα, Θάνο.
3: Το παλεύει ο Βίκος, είναι στο μείον 10 τώρα, 36-26 είναι το παιχνίδι πέρ του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Μαντζούκας θα στοχίσει σε ένα σουτ για δύο, θα παραμείνει 36-26, με την κατευθύνα είναι τώρα για τον Βίκο Ιαννίνη νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και με 36-20, θα κλέψει τώρα την μπάρα την Βάλο Λεσόρ, θα πασάρει στον Μπόγκο, ο οποίος θα πάρει τα βήματα και θα φτάσει μέχρι το καλάθι πολύ εύκολα. Γενικότερα σε κανένα σημείο του παιχνιδιού δεν έχει καταφέρει ο Βίκος να περιορίσει αμυντικά τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα επιθετικά αναφορικά για τον Βίκο, πολύ καλό παιχνίδι κάνει ο Καραγκώστας. Έχει σημειώσει 7 πόντους, έχει δώσει πνοή την επίθεση σίγουρα για τους, Γιαννιώτες. Από εκεί πέρα ο Γραβάνης έχει 5 πόντους με μια εκτέλεση, με ένα εύστοχο τρίποντο. Ο Καραγκώστας έχει εκτελέσει και αυτός για 3, έχει στοχίσει. Τώρα θα κατεβάσει και την μπάλα ο Καραγκώστας. 22 χρονών Έλληνας γκάρντ, ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του, προκειμένου να μπορέσει να γίνει ένας πολύ σημαντικός παίκτης για οποιαδήποτε ομάδα και αν αγωνιστεί. Τώρα εδώ ο Καρακώστας θα πασάρει έξω για τον Φλόιντ, εκείνος θα εκτελέσει ο Φλόιντ, θα το βάλει ο Φλόιντ. 38-27 η διαφορά πέφτει στους 9 πόντους μετά από αρκετή ώρα, 7 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Λεσόρ τώρα με την μπάλα, τον επιτηρεί ο Μακνάιρ και τώρα Μπόγκα. Μαντζούκα θα πάρει την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα, θα πασάρει έξω στον Κέι Ντέβις, ο οποίος θα ποστάρει τώρα τον Καρακώστα και θα πασάρει έξω στον Μπόγκα, λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος, στην μπάλα θα μπει και θα βγει, θα πάρει την μπάλα ο Κέι Ντέβις όμως στο επιθετικό rebound και θα κάνει το 40-29. Η μόνη ανορθογραφία μέχρι τώρα του Παναθηναϊκού είναι τα δύο φάουλ που έχει ήδη από την πρώτη περίοδο ο Κέι Ντέβις, ο οποίος ξεχώρισε στο παιχνίδι της επιστροφής του με την φανέλα του Παναθηναϊκού, αυτό κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Μεσοβδόμαδα. Πάλι ο Φλόιντ θα εκτελέσει για 3, θα αστοχίσει. Αυτή τη φορά δεν είναι εύστοχος, το 40-29 παραμένει. Και ο Ντέιβις τώρα με την μπάλα. Αποστάρει τον παίκτη του Βίκου Ιαννίνη, θα πάει μέχρι έξω, θα πασάρει έξω στον Μαντζούκα, εκείνος στον Μπόγκα. Γρήγορη πληροφορία από τον παίκτη του Αθηνικού. Ο Λεσόρ τώρα με την μπάλα, τον επιτηρεί ο Μακνάιρ. Λεσόρ θα αποστάρει, καλή άμυνα από τον Μακνάιρ, παρεμβάλλεται. Θα πάει στο post μέχρι μέσα ο Λεσόρ, θα αστοχίσει. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Αμερικανό του Βίκο Ιαννίνη και θα βγει στον εφηδιασμό, θα πάει θα σώσει την μπάλα αλλά θα τη γυρίσει στα χέρια παιχτών του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα του Χέις Ντέιβις. Το 40-29 παραμένει, ο Λεστόρ θα πάει μέχρι μέσα, πήρε το διάδρομο τον κεντρικό και κάρφωσε εντυπωσιακά. Φαίνεται να μην έχει αντίπαλο κάτω από το καλά θεματή Λεστόρ, φτάνει τους 9 πόντους και φλερτάρει με τον πρώτο σκόρερ του αγώνα, τον Φρανσίσκο, ο οποίος είναι στους 10 από την πρώτη περίοδο.
2: Ωραία, Θανό.
3: Το σκορ παραμένει στο 42-29.
1: Ευχαριστούμε, Θανό.
2: Στα 5,5 λεπτά για το ημίχρονο, έτσι να πούμε, δεν έχει παίξει ακόμα Μπόγκα, ο Μπάντιο, και λέω Μπόγκα. Και δεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω, ίσως γίνεται μια διαχείριση. Πάντως από τη δεκάδα που έχει, ο μόνος που δεν έχει παίξει, και επειδή έχουμε διανύσει 15 λεπτά αγώνα, το λέω, είναι ο Μπάντιο. Λοιπόν, πάμε σε break, κύριε Νέαρχε. Πάμε για να έχουμε στο τέλος και Θάνο Τσίμπο για ρεπορτάζ ΑΕΚ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
4: Big Win Sport FM 94,6.

0: Να είμαστε και πάλι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι στο ΑΚΑ, στο ΑΚΑ, στο
1: Telecom Center Athens.
0: Είναι το σκορ 44-31, μπροστά είναι ο Παναθηναϊκός απέναντι στους Βίκος Φάλκονς.
1: Με επιμέρους σκορ πρώτης περίοδου 32-20, εντάξει, λίγο πιο χαλαρή η ρυθμή σε αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά που έχουμε δει στο δεύτερη περίοδο, 12-11. Είναι επιμέρους του, υπέρ του Παναθηναϊκού, το επιμέρους σκορ.
0: Σωστός. Με ένα ωραίο τρίποντο του Μωραέτη στην εκπνοή της πρώτης περίοδου. Ωραία φάση αυτή. Τον Μωραέτη, ο οποίος έχει καλή παρουσία και σήμερα. Δηλαδή έχει δώσει λύση στον Παναθηναϊκό. Έχει 5 πόντους και 3 ασίστ μέχρι τώρα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει 5 στα 9 τρίποντα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Καλό ποσοστό. Να πούμε ότι στο Βίκο Φάλκονς παίζει και ο Αγραβάνης ο μικρός. Ο
1: Γιάννης.
0: Αγραβάνης, έτσι. Ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχε περάσει από διάφορες λίγες τα τελευταία χρόνια και τώρα ξανά είναι εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει και κάποια παιδιά τα οποία ήταν πολύ καλά πέρσι στην ελίτ, ο Βίκος, ο Σωτηρίου και ο Πόζολου που ήταν στη Μεγαρίδα. Δεν έχουν παίξει πάρα πολύ σήμερα και οι δυο τους, έτσι. Ο Καρακώστας είναι δανεικός από το Μαρούσι, να το πούμε. Το παιδί αυτό που ήταν, θυμίζω, στην εθνική νέων ανδρών, που είχε χάλκινο μετάλλιο. Πήγε στο Μαρούσι πέρσι, δεν είχε πολύ χρόνο. Φέτος αποφάσισαν να το δώσουν δανεικό.
1: Όχι, έχει καλή παρουσία. Όσο έχω δει, δηλαδή, έχει πολύ καλή παρουσία μέχρι στιγμή στο μάτς.
0: Και παίζει και ο Άλερικ Φρίμαν, ο οποίος είχε περάσει από την Ευρωλίγκα παλιά.
1: Βιλερμπάν. Μετά παίξει στην Τουρκία και εκεί είχε έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό που τον έφερε πάρα πολύ πίσω και νομίζω ότι και του στέρισε και το δικαίωμα να κάνει την καριέρα την οποία περιμέναμε. Ας πούμε, να είναι ένας παίκτης κανονικός Ευρωλίγκας. Πολύ καλό σκόρερ γενικά.
0: Ναι, σωστά.
1: Μπορεί και μακάρι για το ίδιο το παιδί αυτό το πέρασμά του από το Βίκο Φάλκονς Ιωαννίνων, γιατί έτσι λέγεται η ομάδα.
0: Σωστός. Και Φάλκονς με φύ ελληνικό και το Άλκονς με λατινικούς χαρακτήρες. Έτσι.
1: Ωραίο.
0: Έτσι το ζητάνε. Εντάξει, είναι ωραίο κολπάκι.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
0: Ακούγεται έτσι περίεργα. Λοιπόν,
1: μακάρι να καλωριστάρει την καριέρα του. Ναι.
0: Σωστά. Ναι. Είχαμε εμείς την εβδομάδα και το σοβαρό τραυματισμό του Mike James.
1: Αυτό ήταν.
0: Ρίξη αχιλίου.
1: Δυστυχώς.
0: Είπε ο Τιτάνας ότι θα γυρίσει σε 6 μήνες. Μακάρι, αλλά.
1: Με αχίλιο, πολύ δύσκολο.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή το πρωτόκολλο στην Αμερική λέει 9-12 μήνες.
1: Και είναι για
0: και
1: 36. Ναι.
0: Και είναι και 36. Δηλαδή.
1: Θυμίζουμε Ντουράντα, α πούμε, για παράδειγμα.
0: Ναι. Μακάρι να γυρίσει δυνατός να τον ξαναδούμε, δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Και είπε και μεγάλη κουβέντα, είπε ο Μονέκε, ο οποίος είπε ότι ο Τζέιμς δεν έχει εισπράξει όση αγάπη και αναγνώριση του αξίζει βάσει της αξίας του. Γιατί είναι λίγο ένα παιδί λίγο ιδιαίτερο.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Και εγώ συμφωνώ. Γι' αυτό το
1: θεωρώ δηλαδή ότι είναι μία από τις ατραξιών της Ευρωλίγκας, αλλά το λέω με την πολύ θετική έννοια του ατραξιών. Δηλαδή είναι απαραίτητοι τέτοιοι παίκτες στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Μας αρέσει σαφώς αγωνιστικά, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει φοβερό ταλέντο και εντάξει, το έχει δείξει τόσα χρόνια, δηλαδή δεν έχει αποδείξει κάτι. Μου αρέσει γενικά και η συμπεριφορά. Εμένα μου αρέσει γενικά ως τύπος ο Mike James. Το θεωρώ πάρα πολύ ευχάριστο. Ήτανε. Δεν σταμάτησε την καριέρα του άνθρωπο.
0: Ξέρεις είναι... τι του λείπει πιο πολύ, γι' αυτό ίσως να μην έχει μπει στη συζήτηση, ότι δεν έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ενώ ήταν MVP, έχει πρώτο σκόρ όλων των εποχών, στην Ευρωλίγκα δεν έχει φτάσει ούτε καν κοντά. Δηλαδή, να πεις, έχει φτάσει Final Four, okay, αλλά...
1: Μόνο Final Four, ναι.
0: Ναι. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν ξέρω αν θα καταφέρει, δύσκολα το βλέπω.
1: Δεν πειράζει. Έτσι,
0: στην ΕΦΕΣ τι έχει υπογράψει, για ένα ή για δύο.
1: Για δύο νομίζω.
0: Για δύο. Μακάρι να μείνει του χρόνου, αλλά την ΕΦΕΣ δεν τη βλέπω να είναι άμεσα διεκδικήτρια. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά. Okay. Πήρανε και αντικαταστάτη ήδη, Κάμερον Πέιν.
1: Τον είδαμε στην Παρτίζαν.
0: Γενικά έχει έρθει πολλοί κόσμος από NBA. Ο Λίνικ χθες πήγε στην ομάδα του Τζον Τόντσιτς στη Ρώμα Μπάσκετ.
1: Κέλιο Λίνικ,
0: ο Καναδός, ο Κοτσίδας. Όχι Κοτσίδας, Κοτσίδας κάποιες φορές. Στέκας άλλες φορές.
1: Μαλλιά, Στέκας, Κορδέλας.
0: Καλός παιδί, καλός αμυντικός, καλός σουτέρ. Τεσσαράκι, πεντάκι.
1: Καναδός.
0: Ναι, εννοείται, με διεθνή με τον Καναδά κιόλα. Εντάξει, καλή κίνηση και αυτή.
1: Ήταν επιλογή Celtics νομίζω στον draft.
0: Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι και σίγουρα να σου πω την αλήθεια.
1: Νομίζω Celtics.
0: Λοιπόν, είναι 50-33 το παιχνίδι του Παναθηναϊκού τώρα με τους Βίκους Φάλκονς. Να πούμε φυσικά για να μην το παραλείπουμε ότι είχαμε και φινάλε στο επεισοδιακό Grand Prix που έγινε στην Μαλαισία. Το Grand Prix του Μπαχρέιν που έγινε στη Μαλαισία, έτσι να το λέμε σωστά.
1: Ωραίο.
0: Που άρχισε με 93 λεπτά καθυστέρηση γιατί έβρεχε.
1: Αυτό θυμίζει λίγο το Rally Dakar που λένε, που δεν γίνεται πια στο Dakar, στο Σενεγάλη.
0: Σωστό. Ναι. Αλλά και αυτό κόντεψε να κρατήσει 24 ώρες, γιατί άρχισε, υποτίθεται 10 θα άρχισε, τελικά άρχισε 11:33 και τελείωσε πριν από λίγο.
1: Πήγαινε για Λεμάν δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Max Verstappen πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν, ο μεγάλος Max, ο οποίος έχει μπλέξει εκεί με τη Red Bull, η οποία είναι πλέον καμία σχέση με τους ανταγωνιστές, έτσι, σε επίπεδο αυτοκινήτου τέλος πάντων του μονοθεσίου. Ο Αντωνέλη αύξησε το προβάδισμά του γιατί ήταν δεύτερος. και ο Χάμιλτον ήταν τρίτος. Και έτσι έχασε έδαφος και η Φεράρι γενικά. Ο Ράσελ εγκατέλειψε στο 50ο γύρο και ουσιαστικά οι ελπίδες για το τίτλο χαιρετούν. Όλα αυτά από τη Φόρμουλα 1 λοιπόν και το Grand Prix στην Μαλαισία.
1: Μάλιστα. Που δεν έγινε στη Μαλαισία.
0: Που δεν έγινε στη Μαλαισία.
1: Που δεν έγινε μάλλον στο Μπαχρέιν και έγινε στη Μαλαισία.
0: Μαλαισία. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο μέτωπο. Τελευταίο λεπτό στο ΆΚΑ. 53-35, εντάξει, εύκολο απόγευμα για τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία το παιχνίδι Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και είναι και δύο ομάδες που ταιριάζουν πολύ αγωνιστική φιλοσοφία. Δηλαδή αυτή η άμυνα που είναι από τις καλύτερες και της
1: του Παναθηναϊκού. Κοίτα να δεις που στη Φενέρ δείχνει ότι θα της βγει ο Μπίνγκαμ, ο ψηλός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είχαμε πολλά ερωτηματικά από την άποψη ότι το παιδί δεν είχε εμπειρία ρε, παιδί, από Ευρωλίγκα και δεν το πολύ ξέραμε. Και βλέποντας και ξέροντας. Και βλέποντας και την περσινή επιλογή παίκτη, ο οποίος δεν ήταν πολύ γνωστός στο 5 για την Φενέρ, που δεν της βγήκε ο Μπέικοτ για παράδειγμα.
0: Καλά, ο Μπέικοτ, άστο, και δεν έβγαινε στη Μακάμπι.
1: Μετακόμιζε στη Μακάμπι, ναι. Ήμασταν λίγο επιφυλακτικοί για το πώς θα δούμε τον Μπίγκαμ να παίζει. Αλλά τον είδα και στο μάτς με την Ντουμπάι, ήταν αρκετά καλός. Και τον είχα δει και στο Super Cup ήταν καλός στις Ευρωλίγκας. Γενικά ένα παιδί το οποίο είναι απειλή και έξω. Από την ρακέτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε για το φινάλι στο ημίχρονο στο Telecom Center Athens. Θάνος Κώστας, έλα Θάνο.
2: Καλησπέρα και πάλι. 47 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει τον γκάζι στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους. Προηγήσαμε 55-35 νωρίτερα. Έφτασε και στο συν 23. Τώρα ο Φλόιντ θα κάνει το 55-37, θα μειώσει στους 18 πόντους. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας και οι παίκτες του Βίκου δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αμυντικά σε καμία περίπτωση τη διαθέση των παίκτων των Πρασίνων. Ο Φρανσίσκο τώρα θα πήγε μέχρι μέσα, μπερδεύτηκε μόνος, έφτασε την μπάλα πέρασε out. Αξίζει να πούμε πως οι Πράσινοι έχουν από το τρίποντο 7 στα 11, ένα ποσοστό 63%, ενώ και από τα δίποντα είναι πολύ καλή, με 12 στα 18. Μεγάλη διαφορά του αγώνα μέχρι στιγμής είναι οι πόντοι στον εφηδιασμό. Έχουν πετύχει 13 πόντους οι παίκτες του Μπράντοβιτς, μόλις 4 από την άλλη πλευρά η ομάδα των Ιωαννίνων. Τελευταία δευτερόλεπτα, επίθεση για τον Βίκο λοιπόν με τον Φλόιντ να έχει την μπάλα, ο οποίος θα δοκιμάσει να εκτελέσει, θα κάνει το φάουλο ο Μωραΐτης πάνω στον Φλόιντ και θα πάει στη γραμμή των βολών ο Αμερικανός. Και έχουμε time out. Υπάρχει time out αυτή τη στιγμή στο Telecom Center Athens. 9,3 είναι τα δευτερόλεπτα που μένουν. 55-37 για τους πράσινους. Πρώτο σκόρερ του αγώνα είναι ο Φρανσίσκο, ωστόσο ο Λεσόρ με την πολυδιάστατη παρουσία του σήμερα στο παρκέ είναι από τους καλύτερους παίκτες, ίσως και ο καλύτερος του παρκέ αυτή τη στιγμή με 11 πόντους. Ακολουθεί ο Κέις Ντέιβις με 6 και ο Γιαμπουσέλε και αυτός με 6. Ενώ από την άλλη πλευρά ο Φλόιντ είναι ο παίκτης ο οποίος προσπαθεί περισσότερο επιθετικά για τους παίκτες των φιλοξενούμενων με 11 πόντους, ενώ ο Καρακώστας ακολουθεί με 7. Time out.
0: Φάνο, να σε ρωτήσω, ο Μπάντιο δεν έχει παίξει μόνο τον Παναθηναϊκό, έτσι?
2: Πάντω δεν έχει αγωνιστεί.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο θεματάκι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση να πούμε
2: από τον Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από ό,τι γνωρίζω ως τώρα.
0: Μπορεί να είναι θέμα διαχείρισης, ξεκούρασης, κάτι τέτοιο.
1: Ή μπορεί να μπει στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρεις.
0: Ναι, δεν αποκλείεται.
1: Συνηθίζεται αυτό να το κάνουν οι προπονητές.
0: Ναι, δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Όλοι οι έχουν παίξει.
2: Είναι ελλειπής, ωστόσο δείχνει να μην έχει κανένα πρόβλημα απέναντι στον Βίκο. Βεβαίως ελλειπής εμφανίστηκε και τα παιχνίδια της Ευρωλίγας που είναι πιο υψηλό επίπεδο. Ωστόσο και πάλι δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα. Ο Μπράντοβιτς ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Με πολύ καλή άμυνα στο παιχνίδι σήμερα. Να πούμε λίγο για τον Βίκο Ιωαννίνων. Έχει 3 στα 9. Τρυπώντα ξεκίνησε πολύ καλά με 2 στα 3. Στη συνέχεια έπεσε το ποσοστό του. Ενώ τα rebound είναι στα 10 για την ομάδα του Θανάση Γιαπλέ. Έναντι 15 αυτών που έχει ο Παναθηναϊκός. Θα επαναφέρει τώρα την μπάλα ο Βίκος Ιωαννίνων. Δεν υπάρχουν βολές με τον Φρίμαν να είναι στην αναφορά. Ο Φλόιντ θα πάρει την μπάλα. Ο 7 δευτερόλεπτο που μένουν για το τέλος. Φλόιντ τον επιτηρεί ο Μωραϊτής. Φλόιντ ό,τι φαίνεται θα ροκανίσει όλο τον χρόνο και θα πάει μέχρι μέσα, θα εκτελέσει, θα σταματήσει, θα εκτελέσει τον αέρα, θα αστοχίσει. Όμως η μπάλα μπήκε και βγήκε. Τέλος πρώτου μέρους του Telecom Center Athens. Παναθηναϊκός 55, Βίκος Φάλκονς 37.
0: Ευχαριστούμε Θανό.
1: Ευχαριστούμε Θανό.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και τον Θάνο Κώστα. Για τον φίλο τον Άγγελο Πανιολέ που όπως πάντα γκρινιάζει για τον Πανιόνιο. Αύριο Πανιόνιος πρεμιέρα στην Elite League. Με πολύ ωραίο ματσάκι, μάλιστα, με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου παίζει, ο οποίος είναι καλή ομάδα.
1: Γειτονικό ντέρμπι το λες.
0: Γειτονικό ντέρμπι, ναι.
1: Είναι όμορφη δήμη.
0: Είναι και τηλεοπτικό από τη
1: Νέα Σμύρνη και Αγίου Δημητρίου.
0: Στην κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι ο Πανιόνιος είναι τεράστιο φαβορί για να ανέβει. Έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ. Και έχω την αίσθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει και να πάρει και το συν 3 των Νικών που θα τον οδηγήσει και χωρίς τις
1: περιπέτειες
0: του Final Four. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θυμίζω ανέβηκε η Δόξα Λευκάδας πέρσι. Δηλαδή είχε διαφορά τριών Νικών από τον δεύτερο. και δεν χρειάστηκε να παίξει το Final Four που το είχε πάρει για να το φιλοξενήσει. Αλλά μέσω αυτού προκρίθηκε μία ομάδα μόνο, ο Βίκος.
1: Και λες να συνδεθεί, ας πούμε, ένας ενδεχόμενος προβιβασμός του Πανιωνίου και με τον ολοκλήρωση των έργων στο κλειστό της Αττάκης. Κάπου το 27 δεν λένε ότι θα είναι έτοιμο.
0: Πρέπει να γίνει, γιατί αυτό εντάξει. Δηλαδή έχει πάει πιο πολύ και από το γήπεδο της ΑΕΚ, ας πούμε. Κοντεύει να φτάσει. Πραγματικά δηλαδή. Και είναι αμαρτία, γιατί είναι μπασκετωμένα η Νέα Σμύρνη. Έτσι. Και έχει κάνει πολύ καλό ρόστερ. Έχουν μαζέψει και ανθρώπους κοντά στην ομάδα, Φάνης Χριστοδούλου, Δημήτρης Βεργίνης και καλούς παίκτες με εμπειρία από τη μεγάλη κατηγορία. Έτσι. Πολύ καλό ρόστερ πραγματικά ο Πανιώνιος. Για τους ξένους περιμένουμε να δούμε, γιατί δεν τους ξέρουμε. Στα φιλικά καλά πήγανε, να δούμε και στην πράξη. Γιατί στην Elite League, επειδή είναι δύο ξένοι, μπορεί να πάρεις ένα ξένο τούμπανο και να σου κάνει τεράστια διαφορά και μπορεί να μην σου βγει ένας και να σε κατεβάσει επίπεδο, όσο καλούς Έλληνες και να έχεις.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Θάνο Τσίμπο.
1: Ναι.
0: Μπλέξαμε τους Θάνους αυτή την ώρα. Τι γίνεται,
1: Θάνος, έχει πολύ, έχει πολύ Θάνο.
0: Σωστό. Λοιπόν,
1: θα μιλήσουμε και για ΑΕΚ.
0: Όπως είπε ο φίλος εδώ. Να δεις αν έχεις καλούς ακροατές, ρε φίλε. Ο φίλος μας λέει ότι ο Πετρίδης είπε ότι για λόγους διαχείρισης θα παίξει σήμερα ο Μπάντιο μόνο αν χρειαστεί. Προφανώς υπάρχει αυτή η ενημέρωση που μετέφερε ο Γιώργος Πετρίδης και τα παιδιά που είναι στον πάγκο, έτσι, ο Ηλίας Λαλιώτης και η Ευτυχία Οικονομίδου.
1: Σωστά.
0: Οπότε μεταφέρουμε και το ρεπορτάζ των παιδιών που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί εντάξει, παιδιά, ο Θάνος είναι στην κερκίδα τύπου, δεν μπορεί να έχει την ίδια
1: πρόσβαση. Για το Θάνο Κώστα λέει τώρα ο Ρομπόλης. Οπότε πάμε τώρα για Θάνο Τσίμπο.
0: Πάμε για Θάνο Τσίμπο. Άλλον ένα και παίρνουμε μπόνους με Θάνο. Έλα Θάνο, τι γίνεται?
3: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
1: Καλώς τον,
0: πώς είμαστε?
3: Καλά, εδώ βλέπουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, ωραία. Πάμε να συζητήσουμε τα χθεσινά. Εγώ θα ξεκινήσω από το εξαγωνιστικό, γιατί το είχαμε λίγο συζητήσει την περασμένη εβδομάδα.
3: Ναι.
0: Που περιμέναμε ίσως παρουσία και αποχώρηση κάποιων, ή παρουσία και αποδοκιμασίες, ή μουρμούρες όλο το ματς, ή αποδοκιμασίες. Τελικά πέρα από κάτι χλιαρά δεν έγινε κάτι φοβερό, έτσι.
3: Όχι, νομίζω αυτό που λέγαμε, ότι η αποχή ήταν μία από τις λύσεις που είχαν σκεφτεί, η αποχή, νομίζω αυτό έγινε. Εντάξει, τώρα από δοκιμασίες νομίζω ήταν πολύ λίγες, ήταν 5-10 άτομα.
0: Ελάχιστα πράγματα. Ναι.
3: Και στη συνέχεια νομίζω και με την εξέλιξη του αγώνα, νομίζω στάθηκε και λίγο ο κόσμος, ήταν και κάποιες στιγμές που φώναξαν αυτά. Εντάξει, ήταν λίγος ο κόσμος, η αλήθεια είναι, αλλά ξαναλέω, επειδή το είδα γενικότερα, όποιος έρχεται στην ΑΕΚ τα τελευταία 5 χρόνια στα Λιώσια που είναι, αυτή η εικόνα δεν είναι περίεργη. Έτσι είναι το 50-60% των αγώνων της ΑΕΚ.
0: Σε αυτά τα μάτς έτσι σημαίνει.
3: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω την έκπληξη που είχαν κάποιοι. Αλλά οκ, εντάξει.
0: Σωστό. Και δεν ξέρω τελικά, επειδή σα ακούσαμε και μεσοβδόμαδα που βγήκες μετά τη συνάντηση που έγινε του Μάκη Αγγελόπουλου με τους δημοσιογράφους, δεν ξέρω αν ο Μάκης Αγγελόπουλος είχε μιλήσει νωρίτερα και είπε αυτά που είπε την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, αν θα ήταν και λίγο διαφορετικό το κλίμα. Νομίζω ότι το timing ήταν λίγο καθυστερημένο στο να βγει και να πει για τους λόγους που.
1: Να τα επικοινωνήσει όλα, ρε παιδί μου, γιατί ήταν πλήρως.
0: Δηλαδή, πέρα από το ρεπορτάζ που έδινες εσύ ή άλλοι συνάδελφοι του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ξέρω εγώ, ή έβγαινε από τον Ολυμπιακό, βγήκε μια ανακοίνωση ψυχρή από τον Ολυμπιακό μόνο. Και έμεινε σε όλο τον κόσμο η αίσθηση ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πιάστηκε η κορόιδα, ας πούμε, ο Μάκης Αγγελόπουλος, ή τέλος πάντων έκανε του κεφαλιού του και δεν άκουσε κανένα, τέλος πάντων, ή δεν είχε καμία έτσι, πίεση.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ότι είχε συμβατική υποχρέωση η ΑΕΚ για τη Σανελ Αρένα. Αυτό δεν το ξέραμε. Νομίζω, εγώ δεν το ξέραμε.
0: Ακόμα δεν είχε πάρει η ΑΕΚ τη Σανελ Αρένα, έτσι.
1: Δεν το ξέρα προσωπικά, ας πούμε.
3: Παιδιά, τώρα εντάξει, εγώ σας το έχω πει, θα το πω και σε εσάς τώρα. Νομίζω ότι η επικοινωνιακή διαχείριση αυτού του θέματος από την ΑΕΚ είναι καταστροφική για πολλά πράγματα, και νομίζω ότι το μεταφέραμε και προχθές στη συνάντηση που είχαμε με τον Μάκη Αγγελόπουλο. Το ανέφερε και αυτός, ότι κάνανε λάθος επικοινωνιακά. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο αυτό.
0: Και για να μην το ρίξουμε στους συναδέλφους, Θάνο, είναι θέμα Αγγελόπουλου καθαρά αυτό. Δεν είναι θέμα των συναδέλφων.
3: Όχι, έτσι,
0: γιατί εκείνος ορίζει.
1: Ναι, ό,τι πει το αφεντικό.
0: Δεν μπορεί να βγει ο Γιώργος Νικολάου ή ο Χρήστος Παπαδόπουλος, που είναι τα παιδιά στα media, να βγάλουν μόνοι τους μια θέση. Προφανώς έχει να κάνει με την κατεύθυνση που έχει διοίκηση. Να το πούμε για τον κόσμο, για να μην τα βάζουν με λάθος ανθρώπους.
3: Εγώ τα έχω ζητήσει άπειρες φορές για συνέντευξη για αυτό το πράγμα, αλλά. Γενικά ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν είναι άνθρωπος που βγαίνει να μιλήσει. Επιλέγει να το κάνει με έργα. Αυτό λέει και ο ίδιος, ότι επιλέγω να κάνω έργα παρά να μιλάω. Αλλά ξέρετε, σε αυτό το παιχνίδι, και ειδικά τώρα όταν είναι τόσο κρίσιμες αποφάσεις που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα, καλό θα είναι να υπάρχει μια επικοινωνία, να ξέρουμε από τα επίσημα χείλη, γιατί άλλο να το λέμε όσοι κάνουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, και άλλο για να το ακούς από τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι ήταν πολύ κακή η διαχείριση, και γι' αυτό άργησε να μιλήσει. Τουλάχιστον παραδέχτηκε ότι ήταν λάθος. Οπότε, okay, προχωράμε και να δούμε πώς θα βγει αυτό το πράγμα φέτος.
0: Σωστό. Και νομίζω ότι φάνηκε, όπως είπες και εσύ, μέσα στον αγώνα ότι ο κόσμος λίγο ζωήρεψε. Εγώ μπορώ να πω ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι όσο περνάει η σεζόν και η ομάδα πηγαίνει καλά, θα υπάρχει και μια μεγαλύτερη συσπήρωση. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι θα το κρατήσουν αιώνια μανιάτικο. Αν όχι όλοι, μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου μπορεί να το αφήσει και λίγο στην άκρη, αν θα φτάσουν τα κρίσιμα παιχνίδια.
3: Εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι και ο κόσμος γενικότερα στην ΑΕΚ. Είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει τα τελευταία δύο χρόνια, ας πούμε, πάει καλά με το Σάκοτα, ότι μέχρι τον Ιανουάριο η εικόνα του γηπέδου είναι σαν και τη χθεσινή. Και από τον Ιανουάριο και μετά, που αρχίζουν έτσι τα πράγματα να σοβαρεύουν και φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει βλέψει για κάτι, ειδικότερα στην Ευρώπη, αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύεται ο κόσμος, μέχρι που φτάνουμε στα play-off που εκεί βλέπουμε και sold out. Δηλαδή είναι κάτι που το έχουμε ξαναδεί. Να δούμε φέτος αν θα γίνει το ίδιο. Μπορεί οι οργανωμένοι να μην επιστρέψουν ούτε και τότε, αλλά νομίζω ότι ο απλός κόσμος που έρχεται στο γήπεδο μία στο τόσο, νομίζω ότι αν πάει καλά η ΑΕΚ θα επιστρέψει και αυτό στο γήπεδο. Κάπως έτσι. Σωστά. Ναι, ναι, κάπως έτσι πιστεύω θα γίνει.
0: Αγωνιστικά πήγε πολύ καλά έτσι το παιχνίδι, νομίζω, για την ΑΕΚ. Βοήθησαν προφανώς και οι απουσίες του Αμαρουσίου, δεν το συζητάμε. Ο Walker και ο Λούτζης κατά βάση. Αλλά και η ΑΕΚ είχε τις απουσίες της, έτσι, δηλαδή μην το ξεχνάμε αυτό. Και τέσσερις, όχι δύο. Οπότε νομίζω ότι πήγε καλά το παιχνίδι.
3: Εντάξει, σίγουρα είναι σημαντική, ειδικά του Jordan Walker, είναι σημαντική η απώλεια που είχε το Αμαρουσίου, γιατί είναι ένας παίκτης που δίνει κάτι παραπάνω από 25 πόντους, είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας. Οπότε υπήρχε πρόβλημα στην επίθεση του Αμαρουσίου και στην ΑΕΚ το ήξεραν αυτόν. Γνώριζαν ότι αν πάνε ψηλά το σκορ δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει το Μαρούσι. Φτάσαν σε 91 πόντους, οπότε καταλαβαίνετε ήταν δύσκολο για το Μαρούσι αυτό το πράγμα. Αλλά πέρα από αυτό βλέπουμε την ΑΕΚ ότι αν σκεφτούμε πώς ήταν πριν τρεις εβδομάδες στα παιχνίδια στη Ρόδο και πώς είναι τώρα, δηλαδή έχουμε μια εβδομάδα πριν την εικόνα Super Cup. Και τώρα νομίζω ότι σε κάθε μάτς κάνει ένα βήμα πρόοδου. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχει μια βελτίωση στη χημεία, στους αυτοματισμούς, έτσι, κάποιες έξτρα πάσες που δεν βλέπαμε. Γενικότερα ήταν μια καλή εμφάνιση τηρημένων των αναλογιών εχθές. Επιμένω ότι έχει πολλά περιθώρια βελτίωση η ΑΕΚ, αρκεί όμως να τη δούμε κάποια στιγμή ολόκληρη.
1: Αυτό πήγα να πω, γιατί παίζει με απουσίες. Δεν έχουμε δει πώς θα παίζει η ΑΕΚ, έστω να έχουμε ένα δείγμα το πώς θα παίζει η ΑΕΚ μέσα σε σεζόν.
0: Το θέμα είναι πότε θα τη δούμε ολόκληρη αυτό το θέμα.
3: Ναι, πότε θα τη δούμε, είναι ένα θέμα.
0: Το ρώτησες στο Σάκοτα, δεν ήταν και πολύ αισιόδοξος.
3: Ναι, δεν ήταν πολύ αισιόδοξος. Όχι, δεν ήταν πολύ αισιόδοξος. Νομίζω ότι θα μας πάρει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου για να τους δούμε όλους πίσω. Αν δεν υπάρξει για κάποιο άλλο πρόοπτο, νομίζω θα μας πάρει μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου. Αλλά εγώ αυτό που ακόμα προσπαθώ να καταλάβω και δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα είναι τι χαρακτήρα θα έχει φετινή ΑΕΚ. Mm. Δηλαδή η περσινή βασιζόταν πάρα πολύ στην άμυνά της. Ήταν μια πολύ σκληρή ομάδα, μια ομάδα που είχε περιφερειακή πίεση, πίεση στην μπάλα, που ήταν το δυνατό της όπλο. Έτσι κέρδιζε τα παιχνίδια. Δηλαδή όταν παίζεις με αντιπάλους με μεγαλύτερα budget και μεγαλύτερη ποιότητα, μια καλή επιλογή είναι να είσαι πολύ σκληρός στην άμυνα. Και αυτό το έκανε πέρσι η ΑΕΚ. Φέτος έχει περισσότερη ποιότητα στην επίθεση, είναι σίγουρο αυτό, έχει περισσότερες επιλογές. Όμως στην άμυνα ακόμα, χωρίς να είναι μέσα ο Μπράουν, που είναι σημαντικό κομμάτι στην αμυντική της τακτική, ακόμα δεν έχω καταλάβει.
0: Ειδικά δηλαδή, στην περιφέρεια υπάρχουν και ερωτήματα.
3: Ναι, έχει έρθει και ο Ερτέλ που δεν είναι ένα παιδί της άμυνας, το ξέρουμε αυτό.
1: Ναι, εντάξει, το
3: σίγουρα. Okay. Οπότε πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο χαρακτήρας της, για να δούμε ποια θα είναι τα δυνατά της σημεία και τα δύνατα. Ακόμα δεν βγάζουμε συμπέρασμα. Οπότε πρέπει να έχουμε υπομονή.
0: Mm-hmm. Μια σχέση Ερτέλ, χθες σβηστός ο τύπος, θα μπορούσε άνετα να έχει 10-12 assist. Τελικά έγραψε μόνο 7. Πόσο έγραψε?
3: 6. Αλλά είναι ακριβώς επειδή έβλεπα ξανά τις φάσεις. Αν ήταν λίγο πιο εύστοχη η συμπαίκτηση, νομίζω θα έγραφε 10-12 assist. Ναι, ναι. Πολύ ζυπιστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πλάκα, για πλάκα. Και σε 20 λεπτά, 21 πόσο έπαιξε. Δηλαδή δεν είναι ότι έπαιξε και κανένα.
3: Ναι, όχι. Το λένε και από την ΑΕΚ ότι θα χρειαστεί ακόμα έτσι μια εβδομάδα, 10 μέρες για να είναι εντελώς fit. Αλλά εντάξει, φαίνεται τώρα, παιδιά, δηλαδή επειδή ήμουνα και στο παρκέ, στο επίπεδο, δηλαδή,
1: φοβερό επίπεδο.
3: Επειδή ήμουνα στο επίπεδο των παικτών, βλέπει κάποιες πάσες που τις βλέπει μόνο αυτός όμως. Κάνας άλλος, δηλαδή δεν μπορεί να περάσει μπάλα, εκεί περνάει.
0: 8ος ασίστ στην ιστορία της Ευρωλίγκας δεν είναι τυχαία, έτσι. Και το παιδί δεν έπαιζε και μόνιμα στην Ευρωλίγκα. Είχε πάει και μια Ρωσία.
1: Αυτό, η Ρωσία, η Ρωσία.
0: Αυτό. Έλειπε και ένα διάστημα.
3: Όχι, είναι πολύ καλός, χρειάζεται και αυτός λίγο το χρόνο του, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ασφάλεια του Φιλιώνη, που πλέον μετά τον
0: ματσό
3: του δείχνει σε καλή κατάσταση,
0: ναι, ναι,
3: και στην άμυνα και επιθετικά. Και οι δύο γκάρτισα και ο Φιλιώνης και ο Ερτέλ είχαν μαζί 10 assist, που είναι πολύ θετικό.
1: Τις μισές ομάδας, 20 έδωσε η ομάδα.
3: Ακριβώς.
1: Οι δύο γκάρτι είχαν τις μισές.
3: Αν κάτι μπορώ να πω ότι περιμένω να βελτιωθεί, είναι λίγο το connection που έχουν ο Μπάρτλι με τον Όλεϊ. Δηλαδή εκεί πέρα νομίζω δεν το έχουν βρει ακριβώς ακόμα. Πρέπει ο Μπάρτλι να καταλάβει ότι δεν θα έχει τα 35 άρια που έπαιζε πέρσι. Ναι. Θα πέσει ο χρόνος του, δεν θα έχει 15 σουτ που είχε
1: αυτό
3: πέρσι.
1: Αυτό πήγα να πω. Εντάξει, τα 35 άρια, okay, τα 15 σουτ είναι το θέμα με τον Μπάρτλι. Ότι ναι, πρέπει να το κάνει λίγο πιο συμπυκνωμένο αυτό που έκανε.
3: Ακριβώς.
1: Και το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Να είναι λίγο πιο συμπυκνωμένη η εμφάνισή του και η παρουσία του στο παρκέ. Αυτό θέλουμε.
3: Ακριβώς. Να έχει λιγότερα σουτ και να είναι το ίδιο αποτελεσματικό.
1: Ακριβώς, ναι.
3: Γιατί υπάρχει ένα άλλο παιδί που είναι επίσης πολύ καλός επιθετικός, ο Νόλεϊ. Τον είδαμε χθες. Ίσως ήταν το καλύτερο του μάτσε χθες. Παρόλο που δεν έβαλε τις 24-25 άρια που έβαλε στα φιλικά. Ήταν πολύ έτσι, μετρημένες οι προσπάθειές του, έκανε ό,τι έπρεπε.
1: Ένα μόλις λάθος επίσης είναι πολύ καλό αυτό. Ναι.
3: Οπότε γενικότερα έδειξε ένα πλουραλισμό η ΑΕΚ στην επίθεση. Εντάξει, για τον Τζόζεφ τα έχουμε πει, το παιδί αυτό έχει πολύ μεγάλο potential.
1: Ναι.
3: Είναι άγουρος ακόμα, αλλά νομίζω όλοι βλέπουν ότι υπάρχει κάτι εκεί και θεωρώ ότι τον Ιανουάριο θα δούμε άλλον παίχτη σε σχέση με αυτό που βλέπουμε τώρα.
0: Για τους τραυματίες, το ρεπορτάζ τι λέει? Ο Σάκοτα χθες είπε ότι ίσως μόνο ο Κατσίβελης για το μάτς με τη Βίλπα στην Τετάρτη στις 7 στον BCL, ναι, στην πρεμιέρα. Εσύ τι ακούς για τους άλλους?
3: Για τον Κατσίβελη όντως ισχύει, λένε ότι είναι ελαφριά η θλάση που έχει πάθει και μπορεί να είναι την Τετάρτη. Τώρα για το παιχνίδι του άλλου Σαββάτου με τον Άρη. Η αλήθεια είναι ότι δεν τους βλέπω αισιόδοξους. Ούτε για τον Williams, ούτε για τον Brown.
0: Εντάξει, δεν είναι και παιχνίδι που τους βάζεις από απραξία μέσα να είναι πρώτο,
3: ναι,
0: παιχνίδι. Δεν είναι
3: εύκολο
0: πολύ, έτσι. Έχει πολύ ένταση. Ο Άρης θα είναι και τσιτωμένος τώρα μετά την ήττα.
3: Δηλαδή... Είναι και σε θέσεις που ο Άρης έχει τους καλούς του παίχτες.
0: Σωστά.
3: Η αλήθεια είναι. Οπότε θα είναι πρόβλημα αυτό. Αλλά δεν νομίζω να ρισκάρει η ΑΕΚ να βάλει παίχτες που είναι στο 50-60%. Γενικά ο Σάκοτα δεν το κάνει ποτέ αυτό. Οπότε ίσως πάμε για αργότερα. Για το Φίζελ. Απ' την άλλη υπάρχει προβληματισμός, δηλαδή δεν ακούω καλά πράγματα για το πότε αναμένεται να επιστρέψει, οπότε να δούμε εκεί τι θα γίνει.
1: Γι' αυτό το λόγο ο δεν μονιμότερον του προσωρινού, ο Πίχνη.
3: Ναι, που ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Δεν είναι ίδια θέση βέβαια, εντάξει, ήταν
1: πεντάριο, ένας άλλος. Ναι. Okay, είναι όμως, είναι μια πουσιά από τη front line και αυτή τη στιγμή η λύση δίνεται και από τον Πίχνη, αυτό θέλω να πω.
3: Ναι. Και είναι και ένα παιδί που εντάξει έπαιξε και κάποια λεπτά στο 5, έχει την ικανότητα να σουτάρει από μακριά,
0: ναι.
3: Σαν έτσι διαφορετικά στοιχεία από τον Τζόζεφ. Εντάξει, okay, είναι αυτό που λες σου, δεν είναι μονιμότερο του προσωρινού. Η ΑΕΚ έχει ήδη πολλούς ξένους, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εκεί, εκτός αν έχουν κάποια πρόοπτο και όντως ο Φίζελ δεν μπορεί να επιστρέψει σύντομα,
0: ναι,
3: και εκεί αλλάξει κάτι. Ναι. Αλλά πρέπει να το πούμε όμως, ήταν πολύ καλός χθες ο Πίκμι. Ήταν καλός.
0: Σωστά. Θάνο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Θάνο, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είσαι καλά, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα.
1: Ναι.
0: Τα υπερκαλύψαμε, θα λέγει κανείς. Έτσι.
1: Και να εγώ πούμε... έτσι πιστεύω, να βλογήσουμε λίγο τα γένια μας.
0: Να πούμε ότι πέρα από το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Βίκος Φάλκονς που είναι τώρα σε λίγο να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο και βλέπετε από το Sky, πέρα από το Ηρακλής Ολυμπιακός που επίσης θα το δείτε από το Sky στις 5.30, ναι, υπάρχει 2.30 στο Sport FM TV Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την Α1 γυναικών. All win. WBL όπως λέγεται πλέον.
1: Μάλιστα.
0: All Women Basketball League όπως είναι το πλήρες όνομα. Ζωντανά και αυτό έτσι, οπότε μπορείτε να το παρακολουθήσετε γι' αυτό για να έχετε και εικόνα από το πρωτάθλημα των γυναικών που άρχισε χθες με τον Ολυμπιακό να κερδίζει. Σήμερα παίζει και ο Αθηναϊκός ο πρωταθλητής με τους Πάνθυρες Καβάλας, ωραίο όνομα. Δίκος Φάλκος, Πάνθυρες Καβάλας, ωραία όνοματα.
1: Καλά πάμε.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν μαζί μας, ήταν κοντά μας και τον Κυριάκο φυσικά.
1: Βεβαίως. Που ήταν την πρώτη ώρα.
0: Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλη, η οποία κάνει παραγωγή, γράφει Φόρμουλα 1.
1: Αυτό έβλεπε λίγη Μαλαισία.
0: Δεν κάνει ταυτόχρονα δίπλα να έχει κάνει
1: Ούτε ένα τάπερ, Βαλεντίνα.
0: Ναι. Κάνει και παστίτσιο όπως μας έχει πει, αλλά δεν το έχουμε φάει εμείς ακόμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Και τον Χρήστο Ρομπόλη.
0: Ραντεβού, καλά να είμαστε την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
4: Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σπλάχνο μου. Είσαι καλά?
3: Ναι, μαμά.
2: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
3: Ναι, μαμά.
2: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
3: Ναι, μαμά.
2: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
4: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρεμιέρα για τους αιώνιους στην στοίχημα GBL σε εξέλιξη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού Άκτων με τον Βίκο Ιωαννίνων στο κεκλεισμένο των θυρών Telecom Center με 57-42 προηγούνται οι πράσινοι που κατέβηκαν με 10 παίκτες στις 5.30. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στο κατάμεστο Ιβανόφιο. Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ χωρίς Μοντέρο λόγω ίωσης και Jones υπηρεώτες. Κάλυψη από Sport FM TV και Sky. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα τη διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα Σεντρά στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sport Start και Alpha. Στο άλλο μάτς του Δευτέρου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Τεστ εν όψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε τον Πανετολικό σε φιλικό μάτς στο γήπεδο του Ελληνικού. Χρόνου συμμετοχής σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια αλλά και σε νεαρούς από την ομάδα κάτω των 19 έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Εντός της ημέρας αναμένεται στην Αθήνα ο Λιβάη Γκαρσία, ο 28χρονος επιθετικός του Παναθηναϊκού, θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότατα θα είναι στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά εν όψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολέου του θα μπουν το επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Σειρά αναμένεται να πάρουν Ζίβκοβιτς και Χατσίδης. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Το δικό του μήνυμα για την επικείμενη επιστροφή του έστειλε ο επιθετικός του Άρη Τίνο Καντεβέρε. Μικρή αναποδιά, αλλά βελτιώνομαι βήμα-βήμα και δυναμώνω κάθε μέρα. Έγραψε στο Instagram ο 30χρονος ποδοσφαιριστής. Την Τρίτη επιστρέφουν στις προπονήσεις οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Στις 3 παρατέταρτο ο Πύργος φιλοξενεί τον Πανιόνιο με τηλεοπτική κάλυψη από RTL Sport. Ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier η Χάνθ υποδέχεται τον Διομήδη Άργους στις 4 και στις 6 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Αθηναϊκό. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 2.30 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Allwin WBL τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Μαλαισία. Δεύτερος ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes, αυξάνοντας κι άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία. Ενώ ο Lewis Hamilton με Ferrari συμπλήρωσε το πόντιουμ. Με μια μισή ώρα καθυστέρηση άρχισε ο αγώνας λόγω καταρακτόδους βροχής που προκάλεσε χάος και πολλά προβλήματα στα μονοθέσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
5: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Wins for FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς. Θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτή την ώρα.

0: Μπάσκετ έχει τώρα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Βίκο Ιωαννίνων. Είμαστε ακριβώς στα μισά της τρίτης περίοδου. Ο Παναθηναϊκός έχει διαφορά. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για το ποιος θα είναι ο τελικός νικητής σε αυτή την αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς σχετικά. Λέω να πάμε εκεί, να δούμε πώς εξελίσσεται το μάτς αυτό. Ένα μάτς το οποίο διεξάγεται και κλεισμένο των θυρών, θυμίζω. Και αυτό, αλλά έχει και άλλα, νομίζω, τέσσερις αγωνιστικές είναι συνολικά, που θα παίξει και κλεισμένο των θυρών ο Παναθηναϊκός. Πάμε στον Θάνο Κώστα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Γεια σου, Θάνο.
1: Καλησπέρα, Άρη. Ένα εύκολο μεσημέρι εδώ στο Telecom Center Athens, παρά το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει τη στήριξη των οπαδών του στο σημερινό παιχνίδι, προηγείται με σύν 24. 4 και 58 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει επιλογικό time out. Το σύν 24, αυτό που έχει διαμορφωθεί τώρα, είναι τη μεγαλύτερη διαφορά του Παναθηναϊκού, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα φτάσει πολύ εύκολα σε μία ακόμα νίκη. Μία ακόμα νίκη που θα είναι η τέταρτη συνεχόμενη, αν αυτή επιτευχθεί εκτός απρόπτου, έτσι πολύ ακραίου. Με πολύ καλή εμφάνιση και πάλι αμυντικά. Έχει βρει πολλές λύσεις παρά τις απουσίες που έχει ο Μπράντοβιτς, πολλές λύσεις από τους παίχτες. Το Φρανσίσκο έχει 12 πόντους, ακολουθούν Λεσόρ και Γιαμπουσέλε με 11. Είναι αυτή η γαλλική παροικία που τραβάει σήμερα στο σκοράρισμα για τον Παναθηναϊκό. Πολύ καλή εμφάνιση κάνει βέβαια και ο Μίτογλου, ο οποίος έχει 9 πόντους. Από πλευράς Βίκου Ιωαννίνων, ο οποίος είναι νεοφώτιστος, το πάλεψε όσο μπορούσε. Κάποια στιγμή κατέβασε και διαφορά στο συν 10 στα μέσα της δεύτερης περίοδου, από εκεί πέρα όμως δεν άντεξε, έχει αρκετά αμυντικά προβλήματα. Επιθετικά ξεχωρίζει ο Φλόιτ με 13 πόντους. Και αν μπορούμε να πούμε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται στο σημερινό παιχνίδι, είναι τους πόντους από τα λάθη του αντιπάλου. Για παράδειγμα, έχει κάνει 9 λάθη η ομάδα του Θανάση Γιατλέ και ο Παναθηναϊκός έχει σημειώσει 16 πόντους έναντι μόλις 4 της ομάδας του Δίκου. Τώρα ο Κέις Ντέιβις από τη γραμμή των βολών θα εκτελέσει και θα ευστοχίσει την πρώτη του. Χέις Ντέιβις, ο οποίος, να θυμίσουμε, ήταν πολύ καλός στην πάνωδό του απέναντι στην Μακάμπι Τελαβή μετά από αρκετό καιρό απουσίας. Θα φτάσει τώρα τους 9 πόντους και θα έχει την ευκαιρία, αν βάλει και την επόμενη, να γίνει και αυτός διψήφιος παρέα με τους τρεις Γάλλους που προαναφέραμε. Θα τη βάλει την βολή. Θα κάνει το 70-44 σε πολύ μεγάλα ύψη διαφορά αυτή τη στιγμή για την ομάδα του coach Μπράντοβιτς. Και απομένουν ακόμα 4-48. Κάτω από το καλάθι τώρα θα είναι ο Αγραβάνης. Θα χάσει την μπάλα όμως, ακόμα μια καλή άμυνα. Γιατί σε εδώ παραδίδει μαθήματα άμυνας. Είναι πολύ καλός και στις δύο πλευρές του παρκέ στο σημερινό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει καλό ποσοστό και από τα τρίποντα, έχει 8 στο 16, σήμερα 50% έναντι 33% της ομάδας των Ιωαννίνων, ενώ στο δίποντο είναι στο 66% έναντι 52%. Ωστόσο η διαφορά υπάρχει, όπως είπαμε και νωρίτερα, στα καλάθια από λάθη, αλλά και στους πόντους στον εφνιδιασμό, 17 πόντους στον εφνιδιασμό για τον Παναθηναϊκό, 6 μόλις για τον Βίκο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει αφήσει σε καμία περίπτωση την αντίπολη ομάδα να τρέξει στον εφνιδιασμό και να πάρει κάτι από αυτό. Το 70-44 παραμένει μετά από την άστοχη προσπάθεια των Πρασίνων. Ωστόσο η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, με το Χέις Ντέιβις να ετοιμάζεται να επαναφέρει και πάλι. Μίτογλου τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Φρανσίσκο θα πάει μέχρι μέσα, θα κλειστεί, θα γυρίσει, θα εκτελέσει αλλά θα αστοχίσει. Γόντεγκας καθαρίζει το rebound και η μπάλα είναι στο Φλόιντ. Φλόιντ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία από τους ξένους με την ελληνική πραγματικότητα. Έχει αγωνιστεί και σε Κολοσσό και σε Μαρούσι και θα αποτελέσει ενδεχομένως τον αρχηγό από πλευράς ποιότητας για τους νεοφώτιστους. Ο Γόντικας τώρα θα πάρει το επιθετικό ριμπάν μετά το κακό σουτ του Καρακώστα, αλλά δεν θα μπορέσει εξ επαφής να ευστοχίσει κατά το καλάθι. Αλλά η Τζάκης τώρα με την προσποίηση θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ, θα στοχίσει. Όμως είναι δύο βολές, το φάουλ έγινε ψηλά όπως λένε οι διαιτητές. Το 70-44 παραμένει, 3 και 51 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Ωραία, Θάνο, θα έρθω πάλι σε σένα. 70-44 προηγείται ο Παναθηναϊκός, 26 πόντους είναι τώρα η διαφορά, μεγάλη διαφορά που έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός και η οποία και η λογική λέει ότι του εξασφαλίζει και την νίκη. 3 και 51 θέλει για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Έχει ακόμη ένα μάτς σήμερα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος μπάσκετ, για την πρώτη αγωνιστική. Είναι το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Δυνατή αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη στις 5 και μισή είναι το τζάμπολ σε αυτό το match. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Κωνσταντίνου Αλεξιάδη. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι το πρωτάθλημα μπάσκετ ολόκληρο, όλα τα match θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε αποκλειστικά από τον Sport FM, από τον Sport FM TV. Και βεβαίως κάποια μάτς επιλεγμένα θα τα βλέπετε και από την τηλεόραση του Sky, όπως αυτό που βλέπουμε τώρα του Παναθηναϊκού με τον Βίκο Ιωαννίνων, αλλά και το απογευματινό ανάμεσα σε Ηρακλή και Πολυμπέ.

0: στο TED. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

75-47 προηγείται ο Παναθηναϊκός Άκτορ του Βίκου Ιωαννίνων, 1-37 πριν το τέλος της αναμέτρησης, 76-47 τώρα. Στους 29 πόντους έχει εκτοξευτεί η διαφορά. Στις 5.30 παίζει ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Θα το ακούσετε ζωντανά εδώ από το ραδιόφωνο του Big Win Sport FM στους 94,6, αλλά και στον Sport FM TV, αλλά και από την τηλεόραση του Sky. Ρεπορταζιακά να πούμε ότι επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ, έτσι στο μάτς αυτό για τον Ολυμπιακό, ξεπέρασε μια τενοντίτιδα που τον ταλαιπωρούσε. Έχει προκύψει ένα πρόβλημα με τον Ζαν Μοντέρο, έχει μια ίωση και δεν θα παίξει με τον Ηρακλή. Εκτός αποστολής είναι ο Tyreek Jones, που είναι τιμωρημένος, ο George Papas, ο Γιώργος Μπουρνελές και η Corey Joseph και Brian Dunston, που δεν είναι δηλωμένοι στο εγχώριο roster.

Την καλησπέρα μας και στον Τάσο από την Νορβηγία που μας στέλνει εδώ μήνυμα. Γενικότερα να σας πω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε μέσω των μηνυμάτων, τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε επίσης ότι τα διαβάζω τα μηνύματα όλα, τα διαβάζω εδώ στο στούντιο. Κάποια από αυτά, πολλά από αυτά, τα διαβάζω και στον αέρα, ειδικά αυτά που έχουν κάτι να πούν. Έτσι, μια απορία που θέλετε να λύσουμε, ένα θέμα που θέλετε να σχολιάσουμε, οτιδήποτε νομίζετε εσείς.

0: Ρε Άρη, δύο μέρες βλέπω Sport FM TV και όλο Παναθηναϊκό βλέπω. Άλλες ομάδες δεν θα έχει. Τι εννοείς, φίλε μου? Τι βλέπεις από Παναθηναϊκό? Τώρα παίζει ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει τίποτα άλλο ο Παναθηναϊκό. Προφανώς θα εννοείς τίποτα επαναλήψεις. Έτσι που μεταδίδονται. Τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού έχει εντός έδρας και του Ηρακλή. Από το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ το έχει όλο. Όλες τις ομάδες. Χθες είδες Καρδίτσα Άρης από το Sport FM TV. Μετά θα δεις Ηρακλής Ολυμπιακός. Λοιπόν, τα πάντα έχει. Από ποδόσφαιρο έχει όλο το κύπελο Ελλάδος ο Sport FM TV. Όλα τα μάτς του κυπέλου Ελλάδος. Και από την Super League, τα εντός έδρας του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Πάμε στο Θάνο Κώστα, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, γιατί τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο. Θάνο.
1: Ολοκληρώθηκε λοιπόν το τρίτο δεκάλεπτο στο Telecom Center Athens. Στο συν 31 ο Παναθηναϊκός είναι κυριαρχικός. Μετά από μια δεύτερη περίοδο στο Ρελαντί, όπου ο Παναθηναϊκός πήγε πάλι στα αποδυτήρια με το υπέρ του 23-17 επιμέρους, ακολούθησε η τρίτη περίοδος, στην οποία ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε απόλυτα σοβαρός και έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, πήρε το προβάδισμα, πήρε ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα, 24-11, με 24-11 ολοκλήρωσε τρίτη περίοδο, για να διαμορφωθεί αυτό το 79-48. Πρώτο σκόρερ για την ομάδα του Παναθηναϊκού είναι ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος έχει 15 πόντους, ωστόσο και το 7 στα 7 στις βολές είναι κάτι που αξίζει να δούμε, ένα ποσοστό απόλυτης ευστοχίας. Είναι οι βολές οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό πέρυσι δυσκόλεψαν τον Ματίας Λεσόρ. Δείχνει με την αρχή της νέας χρονιάς αυτής που διανύουμε να το βελτιώνει σιγά σιγά. Ακολουθεί επίσης ο Χέις Ντέιβις με 13 πόντους και ο Φρανσίσκο με 12. Από πλευράς Βίκου, πολύ καλή εμφάνιση κάνει ο Καρακώστας δεδομένου και του αντιπάλου. Έχει 10 πόντους, έχει όμως και 2 λάθη, με 2 στα 4 τρίποντα ο Έλληνας γκάρντ. Ενώ πρώτος σκόρερ παραμένει ο Φλόιτ με 13 πόντους για την ομάδα του Γιαπλή, ο οποίος επιστρέφει σε τη μόνη ομάδα πρώτης εθνικής κατηγορίας μπάσκετ μετά από 14 χρόνια και την συμμετοχή του τότε ήταν coach στον Ίκαρο Χαλκίδας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι. Δεν θα συνοδευτεί από ό,τι όπως όλα δείχνουν με νίκη. Ωστόσο είναι μια νέα ομάδα. Ο Βίκος που θα θέλει χρόνο προκειμένου να μπορέσει να δέσει το υλικό όλο αυτό. Δύο παίκτες παρέμειναν στην ομάδα σχετικά με πέρυσι. Ο Πάτρας και ο Γεωργίου. Όλοι οι άλλοι είναι καινούργοι. Μάλιστα αμφότεροι είναι εκτός αποστολής οι δύο παίκτες που ανέφερα. Έναρξη λοιπόν τη τέταρτη περίοδου. Τελευταίο κομμάτι του αγώνα στο Telecom Center Athens. Ο Λεσόρ τώρα θα αποστάρει ο Μακνάιρ, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Ο Λεσόρ έχει κερδίσει κατά κράτος τις προσωπικές μονομαχίες με τον Μακνάιρ. Μακνάιρ, ο οποίος έχει περάσει από το Κυπριακό Πρωτάθλημα, από τον Απόλλων Λεμεσού στο παρελθόν. Θα γίνει τώρα αλλαγή, θα περάσει στον αγώνα ο Πατρίκης για πρώτη φορά. Ο παίκτης που εισαγωνίστηκε πέρυσι στον Πανιόνιο και ο Μωραήτης είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα με 14 να απομένουν. Καλά, η Τζάκησα την πάρει, τον επιτηρεί ο Σανόν Μπόγκς, ο πρώτος σκόρερ. Όχι ο πρώτος σκόρερ, συγγνώμη, που έχει δύο πόντους μέχρι τώρα. Θα στοχίσει όμως ο Λεσόρ στο γύρισμά του εδώ. Την μπάλα τώρα για τον Βίκο Ιαννίνο την έχει ο Σανόν Μπόγκς. Ο Αμερικανός, ο οποίος ήρθε από την Λεμάν τη φετινή χρονιά. Μπάλα τώρα στον Τζάστη, θα πάει μέχρι μέσα ο Τζάστη, θα εκτελέσει. Σταμάτησε, σήκωσε χειρόφωνο όπως λέμε, σταμάτησε τον αέρα και εκτέλεσε για το 79-50, 9 και 12 πριν από το τέλος του αγώνα. Εδώ στο Telecom Center Athens, Μαντζούκας τώρα με την μπάλα. Υπάρχει φάουλ εδώ, μια μονομαχία του Λεσόρ, ο οποίος προσπάθησε να πάρει καλύτερη θέση μέσα στο ζωγραφιστό. Ο Πατρίκης το έχει κάνει. Είναι το πρώτο φάουλ για τον Ανδρέα Πατρίκη στο παιχνίδι. Το 79-50 παραμένει και ο Μαντζούκας είναι έτοιμος να επαναφέρει για ακόμη μια φορά στο παιχνίδι. Πάσα πάνω στο Λεσόρ, τον επιτηρεί ο Πατρίκης, ξαναπαίνει την μπάλα ο Μωραήτης, τον επιτηρεί ο Καρακώστας αυτή τη φορά, τον κυνηγάει μέχρι μέσα, περνάει ο Μωραήτης, πασάρει έξω το Μαντζούκα από την αγαπημένη του γωνία, το 5 μοιρών, θα στοχίσει όμως εδώ. Τελικά όχι, με πολλή περιπέτεια και αναπηδήσεις αρκετές, η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι, 82-50 με τον Λευτέρη Μαντζούκα να σκοράρει και να φτάνει τους 10 πόντους. Και αυτός λοιπόν πλέον είναι διψήφιος μαζί με ακόμα 4 παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Αγραβάνης σε μια πολύ πολύ ωραία ενέργεια θα πάει μέχρι μέσα και θα κερδίσει το... θα κάνει τον goal foul, θα κερδίσει δηλαδή... θα βάλει το καλάθι, θα κερδίσει και το foul. Εδώ πρόλαβε τον Λεσόρ στα πόδια, πήρε τον διάδρομο. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Ματίας Λεσόρ. Θα έχει την ευκαιρία ο παίκτης του Βίκου να εκτελέσει και μια βολή. Στο 82-52 είμαστε. Ο Γραβάνης, ο Δημήτρης, ο οποίος θα εστοχίσει και στη βολή. Ήρθε φέτος από την Ισλανδία και τη Στάνιαν, προκειμένου να προσθέσει εμπειρία στο σύνολο του Θανάση Γιαπλέ αρκετά χρόνια σε ελληνικές ομάδες της Τίχημαν TBL. Ο forward του Βίκου Ιωαννίνων, Μωράιτς τώρα με την μπάλα στα χέρια, θα παστάρει στο Μαντζούκα, θα βγει όμως ο Γραβάνης εξαιρετικά και θα κόψει την μπάλα, θα πάει μέχρι μέσα και θα καρφώσει. Μια πολύ ωραία ενέργεια εδώ από τον Γιάννη Αγραβάνη, ο οποίος με 4 συνεχόμενους πόντους θα κάνει το 82-55, μειώνουν στους 27 πόντους οι Γιαννιώτες. Μπόγκα τώρα με την μπάλα, Καλαϊτζάκης στη γωνία, θα πάει μέχρι μέσα, θα προσπαθεί, θα εκτελέσει μπροστά στο πρόσωπο του Σιάνων Μπόξ και θα το βάλει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. 84-55, η διαφορά παραμένει εκεί στις παρυφές των 30 πόντων, άλλοτε ανεβαίνει πάνω από 30, άλλοτε κατεβαίνει. Τώρα ο Σιάνων Μπόξ με μια προσωπική ενέργεια πήγε μέχρι, πήρε τον κάθε διάδρομο, πήγε μέχρι μέσα και πήρε το φάουλ. 7-49 για το τέλος, το φάουλ ήταν, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, από τον Καλαϊτζάκη. Είναι από τον Αζάια Μπόγκα τελικά το φάουλ, που ίσως κάνει το δεύτερο. Και πέφτει στο δεύτερο του φάουλ, κάνει το 84-55 στο μεταξύ ο Σανών Μπόγκς. Και τώρα θα βάλει και την βολή, την πρώτη, και το 84-56 θα φτάσει στους 3 πόντους. Γενικά σήμερα δεν έχει κινηθεί σε ρηχά νερά ο πρώην παίχτης της Λεμάν. Μέσα και η δεύτερη από τον παίχτη του Βίκου. Στο 84-57, ακόμη μια φορά η διαφορά πέφτει στους 27. Μωράιτης τώρα, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του οργανωτή, θα προσποιηθεί ο Μαντζούκας από τη γωνία, θα πασάρει πάλι στον Λεσόρ, ο οποίος θα πασάρει έξω. Ωραία κυκλοφορία ο Μωράιτης, την μπάλα από την κορυφή θα εκτελέσει και θα το βάλει. 87-57, Δημήτρης Μωράιτης στους 8 πόντους, με 1-1 δίποντο και 2-3 τρίποντα, έχει αγωνιστεί 15 λεπτά στο σημερινό παιχνίδι. Κατάλαβε μπάλα του Παρκέ. Τζάστης με την μπάλα. Γιάννης Αγραβάνης με την μπάλα τώρα. Τον επιτηρεί και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο καλύτερος αμυντικός αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού στο Παρκέ. Θα εκτελέσει μπροστά στο πρόσωπό του. Θα κερδίσει το φάουλ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα κάνει το φάουλ στον Γιάννη Αγραβάνη, ο οποίος θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών για να εκτελήσει 3.
0: Ωραία, Θάνη.
1: 87-57, 7 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα.
0: Πολύ ωραία. Θα επιστρέψουμε σε σένα σε λιγάκι. Στους 30 πόντους είναι η διαφορά του Παναθηναϊκού Άκτορ με τον Βίκο Ιωαννίνων. 87-57 το σκορ. Παίζουν 3 λεπτά περίπου στην τέταρτη περίοδο, στο τέταρτο δεκάλεπτο. 7 απομένουν για να ολοκληρωθεί και να μάθουμε ουσιαστικά το τελικό σκορ, γιατί αυτό είναι το μοναδικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει το μάτς το συγκεκριμένο. Έχει κριθεί το ποιος θα είναι ο νικητής προπολού. Λοιπόν, έχει περασμένες 2.30. Πάμε στο διάλειμμά μας, πολύ σύντομο θα είναι και θα επανέλθουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ. Να δω.

0: είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Ευχαριστώ πολύ τους φίλους μας εδώ που στέλνουν τα μηνύματά τους από παντού, από όλο τον κόσμο. Όπως γίνεται κάθε φορά βεβαίως. Στο Δημήτρη τον μηχανικό ΑΕΚ Αλεξανδρούπολη στέλνει από το Cape Town, λέει. Την καλησπέρα μας, υγεία σε όλους. Στο Μάνο από τη Λέσβο, γεια σου φίλε μου. Πέντε και σήμερα να ξαναδούμε την ΑΕΚ να ξεχαρμανιάσουμε, Άρη. Πολλοί νιώθουν έτσι, αδερφέ μου, όχι μόνο οι ΑΕΚτζίδες. Εντάξει, είχε εθνική, τώρα είχε τρία μάτς, σήμερα απόψε το βράδυ είναι το τέταρτο. Και το καλό είναι ότι πήγε καλά κιόλας η εθνική. Οπότε αυτό μας έκανε να μην ξενερώσουμε, να περάσουμε ωραία, ποδοσφαιρικά τουλάχιστον. Γιατί φαντάσου να έχεις τόσο καιρό να δεις την ομάδα σου και να βλέπεις και την εθνική, ας πούμε, να χάνει το ένα μάτς μετά το άλλο. Αυτό δεν συνέβη, η εθνική πήγε καλά, ελπίζουμε να πάει και απόψε καλά. Έτσι, αυτό μας έδωσε μια χαρά, ασφαλώς.

92-68 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή στο κλειστό του ΆΚΑ και το Παναθηναϊκό κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων. 92-68, θέλει περίπου 3 λεπτά για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση.

Ο Χρήστος από τα Χανιά λέει θα χάσουμε σήμερα, άρη πήγε ο Μητσοτάκης στην ομάδα. Οπότε, παιδιά, εντάξει, δεν έχετε... έχει καταντήσει λίγο βαρετό αυτό, αυτό το κλισέ. Εντάξει, νομίζω ότι είναι στα όρια της υπερβολής. Λοιπόν, αν είναι καλή εθνική θα πάρει αποτέλεσμα. Αν δεν είναι καλή, αν είναι μέτρια, εντάξει, με τη Γερμανία παίζουμε. Όπως έκανα και μια κουβέντα εδώ πέρα με τους συναδέλφους προηγουμένως, το καλό στη συγκυρία αυτή είναι ότι ο Κλοπ κάνει πειράματα, δοκιμάζει πράγματα, κάνει δοκιμές. Και αυτό είναι καλό για την εθνική ομάδα. Άμα ήταν μια κανονική Γερμανία, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν η εικόνα θα ήταν διαφορετική ή και οι προσδοκίες μας αν ήταν διαφορετικές. Τώρα υπάρχουν προσδοκίες. Στο Augsburg η εθνική ήταν πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, ελπίζουμε σε μια επανάληψη σήμερα. Παρά το γεγονός ότι η εθνική έχει χάσει τον Τζόλι, είναι μεγάλη απώλεια ο Τζόλις. Η ποιότητά του είναι καθοριστική σε πολύ μεγάλο βαθμό για την εθνική ομάδα. Τώρα το κατά πόσο αυτό μπορεί, ας πούμε, να στοιχήσει, θα το δούμε.

3,5 λεπτά πριν το τέλος, 93-68 ο Παναθηναϊκός Άκτορ τον Βίκο Ιωαννίνων. Σε 5 λεπτά ξεκινάει και η Super League 2. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα στον Πύργο και τον Πανιόνιο. Θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξή του, το δείχνει τηλεοπτικά και η ΕΡΤ. Και 15 λεπτά μετά, δηλαδή σε 20 από τώρα, στις 3, παίζει ο Αστέρας Τρίπολης Β με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτά τα δύο έχει σήμερα. Είχε και ο Ολυμπιακός, το μάτς του Ολυμπιακού Β με την Athens Καλυθέα, αλλά αναβλήθηκε. Έχει πάρα πολλές απουσίες ο Ολυμπιακός λόγω των μικρότερων εθνικών ομάδων. Έχει αναβληθεί για τις 14 Οκτωβρίου αυτή η αναμέτρηση.

Η Ελλάδα παίζει το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με σκοπό ασφαλώς να κάνει ξανά την έκπληξη κόντρα στη Γερμανία, διότι μια νίκη της Ελλάδας απέναντι στη Γερμανία μόνο έκπληξη μπορεί να χαρακτηριστεί πάντα και παντού. Λοιπόν, και βεβαίως αν καταφέρει και πάρει αποτέλεσμα, πιθανότητα θα κλειδώσει και την τρίτη θέση, που είναι ο ρεαλιστικός στόχος της εθνικής αυτής. Η τρίτη θέση, η οποία θα την θέσει και επικεφαλής στην κλήρωση που θα γίνει το Δεκέμβρη για τα προκριματικά του Euro. Έτσι, αυτός είναι ο μεγάλος στόχος, γιατί θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική ομάδα να είναι επικεφαλής στην κλήρωση. Σημαίνει ότι τέλος πάντων θα πέσει με αντιπάλους, με εθνικές ομάδες οι οποίες θα είναι πιο βατές, πιο στα μέτρα της. Δεν θα έχει δηλαδή κάποιο, ας πούμε, μεγαθύριο. Ταυτόχρονα όμως, παίρνοντας ένα αποτέλεσμα σήμερα, θα θέσει και υποψηφιότητα να διεκδικήσει κάτι παραπάνω σε αυτόν τον όμιλο, στο Nations League. Στον όμιλο με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Θυμίζω ότι απομένει ένα μάτς τον επόμενο μήνα, τον Νοέμβρη, στην Ολλανδία εκτός έδρας και την Σερβία εντός. Ένα μάτς το οποίο θα γίνει στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Οπότε βεβαίως, αν σήμερα δεν ιτηθεί, θα κάνουμε άλλη κουβέντα, όχι μόνο για το μετά, δηλαδή για τα προκριματικά του Euro, αλλά και για τώρα, για τον όμιλο αυτό στον Nations League. Οι δύο πρώτοι εξάλλου σε αυτόν τον όμιλο προκρίνονται στον επόμενο γύρο, στα προημιτελικά του Nations League. Τα δύο επόμενα μάτς θυμίζω ότι είναι τον Νοέμβρη και αυτά μαζί, κολλητά.

0: Θα πούμε και άλλα πράγματα για την Εθνική και γενικότερα για τα μάτς του Nations League. Πάμε όμως στο Telecom Center, γιατί απομένουν λίγα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί εκεί η αναμέτρηση. Θάνος Κώστας, Θάνο.
1: 33,6 για την ακρίβεια απομένουν για το τέλος του αγώνα στο Telecom Center Athens. Ένας περίπατος υγιεινός για τον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι στη γραμμή των προηγείων. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 102,74. Έσπασε το φράγμα των 100 πόντων. Ο Γιαμπουσέλ είναι στη γραμμή των Βολών. Έχει αστοχήσει μόλις σε μία, εκτελεί την δεύτερη. Θα αστοχήσει σε αυτήν. Θα κάνει το 103,74 στο σύν 29. Παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός χαλάρωσε λίγο στην αρχή της τέταρτης περίοδου, ξαναπάτησε τον γκάζι και δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Βίκο ούτε να ελπίσει σε μία μικρότερη διαφορά για να χάσει το παιχνίδι. Απομένουν 19 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν, αν θα εκδηλώσει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Καλά Ιτζάκης τώρα με την μπάλα στα χέρια. Μωράιτης θα πάρει το screen. Φαίνεται να θέλει να εκδηλώσει επίθεση παίκτης του Παναθηναϊκού. Θα πάει μέχρι μέσα. Ο Μωράιτης θα βγει έξω, θα πασάρει στον Γιαμπουσέλε. Θα προσποιηθεί εκείνος για τρεις. Θα πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει. Όμως κακή προσπάθεια. Τελειώνει το παιχνίδι με τον Πατρίκη να εκτελεί για τρεις και να αστοχεί. Κάνει έρμπολα από το κέντρο. 103-74. Τέλος αγώνα λοιπόν. Εδώ στο Telecom Center Athens ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη σεζόν με το δεξί, το πρώτο παιχνίδι για την Greek Basketball League απέναντι στον φιλότιμο Βίκο Ιωαννίνων, ο οποίος συμμετέχει, έκανε την πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ήταν μια αναμέτρηση στην οποία από την αρχή η πράσινη έδειξε τις διαθέσεις τους, μη αφήνοντας περιθώριο στους αντιπάλους. Η ομάδα του Μπράντοβιτς έτρεξε πολύ καλά το γήπεδο και αμυντικά και επιθετικά, τους περιόρισε. Χαρακτηριστικό το αγώνα είναι ότι οι 6 παίκτες των πράσινων ήταν διψήφιοι. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Λεσόρ με 19 πόντους, ενώ ακολούθησε ο Φρανσίσκο, ακολούθησε ο Κέι Ντέιβις με 15 και ο Γιαμπουσέλε με 14. Ωστόσο αξιοσημείωτη ήταν και η εμφάνιση του Δημήτρη Μωραΐτη, ο οποίος είχε μεν 8 πόντους με 1-1 δίποντο και 2-4 τρίποντα, ωστόσο μοίρασε και 10 ασίστ παρακαλώ. Έκανε σχεδόν double-double, σημείωσε παραπάνω assist από ό,τι πόντους. Ο Έλληνας γκάρντ, ο οποίος πήρε χρόνο συμμετοχή σήμερα από τον coach Μπράντοβιτς. Ο Γιαμπουσέλε ήταν ίσως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα. Σε 22 λεπτά, όπως είπαμε, σημείωσε 14 πόντους με 3 στα 4 τρίποντα, 3-4 βολές και 4 στα 7 συνολικά εντός παιδιά συγκεντρώνοντας το σύστημα αξιολόγησης. 19 πόντους, ενώ από πλευράς Βίκου Ιωαννίνων πολυτιμότερος ήταν ο Κέισον Justice, ο οποίος με ένα ξέσπασμα επιθετικό στο τελευταίο δεκάλεπτο σημείωσε 9 συνεχόμενους πόντους για την ομάδα του. Έφτασε τους 14 με 4 στα 5 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα και συγκεντρώσε στο σύστημα αξιολόγησης 16 πόντους. Ο αγώνας λοιπόν ολοκληρώθηκε στο Telecom Center Athens. Πλέον οι δύο ομάδες τρέφουν την προσοχή τους στις επόμενες υποχρεώσεις. Από τη μία ο Παναθηναϊκός έχει την ερχόμενη Πέμπτη σε αυτό εδώ το γήπεδο να αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτ, ένας ο δυνατότερος αντίπαλος που θα αντιμετωπίσει τη φετινή χρονιά η ομάδα του Μπράντοβιτς, μια ομάδα Final Four με άλλες απαιτήσεις από το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και τα προηγούμενα που έγιναν στην Ευρωλίγκα, ενώ από την άλλη πλευρά για τον Βίκο Φάλκονς θα ξεκουραστεί για κάποιες μέρες και στη συνέχεια το Σάββατο θα ταξιδέψει στην Καρδίτσα προκειμένου να αντιμετωπίσει την ομώνυμη ομάδα για την δεύτερη αγωνιστική της Τίχημαν DBL. Τέλος από το Telecom Center Athens, Παναθηναϊκός 103, Βίκος Φάλκον 74.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Κώστα για τα όσα μας μετέφερε από το Telecom Center. Παναθηναϊκός Άκτορ Βίκος Ιωαννίνων 103-74. Με κατοστάρα ξεκινάει τις υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Basket League. Ένα πρωτάθλημα, μια διοργάνωση την οποία αποκλειστικά φέτος και όχι μόνο φέτος αλλά και τα επόμενα χρόνια θα μπορείτε να την παρακολουθήσετε από τον Sport FM TV. Ακόμη ένα μάτς έχει σήμερα, τα είπαμε και προηγουμένως, παίζει ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό στις 5:30 το τζάμπολ σε αυτήν την αναμέτρηση. Σε περιγραφή του Κωνσταντίνου Αλεξιάδη θα το ακούσουμε και εδώ την εξέλιξή του στον Big Win Sport FM. Και τηλεοπτικά βεβαίως από τον Sport FM TV και την τηλεόραση του Sky.

Εδώ και 7 λεπτά έχει ξεκινήσει η αναμέτρηση του πύργου με τον Πανιόνιο για την 5η αγωνιστική της Super League 2. Θα σας ενημερώνουμε για το πώς εξελίσσεται αυτή η αναμέτρηση και βεβαίως μπορείτε να την παρακολουθήσετε τηλεοπτικά και από την ΕΡΤ 2. Στις 3, δηλαδή σε περίπου 7-8 λεπτά, ξεκινάει και το Αστέρας Β' Αναγέννηση Καρδίτσας.

0: Λέγαμε νωρίτερα για την εθνική μας ομάδα, η οποία παίζει απόψε στις 10 παρατέταρτο κόντρα στην Γερμανία, μετά την πολύ μεγάλη νίκη στο Augsburg. Η εθνική θέλει να το επαναλάβει, και αν δεν καταφέρει να το επαναλάβει, τουλάχιστον να μην χάσει κάτι που θα της δώσει, αν όχι να της εξασφαλίσει, γιατί είναι πιθανό να το εξασφαλίσει από απόψε, αν δεν κερδίσει ας πούμε η Σερβία την Ολλανδία, που παίζουν την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο. Να της εξασφαλίσει λοιπόν πιθανόν την τρίτη θέση από τώρα, που θα είναι το χειρότερο σενάριο για την εθνική τρίτη θέση, καθώς αν δεν χάσει από τη Γερμανία θα είναι υποψήφια και για μία από τις δύο πρώτες θέσεις σε αυτόν τον όμιλο του Nations League.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρελή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λέγαμε λοιπόν για την εθνική και τις πιθανότητες που έχει, τόσο για την τρίτη θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική, που είναι ο αρχικός στόχος της εθνικής αυτόν τον όμιλο, όσο και η πιθανότητα να καταλάβει μία από τις δύο πρώτες θέσεις που θα την οδηγήσουν στα προημιτελικά του Nations League. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι σαφές ότι αν δεν ισοφαριζόμασταν στο τέλος με την Ολλανδία, θα κάναμε τελείως άλλη κουβέντα τώρα. Οι πιθανότητες της Ελλάδας, ακόμα και για τις δύο πρώτες θέσεις, θα ήταν τελείως διαφορετικές. Θυμίζω ότι ο Τζόλης είναι νοκάουτ. Δεν θα αγωνιστεί και είναι ασφαλώς πολύ μεγάλη απώλεια για την εθνική ομάδα. Ο Τζόλης που ήταν σε τρομακτική φόρμα πραγματικά. Έχει καλέσει τον Πέλκα ο Γιωβάνοβιτς αντί του Τζόλη. Ενσωματώθηκε στην αποστολή, θα είναι διαθέσιμος απόψε. Να δούμε τώρα τι εντεκάδα θα παρατάξει. Τώρα ο Κλοπ κάνει δοκιμές. Και ξέρετε, γι' αυτό και θεωρώ ότι έχει αυξημένες πιθανότητες η Ελλάδα να πάρει πάλι αποτέλεσμα από τη Γερμανία. Διότι ο Κλοπ έχει δει αυτούς τους αγώνες του Nations League ως ευκαιρία για να δοκιμάσει πράγματα, να κάνει τα πειράματά του. Χρησιμοποιεί όλο το υλικό που έχει στη διάθεσή του. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρχικά είχε καλέσει 44 ποδοσφαιριστές ο Κλοπ. Ήθελε να δει τους πάντες. Λοιπόν, έχει δώσει 3 μάτς και έχει παίξει με 3 διαφορετικούς τερματοφύλακες. Να δούμε αν θα βάλει και τον τέταρτο τώρα. Γιατί υπάρχει και τέταρτος, ο Φιν Ντάμεν. Λοιπόν, να δούμε τώρα ο Γιωβάνοβιτς τι έχει στο μυαλό του. Τα έλεγε και ο Σωτήρης Ταμπάκος νωρίτερα για την πιθανή εντεκάδα της εθνικής. Έχει πει αναλυτικά, έχει δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Έχει ανέβει και το ηχητικό. Μπορείτε να το ακούσετε και να διαβάσετε τι είπε στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Here he is, so

0: ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 0-0 στο 14-15 λεπτό. Είμαστε τώρα σε αυτή την αναμέτρηση για την Super League 2 και από στιγμή σε στιγμή θα ξεκινήσει και το Αστέρας Β αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτά τα δύο είναι όλα και όλα σήμερα για την δεύτερη κατηγορία, την πέμπτη αγωνιστική συγκεκριμένα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να διακόψουμε για λίγο, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
8: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
7: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
7: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Πρεμιέρα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην Στοίχημαν GBL με τους πράσινους να επικρατούν με 103-74 τον Βίκος Φάλκονς στο άδειο εξαιτίας τιμωρίας Telecom Center. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές ο Λεσόρ με 19 πόντους. Στις 5.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στο κατάμεστο Ιβανόφιο. Επιστρέφει ο Μιλουτίνοφ χωρίς Μοντέρο λόγω ίωσης και Jones υπηρεώτες. Κάλυψη από Sport FM TV και Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από bwin Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports Start και Alpha. Στο άλλο μάτς του Δευτέρου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Τεστ εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε τον Πανετολικό σε φιλικό μάτς στο γήπεδο του Ελληνικού Χρόνου, συμμετοχής σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια αλλά και σε νεαρούς από την ομάδα κάτω των 19, έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μέχρι αύριο πιθανότατα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος επαιδικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότατα θα είναι στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολαίου του θα μπουν το επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟ. Ξηρά αναμένεται να πάρουν οι Ζίφκοβιτς και Χατσίδης. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Το δικό του μήνυμα για την επικείμενη επιστροφή του έστειλε ο επιθετικός του Άρη Τίνο Καντεβέρε. Μικρή αναποδιά, αλλά βελτιώνομαι βήμα-βήμα και δυναμώνω κάθε μέρα. Έγραψε στο Instagram ο 30χρονος ποδοσφαιριστής. Ρεπό έχουν σήμερα και αύριο οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πέμπτη αγωνιστική της Super Bad League 2. Ο Πύργος φιλοξενεί τον Πανιόνιο και περίπου στο 15ο λεπτό οι δύο ομάδες είναι στο 0-0. Ενώ στις 3 και 4 παίζουν Αστέρας Άκτορ Β, Αναγέννηση Καρδίτσας. Ραδιοφωνική ενημέρωση από Big Win Sport FM. Για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier, η Χάνθ υποδέχεται τον Διομήδη Άργους στις 4 και στις 6 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Αθηναϊκό. Σε εξέλιξη αναμέτρηση μπάσκετ γυναικών, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική της All Win WBL, τηλεοπτική μετάδοση από Sport FM TV. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Μαλαισία. Δεύτερος ο Kimi Antonelli με Mercedes, αυξάνοντας κι άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία, ενώ ο Lewis Hamilton με Ferrari συμπλήρωσε το πόντιουμ. Με μια μισή ώρα καθυστέρηση άρχισε ο αγώνας λόγω καταρακτώδους βροχής που προκάλεσε χάος και πολλά προβλήματα στα μονοθέσια. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
4: Win Sport FM 94,6.

Και το φίλο μου εδώ που ρωτάει ποιο είναι το τραγούδι αυτό με τα γυναικεία φωνητικά, είναι Evanescence, αδερφέ μου, το What You Want. Το τραγουδάκι, πάρα πολύ ωραίο.

Λοιπόν, Super League 2. Πύργος Πανιώνιος 0-0. 25-26 λεπτό είμαστε τώρα. 0-0 και το Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτό είναι στο 12ο λεπτό τώρα. Ξεκίνησε στις 3 αυτή η αναμέτρηση.

Θυμίζω νωρίτερα στο μπάσκετ το Παναθηναϊκός Άκτορ νίξε το Βίκο Ιωαννίνων 103-74. Αυτό ήταν το πρώτο χρονικά μάτς που είχε σήμερα για το πρωτάθλημα μπάσκετ, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και έχει ακόμη ένα στις 5:30, πολύ δυνατό ματσάκι. Παίζει ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Ζωντανά και αυτό στο Sport FM TV και στην τηλεόραση του Sky.

Έχει και γάμα εθνική σήμερα, φουλ δράση, πολλά παιχνίδια. Βεβαίως, λόγω του πλήθους των αγώνων, δεν θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για την εξέλιξή τους. Ωστόσο, αν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται για κάποιο συγκεκριμένο μάτς, έχουμε και live εδώ ανοιχτό να σας ενημερώνουμε για το πώς πηγαίνει το συγκεκριμένο μάτς ή κάποια παιχνίδια που τέλος πάντων σας ενδιαφέρουν.

Αναφερθήκαμε αναλυτικά νωρίτερα στα της εθνικής μας ομάδας και την πολύ σπουδαία απόψινη αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας με την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο. Έχει και άλλα μάτς βέβαια σήμερα για το Nations League και ιδιαιτέρως δυνατά παιχνίδια για την πρώτη κατηγορία, την League A. Εκτός από το Ελλάδα-Γερμανία έχει ασφαλώς και το Ολλανδία-Σερβία για τον όμιλό μας. Ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει από απόψε την τρίτη θέση σε αυτόν τον όμιλο, αν ας πούμε δεν κερδίσει η Σερβία τους Ολλανδούς και δεν χάσει και η Ελλάδα από τη Γερμανία, τότε εξασφαλίζει η εθνική μας ομάδα την τρίτη θέση. Επίσης στις 10 παρατέταρτο πάντα έχει Ουαλία-Δανία για την πρώτη κατηγορία και Πορτογαλία-Νορβηγία. Μεγάλο μάτς και αυτό, το Πορτογαλία-Νορβηγία, χωρίς τον Κριστιάνο Ρονάλντο βεβαίως, όπου διάβαζα, κάπου διάβαζα προηγουμένως, κάπου, στο site του Sport FM, ότι την ώρα του Πορτογαλία-Νορβηγία, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει προγραμματίσει να πετάξει για Σαουδική Αραβία, είναι η πτήση του εκεί την ώρα. Να δούμε τι άλλο έχει. Για την δεύτερη κατηγορία έχει στις 7 Κόσοβο, Αυστρία και στις 10 παρατέταρτο Ιρλανδία, Ισραήλ. Χαμός γίνεται με αυτό το μάτς λόγω της παρουσίας των Ισραηλινών, με διάφορα έτσι περιστατικά και ευτράπελα σε συνέντευξη τύπου, με δηλώσεις, με διάφορα. Και

0: Winsport FM 94,6.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Πας Πύργος Πανιώνιος 0-0, 37ο λεπτό πλέον σε αυτήν την αναμέτρηση. Αστέρας Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, 0-0 επίσης στο 23ο λεπτό.

Είχε και Φόρμουλα 1 σήμερα, ένα πραγματικά πολύ επεισοδιακό Grand Prix στην Μαλαισία, στο Μπαχρέιν. Με τον Verstappen να παίρνει την πρώτη του νίκη τη φετινή σεζόν, τον Αντωνέλη δεύτερο, τρίτο τον Lewis Hamilton. Ένα Grand Prix το οποίο καθυστέρησε να ξεκινήσει για περίπου μια μισή ώρα. Ήταν τρομερή η βροχή που έριχνε, οι καιρικές συνθήκες ήταν άθλιες. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα για να ξεκινήσει, για να δοθεί η εκκίνηση τελικά. Τελικά, με διάφορα ευθράπελα στη διάρκεια του Grand Prix, ολοκληρώθηκε και τον Max Verstappen να πανηγυρίζει την πρώτη του νίκη. Ο Αντωνέλη ήταν δεύτερος, μια δεύτερη θέση που τον έφερε στο να αυξήσει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του στη βαθμολογία του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Lewis Hamilton επέστρεψε και αυτός στο βάθρο. Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, ο Leclerc, προσπαθώ να δω. Ναι, ο Verstappen πρώτος, ο Αντωνέλη δεύτερος, ο Χάμιλτον τρίτος, ο Leclerc τέταρτος. Καλά το είπα, ο Ισακατζάρ πέμπτος, ο Πιάστρη έκτος.

Ο Αντωνέλη στη βαθμολογία έχει διαφορά μεγάλη βεβαίως. Έφτασε τους 320 πόντους, 18 πρόσθεσε σήμερα. 236 ο Ράσελ, πολύ πίσω του. 214 έχει ο Χάμιλτον. Ο Λεκλέρκ 191, εντάξει, δεν έχει σημασία να σας πω και τους υπόλοιπους. Ο Φερστάπεν που νίκησε σήμερα είναι έκτος στη βαθμολογία. Πέμπτο έκτος μαζί με τον Νόρις στους 188 πόντους.

Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, είπε ο Ζέλιγο Μπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί του Βίκου Ιωαννίνων. Ένα μάτς που τελείωσε νωρίτερα, 103-74 το τελικό αποτέλεσμα. Να δούμε τι άλλο είπε ο Ζότς. Μετά από δύο παιχνίδια στην Ευρωλίγκα, το πιο σημαντικό ήταν να βρούμε κίνητρο και ενέργεια στο σημερινό μάτς και τα βρήκαμε. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, παρότι είχαμε 10 παίκτες στον πάγκο και προστατέψαμε και τον Μπαντιό. Η αντίπαλη ομάδα ήταν καλά προετοιμασμένη, αλλά κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Εύχομαι τα καλύτερα στον Βίκο Ιωαννίνων. Είπε ότι ο Ρογκαβόπουλος ένιωσε πόνο στη μέση πριν από το μάτς με τη Μακάμπη. Το ιατρικό επιτελείο έκανε ό,τι καλύτερο για να τον βοηθήσει να παίξει, αλλά ήταν αδύνατο. Δεν έκανε προπόνηση την επόμενη μέρα. Τώρα που τελείωσε το μάτς, μίλησα μαζί του και μου είπε ότι αισθάνεται λίγο καλύτερα, αλλά όχι εντελώς καλά. Αύριο έχουμε ρεπό, είπε ο Μπράντοβιτς. Θα κάνει θεραπεία και θα δούμε πώς θα είναι για την επόμενη εβδομάδα.

Και αφού σας πω ότι ο πύργος με τον Πανιόνιο είναι στο 0-0, στο 44 πλέον, και ο Αστέρας Β με την αναγέννηση Καρδίτσας επίσης 0-0 στο 31, θα διακόψουμε για πολύ λίγο. Μόλις είχε δοκάρει τώρα ο Πανιόνιος. Λοιπόν, θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημίες είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις. Από αυτές οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει, τόνισε μιλώντας στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπογράμμισε ότι Ελλάδα, Κύπρος και Γαλλία βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Στους δύο αυξήθηκαν οι νεκροί στη Νέα Πέραμο Καβάλας μετά τη σφοδρή σύγκρουση χθες μοτοσικλέτας με ηλεκτρικό πατίνι. Επί τόπου έχασε τη ζωή του ο οδηγός της μοτοσικλέτας. Σήμερα υπέκυψε στα πολύ σοβαρά τραύματά του ο 36χρονος οδηγός του πατινιού. Οι δύο άνδρες ήταν φίλοι. Καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή υπέβαλε 23χρονη έγκυος σε βάρος άνδρα 31 ετών στο Λαύριο. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμα αγνοείται μετά τις καταρακτώδεις βροχές και τις πλημμύρες στην περιφέρεια της Καταλωνίας στην Ισπανία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
13: Τώρα είναι η ώρα για Nova.
14: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο MEC Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί.
13: Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
17: Big Win Sport FM 94,6.

Ο φίλος μου εδώ, ο Οδυσσέας, την καλησπέρα μας από τον Ιάγκ της Κίνας. Από κάποια στιγμή θα αρχίσω να νομίζω ότι με δουλεύετε, γιατί μου στέλνετε από κάτι απίθανα μέρη. Από την Κίνα εδώ ο φίλος, από την Νορβηγία ο προηγούμενος, από το Cape Town ένας άλλος. Λοιπόν, ελπίζω να μου λέτε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Αν είναι όντως έτσι, μας ακούνε πραγματικά από κάθε σημείο του πλανήτη.

ΠΑΣ Πύργο Πανιόνιο 0-0 στο ημίχρονο πλέον. Ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό χωρίς γκολ. Όπως χωρίς γκολ είναι και το μάτς που γίνεται στην Τρίπολη και είναι στο 40 τώρα, στο 41. Ξεκίνησε στις 3 αυτό το μάτς. Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας, 0-0 λοιπόν και αυτό.

Τώρα στις 4 σε περίπου 20 λεπτά ξεκινάει και ένα παιχνίδι για το Nations League. Όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, θα έλεγα. Είναι αυτό ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και τη Λιθουανία για την τέταρτη κατηγορία του Nations League. Από παντού σας ακούμε, καλημέρα από Νέα Υόρκη. Μου στέλνει εδώ ο Γιάννης, γεια σου Γιάννη.

Στο πρωτάθλημα μπάσκετ των γυναικών είχαμε και εκεί πρεμιέρα σήμερα. Ο Αθηναϊκός συνέτριψε τους Πάνθηρες Καβάλας 94-55. Το Άρης Κρόνος ήρθε 63-66. Νίκησε ο Κρόνος. Χθες ο Ολυμπιακός επικράτησε του Πανσεραϊκού 101-67.

Ναι, θα το διαβάσω αυτό. Άρη, συγχαρητήρια για τις ωραίες εκπομπές σου μαζί με Μουσουράκη και Ρομπόλη στη αγαπημένη μας παραγωγή. Συγχαρητήρια και για τη μεταγραφή Θάνου Τσίμπου. Πολύ καλός ρεπόρτερ. Εντάξει, ο Τσίμπος είναι τρομερός. Είναι ρεπορτεράρα.

Γεια σου Αποστόλη από την Ανάβησο, εδώ με τρολάρεις. Καλημέρα από Ολλανδία, λέει ο Αλέκος. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλησπέρα από το Ηλιόλουστο στο Λονδίνο. Ηλιόλουστο στο Λονδίνο, μπράβο. Είσαι η καλύτερη παρέα στην κουζίνα. Ο Σπύρος, ο Σεφ, μας στέλνει. Εντάξει, φώτο χαιρετισμούς από Γκουαντζού, Κίνα. Δεν το παίρνω και πολύ σαν σοβαρά, δεν μου φαίνεται ότι είναι πραγματικό. Άρα τη μουσική στην εκπομπή σου εσύ την κανονίζεις ή ο Κυριάκος? Στάθης από Στουτγκάρδη. Καταρχάς δεν είναι ο Κυριάκος τώρα, είναι ο Νέαρχος στον ήχο. Κοίτα να δεις, εγώ δίνω μια κατεύθυνση σε ό,τι αφορά το ύφος. Και τραγούδια έχω δώσει, είναι η αλήθεια, αρκετά, τα οποία τα παίζουμε. Και τραγούδια έχω επιλέξει, αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, το ύφος καθορίζω. Από εκεί και πέρα, ο Νέαρχος εδώ κανονίζει πιο ειδικά τι θα παίξει.

Ναι, εντάξει φίλε μου, να ξέρεις ότι επειδή μου λες ότι στέλνεις από Βόρεια Κορέα, δεν σε πολύ πιστεύω. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτό να έχει παίξει αυτό το εργάκι. Greenville, South Carolina, εδώ καλημέρα, εκεί καλησπέρα. Γεια σου φιλαράκι μου. Καλησπέρα από το Ρόντο, Στέφανος Αεκάρα. Περιμένουμε με ανυπομονησία να αρχίσουν οι αγώνες, επιτέλους η Ευρωπαϊκή και το πρωτάθλημα.

Σας είπα νωρίτερα τις δηλώσεις του Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Βίκου Ιωαννίνων με 103-74. Να πούμε και του Θανάση Γιαπλέ, να αναφερθούμε έτσι σε κάποια από όσα είπε από για λογαριασμό του Βίκου Ιωαννίνων. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Είπε: για μας αυτά τα παιχνίδια είναι τεστ. Ο Παναθηναϊκός ειδικά φέτος έχει ξεφύγει. Είναι ομάδα με πολύ πλούσιο ρόστερ, όσες απουσίες και να έχει. Εμείς θέλαμε να δείξουμε μαχητικότητα και να δοκιμάσουμε πράγματα για τη συνέχεια. Υπάρχει διαφορά των δύο ομάδων της Ευρωλίγκας με τις υπόλοιπες, ειδικά με τον Ομπράντοβιτς. Κάθε παιχνίδι θα είναι έτσι, είπε ο Θανάσης Γιαπλές. Κρατάμε τη μαχητικότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όμως είχαμε πει κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αλλά δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Αυτά και πολλά άλλα από τον προπονητή του Βίκου Ιωαννίνων, τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε αναλυτικά στο sportpavlefm.gr.

Το Αστέρας Τρίπολης Β, αναγέννηση Καρδίτσας, ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό, 0-0, δεν είχαμε γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μόλις ξεκίνησε, εδώ και μερικά δευτερόλεπτα, το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Πύργου με τον Πανιόνιο.

Αυτή τη στιγμή στο Sport FM TV μπορείτε να δείτε ζωντανά το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ γυναικών. Να σας πω ότι είναι 51-30, προηγούνται τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Έχουν μεγάλο προβάδισμα, στους 21 πόντους είναι η διαφορά και παίζουν 2,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο τώρα. Ζωντανά, live streaming στο Sport FM TV.

Ποιες δύο ομάδες θεωρώ φαβορί για άνοδο από τη Β' Εθνική, με ρωτάει εδώ ένας φίλος. Αδερφέ μου, δεν θέλω να πω ακόμη. Νωρίς είναι, κάτσε να δούμε πώς πάει το πράγμα. Ξέρεις, υπάρχουν δυνατά ονόματα, εννοώ σε μέγεθος συλλόγου, στην Β' Εθνική, στη Super League 2. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, και υπάρχουν και κάποια πολύ μικρότερα, όπως η Μαρκό για παράδειγμα, η οποία μέχρι στιγμής έχει το απόλυτο. Οπότε κάτσε να δούμε πώς θα πάει το πράγμα στη συνέχεια. Είναι νωρίς να πούμε ποια είναι τα δύο φαβορί. Καλησπέρα από Ουαλία, και επιτέλους κάντε μια εκπομπή με γραμμές μόνο από εξωτερικό, λέει ο Χρήστος. Γιατί όχι, φίλε μου. Άρη, καλησπέρα. Είμαστε στις ακτές της Μπουργκίνα Φάσο και οι σημαίες σχηματίζουν με σύστια σε συνέχεια της αναπάντηχης ήττας από την Αργεντινή. Την καλησπέρα μου. Okay, φίλε. Καλησπέρα και από εμάς. Παναθηναϊκός εμπλοκή, λέει. Ναι, εντάξει. Παιδιά, πρωτάθλημα μπάσκετ είναι. Τώρα δείχνει και τις γυναίκες. Έτσι, όλο το πρωτάθλημα μπάσκετ έχει ο Sport FM TV. Λοιπόν, και τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έτσι, ζωντανά στο μπάσκετ γυναικών. 55-34 είναι. Περίπου 6 λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Στέλιος ρωτάει αν θα υπάρξει και εφαρμογή. Βεβαίως και θα υπάρξει και εφαρμογή. Λίγο υπομονή και σύντομα θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις για το συγκεκριμένο θέμα.

ώρα παίζει η Champions League με την πρωταθλήτρια Φιλανδία Σάλον Βίλπας στην Τετάρτη η ΑΕΚ. Και πόσο κοστίζουν τα φθηνά εισιτήρια, μου λέει ο φίλος. Πόσο κοστίζουν τα φθηνά εισιτήρια, δεν ξέρω, φίλε μου. Θα ρωτήσω και θα σου πω. Το match πάντως είναι την Τετάρτη, όπως είπες, στις 7. Έτσι, στη Σαν Ελαρίνα. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι με την Βίλπας.

Αν είδα την καρδιά του σκύλου, με ρωτάει εδώ ένας φίλος. Όχι, αδερφέ μου, δεν το έχω δει ακόμα, θα το δω όμως. Καλησπέρα και στον Νίκο, τον Ολυμπιακό από το Κάουνας.

Στο μπάσκετ γυναικών, ο Παναθηναϊκός προηγείται του ΠΑΟΚ 60-34. 4 και 20 πήρε το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου σε ένα κατάμεστο κλειστό στο Παύλος Γιαννακόπουλος, έτσι τουλάχιστον όπως το βλέπω από τον Sport FM TV. Στο Sport FM TV 2, έτσι είναι για την ακρίβεια, το παιχνίδι για το μπάσκετ γυναικών, το ντέρμπι. Ντέρμπι ο Θεός να το κάνει, δηλαδή, γιατί είναι στους 28 πόντους η διαφορά τώρα.

Στο 57ο λεπτό είναι το παιχνίδι του πύργου με τον Πανιόνιο. Πάντα 0-0. Έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι μέχρι στιγμής. Και το Αστέρας Β' Αναγέννηση Καρδίτσας είναι στο ημίχρονο 0-0, θυμίζω, και αυτό περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο.

0: Η ώρα πήγε 4, θα διακόψουμε. Έχουμε και αθλητικό δελτίο τώρα, βεβαίως και έχουμε, με τον Νικόλα Κτύπη. Θα κάνουμε το διάλειμμά μας και σύντομα θα επανέλθουμε.
1: Winsport FM 94,6. Μόνο εσύ.

0: εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έκτη Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους.
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρεμιέρα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό Άκτορ στην στοίχημα GBL με τους πράσινους να επικρατούν με 103-74 τον Βίκος Φάλκονς στο Telecom Center. Πρώτο σκόρερ ο Λεσόρ με 19 πόντους, δεν έπαιξε ο Ρογκαβόπουλος εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση και ο Μπάντιο για λόγους αποφόρτισης. Στις 5.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Μέσα ο Μιλουτίνοφ χωρίς Μοντέρο λόγω ίωσης και Τζόουνς. Υπηρεώτες, κάλυψη από Sport FM TV και Sky, ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην ενδεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports Start και Alpha. Στο άλλο μάτς του δευτέρου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Τεστ εν ώψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε τον Πανετολικό σε φιλικό μάτς στο γήπεδο του ελληνικού χρόνου συμμετοχής σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια αλλά και σε νεαρούς από την ομάδα κάτω των 19 έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μέχρι αύριο πιθανότατα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος επιθετικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότατα θα είναι στο πλευρό του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαηλίδη για την επέκταση του συμβολέου του θα μπουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή του στα Τέμπη. Συνάντηση με τον τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ είχε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου αφού η προσεχής αντίπαλος της Ελλάδας προπονήθηκε στο νέο Ρήσιο. Ρεπό έχουν σήμερα και αύριο οι Κίτρινοι οι οποίοι επιστρέφουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται η πέμπτη αγωνιστική της Superbet League 2. Ο Πύργος φιλοξενεί τον Πανιόνιο και περίπου στο 60 λεπτό οι δύο ομάδες είναι στο 0-0 και στο ημίχρονο Αστέρας Άκτορ Β' Αναγέννηση Καρδίτσας επίσης 0-0. Δύο Έλληνες πολίστες βρίσκονται στη λίστα με τους 5 υποψήφιους για το βραβείο του κορυφαίου του κόσμου το 2026. Όπως έγινε γνωστό από την Παγκόσμια Συνομοσπονδία, πρόκειται για τους Στέλιο Αργυρόπουλο και Δημήτρη Σκουμπακή. Για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier, η Χάνθ υποδέχεται το Διομήδη Άργους σε λίγα λεπτά και στις 6 η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Αθηναϊκό. Σε εξέλιξη αναμέτρηση μπάσκετ γυναικών Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική της All Win WBL με τις πράσινες λίγο πριν το τέλος να προηγούνται 69-34. Νωρίτερα Άρης Κρόνος 63-66 και Αθηναϊκός Κουάλκο Πάνθηρες Καβάλας 94-55. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Πρωτέας Βούλας Παζιάννα και Παναθλητικός Αμίντας. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Μαλαισία. Δεύτερος ο Kimi Antonelli με Mercedes, αυξάνοντας κι άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία, ενώ ο Lewis Hamilton με Ferrari συμπλήρωσε το πόντιουμ. Με μια μισή ώρα καθυστέρηση άρχισε ο αγώνας λόγω καταρακτόδους βροχής που προκάλεσε χάος και πολλά προβλήματα στα μονοθέσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
3: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για την Super League 2. Παίζει ο Πύργος με τον Πανιόνιο. Ένα μάτς το οποίο έχει φτάσει στο 68ο λεπτό, αλλά γκολ ακόμη δεν υπάρχει. Στο 0-0 το μάτς. Επίσης, στο άλλο παιχνίδι, το Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας, και αυτό είναι 0-0. Ούτε εδώ έχουμε γκολ. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι στο 52ο λεπτό.

Έχει ξεκινήσει επίσης και ένα ματσάκι για την τέταρτη κατηγορία του Nations League. Παίζει το Αζερμπαϊτζάν με τη Λιθουανία 0-0 στο 11ο λεπτό.

στο μπάσκετ των γυναικών, όπου και εκεί έχουμε πρεμιέρα σήμερα. Ο Παναθηναϊκός στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος προηγείται 75-41 του ΠΑΟΚ. Είναι στους 34 πόντους η διαφορά, 7 και 38 πριν το φινάλε, πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Ο Κίμωνας από το Ηράκλειο Κρήτης μου στέλνει εδώ, μου λέει τα φιλιά μου στη Μύρκα, χαιρετισμός στον μπαμπά της. Μάλιστα, οκ. Okay.

Και γάμα εθνική έχει τώρα σε εξέλιξη, αν υπάρχει κανένα ματσάκι που σας ενδιαφέρει. Τώρα στις 4 ξεκίνησαν τα περισσότερα παιχνίδια. Κάτι που σας ενδιαφέρει να το πούμε. Η Λιούπολη Αστέρας Βάρης, ας πούμε, είναι 0-1 ήδη από το 5ο λεπτό, νωρίς. Λοιπόν, ο Αχαρναϊκός χάνει 1-0 από τον Αόνεας Ιωνίας. Ιωνικός Διαγόρας 0-0 και αυτό. Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική, αυτό είναι ντέρμπι, 0-0 είναι το παιχνίδι αυτό για τον 8ο όμιλο. Και πολλά πολλά άλλα. Αν υπάρχει κάποιος το οποίο θέλετε να μάθετε ζωντανά τι γίνεται και πού βρίσκεται, να σας τα πούμε.

Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μια διακοπή γιατί από ό,τι βλέπω πρόβλημα με το χρονό, με τα χρονόμετρα υπάρχει και έχει διακοπή προσωρινά το μάτς. Στο 75-41 είναι μεγάλη διαφορά για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού κοντά στον ΠΑΟΚ.

Ένα μάτς το οποίο πριν από λίγο αποθεώθηκε και η Σέλεν Ερντέμ, η προπονήτρια του Παναθηναϊκού. Δεν το ακούω, διαβάζω όμως την είδηση στο sportpavlefm.gr. Άκουσε η Σέλεν Ερντέμ ρυθμικά το όνομά της, στο ρυθμό που αντίστοιχα αποθεώνεται ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στο τμήμα το αντρικό του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Παίζει σήμερα η εθνική μας το τελευταίο μάτς από αυτή την τετράδα αγώνων που γίνανε και τα τέσσερα μαζεμένα, και με το μάτς αυτό ολοκληρώνεται και η διακοπή του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα ξεκινάει και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Για την ακρίβεια, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα έχει μάτς την επόμενη εβδομάδα. Ναι, είναι σε τρεις δόσεις από ό,τι βλέπω. Τώρα βλέπω το πρόγραμμα αναλυτικά. Το Σάββατο έχει δύο μάτς. Στις 7:30 παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη. Το επόμενο Σάββατο

και την ίδια ώρα ταυτόχρονα, γιατί το έβαλαν ταυτόχρονα είναι ένα ερώτημα. Άρα τέλος πάντων, έχουμε πει πολλές φορές για το πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο βγαίνει, τον παράξενο πολλές φορές τρόπο. Στην Τρίπολη παίζει ο Αστέρας Άκτορ με τον Ατρόμητο. Αυτά τα δύο μάτς είναι τα Σαββατιάτικα, Αστέρας Ατρόμητος και ΑΕ Κόφη. Την Κυριακή ξεχωρίζει το ντέρμπι των αιωνίων. Πολύ μεγάλο ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, είναι την άλλη Κυριακή στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα στις 5 έχει δύο μάτς, Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός, και στις 7 είναι το Άρης Βόλος στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια έχουμε την άλλη Κυριακή, όπου ασφαλώς ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε και τη Δευτέρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 6 το απόγευμα είναι αυτό προγραμματισμένο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε πριν από λίγο ο Πανιώνιος. Παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι του πύργου με τον Πανιώνιο. Στο 85 είμαστε πλέον. Δεν υπάρχει γκολ. Αντίθετα, στην Τρίπολη ο Αστέρας Β' πέτυχε και δεύτερο γκολ. Αστέρας Τρίπολης Β', αναγέννηση Καρδίτσας, 2-0 πλέον. Και εκεί είμαστε στο 69.

στο μπάσκετ των γυναικών το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα από ό,τι καταλαβαίνω με τα χρονόμετρα, καθώς δεν έχει επανεκκινήσει.

Στο Nations League το Αζερμπαϊτζάν έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται 1-0 της Λιθουανίας. Στο 28ο λεπτό είμαστε εκεί, με τους γηπεδούχους να προηγούνται πλέον.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη τα τελευταία 24 ώρα, με τα σοβαρότερα προβλήματα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες στο οδικό και αγροτικό δίκτυο. Στο οροπέδιο Λασιθίου ο κάμπος έχει βυθιστεί στο νερό και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η καταστροφή της παραγωγής είναι ολοκληρωτική. Η πυροσβεστική έλαβε συνολικά 485 κλήσεις, από αυτές οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί για το συντονισμό της καταγραφής των ζημιών και των διαδικασιών αποκατάστασης. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στη σύλληψη τριών διακινητών από το Νότιο Σουδάν 14, 17 και 21 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τους μετανάστες που μετέφεραν στη χώρα μας, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Στη Σάμο συνελήφθησαν τέσσερις υπήκοοι Τουρκίας για παραβάσεις της μεταναστευτικής νομοθεσίας, καθώς και για κατοχή και χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Οι συλληφθέντες επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικώς προς την Αθήνα με πλαστά διαβατήρια. Στην επαρχιακή οδό του Εύρου συνελήφθη ένας διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ο Πύργος έχει ανοίξει το σκορ. Προηγείται 1-0 του Πανιωνίου. Και το μάτς είναι στο 96. Και έχει δείξει 6 λεπτά καθυστέρηση. Τώρα διανύουμε το 6ο λεπτό. Από ό,τι φαίνεται θα το χάσει το μάτς ο Πανιώνιος, εκτός αν συμβεί κάτι στα τελευταία δευτερόλεπτα. ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 1-0 λοιπόν, στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αστέρας Β' Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 στο 80.

στο μπάσκετ των γυναικών, 2:40 πριν το τέλος. Ο Παναθηναϊκός, στα κορίτσια του Παναθηναϊκού προηγούνται 86-50 του ΠΑΟΚ.

Και έτσι όπως είχε ανοιχτεί για να ισοφαρίσει ο Πανιώνιος, σε μια αντεπίθεση δέχεται και δεύτερο γκολ στο 96 και το μάτς τελείωσε αμέσως μετά. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στον πύργο, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 2-0. 2-0 είναι και το άλλο, το στην Τρίπολη, Αστέρας Β' Αναγέννηση Καρδίτσας, 81ο λεπτό. Στο Nations League, Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 στο 39.

Ο Γιώργος από το Βέλγιο μου στέλνει εδώ, μου λέει: Άρη, το λέω για να ακουστεί. Εμείς του εξωτερικού δεν μπορούμε να δούμε από το Sport FM TV τα highlights, ενώ βλέπουμε κανονικά τα live. Μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό? Βεβαίως, φίλε μου, όλα γίνονται και όλα θα γίνουν με το Sport FM TV. Έτσι, πολύ σύντομα. Προς το παρόν το βλέπετε ελεύθερα, χωρίς συνδρομή και χωρίς εγγραφή, μπαίνοντας απλώς στο sportfmtv.gr. Όλο το περιεχόμενο παρέχεται δωρεάν. Λοιπόν, και αν εντοπίζετε και τεχνικά ζητήματα, όλα θα διορθωθούν, έτσι, από μέρα σε μέρα θα φτιάχνονται και θα γίνονται καλύτερα.

Άρη, πόσο περίεργο είναι που όσο είχε ζέστη, ο Παναθηναϊκός έπαιζε πάντα βράδυ σε αντίθεση με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, και τώρα που δρόσης απέτησε να παίζει νωρίς. Αδερφέ μου, τι να σου απαντήσω. Απέτησε, ας πούμε, και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και δεν έγινε αποδεκτό. Ας πούμε, απορρίφθηκε η απέτησή τους. Να σου πω, και δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός το απέτησε. Αν το πρόγραμμα βγαίνει, οι ομάδες εξυπηρετούνται. Λοιπόν, και δεν αποφασίζει μόνη τη Super League. Αυτά είναι σε συνδυασμό και με, με τους παρόχους, τους τηλεοπτικούς που έχουν τα δικαιώματα, και βεβαίως λαμβάνονται υπόψη και αιτήματα των ΠΑΕ. Τώρα ο καθένας ζητάει αυτό που θέλει, και ό,τι μπορεί να γίνει γίνεται.

Στο μπάσκετ των γυναικών τελείωσε το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 91-52, 39 πόντι διαφορά. Η νίκη για τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Ένα μάτς το οποίο μετέδωσε ζωντανά ο Sport FM TV.

Αστέρας Β' αναγέννηση Καρδίτσας 2-0. Στο 86 είμαστε στο παιχνίδι αυτό για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2. Πριν από λίγο, ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος 2-0. Τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι στις 5.30 σε περίπου 45 λεπτά από τώρα στη Θεσσαλονίκη ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την Στίχημαν Basket League, για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Πρώτη αγωνιστική βεβαίως. Ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης θα είναι εκεί, θα μεταφέρει για λογαριασμό του Big Wins Sport FM εδώ στους 94,6 όλα όσα θα συμβαίνουν, αλλά μην ξεχνάτε ότι το μάτς αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τον Sport FM TV αλλά και από την τηλεόραση του Sky.

Μια σημαντική ανακοίνωση από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Μια πολύ πολύ σημαντική και ποιοτική ενίσχυση. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντονάτας Μοτιεγιούνας μέχρι το τέλος της σεζόν. Λοιπόν, να δούμε λίγο και την ανακοίνωση. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον διεθνή Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της σεζόν 26-27. Εμπειρία, ποιότητα στο ρόστερ του, βεβαίως πολύ σημαντική ενίσχυση. Είναι στη Θεσσαλονίκη από την Πέμπτη και αφού ολοκληρώθηκαν και οι ιατρικές του εξετάσεις, είναι πλέον στην διάθεση του Τρινκέρι.

36 ετών ο Μωτιέ Γιούνας, 2-13, Ζάλγκυρης, στην Μπενετών και στην Πολωνία έπαιξε, πήγε στο NBA, Houston Rockets, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs. 262 μάτς έχει παίξει στο NBA. Μετά έπαιξε 2 σεζόν στην Κίνα. Μετά επέστρεψε στην Ευρώπη, έπαιξε στη Μονακό. Λοιπόν, πέρσι έπαιξε και δανεικός από τη Μονακό στον Ερυθρό Αστέρα. 187 μάτς Ευρωλίγκας έχει παίξει. Λοιπόν, καλά και σε επίπεδο εθνικών ομάδων βεβαίως, είναι εν ενεργεία διεθνής με την Λιθουανία. Πολλές επιτυχίες, φοβερό παλμαρέ. Αυτά για τον ΠΑΟΚ και τον Μωτιέ Γιούνας και επίσημα πλέον από σήμερα.

ημίχρονο στο Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία για τον Nations League, για την τέταρτη κατηγορία. 1-0. Οι γηπεδούχοι προηγούνται στο πρώτο μέρος. Στη Super League 2 ο Αστέρας Β' πάντα δει στο 2-0 κόντρα στην αναγέννηση Καρδίτσας. Μπήκαμε στις καθυστερήσεις αυτή την αναμέτρηση.

Να δούμε λίγο γάμα εθνική. Η Δόξα Βύρωνος προηγείται 1-0 του Απόλλωνα Καλυθιών. Αναφέρθηκα σε αυτό το μάτς γιατί είναι η ομάδα μου η Δόξα Βύρωνα, που υποστηρίζω. Λοιπόν, Ιωνικός Διαγόρας 0-0 στο ημίχρονο. Η Άλισο Σεγάλεο 0-0 στο ημίχρονο. Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0 προηγείται ο Απόλλωνας από το 18. Το Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης είναι 0-1 και αυτό από νωρίς. Έτσι, κανένα άλλο καλό, σημαντικό. Ρωτήστε με κιόλας αν σας ενδιαφέρει κάποιο. Ο Εθνικός προηγείται 1-0 της Αμφιάλης. Η Παναχαϊκή προηγείται 2-0 του Παναγρηνιακού εκτός έδρας. Το Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος είναι 1-0.

0: Το αναγέννηση Άρτας Νάουσα που ενδιαφέρει εδώ το φίλο μου τον Νέαρχο είναι 0-1. Η Νάουσα προηγείται. Χάνει φίλε η,
1: χάνουμε,
0: η Άρτα. Θύελα Κατσικάς Πας Γιάννενα 0-1. Ο Πας έχει ανοίξει το σκορ.

Τρεις μέρες μετά το διαζύγιο με τον Σωτήρη Σιλαϊδόπουλο, η Ρίο Άβε ανακοίνωσε νέο προπονητή. Θα είναι ο Βάσκος Εάμπρα. Ο Βάσκος Εάμπρα, ο νέος προπονητής της Ρίο Άβε. Μάλιστα, η Ρίο Άβε χρειάστηκε να πληρώσει και τη ρήτρα αγοράς του Πορτογάλου προπονητή, ο οποίος είναι μόλις 43 ετών. Πλήρωσε τη ρήτρα αγοράς στην Αρούκα, την πρώην πλέον ομάδα του, για να ολοκληρωθεί αυτό το deal. Αυτή η είδηση μας έρχεται από την Πορτογαλία.

Τελείωσε και το μάτς στην Τρίπολη. Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας, 2-0. 2-0 ήρθαν και τα δύο παιχνίδια που είχε σήμερα. Το ΠΑΣ Πύργος Πανιώνιος και το Αστέρας Β, αναγέννηση Καρδίτσας, με νίκη των γηπεδούχων. Τελείωσαν και τα δύο. Το Ολυμπιακός Β Καλλιθέα, που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα 6 ώρα, δεν θα διεξαχθεί. Έχει αναβληθεί. Έχει πάει για 14 Οκτωβρίου.

Άρη, μην ξεχνάμε ότι μας άφησε και ο Κρόνος. Ας ακούσουμε κάτι, αδερφέ μου. Μας άφησε, είναι η αλήθεια. Νέος, αρκετά. Αλλά δεν θα ακούσουμε κάτι. Δεν μπορούμε να παίξουμε Βένο εδώ σε αυτή την, εκπομπή. Είναι λίγο ακραίο άκουσμα για αθλητικό ραδιόφωνο και μάλιστα τέτοια ώρα. Να ήταν, ξέρω εγώ, 2 τη νύχτα, να παίζαμε κάτι έτσι να ταιριάζει και με την ατμόσφαιρα.

Για το φίλο που ρωτάει αν έπαιξε η Ελλάς Σύρου, όχι, παίζει αύριο με τον ΠΑΟΚ Β στη Θεσσαλονίκη. Έχει τρία μάτς αύριο για την Super League 2. Η Ζάκυνθος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς παίζουν στις 2 το μεσημέρι. Στις 3 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου. Και στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Μαρκό. Αυτά είναι τα τρία αυριανά μάτς για την 5η αγωνιστική της Super League 2.

Να πούμε ότι ο Πανιώνιος έμεινε στους 10 βαθμούς, υπέστη την πρώτη φετινή του ήττα από τον Πύργο, είχε 3 νίκες και 1 ισοπαλία μέχρι τώρα. Είναι στους 10 πόντους, στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Από κάτω του βέβαια η Καλυθέα και η Ελλάς Σύρου έχουν μάτς λιγότερο, που έχουν 9 και 8 βαθμούς. Αντίστοιχα, πρώτη είναι η Μαρκό που παίζει αύριο και έχει 12, δεύτερη είναι η ΑΕΛ. Ο Πύργος πήγε στους 5 πόντους, πέτυχε την πρώτη του νίκη φέτος. Ο Πανιώνιος την πρώτη του ήττα, ο Πύργος την πρώτη του νίκη. Πήγε στους 5 πόντους, είναι πίσω στην ένατη θέση. Ο Αστέρας, ο Αστέρας Β που νίκησε, έφτασε τους 6, είναι στην 8η θέση. Και η Αναγέννηση Καρδίτσας χαμηλά, 15η θέση, προτελευταία είναι. Έχει μόλις 2 βαθμούς, 2 ισοπαλίες έχει κάνει όλες και όλες. Με τη Ζάκυνθο μάλιστα που έχει έναν πόντο να παίζει αύριο, θα βρεθεί και τελευταία η Αναγέννηση Καρδίτσας.

Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα και μέσα στην εβδομάδα ασφαλώς για οτιδήποτε προκύψει για το ρεπορτάζ. Σας θυμίζω ότι το βράδυ 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική μας ομάδα, η Ελλάδα, κόντρα στην Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν το χάνουμε αυτό το μάτς, εννοείται. Μακάρι να μην το χάσουμε και αγωνιστικά δηλαδή. Να τα πάει καλά η εθνική και σε αυτό το παιχνίδι, όπως θα πήγε και στα 3 προηγούμενα. Ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM, αφού προηγουμένως η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς, στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος και στην οργάνωση της παραγωγής ήταν η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Μα τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη, εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί για τον Παναθηναϊκό Άκτορ στη στοίχημα GBL με τους πράσινους να επικρατούν με 103-74 τον Πίκος Φάλκον στο Telecom Center Athens. Πρώτο σκόρερ ο Λεσόρ με 19 πόντους. Δεν έπαιξε ο Ρογκαβόπουλος εξαιτίας ενοχλήσεων στη μέση και ο Μπάντιο για λόγους αποφόρτισης. Στις 5.30 ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Μέσα ο Μιλουτίνοφ χωρίς Μοντέρο λόγω ίωσης και Τζόνς υπηρεώτες. Κάλυψη από Sport FM TV και Sky. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα την διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Σε λίγες αλλαγές στην δεκάδα αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sport Start και Alpha. Στο άλλο μάτς του Β' ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Ντονάτας Μοτιαγιούνας. Ο δικεφάλος του Βορρά ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον 36χρονο Λιθουανό σέντερο στο τέλος της σεζόν. Τεστ εν όψη της επανέναρξης του πρωταθλήματος για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε τον Πανετολικό σε φιλικό μάτς στο γήπεδο του Ελληνικού. Χρόνο συμμετοχή σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια και σε νεαρούς από την ομάδα K19 έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μέχρι αύριο πιθανότατα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο 28χρονος επιθετικός θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότατα θα είναι στο πλευρό του Ιμανουέλ Αργουαθίλ στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σα εν ώψη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαλίδη για την επέκταση του συμβολέου του θα μπουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του δικεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Συνάντηση με τον τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ είχε προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου αφού η προσεχής αντίπαλος της Ελλάδας γυμνάστηκε στο Νεορίσιο ρε που έχουν σήμερα και αύριο οι κίτρινοι που επιστρέφουν την Τρίτη στις προπονήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bet League 2, Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρες Β' Άκτορα Αναγέννησης η Καρδίτσας επίσης 2-0. Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε 91-52 τον ΠΑΟΚ στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος για την πρώτη αγωνιστική της Allwyn WBL. Τα άλλα παιχνίδια Άρης Κρόνος 63-66, Αθηναϊκός Κουάλκο Πάνθηρες Καβάλας 94-55 και Παναθλητικός Αμίντας 71-59. Αυτή την ώρα παίζουν Πρωτέας Βούλας Πας Γιάννενα. Ο Max Verstappen με Red Bull ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό Grand Prix του Μπαχρέιν, το οποίο φιλοξενήθηκε στη Μαλαισία. Δεύτερος ο Kimi Antonelli με Mercedes, αυξάνοντας και άλλο τη διαφορά στη βαθμολογία, ενώ ο Lewis Hamilton με Ferrari συμπλήρωσε το πόντιουμ. Με μια μισή ώρα καθυστέρηση άρχισε ο αγώνας λόγω κατρακτώδους βροχής που προκάλεσε χάος και πολλά προβλήματα στα μονοθέσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Αποστόλης Λιβάνιος.
1: Win Sport FM 94,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big News Sport FM, 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 5. Αυτό το απόγευμα Κυριακής 4 Οκτωβρίου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 7 με τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου να έχει πλέον λάβει θέση στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο μέχρι τις 7 θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος.

Εσείς μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, στο sportpadfm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και με επίπεδο. Και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Ενώ πληκτρολογώντας στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει το μήνυμά σας, μας το στέλνετε σε αληθινό χρόνο, σε real time, εντελώς δωρεάν.

Για ένα φίλο που ρωτάει για το κομμάτι που παίζει τώρα, όμως επέλεξε ο Νέαρχος και η αλήθεια είναι ότι το έχει καθιερώσει κιόλας. Από τα 90's είναι εμπνευσμένο. Πώς το παίζει Νέαρχε, Κάντι Ντάφλερ, Λίλι Γοσκιάρ. Ωραία, αυτό. Κάντι Ντάφλερ, Λίλι Γοσκιάρ είναι το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει έτσι από, αν δεν κάνω λάθος, στο λεπτό προς λεπτό ήταν με Σωτηριακόπουλο και Κατσαρό. Απλά δεν ξέρουμε συνήθως, έχει γίνει και άλλες φορές η ερώτηση, πως δεν θυμάμαστε ποιος είναι ο τίτλος του συγκεκριμένου κομματιού που είναι πολύ γνωστό, έστω και αν δεν είναι γνωστό τόσο το όνομα. Από εκεί πέρα, σήμερα, εντάξει, υπάρχει το παιχνίδι της Εθνικής, το οποίο ασφαλώς και ξεχωρίζει, 14ο, το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League. Η Εθνική, η οποία έχει ξεκίνησε με δύο νίκες σε Βελιγράδι και Augsburg, κόντρα στην Σερβία και στην Γερμανία. Ήρθε τις προάλλες 2-2 με την Ολλανδία στην Τούμπα, έχοντας προηγηθεί 2-0, και τώρα θέλει να πάρει ακόμη ένα αποτέλεσμα ή δυνατόν να κλειδώσει από τώρα την τρίτη θέση και να κοιτάξει όσο πιο ψηλά μπορεί. Ο ρεαλιστικός και ο πρωταρχικός στόχος είναι να τερματίσει από τρίτη και πάνω, αφήσει πίσω την Σερβία και να βγει μέσα στις κορυφές τρίτες, ώστε να φτιάξει το μονοπάτι της εν όψη και της προγραμματικής διαδικασίας του Euro 2008, δηλαδή να φτιάξει έτσι, να χτίσει, να φτιάξει το μονοπάτι υπό την έννοια ότι θα έχει θεωρητικά πιο εύκολους αντιπάλους για να επιστρέψει σε μια μεγάλη διοργάνωση έπειτα από πολλά χρόνια, έπειτα από το παγκόσμιο κύπελο του 2014. Από εκεί και πέρα υπάρχει δράση, ασφαλώς υπάρχουν και άλλα παιχνίδια στην ατζέντα για το Nations League, αλλά υπάρχει δράση και στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, Super Bad League 2, η οποία δεν σταματά ούτε στο διάλειμμα που γίνεται τώρα για τις εθνικές ομάδες. Υπάρχει δράση και στις πιο χαμηλές κατηγορίες όσον αφορά τα δικά μας. Από εκεί πέρα υπάρχουν και δύο παιχνίδια στο πρόγραμμα για την Στοίχημαν GBL, η οποία έκανε πρεμιέρα χτες. Τη Στοίχημαν GBL, την οποία μπορείτε να την παρακολουθείτε από το Sport FM TV. Είχε νωρίτερα το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τον Βίκο Ιωαννίνων. Ήταν εύκολη και στην πράξη αποστολή του Παναθηναϊκού, το περιμέναμε, αλλά έγινε και στην πράξη εύκολο το έργο των παίκτων του Ζελμίρο Μπράτοβιτς, επικρατώντας 103-74 στο Telecom Center. Σε λίγη ώρα από τώρα, σε ένα τέταρτο περίπου, ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο για την πρώτη αγωνιστική, γι' αυτό ασφαλώς το παιχνίδι του πρωταθλήματος μπάσκετ της Στοίχημαν GBL.

Και όπως με ενημερώνει ο νέαρχος, το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο νωρίτερα ρωτήσατε ποιο είναι, το Λίγος Γιέρ, το είχε και ο Γιάννης Καραλής σήμα. Εντάξει, βέβαια έχει αλλάξει και πολλά σήματα, η αλήθεια είναι. Ο Γιάννης Καραλής το είχε σήμα εδώ στον BWinSport FM, γιατί ένα χρόνο, δύο χρόνια άλλαζε και το σήμα ο Γιάννης Καραλής όταν έκανε εκπομπές εδώ.

Νωρίτερα είχαμε τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει μια μεταγραφή στο μπάσκετ. Μια κίνηση την οποία αναμέναμε, διότι ήταν εδώ και λίγα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη ο συγκεκριμένος παίκτης. Ο λόγος για τον Ντονάτας Μοντεγιούνας. Ακόμη μια κίνηση μετά από κίνητο Όσμαν για τον δικαιοφάλα του Βορρά, που είναι από αυτές που λέμε ευρωλιγκάτη, ευρωλιγκάτες κινήσεις. Εντάξει, προφανώς ο Όσμαν είναι κάτι πιο φρέσκο. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και τα δύο χρόνια που ήταν στον Παναθηναϊκό, πιο πριν ήταν και στο NBA μετά την παρουσία του στην ΕΦΕΣ. Είναι κάτι πιο φρέσκο Όσμαν, αλλά και η κίνηση του Μοντεγιούνας είναι μια ηχηρή κίνηση, διότι μην ξεχνάμε και την περασμένη σεζόν στην Ευρώλυγκα παίζει ο Μοντεγιούνας, είχε φορέσει τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, ένας παίκτης ο οποίος είναι στο υψηλό επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να μην είναι ένας ψηλός ο οποίος διακρίνεται για την αθλητικότητά του, αλλά είναι ένας πολύ ψηλός, πολύ ποιοτικός ψηλός, με πολύ καλή επαφή με το καλάθι. Ένας παίκτης που ακόμα και από την περιφέρεια μπορεί να απειλήσει. Γενικότερα ένας πολύ ποιοτικός παίκτης και ένας παίκτης που, εφόσον κουμπώσει και εφόσον αποδειχθεί ότι αυτό ήταν που έλειπε από την γραμμή των ψηλών του ΠΑΟΚ, θα μπορέσει να τον ανεβάσει επίπεδο, ένας αθλητής στα 36 του ναι μεν πλέον, αλλά πολύ ποιοτικός, επαναλαμβάνουμε, ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί και στο NBA. Τα τελευταία χρόνια είχε, ακόμα και στην Κίνα είχε αγωνιστεί, που αυτό κάτι δείχνει συνήθως, μπορεί να μην είναι το επίπεδο υψηλό, αλλά συνήθως τα τελευταία χρόνια όταν πηγαίνει κάποιος παίχτη στην Ασία, σημαίνει ότι πληρώνεται αδρά, σημαίνει ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει μια εγνωσμένη αξία. Ο Μοντεγιούνας, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στη Μονακό, η οποία πέρσι τον έδωσε δανεικό στον Ερυθρό Αστέρα, ούτως ώστε να καλυφθούν τα προβλήματα που είχε ο Ερυθρός Αστέρας στη γραμμή των ψηλών, έχοντας χάσει και

Νωρίτερα υπήρχαν στο πρόγραμμα, έγιναν δύο παιχνίδια για την Superbet League 2. Κανονικά ήταν τρία μάτς στην ατζέντα, αλλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού Β' με την Άρης Καλυθέα, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει λίγο πιο μετά, έχει αναβληθεί για τις 14 δεκάτου. Ο Πύργος έκανε την έκπληξη, επικράτησε 2-0 του Πανεωνίου και τον φρέναρε έτσι στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Σμύρνης για επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Είναι πολύ νωρίς, αλλά είναι σίγουρα μια ήττα που κοστίζει για τους και ανέρθρους. Από εκεί πέρα ο Αστέρας Άκτορ Β επικράτησε με το ίδιο σκορ 2-0 της αναγέννησης Καρδίτσας και κράτησε πολύ χαμηλά την ομάδα της Καρδίτσας στο βαθμολογικό πίνακα που είχε χάσει έδαφος, και με αυτή την ήττα από τον Αστέρα η ομάδα της Καρδίτσας έμεινε πολύ πολύ χαμηλά στη βαθμολογία στην κατάταξη της Superbet League 2. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι ξεχωρίζει ασφαλώς, τουλάχιστον στα δικά μας ενδιαφέροντα, το παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία, διότι είναι σημαντικό για τους λόγους που προαναφέραμε και έχουμε αναφέρει το προηγούμενο διάστημα, αλλά υπάρχουν μπόλικα παιχνίδια ακόμα στο Nations League. Είπαμε για την πρώτη κατηγορία είναι το παιχνίδι το συγκεκριμένο της Ελλάδας, ενώ την ίδια ώρα για τον όμιλό μας, για τον δεύτερο δηλαδή, η Ολλανδία υποδέχεται τη Σερβία στις 10 παραδέρατο. Την ίδια ώρα υπάρχει το Ουαλία Δάνια για την πρώτη κατηγορία και το Πορτογαλία Νορβηγία. Οι δράσεις στις πιο κάτω κατηγορίες, πιο κάτω λίγες του Nations League, ξεκινάει πιο νωρίς. Στην δεύτερη κατηγορία το Κόσοβο υποδέχεται την Αυστρία στις 7 η ώρα, ενώ στις 10 παρατάρτο η Ιρλανδία υποδέχεται το Ισραήλ. Έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι για την τέταρτη κατηγορία, είναι αυτό ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Λιθουανία. Είναι στο 1-0, στο 63 είναι η συγκεκριμένη αναμέτρηση. Προηγούνται οι γηπεδούχοι από το πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Χουαϊμπουλάεφ, αν το λέω σωστά κύριε Νέαρχε. Μη στραμπουλήξουμε και καμιά γλώσσα. Είναι στο 64 πλέον η συγκεκριμένη αναμέτρηση για την τέταρτη κατηγορία, ενώ στις 7 η ώρα η Μάλτα υποδέχεται την Ανδόρα. Αυτά τα δύο παιχνίδια έχει μόλις το σημερινό πρόγραμμα όσον αφορά την τέταρτη κατηγορία του Nations League.

0: θα κάνουμε τώρα σιγά σιγά ένα διαλυματάκι, διότι σε λίγα λεπτά, όπως είπαμε, ξεκινά και το παιχνίδι Ηρακλής Ολυμπιακός για τη Στοίχημαν GPL. 5:30 είναι προγραμματισμένο το match στο Ιβανόβιο. Θα πάρουμε τώρα για το break. Αν αντιλαμβάνεστε ότι πολιτική ενημέρωση δεν θα έχουμε εκείνη την ώρα, διότι θα συνδεθούμε με το Ιβανόβιο, με τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, ο οποίος θα μεταδώσει το συγκεκριμένο match. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Winsport FM 94,6.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι αίτητη

0: είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Αυτά τα τραγούδια που βάζει στην αρχή θα νομίζουν ότι έχει επιστρέψει ο Καραλής, χωρίς να το έχουμε ανακοινώσει. Σου λέει τώρα κάτσε, περνάει και δύσκολες ώρες η City, μπορεί να κάνει ειδική εκπομπή ρε παιδί μου, να ανοίξει γραμμές με οπαδός της αγγλικής ομάδας και για να πει να τους καθησυχάσει και λοιπά με τα κομμάτια που βάζει. Λοιπόν, εντός λίγο ξεκινάει, θα έχουμε το πρώτο τζάμπολ στο Ιβανόφιο, στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Είδαμε έτσι και τη γνωστή οπαδό του Ηρακλή, η οποία είναι πάντα στο πλευρό του γύρω, τον είδαμε λίγο πριν το τζάμπολ, λίγο πριν την ανάκουση του εθνικού ύμνου. Είναι η οπαδός, η οποία είναι κυρία Χάιδο, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είναι, πορά είναι πολύ μεγάλη ηλικία, αλλά δεν σταματάει αυτό το γεγονός από το να είναι πάντα στο πλευρό της αγαπημένης της ομάδας.

0: Πάμε για την πρώτη μας σύνδεση με τον Ιβανόφη, με τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώνει για την εξέλιξη στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλή σεζόν από τον Ιβανόφη εδώ στο Σαββαμίτη. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την πρώτη αγωνιστική του στήσιμα του Greek Basketball League. Κάναμε έτσι που ρίχνει και την αυλία για την Πρεμιέρα. Φυσικά οι φίλοι του Ηρακλή θα δημιουργήσουν για ακόμη μια φορά μια καυτή αδιάφορα. Αυτό φυσικά δεν αποτελεί είδηση. Τώρα ετοιμάζεται από την ανάπτυξη του εθνικού ύμνου αυτή τη στιγμή.
0: Οπότε να πάρουμε το μικρόφωνο από τον Κωνσταντίνο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο Ιβανόφιο, αφού πρώτα γίνει η ανάκουση του εθνικού ύμνου, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια στα παιχνίδια του πρωταθλήματος μπάσκετ, στα παιχνίδια της Στοίχημαν GBL. Μέχρι να επιστρέψουμε να δούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Όχι, παραμένει στο 1-0 η αναμέτρηση του Αζερμπαϊτζάν με την Λιθουανία, είναι στο 71 πλέον το σύγχρονο παιχνίδι. Από το πρώτο ημίχρονο έχουν σκοράρει οι Αζέροι, οι γηπεδούχοι. Κάποιο άλλο μάτς ούτως ή άλλως είναι πολύ φτωχό σε σχέση με τα όσα έχουμε συνηθίσει για Κυριακή απόγευμα. Το πρόγραμμα στα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά σιγά σιγά ούτως ή άλλως ξεκινάνε τα εχώρια πρωταθλημάτων, όπως είναι και με το δικό μας από χτες. Και χτες ήταν, εντάξει, και πιο γεμάτο το πρόγραμμα, υπό την έννοια ότι είχε και αρκετά παιχνιδάκια για τις μικρές κατηγορίες της Αγγλίας. Πλέον σήμερα δεν έχει κάποιο, δεν έχει έντονη δράση τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια. Επιστρέφουμε λοιπόν στο Ιβανόφιο, στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη. Μας έδινε τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό.
1: Κωνσταντίνο. Και το Σάββατο λοιπόν δεν θα αποστολή. Να πούμε πολύ περίπου τις εντάδες. Μακιντάιρ, Ντόρσελ, Γουόρτ, Μπεφέκο, Πεχόν για τον Ολυμπιακό και για τον Γιώργο Μαρουζόκα. Στην αφορά για το φόρο Ανάσου, ο οποίος εξοπλίστηκε σε Χασάν Βιερά, Σίλια Σμέλβιν, Λέξη Σίτερ, Βουάτσον στην 5. Τώρα έχουμε το πρώτο Τζάμπολ. Προφανώς ο Ηρακλής θα προσπαθήσει να δώσει ρυθμό. Θα αφήσουμε στην πρώτη επίθεση ο Γουόρντ, θα φτάσει την προσπάθεια κατά τα καλά του και στον εκπληκτικό Λέξη θα πάρει την προσπάθεια 2-0 για τον Εκκλή και φυσικά ήταν θα προσπαθήσει ο κόσμος να δώσει την απαραίτητη όντως του Εκκλή με την έννοια γίνει ανταγωνιστικό στο τέλος στην προσπαθή Ελλάδος και Ευρώπη.
0: Μάλιστα, αυτά τα πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο, το παιχνίδι που κλείνει με το οποίο πέφτει η αυλαία της πρεμιέρας της Στοίχημαν GBL. Με τον Ηρακλή είδαμε να μπαίνει πιο καλά, μεγαλύτερο ενθουσιασμό και να μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια του Ολυμπιακού να ανοίξει το σκορ, έβγαλε τον εφηνδιασμό και έκανε να ανοίξει λογαριασμό ο Ολυμπιακός και έκανε το 2-0 ο γυραιός στον εφηνδιασμό. Να πούμε και κάποια σκορ, αυτά που έχουμε τουλάχιστον ως τελικά από την τρίτη κατηγορία, που πάντα έτσι είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα. Για τον δεύτερο όμιλο, ΑΕΠ Ολυμπιακός Φίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Οικαιών Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσσαϊκός 2-0, ενώ ΜΠΑΜ FC ΠΑΟΚ Κριστόνης 3-1 είναι το τελικό. Αυτά τα παιχνίδια είναι για τον δεύτερο όμιλο. Έχουμε κάποια τελικά, διότι τα περισσότερα πριν από λίγο τελειώσαν, θα τα συγκεντρώσουμε και κάποια είναι τελειώνουν τώρα. Για τον έκτο όμιλο λοιπόν, ο Παλουξουριακός με τον ΠΑΣ Πρέβεζα ήρθε 1-2 το μάτς. ΑΟΛΕ Βάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1, ενώ ο Τηλικράτης με τον Οφαγιού Ματθαίου έληξε το παιχνίδι το συγκεκριμένο 0-1. Και να σας πω ότι έχει ξεκινήσει πολύ δυνατά ο Ηρακλής στο μάτς με τον Ολυμπιακό, είναι στο 7-0 στο πρώτο 1,5 λεπτό. Έχει μπει φουριόζος ο γυριός, δεν έχει μπει καλά ο Ολυμπιακός και τώρα μειώνει με ένα κάρφωμα του Ντόντα Χόλ από ασίστ του Μακιντάιρ για το 7-2. Μειώνει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Γυραιό.

Και επειδή κάποιοι ενδιαφέρονται για τα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη, γιατί είπαμε, αυτά που είπαμε ήταν τελικά για την τρίτη κατηγορία, για τον τρίτο όμιλο, αναγέννηση Άρτας Νάουσα είναι 0-1, είναι στο 70 το μάτς. Προηγείται εδώ και αρκετή ώρα η ομάδα της Νάουσας από το πρώτο ημίχρονο. Από το πρώτο μισάωρο έχει σκοράρει ο Ελευθεριάδης για την ομάδα της Νάουσας. Γενικότερα δεν είναι ημέρα για αναγέννηση σήμερα, νέαρχη, διότι έχασε και η αναγέννηση Καρδίτσας νωρίτερα στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Το 9-2 είναι το μάτς του Ολυμπιακού, του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο Ιβάνοφιο.

Για το φίλο που θέλει να με ρίξει παγίδα, λέει να βγάλουμε τον Νίκο για το ρεπορτάζ του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Δεν θα με ρίξει παγίδα. Πάντως δεν υπάρχει γενικότερα κάτι, αντιλαμβάνεστε. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα. Οι ομάδες κάνουν έτσι όποια προετοιμασία, την όποια προετοιμασία μπορούν να κάνουν εν ώψη της επιστροφής στη δράση. Εντάξει, πλέον δεν έμειναν πολλές ημέρες, αλλά έχοντας τόσους διεθνείς να απουσιάζουν, αυτό που κοιτάζουν είναι να δουν τι θα γίνει με τους παίχτες, για παράδειγμα στον Ολυμπιακό, ο Σα ή ο Μπέιλι, οι οποίοι δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Ο Σα λόγω του τραυματισμού που πέρασε, ο Μπέιλι επειδή εντάξει, δεν έκανε κανονική προετοιμασία το παιδί και γενικότερα έχει και λίγο καιρό στον Ολυμπιακό, δεν είναι ακόμα στην φυσική κατάσταση που θέλει και ο Ιμανούλ και γενικότερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, όπως και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Οπότε αυτά είναι δεδομένα. Αν υπάρξει κάτι, ασφαλώς θα βγει όποιος οποιοδήποτε ρεπόρτερ χρειαστεί για να μας μεταδώσει την είδηση. Αν υπάρχει κάτι από τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό, όπως είχαμε και χθες τον Διονύση με την είδηση για τον Λιβάη. Αν υπάρξει κάτι, θα το διακόψουμε, μην ανησυχείτε.

Δράση υπάρχει πλέον και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα γυναικών στο μπάσκετ από αυτό το δήμερο. Σήμερα νωρίτερα υπήρχε αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Πολλοί θα περίμεναν ότι θα ήταν έτσι ένα σχετικά αμφίροπο παιχνίδι, δεν λέω να ήταν full derby, αλλά οι παίκτες του Παναθηναϊκού το μετέτρεψαν σε έναν περίπατο, διότι επικράτησαν 91-52, ξεκίνησαν ιδανικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, στο κλειστό της Λεωφόρου, τις υποχρεώσεις του για το φετινό πρωτάθλημα, και είναι από νωρίς έτσι σε καλπάζει η ομάδα του Τριφυλιού στο πρωτάθλημα μπάσκετ στο τμήμα των γυναικών.

0: στα μέσα της πρώτης περίοδου είναι το παιχνίδι στο Ιβανόφι, ανάμεσα στον Ολυμπιακό, στον Ηρακλή και τον Ολυμπιακό. 13-8 προηγείται η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει πολύ, σε πολύ καλή μέρα έως τώρα τον Μέρβιν, ο οποίος έχει σημειώσει 7 πόντους στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά περισσότερα θα μας πει ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης, ο οποίος είναι στο Ιβανόφιο. Κωνσταντίνε.
1: Και πάλι στο Ιβανόφιο, 4-14 λεπτά πριν λήξει η πρώτη περίοδο. Ο Ηρακλής μπορεί να πούμε ότι εκνηδίασε τον Ολυμπιακό, έβγαλε αρκετές σκληρές άμυνες, έλειξε τα rebound και έχασε να τρέξει στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός στην εκδήλωση των πρώτων επιτέλων έδειξε έναν εκνευρισμό, αλλά από εκεί και πέρα συλλήλθε, έβγαλε καθηγητές με κύριο Όπλο Ντόπια, διευθυντή Φεράρι, ο Ηρακλής. 15-8 προηγείται ο Ιβραίος και μπορούμε να πούμε ότι επίσης δεν δείχνει να ελέγχει αυτό το παιχνίδι του καλύτερο βαθμό που φυσικά βάζει τους πληθύνους στην κερκίδα.
0: Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία ως τώρα για το παιχνίδι στο Ιβανόφιο. 15-8 είναι μπροστά ο Ηρακλής. Μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης. Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι αυτό είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή. Είναι ο Γυραιός για το FIBA Europe Cup. Έχει το μάτς στα Σκόπια με την MZ Σκοπίων. Είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, δεν την Τρίτη είναι το συγκεκριμένο μάτς στις 8. Οπότε προφανώς υπάρχουν και αυτά τα δεδομένα στο μυαλό για τις δύο ομάδες και κυρίως για τον Γυραιό που έχει παιχνίδι σε λίγα 24 ώρα αφενός και αφετέρου εντάξει, είναι και ένα ρόστερ που δεν έχει προφανώς το ίδιο βάθος που έχει εκείνο του Ολυμπιακού. Να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι στα στοιχηματικά. Είναι στο 84 το μάτς πλέον ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Λιθουανία. Είναι στο 1-0 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση από το μισάωρο που μπήκε το γκολ για την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν στο μάτς για την τέταρτη κατηγορία του Nations League.

Να σας πω ότι εδώ και λίγη ώρα έχει ανακοινωθεί επισήμως ο διάδοχος του Σωτήρη Σιλεδόπουλου στον πάγκο της Ρίο ΑΒΕ. Εδώ και λίγα 24 ώρα θα θυμάστε ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία του Έλληνα Τεχνικού με την Ρίο ΑΒΕ, την ομάδα που είναι ιδιοκτησίας Ευαγγέλη Μαρινάκη. Λύθηκε η συνεργασία των δύο πλευρών λόγω της πορείας που είχε γενικότερα φέτος η Ρίο ΑΒΕ, αλλά και το τελευταίο διάστημα κυρίως. Βρέθηκε λοιπόν ο αντικαταστάτης του, είναι ο Βάσκο Σεάμπρα, ένας προπονητής για τον οποίο πλήρωσε μάλιστα και ρήτρα αγοράς η ομάδα της Ρίο ΑΒΕ. Την πλήρωσε στην Αρούκα, όπου ήταν η προηγούμενη ομάδα του 43χρονου προπονητή, ο οποίος έχει περάσει από ένα κάρο ομάδες, έχει περάσει βέβαια και αρκετές ως βοηθός, έχοντας ξεκινήσει την προπονητική πριν καν τα 30 και ήταν σε αρκετές ομάδες της Πορτογαλίας. Από αυτές που ξεχωρίζουν είναι η Φαμαλικά, η Μάνφρα, η Μποαβίστα, η Μοροϊρέντσε, η Μαρίτιμο, η Εστορίλ. Και στην Αρούκα ήταν από το 2024 έως το 2026 μέχρι να πληρωθεί αυτή η ρήτρα στην ομάδα, στον Σύλλογο της Πορτογαλίας, από έναν άλλο σύλλογο της Πριμιέρα Λίγκα, την Ρίο ΑΒΕ, για να υπογράψει το συμβόλαιό του ο 43χρονος προπονητής, με τις δύο πλευρές πλέον να δεσμεύονται έως το 2029, στο καλοκαίρι του 2029.

Το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό είναι στο 22-14 στην 2 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Να σας πω ότι έχει περάσει το παιχνίδι και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα απουσίασε από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού λόγω τραυματισμού. Τον είδαμε να μπαίνει στη δωδεκάδα σήμερα και όχι απλά πήγε για να αναφερθεί έτσι στο φυλαγόνα το όνομά του. Το χρησιμοποιεί κανονικά ο Γιώργος Μπαρτζόκας, οπότε αυτό σημαίνει αυτόματα ότι υπολογίζεται με όσο χρόνο μπορεί να πάρει και για το προσεχές παιχνίδι με την ΕΦΕΣ για την Ευρωλίγκα, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, και θα του λύσει τα χέρια, διότι εκτός από το επίπεδο που είναι γνωστό του Νίκολα Μιλουτίνοφ, είδαμε ότι στα τελευταία μάτς υπήρχε θέμα και στους ψηλούς, διότι άμα δεν είναι καλά ο Χολ και με τον Tyreek Jones να μην είναι φέτος συνεπής, κολαγευτικά να το πω συνεπής, υπάρχει θέμα στους ψηλούς. Είδαμε ότι χρειάστηκε τις προάλλες στο μάτς με την Μπολόνια, με τη Βρισμπολόνια, να χρησιμοποιηθεί αρκετά ο Μπράιν Ντάνστον, ο οποίος πλέον είναι 41 ετών και δεν ήταν έτσι στα πλάνα από την αρχή να αποκτηθεί. Βοήθησε πιο πολύ στην προετοιμασία και εν τέλει με την πολύ καλή κατάσταση για δεδομένα του που έδειξε ότι είναι ο Ντάνστον, εν τέλει αποκτήθηκε για να δώσει κάποιες λύσεις, αλλά τα έφερε τη κατάσταση που τις προάλλες πήρε και αρκετό χρόνο στο μάτσο με την ιταλική ομάδα.

Και όπως μας ενημερώνει ένας φίλος, στέλνοντας δύο φορές το μήνυμα, στην Αθήνα λέει η Έμιλη Ραταϊκόφσκη. Βέβαια, ο νέαρχος έκλεισε κατευθείαν την πόρτα, σου λέει τα έχει με άλλον, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Οπότε κοιτάζει τις επόμενες λύσεις του ο νέαρχος. Αν δεν κάνω λάθος, πάντως για να δώσω συνέχεια στο ρεπορτάζ του φίλου, το Έγκυρο βρίσκεται στην Αθήνα λόγω της τελευταίας της ταινίας. Είναι και άλλοι εδώ, όπως ο Βετσάν Κασέλ. Οπότε εντάξει, νέαρχη, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Μπορεί την επόμενη φορά που θα έρθει να είναι ελεύθερη. Ε, τι λες. Να την καλέσουμε εδώ για συνέντευξη. Εντάξει.

Είπαμε νωρίτερα με αφορμή το μάτς που γίνεται στη Θεσσαλονίκη ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την ΕΦΕΣ, λοιπόν, έχει εβδομάδα στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Φενέρ, με την άλλη ομάδα της Τουρκίας, η οποία νωρίτερα αγωνίστηκε για το πρωτάθλημά της, επικρατώντας πολύ δύσκολα, ξεπερνώντας πολύ δύσκολα το εμπόδιο που είχε τις κορφές. Επικράτησε 85-84, πέτυχε λοιπόν μια νίκη με μπόλικα ζόρια η ομάδα του Σαρνός Γιασκεβίτσους, ο οποίος θα αντιμετωπίσει το δάσκαλό, τον Ζελμίρο Μπράδοβιτς, την προσεχή Πέμπτη στο Telecom Center στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Φενέρ την 5η 8 του μήνα, την κλασική ώρα που είναι τα εντός έδρας παιχνίδια των ελληνικών ομάδων για την διοργάνωση Ευρωλίγκας, δηλαδή στις 9 και 4.

0: Έχουμε τέλος 10 λεπτού στο Ιβανόφιο. Πάμε στον Κωνσταντίνο και πάλι να μας μεταφέρει, να μας ενημερώσει για το ματς. Κωνσταντίνε.
1: Λίγα δευτερόλεπτα έναιξε το πρώτο δεκάλεπτο. 25-15 προηγείται ο Ηρακλής εδώ στο Ιβανόφιο. Έχουμε δει πολλές μάχες για τα rebound. Γενικότερα μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι οι παίκτες του Ηρακλή έχουν βγάλει μεγαλύτερη θέληση και όρεξη. Σίγουρα ξεχωρίζει και έχει κάνει σπουδαία πράγματα στην επίθεση ο Λεκούδας, ο οποίος έχει ήδη 13 πόντους και μαζί με Διαρέ και Μέντι μπορούμε να πούμε ότι έχουν ξεχωρίσει. Από πλευρά του Ολυμπιακού, ο Ντόρφελ αυτό που πήρε πολλές προσπάθειες και προσπάθησε να απαντήσει. Αλλά μέχρι στιγμής δείχνει ο Ολυμπιακός να έχει θέμα στο κομμάτι της ενέργειας. Δεν ξέρω φυσικά αν αυτό έχει να κάνει με τις μεσοβδόματες υποχρεώσεις που είχε πολύ κοντά με την Βέρτη Μπολόνια. Σε λίγα δευτερόλεπτα ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο. 25-15 το πρώτο δεκάλεπτο στο Ιβανόφιο, Ηρακλής Ολυμπιακός για την πρωταγωνιστική της Τοχήμαν GBL. Με τον Ηρακλή να έχει τον έλεγχο από την αρχή ως το τέλος της πρώτης περίοδου. Στο συγκεκριμένο μάτς, λίγο πριν το τέλος, είναι το παιχνίδι του Nations League, το μοναδικό που είναι σε εξέλιξη ανάμεσα στην ομάδα του εθνική του Αζερβαϊτζάν και εκείνη της Λιθουανίας. Είναι στο εκτελεστικό καθυστερήσεων, πάντα 1-0, εδώ και μπόλικη ώρα από το 31. Έχει ανοίξει το σκορ και παραμένει το συγκεκριμένο. Έχουν ανοίξει το σκορ οι γηπεδούχοι και παραμένει το συγκεκριμένο σκορ στο παιχνίδι. Αυτό το μοναδικό το οποίο είναι σε εξέλιξη είναι για την τέταρτη κατηγορία του Nations League.

Λοιπόν, αφού δεν υπάρχει έτσι η μπόλικη δράση στα αθλητικά, βλέπω έχετε βιάσει τα υπόλοιπα, τα κοσμοπολίτικα, τα κουσκούς. Ένας άλλος φίλος στέλνει και πάλι για την Ρατακόφσκη, ένας άλλος λέει, δεν ξέρω πώς είναι και ο ίδιος, αν θα γυρίσει ο Νότης τη νύχτα. Με αυτό το μήνυμα, νομίζω, νέαρχε, μπορούμε να πάμε σε μικρό διάλειμμα για να επιστρέψουμε.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
3: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Επόμενος.
6: Ναι, ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου. Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν στο Ιβανόφ, στον Κωνσταντίνα Αλεξιάδη, για να μας ενημερώσει για το Ηράκλης Ολυμπιακός. Κωνσταντίνε.
1: Έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα την τελευταία μας σύνδεση. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο 29-27 τώρα μετά από ένα καλάθι στον Σύνο. Άλλαξε εντελώς το μοντέλο του αγώνα από τη στιγμή που ο Γιώργος Πλατζόκας έβαλε τον Κίνερ Μακεντάιερ, ο οποίος είχε δύο συνεχόμενα τρίποντα, ένα λεάπ, και γενικά φάνηκε να οργανώνει καλύτερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ήταν αυτός που ρύθμιζε την ταχύτητα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έβγαλε καλύτερες άμυνες. Μπορούμε να πούμε ότι λίγο καταλάγιασε ο ενθουσιασμός και στο Ηρακλή, και αυτή τη στιγμή αυτός που ελέγχει το παιχνίδι είναι ο Ολυμπιακός. Είμαστε 5:44 πριν λήξει το δεύτερο δεκάλεπτο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη. 29-27 μπροστά ο Ολυμπιακός του Ηρακλή, ο οποίος έκανε έτσι ένα επιμέρους 2-14 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 2-14-2, αν προτιμάτε, στο μάτς το Ιβάνοβι με τον Κωνσταντίνο. Μας λέει ότι πόσο σημαντικός ήταν ο Μακεντάιερ στο να αλλάξει έτσι τα δεδομένα, τη ροή του παιχνιδιού. 8 πόντους έχει ο Μακεντάιερ, ο πρωινάς του Ερυθρού Αστέρα. Εκτός από 8 πόντους έχει και 5 rebounds, 3 assist, έχει και 2 λάθη. Όλα αυτά σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά συμμετοχής ο Αμερικανός άσος του Ολυμπιακού. Να σας πω ότι τελείωσε το match, το μοναδικό το οποίο ήταν σε εξέλιξη, τον ίσο Ζιλγκά Αζερμπαϊτζάν Λιθουανία 1-0. Οι γηπεδούχοι είχαν ανοίξει το σκορ από το 31. Οι φιλοξένοι προσπάθησαν έτσι για την ισοφάριση, αλλά δεν κατάφεραν να πετύχουν τον γκολ της ισοφάρισης. Παράλληλα στα όχι δεν υπήρξε, νόμιζα ότι υπήρξε κόκκινη. Α, ναι, υπήρξε στις καθυστερήσεις, ναι, στο 97. Ο Κούσης, ο οποίος έκανε σκληρό μαρκάρισμα, είναι παίκτης ο οποίος είχε στο προηγούμενο παιχνίδι της Λιθουανίας είχε σκοράρει. Εδώ είναι μοιραίος, αν και εντάξει δεν υπήρχε πολύ χρόνο. Τέλος πάντων, το Αζερμπαϊτζάν για την τέταρτη κατηγορία του Nations League επικρατεί 1-0 της Λιθουανίας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είπαμε αργότερα, υπάρχει στις 7 άλλο ένα παιχνίδι για την τέταρτη κατηγορία, το Μάλτα Ανδόρα. Την ίδια ώρα για τη δεύτερη κατηγορία υπάρχει το Κόσοβο Αυστρία. Και όλα τα άλλα μάτς για το Nations League είναι 1 και 4, 5 μάτς είναι στις 10 παρατέταρτο, όπως την ίδια ώρα εκείνη την ώρα παίζει και η Ελλάδα με την Γερμανία. Θα ακούσετε το μάτς στην περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου που είναι στην Τούμπα.

Να πούμε τις καλησπέρες μας και μας τον Νίκο Σπανάθα 13 από το Μεξικό. Μας έχει στείλει τους χαιρετισμούς του. Από εκεί πέρα να σας πω, σε λίγη ώρα θα έχουμε όλα τα τελικά. Θα σας τα συγκεντρώσω από την γάμα κατηγορία, διότι δεν τα έχουμε όλα ακόμα. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα παιχνίδια θα σας δώσω όλα τα τελικά για τους 10 ομίλους. Νομίζω 9 ήταν σήμερα που είχαν δράσει, αν δεν κάνω λάθος, στην γάμα εθνική. Ναι, δεν είχε δράσει για τον πρώτο όμιλο. Όλα τα τελικά για τους 9 υπόλοιπους ομίλους, από το δεύτερο δηλαδή μέχρι τον 10ο, θα τα μεταφέρουμε σε λιγάκι. Α, όχι, δεν είχε δράσει, έχει Τετάρτη για τον 10ο, οπότε 8 ομίλια από τον δεύτερο μέχρι τον 1ο θα σας πούμε τα τελικά για την γάμα εθνική.

Βλέπω στο sportfm.gr κάποιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Σκαλόνι για τον Μέση εν όψη του τελευταίου παιχνιδιού που θα δώσει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Αργεντινής. Ο Λέο Μέση, ο ηγέτης της συγκεκριμένης ομάδας, ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχουμε δει ποτέ να αγωνίζεται, ever. Έχει κάνει λοιπόν κάποιες δηλώσεις. Τώρα δεν χρειάζεται καν να κοιτάξω ποιος έχει γράψει για το site, αλλά τέλος πάντων. Λέει λοιπόν ο Λιονέλ Σκανόλι ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο χωρίς τον Μέση. Δεν έχω δει ποτέ κανέναν άλλο να μεταδίδει το συναίσθημα που μεταδίδει ο Λέο. Αυτό είναι που θα μας λείψει περισσότερο. Πάντα μιλούσαμε για το πόσο θα μας λείψει όταν δεν θα είναι πια εδώ. Και τώρα ήρθε η ώρα που δεν θα είναι πια μαζί μας, δηλαδή στην ομάδα. Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό για όλους, χωρίς εξαίρεση, από τη στιγμή που θα πατήσει μέσα στο Monumental. Εκείνος και οι φίλαθλοι θα ζήσουν μια μέρα που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ. Είμαι ευγνώμων που θα είμαι μέρος αυτής της μέρας, γιατί θα είναι η δική του μέρα, αλλά και η μέρα των συμπαικτών του που μοιράστηκαν μαζί του τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική χαρά. Το αξίζουν και αυτοί, όσο για μένα. Απλώς θα είμαι ένας θεατής, θα καθίσω εκεί και θα το απολαύσω όλο. Αλλά είμαι ευγνώμων που θα μπορέσω να ζήσω αυτή τη μέρα. Είναι ακόμα εδώ μαζί μας. Έχουμε δύο προπονήσεις μαζί του και θα συνεχίσουμε να τον βλέπουμε και να απολαμβάνουμε την παρουσία του σε αυτό το λίγο χρόνο που μας απομένει. Ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σκαλόνι. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlem.gr και δείτε όλες τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Σκαλόνι για το τελευταίο παιχνίδι, το φιλικό που θα δοθεί με το Μπενίν στο Monumental τα ξημερώματα της Τετάρτης. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Πρόσφατα ο Σκαλόνι είχε πει μάλιστα ότι ήθελε πολύ να γίνει τώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αφενός για να γίνει τώρα που είναι στα πάνω του ο Μέση, να μην γίνει δηλαδή ας πούμε σε 10 χρόνια ξέρω εγώ από τώρα. Και αφετέρου σου λέει, επειδή τρέχει το θέμα του συμβολαίου του ίδιου, δηλαδή του Σκαλόνι με την Ομοσπονδία, να είναι σε συζητήσεις με τον προπονητή που την οδήγησε στην Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, στην κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 2022, ότι δεν ξέρω αν γίνει μετά από κάποια χρόνια, αν θα είμαι εγώ στον Πάγκο για να το ζήσω από μέσα. Το ήθελα να το ζήσω από μέσα και θα έχει τη χαρά και την τιμή ο Σκαλόνι να το ζήσει από μέσα το αντίο του Λιονέλ Μέση στην Εθνική Αργεντινής.

Ολυμπιακός έχει πιάσει ρυθμό στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Στα δύο λεπτά περίπου πριν το φινάλι της δεύτερης περίοδου, πριν την ανάπαυλα, είναι στο 40-32. Ο Ηρακλής είχε φτάσει να προηγείται με 25-15. Είχε ξεκινήσει από την αρχή πολύ καλά το μάτς. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο να συνεχίσει το ίδιο τέμπο. Και στα τελευταία λεπτά ο Ολυμπιακός κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τον Μακιντάιρ να καθοδηγεί τους Πειραιώτες και μπαίνοντας όλο και περισσότεροι παίχτες στην εξίσωση. Έχει καταφέρει και έχει γυρίσει και πλέον έχει διαφορά 8 πόντων, είναι στο 40-32. Σε λίγο, λίγο πιο μετά θα έχουμε και τον Κωνσταντίνο να μας ενημερώσει για το τι έχει δει ως τώρα στο παιχνίδι. Θα έχουμε και το ημίχρονο τους άλλους σε δύο λεπτά, τουλάχιστον 2 λεπτά δράσης από τώρα στο συγκεκριμένο μάτς.

Υπενθυμίζεται νωρίτερα στα δύο παιχνίδια που είχε για την, το πρόγραμμα για την Super Bad League 2. Πύργο Πάνιονιος 2-0 με δύο γκολ από το 90 και μετά για τους γηπεδούχους. Και Αστέρας Β' Άκτορ Αναγέννης Καρίτσας 2-0 με δύο κολλητά γκολ στο 66 στο 66 με τον Κόλλα και τον Κυρκό για τους γηπεδούχους, για τους αρκάδες. Και με αυτά τα δύο παιχνίδια κλείνει το σημερινό πρόγραμμα για την δεύτερη κατηγορία, διότι το Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα, το οποίο ήταν να δείξει σήμερα, έχει μεταφερθεί για τις 14 Οκτωβρίου. Υπάρχουν τρία παιχνίδια τα οποία είναι προγραμματισμένα για αύριο. Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 2 στις 3 παρατέταρτο. Υπάρχει το ΠΑΟΚ Β' Ελλάς Σύριο, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης υποδέχεται τη Μαρκό στις 3 η ώρα. Υπήρχαν παιχνίδια βέβαια και χτες. Η Νίκη Βόλου ήρθε 2-2 με την ΑΕΛ Νόβμπεντ, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται νωρίς, τους γηπεδούχους να φέρουν τούμπα το παιχνίδι μέχρι τα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Στο 15 και στο 23 πέτυχαν τα γκολ Βαφέας και Παμλίδης, ενώ είχε ανοίξει το σκορ ο Νικοκυράκης. Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου είχε ανάλογη εκκίνηση η ΑΕΛ με το πρώτο ημίχρονο και πέτυχε γκολ στα 4 λεπτά μετά την ανάπαυλα με τον Αλμπάνι με διπλή προσπάθεια, ενώ αργότερα ο Πανθρακικός ήρθε 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Η ΑΕΛ προτιμάται ο Πανσεραϊκός, όπου είναι μια ομάδα η οποία έχει στόχους ψηλά, έτσι, για να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Ήρθε 1-1 στην έδρα του Πανθρακικού με τον Ντουμάνι να πετυχαίνει αυτό γκολ στο 21 για το 0-1 της ομάδας των Σερών, ενώ οι γηπεδούχοι με τον Σαραντίδη ισοφάρισαν στο 74. Σας είπαμε και νωρίτερα για το παιχνίδι στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα γυναικών, ανάμεσα στον Πανθρακικό και τον ΠΑΟΚ, που κράτησε 91-52 ομάδα του Τριφυλιού. Μπορείτε να μπείτε στο sport.fm.gr και να δείτε τα σχετικά στιγμιότυπα. Ένα παιχνίδι το οποίο μεταδόθηκε από το Sport FM TV και μπορείτε να δείτε τα highlights του συγκεκριμένου αγώνα, το οποίο ήταν χορταστικό τουλάχιστον από πλευράς γηπεδούχων, μπαίνοντας στο site του σταθμού.

0: Λοιπόν, οδεύουμε προς το φινάλε στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο. Έχουμε και πάλι τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη για να μας ενημερώσει για την εξέλιξη του αγώνα. Κωνσταντίνε.
1: Είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του δευτερολεπτού, να την πέρασε μικρό χρόνο και έρθει στις διαφωνές του 44-46, είχε ανακτήσει τον έλεγχο του δευτερολεπτού. Έχει βγάλει αρκετές καλές άμυνες, φάνηκε πόσο πολύ είχε λήξει ο Νίκο Αλμουνιτίνος για τον Ολυμπιακό. Καθώ με το βγήκε, έχει βοηθήσει πολύ στην προσπάθεια τη ρακέτα και τον έλεγχο του ριμπάουν. Επομένως, ο Ερακλή συναντιάστηκε σε πάρα πολλέ καταστάσει ένα στην ΕΕ, κυρίω με τον Λεκτού και τον Διαρά, αλλά ο Ολυμπιακό έπειλε πολύ καλά και επομένω μπορεί να τρέξει αυτό το χώρο. Αυτή τη στιγμή οι τέσσερις Ολυμπιακοί του, εάν το φάουλ που έγινε στην Αρχιντάρ είναι εντός χρόνου, εφόσον δουν ότι είναι εντός χρόνου, θα έχουμε δύο βολές για τον κύριο Βαγκεντάρη σε νεκρό χρόνο και τη λήξη του δεύτερου χρόνου. Αυτό είναι.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει επαφή στο μαρκάρισμα που έχει γίνει στο Μαρκεντάρ. Είναι οριακό το αν είναι εμπρόθεσμο, να δούμε τι θα διέξουν οι διαιτητές στην. Κάνοντας τη χρήση του instant replay στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Συνεχίζεται έτσι η εξέταση της φάσης, Κωνσταντίνα, δεν κάνω λάθος, αν δεν έδειξαν κάτι ακόμα.
1: Δεν έχουν δείξει ακόμα κάτι, περιμένουμε τώρα θα δείξουν ότι έβρεπε στο ξυδί. Αλλά από ό,τι βλέπω, ο κύριος Μαγκεντάρ οδηγείται στις δύο γωνές, περιμένουμε 4-10 για τη λήξη του δεύτερου χρόνου.
0: Μάλιστα, με τον Ολυμπιακό να είναι στο 44-36.
1: Θα πει μέσα στο οποίο ο Ακιντάερ, 44-36 το Ολυμπιακό, προηγείται. Σίγουρα μπορούμε να πούμε μέχρι στο εξέρα της Ρήμα ότι παρόν το προηγείται ο Ολυμπιακός, μπορούμε να το γράψει παραμένει ανοιχτό. Με ένα σημείο που έχουμε μεγάλη ενεργειακά στην αρχή, από εκεί πέρα σίγουρα ο Ολυμπιακός με την ποιότητά του μόνος με ελέγχει το παιχνίδι. Και επαναφορά για την εργασία και τώρα έχουμε την λύση του χρόνου. 46-36
0: εδώ. Ωραία. Λοιπόν, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στο παιχνίδι στο Ιβανόφιο, μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 10 πόντους του Ηρακλή, 46-36 στο συγκεκριμένο ματ, με το οποίο κλείνει το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην στοίχημα GBL. Είδαμε τον Ηρακλή να ξεκινάει πολύ καλά, να ξεκινάει δυνατά, να έχει το προβάδισμα μέχρι τα μέσα της δεύτερης περίοδου, αλλά από εκεί και πέρα ανέβασε στροφές ο Ολυμπιακός, ανέβασε και την απόδοσή του ο Μακιντάιρ, ο οποίος καθοδήγησε τον Ολυμπιακό. Να πούμε ότι ο Μακιντάιρ είναι αυτός ο οποίος έχει 12 πόντους, παράλληλα έχει 5 rebound με τα 5 να είναι, και τα 5 να είναι αμυντικά, έχει 3 assist, έχει και 2 λάθη σε 13-50, είναι πρώτος σκόρερ από τον Ολυμπιακό και γενικότερα ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. 10 έχει ο Βεζέκοφ στο συγκεκριμένο μάτς. Υπενθυμίζεται ότι έχει επανέλθει στη δράση και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είχε απουσιάσει από τα τελευταία παιχνίδια, διότι ήταν τραυματίας. Από εκεί πέρα όλο και έχει 11 πόντους για τον Ηρακλή. Έχει και 3 rebound, έχει και 1 assist. Είναι ο παίκτης ο οποίος στο πολύ καλό διάστημα του Ηρακλή ήταν ο κορυφαίος. 10 έχει ο Ντιαρά για τον Γυραιό. Αυτοί είναι οι παίκτες που ξεχωρίζουν στο συγκεκριμένο μάτς έως τώρα στο πρώτο ημίχρονο. Συν 10, υπενθυμίζεται, 46-36 είναι μπροστά ο Ολυμπιακός.

Πάμε για τα τελικά από την ΓΑΜΑ Δυτική, τα οποία τα έχουμε πλέον συγκεντρωμένα. Είπαμε και νωρίτερα αυτά του δεύτερου ομίλου. Να επαναλάβουμε: ΑΕΠΟ Λυκάστρου, Φοίνικας Πολύχνης 0-1, Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2, Ακρίτες Σικιών, Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-2, Ηρακλής Θερμαϊκού Πανδεσαϊκός 2-0, ΠΑΜ FC ΠΑΟΚ Κριστόνης 3-0. ΡΕΠΟ είχε ο Αστέρας Αγίου Νικολάου για τον δεύτερο ομίλο. Όσον αφορά τον τρίτο, Θιέλα Κατσικάς Παζιάννενα 1-1, Αναγέννηση Άρτας Νάουσα 3-1, Βέρεια Βατόλακος 4-0, Καστοριά Μακεδονικός Σιατίστας 0-1, Ορδαϊκός Δόξα Μοσχολουρίου 2-0, και ενώ είχε ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινα.

Από εκεί και πέρα, στον τέταρτο όμιλο, Διγενής Νεοχωρίου, Αοανθούπολη 1-3. Ερμής Εξοχής, Ποελασσόνας 3-1. Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Ρήγας Φεραίος 1-0. Σιρακινός Πιερικός 1-0. Ηρακλής Λάρισας, ΑΟ Τρίγαλα 0-1. Ενώ ρεπό είχε η ΑΕ Καρίτσας για τον τέταρτο όμιλο. Σαν φορά τον πέμπτο όμιλο, Αστέρας Σταυρού, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 0-1. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα, ήταν στις 12.30. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0, Αόθηβας Κηφισός 1-4, ΑΟ Αγράφων Αναγέννηση Χηματαρίου 0-0, ΑΟ Καρίστου Νέα Αρτάκη 2-0, ενώ ρεπό είχε η Λαμία για τον πέμπτο όμιλο. Όσον αφορά τον έκτο όμιλο, Παλιξουριακός ΠΑΣ Πρέβεζα 1-2, ΑΟ Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς 0-1, Τηλικράτης Λευκάδας ΑΕ ΟΦ Αγίου Ματθαίου 0-1, Ατρόμητος Πατρών ΑΕΛ Ευκήμης 5-0, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος 1-2, Παναγνιακός Παναχαϊκή 0-5 για το έκτο όμιλο, όλα αυτά τα παιχνίδια. Όσον αφορά τον 7ο όμιλο, Ερμής Κυβερίου Πανθηρεταϊκός 3-1, Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδας 4-2, τέλος Άγρας Πανθουριακός 1-2, ΑΟΛ Τρακίου Πελοπασκιάτου 2-0, Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1, ΠΑΣ Κόνηθος ΑΟ Μιλτιάδης 3-1 για τον 7ο όμιλο. Όσον αφορά τον 8ο όμιλο, Δόξα Βύρωνα Απόλλων Καλυθιών 1-0, Ιάλισσος Γάλλο 0-1, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, ντέρμπι από τα παλιά, ντέρμπι πρώτης κατηγορίας ενώ, ΑΕΡΑ Φάντου Παουρούφ 0-0, Εθνικός Αμφιάλι 1-1, Ιωνικός Διαγόρας 0-0. Και για τον 9ο όμιλο, Ηλιούπολη Αστέρας Βάρης 1-1, Ελυσιακός Σαρωνικός Αναβίσου 2-0, Αστέρας Μαγούλας Εθνικός Αστέρας 1-0, Νέα Ιωνία Αχαρναϊκός 4-0, ενώ αύριο τη Δευτέρα θα γίνει το μάτς ΑΕΜ Εικόνου Παναξιακός, στη 1.30 ώρα θα γίνει το συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ ρεπό είχε η Θύελλα Ραφίνας. Ο 10ος όμιλος, όπως προαναφέραμε, θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στις 4 η ώρα, θα γίνει η σέντρα στα παιχνίδια του 10ου όμιλου. Αυτά νομίζω τα είπαμε όλα, τα μάτς, γιατί είστε και πολλοί που ρωτάτε και πολύ λογικό είναι να ενδιαφέρεστε για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής.

0: Ένα φίλο ρωτάει, το έχει στείλει και τι προάλλε, αν δεν κάνω λάθο, γιατί δεν δίνει καθόλου η Super League 2, λέει καθόλου data σε. Α, πάμε σε πολιτικό και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σήμερα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της πολλά προβλήματα, με τα σοβαρότερα να καταγράφονται στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις περιοχές στην Κρήτη που επλήγησαν. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε αναρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη. 2 άτομα τραυματίστηκαν. Βομβαρδίζουν γέφυρες. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε, διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με το γερμανό καγκελάριο ο Ουκρανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμύριο ευρώ στην Ουκρανία. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα το απόγευμα στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αρνητικός. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεταξάτα στην Κεφαλονιά. Και ο καιρός ηλιοφάνει αύριο στην Αττική, ως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
5: Μα, αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
3: Big Wins Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το φίλο, λέγαμε νωρίτερα για την δεύτερη κατηγορία, για την Super League 2 ή Super Bet League 2 που είναι το επίσημο όνομά της, λέει, γιατί δεν δίνει εδώ και καιρό καθόλου data, λέει, σε διεθνείς σελίδες και τα λοιπά αποτελεσμάτων για να βλέπουμε δεκάδες. Είναι ντροπή, τώρα δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό, να σου πω, και αν είναι ντροπή, okay, ο φίλος τον Κώστα από τη Μεσίνη. Πάντως, άμα θες για κάποιο παιχνίδι, είναι κάτι που μπορείς να μας ρωτήσεις. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό, δεν ξέρω να σου πω. Ένας άλλος φίλος λέει για το Ιβανόφι ότι έχει μεγαλώσει, γιατί παλιά, λέει, υπήρχε στην πλευρά που ήταν διαφημιστικές ότι δεν υπήρχε κερκίδα. Δεν θυμάμαι αν είχε γίνει κάποια ανακοίνωση πριν από 3 χρόνια, όταν επέστρεψε μετά από ταλαιπωρία στις πιο χαμηλές κατηγορίες ο Ηρακλής, πρωτού πέσει μετά. Αν είχε γίνει κάποια ανακαίνιση, δεν το θυμάμαι τώρα. Ίσως να έχει γίνει, γενικότερα είχε φρεσκαριστεί το γήπεδο. Δεν θυμάμαι αν είχε αυξηθεί η χωρητικότητα. Ένας άλλος φίλος μας βρίζει, λέει, γράφεται, λέει, για το παιχνίδι στο Ιβανόφι χωρίς να λέτε καθόλου το σκορ. Και στον αέρα το λέμε και στο site. Δεν ξέρω που αλλού μπορεί να έχει μπει για να μην βλέπει το σκορ. Πάντως και στο site, άμα δει, και εδώ πέρα στο ραδιόφωνο το λέμε όλη την ώρα. Και εγώ και ο Κώστας που είναι στην ενημέρωση του αγώνα, ο Κωνσταντίνος Αλεξιάδης. Οπότε, μάλλον κάτι άλλο αναφέρεσαι, κάτι μπερδεύεις, δεν ξέρω.

Ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο στο Ιβανόφι, είναι στο 46-36, υπενθυμίζεται από το πρώτο ημίχρονο το μάτς. Ενώ τώρα μειώνει σε 46-38 με ένα layup ο Γυραίος. Ωραίες εικόνες, ωραία ατμόσφαιρα στο Ιβανόφιο. Είναι και, όπως είπαμε, η γνωστή οπαδός του Γυραίου, η κυρία Χάιδο, η οποία έτσι αποθεώνεται, γιατί η γυναίκα είναι κάποιας ηλικίας, χρησιμοποιεί και το πει μάλιστα για να κινείται μέσα στο γήπεδο. Πολύ ωραίες εικόνες από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορείτε να το δείτε, το συγκεκριμένο μάτς, υπενθυμίζετε, από Sport FM TV και Sky, ζωντανά αυτή τη στιγμή το μάτς για το τελευταίο χρονικό μάτς της πρώτης κατηγορίας, της πρώτης αγωνιστικής, της Stoiximan GBL.

Διορθώνω, δεν μέτρησε το καλάθι του Γεραιού. Παραμένει το 36-46. Το συν 10 δηλαδή για τον Ολυμπιακό, που με ένα κάρφωμα τώρα του Βεζέκοφ πάει στο συν 12. Η ομάδα του Γιώργου Μπατζόκα κοντά σε εκείνη του Λούκιτς για το πρωτάθλημα της στιγμής GBL.

0: Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Λούκα Μόντριτς, ο οποίος αναφέρθηκε στη βαριά ήττα με 7-0 της Κροατίας από την Αγγλία για το Nations League και είπε: Είμαι 20 χρόνια εδώ πέρα στην ομάδα της Κροατίας. Αλλά πρώτη φορά νιώθω ντροπή μετά από ένα παιχνίδι. Ανέφερε ο 40χρονος άσος, ο οποίος τιμάει τη φανέλα της Κροατίας ακόμα και στα 40 του χρόνια. Όμως δεν μπόρεσε να κρύψει έτσι την απογοήτευσή του για αυτό το πιαστική ήταν που γνώρισε η Κροατία από την Αγγλία. Επιστρέφουμε στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη στο Ιβανόφιο για την ενημέρωση του αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Κωνσταντίνε.
1: Ο Ηρακλής προσπαθεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να βάλει κλεισί στον κόσμο του. Αυτό που σημαίνει ατρίποντο που τον έχει, ο οποίος παίρνει την προσπάθεια από τα μέσα. Ενέλθει για τρεις. Άσκαθο. Ο Ολυμπιακός όμως είναι μια πολύ εμπειρία ομάδα, είναι το μισό. Πάλι με τον Αγκιντάερ, ο οποίος μόνο για τη στατιστική καταλαβαίνει πόσο καλά τα έχει πάει. Καθώς έχει ήδη 12 πόντους, έχει 5 rebound και έχει 3 assists. Με μόλις δύο λάθη. Είναι αυτός που θα πούμε ο μαέστρος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού και ελέγχει το ρυθμό. Πιο χαμηλό το στάσιο δεύτερο ημίχρονο, πιο χαμηλό το ρυθμό. Ο Ηρακλής δεν βρίσκει τρόπο για να πλησιάσει το σκορ. Όμως θα χαράσει 10 πόντους διαφορά, 48-38 έδωσε το ανώτιο.
0: Λοιπόν, θα ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη. Στο συν 10 ο Ολυμπιακός, 48-38 επί του Ηρακλή. Για να προτιμάτε, Ηρακλής Ολυμπιακός 38-48 στα 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Σε πιο χαμηλό ρυθμό τώρα κάνει ένα κάρφωμα ο Χολ για το 38-50. Το 50-38 είναι υπέρ του Ολυμπιακού, για να μην μπερδευτούμε. Και έχει κινηθεί σε πιο ρίχο ρυθμό. Εντάξει. Ήταν αναμενόμενο, δεν μπορούσε να αντέξει αυτό το τέμπο ή να κλείσει όλο το μάτς. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός έχει και την ποιότητα για να διαχειριστεί το μάτς, έχει και το βάθος στον πάγκο. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη έχει και ευρωπαϊκό μάτς ο Γυραιός. Ρεαλιστικά, εντάξει, είναι το στόχος να πάθει την μικρότερη δυνατή εντός εισαγωγικών ζημιά, γιατί εντάξει, ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Αλλά όταν υπάρχει και παιχνίδι σε δύο ημέρες από τώρα και ταξίδι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να παίξει στα κόκκινα σε όλο το μάτς κιόλας ο Ηρακλής. Είναι και θέμα δυνάμεων που δεν μπορεί να τα δώσει όλα, αλλά είναι και θέμα ότι θα αδειάσει εντελώς και εν όψη του αγώνα με την MZT Σκοπίων για το FIBA Europe Cup ο Ηρακλής.

0: Πάμε λοιπόν να μάθουμε και τα τελευταία νέα της Εθνικής. Σε λίγες ώρες από τώρα, σε 3 ώρες από τώρα, υποδέχεται στην Τούμπα την Γερμανία. Στη Θεσσαλονίκη είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος, ο οποίος ακολουθεί την Εθνική και θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της Γαλανόλευκης. Γεια Σωτήρη, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, Απόστολε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όλα μια χαρά. Στο γήπεδο εμείς στην Τούμπα. Πάρα πολύ καλός ο καιρός. Καλύτερος από την Αθήνα ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι καλύτερος, η αλήθεια είναι. Πιο κάλμα τα πράγματα.
0: Νομίζω ότως ή άλλως η κακοκαιρία έχει πλήξει πιο πολύ εδώ και προς την Κρήτη. Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει τέτοιο θέμα. Και η Θεσσαλονίκη δεν είχε και τις προηγούμενες. Νομίζω και στο προηγούμενο μάτς ήταν καλά ο καιρός.
1: Πολύ καλός ήταν και την Πέμπτη. Γενικά αυτές οι μέρες είναι πολύ καλές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή από την Πέμπτη μέχρι και σήμερα είναι ο καιρός ηλιόλουστος. Πολύ καλή θερμοκρασία, φτάνει μέχρι 22 βαθμούς. Και είμαστε περίπου 3 ώρες όπως είπες πριν από τη σέντρα. Σε καμιά ώρα θα έρθει και η ομάδα στην Τούμπα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισέρχεται στην περιοχή της Τούμπας. Αρχίζει και γίνεται πιο μεγάλη κίνηση στους δρόμους. Και θα ακολουθεί την τελευταία ώρα. Είναι και το μάτς σήμερα sold out, όπως και το μάτς της Πέμπτης.
0: Σε χρόνο δεν είναι ούτως ή άλλως.
1: Ναι, σε πολύ λίγες ώρες. Και είναι η τρίτη φορά που θα γεμίσει η Τούμπα σε μάτς Εθνικής. Η τελευταία ήταν την περασμένη Πέμπτη και είχε sold out και σε ένα ακόμα μάτς, σε ένα φιλικό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γιουγκοσλαβία. Στο τελευταίο παιχνίδι του Γιώργου Κούδα με τα Γαλανόλευκα είχε αγωνιστεί για κανένα 15 λεπτό και στη θέση του πέρασε, βγήκε από το γήπεδο ο Γιώργος Κούδας για να πέρασε ο Βασίλης Τσιάρτας. Η αλήθεια είναι ότι το κοινό του της Θεσσαλονίκης υποστήριξε αρκετά την ομάδα στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Τα έχουμε αναλύσει για το μάτς της περασμένης Πέμπτης. Θεωρώ, Απόστολε κυρίες και κύριοι, ότι το μάτς το σημερινό σίγουρα θα είναι διαφορετικό. Θα είναι πιο καλά προετοιμασμένοι οι Γερμανοί, ξέρουν τι θα συναντήσουν στις γενικές γραμμές. Αν και αυτό το λέω στις περισσότερες φορές όταν μιλάμε για ένα μάτς που θα πρέπει να αντιδράσει μια άλλη ομάδα όταν έχει χάσει το προηγούμενο. Αλλά η Γερμανία σίγουρα τώρα θα είναι πιο καλά διαβασμένη στο μάτς. Και θεωρώ ότι η εθνική μας πρέπει να έχει στο μυαλό της το παιχνίδι με τη Γερμανία στο Augsburg. Συνολικά την εικόνα της και το πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία. Εδώ στην Τουμπάν η απόδοση της ομάδας είναι σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή μπορεί να πιέσει, να κλείσει διαδρόμους, να μην δώσει δικαιώματα στον αντίπαλο, να μην ανησυχήσει ιδιαίτερα η ελληνική εστία. Και ψάχνουμε τις ευκαιρίες μας στους χώρους. Θεωρώ ότι θα πάρουμε και σήμερα θετικό αποτέλεσμα. Διαφορετικά θα είναι τα πράγματα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι Γερμανοί θα θέλουν να πάρουν μια μικρή ρεβάνς από την ήττα της προηγούμενης εβδομάδας στο Augsburg. Είναι δεδομένο αυτό. Θα έχουν και πάρα πολύ κόσμο οι Γερμανοί. Θα έχουν πάρα από 1000 φίλους που θα το έχουν ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη τις τελευταίες ημέρες. Περισσότερο από τους Ολλανδούς, δηλαδή είχαν περίπου 600-800 άτομα. Θα είναι πάνω από 1000 σίγουρα οι Γερμανοί εδώ στην Τούμπα σε μια γωνία στο γήπεδο. Έχουν εξαντλήσει από την πρώτη στιγμή και οι Γερμανοί τα εισιτήρια που είχαν εξασφαλίσει. Θα μάθουμε αργότερα την δεκάδα, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Θεωρώ ότι θα είναι σε γενικές γραμμές μικρές οι αλλαγές στο αρχικό σχήμα που θα επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Πού θα τις έβλεπες?
1: Νομίζω τώρα, δηλαδή λίγο νωρίτερα πρέπει να μάθανε οι ποδοσφαιριστές στο ξενοδοχείο την δεκάδα από τον προπονητή, γιατί γίνεται το απογευματινό meeting. Τελευταία ενημέρωση του προπονητή, ομιλία του και ανακοινώνει στους παίκτες την αρχική ενδεκάδα. Εκεί σε λίγο θα αναχωρήσουν από το ξενοδοχείο για να βρεθούν στην Τούμπα. Κοίτα, καταρχάς να πούμε ότι για μένα είναι απουσία μεγάλη του Τσόλη. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα όταν παίζει από τα αριστερά κρατάει χαμηλά τον δεξιό πιστοφύλακα και τον δεξιό στόπερ. Θυμόμαστε στο παιχνίδι με την Ολλανδία όταν έγινε αναγκαστική αλλαγή. Μπορεί να πήγε πάρα πολύ καλά και ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας που πήρε τη θέση του Τζολί. Είχε και goal και assist. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο όλη η ομάδα είχε γυρίσει προς τα πίσω και είχε αυτές τις δυσκολίες. Ήταν δηλαδή συνολικό το πρόβλημα της εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά ο Τζολί σίγουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα μπορεί να αποσπάσει την προσοχή και να τον ελέγχουν και οι ποδοσφαιριστές και να μην ανεβαίνουν τόσο συχνά ψηλά στο γήπεδο οι αντίπαλοι. Είναι η αμέσως σημαντική απόψη και για αυτούς τους λόγους, όχι μόνο για τον τρόπο που παίζει ο Τζόλης και δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά και ότι υποχρεώνει πολλές φορές τους αντίπαλους αμυντικούς να παραμένουν χαμηλά στο τερέν. Είναι σημαντική απουσία, ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα αν θα παίξει πάλι ο Μασούρας ή αν θα δούμε τον Τετέι που έχει παίξει στην εθνική ομάδα σε όλο αριστερό εξτρέμ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Το άλλο είναι ποιος είναι ο παρτενέρ του Παυλίδη στην επίθεση, αν θα είναι δηλαδή ο Ιωάννης που έχει πολύ καλή παρουσία ή αν θα προτιμήσει τον Μπάμπη Κοστούλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Νομίζω ότι ο Κοστούλα δεν έχει παίξει τα τελευταία μας.
0: Ναι.
1: Της εθνικής.
0: Ενώ έκανε καλή δουλίτσα με τη Σερβία, είχε και αυτό το τραυματισμό το μικρό.
1: Με τη Σερβία, ακριβώς. Στο μάτς το δεύτερο με τη Γερμανία δεν ήταν απολύτως καλά ο Μπάμπης Κοστούλας και δεν τον ρίσκαρε ο προπονητής. Στο μάτς με την Ολλανδία ήταν απόλυτος έτοιμος, αλλά έκρινε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι έπρεπε να πάει σε άλλες λύσεις. Ίσως να άλλαξαν κάπως τα πλάνα του Γιοβάνοβιτς λόγω της αναγκαστικής αλλαγής του Τζόλι, και αυτό μπορεί να υπάρχει ένα σενάριο, γιατί πάντα υπάρχει ένας προγραμματισμός για τις αλλαγές των παιχτών στην εξέλιξη του μάτς, διότι ο προπονητής με τους συνεργάτες του γνωρίζουν τις μετρήσεις των παιχτών, πόσο φορτωμένοι είναι, πόσο μπορούν ακόμα να τραβήξουν σε ένα παιχνίδι, πότε πρέπει να τους γυρίσει στον πάγκο, αν τυχόν υπάρχει αυτή η κόπωση. Οι μετρήσεις είναι καθημερινές. Και ξέρουν πολύ καλά ο προπονητής και οι συνεργάτες του μέχρι πού μπορεί ένας προσεστής να είναι στο φρέσκος και να μπορεί να είναι σε υψηλά επίπεδα η απόδοσή του. Γιατί αν υπάρχουν μετρήσεις που ο προσεστής μπορεί να είναι καλά μέχρι το 60-65 το πολύ, δεν μπορεί να τον αφήσει παραπάνω. Υπάρχει και το ρίσκο του τραυματισμού. Και μπορεί όντως να δει να μην, έτσι όπως είναι τα πράγματα, να μην μπόρεσε να χρησιμοποιήσει τον Κοστούλα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι με την Ολλανδία. Σήμερα όμως είναι υποψήφιος να αγωνιστεί ή ο Φώτης Μπράιτον ή ο Φώτης Ιωαννίδης. Και το τρίτο δίλημα είναι στη μέσα γραμμή. Είναι καλά και ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης και ο Ανδρούτσος. Και ο Ανδρούτσος είναι πάρα πολύ καλά και το δείξε στον χρόνο που έχει πάρει μέχρι τώρα. Δείχνει σαν να είναι καιρός στην Εθνική Ελλάδας, στην Εθνική Ανδρών, που σε οδηγεί στον Βάλτιο Βάνοβιτς. Νομίζω ότι ο Κουρμπέλης θα είναι ο ένας. Και να δούμε αν θα είναι ο ένας θα είναι ο Ζαφίρης. Και ο άλλος θα είναι πιθανότατα Κουρμπέλης. Δηλαδή βλέπω ένα πιθανό δίδυμο Ζαφίρη με Κουρμπέλη. Ή αλλιώς θα πάει ο Ζαφίρης με τον Ανδρούτσο. Και τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Θα είναι έκπληξη να δούμε κάτι άλλο. Δηλαδή Καρέτσας δεξιά, ο Παυλίδης στην κορυφή όπως είπαμε, ο ένας δηλαδή από τους δύο φορ, δεξιά στην άμυνα ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας, ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο οι δύο στόπερ και ο Ζολάκης στην εστία.
0: Υπενθυμίζεται ότι έχει κληθεί και ο Πέλκας. Δεν ήταν στις αρχικές κλήσεις, όπως και ο Τσάμπρας μετά τον τραυματισμό του Βαγιανίδη.
1: Ναι, ο Πέλκας ενσωματώθηκε χθες στην ομάδα, προχθές για την ακρίβεια. Χθες προπονήθηκε με την Εθνική. Μπήκε δηλαδή στο πρόγραμμα, μπήκε στην Παρασκευή το απόγευμα προς το βράδυ. Χθες προπονήθηκε με τους υπόλοιπους προσεστές. Ο προσεστής είναι πάρα πολύ έμπειρος. Δεν χρειάζεται προσαρμογή, ξέρει τι μπορεί να κάνει και ποιος μπορεί να ρολώσει στην ομάδα. Δίνει λοιπόν να δώσει λύσεις και σαν εξτρέμ και σαν παίκτης. Ο παίκτης ψάχνεται πίσω από τον επιθετικό. Έχει δηλαδή δυνατότητες να παίξει σε πολλές θέσεις ο Πέλκας. Δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα, αλλά σίγουρα μπορεί να δώσει λύσεις ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς. Θυμάσαι, το λέγαμε και μαζί χθες που κουβεντιάζαμε, ότι στο δεύτερο μήχρονο και το πρώτο ήταν συνολικό, δεν ήταν ατομικό. Δεν είχαμε να φέχτη να κρατήσει την μπάλα στα πόδια, αλλά λίγο να κυλήσει ο χρόνος, να προσυμπιεστεί η άμυνα, μας έλειπε αυτός ο παίκτης.
0: Να παίξουμε λίγο και με τα νεύρα, με το μυαλό τους. Ναι.
1: Ναι. Ο παίκτης μπορεί να το κάνει αυτό, μπορεί να περιμένει αυτό το ρόλο, να πάρει την μπάλα, να το κάνει για τον χρόνο. Το έχει αυτό. Αλλά είναι γενικώς το δεύτερο μήχρονο ήταν κακό για την ομάδα, με την Ολλανδία, συμπεριφορά συνολικά και δεν μπορούσε να το αλλάξει μεμονωμένα.
0: Και από τη στιγμή που είναι τραυματίας ο Κωνσταντέλιας, που εντάξει είχε πει ότι θα λείψει, αλλά είχες αναφέρει και εσύ και το ρεπορτάζ ότι είχε αλλάξει κάπως το κλίμα. Είχε προγραμματίσει δηλαδή να πάει και ο Μάκη Γιαγκάτσης να μιλήσει μαζί του πριν τον τραυματισμό. Ο Μπακασέτας, όπου δεν έχει ρυθμό, παίζει τώρα στον ΑΠΟΕΛ, αλλά δεν έχει ρυθμό στο ξεκίνημα της σεζόν, είναι εκτός πλάνων. Έχει σταματήσει, δεν είναι και ο Μάντολος να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Οπότε λείπει ένα.
1: Έχει πολλές επιλογές εκεί σε αυτό το ρόλο. Δηλαδή να παίξει την ακουβαλή στην μπάλα και να λίγο να ροκανεί στον χρόνο, να τη σπάσει που λέμε λίγο στον αντιπάλο.
0: Έχουμε πολλούς καλούς παίχτες μεσοεπιθετικά. Υπάρχει υπεροπλία, αλλά λείπουν αυτά τα χαρακτηριστικά με αυτά τα δεδομένα.
1: Ναι. Το κουβάλιμα της μπάλας, το κράτημα. αυτό το κάνανε πολύ παλιά, τώρα έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, δεν το κάνουν τόσο...
0: Ναι, ναι.
1: Το βλέπεις πολύ να συμβαίνει συνήθως στο γήπεδο, δεν συμβαίνει συχνά.
0: Ναι.
1: Αλλά χρειάζεται να το ακόμα και αυτό. Τώρα χρειάζεται γι' αυτό. Ειδικά σε εθνικές.
0: Και ειδικά με τη μορφή που είχε και το μάτς της προάλλες.
1: Ναι, 100%. Μα στο δεύτερο μήχρονο Αποστόλη ήταν τόσο χαμηλωμένη η ομάδα που η πρώτη ζώνη άμυνας, των εξτρέμ δηλαδή και των επιθετικών, ήταν σχεδόν στο μηχύριο της μεγάλης περιοχής. Δηλαδή περίπου 3-4 μέτρα στο μεγάλη περιοχή. Σκέψη ότι γινόταν δηλαδή. Mm. 45 λεπτά. Είναι δύσκολο να το κρατήσει το αποτέλεσμα. Αλλά ξέρεις, στο τέλος έμεινε αυτή η πικρή γεύση. Γιατί χάνεις το τρίποντο στο 89-90, δηλαδή είχε ακόμα 6 λεπτά περίπου το μάσμα στις καθυστερήσεις.
0: Ναι.
1: Αχ, το ποδόσφαιρο όμως έτσι είναι, παίξει μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Εμένα μου άρεσε μέχρι τώρα που έχω δει πιο πολύ η Ολλανδία από τη Γερμανία, χωρίς αμφιβολία.
0: Ναι.
1: Αλλά περιμένω να δω και σήμερα πώς θα ανταποκριθεί η Γερμανία, γιατί έχει πάρα πολλές αλλαγές στο ρόστερ.
0: Ναι, είναι γι' αυτό. Είναι πιο συγκεκριμένο το γκρουπ των ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας. Ο Κλοπ τώρα δοκιμάζει πράγματα.
1: Ναι.
0: Παρότι και οι δύο είναι νέοι στην ομάδα, και ο Τσάβι και ο Κλοπ.
1: Αλλά έχουν μια διαφορετική προσέγγιση. Ο Μπεν Τσάβι πάει με το ρόστερ που θα έχει και στα επόμενα παιχνίδια και στο επόμενο παράθυρο και στα προγραμματικά πιθανότητα του Euro. Ο Δε Κλοπ έχει 45 ποδοσφαιριστές, 44 στο είμαστε ακριβείς, και θα τους αλλάξει σχεδόν όλους για να τους δει, να τους τσεκάρει, να τους αξιολογήσει. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνει αυτό και στο θέμα του Νοεμβρίου. Αλλά σίγουρα προετοιμάζει το έδαφος για τα προγραμματικά του Euro. Εκεί είναι δηλαδή οι βλέψεις της Γερμανίας. Η Ολλανδία δείχνει ότι τα μάτσα θέλει περισσότερο αυτά, θέλει και τα αποτελέσματα, θέλει να δει κι άλλο στο ranking, θέλει να φτάσει και στο Final Four του UEFA Nations League, όλα παίζουν ρόλο.
0: Μάλιστα. Οπότε εκεί είμαστε.
1: Να πούμε απλά για το πιο σημαντικό από όλα, ότι αν για παράδειγμα σήμερα εμείς έρθουμε ισοπαλοί και χάσουν οι Σέρβοι, είμαστε δεδομένα εμείς τρίτοι στον ομίλο μας, ότι και να συμβεί στα επόμενα δύο παιχνίδια, και εξασφαλίζουμε παρουσία στο πρώτο κρίτη δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου, στο Belfast. Δηλαδή σήμερα ξέρουμε και γι' αυτό. Ήταν ο πρώτος μας στόχος, έτσι, μας στόχος, το λέγαμε.
0: Ο ρεαλιστικός, ο πρωταρχικός, αυτός ήταν.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία, Σωτήρη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σε καλά, Αποστολή.
0: Γαργάρες για καλή μετάδοση,
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα της Εθνικής από τον Σωτήρη Ταμπάκο. Και επιστρέφουμε στο Ιβανόφη, στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, για την ενημέρωση για το παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό. Κωνσταντίνε.
2: Εδώ στο Ιβανόφιο προηγείται με 23, είναι πολύ δευτερόλεπτα τελείωσε το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 62-50 του Ηρακλή. Στον ίδιο ρυθμό κυρίζει το παιχνίδι. Μπορούμε να πούμε ότι αρκετά συμφωνάτε σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να πλησιάσει το σκορ, παρότι ο Ολυμπιακός δεν έχει το καθαρό μυαλό για να καθαρίσει το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό. Είχε την ευκαιρία ο Ολυμπιακός εξαιτία του σκορ. Ήταν πάρα πολύ άστοχος. Πήραν αρκετές προσπάθειες για τον τριών πόντων, πιο μεζέχος, πιο εντός, αλλά ήταν άστοχη. Από πλευρά σε Ηρακλής σε κάποια φάση ο Λέκτης τύπησε και πήγε στον μπάγκο. Μπήκε στη θέση του Στάιλς, ο οποίος πήρε κάποιες παράδειγμα, έβαλε 5 συνεπόμενες πόντες και μπορούμε να πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο κρατάει ακόμα τον Ηρακλή μέσα στο παιχνίδι με μια καλή αρχή στο δεκάλεπτο, αν θα μπορέσει να επιστρέψει ο γυρεός.
0: Μάλιστα. Στο 60, στο συν 12 Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Λοιπόν, αυτό ήταν σιγά σιγά τα μαζεύουμε για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ήμασταν μαζί με τον Έρχη Κυραζόπουλο αρχικά και τον Στέφανο Παλαιότολο συνέχεια να είναι στήριξη των ηγών και τις μουσικές επιλογές. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου να είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ ο Αποστόλης Λιβάνιος ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες. Μείνει η διακοπή και συνέχεια ο Γιώργος Ζαχαρίου για τις δύο επόμενες ώρες στο μικρόφωνο του Big Wins Sport FM. Να είστε καλά, καλή συνακρόση.
3: Big Wins Sport FM 94,6.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Τζόλης. Θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα! Με τον Δημήτρη Κουρμπέλη! Τεράστιο γκολ! Από τον έπειρο άσο, τον πλέον έπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη! Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο ματς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι, καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη, η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Big Wings Sport FM 94,6. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 9, με πολλά και διάφορα, με την επικαιρότητα να είναι πλήρης και να είναι καυτή. Με μπάσκετ προφανώς, το δεύτερο πιάτο της Τίχημαν GBL, με Στέφανο Παλαιότελο σε ρύθμιση του ήχου για τις επιλογές της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αξινταξία, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας.

Έχουμε αυτή την ώρα την αναμέτρηση στο Ιβανόφιο. Ανάμεσα σε Ηρακλή και Ολυμπιακό, 50-66 προηγούνται οι πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός μπήκε και αυτός με το δεξί στο πρωτάθλημα. Επικράτησε 103-74 του Βίκου Falcons, όπως είναι το όνομα του, η ομάδα των Ιωαννίνων. Μπήκε στα βαθιά, η αλήθεια είναι, με κόντρα στον Παναθηναϊκό του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έκλεισε με τρίτη νίκη την εβδομάδα. 52-66 το σκορ στο Ιβανόφιο αυτή τη στιγμή, με ένα μπρος πίσω του Φουρνιέ. Έχουμε φυσικά σήμερα στην επικαιρότητα το πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο την Γερμανία στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Εκεί θα είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος να μας περιγράψει την αναμέτρηση.

Είχαμε και πρεμιέρα στην Α1 γυναικών με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 91-52 του ΠΑΟΚ, ένα μάτς που παρακολουθήσατε από το Sport FM TV, και είχαμε και την σαρωτική επικράτηση του Αθηναϊκού απέναντι στους Πάνθηρες Καβάλας 94-55. Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας μπήκαν με το δεξί στο πρωτάθλημα. Φυσικά σήμερα είχαμε και το δεύτερο πιάτο της Super Bet League 2, με τον Πανιόνιο να πέφτει θύμα όχι έκπληξης, αλλά να έχει υποστεί την ήττα από τον Πύργο. Στην Ηλία 2-0 το σκορ για την ομάδα του Πύργου, ενώ ο Αστέρας Τρίπολη, ο Αστέρας Ακτορβίτα επικράτησε 2-0 της Αναγέννησης Καρδίτσας σε μια αναμέτρηση η οποία αφορά την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

0: Ακούσαμε και νωρίτερα και μάθαμε και νωρίτερα την αλλαγή, την επίσημη αντικατάσταση του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου στον πάγκο της Ρίο Αβε από τον Βάσκο Σεάμπρα. Ο νεαρός τεχνικός αντικαθιστά τον Έλληνα προπονητή, ο οποίος είχε αναλάβει τη Ρίο Αβε το καλοκαίρι του 2025, αλλά ωστόσο οι φετινές εμφανίσεις δεν έδωσαν συνέχεια στην παραμονή του. Ο Σεάμπρα αποχώρησε από την Αρόουκα και αναλαμβάνει την Ρίο Αβε. Την ίδια ώρα έχουμε σε εξέλιξη και δύο παιχνίδια για το Nations League, με το Κόσοβο και την Αυστρία στο 8ο λεπτό να είναι ισόπαλες χωρίς σκορ, κάτι που συμβαίνει και στην Βαλέτα ανάμεσα σε Μάλτα και Ανδόρα στο 1ο λεπτό, και τα δύο μάτς νωρίτερα το Αζερμπαϊτζάν για την League D επικράτησε, συγγνώμη, 1-0 της Λιθουανίας με τον γκολ του Καϊμπουλάιεφ, και πήρε μια σημαντική νίκη. Ήρθε όμως η ώρα να πάμε την πρώτη μας βόλτα στο Ιβανόφιο, στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στο Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Γιώργο, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 66-55 προηγεί το Ολυμπιακός. Θα σας διαράξω και τώρα στην καλή το χρόνο να βγάλω στην Ακλή. Ο Ολυμπιακός επιδίωξε να χαμηλώσει και πέμπει του Πεθεσμού, διαθέτει πολύ με τις κόλλες για να το κάνει αυτό. Από εκεί πέρα όμως ο Ηρακλής απάντησε, μείωσε τη διαφορά στις 11 πόντους. Και τώρα στις 10-66-56, επομένως μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν άνθρωπος και αδυνάτησε, δεν μπόρεσε να καθαρίσει το παιχνίδι. Έβαλε μέσα ο προσώπος και τον Νίκο Πλώτα προκειμένου να δημιουργήσει καλύτερο αμυντικό πλάνο. Αλλά από εκεί και πέρα ο Ηρακλής, κυρίως με τον Στάιν, ο οποίος είχε αναλάβει αυτός ρόλο στις επιθέσεις του Ηρακλή, από όταν έχει διολέτη. Της πλειοτήτης για τον Ολυμπιακό, μου δίνουν ένα στήτα τα δεύτερα μέτρα στη στοχή. 68-56 προηγείται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός, 6-35 πριν τη λήξη του αγώνα.
0: Τέλεια, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη για την ενημέρωση από την αναμέτρηση στο Ιβανόφι. 68-56 προηγείται ο Ολυμπιακός του Ηρακλή, 6-28 πριν το τέλος της αναμέτρησης. Στην αναμέτρηση που ουσιαστικά θα κλείσει και το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Στίχημαν GBL. Είχαμε και χθες φυσικά αναμετρήσεις, νίκες για την ΑΕΚ, για τον ΠΑΟΚ, για το Περιστέρι, ενώ θυμά έκπληξη έπεσε ο Άρης που ιτήθηκε στην Καρδίτσα από την τοπική ομάδα. Βλέπω τώρα να ξεφεύγει στο συν 15 ο Ολυμπιακός με ένα καλάθι του Πλώτα.

Θα έχουμε και άλλα παιχνίδια φυσικά στο Nations League απόψε, εκτός από την μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας. Την ίδια ώρα θα διεξάγεται στην Ολλανδία, το Ολλανδία-Σερβία για τον όμιλό μας. Μάτς που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, προκειμένου να δούμε πώς ακριβώς θα κυλήσει, αν πάνε όλα καλά κιόλας και η Ελλάδα επικρατήσει της Γερμανίας, κάνει 2-2, ένα ονειρεμένο 2-2 θα είναι αυτό απέναντι στην Γερμανία. Θα παραμείνει και αίτητη μετά από 4 μάτς στον όμιλο του Nations League και ουσιαστικά θα έχει κλειδώσει την τρίτη θέση και θα προχωρήσει για να κάνει την υπέρβαση και να καπαρώσει ουσιαστικά μία από τις δύο πρώτες. Στην Ουαλία θα έχουμε το Ουαλία-Δανία, ενώ 10 παρατέταρτο είναι και το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Νορβηγία. Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα υπάρχει, έχει ήδη μπει στο τζέτ, έχει ήδη φύγει για Σαουδική Αραβία ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε αυτή την νέα εποχή για τους Ήβυρες. 10 παρατέταρτο και το Ιρλανδία-Ισραήλ, ένα μάτς που μας έχει επίσης απασχολήσει πάρα πολύ και στο πρώτο και θα μας απασχολήσει και στο σημερινό πρόγραμμα.

Είχαμε νωρίτερα το απόγευμα την πυροδότηση μίας ακόμη βόμβας στην στοίχημα GBL με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει την απόκτηση του Ντόναντας Μοντεγιούνας μέχρι το τέλος της σεζόν, προσθέτοντας έτσι μια πολύ αξιόπιστη λύση με εμπειρία στην front line. Ο Μοντεγιούνας, ο οποίος είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό, βρίσκεται μέρες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα οριστικοποιήθηκε η ένταξή του στο roster της ομάδας του Ανδρέα Τρινκέρι.

Η Φερέρ που θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center την ερχόμενη εβδομάδα πήρε μια πολύ δύσκολη νίκη απέναντι στην Κορφές. Γλίτωσε ουσιαστικά από ήττα σοκ. 85-84 επικράτησε. Ανέβηκε στο 1-1 με τον Χόρτον Τάκερ να είναι ο κορυφαίος για την ομάδα του Σάρας με 22 πόντους, 5 rebound και 3 assist, ενώ ο Τζούζανκ είχε 21 πόντους με 7 rebound και 2 assist. Ντεμπούτο και για τον Σέιν Λάρκιν. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 8 του μήνα, την Πέμπτη, στις 9 και 4 στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την τέταρτη αγωνιστική της Stoiximan GBL της EuroLeague.

3:40 πριν το φινάλε στο Ιβανόφι, ο Ολυμπιακός το έχει καθαρίσει το θέμα. 56-76 προηγούνται οι Ερυθρόλευκοι, συν 20 για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία θα μπει και αυτή με το δεξί στην στοίχημα GBL. Τώρα είναι στοίχημα GBL, Στέφανε, δεν είναι Ευρωλίγκα.

Είχαμε και Φόρμουλα 1 σήμερα με την πρώτη φετινή νίκη του Max Verstappen στη Μαλαισία, σε ένα χαοτικό Grand Prix στο Μπαχρέιν, αλλά στη Μαλαισία με τη βροχή να το καθυστερεί για μια μισή ώρα. Αυτός που το πανηγύρισε ήταν ο Verstappen με δεύτερο τον Αντωνέλη και τρίτο τον Hamilton. Γενικότερα ένα πολύ έτσι παράξενο Grand Prix.

Με ένα γρήγορο 5-0, 1-54 πριν το φινάλε, ο Ηρακλής μαζεύει την διαφορά. 61-76 το σκορ στο Ιβανόφιο. Τελειώνει το μάτς. Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής. Μένει να δούμε ποια θα είναι η διαφορά και το τελικό σκορ στην πρεμιέρα των Ερυθρόλευκων, στην στοίχημα GBL.

στη Γερμανία η Bayern Μονάχου έκανε επίδειξη δύναμη, επικράτησε τη Oldenburg 113-60, συν 53 για τους Βαβαρούς. Πολύ εύκολη νίκη για την ομάδα του Μονάχου, με τον Ουάσιγκτον να έχει 19 πόντους. Ο Ντασίλβα είχε 17. Ενώ διψήφοι ήταν και η Τίμαν, Γιοκουμπάιτης και Τζέσαπ και ο Γκιφάι. Η Bayern θα

0: Την μεγάλη νίκη του Απόλλωνα Σμύρνης επί της προοδευτικής 1-0 έκανε το 2-2 η ελαφρά ταξιαρχία και πλέον είναι στην κορυφή του 8ου ομίλου μαζί με τη Δόξα Βίρονος και το Εγάλεο. Υπήρχαν αρκετά παιχνίδια και σήμερα. Για να δούμε λίγο τον 8ο ομίλο που είναι ο ομίλος της Αττικής, ουσιαστικά 8ος και 9ος ομίλος. Δόξα Βίρονα Απόλλων Καλυθίων 1-0, η Άλισος Εγάλεο 0-1, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική 1-0, Αέρα Φάντου Πάωρουφ 0-0, Εθνικός Αμφιάλη 1-1 και Ιωνικός Διαγόρας 0-0. Μεγάλη νίκη, ένα ντέρμπι από τα παλιά αυτό το Απόλλωνα Σμύρνης Προοδευτική. Λοιπόν, πάμε στον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη στο Ιβανόφιο να μας μεταφέρει όσα συμβαίνουν στα τελευταία δευτερόλεπτα στο Ηρακλής Ολυμπιακός.
1: Για τις πρώτες 32 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του 2:36:65 προηγείται ο Ολυμπιακός. Η φίλη του Ηρακλή, όπως συνηθίζει, δεν σταματήσει λεπτό να φωνάζουν. Προσπαθώντας να δώσουν τους παίκτες. Ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να τις αφήσει χώρο. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, βάζοντας τον Βαζέντζαϊ και τον Μιλουτίνο, θέλεσε την Ηρακλή. Ήταν έτσι τα rebound. Αυτή τη στιγμή δίποτα από τον Ελζάι, 78-65. Τελευταία η δεύτερη Ηρακλή, δεν ξέρουμε καν αν θα την εκδηλώσει. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοση, ο Ολυμπιακός καταφέρει από τη φέντα πάρει την νίκη. Τελευταία δευτερόλεπτα, 2 δευτερόλεπτα. Και θα εκδηλώσει ένα στου τριών πόντων, να βγουν και κιόλα. 78-68, επομένως το τελικό σκορ εδώ στο Ιβανόφιο. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την φορά τη φετινή χρονιά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής δείχνει και φέτος ότι όποιος έρθει στο Ιβανόφιο σίγουρα έχει μια μικρή βραδιά, δεν θα περάσει κανείς στον Ιβανόφιλο. Φυσικά εξετάσεις του Ιβανόφιλου είναι αν ήταν ευρώτες, νόμως. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 78-68, το μένω σε μικρό σκορ, εδώ πέρασε ο Ιβανόφιλο Ολυμπιακός, επιτράπησε, θα πω ότι είναι επόμενη αποθήμια του Ηρακλήνη, την ενώ ο Ολυμπιακός έχει κάποιες αρχιτεκτούρες, ώστε να αγωνιστεί την Παρασκευή 5 συνεχές για την Ευρωμίγκα. Παιχνίδι θα γίνει στη Σιέλα Αρένα.
0: Τέλεια. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη. 78-68 ο Ολυμπιακός περνάει από το Ιβανόφιο. Οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος ξεκινούν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στην στοίχημα GBL. Πρώτη αγωνιστική περνά στην ιστορία για τη σεζόν 2026-27 με τα φαβορί ουσιαστικά να παίρνουν τις νίκες και να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για το τι γίνεται. Θυμίζω ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με ποινή από την περασμένη σεζόν. Πάμε να δούμε το τι έχει την επόμενη αγωνιστική στην Στοίχημαν GBL. Λοιπόν, τα μάτς του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, Περιστέρι Ηρακλής στις 3, Μαρούσι Μύκονος ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας στις 4, Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων, Άρης ΑΕΚ, ένα μεγάλο ντέρμπι, Προμηθέας Παναθηναϊκός και στις 11 του μήνα την Κυριακή Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου για την στοίχημα GBL. Φυσικά τα παιχνίδια αυτά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε μέσα από την πλατφόρμα του Sport FM TV και από τη συχνότητα του Sky.

Πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στα στατιστικά του παιχνιδιού από το Ιβανόφιο, με τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ να είναι στους 12 πόντους και 17 στο σύστημα αξιολόγηση. Μια καλή, πολύ καλή εμφάνιση.

Από τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ίσως η πρώτη του καλή φετινή με τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ ήταν στους 10, ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 14 πόντους, ενώ ο Τάιλερ Ντόσε είχε 11. Για τον Ηρακλή ξεχώρισε ο Λεκέ με 19 πόντους, 16 είχε ο Ντιαρά. Στους 11 έμεινε ο Μέλβιν.

Σε πολύ πολύ λίγο θα υπάρξουν και οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζόκα για την νίκη του Ολυμπιακού, φυσικά και του προπονητή του Ηρακλή, για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι, να δούμε από το δικό τους μάτι όσα παρατήρησαν από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Και ένα το ρολόι του Big Wings Sport FM δείχνει 7:29. Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα μεταφερθούμε στο Sky για την πολιτική σας ενημέρωση και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη ροή της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν και σήμερα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Κρήτης, λόγω των ισχυρών βροχών και καταιγίδων στην περιοχή. Η κακοκαιρία αφήνει πίσω της πολλά προβλήματα, με τα σοβαρότερα να καταγράφονται στην περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Σήμερα ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Κοπέρνικους για τις περιοχές που επλήγησαν στην Κρήτη. Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρεθεί αύριο στο νησί. Κοινές τολμηρές λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενεργειακή αναταραχή ζήτησε εκ νέου ο Πρωθυπουργός. Όπως επισήμανε σε ανάρτησή του, η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σήμερα τη βόρεια γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη. 2 άτομα τραυματίστηκαν. Βομβαρδίζουν γέφυρες. Πιστεύουν πραγματικά ότι δεν θα απαντήσουμε? Διερωτήθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο ο Ουκρανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος Μέρτς δήλωσε ότι δεν εκφοβίζεται από μια επίθεση και ότι θα δοθεί βοήθεια 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στην Ουκρανία. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σήμερα στη Βουλή μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Πραγματοποιείται έλεγχος από κλιμάκιο του ΤΕΜ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι αρνητικός. Με τον ανεξέρετο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη θα συναντηθεί αύριο το μεσημέρι στο γραφείο του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός ηλιοφάνεια αύριο στην Αττική, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Winsport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Win Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Παρεφέ με 94,6. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, θυμίζω, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Επικράτηση 78-68 για τους πρωταθλητές Ελλάδος και Ευρώπης στην πρεμιέρα της Τύχημαν GBL. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 100 στάρα το πρωτάθλημα και η πρώτη αγωνιστική της Τύχημαν GBL ολοκληρώθηκε. Επομένως, ποια καταλληλότερη στιγμή για να τα πούμε με τον Χρήστο Ρομπόλη για το τι είδε και σήμερα, τα είπε τι είδε και χθες. Θα τα συζητήσουμε όλα. Καλησπέρα, φίλε.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Χαιρετώ τον Γιώργο Ζαχαρίου, το μεγάλο μπασκετικό του Βίβου Σπορ FM.
0: Αυτά μου κάνετε και μου βγαίνει το όνομα.
1: Βαφτίστηκε κανονικά χθες. Έτσι πήρε το χρήσμα και τώρα είναι έτοιμος για τα μπάσκετ. Λοιπόν, κοίτα, εγώ θα αρχίσω από το... Μου άρεσε πάρα πολύ η μασκό του Ηρακλή. Εμπνευσμένη από την κυρία Χάιδο, την γνωστή φιλάθλο της ομάδας.
0: Υπέροχη, υπέροχη.
1: Πολύ, πολύ, πολύ ωραία ιδέα δηλαδή γενικότερα. Και γενικά ο Ηρακλής πάντα σαν οργανισμός και ο κόσμος του, τα συνθήματά του, τα πανό του πάντα έχουν έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και ξέρεις, άμα κάνεις και αυτό σαρκάσμο, ρε παιδάκι μου, πολλές φορές το ξορκίζεις αυτό που σου λένε οι άλλοι έτσι λίγο περιπεκτικά. Έτσι, οπότε τους λένε τόσο καιρό γυρεός, γριές στον Ατάλο, βάλανε και μια γιαγιά μασκότ,
0: που ούτως
1: ή άλλως είναι εμβληματική η κυρία Χάιδο και το κάνανε δικό τους, όπου δεν μπορούσε να τους κάνει τίποτα, έτσι εννοείται.
0: Ξεκάθαρα.
1: Μπράβο τους. Εντάξει, ο Ολυμπιακός περιμέναμε ότι θα ήταν λίγο πιο τσιτωμένος, δεν ήταν από την αρχή αλήθεια, είναι γιατί βρέθηκε να χάνει νωρίς με μια διαφορά που okay, εντάξει δεν είναι τίποτα για να καλυφθεί. Αλλά όταν έρχεσαι από ήττα, ειδικά όπως ήρθε αυτή στην Πολώνια, ακόμα και αν δεν έχεις πολλή ενέργεια, γιατί και σήμερα ήταν φανερό ότι ο Ολυμπιακός, όποτε λίγο πατούσε τον γκάζι ξέφευγε, μετά λίγο ξαπόστενε, λίγο πλησιάζει ο Ηρακλής, ξαναπατούσε λίγο τον γκάζι ο Ολυμπιακός, ξαναξέφευγε, κάπως έτσι πήγαινε το παιχνίδι. Έκανε τη δουλειά, αυτό είναι το σημαντικό. Απέναντι σε μια ομάδα που θα είναι καλή φέτος. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ο Ηρακλής μπορεί να είναι top 8 ομάδα του πρωταθλήματος. Σίγουρα η έδρα θα του δώσει πολλούς πόντους, γιατί θα είναι σχεδόν πάντα γεμάτη, αν όχι πάντα γεμάτη. Και έχει και ένα καλό υλικό με καλούς παίκτες. Δηλαδή και ο Cleveland Mellie που είδαμε πέρσι με τον Πάοκ είναι καλός. Και ο Λεκιού που έκανε και το φοβερό να είναι τραυματίας και να καρφώσει. Το είδαμε και αυτό. Είχε πάθει κράμπα. Έμεινε στη μία πλευρά του γηπέδου, έγινε ένα κλέψιμο. Ζητούσε την μπάλα και πήρε και κάρφωση και ξανά έπεσε κάτω. Εντάξει, ευτυχώς δεν έπαθε κάτι σοβαρό. Ξαναμπήκε το παιδί και είναι κομπλέ. Και ο Ντιάρα είναι καλός παίκτης. Γενικά έχουν και καλό προπονητή το Λούκιτς. Θα είναι μια καλή ομάδα πιστεύω. Οπότε δεν ήταν εύκολο το έργο του Ολυμπιακού που είχε και τα γνωστά του προβλήματα. Okay. Έξω τα Eric Jones, έξω Μοντέρο σήμερα με ίωση. Μπήκε ο Μιλουτίνοφ λίγο να αρχίσει να παίρνει ρυθμό γιατί η αλήθεια είναι ότι έλειψε πολύ στον Ολυμπιακό, ειδικά στο κομμάτι των rebound. Σήμερα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα, βέβαια σε άλλο επίπεδο έτσι από αυτό της Ευρωλίγκας. Και έγινε δουλειά ψηλός βιστά. Okay. Πήρε πάνω του κάποια πράγματα ο Μακιντάιρ, έλειψε Μοντέρο. Είχε λίγο καλύτερη επιθετική παρουσία ενός στο σκοράρισμα γιατί στη δημιουργία είναι πάντα καλός. Σβηστός ήταν ο Φουρνιέ που δεν νομίζω ότι στα περισσότερα παιχνίδια τέτοιου τύπου, αν δεν χρειαστεί να χορτσάρει, δεν θα το κάνει πιστεύω. Και φάνηκε πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι ο Παπα-Νικολάου, έστω και σε αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή στον χρόνο που ήταν μέσα ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη εικόνα συνολικά σαν ομάδα και αμυντικά και γενικά στην κυκλοφορία της μπάλας, παρότι η στατιστική του δεν έγραψε κάτι φοβερό και τρομερό. Ήταν πολύ πολύ θετική η δική του παρουσία. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό τώρα κοιτάζει το παιχνίδι με την ΕΦΕΣ που θα την βρει χωρίς τον Dreams και ο Ηρακλής κοιτάζει το FIBA Europe Cup και να έχει όλους τους παίκτες υγιείς γιατί σήμερα ήταν εκτός και ο Χόρκλερ που είναι ένας καλός παίκτης, τον έχουμε δει χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο καθένας με τους στόχους του έτσι. Ο Παναθηναϊκός νωρίτερα εντάξει, την έκανε τη δουλειά άνετα, χαλαρά, κατέβηκε με δεκάδα που τελικά ήταν εννιάδα με τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Έμεινε εκτός και ο Μπάντιο για λόγους συντήρησης, ναι. Όχι ότι είχε κάτι φοβερό, είχε κάποια έτσι επιβάρυνση όπως προφανώς διαπιστώθηκε και δεν χρειάστηκε να πάρει το ρίσκο ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν ένα μάτς που το έκανε από νωρίς πολύ πολύ εύκολο. Ο Μπράντοβιτς ακόμα και με 9 πάντως πάλι μοίρασε το χρόνο. Δηλαδή νομίζω ο περισσότερος που έπαιξε χρόνο ήταν 23 λεπτά κάποιος παίχτης, δεν πήγε παραπάνω. Γενικά το κάνει αυτό ο Μπράντοβιτς, το κάνει και όταν έχει πολύ λιγότερους από 12 παίχτες και καλά το κάνει και νομίζω ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε πέρσι ο Παναθηναϊκός ότι ταλαιπωρούσε πολύ τους βασικούς του παίχτες και στα θεωρητικά εύκολα παιχνίδια του πρωταθλήματος και παίζαν ξέρω εγώ 30 και 35 λεπτά και όλα αυτά δυσσωρεύονται στο τέλος χρονιάς φάνηκαν στους παίχτες του Παναθηναϊκού που τραβούσαν και το κουπί και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα φέτος ας πούμε βλέπουμε το Μωράιτι να παίζει πολύ χρόνο που okay, λογικά στην Ευρωλίγκα θα είναι εκτός δωδεκάδας. Να παίζει πολύ καλά, να έχει και 10 assist. Δεν θα μου κάνει έκπληξη και αυτός να είναι μετά το Μαντζούκα ένα παιδί που θα βγει μπροστά και θα εξελιχθεί, έστω και αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας έτσι από το Μαντζούκα, ο Μωραήτης, γιατί έχει καλά στοιχεία και άμα δουλέψει με το επιτελείο που πρέπει και τον τρόπο που πρέπει μπορεί να κάνει πραγματάκια και να βοηθήσει. Δεν λέω να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό, έτσι, αλλά να είναι ένας ρίσμος ρολίστας, ο οποίος όταν θα φτάσουν, ας πούμε, τα play-off ή το κύπελο και θα τον έχει ανάγκη η ομάδα του να έχει ενεργό ρόλο
0: λόγω του περιορισμού
1: των ξένων, ναι, να μπορεί να μπαίξει και να σταθεί. Όχι να είναι άπραγος όλη τη χρονιά και να του λέει ξαφνικά έλα μπες μέσα να μας σώσει, ας πούμε, όπως έκανε πέρσι.
0: Με τον Τελειόπουλο.
1: Πάντα μάλλον με τον Τελειόπουλο, μπράβο ακριβώς. Άμα λέω ότι είσαι μπασκετικός, να μ' ακούς. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία των Πράδων είναι πολύ καλή. Είχε πλουραλισμό, 6 παίκτες με διψηλό αριθμό πόντων, από τους 9 όλους και όλους που αγωνίστηκαν, με καλό μωρά έτοιμο, να μοιράζει τον χρόνο, να μην καταπονείται κανένας ιδιαίτερα. Και τώρα ο Παναθηναϊκός περιμένει το παιχνίδι με τη Φενέρ, που θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι το πρώτο τόσο δυνατό τεστ που θα δώσει ο Παναθηναϊκός με συνδιεκδικήτρια της Ευρωλίγκας, και γιατί είναι και μια ομάδα που του ψηλοτεριάζει στο προφίλ, δηλαδή και οι δύο έχουν ως βάση την άμυνα, πάντα ο Σάρας το γι' αυτό, και ο Μπράντοβιτς ασφαλώς, παιδί του ο Μπράντοβιτς και ο Σάρας σε έναν βαθμό, έτσι δεν λέω ότι ήταν το διαμόρφωσε ο ίδιος, αλλά σίγουρα έχει και επίδραση στην καριέρα του, παρότι συνεργάστηκαν προς τα τελευταία καλά χρόνια της καριέρας του για σκέπτη στον Παναθηναϊκό, σίγουρα είχε επίδραση πάνω στο παιχνίδι του. Εντάξει, γενικά μια ωραία πρώτη αγωνιστική. Δεν είδαμε δηλαδή παιχνίδια που δεν ήταν ανταγωνιστικά. Δηλαδή και ο Ηρακλής, ας πούμε, σήμερα τον Ολυμπιακό στο 25, δηλαδή 15 λεπτά από το τέλος, ήταν στους 6 πόντους. Ναι. Δεν είναι εύκολο αυτό για μια ομάδα η οποία έχει budget 1,2, 1,3, που έχει ο Ηρακλής και ο Ολυμπιακός έχει 35, ξέρω εγώ, εκατομμύρια. Είναι να το καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Είδαμε την Καρδίτσα να κερδίσει τον Άρη, είδαμε τη Μύκονο να φτάνει στο τέλος το παιχνίδι με τον ΠΑΟ και να χάνει από ένα τρίποντο του Όσμαν. Γενικά θα είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, και επειδή οι μεγάλοι θα έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και βλέψεις και θα πάνε και μακριά στην Ευρώπη, το οποίο σημαίνει ταξίδια, καταπώνηση, τραυματισμούς, όλα αυτά, θα παραμονεύουν πάντα οι εκπλήξεις. Έτσι, λίγο χαλαρό να το βρίσκεις στον άλλο με κανένα δυο σημαντικές απουσίες. Είναι πιο εφικτό να γίνει εκεί η έκπληξη από το να μιλάμε για ένα παιχνίδι, ας πούμε, που παρατάσσονται όλοι με πλήρη σύνθεση, που είναι φρέσκοι κτλ. Οπότε, καλά να είμαστε, να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα που σίγουρα, ξαναλέω, είναι το τελευταίο 30 ετών σίγουρα το πιο ανταγωνιστικό. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τόσες καλές ομάδες στο πρωτάθλημα, και εντάξει, και δεν λέω μόνο για τις 5, και το επίπεδο παρακάτω έχει ανέβει. Είναι ξεκάθαρο αυτό, δηλαδή το βλέπεις και από τα ρόστερ και από τα κασέ κάποιων παιχτών. Δεν λέω ότι όλες οι ομάδες έχουν παίχτες, ξέρω εγώ, ξένους των 100 και 200 και 250 και 300 χιλιάδων δολάριων, που παλιά ήταν μέχρι πριν μια πενταετία μια ανέκδοτο αυτό το ποσό, αλλά υπάρχουν πλέον ομάδες και στη χαμηλότερη βαθμίδα που έχουν παιδιά τα οποία έχουν μεγάλα κασέ. Έτσι. Και έρχονται και λαβράκια, γιατί έχουμε καλούς προπονητές με καλό μάτι και εντοπίζουν παιδιά, ξέρω εγώ, όπως ο Φράνσις της Καρδίτσας, ας πούμε, που έβγαλε μάτια απέναντι στον Άρη, και άλλους πολλούς.
0: Ο Τζάκσον.
1: Ο Τζάκσον, ακριβώς, ο Διαρά του Ηρακλή, που είναι και αυτός πολύ καλή περίπτωση. Γενικά θα δούμε ωραία πράγματα και φέτος. Και από το Sky και από το Sport FM TV, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Το οποίο τα μεταδίδει όλα.
0: Βεβαίως. Τέλεια. Χρήστο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να προσθέσω, ωραία, άμα καλυφθήκαμε.
0: Με κάλυψες πλήρως. Είπαμε, τώρα μιλάς σε μπασκετικό.
1: Τώρα αφού τους άλλους παίρνεις τη λέξη, θα πεις τα δικά σου τα μπασκετικά, όπως καταλαβαίνεις.
0: Να σου πω και ένα ποδοσφαιρικό, ότι αποσύρθηκε ο Τόμ Φαν Βέρτ.
1: Αποσύρθηκε ποιος?
0: Ο Τόμ Φαν Βέρτ.
1: Ο Τόμ Φαν Βέρτ, ναι, ο μεγάλος φορ της ΑΕΚ, του Βόλου κτλ. Ναι, σωστά. Έγινε.
0: Αυτά.
1: Χαιρετώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος μας ανέλησε όσα είδε από την πρεμιέρα της Τίχημαν GBL, από τα δύο σημερινά παιχνίδια, και έκανε και μια έτσι συνολική. Έκανε μια σούμα από όσα είδαμε και χθες και σήμερα. Ναι, όπως ακούσατε και στο κλείσιμο, ο Τόμ Φαν Βέρτ έχει κάνει ένα ποστάρισμα στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media, που αποχαιρετά ουσιαστικά το ποδόσφαιρο. Έχει περάσει από τον Βόλο, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ο Τόμ Φαν Βέρτ, Ολλανδός striker, στα 36 του χρόνια. Αποχαιρετά λοιπόν τα γήπεδα, έχοντας αγωνιστεί σε Ντεμπός, σε Εξέλσιορ, σε Χρόνιχεν, στην Άλμπορκ, στο Βόλο, στην ΑΕΚ και στον Ατρόμητο, που ήταν η τελευταία ομάδα της καριέρας του.

0: Και από το μπάσκετ και τη στοίχημα GBL ήρθε η ώρα να πάμε στα του ποδοσφαίρου, να συνδεθούμε με τον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Χαίρετε Γιώργο, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Πάντα καλά. Και εμείς καλά, μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, κατάσταση προετοιμασίας στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Κάτι, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, νομίζω πολύ λογικό, γιατί ΑΕΚ, θυμίζω, παίζει Σάββατο με τον Όφη. Σήμερα ήταν λοιπόν μια πρώτη ευκαιρία για τον coach να φρεσκάρει λίγο, να δώσει ρυθμό, ξέρεις, στους παίχτες, όχι να φρεσκάρει, να δώσει λίγο ρυθμό σε παίχτες και πρόσωπα, όσο μπορούσε βέβαια, γιατί θυμίζω ότι ΑΕΚ έχει 16 ποδοσφαιριστές που είναι εκτός, 13 δηλαδή που είναι διεθνείς και 3 που είναι στα πιτς, αλλά οι υπόλοιποι που μπορούσαν να είναι διαθέσιμοι χρησιμοποιήθηκαν και στο παιδικό με τον Πανετολικό το πρωί στις 11 η ώρα έγινε αυτό στο Ελλήνικον Πάρκ. Να πω σε αυτό το σημείο ότι, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ενδεκάδες και αυτά σε προπονητικού χαρακτήρα φιλικό δεν αναφέρονται. Είναι, θα ήταν και αστείο για να είμαστε και μεταξύ μας ειλικρινείς να έχουμε κάτι τέτοιο να ασχοληθούμε επί της ουσίας. Σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του Πανετολικού. Νομίζω τώρα γκολ το έχει βάλει μάλιστα ο Πέτρος ο Μάνταλος και το Αλούσιος ο Καραγκίδης, δίστατη απόψεις, αλλά τέλος πάντων, όπως αντιλαμβάνεσαι, ξαναλέω, είναι ένα φιλικό το οποίο είναι εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι ομάδες ξέρουν τις δεκάδες μένα, αλλά δεν κρατήθηκαν τίποτα. Πρακτικά τίποτα, οτιδήποτε που να αφορά το παιχνίδι αυτό, και είναι πάντα λογικό και δικαιολογημένο. Επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία για τον coach είναι ότι πήραν παίχτες που ήθελε χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να είναι να έχουν λίγο παραπάνω ρυθμό, να το πω έτσι, από το μηδέν που είχαν, γιατί πραγματικά βιώνουμε μια πρωτοφανή έτσι παρατεταμένη διακοπή λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων και της νέας κατάστασης αυτής των τριών εβδομάδων. Τώρα από αύριο και θα ξεκινήσει η δουλειά στο κίτρινο μαύρο στρατόπεδο για το παιχνίδι με τον Όφη, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα γίνει επί της ουσίας από Τετάρτη-Πέμπτη σε ουσιαστικό στο ουσιαστικό κομμάτι του, γιατί δεν γίνεται και πιο νωρίς. Επαναλαμβάνω, νωρίτερα δεν θα έχουν έρθει όλοι οι διεθνείς, και η ΑΕΚ έχει πολλούς. Με πολύ ενδιαφέρον θα δούμε και τη σημερινή αγωνιστική, όπως αντιλαμβάνεσαι, γιατί υπάρχουν πρόσωπα που θα αγωνιστούν, βλέπε Γιώβιτς για παράδειγμα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεφάλαιο αυτό, διότι δεν είναι ότι έχει και τον Βάργα έτοιμο η ΑΕΚ. Θυμίζω ότι αντιμετωπίζει το πρόβλημα τραυματισμού ο διεθνής Ούγγρος επιθετικός, με αποτέλεσμα να έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάρα πολύ έτσι, σοβαρά να βλέπουν τι γίνεται και με τους υπόλοιπους επιθετικούς. Ευτυχώς και από την Αγγόλα ο Ζήνη, αλλά και με τη Σερβία ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει, επαναλαμβάνω, χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, όπως το έχουμε διαπιστώσει. Μέχρι και αυτή την αγωνιστική δεν υπήρξε πρόβλημα που να δημιουργήθηκε ενώ τραυματισμού για κάποιον από τις επιλογές που έχουν απομείνει στον σερβοτεχνικό για τη γραμμή κρούσης. Από εκεί πέρα, Γιώργο Μηρεμία, προφανέστατα και όλοι ασχολούνται σε ό,τι αφορά το κομμάτι του στον κίτρινο μαύρο με το παιχνίδι με τον Όφη σιγά σιγά, και με αυτό θα πρέπει να εστιάσουν όλοι. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εβδομάδα που ακολουθεί της αναμέτρησης του Όφη, γιατί η ΑΕΚ θα πάει στην Αγγλία να μείνει εκεί κιόλας για μια εβδομάδα επί της ουσίας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί παρά να σκέφτεται αυτή τη στιγμή μόνο και αποκλειστικά το παιχνίδι με την ομάδα της Κρήτης, γιατί και ανταγωνιστική είναι, και θυμίζω ότι είναι και η μοναδική ομάδα που έχει καταφέρει στη διάρκεια της σεζόν να κερδίσει την ΑΕΚ. Θυμίζω για το κύπελο ήτανε, σε κανονική ενώ διάρκεια αγώνα, που την άφησε εκτός, και η τελευταία που κέρδισε στην Νέα Φιλαδέλφια από το, και γενικότερα την ΑΕΚ στις εγχώριες διοργανώσεις, στο πρωτάθλημα ενώ, μιας και από τότε και γενικότερα στο πρωτάθλημα του 25 Φεβρουαρίου, αλλά γενικότερα η ΑΕΚ δεν έχει χάσει και είναι κάτι το οποίο κουβαλάει και είναι πολύ σημαντικό αυτό για, για την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Αλλά έχουμε δει τον φέτος και στην Ευρώπη και, και στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Και θα είναι ένα πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ δυνατό τεστ το οποίο πρέπει να κερδίσει η ΑΕΚ, γιατί εκτός των άλλων θυμίζω ότι παίζει τον ντέρμπι την διαγωνιστική την Κυριακή την επόμενη, δηλαδή στο Καραϊσκάκι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και είτε έτσι αλλιώς η ΑΕΚ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι παίζει την έδρα της, ότι είναι πάρα πολύ δυνατή και αποδίδει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτή, σημαίνοντας πολλά γκολ, γι' αυτό έχει άλλωστε και την πρώτη επίθεση στο πρωτάθλημα. Θα πρέπει να τελευταίο αυτό το γεγονός προκειμένου να κερδίσει είτε και από τους δύο αν έρθει ένα χ στο ντέρμπι των δύο αντιπάλων στο Φάληρο, είτε από τον έναν από τους δύο και να παραμείνει η απόσταση στο μείον 4, είτε να μαζευτεί από τον Παναθηναϊκό. Θυμίζω πάλι ότι μετά από αυτά τα μάτια στο εξωτερικό θα γυρίσει για να παίξει τον Πανετολικό και έπειτα έχει μια ευθεία πολύ απαιτητικών παιχνιδιών με αντιπάλους όπως είναι ο ΠΑΟΚ για το κύπελο, ο Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα, προτού υποδεχθεί και πάλι την Real Madrid για το Champions League στη Νέα Φιλαδέλφια. Όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεσαι μετατρέπουν σε ιδιαίτερα απαιτητικό το πρόγραμμα των κιτρινόμαυρων με το που γυρίσουν, αλλά ας γυρίσουμε στο 100% πρώτα και να είναι όλοι εντάξει
0: και
1: να μην υπάρχει, να μην υπάρχει ένα κάποιο επιπλέον πρόβλημα το οποίο μπορεί να δυσκολέψει τη ζωή στην καθημερινότητα του coach αλλά και της ομάδας, γιατί παραλαμβάνω δεν είναι ένα και δύο τα παιχνίδια που έχει να δώσει, είναι πολλά και ιδιαίτερα απαιτητικά, υπενθυμίζω. Σε αυτό το κομμάτι βρισκόμαστε, κατά τα λοιπά ησυχία, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δεν προέκυψε κάποιο τέτοιο, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και για τα εισιτήρια θυμίζω ότι αυτά που τα να δοθούν έχουν δοθεί. Ό,τι παραπάνω εννοείται ότι θα ενημερώσουμε τον κόσμο για να μπορέσει να ξέρει αν θα δύναται να βρει είτε στην αναμέτρηση με την Σαχτάρ.
0: Με τη Σαχτάρ στον Λονδίνο, ναι.
1: Ναι, είτε με αυτή που έχει να κάνει με την City στο Etihad, στο Manchester, όπου έχουν φύγει και στις δύο περιπτώσεις τα εισιτήρια, γι' αυτό το λέω. Και περιμένουμε να δούμε, γιατί ο κόσμος πραγματικά θα είναι παραπάνω, θα είναι περισσότερο από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στο νησί. Οπότε είναι πολύ λογικό να περιμένει και να ελπίζουν μήπως βρεθεί και κάτι παραπάνω. Κυρίως στο Manchester, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Εντάξει,
1: δεν το βλέπω.
0: Ήταν και οι αναμνήσεις ωραίες από Αγγλία αυτή την τελευταία επίσκεψη από τον Brighton.
1: Σωστά. Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Είχε το διπλό στο Brighton. Πάρα πάρα πολύ σωστό το λες. Μακάρι. Μακάρι να αντίστοιχα καλή και η εμπειρία που θα έχει σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και τρεις βαθμούς να πάρει από τα δύο μάτσε δεν θα μας χαλάσει. Για να μας στέλνει και την
0: ίδια. Αλλά
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα, πάρα πολύ δύσκολο και με τους πρωταθλητές της Ουκρανίας, αλλά και με τους πρωταθλητές, όχι με τους πρωταθλητές, αλλά και με τους μόνιμους πρωταγωνιστές μέχρι να φύγει ο Γκουαρδιόλα, Άγγλους τη City. Να δούμε.
0: Θα δείξει. Και τώρα πρωταγωνιστές είναι, αλλά για άλλο λόγο.
1: Ναι, τώρα έχουν επικεντρωθεί, έχει επικεντρωθεί ενδιαφέρον για άλλους λόγους στη City. Η αλήθεια αυτή είναι. Εντάξει, το περιμέναμε βέβαια θα γίνει. Γιατί ήταν καιρό το θέμα αυτό με τις παρατυπίες. Μακάρι θα πω εγώ να τους επηρεάσει κιόλας και να μην είναι στην αγωνιστική κατάσταση που μας έχουν συνηθίσει και τώρα στην Αγγλία. Γιατί και τώρα πάνε πάρα πολύ καλά. Μακάρι. Να πω.
0: Καλό
1: είναι εύκολο πάντως. Ξέρεις, όταν μπαίνουν μέσα οι παίκτες για να παίξουν. Δεν σκέφτονται τίποτα άλλο πέρα από το να επικρατήσουν, το πώς θα επικρατήσουν του αντιπάλου τους και πάει λέγοντας.
0: Ακριβώς.
1: Κάποιες λίγοι είναι, ξέρεις τώρα.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Καλά, δεν να σκεφτεί, έχουμε παρατυπίες και κανείς από τους παίκτες του Μάρες και βασικά δεν θα κάτσει όχι μόνο ο Χάλαντ που κυνηγάει και τα ρεκόρ, αλλά κανείς από τους παίκτες του Μάρες και δεν θα πει «Α, παιδιά, κάτσε να δούμε εδώ γιατί είναι δύσκολο το έργο». Ας πάνω έχουμε παρατυπίες τώρα τ' άλλο και εντάξει βλέπουμε μετά το μάτς με τα Champions League, όχι δεν υπάρχει αυτό.
0: Τέλεια.
1: Αυτά Γιώργο μου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο μου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, το οποίο θα μπορείτε να το ακούσετε όσοι δεν το προλάβατε ολόκληρο και στο site του sportpavlefm.gr σε πολύ πολύ λίγο.

Έχουμε και τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού, του Γιώργου Μπαρτζόκα, μετά την επικράτηση στο Ιβανόφιο επί του Ηρακλή με το 78-68. Στάθηκε κυρίως στο πρόγραμμα, στο βαρύ πρόγραμμα που έχει περάσει η ομάδα του. Το ζητούμενο ήταν να κερδίσουμε. Έχουμε περάσει ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα και το αυριανό ρεπό μας φαντάζει σαν διακοπές, είπε χαρακτηριστικά. Αναφέρθηκε και στο γήπεδο, στο Ιβανόφιο, το οποίο, όπως είπε, είναι δύσκολο πάντα να παίζεις εδώ. Είναι ένα πολύ χαμηλοτάβανο γήπεδο με πολύ φανατισμό, ζέστη και καπνό. Δεν μπορούμε να παίξουμε σε νορμάλ συνθήκες, ενώ ανέλησε εν συνεχεία το αγωνιστικό κομμάτι. Όλα αυτά φυσικά μπορείτε να τα διαβάσετε και στο site του sportpavlefm.gr.

Στα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο Nations League υπάρχει ημίχρονο. Κόσοβο, Αυστρία και Μάλτα, Ανδώρα στο 0-0. Μαρμαρώσαν και τα δύο. Δεν υπάρχει γκολ σε κανένα από τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Στη Γαλλία στο μπάσκετ στην πρώτη περίοδο η Λεμάν προηγείται 18 της Παρί. Στην Τουρκία η ΕΦΕΣ λίγο πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό προηγείται 84-79 στην έδρα της Μπορντό Σπορτίφ. Τελειώνει το παιχνίδι με την ομάδα του Παμπλο Λάσο να προηγείται με 5 πόντους διαφορά. Από ό,τι βλέπω εδώ, ο Τζόρνταν Λόιντ είναι ο πρώτος σκόρερ με 15 πόντους, ακολουθεί ο Μάθιου Στράζελ με 14, ο Μάλκομ έχει 13, ενώ ο Κάι Τζόνς με double-double, 11 πόντους, 10 rebound, και ο Ντάριο Σάριτς με 10 πόντους. Είναι οι κορυφαίοι για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε σιγά σιγά σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη και θα επιστρέψουμε με την δεύτερη ώρα της εκπομπής να μπούμε στην τελική ευθεία.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή με 78-68 σε Ιβανόπουλο στο μάτσο που έτυχε την αυλαία τη στίχημα GBL. Κορυφό ο Μακιντάρη με 12 πόντου, 9 rebound και 6 assists. Με το δεξί και ο Παναθηναϊκός Άκτορ που επιβλήθηκε 103-74 τον Μπίκο Φάλκο στο Telecom Center. Πρώτο σκόρ Λεσόρ με 19. Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια σε 8 μέρες και όλα εκτός έδρας με αποτέλεσμα να εμφανίζουμε σημάδια κόπου σωματική και πνευματική στο σχόλιο του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηρακλή. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, υπογράμμισε ο Ζέλικο Μπράτοβιτς μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί των Μπικό Φάλκων. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα την διατηρήσει στην κορυφή τη βαθμολογία. Σε λίγες αλλαγές στην 11η αναμένεται να προχωρήσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κατάμεσα είναι η Τούπα, σέντρα στις 10 παρατέταρτο, ρεδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από Nova Sports Start και Alpha. Παίκτη του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισήμω του Αντωνάτα Μοντεγιούνα στο Δικέφαλο Βορρά, ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον 36χρονο Λιθουανό σέντερο στο τέλος σεζόν. Τέσσερα ενόψει επανέναξη προγραμματο για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε τον Πανετολικό στο φιλικό μάτσο γύρω του ελληνικού χρόνου. Συμμετοχή σε παίκτε που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια και σε νεαρού από την ομάδα K19 έδωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Μέχρι αύριο πιθανότατα τα νεότερα στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάη Γκαρσία, 28χρονο επιθετικό, θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού στη Γάμπα αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτό δράση. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Πουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στο νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κοργόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότατα θα είναι στον πλευρό του Μανώλη Αργουβαθίλη στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά ενώπιον του με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαλίδη για την επέκταση του συμβουλίου που θα μπουν αμέσως στο επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟ, ξεκίνησε το ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του Κεφάλου του Βορρά που έχασαν τη ζωή του στα Τέμπη. Συνάντηση με τον τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας Γιούργεν Κλοπ είχε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γκορίβα, αφού η προσεχή αντίπαλος της Ελλάδας και την άστεγη στο νέο ορίσιο ρεπό έχουν σήμερα και αύριο και την υποεπιστρέφουν στην τρίτη προπόνηση. Για την πέμπτη αγωνιστική του Super Bet League 2, ο Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Β' Άκτορα αναγέννηση καλύτερα επίσης 2-0. Ο Παναθηναϊκός συνέδρισε 91-52 τον Πάοκ στο κλειστό Πηλέας στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος για την πρώτη αγωνιστική της All Win WBL. Τα άλλα παιχνίδια Άρης Κρόνος 63-66, Αθηναϊκός Κουάλκο Πάνθηρες Καβάλας 94-55 και Παναθηναϊκός Αμίντας 71-59, ενώ ο Πας Γιάννα ανοίξε τον Πρωτέα με 71-64. Στην τριάδα των υποψήφιων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή τύπου της Ευρώπης βρίσκεται το Μίλτο Σεντόγλου, μαζί του ο παγκόσμιος ρέκορμα του Πικοντό Μόντο του Πλάντης και ο Ιταλός Χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Διαμάρκο Ταμπέρι. Για την τέταρτη αγωνιστική της Handball Premier, η ΑΕΚ έκανε το 4-4 αφού επιβλήθηκε 45-30 του Αθηναϊκού. Στο άλλο αποψινό παιχνίδι, χάνθη ο Μίδης 30-36. Για να μετρήσει Πορτογαλίας, Νορβηγίας και Ουαλίας Δανίας για το τέταρτο όμιλο της League A, με κοινή ώρα άνοιξη στις 10 παρατέταρτο, ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο πρόγραμμα του Nations League. Στο άλλο μάτσο του δεύτερου ομίλου, την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ζαχαρίου.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας με τον Στέφανο Παλαιότελο στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία, Γιώργο Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Έχουμε ουσιαστικά το pre-game πλέον. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για την πολύ μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας με αντίπαλο τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας για την τέταρτη αγωνιστική της League A του Nations League. Αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο μάλλον, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική στο μπάσκετ της ACB. Σαραγώσα Βαλένθια, 82-97 οι νυχτερίδες πέρασαν από την Σαραγώσα με τον TJ Shorts να είναι και πάλι εξαιρετικός. 21 πόντους, 5 assists σε 20 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Η συμμετοχή του Νίκολα Μίροτιτς συμπλήρωσε με 17 πόντους το παιχνίδι, ενώ ο Πουέρτο είχε 16 για την Βαλένθια. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει και το παιχνίδι στην Μούρθια. Μούρθια Μπαρσελόνα, 5-8 το σκορ μετά από 3 λεπτά στο μάτς. Και το Μπασκόνια Τζιρόνα στο 12-12 μετά από στα μισά της πρώτης περίοδου. Θυμίζω νωρίτερα ότι η Ρεάλ πέρασε από την έδρα της Σοκομπέο στην παράταση, 107-114 η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ. Είχαμε την Κορούνια να επικρατεί 104-101 της Μπιλμπάο, ενώ η Μπούργος πέρασε από την έδρα της Χέιδα με 94-81.

Έσπασα και το ρόδι στο Nations League, στα μάτς που ξεκίνησαν νωρίς. Η Μάλτα έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ανδόρα 1-0 στο 54ο λεπτό το μάτς. Από το 49 μένεται αυτό το 1-0, ενώ παραμένει το 0-0 στο Κόσοβο-Αυστρία. Δεν υπάρχει κάποια μεταβολή. Θυμίζω 14ο Ιρλανδία-Ισραήλ. Φυσικά το Ελλάδα-Γερμανία, Ολλανδία-Σερβία, Ουαλία-Δανία και Πορτογαλία-Νορβηγία για το

Τελικό στην Τουρκία. Η ΕΦΕΣ περνάει από την έδρα της Bordeaux Sportif 85-97 και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την επόμενη Παρασκευή στην Σανέλ Αρίνα. Είναι το παιχνίδι, θυμίζουμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ήρθε η ώρα να κατηφορήσουμε προς Ρέντι, Πειραιά, όπως θέλετε, για να μάθουμε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Γιώργος Τσανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Γιώργη.
1: Γεια σου Γιώργη, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά, μια χαρά. Ηρεμία. Πριν μπούμε στην εβδομάδα της επανέναρξης, να το πούμε και έτσι. Γιατί από αύριο, εντάξει, αύριο δεν έχει προπόνηση ο Ολυμπιακός, από μεθαύριο ξεκινάει επί της ουσίας, μπαίνει στην τελική ευθεία, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, επιτέλους, για την επανέναρξη, με ένα έτσι κομβικό παιχνίδι, διήμερο ρεπό, Σάββατο Κυριακή και τρίτη μέρα όπως είστε, Δευτέρα. Μια συνήθεια πάνω κάτω που γινόταν και με τη Λίμπαρ αυτά τα τρίμερα, παραμένει ίδια. Και από τον Ιμανόλ, νομίζω κυρίως τη διαφορά τους, το πώς αντιμετωπίζουν τις, πώς να το πω, τα ρεπό και αυτά, επειδή είναι και δύο βάσκοι. Η μόνη διαφορά είναι ότι, γιατί βλέπουμε, ξέρεις, ότι μοιάζουν σε αυτό με τα τρίμερα που δίνουν.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, ο Μεντιλίμπερ μετά τους αγώνες έκανε προπόνηση την επόμενη μέρα και έδινε τη μεθεπόμενη ρεπό. Ο Ιμανόλ συνηθίζει να δίνει την επόμενη. Οκ, εντάξει, μικρή διαφορά είναι, ξέρεις, και θέμα φιλοσοφίας για τον κάθε προπονητή.
0: Ακριβώς.
1: Σίγουρα τώρα το βλέμμα του Ιμανόλ και των συνεργατών του είναι να επιστρέψουν υγιείς όλοι οι διεθνείς, να επιστρέψουν και τελευταία που σας έχουμε πει έτσι πολλές φορές, ο Κοντζάλες και ο Πουέρτα, να δει την επιβάρυνση που έχει ο καθένας για να μπορέσει, για να ξέρει και πόσο μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μεγάλο περίπτωμα τον Παναθηναϊκό τον κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και φυσικά το βλέμμα επίσης πέφτει και σε τρεις ποδοσφαιριστές, εγώ λέω ακόμα, και το ενδιαφέρον στρέφεται από εκεί, στον Μπέιλι και στον Κουστάβο Σα, που έχουν επανέλθει έτσι τα προβλήματα τραυματισμού που είχαν. Μικροπρόβλημα ήταν του Μπέιλι, ενοχλήσεις, θλάση ήταν του Σα. Ο Μπέιλι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Από Τρίτη και οι δύο θα κάνουν full πρόγραμμα. Ήδη ο Μπέιλι είχε μπει σε πολύ μεγάλα κομμάτια της προπόνησης και ο Κουστάβο Σα είχε ακολουθήσει μερικώς το πρόγραμμα, να το πούμε και έτσι. Από εβδομάδα, από Τρίτη δηλαδή, είναι η πρόβλεψη να μπουν και οι δύο και να είναι διαθέσιμοι για τον ντέρμπι κανονικά. Και οι δύο, εγώ θα πω ότι είναι πολύ σημαντικοί, γιατί ο Μπέιλι έχει τα χαρακτηριστικά του εξτρέμ που δεν έχει ο Ολυμπιακός. Τι εννοώ με αυτό? Είναι ο μοναδικός εξτρέμ του Ολυμπιακού που έχει γκολ για αρχή. Δηλαδή και ο Ζέλσον, κατά την άποψή μου, αυτή τη στιγμή, και δεν έχουμε δει τον Μπέιλι ακόμα να παίζει με τον Ολυμπιακό, έτσι, κάτι σκάρτα 10-15 λεπτά, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα Σίλβα δεν είναι, παρότι παίζει εξτρέμ, δεν είναι ακριβώς εξτρέμ. Περισσότερο είναι ένας ποδοσφαιριστής που του αρέσει να κινείται εσωτερικά και λιγότερο στη γραμμή, είτε να παίζει πίσω το φορ. Ο Ρόκα και ο Φορτούνης είναι άλλοι δύο εξτρέμ, και ο Φορτούνης έχει χρησιμοποιηθεί πλέον. Όπως καταλαβαίνεις, ο Μπέιλι είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους, γιατί του αρέσει να συγκλίνει, του αρέσει να σουτάρει, του αρέσει να κάνει τελικές προσπάθειες, μπορεί ακόμα και σε κλειστές άμυνες να σου δώσει μια λύση με ένα γκολ, με μια στατική φάση, με μια ενέργειά του. Και πάνω απ' όλα έχει τον γκολ, έχει το σκοράρισμα, έχει τα νούμερα.
0: Ακριβώς.
1: Που λέμε. Πέρυσι δεν τα είχε και δεν έπαιξε πολύ λόγω τραυματισμών, αλλά ο Ολυμπιακός πήρε ένα, εγώ δεν θα πω, πώς να το πω, ένα μικρό ρίσκο, δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλο, λόγω της ποιότητας που έχει σαν ποδοσφαιριστής ο Μπέιλι, να τον εντάξει στο δυναμικό του και να, με ένα ικανοποιητικό ποσοστό, έτσι, όχι πολύ μεγάλο, κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ, δεν το λες και μεγάλο σε καμία περίπτωση, για να πάρει ένα εξτρέμ που βελτιστούν όλοι, επειδή έχει πολύ καλό η επιστημονική ομάδα Ολυμπιακού και πολύ καλό ιατρικό επιτελείο, να τον επαναφέρει κοντά στην κατάσταση που ήταν, όπως έκανε και με τον Ζέλσον. Και ο Ζέλσον, θυμάσαι, ήρθε απροπόνητος, ήρθε χωρίς ρυθμό, ήρθε με πολλούς τραυματισμούς,
0: ναι.
1: Έβγαζε και στην αρχή στον Ολυμπιακό πολλά μεικτά ζητήματα, πλέον ο Ζέλσον δεν βγάζει. Είναι και το θέμα της διαχείρισης και της, να το πω, και της τεχνογνωσίας.
0: Έχει καθιερωθεί κιόλας, νομίζω. Φταίει. Παίζει ρόλο και αυτό, ότι δηλαδή η καθιέρωσή του σε μια καθημερινότητα και όλο αυτό γνωρίζει και τα πατήματά του, ας πούμε, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό που λες. Σε καμία περίπτωση. Επίσης και ο Κουστάβος είναι σημαντικός, γιατί έχει γεμάτο άξονα πάντα. Έχουν γεμάτο άξονα οι ομάδες του Μανόλ. Ουσιαστικά είναι τρία τα χαφ. Παίζει με ένα 4-1-4-1, 4-3-3, ας το πούμε όπως θέλουμε. Είναι μικρές οι διαφορές, υπάρχουν και μικρές προσαρμογές από κάθε διάταξη. Αλλά γεμίζει πολύ τον άξονα του και θέλει να περνάει μπάλα από εκεί να έχει καλούς χειριστές. Ο Γκουστάβο Σά είναι ένας θεός ποδοσφαιριστής. Κοινό σημείο για τον δύο ποδοσφαιριστών είναι ότι αμφότεροι μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει πάρα πολλά πράγματα και ο Ολυμπιακός και από τους δύο περιμένει πάρα πολλά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και ο τρίτος της παρέας που είχα βάλει στην αρχή στην κουβέντα, αλλά τον άφησα τελευταίο, είναι ο Μάριος Μουαδιλματζή. Ο Ολυμπιακός επένδυσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, ένα ακόμα πολύ μεγάλο ποσό στο σέντερφορ του. Πήρε τον Γκοντζάλες με 10-11 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε τον Μουαδιλματζή με 8 εκατομμύρια κάπου εκεί. Δηλαδή μιλάμε για πολλά χρήματα. Έχει ξεπεράσει το 16-17 εκατομμύρια ευρώ το αγίο σέντερφορ που πήρε. Και έχει και το Γιάρεμτσου φυσικά. Και μπορείς να πεις και μια τέταρτη επιλογή που έχουμε δει ότι δεν παίζει τώρα, τον Γκλέιζον. Αλλά λέω για τον Μουαδιλματζή γιατί είναι ένα σεντερφόρ με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτός. Έψαξε ο Ολυμπιακός να βρει ένα σεντερφόρ που να μην μοιάζει με τους υπόλοιπους, να είναι πολύ συμμετοχικός, αν χρειαστεί να τραβιέται και εκτός περιοχής, αλλά και μέσα στο κουτί να είναι καλός. Ένα αθλητικό παιδί, όπως είναι ο Μάριος. Και επειδή τον έχει ορέσει δύο εβδομάδες τώρα, ο προπονητής καταλαβαίνεις ότι έχει ρίξει αρκετά το βάρος πάνω του για να του βάλει καλά στο μυαλό του τον τρόπο παιχνιδιού και το τι ζητάει από τον center forward του. Άλλωστε, από τη στιγμή που είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα, καταλαβαίνεις ότι σε πρωτάθλημα και κύπελλο θα παίρνει πολύ χρόνο και επειδή η σεζόν έτσι όπως την βιώνουμε τώρα είναι πολύ διαφορετική από όσα ξέραμε και πολλές φορές το πρόγραμμα είναι και πολύ συμπυκνωμένο. Είδες ότι στο ξεκίνημα είχαμε πρωτάθλημα πέρα τα προβληματικά και κύπελλο, ήδη διαγωνιστικές. Έχει άλλη μια αγωνιστική κυπέλλου τώρα και δύο ευρωπαϊκές ανάμεσα σε πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος. Είναι λίγο συμπυκνωμένο το πρόγραμμα στο ξεκίνημα.
0: Κανένας δεν περισσεύει.
1: Βέβαια. Όχι απλά δεν περισσεύει κανένας. Κάποιοι θα είναι και υπερπολίτιμοι. Γιατί εμένα μου αρέσει τη λέξη να χρησιμοποιώ συχνά. Και νομίζω και οι προπονητές το σκέφτονται αυτό, η λέξη διαχείριση.
0: Ακριβώς.
1: Ίσως είναι και σημαντικότερο πολλές φορές και από το πώς παίζει μια ομάδα. Γιατί μπορεί μια ομάδα να μην παίζει καλά και να κερδίζει, που δεν θα ενοχλήσει τόσο πολύ τον Ιμανόλ. Θέλει να παίζει καλά, ασφαλώς. Και είναι διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Αλλά καταλαβαίνεις ότι όσο μοντεράρεται η ομάδα, μια καινούργια ομάδα και με νέο προπονητή, πρέπει να έρχονται οι νίκες και πρέπει η ομάδα με τα συνεχόμενα παιχνίδια να έχει φρεσκάδα πάνω απ' όλα. Γι' αυτό λέω ότι το κομμάτι της διαχείρισης αυτή τη στιγμή ίσως είναι το νούμερο ένα για τον προπονητή. Περιμένουμε σε επόμενες ημέρες να έρθει ο Φουστέρ. Επέστρεψε λίγο στην Ισπανία, θα ξαναγυρίσει εδώ. Θα είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ πολλών ανθρώπων. Θα είναι μεταξύ του ουσιαστικά θα ενταχθεί όπως φαίνεται στο επιτελείο του Ιμανόλ, γιατί θέλει να έχει ένα προπονητικό ρόλο. Να δούμε ακριβώς ποιος θα είναι ο ρόλος του. Θα είναι και ο συνδετικός κρίκος και με τον Κορδόν και με ανθρώπους υπόλοιπους διοίκησης, αν και ο Κορδόν στη διοίκηση έτσι λογίζεται. Θα έχει ένα σύνθετο ρόλο, έναν σύνθετο υβριδικό, πες τον όπως θέλεις, αυτό το ρόλο. Και πάνω απ' όλα είναι πολύ σημαντικό γιατί εκτός από ότι χτίζει ο Ολυμπιακός ένα ισπανικό μοντέλο από την πρώτη ομάδα, στη δεύτερη και στην ΚΑΠΑ 19, είναι σημαντικό να έχει όλο και μέσα στο σύλλογο και στο οργανόγραμμά του ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τι είναι ο Ολυμπιακός. Και ανθρώπους που έχουν πολύ όρεξη να δουλέψουν, όπως είναι ο Νταβίδ Χουσέ.
0: Και ένας άνθρωπος που ξέρει και πολύ καλά το σύλλογο, αγαπάει το σύλλογο, έχει αγαπηθεί από το σύλλογο, έτσι.
1: 100%. Είναι από τους ξένους της τελευταίας 15ης-20ης που όλος ο κόσμος έχει αγαπήσει. Εγώ θα πω ότι ακόμα και αντίπαλοι τον εκτιμούν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν ούτε παιδί που προκάλεσε, ούτε παιδί που δημιούργησε προβλήματα στο σύλλογο του ή ακόμα και σε ένα ντέρμπι εκτός έδρας, εγώ να πω. Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποτέ ούτε εγώ κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ένα παιδί που έχει το σεβασμό όλων και φυσικά ένας άνθρωπος που αυτό που είπες, ξέρει καλά τον σύλλογο, μιλάει ισπανικά, πολύ σημαντικό γιατί εκτός από το staff, εκτός από τον Κορδόν και οι μισοί παίκτες του Ολυμπιακού ισπανικά μιλάνε.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται πάντα μέσα σε έναν σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τέλεια Γιώργο μου, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Ηρεμία.
0: Και υπομονή.
1: και από αύριο πάλι να μπούμε σε λίγο
0: στις επάλξεις.
1: Ρυθμούς κανονικούς, ναι.
0: Έτσι. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά κύριε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα που μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όσα συμβαίνουν στο Ρέντι, τη δουλειά που γίνεται και με τον Μάριους αλλά και με όλους τους ποδοσφαιριστές, από τον Ιμανόλ Αλγουαφίλ.

Έχει ανέβει και η συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα στο site του sportpavlefm.gr. Μιλάει για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, για την αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού, που η αλήθεια είναι ότι

Δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο που είδαμε. Απλά έπρεπε να δελευκάνουμε λίγο το τι συνέβη με το time out στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα του match.

Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής για το μεγάλο μάτς με τη Γερμανία. Πάντα παραμένει το 0-0 στο Κόσοβο, Κόσοβο-Αυστρία. 0-0 για την τέταρτη αγωνιστική της League B του Nations League.

Έχουμε βγάλει ρεπορτάζ, Ζακ, φίλε μου. Μας μετέφερε ο Γιώργος Τσακίρης τα κάθε από το κίτρινο μαύρο στρατόπεδο. Μπορείς να το ακούσεις στο YouTube και να δεις όσα έχουν γραφτεί στο site του sportpavlefm.gr.

Μούρθια Μπαρτσελόνα στην εκκίνηση της δεύτερης περίοδου 20-18, μετά από μια απόλυτη ισορροπία στην πρώτη περίοδο 18-18 ολοκληρώθηκε αυτή. Μπασκόνια Τζιρόνα 27-31 επιμέρους 20-26 το πρώτο δεκάλεπτο για τους Καταλανούς. 20-26 είπαμε, ναι, και 27-31 τώρα ξεφεύγει η Τζιρόνα. Η Βίρτους μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού βρίσκεται πίσω στο σκορ στις αρχές της δεύτερης περίοδου από την Ρώμα. 40-44 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή.

Έχουμε και τις δηλώσεις του Ζόραν Λούκιτς, του προπονητή του Ηρακλή, μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο. Από τις ήττες μαθαίνεις, όχι από τις νίκες. Κοιτάμε το δικό μας σπίτι και τον καθρέφτη μας, ανέφερε ο Ζόραν Λούκιτς για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Παραδέχτηκε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, ανέλησε για το τι ακριβώς πρέπει να διορθώσει ο Ηρακλής εν όψη της συνέχειας, ενώ αναφέρθηκε και στο επικείμενο παιχνίδι για το Europe Cup.

0: Λοιπόν,
1: 8 και 29, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε το υπόλοιπο τραγουδάκι και λίγο ακόμα να κάνουμε ένα μικρό break και να επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο με δεκάδα εθνικής και με σύνδεση στην Τούμπα και τον Σωτήρη Ταμπακό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Είναι αίτητη, είναι στην κορυφή και θέλει να παραμείνει εκεί. Η εθνική ομάδα υποδέχεται τη Γερμανία και ο Big Wins Sport FM 94,6 δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτό το μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού. Απόψε τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη, όπου η γαλανόλευκη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς αντιμετωπίζει τα πάντσερ του Jürgen Klopp λίγες ημέρες μετά το διπλό στο Augsburg. Συντονιστείτε από νωρίς για τα τελευταία νέα και στις 10 παρατέταρτο μπείτε μαζί μας στο παιχνίδι σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Όπως πάντα, μετά τη λήξη του μάτς ακολουθούν σχόλια και ρεπορτάζ και φυσικά οι δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ελλάδα-Γερμανία απόψε στις 10 παρατέταρτο στον Big Wins Sport FM. Ραδιόφωνο με στυλ ελληνικό.
0: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη. Πάμε Τούμπα, πάμε Σωτήρη Ταμπάκο με ενδεκάδα εθνικής ομάδας. Καλησπέρα Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα Γιώργο, κυρίες και κύριοι, από το γήπεδο της Τούμπας. Πριν από λίγο διευθύνησε και την αγωνιστική βόλτα στο γήπεδο, όπως και οι Γερμανοί. Πάμε να δούμε την ενδεκάδα της εθνικής μας. Με Τζολάκη στην εστία. Δεξιά στην άμυνα θα αγωνιστεί ο Σάλιακας. Αριστερά είναι ο Τσιμίκας. Και στο κέντρο της άμυνας ο Μαυροπάνος μαζί με τον Κουλιεράκη. Στη μεσαία γραμμή ο Κουρμπέλης θα είναι μαζί με τον Ζαφίρη. Δεξιά στην επίθεση ο Κιζηρίδης, για πρώτη φορά βασικός με τα γαλανόλευκα, ο διεθνής εξτρέμ. Αριστερά στην επίθεση θα βρίσκεται για την εθνική μας ομάδα ο Μασούρας, που είναι αρχηγός σήμερα. Στην επίθεση ο Παυλίδης και πιο πίσω ο Ιωαννίδης. 4-4-1-1 η διάταξη της εθνικής μας. Θυμίζω ότι είναι εκτός αποστολής ο Χρήστος Τζόλης. Εκτός αποστολής για το σημερινό παιχνίδι, όπως υπάρχει σχετική ενημέρωση από την εθνική ομάδα και ενημερώνεται φυσικά και η UEFA. Είναι εκτός αποστολής ο Τετέι, ο Ντόι και ο Τριάντης. Πάντα ξέρεις, επειδή είναι 26, είναι πάνω από 23 ποδοσφαιριστές συνήθως στο ρόστερ. Δηλώνεται 23. Συνεπώς, επειδή είναι 26 ποδοσφαιριστές και στα προηγούμενα παιχνίδια συνέβη αυτό. Είχαμε παίκτες που δεν ήταν στην 23. Σήμερα, για παράδειγμα, στο μάτς με την Μάντσαφτ, εκτός αποστολής είναι ο Τετέι. Τον λέγαμε ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για την δεκάδα στο αριστερό άκρο της επίθεσης, εκεί που λείπει ο Τζόλης. Ήταν ανάμεσα στους πιθανούς για να αγωνιστούν μαζί με τον Μασούρα. Τελικά είναι εκτός ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, όπως εκτός είναι και ο Τριάντης και ο Ντόι. Ο Κουλιεράκης, που ήταν σε μάτς εκτός αποστολής, σήμερα είναι στο αρχικό σχήμα σε ρόλο αριστερού στόπερ. Καταλαβαίνετε ότι έπρεπε να πάρουν ανάσες, έγινε ένα σχετικό rotation το τελευταίο από τα 4 παιχνίδια και με τον Ρέτσο και με τον Καρέτσο. Ο Καρέτσας μάλιστα έγινε αλλαγή στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Σήμερα δεν είναι στο αρχικό σχήμα ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ανάλογα με την εξέλιξη του μάτς θα χρησιμοποιηθεί ο διεθνής εξτρέμ της Ντόρτμουντ. Κρατάμε λοιπόν την ενδεκάδα της εθνικής που έχει νέα πρόσωπα. Να δούμε πώς θα τα αποκριθούν και ο Κιζηρίδης, που για πρώτη φορά, γιατί είχε αγωνιστεί στο φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρίτο, είχε περάσει αλλαγή, είχε καλή παρουσία. Σήμερα είναι στο αρχικό σχήμα ο Έλληνας εξτρέμ.
0: Ναι, είναι και ενδιαφέρον και όλα στο Κουρμπέλης Ζαφίρης, θα πω εγώ. Και νομίζω εκεί να δούμε πώς θα είναι το Παυλίδης Ιωαννίδης. Εικάζω ότι επειδή ο Παυλίδης έχει δώσει, ήταν και πολύ καλός στο Augsburg ως πιο ελεύθερος, μήπως τον δούμε αυτόν πίσω από το Φώτη.
1: Ναι, αυτό θα γίνει. Ο Παυλίδης ήταν πιο πίσω, ναι. Κάποια βήματα πιο πίσω από τον Ιωαννίδη. Αλλά οι δυο τους αλλάζουν πολλές φορές ρόλο στην εξέλιξη του μάτσα, ανάλογα για το πόσα κυλάει μπάλα, σε ποιο χώρο θα κινείται.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι και ο Ιωαννίδης το κάνει καλά αυτό, να χαμηλώνει αρκετά στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας. Έχουμε δύο ποδοσφαιριστές που δείχνουν καλό δίδυμο, ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη. Το είδαμε αυτό και στο μάτς με την Ολλανδία, στο διάστημα που αγωνίστηκαν μαζί. Είχαν καλή συνεργασία, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Το ίδιο θα γίνει και σήμερα. Δηλαδή είναι δύο ποδοσφαιριστές, δύο επιθετικοί, αλλά βολεύονται και οι δύο στο να χαμηλώνουν στο τερέν ανάλογα με την πίεση του αντιπάλου και με την εξέλιξη
0: του αγώνα. Και τα μέτρα που
1: παίρνουν. Ακριβώς. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Λογικό να γίνουν αλλαγές, να φρεσκάρει την ομάδα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι το τελευταίο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Σε λίγο θα βγουν για το καθερούμενο ζέσταμα και η Ελλάδα και η Γερμανία και συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα, ναι, πρέπει να σιγά σιγά να γεμίζει, γιατί είναι και sold out, θυμίζουμε έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Από τις πρώτες ώρες, Γιώργο, έχουμε sold out και στα δύο μάτς, και με την Ολλανδία την περασμένη Πέμπτη και σήμερα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας κοντά στην Μάντσαφτ.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου. Θα τα πείτε και αργότερα με τον Κώστα Ζάλιαρη στον αέρα, στην περιγραφή της μετάδοσης. Ήταν λοιπόν ο Σωτήρης Ταμπάκος με την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας για την σπουδαία αναμέτρηση με την Γερμανία. Να τη θυμηθούμε την ενδεκάδα την οποία παρατάσσει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς με τον Τζολάκη στην εστία, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης και Τσιμίκας η τετράδα στην άμυνα, Κουρμπέλης, Ζαφύρης οι δύο χαφ με τον Κιζηρίδη και τον Μασούρα στα άκρα και ο Φώτης Ιωαννίδης με τον Βαγγέλη Παυλίδη θα είναι οι δύο φορ. Θυμίζουμε ότι στον πάγκο για την Ελλάδα είναι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τσάπρας, Ρέτσος, Δουβίκας, Πέλκας, Κοστούλας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Καρέτσας και Κυριακόπουλος. Πάμε να δούμε και την ενδεκάδα, τις επιλογές του Γιούργκεν Κλοπ για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο στην Τούμπα, με τον Ούρμπικ στην εστία, Παύλοβιτς, Τιαό, Αντών και Ράουμ η τετράδα στην άμυνα, ο Βίρτς ξεκινάει βασικός και είναι και αρχηγός για τα Πάντσερ, ο Τράου στο 6 με τον Καρλ να συμπληρώνει την τριάδα στο κέντρο, ο Μπίσχοφ της Στουτγκάρδης, ο Σιέρχαντ στο δεξιά κροτσάμινος και ο Μπουρκχαρτ στην κορυφή της επίθεσης. Ένα 4-3-3 το δίνει το γράφημα η UEFA. Εικάζω ότι μπορεί να είναι 4-2-3-1 με τον Μπίσκοφ να παίρνει ίσως τη θέση στο 10 και τον Μπουρκχαρτ να κινείται σε πιο ελεύθερο ρόλο δίπλα τον Σιέρχαντ. Και ο πάγκος της Γερμανίας με τον Ντάχμεν, Άτομπουλου, ο Χέτς, ο Έγκελχαρτ, ο Ελμαλά, ο Βόλτεμάντε, ο Μπάουρ, ο Μπάκου, ο Μίτελστεντ, ο Κοντέ, ο Κάιντελ και ο Γιάνελτ, μια έτσι ανανεωμένη εθνική Γερμανίας. Έχει ανοίξει το σκορ και το Κόσοβο απέναντι στην Αυστρία, 1-0 με τον γκολ του Ασλάνη στο 70 λεπτό προηγούνται οι γηπεδούχοι. Πάμε να δούμε και τις ενδεκάδες από το άλλο μάτς του ομίλου που θα διεξαχθεί στο Eindhoven, στο Philips Stadium. Ολλανδία-Σερβία είναι το παιχνίδι. Για την Ολλανδία λοιπόν του Τσάβη, ο Φερμπρούχεν στην εστία με τον Ντάμφρις δεξιά, τον Φαντερβέν αριστερά, ο Φαντάκ και ο Κόπ Μάινερς οι δύο στο κέντρο της άμυνας. Ο Χράφενμπεργκ με τον Φέρμαν και τον Ράιντερς η τριάδα στο κέντρο. Ο Σάμερβιλ στο δεξιά άκρο της επίθεσης, ο Λάγκ αριστερά και ο Μίρτινγκ στην κορυφή της επίθεσης. Για τη Σερβία βλέπω τον Μίλινκοβιτς Σάβιτς στην εστία, ναι, τα έχει και λίγο ανακατεμένα η αλήθεια είναι η UEFA. Ο Τέρζιτς είναι αριστερά, ο Παύλοβιτς με τον Μπάμπιτς στο κέντρο της άμυνας, ο Νεντέλκοβιτς δεξιά, ο Στάνκοβιτς με τον Γκούντελι και τον Λούκιτς η τριάδα στο κέντρο και Τσβέτκοβιτς με Τάντιτς και Σάμαρτζιτς, άρα είναι στον πάγκο ο Λούκα Γιώβιτς, ο Ρόζιτς, ο Στάνκοβιτς, ο Μίμοβιτς, Μαξίμοβιτς, Γκούντελι, Γιώβιτς, Γιώβελιτς, Κώστιτς, Σίμιτς και ο Αντρίγια Ζεύκοβιτς στον πάγκο και ο Εράκοβιτς και ο Ντραγκόιεβιτς για τους Σέρβους.

Ενδεκάδες και στο άλλο πολύ μεγάλο παιχνίδι της Πορτογαλίας για την League A, το Group Α4, όπως το λέει η UEFA. Πορτογαλία-Νορβηγία, 14ο και αυτό. Λοιπόν, ο Ζόρζε Ζέσους με τον Ντιόγο Κώστα στην εστία. Κανσέλο και Μέντες, οι δύο ακραίοι μπακ. Ο Ρούμπεν Ντίας με τον Ρενάτο Βέγκα, ένα πολύ αξιόπιστο δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Παλίνια και Βιτίνια, οι δύο χαφ. Ο Φέλιξ μπροστά τους. Φρανσίσκο Κονσεϊσάο δεξιά. Μπρούνο Φερνάντες, η Κάζωτη είναι στο 10 και ο Φέλιξ θα είναι αριστερά. Και ο Γκονσάλο Ράμος στην κορυφή της επίθεσης για την Νορβηγία τώρα. Του Στέλε Σολμπάκεν, ο Σέλβικ με τον Όρσνερ στον Άγερ, τον Έστιγκαρτ και τον Βέλφε η τετράδα στην άμυνα. Μπέργκε και Ούντεγκαρτ η τριάδα στο κέντρο. Ο Νούσα με τον Σχέλντερουπ και τον Χάλαντ φυσικά στην κορυφή της επίθεσης.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι στην ενδεκάδα της Εθνικής Γερμανίας ο πιο έμπειρος ποδοσφαιριστής είναι ο Φλόριαν Βίρτς. Είναι αρχηγός 23 ετών, ο άσος της Λίβερπουλ, είναι ο εμπειρότερος, διότι πρόκειται για αμούστακα παιδιά, θα τα λέγαμε, τα υπόλοιπα που αγωνίζονται στην βασική ενδεκάδα της ομάδας του Γιούργεν Κλοπ. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο Φλόριαν Βίρτς. Δεν το έχει δείξει ακόμα στη Λίβερπουλ, αλλά όσο νούπο, φαντάζομαι ότι θα δείξει κάποια στοιχεία από την ποιότητά του.

Ισοφαρίζει η Αυστρία στο Κόσοβο 1-1 με τον Λάγκ στο 85. Η ομάδα του Ράγκνικ βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 1-1 θυμίζω είχε προηγηθεί το Κόσοβο λίγο νωρίτερα με τον Ασλάνη, τον άσο της Ίντερ. Παραμένει το 1-0 στο Μάλτα Ανδόρα για τη League D του Nations League. Η Πάρη πάει στο ημίχρονο με προβάδισμα 5 πόντων στην έδρα της Λεμάν. 41-46 προηγούνται οι Παριζιάνοι. Στην Ισπανία, Μούρθια, Μπαρσελόνα γίνεται ένα μικρό ντερμπάκι εκεί. 31-33, 3 λεπτά πριν από το τέλος του ημίχρονου. Ενώ η Μπασκόνια πήγε με ένα συν 12 στο ημίχρονο με εξαιρετική δεύτερη περίοδο. 34-16 προηγείται της Τζιρόνα. Κεφάλι στο σκορ παίρνει αυτή τη στιγμή και η Βίρτους απέναντι στην Μάξιμα Ρώμα.

Σας σήμερα επίσης, πριν από 39 χρόνια, συμπληρώνεται μάλλον σήμερα 39 χρόνια, όταν γράφτηκε η πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ, της ελληνικής ομάδας, η φουρνιά της Γάνδης με το χάλκινο μετάλλιο, μια επιτυχία που, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι την έχτιζαν τότε πολλά πολλά χρόνια, δεν ήταν λίγο αυτό που είχε καταφέρει η εθνική ομάδα. Είχαμε επικρατήσει της Σουηδίας, υπάρχει και το φύλλο αγώνα από το Eurovolley του 87 με εκείνη την φοβερή ομάδα, με τα αδέρφια Καζάζη, τον Στέλιο και τον Δημήτρη Καζάζη, τον Γιώργο Λικούδη, τον Δημήτρη Γόντικα, τον Θανάση Μουστακίδη, τον Γιώργο Ντράγκοβιτς, μια πολύ μεγάλη ομάδα, με τον Θανάση Μαργαρίτη στην τεχνική ηγεσία.

Υπάρχει και μια φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Μαρόκου με το Μάλι απόψε. Σε πολύ λίγο ξεκινάει με Αζεντίνου Ναΐ και Ανάς Αλαχεντίν να είναι βασικοί οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στην αποστολή. Κλασικά αριστερά ο Σαλαχεντίν και ο Ναΐ στη μεσαία γραμμή σε ρόλο δεκαριού. Ο Λουζά δεν έχει κληθεί στην συγκεκριμένη αποστολή της Εθνικής του Μαρόκου.

Για το φίλο που ρωτάει για τον διαιτητή της αναμέτρησης της Εθνικής με την Γερμανία, είναι ο Κλέμαν Τουρπάν, ο Γάλλος, με τον Μπρισάρ στο ΒΑΡ. Γαλλική υπόθεση σήμερα, η διαιτητική στο μάτς της Τούμπας.

Αέρας 5 πόντων για την Μούρθια. 2 λεπτά πριν το φινάλε απέναντι στην Μπαρσελόνα. 42-37 προηγείται η Μούρθια με τον Μπούμ να είναι ο κορυφαίος με 9 πόντους ως τώρα. Για την για τους Μπλαουγκράνα ο Πάντερ με 13 είναι ο πρώτος σκόρερ, ο Μάρτιν με 6 και ο Μπριθουέλα με 5, όπως και ο Νκάμουα είναι η κορυφαίοι για τους Μπλαουγκράνα.

0: Ανέβηκαμε νωρίτερα στην Τούμπα και τη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε την ενδεκάδα της Εθνικής και ό,τι υπήρχε από το ρεπορτάζ της Γαλανόλευκης πριν το μάτς με τη Γερμανία. Θα παραμείνουμε στη συμπρωτεύουσα για να μάθουμε όσα συμβαίνουν στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Δημήτρη μου.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. 4 Οκτωβρίου σήμερα, όπου η Τούμπα γεμίζει για αγώνα της εθνικής ομάδας. 4 Οκτωβρίου είναι μια μαύρη μέρα για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Το 1999 σκοτώθηκαν στο δυστύχημα των Τεμπών οι οπαδοί τους. Από τότε βεβαίως οπαδοί του ΠΑΟΚ, η μνήμη δεν έχει σβήσει. Εννοείται ότι τιμάται, υπάρχει το μνημόσυνο, όχι όμως το μνημόσυνο μόνο την ημέρα τη σημερινή, στην επέτειο αυτή. Το κακό είναι ότι εν έτη 2026 ο ΠΑΟΚ βίωσε άλλη μια τραγωδία στο δρόμο. Το συζήτησα προηγουμένως με έναν φίλο και βεβαίως μιλάω για το δυστύχημα της Ρουμανίας.
0: Ναι.
1: Εγώ πραγματικά νιώθω ότι έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε.
0: Αλήθεια είναι. Το σκεφτόμουν και ενώ εγώ.
1: Είναι φετινό, είναι γεγονός σε αυτό το καταραμένο 26.
0: 8 μηνών, έτσι.
1: Ναι. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν γίνει μέσα στο 26. Τόσα μα τόσα πολλά. Άσχημα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Που αυτό το φετινό τραγικό δυστύχημα, μια και μιλάμε τώρα για τα Τέμπη και τώρα το 99, μας έχει δημιουργηθεί αίσθηση ότι έχει περάσει, ξέρω εγώ, 15, 20, 28 μήνες. Και όμως είναι πολύ πολύ πρόσφατο, δυστυχώς. Ναι, και δυστυχώς στην ιστορία του ΠΑΟΚ θα προσθεθεί και αυτή η ημερομηνία. Πέρα από την 4η Οκτωβρίου θα προσθεθεί και 27η Ιανουαρίου. Για να θυμόμαστε φίλους του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή στην προσπάθειά τους να ταξιδέψουν για να είναι κοντά στην ομάδα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε ποτέ ξανά, αυτό κυριαρχεί κάθε τέτοια μέρα.
0: Και δυστυχώς, αλλά δεν είναι.
1: Αλλά δεν είναι. Τέλος πάντων, είναι ένα ζήτημα για τους οπαδούς που ταξιδεύουν στον δρόμο. Δυστυχώς στη χώρα έχουμε χάσει αρκετούς ανθρώπους και τώρα χάσαμε και το εξωτερικό, ταξιδεύοντας στο εξωτερικό οπαδούς που πήγαιναν για να είναι δίπλα στην ομάδα τους. Αυτή είναι η μοίρα του ΠΑΟΚ, και έχει πολλά τραγικά γεγονότα στην ιστορία του για να θυμούνται, για να θυμάται ο κόσμος. Και το 26 είπαμε ότι είχε πολλά πολλά αρνητικά, με κορυφαίο βεβαίως αυτό της Ρουμανίας, που σαφώς έχει σημαδέψει την επαιτειακή αυτή χρονιά των 100 χρόνων. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα όλα και σε επίπεδο εκδηλώσεων θα είναι ήδη πολύ μειωμένες οι εκδηλώσεις με αφορμή το πένθος. Πάντως την άλλη εβδομάδα θα υπάρχει ένα συνέδριο που οργανώνεται σε εργασία με τα πανεπιστήμια Θεσσαλονίκη. Είναι μία από τις λιγοστές εκδηλώσεις που θα γίνουν με αφορμή τα 100 χρόνια.
0: Ναι. Είναι δύσκολες αυτά. Δηλαδή, όσο και τα θυμάσαι, σήμερα η 4η Οκτωβρίου, η 28η, αν θυμάμαι, Ιανουαρίου του 26, είναι μέρες που ο παδός του ΠΑΟΚ, και όχι μόνο, ο κοινός άνθρωπος, δεν είναι ότι είναι το γιατί, είναι αυτή η μαυρίλα που σε πιάνει όταν το σκέφτεσαι και λες νέα παιδιά που πάνε να δουν τις ομάδες τους να διασκεδάσουν.
1: Ναι.
0: Και λες πόσο κρίμα πραγματικά.
1: Ναι. Και τώρα το 99 ζήσαμε όλα μέσα από μαρτυρίες σε μια άλλη εποχή για το πώς μεταδίδονταν οι πληροφορίες γενικώς.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς φέτος το 26 τα βλέπαμε επί μέρες, ξανά και ξανά, σε τηλεοπτικούς σταθμούς που δεν σέβονταν τον, όχι μόνο τον νεκρό, αλλά και τους συγγενείς. Πολύ άσχημο πράγμα. Ναι. Πολύ άσχημο πράγμα.
0: Αυτό είναι το κακό της τεχνολογίας και της εξέλιξης των, των πολύ. Μέσων. Πολύ άσχημο και πραγματικά θα πρέπει να υπάρχει, να το πω, ένα.
1: Δηλαδή μπορούμε να έρθουμε στη θέση της μάνας, του πατέρα που το βλέπει αυτό ξανά και ξανά. Του αδερφού, της αδερφής του.
0: Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω.
1: Μα...
0: πραγματικά.
1: Είναι... σκοτώνουμε. Του σκοτώνουμε, τέτοιου ανθρώπου σκοτώνουμε.
0: Ναι. Είναι τραγικό πραγματικά. Είναι ουσιαστικά ένα δεύτερο, δεύτερη τραγωδία.
1: Έμα.
0: Είναι δεύτερη τραγωδία.
1: Τέλος πάντων. Αυτά δυστυχώς σημαδεύουν την ιστορία του ΠΑΟΚ κυρίως. Όλα τα υπόλοιπα τα καθημερινά έρχονται και παρέρχονται. Είχε πολύ κόσμο βεβαίως σήμερα στο μνημόσυνο. Άνθρωποι και φίλοι του ΠΑΟΚ και όχι μόνο κάθε ηλικίας και από κάθε περιοχή. Στα υπόλοιπα, είπαμε, το γήπεδο του ΠΑΟΚ φιλοξενεί σήμερα πάρα πολύ κόσμο και την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Από αύριο οι εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ θα φιλοξενούν και πάλι την ομάδα και θα μετράει επιστροφές ο ΠΑΟΚ. Νομίζω Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη θα μετράμε κόσμο που επιστρέφει. Αύριο οι Έλληνες, που βεβαίως είναι και εδώ, να εμφανιστούν στην προπόνηση. Ο Σέρβος, ο Ζήφκοβιτς, που δεν είδα να ξεκινάει.
0: Δεν ξεκινάει, είναι στον πάγκο. Είναι στον πάγκο.
1: Ευτυχώς. Ευτυχώς, γιατί έπαιξε πάρα πολύ, έτσι.
0: Έχει τα προηγούμενα
1: μάτς. Και εντάξει, ήταν πολύ παράλογο για ποδοσφαιριστή να παίξει 4 μάτς τέτοιου επίπεδου σε 10 μέρες. Να επιστρέψει αύριο ίσως και ο Γιαννούλης από τον τραυματισμό του. Την Τρίτη παίζει ο Γιάκητς, παίζουν και οι Έλληνες νεαροί διεθνείς των ελπίδων. Εκεί Τετάρτη να επιστρέψει και ο Ντιέγκο Κώστα. Και από Πέμπτη να δούμε τον Ελουστόντο να επιστρέφει που είναι τραυματίας και όλοι μαζί πλέον να βγάλουν μια προπόνηση Πέμπτης, Παρασκευής, Σαββάτου, Κυριακής. Μια και ο ΠΑΟΚ παίζει Δευτέρα. Ίσως από την Πέμπτη και μετά ο Λύση να έχει τους πιο πολλούς διαθέσιμους παίκτες των τελευταίων πολλών εβδομάδων. Αυτός είναι ο στόχος. Θα δούμε αν επιτευχθεί.
0: Και να δούμε αν θα γεμίσει επιτέλους και αγωνιστεί με πλήρη φαρέτρα. Έχει δηλαδή πολλές λύσεις ο Ιταλός, έτσι.
1: Πρόσεξε τώρα. Μιλάμε ότι από Πέμπτη και μετά μπορεί να έχει πιο πολλές λύσεις σε φάση όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει 6 απουσίες.
0: Ναι.
1: Με η Τέντε, Σπότοφ, Σαρή, Τσάλοφ, Παυλέγκα, Ταχάλη. Ακόμα και έτσι όμως θα είναι λίγες οι απουσίες. Για έναν ΠΑΟΚ που έφτασε τις 10, ξέρω εγώ. Και... για έναν ΠΑΟΚ που, ναι, σε αυτό το καταραμένο 26, για να μην το ξεχνάμε, δίωσε και παιχνίδι, το τελευταίο του παιχνίδι, με 2 εξαρθρώσεις σώμου. Με 2.
0: Αυτό είναι. Πράγματα
1: παγκοσμίως.
0: Απ' τα άγραφα, πραγματικά.
1: Ναι, δεν υπάρχουν. Και όμως τα βιώνουμε και τα ζούμε και τα περιγράφουμε για το τι θα γίνει άλλο μέσα στο 26 για τον ΠΑΟΚ. Μέσα στην εβδομάδα πρόκειται να χειριστούν πάντως και οι δύο ποδοσφαιριστές και ο Ταχάλη και ο Παυλέγκα.
0: Καθυστέρησαν πάντως λίγο.
1: Καθυστέρησαν, ναι, μέχρι να βρεθεί και να αποφασίσουν από κοινού με τον ΠΑΟΚ ποιοι θα είναι οι γιατροί που θα τους εγχειρίσουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Είχαμε και
1: τρεις μήνες έξω, έτσι.
0: Τρεις μήνες έξω ο έκαστος. Ανανέωσε ο Τσιφτσής και τώρα γκαζώνει για Μιχαηλίδη, έτσι.
1: Ο Τσιφτσής ανακοινώθηκε χθες ή γνωστοποιήθηκε από τον ΠΑΟΚ ότι έχει τελειώσει το υπόθεση και παραμένει στην ομάδα μέχρι το 29. Ο Τσιφτσής ήταν εκτός λίστας συμβολέων που τελείωναν το 27. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον υπεραβέσει και να τον ανανεώσει. Και βεβαίως ακολουθεί σε επίπεδο στόχευσης ο Μιχαηλίδης και ο Ζήφκοβιτς, με τους οποίους οι επαφές έχουν ξεκινήσει, γίνεται διαπραγμάτευση και απλά δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία. Από τον ΠΑΟΚ εκφράζεται μια, όχι μόνο αισιοδοξία, αλλά βεβαιότητα ότι σύντομα και αυτοί οι δύο σπουδαίοι ποδοσφαιριστές για την ομάδα θα επεκτείνουν τη συνεργασία τους.
0: Τέλεια. Τέλεια, ωραία. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου.
1: Να
0: είσαι καλά. Ακούσαμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και με αυτόν τον τρόπο, με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Θα ακολουθήσει σε πολύ πολύ λίγο Κώστας Ζάλιαρης για να σας κρατήσει παρέα με το μάτς της Εθνικής φυσικά σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Στέφανο Παλαιότελο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, την Κωνσταντίνα Πανούτσου η οποία ήταν στην αρχή συνταξία από τον Γιώργο Ζαχαρίου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα απέναντι στην Γερμανία. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
4: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε.
1: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN. Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγου Σπορεφέμ στις 9 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαολής. Η εθνική ομάδα υποδέχεται την Γερμανία για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League με στόχο την υπέρβαση που θα διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. 11 που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Πιλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφίρης, Κουρμπέλης, Χιζηρίδης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Παυλίδης. Εκτός αποστολής ο Δετής, έδρας 10 παρατέρα το ραδιοφωνική κάλυψη από Πήγου Σπορεφέμ και τηλεοπτικά από Nova Sports, Start και Αλφα. Νικηφόρο πέρασμα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ηρακλή, 78-68 ο Ιβανόφιος, στο μάτς που έκλεισε την αυλή της στίχημα GBL. Κορυφαίος ο Μακιντάρ με 12 πόντους, 9 rebound και 6 assists, με το δεξί ο Παναθηναϊκός Άκτορ που επιβλήθηκε 103-74 τον Μίκος Φάλκον στο Telecom Center. Πρώτο σκόρ ο Λεσόρ με 19. Έχουμε παίξει 6 παιχνίδια σε 8 μέρες και όλα εκτός έδρας με αποτέλεσμα να εμφανίσουμε σημάδια κόπωσης σωματικής και πνευματικής στο σχόλιο του Γιούρου Μπαρτζόκα μετά την νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στον Ηρακλή. Είμαι πολύ περήφανος για τον τρόπο που παίξαμε, υπογράμμισε ο Τζέλικο Μπράντοβιτς μετά την νίκη του Παναθηναϊκού Άκτορ επί τον Μίκος Φάλκον. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι και με κάθε επισημότητα ο Ντονάτας Μοντεγιούνας, ο δικέφαλος του Μπορά ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον 36χρονο Λιθουανό Σέντερ ως το τέλος της σεζόν. Τεστ ενόψεις επανέλευσης προγραμματισμού για την ΑΕΚ που αντιμετώπισε το πανετολικό σε φιλικό μάτσο γήπεδο του ελληνικού χρόνου συμμετοχής σε παίκτες που προορίζονται για μεγαλύτερο ρόλο στη συνέχεια και σε νεαρούς από την ομάδα K19 έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μέχρι αύριο πιθανότατα τα νεότερα στο Παναθηναϊκό για τον Λιβάη Γκαρσία, 28χρονος επιθετικός, θα υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού του στη γάμπα αλλά και το διάστημα που θα μείνει εκτός δράσης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βρίσκεται στην Ελλάδα ο Νταβίτ Φουστέρ για τον Ολυμπιακό. Στον νέο του ρόλο θα συνεργάζεται με τον Αντώνιο Κορδόν σε οργανωτικά ζητήματα, ενώ πιθανότητα θα βρίσκεται στο πλευρό του Μανούλα Αργουαθούλη στον πάγκο. Θετικά μηνύματα από Μπέιλι και Σά ενώπιση του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σε νέο κύκλο επαφών με τον Μιχαλίδη για την επέκταση του συμβολέου θα μπουν το αμέσως επόμενο διάστημα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο για τους φίλους του κεφάλου Βορρά που έχασαν τη ζωή του Ατεμπί. Συνάντηση με τον τεχνικό της Εθνικής Γερμανίας Γιούγκεν Κλοπ είχε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γεωργίου αφού προσεχής αντιπάλους της Ελλάδος γυμνάστηκε στο νέο ρίσιο ρε που έχουν σήμερα και αύριο οι κίτρινοι που επιστρέφουν την τρίτη στις προπονήσεις. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super Bet League 2 ο Πύργος Πανιώνιος 2-0 και Αστέρας Β' Άκτορ αναγέννηση Καρίτσας επίσης 2-0. Ο Παναθηναϊκός συνέδριψε 91-52 τον Πάξο Χριστό Παύλος Γιαννακόπουλος για την πρώτη αγωνιστική της Orwin WBL. Τα άλλα παιχνίδια Άρης Κρόνος 63-66, Αθηναϊκός Κουάλκο Πάνθερες Καβάλες 94-55, Παναθηνικός Αμίντας 71-59 και Πρωτέας Βούλας Παζιάννα 64-71. Στην διάδα των υποψηφίων για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή τύπου της Ευρώπης βρίσκεται ο Μίλτος Εντόγλου μαζί το παγκόσμιο ρέκορ με το κοντό μόντο του Πλάντης και ο Ιταλός Χρυσός Ολυμπιονίκης του ύψους Τζιαμάρκο Ταμπέρι. Για την τέταρτη αγωνιστική της Χάντολ Πρέμιερ έκανε το 4-4 αφού επιλύθηκε 45-30 του Αθηναϊκού Σουάρου από ψινό μάτς Χάνς Διομίδης 30-36. Οι αναμετρήσεις Πορτογαλίας, Νορβηγίας και Ουαλίας Δανίας για τον τέταρτο όμιλο της League A με κοινή ώρα έναρξης 10 παρατέρα το ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο πρόγραμμα του Nations League. Στο άλλο μάτς του δεύτερου ομίλου την ίδια ώρα παίζουν Ολλανδία-Σερβία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM στις 12 τα μεσάνυχτα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ζαλιαρής.
2: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Τζόλης, θέλει να μπει στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Φέρει την μπάλα στο αριστερό, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κουρμπέλης κατάει, κοντρολάρει, σουτάρει και γκολ! Γκολ για την Ελλάδα με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Τεράστιο γκολ από τον έμπειρο άσο, τον πλέον έμπειρο Δημήτρη Κουρμπέλη. Την αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και πηγαίνουν όλοι διεθνείς στην εξέδρα των Ελλήνων. 2.500 Έλληνες πανηγυρίζουν Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Τεράστια νίκη ιστορικής σημασίας. Η πρώτη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας. Ναι καλά ακούτε. Γερμανία-Ελλάδα 0-1. Με την κολάρα του Δημήτρη Κουρμπέλη η Ελλάδα πήρε αυτό που ήθελε και με το παραπάνω σήμερα.
2: Η Winsport FM 90.

Χαίρετε, χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Εδώ είμαστε, μετράμε πλέον αντίστροφα για την πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία, στο γήπεδο της Τούμπα, στο δεύτερο διαδοχικό μάτς της Γαλανόλευκης στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Φυσικά με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις να έχουν εκτοξευθεί έπειτα από τα πρώτα τρία παιχνίδια μας στο Nations League. Κάνουμε κουμάντο στον όμιλο στον οποίο έχουμε βρεθεί μαζί και με τους Σέρβους και με τους Ολλανδούς. Πολύ πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι, πολύ πολύ σημαντικό και το παιχνίδι των Ολλανδών με τους Σέρβους. Όλα θα τα παρακολουθήσουμε παρέα, θα έχουμε και την περιγραφή της αναμέτρησης εθνικής μας από το γήπεδο της Τούμπας και το Σωτήρη Ταμπάκο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12. Με Κωνσταντίνα Πανούτσο στην αρχιδεξία της εκπομπής, με τον Στέφανο Παλότολο στην κονσόλα του ήχου και με τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας, πορευόμαστε για να παρακολουθήσουμε άλλη μια βραδιά από το Nations League, το οποίο μονοπολεί το ενδιαφέρον όλες αυτές τις ημέρες και θα συνεχίσει μέχρι και το βράδυ της Τρίτης. Νομίζω από Τετάρτη και μετά σβήνουν τα πάντα για να πάμε σιγά σιγά να ξαναμπούμε σε ρυθμούς διασυλλογικού ποδοσφαίρου και να προετοιμαστούμε για την επανέναρξη των μεγάλων πρωταθλημάτων.

για τις ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσουν η εθνική μας και η Γερμανία, φυσικά μπορείτε να μπείτε και στο sportpavlafm.gr να δείτε πώς ακριβώς αποφάσισαν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Γιούργεν Κλοπ να παρατάξουν τις δύο εθνικές ομάδες. Οι Γερμανοί με αρκετές αλλαγές, με τον Φλόριαν Βίρτς να είναι ο αρχηγός και να είναι, νομίζω, ο γυρεότερος ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 11η της Γερμανίας, αν δεν κάνω λάθος, στα 23 του χρόνια, ο ποδοσφαιριστής Λίβερπουλ. Ενώ για την εθνική μας ομάδα ξεχωρίζει το ντεμπούτο, η παρουσία του Κιζηρίδη στην 11η σε ό,τι αφορά στο αρχικό μας σχήμα για αυτή την αναμέτρηση. Υπενθυμίζω εντάχει τους 11: Τζολάκης, Σάλιακας, Μαυροπάνος, Κουγεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφίρης, Κιζηρίδης, Μασούρας, Παυλίδης και Ιωαννίδης. Αυτοί είναι που θα τα βάλουν με την National Mannschaft για απόψε.

0: Αλλά πρώτο συνεχίσουμε και πάμε να φουλάρουμε μετά τη εθνική μα ομάδα. Σα χρωστάμε ένα ρεπορταζάκι, οπότε α κλείσουμε και αυτόν τον κύκλο των ρεπορτάζ των μεγάλων ομάδων τη Τίχημαν Super League. Καλησπέριζω τον Διονύση Δεσίλα για να μα πει όσα μπορεί να υπάρχουν από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι είναι βασική στο φιλικό στο Μαρόκο Ουναΐ και στα Αλ Εντίν. Είναι φανέλα βασικού. Παίζει με το Μάλι. Η εθνική Μαρόκο. Για τον Τετέι, φαντάζομαι τα είπατε, λόγοι τακτικής είναι που έμεινε έξω. Δεν έχει κάτι, δηλαδή μην υπάρχει κάποια ανησυχία. Που έμεινε εκτός αποστολής εθνικής εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καθαρά λόγοι τακτικής. Οπότε θα έρθει και με ένα μάτς, θα γυρίσει πίσω και με ένα μάτς λιγότερο ο παίκτης του Παναθηναϊκού. Περιμένουμε τον Λιβάη, ο οποίος θα έρθει αύριο, ήταν να έρθει εδώ ξημερώματα, αύριο μεσημέρι θα είναι στην Αθήνα για να κάνει τη μαγνητική του, όπως έχουμε ξαναπεί, και να φανεί τι ακριβώς έχει. Ξαναλέω ότι υπάρχει μια μικρή ελπίδα να μην είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τη μαγνητική του, έτσι. Ας περιμένουμε. Δεν είναι καλό να κάνουμε τις εκτιμήσεις χωρίς να έχουμε την εξέταση του ποδοσφαιριστή. Άρα λοιπόν όλο το ενδιαφέρον θα είναι εκεί, στο θέμα του Λιβάη. Σήμερα ξαναλέω υπάρχει ρεπό για τον Παναθηναϊκό και αύριο πρωί η επιστροφή στις προπονήσεις, όπου πλέον θα μπούμε σε ρυθμούς σιγά σιγά επιστροφή στη δράση από την επόμενη εβδομάδα που θα υπάρξει στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα, στα αγωνιστικά, στα υπόλοιπα δεν υπάρχει κάτι το φοβερό και τρομερό. Θα πρέπει να περιμένουμε να γίνει η επιστροφή στις προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες, η δηλώση που έκανε, εντυπωσιάστηκε με το ΆΚΑ, του άρεσε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι βρέθηκε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπη.
0: Σωστά.
1: Ήταν άλλη μια κίνηση στο πλαίσιο ενότητας που υπάρχει στον οργανισμό συνολικά του Παναθηναϊκού. Θυμίζω ότι είχε πάει Γιάννης Αλαφούς, το συγκεκριμένο στο Δημήτρη Γιανακόπουλο. Τώρα πήγε ο Νίστρουπ με τους συνεργάτες του, τον Στέφανο Κοτσόλη, τον Στέφανο Γιουρέλη που είναι ο CEO της ΠΑΕ. Και του άρεσε πάρα πολύ και η ατμόσφαιρα δεν είναι και συνηθισμένος. Σε τέτοια πράγματα, δηλαδή στην πατρίδα του δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Και από εκεί και πέρα να σου πω, επειδή πέρασε και μια βόλτα σήμερα να δω λίγο πως, σήμερα δεν είχε εργασίες, πως προχωράει το γήπεδο, σχέση με την τελευταία φορά που είχα πάει, είναι θεαματική η διαφορά στις εργασίες του γήπεδου. Και αυτό γιατί και ανεβαίνει το γήπεδο, δηλαδή πλέον μπορείς να το καταλαβαίνεις βλέποντάς το, γιατί έχουν ανέβει και αρκετά και το τρίτο διάζωμα στις κεντρικές στήρες. Έχει ανέβει το δεύτερο διάζωμα στο ένα πέταλο που θα είναι η θύρα 13. Ανεβαίνει το άλλο διάζωμα στο άλλο πέταλο του απέναντι. Οπότε παίρνει μορφή και γενικώς αλλάζει πάρα πολύ και το γύρω-γύρω με τις εργασίες που γίνονται. Λέγαμε χθες και για τον ερασιτέχνη που πλέον περνάει, οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη περνάνε στη δεύτερη φάση των έργων. Αρχικά είναι η θεμελίωση. Και πλέον αποτυπώνεται αυτό ο χώρο και πλέον πάμε στη δεύτερη φάση που είναι το χτίσιμο. Να θυμίσω ότι στον ερασιτέχνη μεταξύ άλλων θα υπάρχει το κλειστό κεντρικό γυμναστήριο Παύλα Αρένα, το βοηθητικό γυμναστήριο, θα υπάρχει προπονητήριο, θα υπάρχει ανοιχτό κολυμπητήριο, αλλά και χώροι προπόνηση και γύμνασης για τα υπόλοιπα τμήματα του συλλόγου. Οπότε όποιος πέρασε από εκεί θα καταλάβει ότι υπάρχει ένας έτσι οργασμός εργασιών, ξαναλέω σήμερα δεν είχε και την Κυριακή, από αύριο πάλι, στο χώρο, με στόχο φυσικά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία μιλούν για Σεπτέμβρη του 2027.
0: Φαντάζομαι ότι είναι αρκετά εντυπωσιακό και όταν το βλέπεις από κοντά, αλλά αν δούμε λίγο και κάποιες φωτογραφίες έτσι που μας έρχονται συχνά πυκνά από τα πρακτορία και από τους φωτογράφους, κυρίως αυτές που είναι από ψηλά πανοραμικές, αποκτά σχήμα και γενικότερα βλέπεις ότι σηκώνεται γήπεδο, ρε παιδί μου, σου δίνει ξεκάθαρα αυτή την εντύπωση πλέον.
1: Βεβαίως. Και υπάρχει και πρόοδος πλέον και γύρω-γύρω. Δηλαδή, πηγαίνοντας σου λέω και πάλι σήμερα, είδα και στο εμπορικό που γίνεται δουλειά και στα κτίρια τα οποία θα γίνει μια ανάπλαση περιοχή, στα κτίρια της πρώην Softex θα γίνουν εκεί διαφορά γραφεία, διαφορεμπορική χώρα κτλ. Φυσικά το γήπεδο, φυσικά ο ερασιτέχνης, οι δρόμοι, για παράδειγμα υπάρχει αυτό το περίφημο cut and cover, το οποίο είναι ανάμεσα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο και τον ερασιτέχνη, ένας υπόγειος δρόμος. Φτιάχνονται όλα αυτά, σηκώνεται, δηλαδή τώρα πλέον το γήπεδο το βλέπεις και από την Ιερά Οδό και από την Εθνική. Φαίνεται. Γιατί έχει πάρει ύψος. Να υπενθυμίσω ότι το πρώτο διάζωμα απ' έξω δεν θα φαίνεται το ύψος του πρώτου διαζώματος, γιατί είναι κατεβαίνεις. Δηλαδή το ισόγειο θα είναι στο τέρμα του πρώτου διαζώματος. Για να μπει στο γήπεδο, στο πρώτο διάζωμα θα κατεβαίνεις όπως κατεβαίνεις στο ΆΚΑ.
0: Okay.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Τελείως. Οπότε απ' έξω θα βλέπεις μόνο τα δύο διαζώματα. Στο ύψος τους εννοώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Προχωράει, μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για Σεπτέμβριο 2027 και σίγουρα από εδώ και στο εξής θα βλέπουμε όλο και περισσότερες διαφορές. Το σκέπασο το οποίο είναι το επόμενο διάστημα να αρχίσει να μπαίνει, από όσο ξέρω τα πρώτα κομμάτια θα αρχίσουν να μπαίνουν στο ένα πέταλο, δεν είναι το πέταλο του 2013. Εκεί θα αρχίσουν να μπαίνουν τα πρώτα κομμάτια από το Τσέγας. Είναι εντυπωσιακό, είναι ωραίο. Πλέον σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς αντίστροφης μέτρησης για το γήπεδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, Διονύση μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Όλο το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά το Τριφύλι επικεντρώνεται στην κατάσταση του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος επιστρέφει, θα είναι το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθήνα. Θα πρέπει να υποβληθεί σε μαγνητική για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του μυϊκού, όπως φαίνεται, τραυματισμού, τον οποίο έχει υποστεί από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα του Trinidad σε μάτς απέναντι στο μουντιαλικό Κουρασάο, το οποίο θαυμάσαμε έτσι και λίγο φέτος στο παγκόσμιο κύπελο, και θα αρχίσει σιγά σιγά και η προετοιμασία για το πρώτο πολύ μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Πάντως βλέπεις, παιδί μου, λίγο και την εντεκάδα από το Μαρόκο, στο οποίο αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο αρχικό σχήμα της εθνικής ομάδας και ο Σαλαχεντίν και ο Νοαεή από πλευράς Παναθηναϊκού, και είναι και ο Μπουαντί στα χαφ, ο Μαροκινός, ο οποίος εντυπωσίασε και ο οποίος πήρε μεταγραφή, νεαρός μέσος, πήρε μεταγραφή στην Manchester City, γιατί τον πίστεψε το κλαμπ του Manchester για να τον βελτιώσει και να τον εξελίξει ακόμα περισσότερο. Είναι και ο Αγκέρ στα στόπερ, είναι και ο Ντιόπ της Ipswich, είναι και ο Ελκανούς που είναι στη Γερμανία, είναι και ο Σαϊμπάρι, ο οποίος πήρε μεγάλη μεταγραφή στην Μπάγερν Μονάχου, επίσης παίκτης τον οποίο ξεχωρίσαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά είναι ο Μπόνο στην εστία, κάτω από τα γκολ post της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Είναι μια ομάδα με πολλή ποιότητα πλέον, ρε παιδί μου. Είναι ομάδα την οποία αξίζει να παρακολουθείς, μας το έχει αποδείξει και στις μεγάλες οργανώσεις, τις τελευταίες που έχει παραστεί. Είναι ένα σύνολο το οποίο έχει ποδοσφαιρική τέχνη, να το πούμε κάπως έτσι, και ο Παναθηναϊκός έχει και δύο εκπροσώπους του βασικούς για την ώρα σε αυτό το φιλικό που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή απέναντι στο Μάλι, αλλά γενικότερα έχει δύο βασικούς Μαροκινούς διεθνείς.

Πάντως ήταν και μια μέρα γεμάτη μπάσκετ από την αρχή της μέχρι και τώρα πριν από λίγη ώρα που άρχισαν να έρχονται σιγά σιγά τα νέα για τους διαθέσιμους παίκτες για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, την εθνική μας ομάδα για το μάτς κόντρα στους Γερμανούς. Από νωρίς το μεσημέρι είχαμε μπάσκετ, είχαμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, την πολύ εύκολη επικράτηση στην πρεμιέρα της Τίχημαν GBL, είχαμε την εξόρμηση του Ολυμπιακού στο Ιβανόφιο και τον τρόπο με τον οποίο επιβλήθηκε του Ηρακλή, ο οποίος ήταν καταιγιστικός στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι και κατάφερε να φύγει νικητής από τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά αναμετρήσεις οι οποίες καλύφθηκαν τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky και από το Sport FM TV, τη νέα πλατφόρμα Sport FM TV, όπου θα απολαμβάνετε τη στοίχημα GBL για όλη την φετινή σεζόν. Είχαμε τις πανέμορφες εικόνες και αν δεν τις έχετε δει, πραγματικά αξίζει να μπείτε να τις δείτε, με την κυρία Χάιδο, αυτή την γλυκύτατη γιαγιά, η οποία είναι ένθερμη υποστηρικτής του Ηρακλή. Βρέθηκε στο Ιβανόφιο, περπάτησε σιγά σιγά να πάει να πάρει τη θέση της εκεί δίπλα στο παρκέ που της είχαν φυλάξει να βρεθεί, και είδαμε και τη νέα μασκότ του Γυρεού, αυτή την γιαγιά επίσης που μοιάζει με την κυρία Χάιδο. Την παρουσίασε ο Ηρακλής στο σημερινό παιχνίδι. Πάρα πολύ όμορφες εικόνες και βλέπουμε αυτή τη γυναίκα να χαμογελά, και πραγματικά είναι από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα που είδαμε για σήμερα.

Υπενθυμίζω πάντως πως για απόψε το βράδυ, πέρα από το μάτι της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία, περιμένουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί το μάτι της Ολλανδίας με τη Σερβία. Ο Γιώβιτς και ο Ζίβκοβιτς τελικά είναι στον πάγκο αμφότεροι. Δεν ξεκινούν, κόντρα σε όσα αναφέρονταν από

Για να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε και αν θα ξανακληθεί ο CR7 στην Εθνική Πορτογαλία ή αν θα κλείσει το κεφάλαιό του έτσι με έναν άκομψο τρόπο, τον οποίο μάλλον ο ίδιος επέλεξε και όχι τόσο. Ακόμα και αν τον εξανάγκασαν, ρε παιδί μου, να αποσυρθεί ή να φύγει προς το παρόν από την αποστολή, το είχε επιλέξει εκείνος και απλά αρνήθηκε να είναι στον πάγκο.

Είναι, ρε παιδί μου, διαφορετικό όταν σε ξέρει ο κόσμος που ακούει και καταλαβαίνει τι κάνεις, ή μάλλον καταλαβαίνει ποια είναι η τύχη σου και η μοίρα σου. Ορίστε, μόλις ανέλησα λίγο την εθνική του Μαρόκου, έχει στείλει ένα φίλο ένα μήνυμα και λέει: κανόνισε να κάψεις τώρα τον άσο του Μαρόκου. Όταν σε ξέρουν και καταλαβαίνουν ότι όταν πιάνεις κάτι στο στόμα σου μετά 90% στραβώνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε, που έχει στείλει αυτό το μήνυμα. Όχι, θα προσπαθήσω. Τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν περνάει από το χέρι μου.

βλέπω κάτι αριθμούς και καταλαβαίνουμε πραγματικά πόσο μεγάλη η ατυχία ήταν για τον Χρήστο Τζόλι ο τραυματισμός του στα πρώτα λεπτά του προηγούμενου παιχνιδιού με τους Οράνια, με την Ολλανδία. Το τελικό 2-2, ισοπαλία που φέραμε στο γήπεδο της Τούμπας. Ήταν πρώτος σε αριθμούς σε δημιουργία φάσεων για γκολ. Ήταν πρώτος σε αριθμούς σε τελικές ανά 90 λεπτό. Ο Χρήστος Τζόλις, ο οποίος νομίζω ότι πλέον εντός της ημέρας λογικά αφήχθη στο Λονδίνο για να επιστρέψει πλέον στην Arsenal, να εξεταστεί ακόμα πιο πολύ από το ιατρικό επιτελείο των κανονιέριδων και να διαπιστώσουν και εκείνοι πόσο καιρό θα τους λείψει ο Χρήστος Τζόλις. Οι πρώτες πληροφορίες πριν από μέρες έκαναν λόγο για περίπου ένα 20ήμερο. Θα δούμε αν θα προκύψει και κάποια επίσημη ενημέρωση και από πλευράς Arsenal για το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί ο Έλληνας εξτρέμ, ο οποίος ήταν εκ των πιο σημαντικών μονάδων στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Και πήγαινα να μιλήσω λίγο και για, για τη βαθμολογία του ομίλου μας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί έπειτα από τρεις αγωνιστικές. Αλλά θα μου κάνει παρέα ο Σωτήρης ο Ταμπάκος, με τον οποίο θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Έχει πάρει τη θέση του στο γήπεδο της Τούμπας και για την περιγραφή της αναμέτρησης. Τον καλησπερίζω και εγώ και τον ακούμε πεντακάθαρα. Γεια σου, Σωτήρη μου.
1: Καλησπέρα, Κώστα, από το γήπεδο της Τούμπας. Τώρα οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν το ζέσταμά τους και επιστρέφουν στα αποδυτήρια για να κάνουν την εμφάνισή τους στο γήπεδο σε περίπου 15 λεπτά για την σέντρα της αναμέτρησης στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Η Ελλάδα υποδέχεται την Γερμανία σε μια revanche, μπορούμε να το πούμε γι' αυτό, στη revanche της νίκης Ελλάδας στο Augsburg προημερών, την πρώτη νίκη, ιστορική νίκη της Γανόλευκης κοντά στην Mannschaft. Να πούμε, να επαναλάβουμε την ενδεκάδα της Εθνικής με Τζολάκη στην εστία, δεξιά ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας, δεξί στόπερο ο Μαυροπάνος, αριστερό ο Κουλιεράκης. Τα δύο κεντρικά χαφ θα είναι ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη. Δεξιά στην επίθεση για πρώτη φορά βασικός με τα Γανόλευκα ο Κιζηρίδης. Αριστερά στην επίθεση ο αρχηγός σήμερα Γιώργος Μασούρας. Και στην επίθεση το δίδυμο Ιωαννίδης Παυλίδης. Από την απέναντι πλευρά ο Κλοπ που έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές στο ρόστερ του αυτό το διάστημα των περίπου 15 ημερών, 44 στο σύνολο, είναι αλλαγμένη εντελώς η ενδεκάδα σχέση με το μάτς της Ελλάδας με την Γερμανία στο Augsburg. Στην εστία είναι ο Ούρμπιχ. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι ο Άντων με τον Τιάο. Δεξί

0: Μπάκο Τρόι, αριστερά θα αγωνιστεί ο Ράουμ. Στη μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ είναι ο Μπίσκοφ με τον Παύλοβιτς. Σε ελεύθερο ρόλο μπροστά του ο Βίρτς. Δεξιά στην επίθεση ο Καρλ, αριστερά ο Σέρχαντ. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπούρκαρτ σε αυτό το 4-3-3 του Γιούργκεν Κλοπ. Υπενθυμίζω ότι η Χρυσή Αποστολή στο τελευταία απουσία δεν ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη ο Γκνάμπρεϊ, που ήταν ο μοναδικός από τους παίκτες που είχαν αγωνιστεί μέχρι τώρα στα μάτς της Μάνσαφτ. Ο Μουσιάλα, ο Χάβερτς, ο Σλότερμπεργκ, μερικές από τις πιο δυνατές απουσίες της Γερμανίας. Στον πάγκο είναι ο Κοντέ που είχε αγωνιστεί στο πρώτο παιχνίδι. Ήταν βασικός στο Augsburg. Σήμερα ο Κοντέ είναι στον πάγκο για την Μάνσαφτ και όπως προανέφερα είναι βασική και ο Μπούρχαρτ για την Γερμανία και ο Βίρτς. Ποδοσφαιριστές που είχαν περάσει το δεύτερο μήχρονο του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων στο Augsburg. Ο κόσμος κατακλείζει το γήπεδο της Τούμπας. Συνεχίζεται βέβαια η προσέλευση σε αυτά τα τελευταία 15-20 λεπτά πέρα από τη σέντρα. Θα έχει περίπου 30.000 κόσμο και να πω εδώ ότι έχει και περίπου 1.500 φίλους της Εθνικής Γερμανίας, περισσότεροι από αυτούς της Ολλανδίας το βράδυ της Πέμπτης δηλαδή, για να υποστηρίξουν την Mannschaft. Σε έναν όμιλο που έλεγε νωρίτερα, Κώστα, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος και αίτητη με 7 βαθμούς και ακολουθεί δεύτερη θέση η Ολλανδία με 5. Τρίτη είναι η Γερμανία με τους 4 βαθμούς. Στην ουρά είναι η Σερβία χωρίς βαθμό.
1: Σωτήρη μου, είδαμε και μερικά πλάνα από τις εξέδρες, σχεδόν γεμάτες μέχρι και αυτή την ώρα, 15 λεπτά πριν από τη σέντρα. Θέλω να σε ρωτήσω αν υπέπεσε στην αντίληψή σου ή αν υπήρξε κάποια ενημέρωση για κάποιο πρόβλημα όπως αυτό της περασμένης Πέμπτης με τον έλεγχο των εισιτηρίων, με το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο κόσμος, δεν ξέρω.
0: Υπήρχε καθυστέρηση, μπράβο, στην αύξηση του κόσμου στις εξέδρες του γηπέδου. Ναι, παρατηρήθηκε αυτό και μου το είχαν στείλει σε μηνύματα πολλοί φίλοι της Εθνικής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τώρα δεν έχω πάρει κάποιο μήνυμα αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην προσέλευση, στην είσοδο του κόσμου στο γήπεδο. Πάντως παρατηρήθηκε το ζήτημα αυτό την περασμένη Πέμπτη. Θεωρώ ότι λύθηκε. Αν όμως υπάρχει οτιδήποτε, θα το επισημάνουμε. Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι στο τέλος του μάτς. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Θα το παρακολουθήσουμε και σίγουρα θα πούμε περισσότερο να τελειώσει το παιχνίδι αν ο κόσμος είχε δυσκολία στο να περάσει το γήπεδο.
1: Ωραία. Σωτήρη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σε έχουμε μαζί μας και σε 14 πλέον λεπτάκια και λιγότερο. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας για την περιγραφή πλέον της αναμέτρησης εθνικής μας ομάδας κόντρα στους Γερμανούς.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6, περιμένοντας σιγά σιγά και την σέντρα στο γήπεδο της Τούμπας. Υπέπεσε στην αντίληψή μου, επειδή όση ώρα σας μιλάω ή όση ώρα διαρκούν έτσι τα πολύ μικρά break που κάνουμε, είμαι λίγο στα social media και ψάχνω πραγματάκια για την εθνική μας ομάδα ή για την ατμόσφαιρα στην Τούμπα, για όσα συμβαίνουν. Υπέπεσε στην αντίληψή μου και μια πολύ όμορφη αγκαλιά του Jürgen Klopp με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Προφανώς και ο Κλοπ αντιλαμβάνεται την ποδοσφαιρική ποιότητα του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος πλέον ανήκει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ μαζί και με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας, ο μεγάλος άτυχος φετινής σεζόν με το σοβαρό τραυματισμό από την πρεμιέρα και ώρα της Bundesliga. Ο Καρέτσας πλησίασε κατευθείαν τον Κλοπ και οι δυο τους είχαν μια πολύ έτσι όμορφη στιγμή με μια μεγάλη αγκαλιά που έκανε ο νυν προπονητής της Γερμανίας και σύγχρονος αναμορφωτής, εγώ έτσι τον λέω και τον χαρακτηρίζω πάντοτε, ο σύγχρονος αναμορφωτής της Λίβερπουλ, μαζί του άλλαξε όλο το στάτους των κόκκινων τα τελευταία χρόνια. Κάπως έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αναγνώρισε την ποιότητα του Καρέτσα, προφανώς θα τον παρακολουθεί και με τους Βεσφαλούς στην Bundesliga, θα συνεχίσει να τον απολαμβάνει από το προσεχές Σαββατοκυριακό σε διασυλλογικό επίπεδο, αλλά τώρα που τον βρήκε ξανά μπροστά του, δεν μπορούσε να μην του δώσει το χέρι και να του πει και έτσι δύο λόγια

Σωστά επισημαίνει ένα ακροατή και τη Dortmund αναμορφωτή, βέβαια. Βέβαια, η Dortmund η οποία προερχόταν εκείνα τα χρόνια από το χείλος του γκρεμού, προτού περάσει στα χέρια των οπαδών της και γίνει ουσιαστικά ο κόσμος της ιδιοκτήτης της Borussia Dortmund. Το Klopp ήταν εκεί να την κρατήσει, να της απλώσει το χέρι και να τραβήξει από το χείλος του γκρεμού στο οποίο βρισκόταν, για να την οδηγήσει σε επιτυχίες και να την οδηγήσει μέχρι και τον τελικό του Champions League. Με ήττα βέβαια, ο τελικός εκείνος κόντρα στην Bayern Μονάχου, αλλά με πολλά μαθήματα και πολλά ωραία πράγματα να έχει να θυμάται και αυτός από την ιστορία του με τους Βεσφαλούς.

Λοιπόν, σε αυτήν την διαδικασία του Nations League, στα πρώτα τρία μάτς που έχουμε δώσει, υπάρχει μια πολυφωνία στην επίθεση. Έχουμε πετύχει 5 τέρματα και τα 5 με διαφορετικό σκόρερ. Έχουμε δεχτεί 3 τέρματα. Τα 2 τα έχουμε δεχτεί, ένα από τον Van Dijk, ένα από τον Reinders και ένα από τους Σέρβους, από τον Ζίβκοβιτς αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, στο πρώτο μας παιχνίδι στο Nations League. Οπότε είναι στο 5-3 αυτή τη στιγμή ο συντελεστής, στο συν 2, πολύ καλύτερος όπως καταλαβαίνετε από όλες οι υπόλοιπες ομάδες. Οι Ολλανδοί είναι στο 5-4, οι Γερμανοί είναι στο 3-2 και οι Σέρβοι, οι οποίοι είναι ουραγός η Σερβία στον όμιλό μας δίχως βαθμούς μέχρι και τώρα, 2-6, έχει σκοράρει 2 φορές, έχει δεχτεί όμως 6 τέρματα, είναι στο μείον 6 η διαφορά τερμάτων της. Το κατά πόσο θα μπορέσει να ρυθμίσει αυτό τον όμιλο στις αναμετρήσεις, όπως και στην απόψινή με τους Ολλανδούς, όπως και στη μεταξύ μας τη δεύτερη αναμέτρηση, που νομίζω ότι για εμάς θα είναι τρομερά σημαντική, αν θέλουμε να υπολογίσουμε την νίκη και το τρίποντο ως κάτι το οποίο είναι στόχος παντελώς εντός προγράμματος, να τον κυνηγήσουμε και να τον εξασφαλίσουμε. Και αν θέλουμε να βγάλουμε απ' έξω τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, μαζί με τους 7 που έχουμε τώρα, πάμε στους 10 βαθμούς. Γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί σε αυτόν τον όμιλο, ανάλογα και με τις υπόλοιπες εξελίξεις βέβαια. Αλλά η Σερβία τη δεδομένη χρονική στιγμή παίζει ρόλο ρυθμιστή. Και όπως είπα και χθες το βράδυ, να δούμε αν ο όμιλός μας θα είναι αυτός από τον οποίο θα προκύψει μία εκ των δύο καλύτερων τριών ομάδων που θα παραμείνουν απευθεία στην League A. Αυτό κυνηγούν οι καλύτερες τρίτες. Αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη η Γερμανία με 4 βαθμούς. Ενδεχομένως το group με Ιταλία και Γαλλία να βγάλει τη δεύτερη. Αυτά μέχρι τώρα έχοντας το δείγμα των τριών αγωνιστικών. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Έχουμε και την διακοπή του Νοεμβρίου. Οπότε θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε και τον επόμενο μήνα.

Λοιπόν, έχουν πάρει τις θέσεις τους οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στον διάδρομο των αποδυτηρίων του γηπέδου της Τούμπα, στο διάδρομο αυτόν που οδηγεί με τα σκαλιά που ανεβαίνουν εκεί κλασικά οι παίκτες μέχρι να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Σε πολύ πολύ λίγο πλέον, σε 6 λεπτά από τώρα, η πρώτη σέντρα στην αναμέτρηση της εθνικής μας με τους Γερμανούς. Σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε ξανά και στον Σωτήρη Ταμπάκο για την περιγραφή της αναμέτρησης.

Στα μάτς που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα, να πω πολύ πολύ γρήγορα πως η Αυστρία έσωσε βαθμό στο μάτς με το Κόσοβο με το τελικό 1-1, διαμορφώνεται στο 25ο λεπτό για τους Αυστριακούς, οι οποίοι έπειτα από 4 μάτς παραμένουν πρωτοπόροι στο τρίτο γκρουπ στο οποίο βρίσκονται στην League B του Nations League. 8-5 βαθμούς στο Κόσοβο, 4 στην Ελλάδα με 3 μάτς και έναν βαθμό έχει το Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Πολλά έξω γηπεδικά και έξω ποδοσφαιρικά πράγματα σε ακόμα μια κόντρα Ιρλανδία-Ισραήλ, με πολλά πραγματάκια να συμβαίνουν δυσάρεστα βέβαια και στη συνέντευξη τύπου την χθεσινή του Χαλ Γκρίμσον. Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία 1-0 και Μάλτα-Ανδόρα επίσης 1-0 για την League D, την τέταρτη κατά σειρά κατηγορία του Nations League. Αυτά τα δύο ματσάκια την ξεχνάμε, τη League D την αποχαιρετούμε την φετινή σεζόν, είναι τελευταία φορά που θα τη δούμε, καθώς θα συγκεντρωθούν όλες οι ομάδες πλέον σε τρεις λίγκες, οπότε θα έχουμε ασχοληθούμε καθόλου με τη League D.

Υπενθυμίζω πως είναι περίπου 1.400 οπαδοί των Γερμανών στις εξέδρες και τώρα τα πλάνα που φτάνουν από την τηλεοπτική κάλυψη της αναμέτρησης νομίζω ότι είναι τρομερά, είναι εντυπωσιακά. Όλη η τούμπα κατάμεστη και μια τεράστια ελληνική σημαία στη μέση των κερκίδων, έτσι όπως τις βλέπουμε από το σημείο το οποίο καλύπτει τηλεοπτικά η κάμερα τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Προηγήθηκε αυτός της Γερμανίας. Τώρα είναι εκείνος της εθνικής μας ομάδας, της Ελλάδας μας.

0: Εννοείται πως με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης θα παραμείνουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 με μπόλικο ρεπορτάζ από όσα θα προκύψουν από το παιχνίδι, με το Σωτήρη Ταμπάκο να μας λέει τον απόϊχο της αναμέτρησης από την Τούμπα και πολύ σχολιασμό από το μάτς και τα συμπεράσματα που θα βγουν από την τέταρτη μονομαχία της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, πάμε Σωτήρη Ταμπάκο, πηγαίνουμε προς Τούμπα. Λοιπόν, συνδεόμαστε για την περιγραφή της αναμέτρησης. Σωτήρη Ταμπάκο στο μικρόφωνο. Έλα, Σωτήρη.
1: Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο γήπεδο της Τούμπας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γερμανία. Σέντρα στις 10 παρατέρτο. Είναι τέταρτη αγωνιστική, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Τώρα οι δύο ομάδες θα βγάλουν τις καθιερωμένες φωτογραφίες μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους. Όσοι είναι δηλαδή διαπιστευμένοι για να παρακολουθήσουν και να εργαστούν για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Γερμανία. Πολύ ωραίο το βράδυ και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, εδώ στην Τούμπα, γεμάτο το γήπεδο, περίπου 30.000 φίλοι της Εθνικής και 1.500 Γερμανοί που έχουν έρθει να υποστηρίξουν τους φιλοξενούμενους, κυρίως από την Γερμανία και από τις υπόλοιπες χώρες. Τώρα βλέπουμε τις καθιερωμένες φωτογραφίες των δύο ομάδων. Η Ελλάδα που παρατάσσεται με τον Τζολάκη στην εστία, δεξιά στην άμυνα ο Σάλιακας, αριστερά ο Τσιμίκας. Στο κέντρο της άμυνας οι δύο στόπερ έχουν παίξει πάρα πολλές φορές οι δυο τους τα προηγούμενα δύο χρόνια, επιμερών Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Μαύρο Πάνος με τον Κουλιεράκη. Ο Κουλιεράκης, να πούμε ότι δεν παίζει φέτος με τη Ρώμα, έχει ελάχιστη παρουσία με τους Γιαλορώσοι. Στην μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη, δεξιά στην επίθεση ο Κιζηρίδης, αριστερά ο αρχηγός Γιώργος Μασούρας και στην επίθεση ο Ιωαννίδης με τον Παυλίδη. Έλεγα ότι η διάταξη είναι το 4-4-1-1 σε φάση επίθεσης, 4-4-2. Όταν η Ελλάδα μείνεται 4-2-3-1 θα χαμηλώνει ο Παυλίδης και όποτε χρειάζεται και ο Ιωαννίδης για να αμυνθούν. Το έκαναν πάρα πολύ καλά και στο πρώτο μάτς στο Augsburg και το έκαναν και εξαιρετικά και στο πρώτο ημίχρονο με την Ολλανδία οι Έλληνες διεθνείς. Η Γερμανία απ' την άλλη με τον Ρούμπικ στην εστία, ο Τιάο με τον Άντων τα δύο στόπερ, δεξιά ο Τρόι στην άμυνα, αριστερά ο Ράουμ, ο Μπίσκοφ με τον Παύλοβιτς τα δύο κεντρικά χαφ, ο Βρίτσερ έθερο όλο μπροστά τους, ο Καρλ δεξιά, ο Σέρχαντ αριστερά και ο Μπούρχαρτ στην επίθεση. Παρατηρούμε ότι στην ενδεκάδα της Γερμανίας υπάρχουν ο Καρλ, ο Μπίσκοφ, ο Παύλοβιτς, ο Ούρμπιχ, τέσσερις ποδοσφαιριστές που προέρχονται από την Μπάγερ Μονάχου. Θα πούμε αργότερα και τα υπόλοιπα. Διαιτής ένας ρέφερι ελίτ, ο Κλεμάν Τουρπέν, ο Γάλλος, βοηθεί ο Μπενζαμίν Παζέ, ο Νικολά Ντανός, τέταρτος ο Ερίκ Βατελιέ, στο VAR ο Ζερόν Μπρισάρ, AVR ο Μπαστιέν Ντεσεπί. Σέντρα στο μάτς για τους Γερμανούς. Η μπάλα στα δεξιά, στον Τρόι, παίρνει ο Τιάο της Newcastle, πίσω στον Ούρμπιχ. Αριστερά η μπάλα για τον Άντων της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Κρατάει ο Άντων, τώρα πάει να πιέσει και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Κάθετα η μπάλα για τον Βίρτς. Χάνουν οι Γερμανοί. Παίρνουν Μασούρας, ωραία. Ο Κιζηρίδης. Δεξιά ο Μασούρας, αριστερά ο Κιζηρίδης. Ανάποδα παίζουν αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα του μάτς. Δεξιά είναι ο Μασούρας, αριστερά ο Κιζηρίδης. Θα αλλάζουν οι δυο τους στην εξέλιξη του μάτς. Γέμισμα για τον Ιωαννίδη. Εκτός θέσης διώχνει ο Άντων. Σλάει μπάλα με το κεφάλι ο Ζαφίρης. Τσιμίκας παίρνει, πετά την μπάλα μέσα στον Κιζηρίδη. Κατάει ο Κιζηρίδης. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Τσιμίκας με το αριστερό δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Μασούρακ. Επέκρουσε εντυπωσιακά εκεί ο Ούρμπιχ. Μεγάλη φάση στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Γιώργο Μασούρα στην καρφωτή κεφαλιά. Έπεσε εντυπωσιακά πορτιέρε της Μπάγερν και απέκρουσε. Μεγάλη στιγμή στο δεύτερο λεπτό για τη γαλανόλευκη από τη σέντρα του Τσιμίκα. Ανέβηκε ο Τσιμίκας, πήρε από τον Κιζηρίδη κεφαλιά του Μασούρα στο δεύτερο δοκάρι. Απέκρουσε ο Ούρμπιχ. Μεγάλη επέμβαση από τον goalkeeper της Bayern. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για την Γαλανόλευκη στο μάτς. Μόλις το 1 και 10. Η φάση αυτή του Γιώργου Μασούρα, του αρχηγού. Άντων. Πίσω στον Ούρμπικ. Κατάει ο Ούρμπικ. Ξανά ο Άντων. Ζητάει ο Ράουμ. Παίρνει ο Σέρχαρτ. Σέρχαρτ πίσω στον Ράουμ. Και αυτός παράλληλα για τον Άντων. Κάνει κίνηση ο Βέρτς. Για να πάρει μπάλα, τελικά επιλέγεται ο Μπούρκαρτ. Κόβε και ωραία ο Μαυροπάνος. Ξανά ο Σέρχαρτ της Φράιμπουργκ. Πιέζει ο Μαυροπάνος τον Σέρχαρτ. Παύλοβιτς. Στον άξονα όλα αυτά. Γυρίζουν με τον Βέρτς οι Γερμανοί. Πιο δεξιά η μπάλα. Στον Κάρλ. Κρατάει ο Κάρλ. Δίνει στον Άντων. Αριστερά τώρα στον Σέρχαρτ. Πιέζει ο Σάλιακας. Άντων. Για τον Τιάο. Κάρλ. Αριστερά η μπάλα στον Άντων. Τώρα όλη η Γερμανία πάνω από τη μέσα γραμμή. Παύλοβιτς. Τιάο. Δεξιά στον Κάρλ. Παύλοβιτς. Αλλάζουν πολλές πάσεις οι Γερμανοί. Όρθιος ο Γιούγκεν Κλοπ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στα αριστερά η μπάλα στον Ράουμ, τον αριστερό μπακ της Λειψίας. Κάνει κίνηση ο Σέρχαρτ. Διαγώνια. Είναι μαρκάρι στο σουτάρι. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Υπήρχε κενό εκεί στα μακαρίσματα. Και το ελεύθερο πεδίο για τον Σέρχαρτ να σουτάρει. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Με το κεφάλι βγαίνει ο Ούρμπεκ από το γέμισμα του Τζολάκη και διώχνουμε το κεφάλι. Πλάγιο για την Ελλάδα από τα αριστερά. Η συνεργασία του Τσιμίκα με τον Μασούρα, τους δύο πλέον έμπειρους διεθνής εθνικής. Η κεφαλιά του Μασούρα απέκρισε ο Ούρμπικ. Πίσω μπάλα στον Τζολάκη θα γεμίσει ψάχνοντας τον Μασούρα. Κεφαλιά του Άντων. Κατεβάζει ο Σέρχαρτ. Ωραία προσπίτη του Ζαφίδη και στον Κουρμπέλη. Μπάλα στα δεξιά. Εκείνο ο Κάρλ. Πάνω πίσω ο Τσιμίκας. Κάρλ κρατάει στον άξονα. Με το αριστερό αλλάζει παιχνίδι. Βγαίνει ο Ράο Σάλιακα. Κατεβάζει με το στήθος. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Η μπάλα κοντράρει στον Άντων. Το πλάγιο για τη Γαλανόλευκη. Από τα δεξιά. Στο πέμπτο λεπτό. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Τέταρτη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Την ίδια ώρα το άλλο μάτς του ομίλου. Ολλανδία-Σερβία. Στα αριστερά τώρα παίρνει ο Κιζηρίδης. Κάνει διαγώνια κίνηση, δείξει τον Ζαφίρη. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Ζαφίρης, ο χαφ του ΠΑΟ για τον Μαυροπάνο. Παράλληλα για τον Κουλιεράκη. Κουλιεράκης πίσω για τον Τζολάκη. Το ανεβαίνουν ψηλά πάλι οι Γερμανοί να πιέσουν. Τζολάκης θα γεμίσει. Ψάχνοντας τον Μασούρα. Κατεβάζει ο Μασούρας. Ράουν πιέζει. Κουρμπέλη, ξανά Μασούρα. Σάλιακα. Ζαφίδης και Μαυροπάνος. Με τα αριστερό γεμίζει ο μπακ της West Ham. Για την κίνηση του Τσιμίκα ήταν δύσκολο εκεί να προλάβει. Κακή επιλογή από τον στόπερ της West Ham. Άντων. Ανεβαίνει ο στόπερ της Dortmund. Δίνει στον Παύλοβιτς. Και Τιάο. Άντων. Ο Ράουμ. Πάει να πιέσει ο Μασούρας και τώρα και ο Ιωαννίδης πιέζει. Σωστά τον Ιωαννίδη να πιέσει εκεί ψηλά τους κεντρικούς αμυντικούς Γερμανίας. Τρώει. Τιάο. Κατάει ο Τιάο τώρα. Κάθετα για τον Κάρλ. Και αυτό τον Ράουμ. Λάθος. Κερδίζει ο Σάλιακας. Θα γεμίσει. Λάθος. Ξανά για την Γερμανία κυκλοφορία της μπάλας με τον Τιάο. Κάρλ. Βίρτς. Τον άξονα όλα αυτά. Παίρνει ο Βίρτς. Εκεί είναι και ο Μπούρχαρτ. Ανάμεσα στις γραμμές της Εθνικής. Κερδίζει ο Τσιμίκας ωραία. Θα γεμίσει για τον Κιζηρίδη. Κατάει ο Κιζηρίδης. Που έχει κάνει καλό ξεκίνημα στην Τουρκία. Παίρνοντας μεταγραφή από την Χάρτς. Και με ασίστ και γκολ. Κουλιεράκης. Δεξιά η μπάλα στον Σάλιακα. Στη μεσαία γραμμή όλα αυτά. Κάνει την κίνηση ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας. Κυνηγάει ο Μασούρας. Γυρίζει πίσω ο Άντων στον Ούρμπικ. Γέμισμα του γκολκίπερ της Μπάγκερν. Κεφαλιά του Μαυροπάνου. Κατάπια εκεί τον Μπούρκαρτ. Κατεβάζουν οι Γερμανοί. Τρώει. Δίνει στον Καρλ. Στα δεξιά η μπάλα. Τρώει, ανεβαίνει. Κατάει. Δεν πιέζουν οι διεθνείς μας εκεί. Στον άξονα η μπάλα για τις Μάνσαφτ. Ράουμ, στα αριστερά η μπάλα για τον Σέρχαρτ. Κατάει ο Σέρχαρτ. Εκεί είναι και ο Μασούρας και ο Παυλίδης. Πίσω στον Άντων. Ελέγχουν το ρυθμό στα πρώτα λεπτά. Μετά τη φάση του Μασούρα, Γερμανοί. Αν μας γραμμές ο Βίρτς. Συνδυάζεται εκεί με τον Μπίσκοφ. Βίρτς, μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Βίρτς. Κάνει προσπάθεια, κοντράρει μπάλα και κόρνερ. Από την προσπάθεια του Βίρτς που έκανε την κάθετη κίνηση, μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Μπάλα κόντρα και κόρνερ. Στο 8 αυτή η φάση με τον άσο της Λίβερπουλ. Το κόρνερ από τα δεξιά για τη Μάνσαφτ. Θα πάει να το εκτελέσει ο Ράουμ. Ο αριστερός ο ψηφοφύλακας της Λειψίας. Έχουν γυρίσει πίσω και ο Παυλίδης και ο Ιωαννίδης. Σεντράρι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μια ανάποδη κεφαλιά εκεί από τον Μπούρκαρτ. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Ψιλοκρεμαστή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Καμία ουσιαστικά ενόχληση για τον πορτιέρε της Χαλ. Με τα χέρια στον Μαυροπάνο. Ξανά Τζολάκης. Κουλιεράκης. Τσιμίκας. Ζαφίρης. Ξανά Τσιμίκας. Με τη μία λάθος εκεί του Τσιμίκα, το κοντρόλ του, η μπάλα πέρασε πλάγιο για την Γερμανία. Νέα κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Παύλοβιτς. Καρλ. Πίσω η μπάλα στον Τιάο. Τώρα ζητάει ο Βίρτς. Άντων. Αριστερά στον Ράουμ. Γερμανία που είναι στη 13η θέση στο ranking της FIFA. Έχασε μια θέση τον τελευταίο μήνα. Η Ελλάδα ανέβηκε 5 θέσεις, είναι πλέον στην 41η θέση. Αντιλαμβάνεστε την απόσταση των δύο χωρών στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σέρχαρτ τσιγκλίνει στον Άντων. Γεμίζει ο στόπερ της Γερμανίας. Εύκολα ο Τζολάκης βγαίνει και κοντρολάρει με το τίος και μπλοκάρει πριν προλάβει να πιέσει ο Μπούρχαρτ. Με τα χέρια Τζολάκη στον Κουλιεράκη. Αριστερά η μπάλα. Ανεβαίνει ο Κουλιεράκης. Πρέπει να παίξει σίγουρα. Παίρνει ο Κιζηρίδης και φάουλ. Που κερδίζει ο Έλληνας εξτρέμ. Είχε κάνει καλό δεύτερο ημίχρονο ο Κιζηρίδης στο φιλικό μάτς της Ελλάδας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Και διατηρήθηκε βεβαίως στο ρόστερ. Και σήμερα για πρώτη φορά βασικός ο Έλληνας εξτρέμ. Στο 10 είμαστε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η Ελλάδα έχει μία νίκη στην προϊστορία πρόσφατα στο Augsburg με τον γκολ του Κουρμπέλη. 3 ισοπαλίες, 7 οι νίκες των Γερμανών. Δεξιά η μπάλα, ωραίο το άνοιγμα για τον Μασούρα. Ο αρχηγός κατεβάζει. Σάλιακας, Μαυροπάνος. Κουλιεράκης θα γεμίσει. Τσιμίκας με το κεφάλι. Κιζηρίδης με το κεφάλι ξανά. Νέα κεφαλιά του Κιζηρίδη. Ξανά ο Τσιμίκας. Κερδίζουν με τον Κάρλι οι Γερμανοί. Ο Τρόι θέλει να παίξει καθαρά για τον Καρ. Θα γυρίσει και θα καθαρίσει τη φάση ο Κουλιεράκης. Βγαίνει ο Τζολάκης. Διώχνει. Ωραία παίρνει την μπάλα ο Τσιμίκας και κοντρολάρει. Κιζηρίδης. Ωραία η προσποίηση. Ωραίο το άνοιγμα του Κιζηρίδη. Μαυροπάνος. Ωραία για τον Παυλίδη που είχε χαμηλώσει. Με τη μία στον Σάλιακα. Ωραία κυκλοφορία των διεθνών μας. Μασούρας. Κοντράρει μπάλα στον Σέρχαρτ. Και έχει περάσει πλάγιο για τη Γαλανόλουφ και από τα δεξιά. Με το Σάλιακα. Ωραία ήταν αυτή η ανάπτυξη της εθνικής μας από τα αριστερά. Η μπάλα μεταφέρθηκε στα δεξιά. Σάλιακας. Κεφαλιά του Μαυλίδη. Νέο πλάγιο για την Γαλανόλευκη. Βλέπουμε αυτό που είχαμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Τον Παυλίδη να χαμηλώνει πάρα πολύ όταν χρειάζεται. Τώρα ζητάει μπάλα Παυλίδης. Παίρνει από το Σάλιακα. Παυλίδης. Σάλιακα ξανά. Κουρμπέλης με τη μία, ωραίο το άνοιγμα του Μασούρα. Παπελευθερωμένος ο Μασούρας, κάνει τη σέντρα στην καρδιά της εστίας. Κεφαλιά, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Κιζηρίδης, διώχνουν οι Γερμανοί. Νέα κεφαλιά με τον Τιάο. Φάουλ υπάρχει εκεί από τον Μπούρχαρτ. Το φάουλ για την εθνική μας που κερδίζει ο Κουρμπέλης από το Φάουλ που έχει κάνει εκεί ο Μπούρχαρτ. Χρησιμοποίησε το σώμα του αντικανονικά ο Μπούρχαρτ, ο Φόρτις Άιντρακτ. Της Άιντρακτ Φραγκφούρτης πάνω στον Κουρμπέλη. Πολύ έξυπνα. Πολύ πύρος Δήμητρης Κουρμπέλης, ο άσος του Αστέρα. Κέρδισε το φάουλ. Ο Τσιμίκας είναι πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει. Έχουν ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Κουγεράκης. Και εκεί είναι και ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης. Να δούμε την επιλογή του μπακ της Λίβερπουλ. Που έχει κάνει 3-90 λεπτά, τέταρτο αυτό για τον Τσιμίκα. Βεβαίως δεν παίζει πολύ με την Λίβερπουλ. Τσιμίκας γεμίζει. Δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους και out. Προσπάθησε να βρει την πορεία της μπάλας εκεί. Και ο Κουλιεράκης ήταν μακριά το πεδίο δράσης, αλλά πέρασε out, καμία ανησυχία για την εστία της Μάντσαφτ. Παίρνουν θέσεις οι Έλληνες διεθνείς. Ευκαιρία τώρα για την Γερμανία να φύγει από τα καρέτης. Ράουμ στα αριστερά, ζητάει μπάλα ο Βέρτς. Πάει στη γραμμή, παίζει τον άξονα ο μπακ της Λειψίας. Για τον Καρλ, δεξιά η μπάλα. Ωραία, εκεί καθαρίζει ο Κιζηρίδης. Κιζηρίδης παίρνει την μπάλα. Περνάει ο Κιζηρίδης. Δεν το ξέρουν τον Κιζηρίδη οι Γερμανοί. Θέλει να πάει την μπάλα στον άξονα. Κακή επιλογή. Καθαρίζει ο Ράουμ. Μπαίνει στη φάση ο Μαζούρας. Κυνηγάει. Προσωρινά οι διεθνείς μας κέρδισαν. Ο Ράουμ έχει χώρο. Γιατί έχει μείνει λίγο πίσω ο Μαζούρας. Ανεβαίνει ο Ράουμ. Κατάει. Δίνει στον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ τώρα πάει πέσει και ο Σάλιακας. Στην περιοχή ο Σέρχαρτ. Στα αριστερό. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κοντράρει στον Σάλιακα. Μαζούρας πρέπει να διώξει. Διώχνει ο Μαζούρας. Είναι ο Παυλίδης εκεί. Και ο Παύλοβιτς και ο Άντων, ο στόπερ της Ντόρτμουντ για τον Τιάο. Ξανά η Γερμανία την κατοχή της μπάλας. Άντων, Ράουμ και Άντων στον Τιάο. Παράλληλα οι Γερμανοί τώρα παίζουν κάθετα για τον Καρλ. Ξανά ο Τιάο, θα γεμίσει. Σέρχαρτ με το στήθος κατεβάζει. Γεμίζει ο παίκτης Φράιμπουργκ μέσα στη μεγάλη περιοχή στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν και οι Έλληνες διεθνείς. Παίρνει ο Παύλοβιτς, καθυστερεί. Όλα αυτά στην μεσαία γραμμή, στον άξονα, κοντά στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή, διώχνει ο Μαυροπάνος. Σέρχαρτ. Μασούρας διώχνει πιο μακριά από τον Σάλιακα. Ψηλά η μπάλα. Πάει να τοποθετεί ο Ιωαννίδης να κερδίσει από τον Άντων. Είναι οι δύο στόπερ εκεί και ο Τιάο. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης και ο Παυλίδης κάτω από τους Γερμανούς. Παύλοβιτς. Στον άξονα ο Παύλοβιτς. Αφήνει, παίρνει ο Βίρτς. Απελευθερώνεται ο άσος της Λίβερπουλ. Κουρμπέλης τον επιτηρεί. Δίνει στον Καρλ. Και τον Μπίσκοφ. Μπίσκοφ δίνει στον Καρλ τώρα. Μπίσκοφ ξανά. Μπίσκοφ εκ των Παύλοβιτς. Παίζουν τώρα δύο. Μπίσκοφ και Παύλοβιτς. Στη μεγάλη περιοχή Γερμανοί. Διώχνει ο Κουρμπέλης και ο Κουλιεράκης. Τιάο. Παύλοβιτς. Βίρτς τώρα. Συνδυάζονται οι Γερμανοί στον άξονα. Ανάμεσα στις γραμμές μπαίνουν. Τιάο και Μπούχαρτ. Διώχνουν οι διεθνείς. Πιο μακριά τον Σάλιακα. Με το κεφάλι ο Άντων. Νέα κεφαλιά από τον Ράουμ. Παύλοβιτς παίρνει. Ο κεντρικός σκάφ της Γερμανίας. Μπίσκοφ. Τιάο. Ανεβαίνει ψηλά τώρα. Όλοι οι Γερμανοί ψηλά. Έχουν χαμηλώσει πολύ οι διεθνείς μας. Άντων και Τιάο. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Γερμανίας. Ράουμ. Ξανά ο Τιάο. Βίρτς. Χαμήλωσε για να πάρει την μπάλα. Ξανά ο Τιάο. Γέμισμα. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Μασούρας. Πίσω. Σάλιακας. Διώχνει με όπως όπως. Ψιλοκρεμαστά. Κινείται και ο Παυλίδης. Με το κεφάλι παίρνει ο Παυλίδης. Κυριάκο Κουρμπέλης. Καθαρίζει ο Ράουμ την μπαλά. Ξανά ο Παυλίδης πιέζει τους αμυντικούς της Γερμανίας. Φάουλ από τον Φόρτς Μπενφίκα. Φάουλ και παρατηρήσεις στον Παυλίδη από τον Κλεμάν Τουρπέν. Μικρή καθυστέρηση στο μάτς. Έτοιμος να εκτελέσει ο Άντων. 37% κατοχή για την Ελλάδα, 63% για τους Γερμανούς. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό στα πρώτα 17 λεπτά του μάτς. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ξανά οι Γερμανοί προσπαθούν να μπουν ανάμεσα στις γραμμές. Καρλ. Μπίσκοφ. Πίσω στον Τιάο. Παράλληλα για τον Άντων. Και τώρα Ράουμ. Βίρτς. Πιέζει ο Ρακουρμπέλης. Ξανά ο Βίρτς. Ο Βίρτς κρατάει στον Ράουμ. Ο μπακ της Λειψίας. Αλλάζει παιχνίδι. Φέρνει την μπάλα στα δεξιά στον Τιάο. Κατεβάζει ο στόπερ της Νιούκαστλ. Παίζει κάθετα για τον Καρλ. Και αυτό τον Παύλοβιτς και τον Μπίσκοφ. Ανάμεσα στις γραμμές ξανά οι Γερμανοί. Στα δεξιά η μπάλα. Σεντράρει ο Καρλ. Η μπάλα κόρνερ από την κόντρα. Ο Καρλ σέντραρει και η μπάλα κόντρα στον Τσιμίκα κόρνερ. Αριστερά. Στο 18. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Έχει χαμηλώσει αρκετά η εθνική μας. Μετά τη φάση, το εντυπωσιακό ξεκίνημα, τη φάση του Μασούρα. Πρέπει να κρατήσουν λίγο παραπάνω την μπάλα διεθνής. Να μην δίνουν δικαιώματα στη Μάνσαφτ. Έτοιμος να εκτελέσει ξανά ο Ράουμ. Από τα αριστερά. Μέσα στη μεγάλη περιοχή μπάλα. Διώχνει ο Κουρμπέλης και ο Τσιμίκας. Κατεβάζουν ξανά με τον Καρλ οι Γερμανοί. Παίρνει ο Καρλ. Παίζει με τον Ράουμ. Άντων. Έχει μέτρα ο Άντων. Περνάει ο Άντων. Ο Παύλοβιτς, συγγνώμη. Ο Παύλοβιτς ήταν τώρα. Δίνει ο Σέρχαρτ. Αριστερά. Σεντάει ο Σέρχαρτ. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Έκανε την κάθε κίνηση εκεί ο Παύλοβιτς. Πήρε αρκετά μέτρα και πάλι πήγε στα αριστερά στον Σέρχαρτ. Υπήρχαν οι προπόθεσεις για τη Γερμανία. Αλλά δεν ήταν καλή επιλογή του επιθετικού της Φράιμπουργκ. Θα πρέπει να κρατήσουμε την παραδιεθνής μας. Να μην δίνουν δικαιώματα στην Γερμανία, να κάνουν το παιχνίδι τους, να ελέγχουν το ρυθμό. Πρέπει οι διεθνείς μας να βάλουν την μπάλα κάτω και να αλλάξουν πάσες. Να κυκλοφορήσουν την μπάλα, να μην δίνουν δικαιώματα στην Γερμανία. Ξανά τώρα οι Γερμανοί. Ο Τιάο για τον Άντων. Τώρα περνάει την μέσα γραμμή ο μπακ της, ο αμυντικός της Dortmund. Ξανά ο Τιάο. Παίρνει ο Παύλοβιτς. Αλλάζει ωραία. Αριστερά για τον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ εκεί είναι ο Σάλιακα. Σεντράει ο Σέρχαρτ με το δεξί. Δεύτερο δοκάρι. Καρ κεφαλιά του Βίρτς. Διώχνουν οι διεθνείς. Πριν φτάσει η μπάλα στην ισέτη του Τζολάκη. Νέο σου την μπάλα κοντράρει. Και είναι κόρνερ. Στο 20 είμαστε. Ωραία στιγμή αυτή. Δεν απειλήθηκε εδώ. Απειλήθηκε εδώ ιδιαίτερα η αριστεία του Τζολάκη. Το σουτ από τον Άντων κόρνερ, μπάλα κόντρα και είναι κόρνερ για την Γερμανία από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Βίρτς θα πήγαινε out, μπάλα βγήκε σε συμπαίχτη του, νέα κατοχή για τους Γερμανούς και το σούτ από τον Άντων κόρνερ, μπάλα βρήκε σε Έλληνα παίχτη και φτάσε κόρνερ. Παίζουν γρήγορα οι Γερμανοί, μέσα στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να σουτάρει ο Καρλ, out η μπάλα. Από την προσπάθεια αυτή του Καρλ, το γυριστό, η μπάλα πέρασε out. Ο Σέρχαρτ ήταν, το σούτ του Σέρχαρτ, καμία ανησυχία εδώ επί της ουσίας για τον Τζολάκη. Στο 21. Κουλιεράκι θα γεμίσει. Καμία ανησυχία για την εστίακη του Ούρμπεκ. Ράουμ. Παίζει τα γρήγορα με τον Παύλοβιτς. Αλλάζουν πάσες τώρα, πολλές πάσες οι Γερμανοί. Ο Άντων. Ο Τρόι. Ο Καρλ που έχει έρθει στον άξονα. Βγάζουν έξτρα παίκτες οι Γερμανοί. Βίρτς κάθετα για τον Μπούρκαρτ. Κόβει και ο Τσιμίκας. Λάθος ο Τσιμίκα. Βίρτς ξανά. Ράουμ, στα αριστερά η μπάλα. Πρέπει να αποφύγουν τα λάθη οι διεθνείς μας. Ειδικά στους χώρους στην εστία του Τζολάκη. Αλλάζουν τώρα Παύλοβιτς με τον Βίρτς. Πολλές οι πάσες στο μικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Διώχνει ο Σάλιακας. Ξανά οι Γερμανοί. Τώρα πιέζουν πάρα πολύ ψηλά. Πρέπει να αποφύγουμε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζει πολύ το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία σε αυτό το σημείο. Πιέζουν πολύ χαμηλά οι διεθνείς μας. Άντων και Τιάο. Παίρνει ο Βίρτς κάθετα. Καρλ. Λάθος. Ζαφίρης. Παυλίδης. Ωραία στον Τσιμίκα. Τσιμίκα στον άξονα τώρα. Ψάχνει στήριγμα ο Τσιμίκας. Κακή επιλογή. Χάνει την μπάλα ο Τσιμίκας. Παύλοβιτς. Το σούτο από τον Σέρχαρτ μπλόκαρε ο Τζολάκης το 23. Το σούτ του Σέρχαρτ δεν ήταν δυνατό, είναι φαλτσαριστό. Ήταν στην πορεία της μπάλας ο Τζολάκης. Μπορεί να είναι η καλύτερη στιγμή αυτή της Γερμανίας. Δεν είναι μεγάλη φάση, αλλά είναι μια στιγμή επικίνδυνη στην εστία της εθνικής μας. Προσπαθεί ο Παυλίδης. Κερδίζουν ξανά με τον Παύλοβιτς οι Γερμανοί. Γέμισμα στα δεξιά για τον Καρλ. Εκεί είναι και ο Τσιμίκας. Πάει να περάσει ο Καρλ και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Τσιμίκας πάνω στον Καρλ, που έχει πάρα πολλά προβλήματα από τον άσο της Μπάγερν. Ο Κρατσιμίκας τον πέρασε και υπάρχει φάουλ. Χρησιμοποιεί στα χέρια του εκεί ο μπακ της Εθνικής και κίτρινη κάρτα στον Τσιμίκα. Στο 24. Η πρώτη κίτρινη στο μάτς, στον Τσιμίκα. Το φάουλ που θα εκτελέσουν σε λίγο οι Γερμανοί είναι από τα δεξιά, κοντά στην πλάγια γραμμή, είναι στο out. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Ράουμ και ο Βίρτς. Όλοι οι διεθνείς στη μεγάλη περιοχή δίνει οδηγίες ο Τζολάκης για τις τοποθετήσεις και τα μαρκαρίσματα. Τοποθετεί και το τείχος. Δύο παίκτες, ο Ζαφίρης και ο Κιζηρίδης στο τείχος. Κάνει παρατηρήσεις ο Γάλλος διαιτητής, ο Κλεμάν Τουρπέν. Να μην χρησιμοποιούν τα χέρια τους υποδοσφαιριστές. Έτοιμοι οι Γερμανοί για το φάουλ. Σχεδόν στο out η μπαλά. Υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Οι παρατηρήσεις από τον Τουρπέν. Αφήνω ο Ράουμ. Φαλτσαριστά. Κομπίνα το Γερμανό. Σουτ. Απέξω εντυπωσιακά εκεί ο Τζολάκης. Στο 25 το σουτ των Γερμανών. Μεγάλη επέμβαση του Τζολάκης στο 25. Στη μεγαλύτερη στιγμή της Γερμανίας. Ξανά οι Γερμανοί. Ο Ιωαννίδης διώχνει ο Σάλιακας. Κουρμπέλ κατεβάζει. Ζαφίρης. Λάθος ξανά. Ζαφίρης κάνει λάθος. Προσπαθεί ο Κουρμπέλ να διορθώσει. Τσιμίκας παίρνει. Κιζηρίδης. Δεν προλαβαίνει και ο Κιζηρίδης. Την πάσα του Τσιμίκα. Πλάγιο για τη Γερμανία. Πιέζουν πολύ οι Γερμανοί. Στο 25. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μεγάλη φάση νωρίτερα. Και μεγάλη επέμβαση του Τζολάκη. Στο σουτ του Ράουμ. Άντων, ξανά ο Ράουμ, που αναλαμβάνει πολλές στατικές φάσεις, ο μπακ της Λεψίας. Τιάο, κάθετα. Λάθος των Γερμανών. Ευκαιρία να πάρει ανάσες η ελληνική άμυνα, που πιέστηκε πάρα πολύ στα τελευταία 5-6 λεπτά. Από την κομπίνα των Γερμανών λίγο νωρίτερα, με τον Μπίσκοφ, να στρώνει στον Ράουμ. Απέκρουσε εντυπωσιακά. Ο Τζολάκης. Πίσω στον πορτιέρι της Χαλ, διώχνει ο Τζολάκης, ψάχνοντας τον Μασούρα. Δεξιά τώρα ο Κιζηρίδης, αριστερά ο Μασούρας. Άλλαξαν πλευρά η Εκστρέμ, η πλάγια επιθετική της Εθνικής, μετά την υπόδειξη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το δίδυμο στην επίθεση, Παυλίδης Ιωαννίδης. Πιέζει ο Μασούρας. Πιέζει τον Τρόι. Περνάει και ο Τρόι. Καρλ, πίσω η μπάλα. Στον Άντων. Με τα πόδια Ούρμπικ. Δίνει στον Ράουμ. Διώχνει ο Ράουμ. Με το κεφάλι ο Σάλιακας. Ο Κιζηρίδης εκεί πιέζει. Παύλοβιτς, ωραία. Απελευθέρωσε για τον Μπούρκαρτ. Κρατάει ο Μπούρκαρτ. Ελευθερώνεται. Δίνει την ξένη μπάλα στον Καρλ. Κακή επιλογή. Η πάσα του Μπούρκαρτ για τον Καρλ Πλάγιο για την εθνική μας από τα αριστερά. Ελλάδα-Γερμανία 0-0 στο 27 της αναμέτρησης. Απολογείται στους παίκτες του ο Μπούρκαρτ και την κακή πάσα προς τον Καρλ. Τσιμίκας τεκτελεί ψάχνοντας τον Μασούρα και τον Ιωαννίδη. Ζητούν φάουλ οι διεθνείς. Πίσω από τον Παύλοβιτς. Ευκαιρία για να οργανωθούν ξανά οι Γερμανοί. Άντων κρατάει. Ράουμ. Παύλοβιτς. Κάνει την κίνηση. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μπίσκοφ βγαίνει μπλοκάρι. Ο Τζολάκης. Διάβασε τη φάση εδώ. Ο Τζολάκης πριν γίνει επικίνδυνος ο Μπίσκοφ. Κρατάει ο Τζολάκης από τους κορυφαίους απόδοση διεθνής σε αυτή την σειρά των αγώνων. Χωρίς αμφιβολία, Κωνσταντίν Τζολάκης. Κουλιεράκης, γέμισμα. Κατεβάζει ο Τρόι. Δεν πιέζει εκεί, τώρα πάει Μασούρας. Τιάο. Άντων. Ράουμ. Αριστερά τώρα η μπάλα για τους Γερμανούς. Ράουμ. Άντων. Δίνει στον Τιάο. Ψηλά τώρα ο Τιάο. Πάνω από τη μέσα γραμμή. Πάνω από πίεση ο Ιωαννίδης. Πρέπει να τον πιέσει τον στόπερ της Νιουκάστελ. Ο Ιωαννίδης έχει μια δυσκολία στο να κυκλοφορεί στην μπάλα. Κάθεται από τον Ράουμ για τον Μπούχαρτ. Δίνει στον Μπίσκοφ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή διώχνουν οι διεθνείς μας. Και ο Τσιμίκας και ο Σάλιακας. Η μπάλα κόντρανε στον Σέρχαρτ. Ωραία εκεί ο Σάλιακας. Το out που κερδίζει. Ο μπακ του Ολυμπιακού από την πίεση του Σέρχαρτ κέρδισε ωραία το out ο Μανώλης Σάλιακας. Θυμίζω έξω και ο Βαγιανίδης και ο Ρότα από το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δεν ήταν στην αποστολή ο μπακ της ΑΕΚ. Γι' αυτό και αγωνίζεται ο Σάλιακας. Και υπάρχει και ο τερεντάφυλλος Τσάπρας. Στα αριστερά απουσιάζει ο Γιαννούλης. Ο Τσιμίκας έχει αναλάβει και τρέχει τα μάτς. Και τα προηγούμενα τρία και σήμερα βασικός ο μπακ της Λίβερπουλ στον πάγκο υπάρχει ο Κυριακόπουλος. Τσιμίκας πίσω, Κουλιεράκης. Εκτός αποστολής, ξαναλέω, ο Τετέι, ο Ντόι και ο Τριάντης. Καλ κατεβάζει, ωραία, απελευθερώνει για τον Άντων. Παίρνει ο Βίρτς. Σέρχαρτ, κρατάει. Πιέζει ο Σάλιακας. Περνάει στον Μπίσκοφ. Τώρα ο Παύλοβιτς θα γεμίσει τέτοιο δοκάρι. Για τον Καρλ, κατεβάζει ο Καρλ. Πιέζει ο Τσιμίκας, Καρλ. Στον άξονα. Μπίσκοφ θα σουτάρει κόντρα στον Μασούρα. Τσιμίκας πάει μπάλα στον Καρλ. Χρειάζεται προσοχή εκεί τώρα. Πάει ο Ζαφίρης να καλύψει τον Τσιμίκα. Ζαφίρης πίσω από τον Καρλ. Στον Παύλοβιτς. Έχει χώρο ο Παύλοβιτς, φέρνει μπάλα στα αριστερό. Βίρτς, αριστερά, τώρα είναι ο Βίρτς. Περνάει τον Κιζηρίδη, στον άξονα τώρα, Παύλοβιτς. Μπίσκοφ, δεξιά, Καρλ. Καρλ θα σουτάρει, σαν σέντρα σουτ, η μπάλα κοντράρει. Περνάει, στο δεύτερο δοκάρι. Και η μπάλα δεν βγαίνει έξω, Κιζηρίδης και υπάρχει φάουλ. Κερδίζει ο Κιζηρίδης από τον Σέρχαρτ. Το φάουλ που κάνει ο επιθετικός της Φράιμπουργκ. Ανέβηκαν πάρα πολύ οι Γερμανοί, πίεσαν εδώ και αρκετή ώρα. Αν εξαιρέσουμε τη στιγμή του Μασούρα και την εντυπωσιακή επέμβαση του Ούρμπικ, δεν έχει απειλήσει η ελληνική ομάδα. Αντίθετα, έχουν κάνει πολύ αισθητή την παρουσία τους οι Γερμανοί, κυρίως με το σουτ του Ράουμ που απέκρουσε τον Τζολάκη στο 25. Τζολάκης θα εκτελέσει το φάουλ. Κεφαλιά από τον Άντων. Κυριάει ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης και ο Κουλιεράκης. Η μπάλα στα αριστερά στον Σέρχαντ. Σέρχαντ, πάνω να πιέσει ο Άλιακας. Σέρχαντ, θα κάνει την κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή και γκολ για την Γερμανία με τον Βίρτς. 1-0 στο 32 έκανε την κίνηση εκεί. Ο Μπούρχαρτ και σκοράρει στο 32. Ο Σέρχαρτ πλαγιοκόπησε. Παράλληλο γέμισμα για τον Μπούρχαρτ και Ελλάδα-Γερμανία 0-1 στο 32. Εδώ δημιουργήθηκε υπεραριθμία από την κακή αντίδραση των διεθνών μας. Ο Σέρχαρτ έκανε την κίνηση τα αριστερά, αν και δεξιοπόδαρος, έφερε την μπάλα στα αριστερό, σένταρε, παράλληλο γέμισμα του Σέρχαρτ. Μπήκε στην πορεία της μπάλας και ο Βίρτς και ο Μπούρχαρτ. Ο Μπούρχαρτ στη μικρή περιοχή, αμαρκάριστο, στέλνει την μπάλα στην εστία του Τζολάκη, κάνοντας το Ελλάδα-Γερμανία 0-1. Κακή αντίδραση της ελληνικής άμυνας σε μία ακόμη φάση στο μάτς. Το λέγαμε νωρίτερα ότι οι Γερμανοί ανάμεσα στις γραμμές είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Έχουμε ένα μεγάλο ζήτημα στις τοποθετήσεις και στα μακαρίσματα και στις αλλοκαλύψεις συνεπώς. Βγάζουν υπεραριθμίες οι ποδοσφαιριστές της Γερμανίας και ανάμεσα στις γραμμές. Στα μεσοδιαστήματα βγάζουν έξτρα παίκτες στη μεσαία γραμμή και απελευθερώνονται οι χώροι. Υπάρχει ένα τσεκάρισμα τώρα στη φάση του γκολ. Να δούμε την έκσταση φάσης του Κλεμάν Τουρπέν μαζί με τους συνεργάτες στο VAR, τον Ζερόμ Μπρισάρ και τον assistant VAR, τον Μπαστιέν Ντεσεπί. Να δούμε αν μετρήσει το γκολ. Στο 34 είμαστε. Υπομονίζεται από τους παίκτες ο Κλεμάν Τουρπέν. Θα πάει στο VAR να δει τη φάση και την εξέλιξη της φάσης ο Γάλλος διαιτητής. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο offside. Εξετάζεται η φάση στο ξεκίνημά της αν υπάρχει χέρι του Μπίσκοφ. Εκεί που πηδάει ο Κουλιεράκης και είναι και ο Ζαφίρης, υπάρχει χέρι του Μπίσκοφ. Στο ξεκίνημα της φάσης, πριν μπάλα πάει στον Σέρχαρτ, αμέσως γυρίζει ο Κλεμάν Τουρπέν και το γκολ δεν μετρά. Υπάρχει χέρι ακριβώς στη μεσαία γραμμή, στο ξεκίνημα της προσπάθειας των Γερμανών. Στην κατοχή της μπάλας των φιλοξενούμενων υπάρχει το χέρι του Μπίσκοφ. Η υπόδειξη του Κλεμάν Τουρπέν στο 35 ακυρώνεται το γκολ από το χέρι του Μπίσκοφ. Ένα φάουλ που συνέβη στο ξεκίνημα στον άξονα από τον Μπίσκοφ. Ένα γκολ που ακυρώνεται στην εποχή του VAR. Εδώ η εθνική ομάδα στέκεται τυχερή. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας το γκολ δεν μετρά. Υπάρχει χέρι του Μπίσκοφ. Στη φάση είχε μπει και ο Κουλιεράκης και ο Ζαφίρης. Χρησιμοποιήθηκε το χέρι του χαφ της Μπάγκερν. 0-0 παραμένει.
0: Ευτυχώς δεν είναι εθνική μας δεν μέτρησε αυτό το γκολ. Πάντως να τονίσω πως το Ολλανδία-Σερβία είναι στο 1-1 πλέον. Οι Ολλανδοί είχαν ανοίξει το σκορ με τον Κουπ Μάινερ. Ισοφαρίστηκαν πριν από λίγο, τη στιγμή δηλαδή που πέτυχε και τον γκολ που δεν μέτρησε η Γερμανία απέναντι στην Γαλανόλευκη με κεφαλιά για το 1-1. Σωτήρη συνεχίζει.
1: Φάουλ που κερδίζει ο Κουρμπέλη τώρα. Σκληρό μακάρισμα πάνω στον Κουρμπέλη. Πήγε πολύ επικίνδυνα και ο Άντων και θα βγάλει κάρτα τώρα ο Τουρπέν. Σωστή η κίτρινη κάρτα πάνω στον Άντων. Στο 37. Το φάουλ και η κάρτα στον Άντων. Κίτρινη έχει δίκιο ο Τσιμίκας νωρίτερα στο παιχνίδι. Και αμέσως μετά στην εξέλιξη της φάσης επανέρχομαι στο ακυρωθέν γκολ. Έκανε την κίνηση ο Σέρχαρτ. Έβγαλε υπεραριθμητή η Γερμανία, αλλά ευτυχώς το χέρι του Μπίσκοφ κρατά αυτό το 0-0 στο μάτς. Τώρα είναι στο έδαφος ο Κουρμπέλης από το προηγούμενο μαρκάρισμα του Άντων. Πονάει στο αριστερό πόδι ο άσος εθνικής. Τώρα θα σκεφτεί ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Το φάλα από τα δεξιά. Περίπου 10 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή. Στην μπάλα ο Τσιμίκας. Και βγάζει και κόκκινη κάρτα στον πάκο της Γαλανόλευκης. Έχει βγει κόκκινη κάρτα στον πάκο της εθνικής ομάδας. Δεν έχω βέβαια εικόνα για το ποιος είναι αυτός που αποχωρεί. Πιθανότατα είναι ο Τωροσίδης. Υπάρχει το πλάνο τώρα. Ο Τωροσίδης κάτι είπε στον διαιτητή και στον βοηθό. Και αποβάλλεται ο τεχνικός διευθυντής της εθνικής ομάδας, Βασίλης Τωροσίδης.

Μαρκής και ο Μαυροπάνος. Ευτυχώς η μπάλα φτάνει στον Σάλιακα, πίσω στον Τζολάκη, απομακρύνει ο πορτιέρη της Εθνικής. Παυλίδης διεκδικεί, κεφαλιά του Άντων. Προσπάθεια για να κερδίσουν οι διεθνείς. Δεύτερη μπάλα κατοχή ξανά για τους Γερμανούς. Πολλές οι δεύτερες μπάλες που έχουν κερδίσει οι Γερμανοί. Παύλοβιτς και Μπίσκοφ. Παύλοβιτς δεξιά. Ανοίγει ωραία για τον Καρ. Καρ κρατάει, γεμίζει. Ο Βίρτσε και ο Μπούρκαρτ, κεφαλιά του Μαυροπάνου. Το πλάι για την Γερμανία. Καρλ. Τιάο. Και Άντων. Δίνει στον Ράουμ. Πάει να πιέσει τώρα και ο Κιζηρίδης. Ξανά ο Ράουμ. Βίρτς έχει έρθει αριστερά. Ο άσος της Λίβερπουλ. Διαγώνια κίνηση του Βίρτς. Ζητάει ο Ράουμ. Βίρτς κρατάει. Πιέζει τώρα ο Παυλίδης. Άντων. Τιάο. Δεξιά η μπάλα. Καρλ. Θέλει την μπάλα στα αριστερό. Καρλ. Πολύ επικίνδυνος. Καρλ. Δίνει στον Παύλοβιτς. Τον άξονα. Και Τρόι. Κρατάει ο Τρόι. Παύλοβιτς. Τιάο. Ράουμ και Σέρχαρντ. Στα αριστερά ο Σέρχαρντ περνάει και τον Κιζηρίδη. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Κιζηρίδης. Θα βγάλει κάρτα να δούμε. Ο Τουρπέν έχει χρησιμοποιήσει τα χέρια του εκεί ο Κιζηρίδης. Δεν βγάζει κάρτα ο Γάλλος ρέφερι. Το φάουλ για την Γερμανία από τα αριστερά. Με τον Βίρτς και τον Ράουμ. Οι δυο τους είναι αυτοί που εκτελούν συνήθως τις στατικές φάσεις της Μάνσαφτ. Ράουμ. Και Βίρτς. Μάλλον ο Βίρτς θα εκτελέσει. Έχουν ανέβει και ο Τιάο και ο Άντων. Μακαρίσματα και man to man και ζώνη άμυνας για τη Γαλανόλευκη. Ο Ράουμ και ο Βίρτς. Στο 41, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Ο Ράουμ εκτελεί. Στην καρδιά της άμυνας. Διώχνει ο Παυλίδης. Δεύτερη μπάλα για τους Γερμανούς. Μπίσκοφ. Τρόι. Και Καρλ. Μπίσκοφ. Παίρνει ο Ράουμ. Σουτ του Ράουμ out. Πήγε να πέσει και ο Κουρμπέλης. Η μπάλα πέρασε out. Δεν ανησύχησε ο Τζολάκης. Στο 42 το σουτ του παίχτη της Λειψίας. Ο Ούρμπικ τώρα που παραμένει θεατής εδώ και αρκετή ώρα δίνει οδηγία για τις τοποθετήσεις των ποδοσφαιριστών του, κυρίως τους τέσσερις της άμυνας. Έτοιμος ο Τζολάκης, όρθιος μονίμως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αλλά και ο Κλοπ. Ο Κλοπ είναι πιο ήρεμος. Κεφαλιά του Τσιμίκα. Νέα κεφαλιά από τον Παύλοβιτς. Κερδίζει ο Καρλ. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Κυνηγάει ο Καρλ. Βγαίνει ο Μαυροπάνος. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Πλάγιο για τη Γερμανία. Στο 42. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Στον άξονα η μπάλα. Άντων. Δεξιά. Ράουμ κρατάει. Έχει χώρο ο Ράουμ. Πάει να πιέσει ο Κιζηρίδης. Κρατάει ο Ράουμ. Παίρνει στο Σέρχαρτ. Σέρχαρτ πιέζει ο Σάλιακας. Πολλές οι πάσεις των Γερμανών. Σουτ του Σέρχαρτ. Out. Καλή στιγμή για τη Γερμανία. Στο 43. Ξανά βγάλαν υπεραριθμία οι Γερμανοί. Μπήκαν ανάμεσα στις γραμμές. Το σούτ ελεύθερο το πεδίο για τον επιθετικό του Φράιμπουργκ. Μπάλα πέρασε out. Έτοιμος ο Τζολάκης. Ανέβηκαν ψηλά τώρα οι Έλληνες διεθνείς. Γεμίζει ο Τζολάκης. Στην αριστερή πλευρά. Μασούρας, κεφαλιά. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Βάλε την κόντρα. Πλάγιο για τη Γερμανία. Κυνήγησε και ο επιθετικός της Sporting. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Στα δεξιά με τον Τρόι. Ψάχνει στήριγμα ο Τρόι. Πιέζουν οι διεθνείς. Τρόι αργεί. Παίρνει ο Μπούρχαρτ, κατεβάζει, λάθος. Παυλίδης, ωραία προσπίση.

0: Παυλίδη. Παυλίδης ψάχνει την μπάσα του Κιζηρίδη. Παυλίδης. Λάθος. Ωραίο το τάκλι του Σάλιακα. Ξανά η Γερμανία. Στην κόντρα Γερμανία με τον Ράουμ. Ράουμ. Παίρνει ο Σέρχαρτ. Γυρίζει, καθαρίζει ο Κουρμπέλης. Σωστά ο έμπειρος χαφ. Πίσω στον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Διώχνει. Διώχνει ο Τιάο. Η μπάλα στον Βίρτς. Βίρτς τον άξονα. Θέλει κάλυψη εκεί. Καθαρίζει ο Μαυροπάνος. Βγαίνει ο Μαυροπάνος από την άμυνα. Πρέπει να παίξει με καθαρό μυαλό η εθνική ομάδα. Λάθος επιλογές. Σάλιακας. Ζαφίρης κρατάει, αργεί. Σάλιακας πίσω η μπάλα. Τζολάκης. Διώχνει. Πρέπει να βάλουν την μπάλα κάτω οι διεθνείς. Να αλλάξουν και ο πάσες. Φάουλ που κερδίζει ο Ιωαννίδης από τον Άντων. Ευκαιρία για ανάσες τώρα στο μάτς. Στο 45 είμαστε. Σε λίγο δούμε τις καθυστερήσεις του μάτς. Στο πρώτο ημίχρονο από τον τέταρτο διετή τον Έρικ Βατελιέ. Παίζει ο Κουρμπέλης κάθετα. Ιωαννίδης. Δεξιά Κιζηρίδης. Κουρμπέλης, πάει στην μπάλα Κουρμπέλης. Άρχισε να πάει ο Κουρμπέλης. Χάνει η ελληνική ομάδα. Λάθος από τον Μπούρχαρτ. Τσιμίκας. Μασούρας κρατάει. Βγαίνει και καθαρίζει ο Τιάο. Η μπάλα μένει στο γήπεδο. Παίζει στον Καρλ. Καρλ λάθος. Ζαφίρης πίσω. Κουλιεράκης. Μαυροπάνος. Δεξιά η μπάλα. Σάλιακας. Σάλιακας βάζει την μπάλα μπροστά του. Πίσω Μαυροπάνος. Κάθετα ωραία. Παυλίδης με τη μία για τον Κιζηρίδη. Ξανά Παυλίδης. Παίρνει ο Κιζηρίδης. Πίσω η μπάλα, υπάρχει offside. 4 λεπτά το καθυστερεί στο πρώτο ημίχρονο. Τρέχουν σε πολύ λίγο. Ήταν στη θέση offside εκεί. Ο Παυλίδης. 4 λεπτά το καθυστερεί στο match. Πιέζουν ασφιχτικά οι Γερμανοί. Τρατατό για την Ελλάδα, 64 για τη Γερμανία. Κάθετα η μπάλα. Στον Βίρτς. Φέρει την μπάλα μπροστά του Βίρτς. Σέρχατ. Σέρχατ. Ο Σάλιακας είναι εκεί. Σέρχατ γεμίζει. Μαυροπάνω στην κεφαλιά. Διώχνει. Ξανά ο Βίρτς και ο Ράουμ. Λάθος. Παίρνει ο Παυλίδης. Διώχνει. Σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Τιάο. Βίρτς. Που είναι παντού στο μάτς ο Βίρτς. Ο άσος της Λίβερπουλ. Δεξιά η μπάλα. Καρλ. Πάει ο Τσιμίκας, Καλ. Φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Βίρτς, ξανά ο Βίρτς. Κουρμπέλης πιέζει. Βίρτς κρατάει πίσω η μπάλα. Τρώει. Παύλοβιτς. Κάθετα διαγώνια για τον Μπίσκοφ. Σου την μπάλα out από τον Καρλ. Στο 45-2. Ψηλά το σούτ από τον Καρλ. Αργά ο Τζολάκης. Η εθνική μας ομάδα που παρουσιάζει πολλά προβλήματα να κρατήσει την μπάλα. Είναι δύσκολο, δεν έχει αλλάξει δεύτερη-τρίτη πάσα η εθνική μας. Πρέπει να κάνει πιο όριμες επιλογές. Και να έχει καλύτερες τοποθετήσεις στο γήπεδο. Να δουλέψουν οι αλληλοκαλύψεις. Πολλές φορές βγάζουν έξτρα παίχτη οι Γερμανοί. Είναι πολλά τα προβλήματα στα μεσοδιαστήματα. Κυρίως από τα αριστερά, αλλά και από τα δεξιά. Τώρα κάθεται από τον Άντων. Για τον Βίλτς βγαίνει ο Μαυροπάνος και διώχνει. Κεφαλιά του Παυλίδη. Βάζει την μπάλα του μπροστά. Πιέζει ο Άντων. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Τιάο. Πίσω στον Ούρμπικ. Επαφή μετά από ώρα για τον γκολκίπερ της Μπάγερν. Άντων. Και Ράουμ. Παίρνει ο Βίλτς ξανά. Δίνει στον Σέρχαρτ. Σάλιακας εκεί. Σέρχαρτ. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Σέρχαρτ. Σουτάρει κοντράρει ο Σάλιακας. Ξανά η Γερμανία. Βίρτς σουτάρει. Η μπάλα περνάει. Out. Λίγο out η μπάλα στο 45-3. Όχι το δυνατό από τον Βίρτς. Η μπάλα πέρασε. Δεν τη βρήκε ο Μπούρχαρτ. Η μπάλα πέρασε out. Πιθανότατα να είναι και στη θέση του offside ο Σέρχαρτ στο ξεκίνημα από την φάση του Βίρτς. Η μπάλα συνεχίστηκε από τον Σέρχαρτ. Η μπάλα κόντραρε στον Σάλιακα. Έφτασε τον Βίρτς, σούταρε. Έβαλε το πόδι του εκεί ο Μπούρχαρτ out. Κυριά Ιωαννίδης. Διώχνει ο Τιάο. Ψηλά η μπάλα. Ο Σάλιακας περνάει μπάλα πλάγιο για τη γαλανόλευκη. Θα εκτελέσει ο Σάλιακας το πλάγιο για την εθνική μας. Ήταν να βάλει πιο πίσω. Ο Σάλιακας να βγει η μπάλα που υπάρχει μια δεύτερη μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τη βγάζει ο Μαυροπάνος. Σάλιακας θα εκτελέσει δυνατά για τον Ιωαννίδη. Κυρία Ιωαννίδης. Παίρνει εύκολα ο Τιάο. Διώχνει πλάγιο για την γαλανόλευκη από τα δεξιά ξανά. Σάλιακας θα εκτελέσει ο μπακ του Ολυμπιακού. Είναι κοντά του ο Ζαφίρης και ο Κουρμπέλης. Σάλιακας για τον Ιωαννίδη. Εύκολα εκεί διώχνει ο Ράουμ. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Με την καλή στιγμή στο ξεκίνημα του Μασούρα απέκρουσε ο Ούρμπικ. Από εκείνο το σημείο και μετά η εθνική μας αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο. Έχασαν καλές στιγμές οι Γερμανοί. Καλύτερη αυτή του Ράουμ που απέκρουσε ο Τζολάκης 25 και στο 32 το γκολ που ακυρώθηκε σωστά. Το γκολ που πέτυχε ο Μπούρχαρτ, αλλά ακυρώθηκε με το χέρι του Μπίσκοφ στο ξεκίνημα της φάσης πριν την μπάλα φτάσει στον Σέρχαρτ μέσω VAR. Ακυρώθηκε το γκολ της Γερμανίας. Αποτέλεσμα ημιχρόνου εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη σε περίπου 12-13 λεπτά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Σωτήρη Ταμπάκο, για την περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης της εθνικής μας με την Γερμανία. Δεν περνάμε καλά, η αλήθεια είναι, ως εθνική ομάδα. Υποφέρουμε αρκετά, έχουμε παθητικό ρόλο. Οι Γερμανοί πιέζουν φοβερά. Έχουν ποσοστά κατοχής μπάλας πάνω από 60%. Έχουν κυρίως ως κύριο χώρο δράσης τους την αριστερή δική τους πτέρυγα, τη δεξιά δική μας με τον Σάλιακα, ο οποίος καλείται σήμερα να βγάλει στην επιφάνεια τα αμυντικά του καθήκοντα και τις αμυντικές του ικανότητες. Δύο πολύ καλές φάσεις, όπως είπε και ο Σωτήρης, για τους Γερμανούς, το ακυρωθέν γκολ και ένα καλό σουτ που έδιωξε ο Τζολάκης. Εμείς έχουμε την τρομερή ευκαιρία με την κεφαλιά του Μασούρα. Δεν κατάφερε να νικήσει τον Ούρμπικ για να βάλει από νωρίς μπροστά την εθνική μας ομάδα. Μου έρχεται στο μυαλό η λέξη που έλεγαν συνέχεια διεθνείς μας μετά το 1-0 στο Augsburg. Το έπρεπε να υποφέρουμε για να φτάσουμε στο θετικό αποτέλεσμα και ήμασταν έτοιμοι να υποφέρουμε. Ας αποδειχθεί σε περίπου 45 του δεύτερου μηχρόνου και 15 της ανάπαυλας, σε περίπου μια ωρίτσα, ότι άξιζε και απόψε να υποφέρουμε για να πάρουμε κάτι από αυτό το μάτς.

0: Η Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα.
2: Το Βαγγέλη σε μένα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη, πώς είσαι?
2: Ναι, σε ακούω καλά.
1: Ναι, ναι, και εγώ. Μια χαρά σε ακούω.
2: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Και εγώ σε ακούω.
2: Ναι, εδώ είμαι.
1: Και
2: με
1: εγώ
2: ακούς?
1: Εδώ είμαι. Ναι, σε ακούω.
2: Με ακούς?
1: Σε ακούω κανονικά, παιδί μου. Εσύ με ακούς?
2: Σε ακούω κι εγώ, καλά.
1: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, ακούς?
3: Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
3: Βαγγέλη.
1: Δεν θέλω.
3: Άρε, Βαγγέλη.
4: Χθες έκανε ιδανική αργή. Αυτή που κουβαλάει τη μέτρα, τη μπάλα κάποια μέτρα. Θα σου υπενθυμίσω ότι για ακόμη μια χρονιά, όπως και στους τηλεθεατές, θα υπενθυμίσω τους ακροατές. Τι τηλεθεατές λέω, ρε. Τι λέω, ρε. Τι μεθυσμένος είναι πρωί, πρωί. Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα η πάξη φορά η πράσινα και ο Παναθηναϊκός λεφτά. Λευκά βρέθηκε πίσω στο σπορ. Στο σπορ. Στο σκορ. Αυτό του άρεσε, του άρεσε.
5: Στην Αρατζούρη, βέβαια δεν λέγονται έτσι, γιατί στο Μιλάνο έχει νεράτζια ή πετάνε νεράτζια, προς το οποίο κάποιους νέους δημοσιογράφους εντός ή εκτός εισαγωγικών θα έλεγα.
4: Του άρεσε αυτό.
0: Και βρισκόμεστα, βρισκόμεστα. Μπράβο, τέλεια. Εκομπλάρο, ρε φίλε, μόλις σε βλέπω.
6: Έλα τώρα, Νίκολας, να πούμε, μίλα ανοιχτά, να πούμε, οι δυο μας είμαστε.
0: Κομπλάρο!
7: Εμένα, ναι.
0: Ο άλλος στέλνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
8: Υγιένατε.
0: Αυτός είναι.
8: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
0: Του πριώνησα την καρδέλα. Την καρδέλα.
6: Πω, πως σου λέω.
0: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
8: Δύο, τρία.
0: Λέει Δαπρόντεστορφ. Αντμήρα 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λέιδα πρόντε στόρμ. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
6: Ναι, ναι, ναι.
9: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος στον Ντόγλου.
10: Άγιε πάλι Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να δούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσει μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Αρκετοί παίχτες πάνω από την παίχτη του Άρη. Με τον Δίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος, θα κάνει το σουτ, out η μπάλα.
11: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλα τα αποδυτήρια.
12: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
13: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
12: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολίμανο.
13: Δεδρολίμανο.
12: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
14: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, επακυρίζουμε τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
15: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
14: Αυτό πρέπει να κάνω.
15: Μάσεις την κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
14: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
15: Ναι, ναι.
16: Ο Χατζηδιάκος δυναμητά.
17: Προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
18: Εδώ θα σταθούμε.
17: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα, ρε φίλε, σε έπιπλα μπαίνουν.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wings Sport FM.

Επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Παίρνουμε για λίγο το μικρόφωνο από τη Θεσσαλονίκη, το επαναφέρουμε στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε εκεί στο Σωτήρη Ταμπάκο για την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου της αναμέτρησης της εθνικής μας με τους Γερμανούς. Συνεχίζουμε εδώ από το στούντιο του Big Wins Sport FM με Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχιτεξία της εκπομπής, με Γιώργο Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Όλες οι ενεξελίξεις αναμετρήσεις του Nations League είναι στο ημίχρονό τους, όπως και η δική μας στην Τούμπα. Λοιπόν, το Ολλανδία-Σερβία είναι στο 1-1, σκορ το οποίο προφανώς και μας ευνοεί και νομίζω ότι το ισόπαλο αποτέλεσμα σε αυτή την αναμέτρηση θα ήταν κάτι το οποίο θα το δεχόμασταν με πολύ μεγάλη χαρά, θεωρώ. Οι Ολλανδοί προηγήθηκαν με τον Κουπ Μάινερ στο 31ο λεπτό, απευθείας εκτέλεση φάουλ, προσπάθησε να μπει στην φάση, στην τρόχια της μπάλας ο Φαντάικ, δεν τη βρήκε, αλλά η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 1-0. Ο Τσβέτκοβιτς με κεφαλιά στο 35 απάντησε από σέντρα του Τέρζιτς, 4 λεπτά αργότερα, μόλις 4 λεπτά κράτησε το αβαντάζ για τους Οράνιε, 1-1 εκεί το σκορ. Το Ουαλία-Δανία είναι όσο σκληρό το περιμέναμε νομίζω. Δεν έχει ξεφύγει από το 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης. Αντίθετα, είναι αμφίσκορο το παιχνίδι στο Πορτογαλία-Νορβηγία, που αν καθίσετε να δείτε, βασικά όχι αν καθίσετε να δείτε, μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr. Έχει υπάρξει ήδη η δημοσίευση με το βίντεο των τερμάτων που έχουν πετύχει και οι Πορτογάλοι και οι Νορβηγοί, όπως ακριβώς το λέει ο τίτλος, το ένα καλύτερο από το άλλο είναι. Τα έβλεπα και εγώ εδώ στο στούντιο όση ώρα διεξαγόταν και το δικό μας παιχνίδι και απορούσα γιατί γυρίζω το βλέμμα μου. Βλέπω τον πάγκο των Νορβηγών να έχει σηκωθεί και να είναι όλοι με εκφράσεις πω πω τι είδαμε τώρα και λέω κάτσε να δω γιατί πρέπει να περιμένω το replay για να καταλάβω κι εγώ. Ήταν τρομερό το σούτ που έχει πιάσει ο Άγερ εκτός περιοχής, όπως τρομερό είναι το σούτ που έχει πιάσει και ο Κανσέλο για να κάνει το 1-1 για τους Πορτογάλους. Ο Ζωάκο Κανσέλο, ο οποίος είχε σκοράρει και κόντρα στους Δανούς στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι. Εκεί το είχε κάνει με ένα τσιμπηματάκι της μπάλας εντός περιοχής. Τώρα το έκανε με ένα τρομερό σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής. Αλλά ποιο είναι το κόλπο εδώ? Το γκολ προήλθε από εκτέλεση πλάγιου out. Απλά ο Μέντες έδωσε δύναμη στην μπάλα με τα χέρια. Δεν τη σταμάτησε κανείς. Αυτή έφτασε στο σημείο που έπρεπε και περίμενε ο Κανσέλο. Νομίζω αρκετά δουλεμένο αυτό το κομμάτι από τους Πορτογάλους και ο Κανσέλο με μια επαφή, ένα σουτ. Ήταν όσο χρειαζόταν για να σκοράρει και να εσωφαρίσει για τους Σίβηρες σε 1-1. Μπροστά στο σκορ είναι και η Ιρλανδία σε ό,τι αφορά στη League B, στο πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι όπως σας προανέφερα, κόντρα στο Ισραήλ 1-0. Ο Τρόι Πάροτ με εύστοχο χτύπημα πέναλτι έχει δώσει το προβάδισμα στους Ιρλανδούς, οι οποίοι στο προηγούμενο παιχνίδι στο Ντέμπρετσεν είχαν επιβληθεί 3-0 των Ισραηλινών. Τώρα προηγούνται 1-0 στην Ανάπαυλα. Να σας πω πως συνέχισαν τις αντιδράσεις τους Ιρλανδοί. Τη στιγμή της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου του Ισραήλ έσκυψαν πάλι τα κεφάλια οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, όπως το είχαν κάνει και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και επειδή έγινε ένας κακός χαμός εχθές στη συνέντευξη τύπου με Ισραηλινούς δημοσιογράφους να προσπαθούν να αναγκάσουν ουσιαστικά να οδηγήσουν σε άλλα θέματα τον προπονητή των Ιρλανδών και να ρωτούν διάφορα πράγματα και για ρατσιστικές εκφράσεις. Ρωτήθηκε ακόμα και για την αεροπειρατεία που είχε γίνει πρόσφατα ο ομοσπονδιακός προπονητής των Ιρλανδών. Κάπου εκεί προσπάθησε να παρέμβει ο εκπρόσωπος τύπου της Ιρλανδίας. Δεν έδιναν πίσω το μικρόφωνο οι Ισραηλινοί. Άρχισαν τα μη με ακουμπά σε μένα. Έχω δικαίωμα να ρωτήσω ό,τι θέλω. Και όλα αυτά. Και εφόσον έγινε αυτό, πήρε απόφαση η UEFA να υπάρχει δικός της άνθρωπος που θα ορίσει τι ερωτήσεις θα γίνουν και από ποιους στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, οι Ισραηλινοί δημοσιογράφοι ετοιμάζουν εμπάρκο, να το πω έτσι, δεν θα παραβρεθούν σύμφωνα με τις πληροφορίες στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι. Θα δούμε αν θα το κάνουν πράξη ή αν θα υπάρξουν κάποιοι που θα προσπαθήσουν να ξαναστριμώξουν τον coach των Ιρλανδών ή να οδηγήσουν την κουβέντα σε κάτι άλλο πέρα από τα ποδοσφαιρικά.

Εσύ φταίς γι' αυτό, ε. Έλα, πες το Γιώργο Γιάννης. Εσύ φταίς γι' αυτό. Τώρα, με την καζούρα. Το αν είναι ξαφνικά όλοι οι Γιώργηδες έχουν γίνει εδώ μέσα από τα χθεσινά. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Καθόλου δεν τρέπεσαι. Τι τραβάω ο άνθρωπος εδώ πέρα κάθε βράδυ. Λοιπόν, σιγά σιγά βλέπω ποδοσφαιριστές να επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στις αναμετρήσεις. Βλέπω στο Ουαλία Δανία έχουν βγει. Βλέπω στο Ιρλανδία Ισραήλ έχουν βγει. Στο Πορτογαλία Νορβηγία τους περιμένουν σιγά σιγά. Παρατάσσονται και στο Ολλανδία Σερβία για να συνεχίσουν εκεί το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι του δικού μας ομίλου. Υπενθυμίζω στο 1-1 προηγήθηκαν οι Ολλανδοί, σοφάρισαν οι Σέρβοι. Έγινε η σέντρα στο Ολλανδία Σερβία για το δεύτερο μέρος.

0: Μέχρι να ξεκινήσει πάντως το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα, μπορείτε να δείτε εσείς και στην ιστοσελίδα του Bwin Sport FM 94,6 τον λόγο για τον οποίο γλιτώσαμε τον γκολ το οποίο δεχτήκαμε. Δεν μέτρησε ποτέ το τέρμα των Γερμανών και το χέρι το οποίο εντόπισε ο ΒΑΡ και είπε στον ρέφερι να πάει να το δει και εκείνος στον field review για να έχει ξεκάθαρη άποψη, να δει το replay και να αποφασίσει και εκείνος να δώσει την παράβαση, επομένως να παραμείνει δίχως τέρματα το σκορ στο γήπεδο της Τούμπας. Και ας ανεφορήσουμε σιγά σιγά ξανά προς τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Θεσσαλονίκη για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Είδα και τον Καρέτσα σε ένα πολύ πολύ γρήγορο πλάνο, περισσότερα από τον Σωτήρη που θα μας περιγράψει το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Έλα Σωτήρη.
1: Έξω και Ζηλίδης, έξω.
0: Δεν μας ακούει ο Σωτήρης, δεν έχει συνδεθεί ακόμα. Θα μας ενημερώσει σε πάρα πάρα πολύ λίγο και για τις αλλαγές που ετοιμάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος προφανώς ναι μεν θα μπορούσε να είναι ικανοποιημένος από την αμυντική δύναμη και την αντοχή που έχουν επιδείξει οι διεθνείς μας, αλλά ενδεχομένως να θέλει να αλλάξει και ορισμένα πράγματα κάπως για να γίνουμε ίσως και πιο τολμηροί σε αυτό το δεύτερο κομμάτι του μάτς.

0: Λοιπόν, με το 1-1 του Ισραήλ και το στην Ιρλανδία, πάμε στο Σωτήρη Ταμπάκο και στο γήπεδο Στούμπας.
1: Κέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω να ακούγομαι.
0: Ναι, είναι μια χαρά, Σωτήρη μου.
1: Στο μάτς στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, Γερμανία-Ελλάδα 0-0 από το πρώτο ημίχρονο και έχουμε και τις δύο πρώτες αλλαγές. Βγήκε από το μάτς ο Παυλίδης, πέρασε ο Καρέτσας. Αυτή είναι η πρώτη κίνηση. Συνεπώς στην κορυφή πλέον ο Φώτης Ιωαννίδης. Πιο πίσω λίγο θα είναι ο Ζαφίρης. Είχε παίξει έτσι και στο μάτς με την Ολλανδία ένα διάστημα. Και η δεύτερη αλλαγή για την εθνική μας ομάδα, μπήκε ο Ανδρούτσος και βγήκε από το παιχνίδι ο Κιζερίδης. Οι δύο αλλαγές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αριστερά στην επίθεση ο Μαυροπάνος. Συγγνώμη, αριστερά ο Μασούρας. Δεξιά είναι ο Καρέτσας και ο Ζαφίρης πίσω από τον Ιωαννίδη. Τώρα οι Γερμανοί μέσα στη μεγάλη περιοχή βγαίνουν ξανά από την προσπάθεια του Σέρχαρτ. Μεταφέρουν το παιχνίδι στα δεξιά. Για τον Καρλ. Καρλ διώχνει ωραία εκεί ο Ζαφίρης. Μασούρας κοντρολάρει, μπάλα περνάει όμως μακριά και είναι το πλάγιο για τη Γερμανία. Από τα δεξιά τώρα με τον Μπίσκοφ. Καμία αλλαγή για την Μάντσαφτ. Παύλοβιτς για τον Τιάο. Δεξιά Καρλ και Τρόι. Παίρνει τώρα ο Μπίσκοφ που είχε μπει ανάμεσα στις γραμμές. Θέλει να κάνει τα κουνάκια ο Μπούρκαρτ. Κερδίζει ο Παύλοβιτς. Παύλος κρατάει, φέρει την μπάλα στα αριστερό. Πιέζει και ο Μαυροπάνος. Μαυροπάνος τώρα που γυρίζει ξανά πίσω. Ο Άντων φέρνει την μπάλα στα δεξιά στον Τρόι. Και Καρλ στον άξονα. Σουτ του Καρλ. Μπλόκαρε ο... Ξαφνικό σουτ μπλόκαρε ο Τζολάκης. Πλέον στη μεσαία γραμμή υπάρχει και ο Κουρμπέλης και ο Ζαφίρης και ο Ανδρούτσος. Και φάουλ που κερδίζει τώρα ο Ανδρούτσος. Πάνω από τη μεσαία γραμμή μπήκε δυνατά εκεί ο Ανδρούτσος. Αρκετά φρέσκος στις πρώτες του κινήσεις στο μάτς, ο χαφ του Όφη. Φάουλ που κάνει ο Παύλοβιτς. Μοιάζει περισσότερο με 4-3-3 το σχήμα της εθνικής. Με τον Μασούρα από τα αριστερά, τον Καρέτσα δεξιά, τον Ιωαννίδη στην κορυφή. Και τριάδα στη μεσαία γραμμή, Κουρμπέλης, Ζαφίρης και Ανδρούτσος. Διώχνουν τώρα ο Ράουμ. Στην κόντρα οι Γερμανοί. Πρέπει να καλύψουν οι διεθνείς μας. Εκεί είναι ο Κουρμπέλης. Διώχνει ο Ζαφίρης. Ωραία, μπάλα κοντράρι και υπάρχει χέρι. Σωστά σταματά το μάτς για χέρι. Που έκανε ο Μπίσκοφ. Σταμάτησε αμέσως. Ο Παύλοβιτς ήταν το χέρι που έκανε ο Παύλοβιτς. Αμέσως σταμάτησε ο Τουρπέν. Πιο συνθετικό το σχήμα της εθνικής μας ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο σχέση με το πρώτο. Βάζοντας τον Ανδρούτσο μαζί με τον Κουρμπέλη και τον Ζαφίρη. Και να δούμε και τις ενέργειες του Καρέτσα από τα αριστερά, από τα δεξιά, συγγνώμη. Λάθος ξανά, Παύλοβιτς και Μπίσκοφ. Ανάμεσα στις γραμμές οι Γερμανοί με τον Βίρτς. Ωραία συνεργάζονται. Νέα συνεργασία, τα κουνάκια από τον Μπούρχαρτ για τον Βίρτς. Διώχνει ο Μαυροπάνος. Μαυροπάνος παίζει για 2-3 σήμερα. Βάζει την μπάλα μπροστά του Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης κατάει. Είναι μόνος του, ανάμεσα σε 5 παίκτες, δεν παραπρολάβει. Κερδίζει ο Καρέτσας. Δεύτερη μπάλα για την εθνική μας. Καρέτσας για τον Σάλιακα. Ξανά Καρέτσας. Κόβει εκεί ο Ράουμ. Ο Ράουμ τώρα δεν θα ανεβαίνει τόσο πολύ με τον Καρέτσας στα δεξιά. Ο μπακ της Λειψίας. Πρέπει να καλύπτει την γερμανική άμυνα στα ανεβάσματα του Καρέτσα. Ζαφίρης, κάτω από τη μέσα γραμμή τώρα. Σάλιακας, ωραία για τον Καρέτσα από τον Ανδρούτσο. Δεύτερο δοκάρι σέντρα, Μασούρας, περνάει μπάλα από όλους. Τσιμίκας μες στη μεγάλη περιοχή, μπάλα είναι κόρνερ. Προσπάθησε να μπει ο Τσιμίκας, μπάλα κόντραρε και κόρνερ πριν γίνει απελπιστικός ο Καρέτσας. Το κόρνου παραχώρησε ο Άντων. Μία ακόμα στιγμή που από τις ελάχιστες στο μάτς που η εθνική προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Ούρμπικ. Ο Καρέτσας τώρα θα εκτελέσει από τα δεξιά όπως επιτίθεται η εθνική μας. Έτοιμος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο άσος της Ντόρτμουντ. Μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού για την Μπορούσια. Συμπαίχτης με τον Κωνσταντέλια. Έτοιμος ο Καρέτσας. Ψηλάκο Κουλιεράκης και ο Μαυροπάνος. Δεύτερο δοκάρι Μαυροπάνος, κεφαλιά σκαστή. Μπλόκαρε ο Ούρμπικ. Ωραία στιγμή αυτή στο 51. Με τον Καρέτσα να εκτελεί το κόρνερ. Κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι του Μαυροπάνου. Σκαστή, μπλόκαρε ο Ούρμπικ. Αν πήγαινε προς την εστία, όχι καρφωτή, δύσκολο θα αντιδρούσε εκεί ο γκολκίπερ της Μπάγερν. Η φάση αυτή στο 51, μετά από πάρα πολύ ώρα, από το ξεκίνημα του μας, από τη φάση στο δεύτερο λεπτό του Μασούρα. Τιάο, Άντων, παράλληλα Γερμανοί για τον Ράουμ. Στα αριστερά η μπάλα με τον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ πιέστηκε από τον Σάλιακα. Πρέπει να τον πιέζει περισσότερο ο Σάλιακα στον Σέρχαρτ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο στο πρώτο μέρος. Με τη μία ο Καρλ ψάχνει να δει τον Βίρτς. Λάθος κερδίζει εκεί ο Μασούρας που γύρισε να καλύψει αμυντικά. Κουλιεράκης. Διαγώνια ωραία για τον Κουρμπέλη. Με τη μία Κουρμπέλης. Αυτοκοντρόλ στο Μασούρα και αυτό στον Ιωαννίδη. Βάζει την μπάλα πάνω του Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης. Κινείται Ιωαννίδης. Στην μπάλα και ο Τιάο. Ιωαννίδης φέρνει την μπάλα στο δεξί. Τσιμίκας. Καθυστερεί ο Τσιμίκας. Και η μπάλα είναι πλάγιο για την Γερμανία. Έχει δώσει φάουλ. Πεσμένος στο έδαφος Τσιμίκας. Κερδίσει από τον Τσιμίκα το φάουλο τρώει. Γυρίζει ο Τσιμίκας να καλύψει τη θέση του αριστερού μπακ. Ράουμ. Άντων. Έχει χώρο ο Άντων, ανεβαίνει, παίρνει μέτρα στο τερέν. Πάει να πιέσει ο Ιωαννίδης. Τιάο. Κάνει την τρίβλα στο Μασούρα. Περνάει ο Τιάο. Καρλ. Καρλ και Βίρτς. Κερδίζουν ξανά οι Γερμανοί. Πολλά μακαρίσματα. Ζαφίρης τώρα. Θα βγάλει την κάρτα. Έσπρωξε και ο Ζαφίρης τον Μπίσκοφ. Και εκεί την κάρτα στο Χρύσο Ζαφίρη. Στο 53. Ναι. Ο Ζαφίρης ο οποίος χάνει το μάτς που έρχεται με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ. Χωρίς λόγο το φάουλ εδώ τον Χρύσο Ζαφίρη και κάρτα. Παίζουν γρήγορα με τον Παύλοβιτς. Διαγώνε παλιά για τον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ με τον Σάλιακα. Προσπαθεί ο Σάλιακας. Υπάρχει φάουλ του Σέρχαρτ και το δίνει ο Γάλλος ρέφερι. Φάουλ που κάνει ο Σέρχαρτ στο Σάλιακα. Κυνήγησε και ο Σάλιακας και κέρδισε το φάουλ. Τώρα υπάρχουν αψιμαχίες εκεί στην πλευρά που έγινε το φάουλ με τον Σέρχαρτ. Ανάβουν λίγο τα αίματα ανάμεσα στους προσφεστές των δύο ομάδων. Παρατηρήσεις από τον Τουρπέν. Και ο Βίλτς και ο Μασούρας οι δύο αρχηγοί. Μιλάμε τους δύο αρχηγούς ο Γάλλος ρέφερι. Κάνει παρατηρήσεις για να ηρεμήσουν και οι συμπαίκτες τους. Όλα έτοιμα για την συνέχεια στο μάτς με τον Τζολάκη. Έγιναν οι συστάσεις από τον Τουρπέν στους προσφεστές των δύο ομάδων μέσα των αρχηγών του Μασούρα και του Βίρτς. Στο 54-55 τώρα, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Γεμίζει ο Τζολάκης. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Διώχνει ο Άντων. Κυνηγάει ο Κουλιεράκης, κατεβάζει. Τσιμίκας. Βάζει την πάρα μπροστά ο Τσιμίκας. Πιέζει και ο Μπίσκοφ. Τσιμίκας. Λάθος πάσα. Τρώει. Πίσω. Για τον Τιάο. Και Άντων. Ανεβαίνουν τώρα οι Γερμανοί ψηλά. Χαμηλώνει η ελληνική άμυνα. Μπίσκοφ για τον Καρλ. Κρατάει ο Καρλ. Κάνει την κίνηση. Διώχνει ο Ζαφίρη σε πλάγιο. Ο Τρόι για τον Τιάο. Τώρα όλη η Γερμανία πάνω από τη μισή γραμμή. Έχει χαμηλώσει η ελληνική ομάδα. Τιάο για τον Τρόι. Τρόι κάνει τη διαγώνια κίνηση. Θέλει να παίξει κάθετα για τον Βίρτς. Γέμισμα στη μικρή περιοχή. Μπάλα φτάνει στον Τρόι. Διώχνει ο Ζαφύρης. Πλάγιο για την Γερμανία. Πολύ μεγάλη τώρα η πίεση. Πολλές οι πάσεις στην μεγάλη περιοχή του Τζολάκη. Πρέπει να κρατήσουν την μπάλα οι διεθνείς. Υπάρχει τώρα offside που υποδεικνύεται ο Βίρτς. Πρέπει να αποσυμπιέσουμε την ελληνική άμυνα. Πρέπει να κρατήσουμε την μπάλα λίγο περισσότερο, να την κυκλοφορήσουμε, να μην δίνουμε δικαιώματα στη Γερμανία που μας πιέζει πάρα πολύ από το ξεκίνημα του μάτς. Με το κεφάλι ο Καρέθας παίρνει τώρα. Κερδίζει ο Ράουμ. Και βγαίνει μπροστά ο Μπούρχαρτ. Αριστερά στον Σέρχαρτ. Σέρχαρτ πάει να πιέσει εκεί ο Καρέτσας. Κρατάει ο Σέρχαρτ. Δίνει στον Τρόι. Δεξιά η μπάλα. Τρόι κρατάει. Πηγαίνει στον άξονα. Πάει να πιέσει ο Κουρμπέλης. Άντων. Ο Άντων για τον Ράουμ. Θα σεντράρει ο Ράουμ. Διώχνει ο Μαυροπάνος ξανά. Πλάγιο για την Μάνσαφτ. 36% κατοχή την παράζει για την Ελλάδα, 64% για την Γερμανία. Τιάο. Ανεβαίνει, έχει μέτρα, πάει να πιέσει ο Ιωαννίδης. Φτάνει στην μεγάλη περιοχή. Δεξιά στον Κάρλ και αυτός στον Βίρτς. Κεντρικά ξανά από τον Τιάο για τον Άντων. Τώρα πολύ ψηλά η Γερμανία. Θυμίζει πολύ το δεύτερο ημίχρονο με την Ολλανδία, το σημείο αυτό. Το φάουλ που κάνει ο Σάλιακας. Φάουλ για τη Γερμανία από τα αριστερά, φάουλ που κέρδισε ο Σέρχαντ. Ολλανδία-Σερβία στο 1-1 στο άλλο μάτς. Πάνω στην μπάλα ο Βίρτς και ο Κάρλ. Οι μόνιμοι εκτελεστές των στατικών φάσεων. Ράουμ και Κάρλ. Ράουμ και Βίρτς. Γεμίζουν οι Γερμανοί. Περνάει μπάλα στο στροδοκάρι και out. Μπήκε στην φάση ο Τιάο. Δεν βγήκε την μπάλα καλά, πέρασε out. Δεν κατάφερε να διώξουν εδώ οι Έλληνες αμυντικοί. Η μπάλα πέρασε από πολλά σώματα. Πέρασε για τον Κουρμπέλη. Έφτασε στον Τιάο, δεν τη βγήκε την μπάλα καλά. Δεν απλήθηκε εδώ η αιστεία του Τζολάκη. Γέμισμα. Βάζει το σήμα το Ιωαννίδης και κερδίζει το φάουλ από τον Τιάο. Στο έδαφος ο Forti Sporting. Τώρα σηκώνει το Εφώτης Ιωαννίδης που κέρδισε το φάουλ από τον στόπερ της Νιουκάστλ. Πίσω για να οργανωθεί η ελληνική ομάδα Μαυροπάνος. Κουρμπέλησε μεγάλη παλιά για τον Σάλιακα που έχει ανέβει. Στο πάρει ο Σάλιακας, θα πιέσει εκεί τον Ράουμ. Διώχνουν οι Γερμανοί. Μαυροπάνος καθαρίζει και αυτή τη φάση. Η μπάλα φτάνει στον Σέρχαντ. Κατάει ο Σέρχαντ, πιέζει ο Καρέτσας. Κερδίζει τώρα ο Μαυροπάνος, υπάρχει φάουλ, παίζεται το ματς συνέχεια. Ανδρούτσος κρατάει. Καρέθες μπάλα κοντράρι πίσω στον Κουρμπέλη. Σηκώνει το Μαυροπάνος. Τζολάκης. Γεμίζει ο Τζολάκης. Σε ένα χώρο που δεν υπάρχει στήριγμα, δεν υπάρχει παίχτης, απευθείας στον Ρούμπικ. Γρήγορα οι Γερμανοί. Παίρνει ο Τιάο. Άντων. Κοντά είναι και ο Ιωαννίδης και ο Ανδρούτσος. Πάει να πιέσει ο Κουρμπέλης. Λάθος των Γερμανών. Κερδίζει ο Ζαφύρης. Κρατάει ο Ζαφύρης. Λάθος του Ζαφίρη. Μπίσκοφ. Στα αριστερά η μπάλα. Σέρχατ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Σέρχατ. Κοντράρι, μπάλα περνάει. Βγαίνει ο Τζολάκης, μπλοκάρει. Πρέπει να αποφύγουμε τα εύκολα λάθη. Έκανε λάθος του Ζαφίρης προηγουμένως. Θα το πληρώσουμε αυτό. Ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Δεν έχει στήριγμα ο Τσιμίκας. Κρατάει ο Τσιμίκας. Δίνει στον Ιωαννίδη. Υπάρχει φάουλ. Δεν δίνει τίποτα εδώ ο Τουρπέν. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Πρέπει να ηρεμήσουμε το παιχνίδι. Μην κάνουμε βεβαιασμένες ενέργειες και λάθος πάσες και κακές επιλογές. Σίγουρες επαφές. Μπίσκοφ με τον Παύλοβιτς. Λάθος. Παίρνει ο Ιωαννίδης, βάζει την μπάλα μπροστά του ο Ιωαννίδης. Περνάει ο Τονδιά ο Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης, υπάρχει φάουλ και το δίνει ο Τουρπέν. Κερδίζει ο Ιωαννίδης και γυρίζει την μπάλα. Α, έχει δώσει φάουλ στον Ιωαννίδη. Έχει δώσει φάουλ στον Ιωαννίδη. Να ξαναδούμε την φάση. Διεκδικεί, περνάει ο Ιωαννίδης, τραβάει εκεί τον Τιάο και έχει δώσει φάουλ.

Αρκετή ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη. Να πάμε σε σίγουρες επιλογές. Τιάο. Και με καθαρό μυαλό. Το μάτς είναι στο 0-0 και έχει δρόμο μπροστά. Άντων θα γεμίσει διαγώνια δεξιά για τον Καρ. Δεν θα προλάβει εκεί ο εξτρέμ της Μπάγκερ. Πλάγιο για την Γαλανόλευκη. Από τα αριστερά με τον Τσιμίκα. Διώχνω Κουλιεράκης. Ανδρούτσος. Παίρνει ο Ιωαννίδης που είναι μόνος του και κερδίζει το πλάγιο. Δίνει πολλές μάχες ο επιθετικός Σπόρντινγκ που έχει καλή απόδοση και σήμερα. Δύο αλλαγές θα κάνει σε λίγο Γερμανία. Σε λίγο θα γίνουν και αλλαγές των Γερμανών. Βγαίνει από το γήπεδο. Θα βγει ο Κάρλ από το γήπεδο. Και ο Μπούρχαρτ. Έξω ο Μπούρχαρτ, ο Στράικερ και ο Κάρλ. Ο Κάρλ που δημιούργησε πολλά προβλήματα. Μπαίνουν στο μάτς ο Ελμάλα και ο Βόλτε Μάντε. Πλέον στην κορυφή ο Βόλτε Μάντε. Η πρώτη κίνηση του κλόβ. Και ο Ελμάλα πάει στα δεξιά. Πίσω από τον Άντων. Δίνει στον Ράουμ. Στον άξονα η μπαλά. Παίρνει ο Σέρχαντ. Αριστερά. Βίρτς. Κάθετα. Θέλει να περάσει μπάλα. Περνάει από τον Βολτεμάντε. Το σουτ, την μπάλα out. Συρτό σουτ διαγώνιο. Από την ωραία ενέργεια και τη συνεργασία των Γερμανών. Η μπάλα έφτασε στον Ράουμ. Πέρασε out. Στον Σέρχαρτ. Ο Σέρχαρτ σούταρε, η μπάλα πέρασε out. Δεν ανησύχησε εδώ Τζολάκης. Αλλά ήταν ωραία η συνεργασία των τρίγωνων που έβγαλαν οι Γερμανοί. Ο Βίρτς είναι ο ποδοσφαιριστής που αναλάβει τις περισσότερες ενέργειες, που αναλαμβάνει τις περισσότερες ενέργειες των Γερμανών από το ξεκίνημα του μάτς. Οργανώνει το παιχνίδι της Mannschaft. Τώρα η εθνική μας ανεβαίνει πάνω από τη μέση γραμμή. Κουρμπέλης. Ευκαιρία κυκλοφορήσει με την μπάλα. Κουρμπέλης με τον Τζιμίκα. Τα κουνάκια του Μασούρα. Τζιμίκας και Μασούρας. Ωραία για τον Ανδρούτσο. Απελευθερώνει. Ο Ανδρούτσος δίνει στον Καρέτσα. Καρέτσας έχει την μπάλα μπροστά του. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Καρέτσας. Κουρμπέλης. Κουλιεράκης και Τσιμίκας. Κατάει ο Τσιμίκας. Περνάει ωραία και κερδίζει το φάουλ ο Τσιμίκας. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Κίτρινη κάρτα στον δεξιό μπακ, τον Τρόι. Για το μακάρισμα στον Τσιμίκα. Θα κάνει και άλλη αλλαγή σε λίγο ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Μουζακίτης μάλλον θα περάσει το μάτς από ό,τι φαίνεται. Τσιμίκας, δεύτερο δοκάρι μπαλα, κεφαλιά από τον Μαυροπάνο, περνάει από όλους. Παίρνει ο Καρέτσας, δεύτερο δοκάρι, με τη μία Ανδρούσου σαν σεντράρι, δεύτερο δοκάρι για τον Ιωαννίδη, μπλοκάρι ο υψηλός όμως Ούρμπικ. Σε λίγο θα περάσει το μάτσο Μουζακίτης. Η τρίτη αλλαγή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Παύλοβιτς και Μπίσκοφ στον άξονα. Συνδυάζεται με τον Βίρτς. Μπίσκοφ. Φτάνει μπάλα στον Βόλτε Μάντε. Γέμισμα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Μαυροπάνος ξανά. Παίρνει ξανά ο Σέρχαρτ. Σέρχαρτ με την μπάλα στα πόδια. Εκεί είναι ο Καρέτσα. Σέρχαρτ. Παύλοβιτς. Παύλοβιτς διαγώνια κίνηση. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Σάλιακας. Ξανά στον Σέρχαρτ. Παύλοβιτς. Σουτάρει. Ο Μπίσκοφ κοντράρει μπάλα. Νέα κατοχή για τους Γερμανούς. Μπίσκοφ. Δίνει στον Ελμάλα. Ελμάλα. Παύλοβιτς. Κάθετα στον Βίρτς. Τρώει. Ελμάλα θα σεντράρει, απελπιστικά out. Καμία ανησυχία εδώ για τον Τζολάκη. Θα βγει από το μάτς ο Κουρμπέλης. Και να μπει ο Μουζακίτης. Η αλλαγή στο 68. Έξω ο Κουρμπέλης, μέσα ο Μουζακίτης. Δεν βάζει στη διάταξη εθνικής. 4-3-3. Με τον Μουζακίτη, τον Ανδρούτσο και τον Ζαφίρη. Στον άξονα η Γαλανόλευκη. Δεξιά στην επίθεση ο Καρέτσας. Αριστερά ο Μασούρας και στην κορυφή ο Φώτης Ιωαννίδης. Μπήκαμε στο 69. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Μασούρας στην κεφαλιά. Διώχνουν οι Γερμανοί με τον Μπίσκοφ. Πίσω από τον Μαυροπάνο στον Τζολάκη. Παίζει με τα χέρια. Πιέζει εκεί ο Βόλτε Μάντε. Σάλιακας. Ζαφίρης. Πίσω από τον Σάλιακα. Τζολάκης γεμίζει. Πάει ο Ιωαννίδης. Υπάρχει φάουλ εκεί από τον Τρόι. Ακόμα ένα φάουλ που κερδίζει ο στράικερ της Εθνικής. Το φάουλ από τον Τρόι, τον μπακ της Φράιμπουργκ.
1: 2-1 η Ολλανδία στο 71ο λεπτό με τον Ζίρξεϊ απέναντι στη Σερβία στο άλλο μάτς του ομίλου. Μας συνεχίζει Σωτήρη.
0: Τσιμίκας. Κουλιεράκης, διαγώνια παλιά για τον Σάλιακα. Με τη μία, Ζαφίρης. Ζητάει παλά Μουζακίτης, παίρνει ο Μουζακίτης. Λάθος πει. Επιλογή είναι γαλλική ο Μουζακίτης, ευτυχώς διώχνει ο Ζαφίρης και ο Τζολάκης. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Βάζει την μπάλα κάτω ο Ανδρούτσος. Ανδρούτσος δίνει στον Μασούρα. Κατάει ο Μασούρας, ανεβαίνει ο Τσιμίκας. Τσιμίκας κάνει την κίνηση Τσιμίκας. Δεν έχει στήριγμα. Παίρνει στη φάση και ο Ανδρούτσος. Διώχνουν οι Γερμανοί με τον Άντων. Κουλιεράκης. Κουλιεράκης. Ζαφίρης. Καρέτσας παίρνει. Ωραία η τρίτα του Καρέτσα. Βάζει την μπάλα μπροστά του. Καρέτσας. Έχει τον Σάλιακα. Αριστερά αλλάζει για τον Τσιμίκα. Τσιμίκας. Μουζακίτης. Κρατάει ο Μουζακίτης και είναι επιστροφή. Δίνει στον Κουλιεράκη. Παίζει στον Μαυροπάνο. Μαυροπάνος. Με τα αριστερό τώρα Μαυροπάνος. Στον Κουλιεράκη. Κουλιεράκης. Μπάλα βγαίνει πλάγιο. Έπρεπε να διώξει και ο Κουλιεράκης την μπάλα. Τρώει πίσω η μπάλα. Τιάο. Άντων. Γυρίζει, παίρνει ο Παύλοβιτς. Παύλοβιτς. Τιάο. Και Άντων. Ζητάει και μπάλα ο Ράουμ. Κρατάει ο Άντων. Παίρνει ο Παύλοβιτς. Δεξιά. Ελμάλα. Πιέζει ο Μασούρας. Ελμάλα. Ελμάλα κινείται. Διαγώνια. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Ράουμ. Κάθετα για τον Βίρτς. Κάνει κίνηση ο Σέρχαρτ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σέρχαρτ δίνει στον Βολτεμάντε. Μέσα στη μεγάλη περιοχή κόβει ο Μαυροπάνο ξανά. Φτάνει στον Βίρτς. Βολτεμάντε. Τσιμίκας. Κάτοχος μπάλας διώχνει όπως όπως. Κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Κερδίζει ο Ιωαννίδης. Και υπάρχει φάουλ. Σωστά φάουλ με τον Τιάο. Και δίνει φάουλ στον Ιωαννίδη. Και όχι στον Τιάο. Λάθος εδώ από τον Γάλλο ρέφερι. Παίρνει θέση ο Ιωαννίδης. Βάζει την πλάτη τον στόπερ της Νιουκάστελ. Δίνει ανάποδα φάουλ εδώ ο Τουρπέν. Καρέτσας. Σάλιακας. Ζαφύρης. Κουλιεράκης. Τσιμίκας. Στα αριστερά η μπαλά. Τσιμίκας ωραία για τον Μασούρα. Πίσω στον Κουλιεράκη. Τζολάκης. Δεν μπορούσε και ο Τσιμίκας. Πλάγιο για την Γερμανία. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αν παρατηρήσει τους ποδοσφαιριστές του. Κάνει παρατηρήσει τώρα και δίνει κίτρινη κάρτα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο Τουρπέν. Που κάνει στάση για την θέση του που κινείται και πώς στον πάγκο του. Λύθηκε η παρεξήγηση του Γιοβάνοβιτς με τον Τουρπέν. Τώρα η Γερμανία από τα αριστερά με τον Σέρχαρτ. Είναι εμφανής η κόπωση στους προσεστές και των δύο ομάδων. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ελμάλα. Δεύτερο δοκάρι. Περνάει από όλους. Είναι... Το βλέπουμε και ο Μαυροπάνος είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Έχει παίξει 3-90 λεπτά, παίζει και ένα τέταρτο σήμερα. Τον βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Είναι πολύ φυσιολογικό μετά από 4 παιχνίδια ο στόπερ της Εθνικής. Και ο Κουλιεράκης δεν πατάει πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Θα δούμε σίγουρα κάποια αλλαγή γιατί και ο Κουλιεράκης δεν πατάει καλά. Ελμάλα δίνει στον Βολτεμάντε. Ελμάλα κινείται, διώχνει ο Κουλιεράκης. Υπάρχει offside. Φάουλ έχει δώσει πάνω στον Κουλιεράκη από τον Ελμάλα. Έτοιμος ο Τζολάκης να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Κουλιεράκης. Στο 75 Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Τέταρτη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του UEFA Nations League. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Ιωαννίδης από τη μονομαχία αυτή με τον Τιάο. Στο έδαφος ο Ιωαννίδης. Διαμαρτύρονται οι Γερμανοί. Το φάουλ θα εκτελέσει ο Τσιμίκας από διαγώνια θέση περίπου 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή.

0: Τσιμίκα θα εκτελέσει δεύτερο δοκάρι μπαλά. Κεφαλιά περνάει από όλους. Καρέτσας. Είναι στο έδαφος ο Μαυροπάνος. Γέμισμα, δεύτερο δοκάρι Μουσά. Μασούρας κεφαλιά, out. Από το γέμισμα η φάση αυτή στο 76 του Σάνιακα. Η μπάλα πέρασε, έσκασε μπροστά στον Μασούρα, κεφαλιά, out. Ο Μαυροπάνος στο έδαφος. Πολύ μεγάλη η πίεση και το... από τα παιχνίδια, από το σερί των αγώνων, ο Μαυροπάνος που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια. Είναι εμφάνιση η κόπωση και η ταλαιπωρία. Τώρα θα σηκωθεί ο Μαυροπάνος. Έχει δώσει πάρα πολλές μάχες ο Έλληνας στόπερ. Πόσο ακόμα να παίξει ο Μαυροπάνος. Τώρα σκόθηκε ο Μαυροπάνος για να γυρίσει την άμυνα. Κερδίζει το φάουλ η Γερμανία. Έχει βρει στον Τουρπέν η μπάλα. Θα παίξει με ελεύθερο γρήγορα η Γερμανία. Με τον Τιάο. Κερδίζει η Εθνική με τον, τώρα με τον Καρέτσα στην κόντρα. Καρέτσας κάνει διαγώνια κίνηση. Έψαξε τον Ιωαννίδη, εύκολα καθάρισε ο Παύλοβιτς. Η μπάλα πίσω, διώχνει όπως ο Άντων πριν γίνει επικίνδυνος εκεί ο Ιωαννίδης. Η κατοχή για την Ελλάδα. Ζαφύρης, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Τσιμίκας. Δίνει στο Κουλιεράκη, ωραίος συνδυασμός. Κουλιεράκης θα γεμίσει και κόρνερ. Και ζητάει το, από το κοινό να ανέβει ο Κουλιεράκης. Κερδίζει κόρνερ για τον Όλεφ και από τα αριστερά. Από τα αριστερά τώρα το κόρνερ. Με τον Ζαφύρη. Θα βγει ο Μαυροπάνος για να μπει ο Ρέτσος.
1: Αλλαγή από την εθνική μας. Στη θέση του Μαυροπάνου με τον νούμερο 5 Ρέτσος. Σαν φιλίζον κορκής. Μαυροπάνος δεν πλήσει με το νούμερο 5 Ρέτσος.
0: Κάτι έχει συμβεί με την αλλαγή. Ο Μαυροπάνος έλεγε για ποιο λόγο να βγει, νιώθε καλά. Έγινε αλλαγή πάντως, έξω ο Μαυροπάνος, μέσα ο Ρέτσος. Αλλαγή στόπερ για την εθνική μας. Τσιμίκας. Για τον Ανδρούτσο, πλάγιο για την Γερμανία. Ψηλά η εθνική παραμένει στο μάτς. Σίγουρα ήταν κουρασμένος ο Μαυροπάνος από τα παιχνίδια. Αλλά πηγαίνοντας στον πάγκο απόρρισε για την αλλαγή. Τρώει. Διώχνει ο Τιάο. Ψηλά η μπάλα. Κατεβάζει ο Μπίσκοφ. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Θέλουν να βγουν στην κόντρα στον ανοιχτό χώρο. Η κίτρινη που κερδίζει, που παίρνει ο Σάλιακας. Το μακάρισμα του Σάλιακα.

Στα δεξιά πίεσε εκεί και ο Μπίσκοφ. Παύλοβιτς, γρήγορα Γερμανοί. Με τον Άντων και τον Ράουμ. Γεμίζει ο Ράουμ. Σε ένα σημείο περνάει μπάλα από όλους. Out. Κάλυψε ο Τσιμίκας. Στο 81, Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Και ο Γιούργεν Κλοπ συζητά με τους συνεργάτες του ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Μάνσαφτ. Γεμίζει ο Τζολάκης. Κυνηγάει και ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας. Πλάγιο για την Μάνσαφτ. Τρώει για τον Ούρμπικ. Κρατάει ο Ούρμπικ. Δίνει στον Άντων. Παύλοβιτς χαμηλώνει για να πάρει την μπάλα. Ο χαφ της Μπάγκερν ανεβαίνει, περνάει τη μέσα γραμμή τώρα. Δίνει στον Άντων. Παίζει κάθετα για τον Βίρτς. Ωραία εκεί. Μαρκάρουν διεθνείς μας. Διώχνει ο Τζολάκης. 40% η κατοχή για την Ελλάδα, 60% για τη Γερμανία. Βίρτς και Ράουμ. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Αναχτούν την κατοχή της μπάλας. Τιάο. Παύλοβιτς. Δίνει στον Βολτεμάντε. Κερδίζει ο Σάλιακας. Κρατάει ο Σάλιακας. Καρέτσας, καλά κλεισμένος. Χάνει ο Καρέτσας. Παίρνει ο Παύλοβιτς. Δίνει στον Βολτεμάντε. Βγαίνει εκεί ο Ζαφίρης και κόβει. Ανδρούτσος και Ζαφίρης. Κρατάει ο Ζαφίρης. Διώχνει. Ανδρούτσος. Κερδίζουν την κόντες οι διεθνείς μας και το φάουλ που κερδίζει ο Θανάσης Ανδρούτσος. Ο χαφ του Όφη. Ευκαιρία για ανάσες για τους ποδοσφαιριστές εθνικής. Ετοιμάζουν σε λίγο αλλαγές οι Γερμανοί. Θα μπουν στο μάτσο Μπάουρ και Κοντέ. Και να δούμε ποιοι αποχωρούν. Βγαίνει το μάτσο ο Σέρχαντ. Η μία αλλαγή. Βγήκε ο Σέρχαρτ. Μπήκαν ο Μπάουρ και ο Κοντέ. Ο Κοντέ πήγε στα δεξιά. Ανδρούτσος κάθετα για τον Μασούρα. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Βίρτς κρατάει ο αρχηγός. Απελευθερώνει για τον Τρόι. Έχει μέτρα ο Τρόι. Γυρίζει τώρα και ο Μουζακίτης. Βίρτς. Παύλοβιτς. Βίρτς τώρα από τον Παύλοβιτς. Βίρτς, μπάλα δεξιά. Τρώει σέντρα, κεφαλιά από τον Κουλιεράκη. Νέα κεφαλιά του Γερμανούς. Διώχνει ο Τσιμίκας. Και ο Μουζακίτης ήταν εκεί. Σου του Βίρτς, out. Δεν ανίσχυσε εδώ πέρα ο Τζολάκης το 84. Βγήκε από το μάτς και ο Σέρχατ και ο Μπίσκοφ. Δεν αλλάζει κάτι στη διάταξη των Γερμανών. Γέμισμα, κυνηγάει ο Ιωαννίδης. Περνάει μπάλα και από τον Τιάο. Τρώει. Στα αριστερά η μπάλα. Ράουμ. Μπάουρ. Σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Με το αριστερό από τον Τρόι. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Κρατάει ο Τζολάκης. Έχει πάει στα αριστερά ο Ελμάλα. Και δεξιά πλέον είναι ο Κοντέ.

0: Βάζει το σώμα του εκεί ωραία ο Τσιμίκας. Κερδίζει από τον Τροή. Κερδίζουν οι Γερμανοί με τον Βόλτε Μάντε. Πολλές οι μονομαχίες. Η μπάλα περνάει πλάγιο για την Γερμανία. Τιάο. Οργανώνονται ξανά οι Γερμανοί. Άντων. Ράουμ. Παίρνει ο Ελμάλα. Κυνηγάει εκεί ο Ανδρούτσος και ο Κάρετσας. Ελμάλα. Μπάουρ. Και Παύλοβιτς. Ελμάλα. Σέντρα. Περνάει από όλους. Δεύτερο δοκάρι. Μπάλα από τον Τρόι που έγινε δεξί εξτρέμ. Σε αυτή την φάση. Out. Από το σουτ του Τρόι σε πλεονεκτική θέση. Η καλύτερη στιγμή της Γερμανίας στο δεύτερο μέρος. Από το σουτ του δεξιού μπακ της Φράιμπουργκ. Εδώ λειτουργήσαν δεξί εξτρέμ ο Τρόι. Στο 87 είμαστε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η κατοχή για τους Γερμανούς με τον Τιάο. Άντων, περνάει τη μέσα γραμμή τώρα. Κάθετα για τον Κοντέ, διώχνουν οι διεθνείς μας. Άντων, δίνει στον Μπάουρ. Μπάουρ και Κοντέ, δεξιά στον Τρόι που παίζει πολύ ψηλά πλέον στο γήπεδο. Άντων. Ράου, μέσα στη μεγάλη περιοχή του Γερμανοί. Φέρνει την μπάρα στο δεξί, ο Βίρτ σουτάρει, μπάρα κοντράρει. Κατάει ο Ιωαννίδης. Διεκδικεί ο Ιωαννίδης. Εκεί είναι και ο Τιάο. Κερδίζει τώρα ο Ανδρούτσος και ο Ιωαννίδης. Κατάει. Μαχητικός ο Φώτης Ιωαννίδης. Κερδίζει το πλάγιο out. Ανάση και την εθνική μας ομάδα. Δίνει πολλές μάχες ο Φώτης Ιωαννίδης για να κερδίσουμε χρόνο στο γήπεδο. Για να βγει το μάτς. Θα περάσει ο Μπάμπης Κοστούλας. Για να βγει ο Φώτης Ιωαννίδης. Ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα ο Φώτης Ιωαννίδης. Χειροκροτεί το κοινό εδώ στην Τούμπα. Τον Φώτη Ιωαννίδη για την απόδοσή του. Έδωσε πολλές μάχες, ήταν απελπιστικά μόνος, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αλλαγή από την εθνική μας. Συνθέσει του Ιωαννίδη με το χώρο 11, Κοστούλας. Substitution for Greece. Ιωαννίδης
0: λοιπόν. Συγκολουθεί πλέον ο Κοστούλας έξω ο Φώτης Ιωαννίδης. Πιέζει εκεί ο Βολτεμάντε τον Τζολάκη, κάνει την τρίπλα, διώχνει ο Τζολάκης. Ξανά με τον Παύλοβιτς οι Γερμανοί. Λάθος, κερδίζει ο Τσιμίκας. Το πλάγιο για την Ελλάδα. Από την παρέμβαση του Κοντέ. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Εκτελεί το πλάγιο. Πουθενά η μπάλα. Κερδίζουν οι Γερμανοί. Διώχνει ο Μασούρας. Ψηλά η μπάλα. Περνάει από τον Κοστούλα, διεκδικεί και ο Ζαφίρης. Παίρνει τώρα ο Βίρτς. Πίσω στον Ούρμπιγκ. Τιάο. Τιάο τώρα, δεξιά για τον Μπάουρ. Ο Μπάουρ για τον Τρόι. Ξανά ο Μπάουρ. Και Κοντέ στον άξονα οι Γερμανοί. Άντων. Τρόι. Τιάο, Άντων. Κρατάει ο Άντων. Δίνει στον Μπάουρ. Μπάουρ χάνει από τον Μουζακίτη. Μεγαλωρό τάκλιν εκεί ο Μουζακίτης. Ανδρούτσος και Κοστούλας. Το φάουλ που κερδίζει ο Μπάμπης Κοστούλας. Η κάρτα στον Τιάο. Κίτρινη στον Τιάο. Στο 90. Ακόμα μία κίτρινη ευκαιρία να ανέβει ψηλά η ελληνική ομάδα. Σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις, το πρώτο, το δεύτερο ημίχρονο στις καθυστερήσεις του μάτς. Για να πούμε στην τελική ευθεία. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Στο 90 είμαστε. Εκτέλεσε ο Κουλιεράκης, παίρνει ο Τρόι. Πιέζει ο Κοστούλας και ο Κάρετσας. Ούρμπικ δίνει στον Ράουμ. 3 λεπτά η καθυστερή στο μάτς. Τρέχουν από τώρα. Μπάουρ. Κρατάει ο Μπάουρ. Πήρε από τον Βίρτς. Στα δεξιά. Τρώει. Ξανά ο Μπάουρ. Βίρτς. Κάνει ό,τι μπορεί ο άσος Λίβερπουλ. Βίρτς κρατάει. Στα αριστερά στον Ράουμ. Άντων. Άντων έχει χώρο. Δίνει στον Τιάο. Ξανά. Βίρτς κρατάει τώρα. Βίρτς φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πιέζει ο Ανδρούτσος. Τιάο. Τρώει την κίνηση. Διώχνει ο Κοστούλας. Το πλάγιο για την Γερμανία. Ακόμα ένα λεπτό, ακόμα δύο λεπτά στο μάτς. 90-1 είμαστε. Τάκλιν, παρέμβαση του Τσιμίκα. Πριν μπάλα φτάσει στον Τρόι. Ο οποίος θα εκτελέσει το πλάγιο δυνατά να φέρει την μπάλα στην εστία της Γαλανόλευκης. Δίνει στο πλάγιο τον Τιάο ο Τρόι. Άντων. Και αυτό στον Ράουμ. Κατάει ο Ράουμ, γεμίζει δεύτερο δοκάρι. Για τον Τριάο κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Εκεί είναι και ο Κουλιεράκης. Υπάρχει φάουλ. Πάνω στο Κουλιεράκη. Που μπήκε στη φάση πριν γίνει απειλητικός. Ο Κοντέ. Το φάουλ που κέρδισε ο στόπερ της Ρώμα. Στην μονομαχία του Κουλιεράκη με τον Κοντέ. Τώρα θα σκοθεί ο Κουλιεράκης. Ακόμα ένα λεπτό στο μάτς. 90-2 είμαστε. Ακόμα ένα λεπτό για να σφραγίσουμε το αίτητο στον όμιλό μας στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League. Ο κόσμος είναι όρθιος στα τελευταία λεπτά. Πλάγιο τρώει από τα δεξιά πίσω στον Ούρμπικ. Ούρμπικ παίζει γρήγορα για τον Άντων. Ανεβαίνουν οι Γερμανοί τώρα. Ο Ράουμ. Κάθετα. Παίρνει ο Ελμάλα. Ελμάλα κάνει την κίνηση. Γυρίζει ο Ανδρούτσος. Τάκλιν του Ανδρούτσου. Ωραία ο Ανδρούτσος καθάρισε. Βόδισαν και οι συμπαίχτες του. Και ο Ρέτσος και ο Κουλιεράκης. Ο Τρόι. Στον Τιάο. Ναι, κατοχή για τους Γερμανούς. Αναχτούν την μπάλα. Παύλοβιτς. Βίρτς. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κάνει την κίνηση. Πιέζει ο Καρέτσας. Βοηθάει και ο Κοστούλας. Τιάο. Γέμισμα. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να συνοθούν τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. 2:50 είμαστε. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Τελευταίο σφύριγμα στο μάτς. Ελλάδα-Γερμανία 0-0. Η Ελλάδα με 8 βαθμούς στον όμιλό της μετά από 4 παιχνίδια. Νίκες με Σερβία και Γερμανία στο Βελιγράδι και στο Augsburg. Ισοπαλία εδώ στην Τούμπα με την Ολλανδία του Τσάβη και σήμερα εδώ με την ομάδα του Κλοπ με πολλές αλλαγές η Μάνσαφτ. Η Ελλάδα μένει στο 0-0 στο παιχνίδι, αίτητη με 8 βαθμούς. Η Ολλανδία δεύτερη, τρίτη η Γερμανία, σε τελευταία θέση η Σερβία. Η Ελλάδα εξασφαλίζει την τρίτη θέση, ήταν ο πρωταρχικός στόχος και με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα θα είναι στην κλήρωση του Φεβρουαρίου στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης των πραγματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και παράλληλα η εθνική μας είναι στην διάδα του γκρουπ που διεκδικεί με αξιώσεις την παρουσία της στα προημιτελικά του UEFA Nations League. Επόμενη στάση είναι τα μάτς του Νοεμβρίου. Εκεί η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο Άμστερνταμ στις 13 Νοεμβρίου και στις 16 θα αντιμετωπίσει την Σερβία στο Πανθεσσαλικό. Ο κόσμος χειροκροτά τους διεθνείς, ανταποδίδουν οι ποδοσφαιριστές το χειροκρότημα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ελλάδα-Γερμανία 0-0.
2: Σωτήρη Ταμπάκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την περιγραφή της αναμέτρησης εθνικής μας με τη Γερμανία. Δεν πιστεύω ότι θα υπήρχε έστω και ένας άνθρωπος στην έναρξη αυτού του Nations League που θα μας έλεγε μετά από δύο παιχνίδια με τους Γερμανούς, ένα με τους Ολλανδούς και ένα με τους Σέρβους, ότι θα ήμασταν αίτητοι, θα είχαμε δύο νίκες, θα είχαμε άλλη μία παραλίγο αν δεν είχαμε σοφαριστεί από 2-0 υπέρ μας το σκορ από τους Οράνιες στην Τούμπα, και ότι θα καταφέρναμε να μπλοκάρουμε τόσο καλά με ό,τι δυνάμεις είχαν απομείνει στα παιδιά τους Γερμανούς στο δεύτερο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Μιχάλη Τσόχο, τον οποίο καλησπερίζω γιατί περνάμε κατευθείαν στα σχόλια για την απόψινη βραδιά στην Τούμπα. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Δεν νομίζω ότι και εσύ περίμενες κάτι τέτοιο, σίγουρα.
3: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν το περίμενα. Έχω ξαναπεί ότι σήμερα είχαμε και πάρα πολλές απουσίες και λόγω τραυματισμών και λόγω επιλογών. Έπρεπε κάποια παιδιά να ξεκουραστούν. Θυμίζω, παίξαμε το μάτς με τη Γερμανία χωρίς να είναι κανείς στη βασική δεκάδα, από τον Τζόλι, από τον Καρέτσα, από τον Κωνσταντέλια. Μην άρχιζε και ονόματα. Άλλοι γιατί είναι τραυματίες, άλλοι γιατί έπρεπε να πάρουν κάποιες ανάσες. Παίξαμε χωρίς τα δύο δεξιά μας μπακ. Αν σου έλεγα στην αρχή αυτού του τουρνουά, 24-23 Σεπτέμβρη, πότε παίξαμε πρώτο μάτς, ότι θα τελειώναμε αυτή τη σειρά των τεσσάρων αγώνων με βασικό τον Κιζηρίδη, το Σάλιακα, παιδιά που έχουν ελάχιστες συμμετοχές, ελάχιστο χρόνο, θα μου έλεγες μάλλον συμβαίνει γιατί έχουμε ρίξει λευκή πετσέτα, και όχι μάλλον συμβαίνει γιατί πρέπει να πάρουν ανάσες κάποιοι. Ο στόχος επιτεύχθη και ο στόχος αυτού του τουρνουά ήταν η Ελλάδα να τερματίσει πιο ψηλά από τη Σερβία για να είναι επικεφαλής ομίλου στο Euro, στα προγραμματικά του Euro. Άρα ο στόχος αυτός επιτεύχθη και μαθηματικά απόψε. Οι Σέρβοι να μας προλαβαίνουν, και αυτό είναι κάτι που αν μου το έλεγες πριν αρχίσει το τουρνουά, ότι δηλαδή δεν θα χρειαστούμε τα μάτια του Νοεμβρίου για να εξασφαλίσουμε τουλάχιστον την τρίτη θέση, θα το είχαμε κάνει και μαθηματικά από την τέταρτη αγωνιστική. Mm-hmm. Θα σου έλεγα δύσκολο. Όπως θα σου έλεγα 100% δύσκολο ότι θα παίξουμε δύο μάτια με τους Γερμανούς και ένα με τους Ολλανδούς και δεν θα χάσουμε κανένα από τα τρία. Σήμερα δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο. Λογικό, ήταν αρκετά πειραματικό το σχήμα. Πιεστήκαμε. Ευκαιρίες, δύο-τρεις μεγάλες δεχτήκαμε. Καθαρές ευκαιρίες για γκολ εννοώ. Στο δεύτερο ισορροπήσαμε, βγάλαμε πολύ μεγάλη ενέργεια. Βοήθησε το γεγονός ότι τελειώσαμε το μάτς με παιδιά που είτε δεν είχαν παίξει βασική και είχαν δυνάμεις ακόμα, βλέπε Καρέτσας, είτε έφυγαν από τον πάγκο και είχαν δυνάμεις γιατί δεν είχαν μεγάλα σημάδια κόπωσης, βλέπε ο Μουζακίτης, βλέπε Κοστούλας που είχαν παίξει ελάχιστο.
2: Ο Ανδρούτσος που είχε πνευμόνια πλέον και φρέσκα πόδια.
3: Σωστά. Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε μια εμφάνιση πολύ πιο όρημη. Ψάξαμε ακόμη και τον γκολ, δηλαδή ήμασταν πιο θαραλέοι. Δεν λέω ότι κάναμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά το ψάξαμε τον γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν αποφύγαμε την πολύ μεγάλη πίεση, δεν τους επιτρέψαμε να μπουν μέσα στην περιοχή μας. Έκαναν σε μια-δυο στιγμές από το δεύτερο ημίχρονο οι Γερμανοί και πήραμε αυτόν τον βαθμό που μας βάζει και σε τροχιά πρόκλησης για τα πρωί τελικά. Τώρα χρειαζόμαστε μια νίκη κόντρα στους Σέρβους για να φτάσουμε στις 11 βαθμούς. Βεβαίως υπάρχει πάντα το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας στους 11. Νομίζω φαντάζομαι οι ακροατές μας το έχουν διαβάσει. Το λέω και εγώ πολύ γρήγορα. Οι Ολλανδοί είναι στους 8 να κερδίσουν εμάς και να πάνε στους 11. Οι Γερμανοί είναι στους 5 να κερδίσουν και τους Ολλανδούς και τους Σέρβους και να πάνε και αυτοί στους 11. Εμείς είμαστε στους 8 να κερδίσουν τους Σέρβους. Να πάμε και εμείς στους 11. Δεν είναι ένα απίθανο σενάριο. Θα έλεγα ότι μοιάζουν και νορμάλ αν τα ακούσει κανείς τα αποτελέσματα αυτά. Δηλαδή να έρθει το Ολλανδία-Ελλάδα με νίκη των Ολλανδών, το Ελλάδα-Σερβία με νίκη τη δική μας, το Σερβία-Γερμανία με νίκη των Γερμανών και το Γερμανία-Ολλανδία. Ενδεχομένως αυτό να είναι ένα ντέρμπι, είναι πιο δύσκολο να εκτιμήσει τα σημεία, αλλά ασφαλώς δεν είναι απίθανο να έρθει με νίκη. Να τελειώσουμε νίκη των Γερμανών, εντός έδρας μας θα είναι. Σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 11, οκ. Okay. Ας κερδίσουμε τους Σέρβους, έτσι θα δούμε τι θα συμβεί στα άλλα αποτελέσματα. Και τέλος πάντων πριν παίξουμε με τους Σέρβους στον Βόλο, ας δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στην Ολλανδία κοντρά στους Οράνιους. Είναι ένα ακόμη βράδυ όπου η παρουσία του Μαυροπάνου, του Τζολάκη και του Τσιμίκα είναι συγκλονιστικές.
2: Σωστά.
3: Νομίζω μαζί με τον Παυλίδη γενικά σε αυτήν την τετράδα των αγώνων. Μιλάμε για τρομερές εμφανίσεις. Σήμερα ίσως ο κορυφαίος να ήταν ο Ιωαννίδης βεβαίως, ο οποίος έχοντας πάρει και πολύ καλή ψυχολογία τον γκολ πέτυχε κοντρά στους Ολλανδούς, είχε κάνει αδιανόητο μάτς.
2: Και δύσκολη πίστα ο Τσαό για τον Ιωαννίδη σήμερα.
3: Σωστά. Είτε παίζοντας για ένα ημίχρονο πίσω από το φόρο, είτε παίζοντας για ένα ημίχρονο, σχεδόν ένα ημίχρονο μέχρι να γίνει αλλαγή στο τέλος στην κορυφή της επίθεσης.
2: Είχε ξύλο αυτή η κόντρα πολύ.
3: Ναι, ναι, έχει κάνει φοβερό μάτς. Γενικά όμως θέλω να πω ότι ολοκληρώνουμε μια τετράδα αγώνων με όχι απλώς θετικό πρόσημο, αλλά με ένα πρόσημο που γεμίζει αυτά τα παιδιά με την αυτοπεποίθηση που τους έλειπε, ότι μπορούν να ανταγωνιστούν με δυσκολίες. Προφανώς χρειαζόμασταν και τύχη και την είχαμε στα δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Με δυσκολίες, με, αλλά μπορούν να ανταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μακάρι να τα καταφέρουν, να περάσουν στην προημιτελική φάση του Nations League, γιατί εκεί θα έχουν τη δυνατότητα να παίξουν άλλα δύο μάτς με μια πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν έχει σημασία ποια θα είναι. Αν το κάτω το ίδιο θα είναι, είτε είναι η Αγγλία, είτε είναι η Ισπανία, είτε είναι η Γαλλία, είτε δεν ξέρω ποια θα είναι. Για να ζήσουν την εμπειρία ενός ακόμη ζευγαρώματος με ένα ευρωπαϊκό μεγαθύριο, θα μας κάνει πάρα πολύ καλό όλη αυτή η ιστορία και στην εμπειρία που αποκτούν αυτά τα παιδιά, αλλά και στην ψυχολογία τους, έχω την αίσθηση.
2: Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά. Ακούσαμε το σχόλιο του Μιχάλη Τσόχου για την εθνική μας ομάδα μετά από αυτό το 0-0 με τους Γερμανούς. Εγώ να σας πω πως έχουν τελειώσει πλέον όλα τα παιχνίδια. Η Ολλανδία τελικά ήταν νικήτρια στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας κόντρα στη Σερβία με το 2-1. Οπότε λόγω καλύτερης επίδοσης στα γκολ υπέρ της έχει ανέβει πρώτη στην ισοβαθμία μαζί μας στον ομιλό μας. Τα υπόλοιπα στη συνέχεια. Διακόπτουμε ξανά για να συζητήσουμε και με τον Βαγγέλη Νερατζιά όσα είδε και εκείνος από την εθνική μας απόψε στην Τούμπα. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Δεν μας χαλάει. Τη δίνουμε την πρώτη θέση στην Ολλανδία, μα είναι να βγούμε εμείς δεύτερη, έτσι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Πού φτάσαμε να λέμε, κοίτα να δεις ρε φίλε πώς μας περνάνε τώρα στην ισοβαθμία και είμαστε σε ένα τέτοιο όμιλο. Αλλά είναι όλο αυτό απόρρια των όσων έχουμε δει σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια, νομίζω.
4: Όταν αφού αντέξαμε και περάσαμε όλοι μαζί και αυτοί που παίζανε και εμείς από το αργίπεδο ήταν και όσοι παρακολουθήσαμε στις τηλεοράσεις στο πρώτο ημίχρονο, θα αντέξουμε πολλά ακόμα.
2: Ναι.
4: Ήταν ένα πρώτο 45 λεπτό στο παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχουμε ένα πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα για την εθνική, το οποίο είναι πλέον η κατάσταση στα χέρια μας για να πάρουμε τη θέση στην πρώτη διάδα, αλλά συνολικά μέχρι τώρα στην τετράδα των αγώνων μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κερδίσει τις εντυπώσεις, έτσι παίζοντας διαφορετικό ποδόσφαιρο από παιχνίδι σε παιχνίδι και δείχνοντας ότι η μεγάλη μας διαφορά σε σχέση με την αποτυχία μας στα προηγούμενα προκριματικά είναι ότι μπορούμε να παίξουμε και αντιποδόσφαιρο και να είμαστε πολύ καλοί αμυντικά και πολύ σφιχτοί, κάτι που δεν κάναμε και γι' αυτό αποκλειστήκαμε από το Μουντιάλ. Έτσι, γιατί σε κάποια παιχνίδια εκεί έπρεπε να διαχειριστούμε πράγματα, δεν τα διαχειριστήκαμε και δείχνει η εθνική σοφότερη σε αυτή τη διαδικασία του Nations League, δείχνει αυτή η γενιά ότι έχει μεγαλώσει. Τώρα σε αυτό, σε σαν συνολικό. Σε ό,τι αφορά το απόψινο παιχνίδι, ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο πραγματικά η Γερμανία μας ταλαιπώρησε αφάνταστα, πέρασε το παιχνίδι το μεγαλύτερο διάστημα με το να βλέπεις τον δεξιό σου μεσοπιθετικό να παίζει στα στόπερ, το Μασούρα, με το να βλέπεις τον φόρο σου να παίζει έξω από την περιοχή σου, με τους Γερμανούς να βρίσκονται μονίμως εκεί στα όρια της περιοχής της Ελλάδας και να δημιουργούν με όλους τους τρόπους, αλλά λίγο η δική μας υπερπροσπάθεια και αυταπάρνηση, λίγο η αναποτελεσματικότητα και των Γερμανών, κράτησε η εθνική, κατάφερε να κρατήσει αυτό το εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο σε ό,τι αφορά την εικόνα του. Ένα πρώτο ημίχρονο που ξεκίνησε με την κεφαλιά του Μασούρα, που είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό. Mm-hmm. Και από εκεί γιατί θα πρέπει να μας κάνουν οι Γερμανοί 16-17 αναπάντητες τελικές ευκαιρίες, εκ των οποίων οι 3-4 μύριζαν και άσχημα γκολ. Έτσι, και ανταποκρίθηκε και ο Τζολάκης πάλι όσες φορές χρειάστηκε. Η αλήθεια είναι ότι με την ανάπαυλα ο προπονητής εθνικής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, διέγνωσε το άουσα, βλέπε στο πρώτο 45 λεπτό και μία πιθανότητα που υπήρχε να αλλάξει αυτό ήταν αν κάναμε κάτι διαφορετικό στο κέντρο, διότι στο πρώτο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να αλλάξουμε τρεις πάσες. Άλλαξε την κατάσταση, έκανε τις δύο αλλαγές, έβαλε έναν τρίτο μέσο για ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού που ήταν επιβεβλημένη η παρουσία του με τον τρόπο που έπαιζε η ομάδα του Κλοπ. Κάπως έτσι καταφέραμε να σπάσουμε λίγο αυτό το συνδυαστικό ποδόσφαιρο των Γερμανών, να κρατήσουμε και εμείς μπάλες. Μπήκε και ο ενθουσιασμός του Καρέτσα, που έδωσε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά και το παιχνίδι της κόντρας. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να χάσουμε και κάποιες ευκαιρίες να κάνουμε το ίδιο κόλπο στους Γερμανούς και να πάρουμε και πάλι το μάτς. Αλλά νομίζω ότι η συνολική εικόνα για την εθνική είναι πάρα πολύ καλή σε μια κατάσταση και μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο 4 παιχνίδια σε 12 μέρες με την εθνική ομάδα. Έτσι, είναι μια πολύ άγρια κατάσταση και στο κορυφαίο επίπεδο σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους, έστω και αν η Γερμανία είναι υπό ιδιαίτερες συνθήκες. Δεν πάβει να είναι μια ομάδα του Κλοπ, και αυτό το είδαμε με την κατοχή μπάλας και την κυκλοφορία που είχε από το κέντρο και μπροστά. Και αυτό δείχνει ότι όταν θα καταλήξει ο κορυφαίος αυτός προπονητής στους παίχτες που θέλει να δουλέψει για να πάει την ομάδα παραπέρα, θα δούμε πολύ ωραία Γερμανία τα επόμενα χρόνια, είναι η πρόβλεψή μου.
2: Δεν λοιπόν, είμαι τόσο σίγουρος ότι θέλει να κλείσει τόσο πολύ το ρόστερ και να πάει με συγκεκριμένα άτομα. Νομίζω θα δούμε πολλές αλχημίες, αλλά θα φάνει και αυτό.
4: Κοίταξε, κάποια στιγμή στα προβληματικά του γύρω πρέπει να το μαζέψει Κώστα, γιατί δεν γίνεται. Εκεί θα θέλει αποτελέσματα, δηλαδή. Το Nations League δεν είναι κάτι που σε καίει, αλλά εκεί θα θέλει αποτελέσματα οπωσδήποτε. Το θέμα είναι για την Ελλάδα τώρα, γιατί ο Κλοπ είναι δικιά του δουλειά. Για την Ελλάδα να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συγκομιδή. Είναι, δηλαδή, άμα το λέγανε θα το αγοράζαμε με τη μία. Μετά τα πρώτα δύο εντυπωσιακά παιχνίδια που πήραμε τις νίκες, καταφέραμε να πατήσουμε πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα. Και πλέον τώρα είμαστε σε μια βαθμολογική κατάσταση που με νίκη της Σερβίας μόνο στα δύο παιχνίδια που μας απομένουν μπορούμε να πάρουμε σίγουρα μία από τις δύο θέσεις. Αλλά εγώ θα το ξαναπώ, έχει σημασία ότι θα είμαστε και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας πλέον, έτσι πως είναι τα πράγματα, στην κλήρωση για το Euro, γιατί εκεί είναι που πρέπει να κοιτάμε στο βάθος, πώς θα γυρίσουμε στις μεγάλες διοργανώσεις, και από τη στιγμή που θα είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αποφεύγουμε όλες τις μεγάλες ομάδες που θα βρισκόνται στην ίδια θέση με εμάς. Τέλος, καλό, όλα καλά για την Ελλάδα που θα ανασυγκροτηθεί πλέον και ελπίζουμε ότι και τον Νοέμβριο θα ανταποκριθεί και θα τελειώσει το Nations League όπως το ξεκίνησε, θα το συνεχίσει με τη συμμετοχή της και στην επόμενη φάση.
2: Βαγγέλη Νερατζιά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα για το σχολείο σου, την εθνική μας ομάδα. Και συνεχίζουμε κατευθείαν. Σταύρος Χοντροθύμιος μαζί μου. Γεια σας, κύριε, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Κώστα, καλησπέρα και σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας ακούν. Όχι απλά θα το αγοράζαμε.
2: Ναι.
5: Θα το πληρώναμε και κάτι της παραπάνω.
2: Αυτό πήγα να πω, αλλά δεν το πρόλαβα το Βαγγέλη. Θα δίναμε και εμείς κάτι. Να πούμε, αδερφέ, πάρα πει και σε δύο μπύρες.
5: Ασφιχτούμε λίγο όλοι και θα δώσουμε και εμείς κάτι από το υστέρημά μας τέλος πάντων για να το αγοράσουμε. Τώρα, 8 βαθμοί σε αυτή τη διαδικασία, αίτητη μετά από δύο παιχνίδια με Γερμανούς, με Ολλανδούς και με Σερβία εκτός. Εντάξει, να μην τρελαθούμε. Πραγματικά μην τρελαθούμε. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι βγάλε την Ελλάδα που πρώτη φορά είναι στην πρώτη κατηγορία. Ας βάλουμε μια οποιαδήποτε ομάδα πρώτης κατηγορίας. Καλή ομάδα. Mm-hmm. Θες την Πορτογαλία. Και σου λέγα, θα παίξεις δύο παιχνίδια με Γερμανούς, ένα με Ολλανδούς και ένα εκτός έδρας στη Σερβία και θα έχεις 8 βαθμούς. Θα ήταν ικανοποιημένοι.
2: Μα τώρα έβλεπα πριν από λίγο και Ολλανδικά αποσταρίσματα που λέγανε ότι μπράβο στον Τζάβι που έχει βγάλει αυτή την πρώτη φουρνιά των αγώνων με την Ολλανδία αίτητη. Και είναι η Ολλανδία, δηλαδή, όπως και αν το κάνουμε, εμείς τώρα πήγαμε στη Λιγκέ, εμείς τώρα μαθαίνουμε σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, άλλοι πανηγυρίζουν που έχουν. Μας πήραν βαθμό στο τέλος.
5: Μπράβο, και έχει παίξει και ένα παιχνίδι με τους Γερμανούς, έτσι.
2: Ναι.
5: Και δύο με τους Σέρβους που είναι και η πιο
2: αδύναμη πάλι σήμερα.
5: Ναι, και η υποτίθεται η Σερβία, η οποία είναι έτσι που αποδείχθηκε η πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου. Και ναι. Λοιπόν, βέβαια η αλήθεια είναι ότι σήμερα η εθνική μας ειδικά στο πρωτομήχρο δεν ήταν πολύ καλή. Βγάζω και το πολύ καλή, δεν ήταν καλή. Πιεστήκαμε πάρα πολύ, δεν μπορούσαμε να κρατήσουμε μπάλα. Μου θύμισε λίγο το παιχνίδι στην Γερμανία, αλλά εκεί νομίζω ότι είχαμε περισσότερη ψυχραιμία. Σε αυτό το πρώτο μέρος σήμερα δεν είναι ούτε ψυχραιμοί. Ήμασταν, δηλαδή ακόμα και όταν βγάζαμε τις άμυνες, η ασφυκτική πίεση των παιχτών του Κλοπ μας έκανε να χάνουμε την μπάλα στα δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν αλλάζαμε τις πάσες, δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε φάουλο, δεν μπορούσαμε να παγώσουμε λίγο το ρυθμό. Πιεστήκαμε, ζοριστήκαμε. Το θέμα είναι ότι αντέξαμε. Και α πούμε κάτι, είναι και λίγο να κερδίσει θέλει. Δηλαδή βάζεις το κόλ στο δεύτερο λεπτό με τον Μασούρα και εκεί έχει άλλο παιχνίδι πλέον. Γιατί μετά εκεί θα βρει και άλλους κόλους ακόμα περισσότερους. Πάντως το θέμα είναι ότι αντέξαμε στην πίεση των Γερμανών που είχαν και πάρα πολλές τελικές. Παίζαμε ουσιαστικά την μπάλα, μας πέρασε μάλλον στο δικό μας τρίτο σχεδόν όλη την ώρα. Όμως κλείσαμε, δηλαδή δεν κάνανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τελικές κάνανε πολύ μεγάλες ευκαιρίες, δεν κάνανε πολλές. Και βγήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο πιο ψυχωμένοι, με περισσότερες αλληλοκαλύψεις. Άλλαξε πράγματα και ο Βάλεβιτς στην ανάπαυλα. Και ήταν πλέον μια εθνική η οποία κέρδιζε χώρο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κέρδιζε μπάλες, κέρδιζε χώρο, κέρδιζε φάουλ, με συνέπεια σιγά σιγά να κερδίζει και μέτρα. Και, δηλαδή από ένα σημείο και μετά ήταν σχεδόν ισορροπημένο το παιχνίδι, ναι με τους Γερμανούς να έχουν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους και θα δείχνουν ότι αυτοί προσπαθούν να επιτεθούν, αλλά όχι με μια ομάδα, εθνική ομάδα που κοίτουσε μόνο τα αμυντικά της καθήκοντα, προσπαθούσε να βγει, προσπαθούσε να δημιουργήσει φάσεις, πήρε κάποια φάουλ και κάποια κόρνερ έτσι ώστε με τα στημένα να μπορέσει να απειλήσει. Και νομίζω ότι χωρίς κανένα λόγο, ειδικά με αυτό το πρώτο εμίχρονο που κάναμε, που ήταν ένα δύσκολο 45 λεπτό, τελικά όσο καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία, καταφέραμε να παραμείνουμε στην κορυφή του ομίλου, καταφέραμε να βγάλουμε αυτή την διάλα των αγώνων εντός έδρας με Ολλανδία και Γερμανία αίτητη, και νομίζω ότι και με πολλούς παίκτες που δεν ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα στα πρώτα μάτια. Δηλαδή δεν είχαμε τον Τζιόλι, δεν είχαμε κάποιους παίκτες τώρα λόγω καταπώνησης. Δεν ήταν, νομίζω, αν έπαιζε αυτό το παιχνίδι μόνο του, το πρώτο παιχνίδι της φάσης αυτής, νομίζω ότι θα ήταν αρκετά διάφορο που ήμουν το σχήμα του Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή κατάφερε να διαχειριστεί και την κόπωση που τη λέγαμε και την Πέμπτη ότι θα παίξει το ρόλο της, όχι μόνο γιατί είναι πολύ καταπονημένοι Έλληνες παίχτες, αλλά και γιατί ο Κλοπ έχει εφαρμόσει αυτό το πλάνο με τους 40
2: εντάξει, καθένα. Αυτό έκανε τεράστια διαφορά, φάνηκε σήμερα.
5: Φάνηκε στις δυνάμεις των παίκτων. Το καλό είναι ότι είχαμε και την ψυχραιμία στο δεύτερο ημίχρονο να καθίσουμε μπάλα. Να σου πω και κάτι, δεν είναι και τόσο ποιοτική η Γερμανία όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω.
2: Σωστά, ναι, σωστά.
5: Υπάρχει η διάθεση, υπάρχει τα λόγια κτλ. Αλλά λείπουν και πολύ μεγάλες προσωπικότητες, λείπει και το πάρα πολύ υψηλό επίπεδο ταλέντου σε κάποιους ποδοσφαιριστές για να κάνουν, ξέρεις, τη διαφορά όταν σκαλώνει το πράγμα. Δηλαδή,
2: και όντως μια προσωπικότητα λείπει. Δηλαδή, OK, πες ότι στην άλλη 20η υπήρχε ο Κίμιχ, ρε παιδί μου, που παίρνει κάποια πράγματα πάνω του. Σε αυτήν τώρα τη Γερμανία που είδαμε, άσχετα από το ταλέντο, την ποιότητα των παικτών κλπ., δεν υπάρχει κάποιος που να πεις ότι αν τους τραβώσει κάτι, ποιος γίνει μπροστά.
5: Να στο φτιάξω αλλιώς.
2: Δηλαδή, ακόμα και ο Βίλτς που πήρε το περιβραχιόνιο, εντάξει.
5: Αδόκιμο αυτό που θα πω, δεν καταλάβει. Έχει περάσει ειδικά στο πρώτο μήχρονο δύσκολο Άλιακα. Ωραία. Λοιπόν, εάν στη θέση του εξτρέμ στη Γερμανία ήταν ένας ο Λίσε, στις 3-4 τελικές, οι δύο θα ήταν άπιαστο. Γεια σας, σαν δύο.
2: Ναι.
5: Καταλαβαίνω, θα σας πω, δεν έχει τέτοιο παίχτη που εκεί που θα ζωήσει το πράγμα να το πάρει πάνω του. Σωστά. Η Γερμανία. Και αυτό νομίζω ότι ήταν σύμμαχος δικός μας για να φύγουμε αίτητοι από το γήπεδο της Τούμπας, Κώστα μου.
2: Σταύρο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και σένα, ακούσαμε και τον Σταύρο Χοντροθυμίου με το δικό του σχόλιο για την εθνική μας ομάδα. Σιγά σιγά βλέπω και τους ποδοσφαιριστές να δίνουν και τις δηλώσεις τους στα τηλεοπτικά μέσα. Να σας πω, η Ολλανδία 2-1 λοιπόν τη Σερβία με τον Ζίγκζεϊ να δίνει τη λύση από τον Πάγκο. Το Ουαλία Δανία 0-1 με τον Χόιλουντ να σκοράρει από την άσπρη βούλα. Με vibes Zlatan Ibrahimovic, μάλλον είχε άνοιξε ένα μπίφε και με τον Ουαλό Πορτιέρε και απλά άνοιξε τα χέρια καθόταν και τον έβλεπε με ένα μοχθηρό ύφος μόλις σκόραρε για να δώσει την νίκη ουσιαστικά στην Δανία. Πορτογαλία, Νορβηγία με Γκονσάλο Ράμος και με Ζωάου Κανσέλο. 2-1 οι Πορτογάλοι τους Vikings του Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος ζητούσε κάποια στιγμή αλλαγή με τραυματισμό έντονα. Και δεν ξέρω κατά πόσο έγινε αυτή η κίνηση την ώρα που θα την ήθελε. Αυτά για τα σκορ της βραδιάς. Το Ιρλανδία-Ισραήλ παρέμεινε στο 1-1. Οι Ισραηλινοί πήραν βαθμό από το Ισραήλ και συνεχίζουμε με τα σχόλια για το παιχνίδι της εθνικής μας. Έλενα Παπαδοπούλου, καλησπέρα και σε εσένα.
6: Γεια σας, Κώστα μου, καλησπέρα. Μίλαγα προηγουμένως με την Μπανούτσο και κάναμε πρώτα ένα σχόλιο εκεί πέρα. Τώρα να το κάνουμε και στο
2: γι' αυτό μίλαγε τόση ώρα απ' έξω. Ωραία, γι' αυτό την καλά την είδα. Μάλιστα.
6: Τι γίνεται, να σε ρωτήσω εγώ, έτσι πώς θα είδε τα πράγματα.
2: Νομίζω ότι ο πανηγυρισμός του Τζολάκη στο τέλος δείχνει και μια είδους πίεση που είχαν οι Έλληνες παίκτες και ότι δώσαμε ό,τι είχαμε και δεν είχαμε άλλο, γιατί πρώτη φορά νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε ένα σερί 4 αγώνων, έπρεπε να βγάλουμε δυνάμεις και αντοχές και τις βγάλαμε, αλλά δείχνει και ότι παιδιά, ξέρετε κάτι, είτε Ολλανδοί λέγεστε, είτε Γερμανοί λέγεστε, είτε όποιος κι αν λέγεσαι, όποιος κι αν είσαι, εμείς είμαστε εδώ και κοιτάζουμε στα μάτια.
6: Ναι. Και με έναν ωραίο τρόπο, όπως λες, στα μάτια. Δηλαδή, παίρνοντας τώρα και τα τέσσερα και φεύγοντας λίγο από το σημερινό, θα μιλήσουμε και για το σημερινό, αυτό που νιώθω εγώ είναι ότι οι παίκτες της εθνικής ομάδας, σαν να προσγειώθηκαν και ταυτόχρονα να απέκτησαν, να έβαλαν στις βαλίτσες τους και προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μου έβγαζε όταν αυτή η χρυσή φωνιά που λέει και ο Κλοπ και που λέμε όλοι μαζί, η πιο ταλαντούχα εθνική ομάδα που έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια, αν όχι πάντα, όταν άρχισαν να μαζεύονται μαζί, είχαν ένα λίγο μπλαζέ ύφος, ότι πω που είμαστε υπερταλαντούχοι εδώ πέρα τώρα και δεν βλέπουμε κανένα. Φάγανε σφαλιάρες και μέσα από αυτή την τετράδα αγώνων εγώ βλέπω ότι έχουν οριμάσει και το καταλαβαίνεις στο παιχνίδι τους, το καταλαβαίνεις σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού, είτε αμυνόμαστε είτε κάνουμε επιθέσεις, το πόσο συγκεντρωμένα είναι, το πόσο αυτοθυσία γίνονται όλα τα παιδιά, όλα όσα είπες και όλα όσα είδαμε σε αυτή την τετράδα αγώνων νομίζω ότι μας έχει οριμάσει πάρα πολύ και το είδαμε και σήμερα αυτό, που όχι μόνο υποφέραμε στο πρώτο ημίχρονο αλλά φτάσαμε και λίγο παραπέρα από το υποφέραμε, δηλαδή σαν να χάσαμε λίγο τον έλεγχο, γιατί το υποφέρω και ξέρω ότι κάποια στιγμή θα μου έρθει η στιγμή, δηλαδή και στο πρώτο μάτς με την Γερμανία που κερδίσαμε και εκεί ζοριστήκαμε και εκεί ήταν αυτό που έλεγε ότι θα χρειαστεί κόντρα μεγάλους αντιπάλους να υποφέρεις, αλλά στο πρώτο ημίχρονο σήμερα δεν ήμασταν καλοί. Δεν ήμασταν καλοί και σαν να ήμασταν, σαν να μην ξέραμε και τι κάνουμε ακριβώς μέσα στο γήπεδο. Βοήθησαν αρκετά οι αλλαγές του Γιωβάνοβιτς. Νομίζω ότι πήραν μια ανάσα και είδαν, δηλαδή το άκουσα λίγο αυτό τώρα και δεν το λέω και από το κεφάλι μου, άκουσα και το Μαυροπάνο, τον Τίνο να το λέει, ότι μπήκαμε μέσα στα αποδυτήρια, δεν ήμασταν καλά. Είδαμε τι φταίει και ανασυνταχτήκαμε. Και το είδαμε. Είδαμε ένα πολύ καλύτερο δεύτερο ημίχρονο. Στο οποίο, εντάξει, okay, δεν δημιουργήσαμε, αν εξαιρέσει, νομίζω ότι η φάση του Μασούρα, δεν λες, ρε παιδί μου, ότι είχαμε κάποια ευκαιρία και τη σπαταλήσαμε.
2: Ναι, αλλά δεν έχει φάει και ευκαιρίες.
6: Μπράβο, αυτό δεν έχει κάνει και ευκαιρία. Ναι. Δηλαδή τα ex goals των δύο ομάδων είναι πολύ παρόμοια. Δηλαδή είναι για χ το αποτέλεσμα. Και όλο αυτό ξέρεις, δείχνει και αυτό οριμότητα. Το πρώτο ημίχρονο που δεν είσαι καλός και μετά βελτιώνεσαι, σημαίνει ότι όντως μπορείς να τους κοιτάξεις τα μάτια και μπορείς και έχεις περιθώρια βελτίωσης. Εντάξει, υπήρχαν αρκετοί ποδοσφαιριστές που ξεχώρισαν, θα έλεγα σήμερα. Δηλαδή, ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι ένας από αυτούς, πολύ καλός, και ο Κουλιεράκης που ενώ δεν είχε παίξει στα προηγούμενα μάτς, ήταν σαν να έπαιζε στα προηγούμενα μάτς. Νομίζω ότι από πλευράς εθνικής ομάδας, δεν θα μιλήσω για τους Γερμανούς, εντάξει, ενώ ότι ποιος ήταν καλύτερος ή χειρότερος, ο Φώτης Ιωαννίδης έκανε σπουδαία δουλειά, έδωσε πολλές μάχες. Ο Τσιμίκας είναι, νομίζω, ο καλύτερος Τσιμίκας που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια στην εθνική ομάδα, και αναφέρομαι και στην τετράδα, και ενώ κουβαλούσε και κάρτα από πολύ νωρίς στο ματς. Γενικώς είμαι πολύ αισιόδοξη για αυτή την εικόνα, γιατί πέρα από την ποιότητα που έχουν οι ποδοσφαιριστές βλέπω και οριμότητα πια, και νομίζω ότι αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να σε πάνε παραπέρα.
2: Μάλιστα. Έλενα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και σαν να το σχολείο σου.
6: Καλό
2: βράδυ και στην
6: Ελλάδα
2: Παπαδοπούλου. Να σε καλά. Ακούσαμε ακόμα ένα σχόλιο για την εθνική μας ομάδα. Εγώ να τονίσω και το περιστατικό με τον Ντίνο Μαυροπάνο που έχει αντικατασταθεί. Δεν θέλει με τίποτα να βγει, η αλήθεια είναι. Μπορεί να είχε χτυπήσει, μπορεί να είχε ενοχλήσεις, μπορεί να τον βλέπαμε κι εμείς ότι ήταν επιβαρημένη η κατάσταση και οι δυνάμεις του κάπως να έδειχναν να τον αφήνουν. Αλλά στο κομμάτι της αυταπάρνησης και της αυτοθυσίας των διεθνών μας μπαίνει και αυτό, διότι ο Μαυροπάνος μπορεί να ήταν κουρασμένος, μπορεί κατά περιπτώσεις να αισθανόταν και εκείνος λίγο βαρύς, αλλά δεν ήθελε με τίποτα να φύγει, γιατί αισθανόταν ότι μπορώ, το έχω ακόμα, τους βλέπω πώς είναι εκεί απέναντι, και αυτό είναι σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί, να καταλαβαίνει ότι ακόμα και έτσι η ψυχολογία είναι με το μέρος μου και βλέπεις ότι μου βγαίνει το παιχνίδι. Οπότε ακόμα και αυτό το λαμβάνουμε ως κέρδος για τους διεθνείς μας. Λοιπόν, το κάναμε over για απόψε, 12 και 4 βλέπω στον υπολογιστή μου εδώ, οπότε σιγά σιγά εγώ αναχωρώ από το Studio Beam Sport FM 94,6. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Πάνουτσου για την υποστήριξη, για την αρχισυνταξία της εκπομπής από τις 9 η ώρα. Ευχαριστώ τον Γιώργο Γιαννίση που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ήμουν ο Κώστας Ζάγιαρης στο μικροφόνο της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας της χώρας. Ακολουθεί Κώστας Μιαούλης με μπόλικα σχόλια ακόμα, μπόλικο ρεπορτάζ από τον απόϊχο της αναμέτρησης εθνικής μας με την Γερμανία. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 6 λεπτά μετά τις 12, μπήκουμε στο FM 94,6. Ο Γιώργος Γιαννής στον ήχο, ο Κώστας Μιάρος στο μικρόφωνο και θα κάνω την πρώτη πάσα σε έναν άλλο Κώστα να πει αν στον όμιλο του θανάτου, να το πω έτσι όπως λέμε στα Μουντιάλ πολλές φορές, και αυτός ο όμιλος έχει χαρακτηριστεί με αυτόν τον τρόπο, Κωστή, θα περιμέναμε 8 βαθμούς στα 4 πρώτα παιχνίδια.
1: Είσαι καλά, Κώστα
0: μου. Μια χαρά.
1: Να πας σε κάποιο γιατρό. Τι 8 βαθμούς. 4 να μας έδιναν και μας έλεγαν ότι οι 3 θα είναι με τη Σερβία. Θα το αγοράζαμε, θα λέγαμε πάρα πολύ ωραία, ωραία τετράδα αγώνων. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Και τελειώνουμε αυτήν την τετράδα αγώνων έχοντας εξασφαλίσει τον πρώτο μας στόχο. Ο οποίος και ο βασικός, εγώ θα πω, γιατί πολύ ωραία η διαδικασία του Nation League από εκεί και μετά. Να παίξουμε 2 play-off άμα είμαστε στην πρώτη διάδα. Αλλά καταλαβαίνεις ότι εμπειρίες θα είναι, ουσία πολύ δύσκολο θα έχει. Το να πάμε τι, να πάμε σε διπλούς αγώνες, ξέρω εγώ, με τη Γαλλία και να περάσουμε και να πάμε να παίξουμε και στο Final Four. Μακάρι, αλλά είναι λίγο άπιαστο όνειρο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε ο βασικός στόχος ήταν η τρίτη θέση για να είσαι στις 12 ομάδες που θα μπουν επικεφαλής στην κλήρωση για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού.
0: Και με σχεδόν εξασφαλισμένη θα πω και την παραμονή στη Λιγκέ, γιατί θεωρώ ότι έχει ξεκαθαρίσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό το πράγμα. Mm-hmm. Ως προς την παραμονή, νομίζω ο δικός μας όμιλος και ο αυτός της Γαλλίας με την Ιταλία και το Βέλγιο θα βγάλουν καλύτερο τρίτο. Οι άλλοι έχουν μείνει χαμηλά από χθες, φαίνονταν με την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής.
1: Σωστά.
0: Αν νικήσουμε τη Σερβία, δηλαδή, δεν νομίζω ότι μας πιάνει κάποιος για να μας ρίξει από τους δύο καλύτερους τρίτους.
1: Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν θα είναι και εύκολο το μάτσο με τη Σερβία, αλλά τέλος πάντων είναι μακρινό αυτό. Το θέμα είναι ότι η εθνική ομάδα, εγώ λέω ότι αυτό το οποίο κερδίζει κατά βάση είναι ότι έχει ξαναβρει την ισορροπία της σαν ομάδα. Ξέρει που πατάει. Μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, μπορεί να λέει έλα μωρέ με τέτοιο ταλέντο γιατί να έχουμε 30% και 29% κατοχή μπάλα. Εγώ λέω ότι όλο αυτό είναι πραγματισμός, είναι ρεαλισμός. Ξέρεις ποιος είσαι, ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις μικρά βήματα και αν με νομίζω στο προηγούμενο Nations League πολύ μεγάλα βήματα, νιώσαμε ότι κάναμε πολύ μεγάλα βήματα, τα οποία δεν τα είχαμε κάνει εν τέλει όπως αποδείχθηκε μετά. Εγώ λέω ότι αυτό είναι πολύ πιο αισιόδοξο το μήνυμα που βγάζει η ομάδα, ο τρόπος που παίζει, ξαναλέω. Θα με τρόμαζε περισσότερο να έβλεπα ένα μάτς σήμερα και να κερδίζαμε 5-3 τους Γερμανούς. Αυτό το μάτς καταλαβαίνεις ότι υπάρχει τακτική, υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πλάνο και πλάνο που πατάνε τα πόδια μας. Και σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη όπως αυτή για την εθνική σήμερα, χωρίς πολύ βασικά τη στελέχη και δεξιμπάκ. Το τρίτο, ιεραρχικά, μπορεί να είναι το καλύτερο σε 2 μήνες, έτσι. Ιεραρχικά το τρίτο, χωρίς τον Καρέτσα στο βασικό σχήμα, χωρίς τον Τζόλι στο βασικό σχήμα, με καταπονημένο Παυλίδη, φαινότανε ότι δεν του ήταν εύκολο να βγάλει και τέταρτο μάτς σε έναν υβριδικό ρόλο μεταξύ δεκαριού και επιθετικού. Άρα χωρίς το βασικό μας στόπερ, γιατί ο Ρέτσος ήταν ο βασικός μας στόπερ σε αυτά τα μάτς, καταλαβαίνουμε ότι ήταν πολύ ειδικές συνθήκες και η εθνική βρήκε τρόπο μέσα από αυτές τις ειδικές συνθήκες και μετά από ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο να αλλάξει την τακτική της, να αλλάξει το σχηματισμό της και να γίνει πολύ καλύτερη στο δεύτερο. Δεν πάτησε τη Γερμανία. Προφανώς όχι, αλλά ήταν πολύ ισορροπημένο το δεύτερο ημίχρονο. Αν έβλεπες δηλαδή μια εικόνα δεύτερου ημίχρονου σε όλο το μάτς, θα έλεγες ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Θα μπορούσαν και οι δύο να το πάρουν. Αυτά όλα είναι καλά δείγματα, εγώ λέω, για το μέλλον. Γιατί στο μέλλον είναι τα σημαντικά. Τώρα ψυχολογία, να γνωριστούν μεταξύ τους ακόμα καλύτερα και να πάρουν κάποια εφόδια για την επόμενη διοργάνωση. Το κομβικό για την Ελλάδα είναι τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αυτό πρέπει να σκέφτεται, αυτό σκέφτεται, είμαι σίγουρος, όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και πιστεύω ότι τα δείγματα αυτά μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι θα πάμε καλά και εκεί.
0: Αν έπρεπε να βγάλεις MVP από τα 4 παιχνίδια, σίγουρα θα είναι, θα πω εγώ, ένας ο Μαυροπάνος, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι η καλύτερη τετράδα αγώνων σε ρή παιχνίδια ο Τσιμίκας. Έχει κάνει απίστευτο.
1: Εντάξει, σε περίμενα να δω, γιατί για μένα είναι ο Τσιμίκας με κλειστά μάτια.
0: Και για μένα είναι ο Τσιμίκας. Απλά εντάξει, δεν μπορώ να δικήσω τον Μαυροπάνο γιατί ήταν ένα
1: κλονιστικό. Έχει κάνει ματσάρες.
0: Αλλά ο Τσιμίκας έχει κάνει μυθική τετράδα αγώνων.
1: Τα μάτς του Μαυροπάνου, ενώ το Μαυροπάνο τον έχεις. Ναι. Να έχει βάλει πόσα είναι. 5 γκολ στη West Ham. αυτή την περίοδο.
2: 7-4 αν θυμάμαι καλά. Και μπορεί να είναι και ένα σε κάποια άλλη διοργάνωση τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο πρωτάθλημα είναι 7-4. Το είχα τσεκάρει νομίζω πριν κάνα 5-6 μέρες.
1: Σωστά. Λοιπόν,
2: κατάλαβα.
1: Το περίμενες λοιπόν, τον ξέρεις, τον γνωρίζεις, ξέρεις και το ότι είναι εκεί και παίζει συνεχώς 90 λεπτά, παίζει τη Championship, ξένα από τα πιο σκληρά πρωταθλήματα. Δεν πέφτει από την καρέκλα, αυτό το μαύρο πάνω περιμένεις. Έχει κάνει ματσάρες βεβαίως, αλλά αυτό το μαύρο πάνω περιμένει. Ένα παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο ο Κώστας Τσιμίκας, αλλά χωρίς συμμετοχές, εδώ και καιρό, δεν είναι ο φέτος ότι δεν παίζει. Εδώ και καιρό έχει πολύ λίγα παιχνίδια στα πόδια του.
2: 64 λεπτά μόλις έχει φέτος.
1: Ναι.
2: Δύο παιχνίδια.
1: Και έρχεται τώρα να κάνει 4 σερί 90 λεπτά και να είναι ακόμα και, θυμίζω, στο 95. Πούρσα και ασίστ στη Σερβία. Αλλά να είναι και σήμερα, μετά το τέταρτο 90 λεπτό του, από αυτούς που λες ότι ήταν από τους πιο φρέσκους στα τελευταία λεπτά. Αυτό σημαίνει και τι δουλειά έχει κάνει αυτό το παιδί στην προπόνηση και τι πάθος έχει για αυτή την ομάδα, γιατί ξέρει ότι είναι ένα μεγάλο περιθώριο που του δίνει η εθνική να μπορέσει να δείξει και στην ομάδα του στη Λιβερπούλ ότι αξίζει κάτι παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο MVP. Έχει πολλά πρόσωπα εθνική, αλλά και εγώ αυτόν, σε αυτή την τετράδα θα έβγαζα σίγουρα το Τζιμίκα.
2: Το Τζιμίκα, ναι. Και εγώ. Και θέλω να με δείξω, γιατί εντάξει, σε προηγούμενες διοργανώσεις του είχε γίνει κριτική και νομίζω ορθώς, αλλά σε αυτή.
1: Ορθώς.
2: Και από μένα.
1: Και,
2: αλλά νομίζω και
1: σε
2: αυτή.
1: Όλους λέγαμε, πάντα λέγαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις λέγαμε Γιαννούλης, όχι Τσιμίκας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ότι να είναι βασικός ο Γιαννούλης και όχι ο Τσιμίκας.
2: Έχει κάνει μυθική τετράδα αγώνων. Πραγματικά. Ναι. Αμυντικά, ειδικά που ξέρεις, λέμε συνήθως ότι δεν είναι το φόρτε του. Στο αμυντικό κομμάτι έσκησε σε αυτά τα 4 παιχνίδια.
1: Εντάξει, στο σημερινό νομίζω, δεν νομίζω ότι είπε κάποιος κάτι άλλο, αλλά νομίζω η εμφάνιση του Ιωαννίδη είναι εμφάνιση από παλιά, χωρίς να έχει κάνει κάτι, ξέρεις, το οποίο να είναι...
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα και σε αυτό, Κώστα, γιατί έχει ρίξει και έχει φάει πολύ ξύλο.
1: Σωστά.
2: Αλλά απασχολεί συνεχώς τα δύο center back.
1: Και τα εκνευρίζει κιόλας.
2: Και τα εκνευρίζει, ναι, ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να αποβληθεί κιόλας, γιατί έχει κάτι ξεγυρισμένες.
1: Σε ένα στυλ παιχνιδιού που δεν το έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, Sporting δεν παίζει καθόλου έτσι.
2: Είναι άλλο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, άλλο ποδόσφαιρο. Και ξέρεις, έχει να το δούμε ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού να το κάνει ο Ιωαννίδης 2-2,5 χρόνια. Πρέπει να πάμε αρκετά πίσω για να θυμηθούμε τέτοιο παιχνίδι του Ιωαννίδη.
2: Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, Κωστή.
2: Ευχαριστούμε τον Κώστα Ψάρα και πάμε Αντώνη Καρπετόπουλο, Κωνσταντίνα μου. Αντώνης Καρπετόπουλος, μαζί μας. Αντώνη, καλησπέρα.
3: Τι γίνεται, Κώστα?
2: Τι γίνεται?
3: Τώρα που ολοκληρώθηκε η τετράδα των αγώνων, μπορώ και να βγω.
2: Σε αναζήτησαν πάντως τις άλλες φορές. Τώρα αν θέλετε να το κρατήσετε.
3: Θα σου πω τι έγινε. Δεν βγήκα το πρώτο βράδυ. Όταν κερδίσαμε τη Σερβία. Γιατί δεν ήμουν διαθέσιμος. Μετά έκατσε το μάτς με την Γερμανία στο Augsburg. Λέω εντάξει, άσε, τελείωσε η σειρά, το να μην το χαλάσουμε. Γιατί τα αποτελέσματα στη σειρά των αγώνων αυτών είναι ονειρικά, δεν το συζητάμε. Δηλαδή πρόκειται για μια τετράδα αποτελεσμάτων την οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας. Και βάζω μέσα και την παρουσία της σε μεγάλες διοργανώσεις. Ξέρεις, δηλαδή πάντα είχες, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο λειτουργούσε σαν βαλβίδα, ξέρεις, σαν βαλβίδα σχήτρα ταχύτητος.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, θέλω να πω ότι ακόμα και σε διοργανώσεις, ας πούμε, αντικειμενικά δύσκολες, είχες μια ομάδα που όταν είχε ξεκινήσει η διοργάνωση έλεγες, το έχω κυκλώσει αυτό το παιχνίδι, ρε παιδί μου, αυτό το πάρω. Αυτό δεν ισχύει για τη σειρά των αγώνων, ούτε καν για το παιχνίδι με τη Σερβία. Δεν κοροϊδευόμαστε τώρα μεταξύ μας, γιατί μας πήγαν όλα καλά. Δεν νομίζω ότι όταν έφυγε η αποστολή να πάει στο Βελιγράδι, λέγανε «Α, τι ωραία, θα κερδίσουμε». Δεν το πιστεύω. Δεν το έχω ακούσει κιόλα. Δηλαδή, μπορεί να ήταν μια επιθυμία ενδόμηχη, κρυφή. Αλλά αν βάλεις σε τι κατάσταση έφτασε η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, τον αποκλεισμό από τα προκριματικά, τα πάρα πολύ άσχημα φιλικά, σου θυμίζω ότι πριν αρχίσει αυτός ο κύκλος, η εθνική μας έχει χάσει την εθνική ελπίδα της Ιταλίας στο Ηράκλειο.
2: Στο Μαγκρίτιο, ναι.
3: Εντάξει. Και χωρίς να κάνει και καμιά εμφάνιση προκοπής. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν και άδικο το αποτέλεσμα. Εντάξει, ήταν μια ομάδα η οποία έχει φέρει ισοπαλία 0-0 με τη Λευκορωσία. Δεν μπορεί να κερδίσει από την Παραγουάη στο Καραϊσκάκι. Δεν μπορεί να κερδίσει μάτς. Λες, τι πάθανε να πούμε. Και προφανώς εκείνα τα παιχνίδια είναι η βάση αυτών των καλών αποτελεσμάτων. Δηλαδή, πήγε η Ελλάδα σε αυτά τα δύσκολα, τα αντικειμενικά δύσκολα μάτς, να παίξει με τρεις ομάδες τις οποίες πριν το ξεκίνημα της διοργάνωσης δεν τις είχε κερδίσει σε επίσημα παιχνίδια. Ποτέ. Καμία. Ούτε τη Σερβία. Λοιπόν, με τους Ιουγκοσλάβους κάτι αποτέλεσμα δεν είχαμε. Με τους Σέρβους δεν είχαμε. Λοιπόν, και πήγε όπως πρέπει. Δηλαδή, με χαμηλά την μπάλα, με επίγνωση της δυσκολίας, με επίγνωση του τα κάναμε θάλασσα στα προκριματικά και δεν μας φταίει κανένας. Και πάνω σε αυτή την, πώς το λένε, τη γενναία αυτοκριτική πρώτα απ' όλα και σε επίπεδο παιχνιδιού, ήρθε αυτό το πάρα πολύ καλό σερί που ελπίζω να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Δηλαδή να πάρει η Ελλάδα το παιχνίδι της Σερβία και να συνεχίσει, και γιατί όχι να κάνει και αποτέλεσμα με την Ολλανδία. Είναι σε ένα momentum που μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Απλώς το ξαναλέω ότι το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή αυτά ήταν μάτς στα οποία η εθνική αντέδρασε απέναντι στον εαυτό της πρώτα απ' όλα. Απέναντι σε όλο αυτό το κακό το οποίο δημιούργησε στα προκριματικά του Μουντιάλ. Και γιατί το δημιούργησε το κακό στα προκριματικά του Μουντιάλ, Κώστα μου? Γιατί στα προκριματικά του Μουντιάλ πήγε με υφάκι, με τη μύτη ψηλά, με όλο τον κόσμο να λέει είναι η καλύτερη εθνική όλων των εποχών και άλλα τέτοια, ας πούμε.
2: Και ότι έχουμε τους αντιπάλους με τους οποίους θα παίξουμε.
3: Ακριβώς.
2: Επειδή είχε προηγηθεί και, τα μάτς με τη Σκωτία και τα λοιπά.
3: Βεβαίως. Και μετά είχαν έρθει δύο φιλικά που είχε χαθεί μπάλα στο Παγκρίτιο, με ομάδες δυστυχώς όμως οι οποίες λίγο μας δείξαν στάξει στα μάτια, τύπου Βουλγαρία και τα λοιπά, που δεν μπορεί να κερδίσει ούτε η εθνική Βουλγαρία στον Ανδρώπινο.
2: Ναι, Βουλγαρία, εγώ δεν θυμάμαι να είναι. Ποτέ στη ζωή μου δεν θυμάμαι να είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι.
3: Ναι, με τη Λευκορωσία, την οποία τη ρίξαν 5 γκολ στο Καραϊσκάκι και είπαν εντάξει, τη Δανία δεν την κερδίσουμε 5-0. Αυτό ήταν το κλίμα τότε. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο γενικότερο μάθημα για να καταλαβαίνουμε και λίγο περισσότερο το ποδόσφαιρο, το οποίο πέραν όλων των άλλων, ειδικά στο επίπεδο των εθνικών ομάδων, είναι πρώτα απ' όλα προετοιμασία. Δηλαδή το πώς πας. Αν πας με το μυαλό στο γήπεδο, αν πας ξέροντας τι είσαι και ξέροντας τι μπορείς, έχεις μια πιθανότητα να κάνεις πράγματα. Γιατί όντως αυτή η ομάδα έχει κάποιους πολύ καλούς παίχτες. Δεν έχει τόσους καλούς παίχτες όσο νομίζει ο κόσμος, αλλά έχει και πολλούς μαχητές, το οποίο είναι χρήσιμο. Και το είδαμε και σήμερα. Σήμερα η Εθνική πήρε ένα αποτέλεσμα πραγματικά με την ψυχή της, σε ό,τι έχει να κάνει με την προσπάθεια του καθενός, νομίζω ότι πολύ λίγα μπορεί να πει κανείς. Ναι, δεν ήταν όλοι σούπερ, δεν συζητάω, αλλά νομίζω ότι όλοι δώσανε ό,τι είχαν. Από τον Κιζερίδη που έκανε ντεμπούτο, μέχρι τον Κοστούλα που μπήκε για δύο λεπτά για να πάρει ένα φάουλ και το πήρε, ας πούμε. Όλοι δίνουν τι έχουν και βέβαια υποχρεώνονται από τη Γερμανία να πάρουν το αποτέλεσμα παίζοντας παθητικά, όπως ακριβώς είχαν κάνει και στο Άουγκσμπουργκ. Δεν είναι τίποτα καινούριο. Και δεν είναι και τίποτα καινούριο στην ιστορία της εθνικής μας όταν παίζει με τέτοιες ομάδες. Η εθνική μας όταν παίζει με τέτοιες ομάδες παίζει συνήθως έτσι. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να βρεις παιχνίδια στα οποία απέναντι σε αυτές τις ομάδες είχαμε μια διαφορετική τακτική συμπεριφορά. Το ζήτημα είναι να το πιστεύεις, δηλαδή να λες ότι θα το κάνω αυτό και θα το πάρω το αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι αυτό είδαμε στα δύο παιχνίδια με τη Γερμανία. Αυτή την πίστη είδαμε. Με λίγη τύχη, με τρομερό τζολάκι, με καλύτερους τους αμυντικούς, με ό,τι θέλεις. Αλλά με μεγάλη πίστη. Εντάξει, ότι δηλαδή θα μαζευτούμε, θα παίξουμε πίσω από την μπάλα, θα παίξουμε λίγο αυτό εξελευθερία, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε κάθε μέτρο, να πάρουμε ένα φάουλ, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, θα παίξουμε με το χρονόμετρο αν χρειαστεί. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά τα πράγματα γίνανε, το ξαναλέω, σωστά και είναι ένας τρόπος. Δεν είναι ο πιο ωραίος, προφανώς, αλλά είναι ένας τρόπος. Δηλαδή, όταν πρέπει να βρει μια δυνατότερη μπροστά σου ομάδα, υπάρχει και αυτό. Μπορεί να κάνει και αυτό. Και το κάνανε. Και το κάνανε με την ψυχή του, το κάνανε καλά. Και αν θέλει, από το σημερινό παιχνίδι, εμένα μου έμεινε λίγο το γαμότο, γιατί ορισμένα πράγματα δεν γίνανε με την Ολλανδία στο δεύτερο ημίχρονο. Παραδείγματο χάρη, σήμερα είχαμε δύο πάρα πολύ γρήγορε αντιδράσει του Γιωβάνοβιτ. Δηλαδή, και ο Ανδρούτσο και ο Καρέτσα στη σκακέρα ήταν χρήσιμοι. Ήταν περισσότερο χρήσιμοι στη σκακέρα παρά σε ό,τι είχε να κάνει με την ατομική του απόδοση. Αλλά σε ένα τέτοιο παιχνίδι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή, τι έγινε, για να το απλοποιήσω. Μπήκε ο Καρέτσα, ο οποίο είναι και γνωστό στου Γερμανού από αυτά που κάνει με την Ντόρτμουντ. Υποχρέωσε τον αριστερό μπακ της Γερμανίας στο δεύτερο ημίχρονο να μην κατεβαίνει ποτέ.
2: Να μην κατεβαίνει ποτέ, ναι.
3: Και έτσι ο Σάλιακας ανέπνευσε. Δηλαδή πήγε, είχε έναν αντίπαλο να παίξει από την πλευρά του και πήγε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Συνολικά δηλαδή η άμυνα σταμάτησε από εκεί να πιέζεται. Ο Ανδρούτσος ήταν το τρίτο χαφ που χρειαζόταν για να πάρει λίγο μπάλα, να πάρει κανένα φάουλ, να κερδίσει κανένα δεύτερη μπάλα, να κερδίσει και λίγο χρόνο. Και έτσι στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα συνολικά βελτιώθηκε. Και μετά ήρθαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, το μόνο που δεν κατάλαβα και νομίζω ότι εκεί υπήρξε ένα μπλέξιμο ήταν η απόφαση να βγει ο Μαυροπάνος, ο οποίος για μένα ήταν ο καλύτερος παίκτης στο γηπέδο.
2: Προφανώς νόμιζαν ότι τραυματίστηκε και σου λέει τώρα μην.
3: Είναι το μόνο το οποίο μπορεί να πεις ότι σε αυτό το μάτς δεν έγινε όπως πρέπει. Όλα τα υπόλοιπα, ακόμα και είσαι στο Κοστούλα στο τέλος, για να κερδίσει λίγο μια-δυο μπάλες και λίγο χρόνο, ήταν κάτι χρήσιμο. Νομίζω ότι αν το είχε κάνει και στα παιχνίδια με την Ολλανδία, θα είχαμε κερδίσει και τους Ολλανδούς. Δηλαδή, με τους Ολλανδούς το 2-0 κοίμησε κατά κάποιο τρόπο τον πάγκο μας γενικότερα. Δηλαδή, δεν κατάλαβαν ότι έπρεπε να γίνουν πιο γρήγορες παρεμβάσεις, γιατί το 2-0 από μόνο του δεν έδινε νίκη. Σήμερα που ήταν στην Τζίτα, γίνανε όλα, κατά τη γνώμη μου, όπως μπορούσαν να γίνουν. Δηλαδή, εγώ έμεινα έκπληκτος από τις αντοχές. Δεν το περίμενα με τίποτα. Και δεν το περίμενα με τίποτα και θα σου πω γιατί δεν παίζουμε μόνοι μας. Οι Γερμανοί παίξανε με τη Σερβία με 11 διαφορετικούς παίχτες από αυτούς που παίξανε με την Ελλάδα. Και σήμερα η εντεκάδα τους σε σχέση με τη Σερβία είχε πάλι 4-5 αλλαγές. Δηλαδή ήρθε μια ομάδα.
2: Φρέσκια.
3: Που με μεγάλη φρεσκάδα αθλητική, με θέληση να κερδίσει. Είχε ένα-δυο πράγματα για τα οποία έχω απορίες. Ας πούμε δεν έπαιξε καθόλου Γκνάμπρι. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κανένα πρόβλημα το παιδί. Λοιπόν, που με τη Σερβία ήταν πολύ καλός, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, δεν είναι η Γερμανία προφανώς του Ματέους, του Μπρέμε, του Χέσλερ, του Φέλλερ. Δεν είναι καν η Γερμανία του, πώς το λένε, του Νόιερ, του Σβάινστάιγκερ, του
2: Λαμ.
3: Κλόζε. Δεν είναι, όντως. Είναι όμως μια ομάδα υποκατασκευή. Έχει αρκετούς καλούς παίκτες. Και στα δύο παιχνίδια κράτησε περισσότερο την μπάλα, ήταν πολύ περισσότερο διεκδικητική από τη δική μας ομάδα και μας υποχρέωσε να αμυνθούμε. Και αμυνθήκαμε. Και αμυνθήκαμε και μάλιστα αμυνθήκαμε με
2: ο Γκνάμπρι πάντως δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς σήμερα. Ο Γκνάμπρι δεν θα έπαιζε σήμερα, ήταν εκτός από το
3: μάτς. Πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα.
2: Ναι, είχε πρόβλημα.
3: Τέλος πάντων.
2: Θυμήθηκα ότι το είχα βάλει στο δελτίο ότι παίζαμε χωρίς Γκνάμπρι. Ότι θα έπαιζε χωρίς Γκνάμπρι. Θα παίζαμε ναι. Χωρίς να αντιμετωπίσουμε τον Γκνάμπρι σήμερα.
3: Ναι, εντάξει. Προφανώς, το ξαναλέω, όταν παίζεις με τη Γερμανία και σε δύο παιχνίδια κάνεις 4 βαθμούς, κάτι έχεις κάνει πάρα πολύ σωστά εσύ και κάτι έχουν κάνει λίγο λάθος αυτοί. Δεν μας πειράζει όμως. Δεν θα φτάσουμε τώρα να κάνουμε κριτική στον Κλόπ, ας πούμε. Τρελαθούμε. Λοιπόν, η εθνική μας σχέση, για να σας αφήσω, η εθνική μας σχέση με τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είναι άλλη ομάδα γιατί είχε άλλη νοοτροπία. Είχε άλλη νοοτροπία γιατί είχε κάνει άσχημα παιχνίδια πριν από το Nations League και γιατί είχε και αντιπάλους που την υποχρέωσαν κατά κάποιο τρόπο να είναι όσο περισσότερο σοβαρή μπορεί να είναι η συγκεκριμένη ομάδα. Και τα κατάφερε και μπράβο τους και νομίζω ότι μακάρι να παίζαμε με τη Σερβία την Πέμπτη και ας υπάρχει κόπωση των τεσσάρων παιχνιδιών. Είναι σε ένα τρομερό φεγγάρι, θα κέρδιζε τους Σέρβους και θα έχει πάει στα πρώιμη τελικά. Τώρα περιμένουν δύο ακόμα δοκιμασίες. Δεν θα βρούμε την Ολλανδία χαλαρή, είναι δεδομένο. Οι Σέρβοι είναι πάντα επικίνδυνοι, ειδικά όταν δεν έχουν και τίποτα, κανένα απολύτως ας πούμε πρόβλημα βαθμολογικό, καμία πίεση, θα έρθουν εδώ πέρα για να μας κάνουν ζημιές. Έχει ακόμα δρόμο. Αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα μετά από αυτούς τους

0: ένα εισιτήριο για τον Μπαράζ. Γιατί αν ειδικά περάσει η ομάδα στα προημιτελικά, θεωρώ αδύνατο οι άλλοι 7
1: να μην είναι στο μέσω των κανονικών προκριματικών, να μην έχουν πάει στο Euro. Απλά το μόνο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό το attitude, αυτή την θεώρηση, ας πούμε, των πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Και να μην μας κάτσει, ας πούμε, εγώ αυτό θα πω μόνο. Όχι επειδή τώρα θα πάμε ισχυροί, ξέρω, και μπορεί να τύχουμε με ομάδες οι οποίες θεωρούμε ότι, ότι είναι
0: του χεριού μας. Να
1: πούμε ότι, ξέρω εγώ, θα τους πάρουμε όλους και θα τους ρίξουμε από 4 γκολ και 3. Τουλάχιστον αυτή η εκδοχή της εθνικής σε αυτά τα μάτς δείχνει ότι το πήρε το μάθημά της. Και με όποιον και να παίξουμε στα προκριματικά του Euro, επειδή θα είμαστε ισχυροί, μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι του χεριού μας, αλλά δεν θα πρέπει να το θεωρήσουμε. Να καταλάβουμε ότι πρέπει να το καθαρίσουμε μέσα στο γήπεδο.
0: Κοιτάξτε να δεις. Χωρίς το πω πιο απλά.
1: Η φάκη που είπες και εσύ προηγουμένως, χωρίς να έχουμε την έπαρση και με τον τρόπο που πρέπει.
0: Θα σου το πω πιο απλά. Αυτή η εθνική, ξέρεις, έχει δύο ψυχές. Είναι από τη μία η ομάδα όλων αυτών των παιδιών που παίζουν στο εξωτερικό. Όχι, τι φταίνε τα παιδιά. Είναι η θεώρησή μας. Εγώ λέω πώς τη βλέπουμε. Είναι δηλαδή η εθνική για τον superstar. Των παικτών που παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα, που λέει ο Σβάινστάιγκερ, η Γερμανία δεν έχει τέτοιους παίχτες κτλ. Και από την άλλη είναι και η ομάδα της Super League. Είναι μια ομάδα του πρωταθλήματός μας. Δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία έκανε η Ελλάδα, ας πούμε, με τη Γερμανία, είναι παιχνίδια ομάδα Super League.
1: Super League. Super League, εντάξει. Ναι.
0: Πουλμανάκι, δύναμη, ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε ποιοι είναι οι άλλοι. Πάμε να πάρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Λοιπόν,
1: νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επικεφαλίδα που θα μπορούσε να βάλει κανένας. Δηλαδή η Ελλάδα, η ταυτότητα του δικού μας πρωταθλήματος και κατ' επέκταση της δικής μας εθνικής ομάδας πρέπει να είναι αυτό, ότι μπορεί να πάνε 7-8 παίκτες, ξέρω, να παίζουν σε τόπο ομάδες. Αλλά ως εθνική, αυτό που μπορούμε να παίζουμε και θα μας δώσει αποτελέσματα είναι να παίζουμε όπως είναι η Super League. Δηλαδή ένα πρωτάθλημα του Άντερ, ένα πρωτάθλημα που πέφτει πολύ ξύλο.
0: Ακριβώς.
1: Που κάποτε ήρθε ο Σισέ και πίστευε ότι θα βάλει 40 γκολ, και ο ίδιος έχει πει στη συνέντευξή του ότι, παιδιά, από την 4η-5η αγωνιστική πήρα χαμπάρι ότι εδώ πέρα οι αμυντικοί θα σε διπλώσουν και θα σε ρίξουν κάτω και θα σε ισοπεδώσουν. Ένα πρωτάθλημα Super League. Αυτό είναι.
0: Θα σου πω κάτι άλλο παρεμφερές. Ο Μπενίτεθ τον ρωτάγανε στο τελικό του Champions League τον προηγούμενο. Τι πήγες να κάνεις στην Ελλάδα, λέει, το πρωτάθλημα είναι, λέει, χαμηλό επίπεδο. Και έλεγε ο Μπενίτεθ, στις συναδέρφους, στο Βενγκέρ, σε αυτούς. Δεν ξέρω, λέει, τι λέτε εσείς. Εγώ, λέει, έπαιξα 8 παιχνίδια με ομάδες που έζησαν την Arsenal. Λοιπόν, αυτό είναι το ποδόσφαιρό μας. Το ποδόσφαιρό μας είναι περισσότερο αυτό. Το παίζω άμυνα, το σκοτώνω με να πάρω αποτέλεσμα, το δεν του δίνω ένα μέτρο, του πάω να πάρω ό,τι είναι δυνατόν, ακόμα και ένα φάουλ μπορεί να το πανηγυρίσω, παρά τα άλλα. Παρά οι τρίπλες, ξέρω εγώ, τα βιντεάκια, τα αποθεωτικά κτλ. Που και αυτά είναι ωραία όμως. Και αφού τα έχουμε, πρέπει με τους χειρότερους να τα εκμεταλλευόμαστε. Δηλαδή, να βρούμε τους χειρότερους, να βρούμε τις Λευκορωσίες και να τους ξαναβάλουμε 5 γκολ. Δεν μας χαλάσει, ας πούμε. Αλλά πρέπει να πηγαίνεις με την επίγνωση του τι είσαι. Να μην το ξεχνάς αυτό. Να μην νομίζεις ότι επειδή το κάνεις με τη Λευκορωσία μπορεί να το κάνεις με οποιοδήποτε. Γιατί δεν μπορείς.
1: Να σε καλά, Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο break και γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Ναι, γράψει και για αυτό τώρα, έλεος. Έλεος. 2, 3, 4 και 5. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές. Απλά θα κάνουμε ένα... δεν θα είναι break. Θα κάνουμε μια παύση με τις γραμμές όταν θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να ακούσουμε ένα απόσπασμα. Δεν θα το αφήσουμε ολόκληρο. Θα ακούσουμε 3-4 λεπτάκια τέλος πάντων. Τον ομοσπονδιακό τεχνικό για το σχόλιο του κλείνοντας τον κύκλο των 4 πρώτων αγώνων, που νομίζω ότι μας έχει φέρει σε πολύ καλύτερη θέση από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε, ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλος της εθνικής ομάδας. Μας έχει φέρει σίγουρα στους δυνατούς του Belfast για τις 6 Δεκεμβρίου, εκεί που θα γίνει η κλήρωση για τα προκριματικά του Euro. Και μας έχει φέρει και σε θέση αρκετά πλεονεκτική ώστε να βρεθούμε και στην πρώτη διάδα και να πάμε να παίξουμε προημιτελικά για την ίδια τη διοργάνωση του Nations League, δηλαδή 25 και 30 Μαρτίου. Πάμε στις γράμμες σιγά σιγά. Χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Είδα τον αγώνα. Mm-hmm. Μια χαρά ισοπαλία είναι. Δεν το συζητάμε. Μου θύμισε τον αγώνα το 80 στο Εθνών, όταν είχαμε χάσει από Τσεχία και από Ολλανδία και το τελευταίο με τη Γερμανία το είχαμε 0-0. Ήταν η μοναδική ισοπαλία τότε και δεν είχα φάει γκολ. Τώρα κάνω δύο πρώτα και έφαγα γκολ. Φαντάσου σε 10 αγώνες ένα αγώνα είχα φάει γκολ τότε το 80 και τώρα σε δύο αγώνες συνεχόμενα δεν φάγαμε γκολ τη Γερμανία και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Αν το σκεφτούμε. Πραγματικά η Γερμανία είναι μια ομάδα εδώ καιρό. Είναι διάφοροι παίχτες, ουσιαστικά είναι μετανάστες και έχουν πάρει γερμανική υπηκότητα, παίχτες άτεχνοι, τρίπλα δεν έχουν. Δεν είναι μόνο τώρα, καιρό τώρα.
0: Έχει μια δεκαετία που πάει έτσι το έργο.
1: Για μένα το βασικό, δεν έχουν τρίπλα επίπεδο, δεν μπορούν να περάσουν παίχτη όλοι αυτοί. Εντάξει, κάτι, αλλά σου λέω σε γενικές γραμμές, δεν μπορούν να περάσουν παίχτη. Ξυπάλα γύρω-γύρω, μακρινές μπαλιές, άλλος επάνω κάτι, έτσι είναι το γερμανικό πρωτάθλημα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλά είναι όλοι το ίδιο, γι' αυτό υπάρχει αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο. Ενώ όταν μπλέκουν μια ομάδα η οποία έχει τεχνική κατάρτιση, παίζουν αμυντικά, εκεί μπλέκονται. Δεν μπορούν να περάσουν. Ενώ οι ίδιοι παίζουν τελείως το ίδιο σύστημα όλες οι ομάδες. Πάμε και όπου...
0: Αλέξανδρε, αν θες να περιμένεις, είναι ο Σωτήρης Σταμπάκος μαζί με τον Γιώργο Μασούρα να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον Γιώργο Μασούρα που είναι από τους αγαπημένους μου πάντα και να του δώσουμε συγχαρητήρια κυρίως για την αμυντική προσήλωση που έχει πάντα. Σωτήρη, καλησπέρα.
2: Έχουμε μαζί μας, καλησπέρα Κωστή. Έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Μασούρα, μου λέει ο Κώστας Μιγιάλης στο στούντιο, σε παραγωγικά χρόνια, γιατί όχι μόνο για τις περιφάρους γενικώς, αλλά συγκεκριμένα για την αμυντική προσήλωση που έχει σε κάθε μας, όχι μόνο σήμερα. Η ομάδα, Γιώργο, σε 4 παιχνίδια έμεινε αίτητη απέναντι σε Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία εκτός έδρας. Τι συμπέρασμα βγάζεις μετά από τα 4 παιχνίδια, ότι η ομάδα μπορεί ακόμα περισσότερο, βλέπεις βελτίωση σε σχέση με τα μάτς των προγραμματικών του Μουντιάλ?
3: Καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό, με ρώτησε και ο Σωτήρης, είναι το ότι στο τέλος της ημέρας πήραμε τα αποτελέσματα που χρειαζόμασταν, γιατί υποφέραμε μέσα στο γήπεδο, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, να χάσουμε, τελικά πήραμε την ισοπαλία, οπότε αυτό μείνει στο τέλος. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά το έχουν καταλάβει αυτό και μέσα στο παιχνίδι νιώθουν αυτή την ευθύνη πλέον να μην αφήσει κανένας τίποτα να συμβεί, να μην αφήσουμε να πέσει αυτή η ευκαιρία κάτω. Οπότε νομίζω ότι αυτό κρατάω περισσότερο από όλα, ότι όλα τα παιδιά έχουν ψηθεί πλέον σε αυτή τη διαδικασία.
2: Κώστα, κάνε ερώτηση τώρα σε παρακαλώ αν θέλεις.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω τον Γιώργο αν η συγκεκριμένη διαδικασία και αν υπάρχει αυτό, ποιο ήταν το στοιχείο που το είδαν λίγο διαφορετικά το πράγμα. Ότι πρέπει να γίνουν πιο κοινικοί με το αποτέλεσμα, ότι μπόρεσαν να βάλουν τους πιο νέους, τα πιο μικρά παιδιά, τέλος πάντων, γιατί δεν ήταν και εύκολη διαδικασία. Σε μια λογική, σε ένα σκεπτικό τέλος πάντων, του να πάρουμε περισσότερο το αποτέλεσμα παρά να είμαστε θεαματικοί, ξέρω εγώ, ή στο βαθμό που μπορούμε τέλος πάντων να βάζουμε περισσότερα γκολ κτλ. Ότι το πρώτο πράγμα ήταν η άμυνα, ήταν κάτι διαφορετικό που τέλος πάντων ήταν τελείως αλλιώτικο από τις άλλες μαζόξεις, έτσι να πω, συγκεντρώσεις εθνικής ομάδας.
3: Νομίζω πως σε όλες τις εθνικές ομάδες και σε όλες τις ομάδες γενικότερα στην πλανήτη αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο, ειδικά όταν έχεις καινούργιους ποδοσφαιριστές, ότι χρειάζεται λίγο χρόνο. Το θετικό είναι τώρα ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα η εθνική Σίγουρα αποτύχαμε στην προηγούμενη, ας πούμε, προκριματική διαδικασία. Αλλά αυτό πείσμισε και τους νεότερους, αλλά σίγουρα τους παλιότερους που είχαμε αντίστοιχες εμπειρίες, αλλά και τους νεότερους, ότι δεν πρέπει να ξανασυμβεί αυτό, δεν πρέπει να αφήσουμε άλλη ευκαιρία να πέσει κάτω. Αυτό ήταν το όλη αυτή την εβδομάδα, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή ήταν ας πούμε η συζήτησή μας μεταξύ μας, ότι τέρμα πια οι χαμένες ευκαιρίες. Θα πρέπει να με κάθε τρόπο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, εφόσον υπάρχει το ταλέντο, είναι πραγματικά κρίμα, θα πρέπει όλοι να βάλουμε το κεφάλι κάτω, έτσι ώστε να παίρνουμε τα αποτελέσματα και να κάνουμε χαρούμενους πρώτα απ' όλα εμάς για την προσπάθειά μας και αργότερα όλη την Ελλάδα να την κάνουμε περήφανη.
0: Γιώργο, νιώθατε κι εσείς καλύτερα συγκριτικά με πέρυσι? Γιατί θεωρώ ότι η κατάσταση αρκετών παιδιών, δεν ξέρω το αν εσύ μπορεί να το κρίνεις ή όχι, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ο καθένας, πώς είναι. Αλλά η εικόνα που σου αφήσαν τα παιδιά σε συγκεκριμένη κλίση, θεωρώ ότι ήταν λίγο καλύτερη, αρκετά καλύτερη τουλάχιστον συγκριτικά με τον περασμένο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν δίναμε τα προκριματικά για την προηγούμενη διοργάνωση. Νομίζω ότι ήταν σε λίγο καλύτερη φόρμα όλοι.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά βλέπουμε τώρα, εντάξει, όλα τα παιδιά πλέον έχουν πάρει μεταγραφές σε μεγάλα πρωταθλήματα. Αυτό δίνει όθηση. Κατά τα ψέματα τους δίνει μια όθηση και μια άλλη εμπειρία από ομάδες πρωταθλητισμού. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό. Ότι ψήνεσαι και μέσα και από τις αποτυχίες και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που όλα τα παιδιά παίρνουν αυτό το μάθημα και θα συνεχίσουν με την ίδια ένταση.
0: Τώρα για τα δύο τελευταία. Για τα δύο τελευταία παιχνίδια, δηλαδή ονειρευόμαστε και προημιτελικά, ξέρω, να πάμε στην ίδια αυτή
3: κατά τη διοργάνωση. Κάτι προφανώς, δεν το συζητάω. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν το ονειρευόμαστε, δεν το θέλουμε. Κρατάμε την τύχη στα χέρια μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Επετέφθη ο πρώτος στόχος, αυτό είναι το σημαντικό. Να είμαστε τουλάχιστον στην τριάδα, έτσι ώστε να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα υπερχόμενα προκριματικά. Και τώρα, γιατί όχι, το κάτι παραπάνω, εφόσον κάναμε τόσο καλή δουλειά.
0: Έχει το λόγο ο κύριος Σαμπάκος, είναι ο ρυθμιστής, οπότε δεν ξέρω αν έχει να ρωτήσει και εκείνος κάτι ακόμα.
4: Νομίζω ότι ακούσαμε καθαρά
0: το Λίνο, για να τον ευχαριστήσουμε.
4: Κώστα τον κύριο Μασούρα. Τον ακούσαμε, έτσι?
0: Ναι, πεντακάθαρα. Κάναμε και κουβέντα, πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις να ρωτήσει κάτι ακόμα.
4: Το έχει πάει αλλού ο Γιώργος, εντάξει, δεν πειράζει, τα πάμε μια χαρά. Τώρα μιλάει και ο Μαλούρης Άλιακας, που θα το έχουμε σε λίγο μαζί μας. Είναι η αλήθεια ότι η ομάδα παραμένει αίτητη και κανείς δεν θα το περίμενε αυτό την Πάσιμπη όταν άρχιζε αυτή η διαδικασία του εφανίσεων στην πρώτη κατηγορία, απέναντι σε ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και τη Σερβία, βεβαίως, που μπορεί να είναι πια δύναμη ομάδα του Μίλου, αλλά κάναμε διπλό στο 95 στο μάτς στο Ράικο Μίτιτς και καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη, ήταν δηλαδή η απαρχή για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Είναι σημαντικό ότι με τους Γερμανούς κάναμε δύο μάτς και πήραμε 4 βαθμούς. Δεν είναι μικρό πράγμα, αλλά θεωρώ, Κώστα, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι... Μανολή! Έχουμε μαζί μας και το Μανολή Σαλιακά, είμαστε στο Big Wings Sport FM Live. Μανολή, είχαμε τα ζητήματα με τους τραυματισμούς, μπήκε στην ομάδα, η ομάδα πέτυχε και σήμερα αποτέλεσμα κοντά στη Γερμανία. Μέσα σε δύο μάτς με τους Γερμανούς πήραμε 4 βαθμούς. Τι τους αφήνει όλο αυτό το πράγμα και πώς νιώθεις που συνεχίζει να βοηθάς την παράδειγμα με το εθνό σου?
3: Εντάξει, σίγουρα νιώθω πάρα πολύ όμορφα μετά από 4 παιχνίδια. Να είμαστε αήθητοι, δείξαμε πάρα πολύ καλό πρόσωπο, αν και η ομάδα έδειξε λίγο κούραση, αλλά 95 λεπτά όλοι δώσαμε το καλύτερο μας σε αυτό. Ακόμη και εκεί που δεν μπορείς να δώσεις, μια μονομαχία να κερδίσεις, να μπεις δυνατά, φτάνει για να διεκδικείς έστω και την ισοπαλία.
4: Όταν ξεκινούσε αυτά τα διαδικασία, τα προγραμματικά, τα μάτς του Nations League, περίμενες ότι η ομάδα θα έχει 8 βαθμούς, θα είναι πρώτη στον όμιλό της και θα διεκδικεί πλέον με ένα τα 2-3 που θα μπουν, μπορούμε να πάμε στα play-out, στα προμητελικά του Nations League, είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Ξεσφαλίσει πλέον την πορεία της και θα είναι στο πρώτο κλίμα δυναμικότητας στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Το πίστευες, σας το πιστεύατε, το συντάγατε μεταξύ σας?
3: Σίγουρα τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, όπως με τη Σερβία είχαμε δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο, αν και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ πάρα πολύ νωρίς. Από εκεί και πέρα τα επόμενα παιχνίδια δείξαμε χαρακτήρα, είμαστε μια οικογένεια μέσα στο γήπεδο, Και σίγουρα είναι πάρα πολύ, πολύ δυνατή αντιπάλη σε αυτό το, σε αυτό, σε αυτό το National League A που είμαστε. Αλλά όπως είπα δεν έχουμε αποβληθεί με κανέναν αντίπαλο, το έχουμε δείξει πολλές φορές.
2: Μαλούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε το δεξιό πρωτοφύλακα της εθνικής ομάδας και του Ολυμπιακού.
0: Και ήταν κλειδί ο Σάλιακας, γιατί έπαιξε στα δύο παιχνίδια με την Γερμανία, σε ένα που μπήκε αλλαγή, γιατί ήταν και με αντιπάλους τους οποίους γνώριζε, έτσι. Δηλαδή από τη θητεία του Σεν Πάουλου, αρκετά παιδιά έχει παίξει αντιπάλους από αυτά.
2: Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι... Έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο Τσέπο, Μάκη Κακάτση. Πρόεδρε, η ομάδα πέτυχε το αιτήτο σε τέσσερα παιχνίδια με δύο μάτς με Γερμανία, πρεμιέρα με Σερβία στο Βελιγράδι και το μάτς εδώ με την Ολλανδία. Και πριν από λίγο στα Πολωνία είπατε ότι αδικείτε τους εαυτούς μπορείτε και περισσότερα πράγματα να πετύχετε.
3: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Ναι.
3: Είπα ότι... Αυτό που είπα είναι ότι πριν αρχίσει αυτή η τετράδα των αγώνων ότι να μην αδικήσετε τους εαυτούς σας και πραγματικά δεν τους αδίκησαν, αλλά μπορώ να πω ότι δεν τους ξεπέρασαν, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, μπορούν να νικήσουν οποιοδήποτε αντίπαλο. Δηλαδή, δεν νομίζω όταν κάνουμε 4 βαθμούς με τη Γερμανία, όταν παίρνουμε ισοπαλία με την Ολλανδία και φεύγουμε στεναχωρημένοι από το γήπεδο, τι να πούμε, θεωρώ ότι κάθε ομάδα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.
2: Στόχος επιτέχθη. Πρώτος ήταν ο στόχος για να βγει ομάδα τρίτη, για να μπορεί να μπει στο πρώτο κλουβ να νικώντας την κρίση του Δεκεμβρίου. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ακολουθεί ο δεύτερος στόχος, που είναι η ομάδα να μπει στα περιμετελικά του UEFA Nations League. Και είναι ορατός, έτσι, γιατί η ομάδα μπορεί να βγει σε μία από τις πρώτες θέσεις.
3: Στόχος ήταν να μπούμε στην τριάδα για να είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Επετέχθη. Από εκεί και πέρα τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Είμαστε πρώτοι στο γκρουπ ισόβαθμοι με τους Ολλανδούς. Αίτητοι. Και είναι φυσικό επόμενο ο στόχος μας πλέον να είναι η πρόκριση στα προημιτελικά, αφού πετύχαμε το στόχο της τριάδας.
2: Επειδή είστε από την προηγούμενη προσπάθεια στα πραγματικά του Μουντιάλ, η ομάδα δεν πέτυχε. Πρέπει να πούμε ότι απέτυχε απέναντι στις ομάδες όπως η Σκωτία και η Δανία. Σε κάποια πράγματα τα οποία είδαμε στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το πώς η ομάδα προσεγγίζει τα παιχνίδια. Βλέπουμε σε αυτά τα παιχνίδια ότι η ομάδα μπορεί να παίξει καλή άμυνα συνολικά στο γήπεδο. Το είδαμε και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Είναι ένα στοιχείο που προσθέθηκε στο παιχνίδι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
3: Νομίζω ότι πιο πολύ τα ίδια τα παιδιά δεν αδίκησαν τους εαυτούς τους και κατάλαβαν τι μπορούν να πετύχουν. Πάντα παίζαμε καλή άμυνα, πάντα. Δηλαδή ότι αποτύχαμε, όλοι μαζί αποτύχαμε, από τη διοίκηση, από μένα, από τη διοίκηση, από τον προπονητή και τους παίκτες, όλοι μαζί αποτύχαμε για την πρόκριση στο Μουντιάλ και όλοι μαζί πετυχαίνουμε τώρα και όλοι μαζί πραγματικά ελπίζω να πετύχουμε την πρόκριση στο Euro.
2: Ο Βαγγέλης Παπλίδης πριν από τα τελευταία μάτς έλεγε ότι η εθνική είναι διαφορετικό από τους συλλόγους. Και στη συμπεριφορά στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Γενικώς είναι διαφορετική προσέγγιση στις εθνικές ομάδες σε σχέση με τους συλλόγους. Αυτό το βλέπετε, πρέπει να το βλέπει και η ομάδα και ο προπονητής και οι υποδοσφαιριστές, ότι είναι οι άλλες συνθήκες. Πρέπει να είσαι και διαφορετικός στη συμπεριφορά στο γήπεδο όταν είσαι στην εθνική.
3: Οι παίκτες το ξέρουν καλύτερα αυτό. Έδειξαν ότι είναι μια οικογένεια, έδειξαν ότι μπορούν να καταφέρουν τα πάντα. Σαφώς η προσέγγιση όλων των αγώνων αυτής της τετράδας, γιατί ξέρετε ήταν εξαντλητικές αυτές οι δύο εβδομάδες. Και για τους παίκτες, 10 μέρες, 4 μάτς και 4 μάτς πολύ υψηλού επίπεδου. Γιατί παίξαμε 2 φορές με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και με τη Σερβία εκτός έδρας. Έτσι στο League A. Δεν ήμασταν. Και για πρώτη φορά στην ιστορία μας κερδίσαμε τους Γερμανούς. Φτάσαμε κοντά στο να κερδίσουμε τους Ολλανδούς. Πιστεύω όμως ότι θα έρθει αυτό. Σαφώς και ο Βαγγέλης ξέρει καλύτερα. Και... Ναι, έτσι είναι.
2: Και
3: είναι. Τα παιδιά πραγματικά δίνουν τα πάντα για τη φανέλα, το έδειξαν και θεωρώ ότι το μέλλον είναι μπροστά.
2: Τελευταία ερώτηση. Η ομάδα έπαιξε στην Τούμπα 2 παιχνίδια. Ακολουθήκε παιχνίδι στο Πανετολικό τον Νοέμβριο με την Σερβία. Ο στόχος είναι η ομάδα να παίζει στην περιφέρεια ή θα επιστρέψει τα πραγματικά στην Αθήνα.
3: Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμα για τα επόμενα μάτς. Πρώτος στόχος ήταν η αποκέντρωση έτσι, από την Κρήτη μέχρι τη Θεσσαλονίκη, η οποία αγκάλιασε έτσι απόλυτα την εθνική ομάδα, δεν το συζητάμε επί μια εβδομάδα, έζησαν τα παιδιά στιγμές που δεν έχουν ξαναζήσει έτσι σε καμία πόλη. Τώρα στο Βόλο και από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον πρωτοσέπο Μάκη Γιαγκάτση.
0: Σωτήρι μου, δεν μένει η γάσα. Μου λέει η Κωνσταντίνα, μου λέει θα τους βγάλει όλους με τη φορά που έχει πάρει ο Σωτήρης.
2: Εντάξει, ήταν η αποτίμηση των αγώνων, των άλλων αγώνων, γι' αυτό και βγάλαμε το Μάγκα.
0: Είναι σωστό, είναι γιατί.
4: και ο προπονητής απλά τώρα λόγω του ότι τελείωσαν τα τέσσερα παιχνίδια της σειράς.
0: Σωστό είναι αυτό, γιατί εντάξει, γίνεται το ταμείο μετά τα τέσσερα παιχνίδια, όπου η ομάδα πραγματικά, έχοντας και το μαξιλάρι των 6 πόντων που ήταν μεγάλη υπόθεση, μετά έπαιξε πολύ ξεκάθαρα για το αποτέλεσμα.
4: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι, Κωστή, ότι η ομάδα έδειξε, εγώ το λέω και τις επόμενες μέρες, το λέω και τώρα, το ρώτησα και τον πρόεδρο, αλλά δεν το απάντησε εντελώς αγωνιστικά. Η ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια έδειξε μεγαλύτερη ευθυσία, δηλαδή έβλεπε τον Γκαρέτσα, τον Κουρό, τον Τζόλι να βοηθούν περισσότερο ανασταλτικά, να δουλεύουν πιο ομαδικά σε αυτό το κομμάτι, να παίζει ο ένας για τον άλλον. Είναι άλλο το επίπεδο, όταν παίζει με τη Γερμανία και τον Ολλανδία, είναι διαφορετικό. Πρέπει να περιμένεις την μπάλα, να μείνεσαι, να μείνεσαι καλά, σωστά, με καλές τοποθετήσεις. Και αυτό το κάναμε. Και δεν το είχαμε κάνει στα μάτια με τη Δανία και με την Σκωτία. Και τώρα μην συγκρίνουμε τώρα αν η Δανία και η Σκωτία είναι καλύτερη ή χειρότερη από την Ολλανδία ή τη Γερμανία. Mm-hmm. Φαίνεται να μην είναι. Αλλά το θέμα είναι ότι άλλο τα παιχνίδια αυτά και άλλο τα παιχνίδια, παράδειγμα, ξέρω εγώ, με το Liechtenstein, το Gibraltar, και με λίγο μεγαλύτερες ομάδες που πρέπει να είσαι κυριαρχικό στο γήπεδο με το ρόστερ που έχεις και να δημιουργείς πράγματα για τα στάδια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι για τον Τζόλι ότι επειδή αυτό το έχει πάρα πολύ στην Άρσεναλ, δηλαδή κυρίως και γι' αυτό μπορεί να κερδίσει τη θέση έναντι άλλων σπουδαίων ονομάτων που έχει η ομάδα των Κανονιέρδων. Η αμυντική του προσήλωση δηλαδή είναι πολύ σπουδαία και είναι πολύ σημαντικό για τον Αρτέτα. Ξέρεις πόσο μεγάλη προσήλωση δίνει στο, και προσοχή δίνει στο αμυντικό κομμάτι. Όπως
4: έλεγα και τις προάλλες, αλλιώς ο Τζόλι στην Άρσεναλ είναι στην κλαπερίζει μέχρι πρώτη. Τον παρέστηκε, καλώς στην Ντόρτμουντ και αλλιώς στην Εθνική.
0: Τον ζυγίζουν και αλλιώς τον ζυγίζουν οι αντίπαλοι, Σωτήρη. Είναι άλλο να έχεις τώρα ένα
4: παίκτη. Είναι διαφορετικό άλλο των κομμάτων. Δηλαδή άλλες απαιτήσεις για προπονητής του Καρέτσα και του Τζόλι ομάδες και άλλες απαιτήσεις στην Εθνική του Γιωβάνοβιτς. Έχει διαφοροποιήσεις μεγάλες. Και σε αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολη προσαρμογή όταν οι προσφυγιστές έρχονται στην ομάδα, στην εθνική, για πάνω 11-12 μέρες για να παίξουν 4 παιχνίδια. Έπαιξαν σε 11 βράδια 4 μάτς. Δεν είναι φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει. Είναι δύσκολο πολύ. Δεν έχεις περιθώριο να δουλεύεις, να κάνεις πράγματα, να βελτιώσεις, να κάνεις, να κάνεις δηλαδή προσφυγική φιλοσοφία, να αλλάξεις πράγματα.
0: Σωτήρη, εγώ χάρηκα και κάτι ακόμα σήμερα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν παιδιά πίσω από τους σταρ που παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα κτλ. Υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να μην φαίνονται τόσο. Θα παίξουν 45 λεπτά, θα παίξουν 10 λεπτά, θα παίξουν λιγότερο. Όπως είναι ο Κιζηρίδης, ο οποίος νομίζω ότι είναι αρκετά υποτιμημένος, ύποπτος, επειδή έχουμε πολλούς παίκτες, αλλά και με τη θητεία του Χάτς και τώρα στην Τζόρουμ που έχει πάει στην Τουρκία και κάνει φοβερά πράγματα. Mm-hmm. Και με γκολ και τα λοιπά. Έστω αυτά τα 45 λεπτά να δώσει τη δυνατότητα στον Καρέτσα να μπει πιο φρέσκο στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύτιμα. Και θεωρώ ότι αν ο Γιωβάνοβιτς το ψάξει, έχει περισσότερες λύσεις, όπως έγινε με τον Ανδρούτσο. Έχει λύσεις. Δεν σου λέω ότι είναι η ίδια ποιότητα, αλλά υπάρχουν λύσεις στην άκρη του πάγκου. Και
4: αυτό που λες έπρεπε να γίνει. Όταν σε 11 βράδια έχει 4 παιχνίδια, δεν μπορεί να παίξει 4 μάτσο όπως ο Τζόλις ή ο Καρέτσας. Ο Τζόλις τραυματίστηκε όταν στο.
0: Ακόμα και αν δεν τραυματιζόταν ο Τζόλις, θεωρώ ότι σήμερα ας πούμε. Θα ήταν καλό.
4: Κούρασε πάρα πολύ και ήθελε να συνεχίσει. Αλλά ήταν ταλαιπωρημένος. Το κορμί ήταν, δεν μπορούσε να σταθεί. Συζήταγε ο Γιωβάνοβιτς στον πάγκο με τον γυμναστή της ομάδας για το τι θα κάνουν. Γιατί έβλεπαν ποδοσφαιριστές από τις μετρήσεις των τελευταίων ημερών που ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένοι. Και είναι πολύ φυσιολογικό να συμβεί αυτό. Και θα παίξει και ο Κιζηρίδης, θα παίξει για παράδειγμα και ο Μασούρας περισσότερο. Θα παίξει ο Κουλιεράκης που δεν έπαιζε μέχρι τώρα, ήταν εκτός από τις όλες τις τραυματίες και στην Ρώμα παίζει ελάχιστα. Έπαιξε και ο Μιχαηλίδης. Ας πούμε για παράδειγμα έλειπε και ο Ρότα τραυματίστηκε από το ξεκίνημα. Έλειπε η τελευταία και ο Βαγιανής που ήταν στην αποστολή και τραυματίστηκε και δεν συνέχισε και δεν παρέμεινε και αποχώρησε. Και μπήκε και έπαιξε ο Σαλιάκας δύο παιχνίδια. Ο τρίτος ας πούμε μπάκ.
0: Δυόμιση γιατί έπαιξε και το όταν έγινε η αλλαγή στη Γερμανία.
4: Με τη Γερμανία το 4ο μήχρονο. Ναι. Έπαιζε ο Τσιμίκα. Ο Τσιμίκα έπαιξε όλα τα παιχνίδια.
0: Ο Τσιμίκα αυτό που λέγαμε τον Κώστα Ψάρα νομίζω ότι είναι για απειροελάχιστα MVP μπροστά από το Μαυροπάνο στο σύνολο των 4 παιχνιδιών. Έχει κάνει αμυντικά, εσύ που παρακολουθούσε εθνική ομάδα, τέτοια τετράδα αγώνων δεν θυμάμαι.
4: Έχει πάρα πολύ κοστά.
0: Αμυντικά.
4: Δεν παίζει πολύ με, πολύ με τη Λίβερ, που ήταν και ο φρέσκο. Αν με τη Λίβερ που λέμε έπαιζε, είχε μεγάλε συμμετοχέ όπως ο Τζόλι στην Άρσεναλ, ο Μαυροπάνο στην Κουέστα.
0: Ναι, θα ήταν πιο δύσκολο.
4: Δεν θα μπορούσε να παίξει τραμμά ο Τσιμίκα. Έπαιξε και ήταν φρέσκο.
0: Πάντω εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο γιατί ούτε το, από τα 64 λεπτά που έχει παίξει μέχρι τώρα στο αγγλικό πρωτάθλημα ξαφνικά να πα σε 360 λεπτά μέσα σε 10 μέρες είναι εύκολο.
4: Όχι, αλλά επειδή είσαι όμω έμπειρο, ξέρει να κάνει διαχείριση
0: του σώμα σου. Αυτό ότι ο Τσιμίκα πλέον έχει την εμπειρία να μπορεί να διαχειριστεί τι δυνάμει του.
4: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, αν έβαζες κάποιον 20άρι, 22χρονο, 23χρονο να κάνει το ίδιο πράγμα, είσαι σίγουρος ότι θα έβγαζε και τα 4 μάτς.
4: Σωστό.
0: Και με αυτή την απόδοση.
4: Είδες τον Τζόλ για παράδειγμα που έπαιζε φουλ με την Arsenal και το τρίτο μάτς εδώ έπαθε φλάση στο δικέφαλο. Αλλά πρέπει να έχεις λύσεις, δεν γίνεται διαφορετικά. Κοιτάξτε, μεσοπτικά έχουμε πει ότι η Ελλάδα έχει πολλές λύσεις. Είναι ο Ιωαννίδης με έναν συγκλονιστικό μάτς, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Προσπαθούσε και με έχει μετά να πάρει
0: τη. Ο Ιωαννίδης, παρότι επιθετικά είναι ότι εξουδετέρωσε. Μάλλον.
4: Κράτησε του στόπερ.
0: Απαγόρευσε του στόπερ να προωθηθούν.
4: Ακριβώς.
0: Έδωσε τρομερές μάχες.
4: Έκανε πολύ καλά, έδωσε πολλές μάχες. Δηλαδή και αυτό ακόμα, έτσι όπως κλείσε το μάτς, που δεν κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες, ήταν ένα μάτς χωρίς πολλές φάσεις γενικώς, πολύ λίγες και από τις δύο ομάδες. Χρειαζόσουν τον παίχτη να πάρει ένα-δυο φάουλ.
0: Και γι' αυτό νομίζω τον άφησε και μέχρι το τέλος, γιατί έκανε. Ήταν λίγο άχαρος ο ρόλος του Παύλη που ήταν και καταπονημένος. Θα έπρεπε να είναι ένας παίχτης που θα πάει πιο πολύ στο physical game, στο ξύλο δηλαδή. Και σήμερα ο Ιωαννίδης θυμήθηκε και λίγο τον παλιό του αυτό, δηλαδή από τότε που ήταν σε πιο δύσκολες εποχές για τον Παναθηναϊκό. Ρε παιδί μου, ήταν πιο απομονωμένος, έδινε μάχες κτλ. Σήμερα θυμήθηκε και αυτή την εποχή, γιατί τώρα παίζει τελείως διαφορετικά στη Sporting όταν αγωνίζεται.
4: Και νομίζω ήταν και ορθή επιλογή στο δεύτερο μήχρονο που έβαλε τρίτο χάφο προπονητής.
0: Ναι, πολύ. Και νομίζω ότι ο Ανδρούτσος είναι ο άσος του Μανίκης σε αυτήν την τετράδα αγώνων που ήρθε και έδωσε.
4: Το μεγάλο κέρδος δεν τον περιμέναμε. Το Κιζίδη τον είχαμε δει λίγο. Εγώ τον είδα στο Παγκρίτιο με την Ιταλία στο τελικό. Έπαιξε στο δεύτερο μήκο, ήταν δραστήριος πάρα πολύ. Τον Ανδρούτσο δεν τον είχαμε δει πολύ. Και το παιδί μπήκε σε απαιτητικά παιχνίδια και για αρκετή ώρα και για βασικός και τα αποκλείθηκε. Και έλεγα εγώ ότι ένα παιδί σαν να είναι στην εθνική.
0: Και σωτήρησε άλλο ρόλο από αυτό που είχε παίξει την τελευταία φορά στην εθνική ο Ανδρούτσος. Είχε παίξει δεξιμπακ. Ή δεξιμπακ χαφ.
4: Έχει παίξει, ναι, αλλά δεν έχει παίξει αμυντικό χαφ.
0: Δεν είχε παίξει σε αυτό το χώρο που είναι νευραλικός για μας και χρειαζόμασταν ένα τρίτο παίχτη.
4: Ναι, ναι, αλλά στον Όφη εκεί παίζει όμως.
0: Στον Όφη, ναι, εκεί παίζει. Όχι, λέω την τελευταία φορά που τον είδαμε να παίζει στην εθνική, τότε έχει κληθεί σαν δεξιμπακ.
4: Δεξιμπακ, ναι. Ακριβώς.
0: Ωραία, Σωτήρη μου, να σε αποδεσμεύσω. Δεν ξέρω αν περιμένεις κάτι άλλο. Δεν...
4: Σιγά σιγά αποχωρούν οι ποδοσφαιριστές, μπαίνουν στο πούλμαν να επιβιβαστούν για να επιστρέψουν στην Αθήνα. Αν έχω κάτι άλλο θα σας καλέσω πάλι, αλλά νομίζω ότι είμαστε καλοί.
0: Εντάξει, καλυμμένοι είμαστε. Ακούσαμε
4: και τον Σάλιακα και με τον Μασούρα και με τον
0: Μανώλη Τσέπο και τον Μανώλη Τσάλιακα και τον Γιώργο Μασούρα. Να τους ευχαριστήσουμε, να τους ευχηθούμε καλή ξεκούραση και σε όλα τα παιδιά. Σωτήρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το δεκαήμερο. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Τώρα και ο Γιωβάνος πρέπει να βγει και πέρασε, αλλά αφού είχαμε live υλικό καλύτερα από τη μικρή ζώνη, ακόμα καλύτερα. Κουβεντιάσαμε και με τον Γιώργο Μασούρα για να ανακεφαλαιώσουμε και με τον Μανώλη Σάλιακα. Ο Σωτήρης Αμπάκος έκανε και τις ερωτήσεις στον πρόεδρο της ΕΠΟ για τον απολογισμό της τετράδας αυτής των αγώνων με τον Μάκη Μεκακάση. Και πάμε στις γραμμές. Είχαμε μείνει στον Αλέξανδρο, δεν ξέρω αν περίμενα ακόμα.
5: Περίμενα. Λοιπόν, για το Μασούρα να πούμε κάτι, 12 γκολ έχει βάλει ο Βαλικάρη, χωρίς πέναλτι. Και είναι πάντα στην εθνική, σαν να παίζει πρώτη φορά.
0: Άσχετα με το τι, αν τον έχει εκτίμηση ο κόσμος ή όχι, εμένα είναι από τις αδυναμίες μου. Είχα κάνει πάρα πολλά μάτς όταν ήταν στο Πανιόνιο. Και πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο έχει τεράστια προσήλωση.
5: Τι σύζαμε, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και έλεγα στον Ολυμπιακό πρέπει να μείνει. Κακώς, μην πάμε σαν στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ακόμα κάτι. Ενέχει ο κίνδυνος ο Δουβίκας να πει εντάξει δεν με χρειάζεστε, ας κάνω άκρη να περάσουν να παίξουν οι παιχταράδες. Είναι κακή διαχείριση με τον Δουβίκα. Πάλι σήμερα εκτός. Δηλαδή έβαλε τον γκολ και λέξε τον τιμωρούμε μετά. 5 λεφτά την άλλη φορά και τώρα τίποτα. Γιατί δεν παιδί μου ο Δουβίκας όσο τιμωρία. Θα φύγει ο Δουβίκας. Εγώ το θεωρώ σχεδόν βέβαιο. Θα πει γιατί να ταλαιπωρώ από Ιταλία κατεβαίνω. Αφήστε με, δεν πειράζει. Ας παίξουν οι άλλοι παικταράδες. Βάλτε 10 λεπτά ρε άνθρωπε σήμερα. Βάλτε τον βασικό. Αφού ο Παύλης είναι, έχει εξορδωθεί που λέμε. Βάλτε τον Δουβίκας σήμερα. Δεν κάνει ο Δουβίκας. Ξέρουμε ότι έχει αδυναμίες όγιο. Και εντάξει οι αδυναμίες του θα φανούν τον αύριο. Θα καλέσει τον Μπακασέτα. Θα έχει πάρει λέει παιχνίδια αφού γράφουνε. Λείπει ο Μπακασέτας. Μα γι' αυτό η εθνική παίζει πιο γρήγορα. Επειδή λείπει ο Μπακασέτας. Και κάτι ακόμα επειδή λέμε για ακαδημίες ομάδων. Σήμερα εθνική τελείωσε τον αγώνα με 7 παίχτες από την Ακαδημία του Ολυμπιακού. Τζολάκης, Σάγκαλια, Ζάλιαγκας, Ρέτσο Σιμίκας, Ανδρούτσος Μουζακίτης, Κοστούλας.
0: Εφτά, ναι.
5: Αυτοί οι 7 είναι από τον Ολυμπιακό την Ακαδημία. Δεν λέω το Μασούρα, ο Μασούρα δεν είναι από την Ακαδημία. Ήρθε στον Ολυμπιακό, διέπρεψε, αναδείχθηκε κλπ. Αλλά λέω 7 είναι το Ολυμπιακό από την Ακαδημία. Τους δύο δεν τους θυμούνται πολύ. Τους είχε βγάλει ο Μπέντο, το θυμάσαι, τον Μπέντο, τον Ολυμπιακό, τον Πορτογάλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Είχε πετάξει μέσα Ρέτσο Ανδρούτσο, Νικολάου και Μανθάτη.
0: Ο Μασούρας, αν θυμάμαι καλά και δεν με γελάει, μου είχε ξεκινήσει, δηλαδή το, η πρώτη ομάδα ήταν ο Λυσιακός.
5: Ηλυσιακός, Πανιώνιος, Ολυμπιακός.
0: Πανιώνιος μετά, ναι. Αλλά η ομάδα την οποία έκανε τα πρώτα του βήματα ήταν το...
5: Ηλυσιακός, και στον Πανιώνιο πήγε πολύ καλά.
0: Και
5: τον, πήρε
0: τον είχε μαζί του, έτσι για να μαθαίνουν και κάποιοι τώρα, θα πω ότι ήταν μαζί... Είχαν παίξει μπάλα, γιατί έπαιζε ο Γιώργος στο Τσανάκας λίγο. Πρέπει να ήταν μαζί και στον Απόλλωνας Μύρνης σαν νέοι. Με τον Τζανάκα τον είχε πετύχει στον Απόλλωνας Μύρνης. Μετά ήταν ηλυσιακό επαγγελματικά το αρχές δεκαετίας του 10, ηλυσιακό, και μετά πήγε στον Πανιώνιο.
5: Πάντως ο Μπέντο τότε, θυμάμαι, στο Ολυμπιακό είχε πάρει το πρωτάθλημα, είχε αυτούς τους τέσσερις παίκτες είχε βγάλει. Δηλαδή ο Ανδρούτσο, φυσικά, και είπαμε και Ρέτσο. Πήγε να είσαι Λευκός, ο Ρέτσος. Ο Νικολάου είχε, αν θυμάσαι, και βάλει την κεφαλιά με την Μπαρσελόνα στο 3-1 την επόμενη χρονιά. Και ο Μανθάτης, ο οποίος έκανε μια καλή καριέρα, ακόμα παίζει, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο. Εντάξει, μετά βγήκε Τζολάκης, χρονικά το λέω, μετά ο Τσιμίκας, Μουζακή της Κοστούλας μαζί, όλοι αυτοί, και ο Σάλιαγας, πιο πριν είχε ο Σάλιαγας, γιατί είναι πλέον στα 29, στα 30, αν δεν κάνω, 29 ο Σάλιαγας. Δηλαδή είναι μια καρδιά τρομερή, και μακάρι και οι άλλοι σιγά σιγά να...
0: Ο Αδρίτσος ήταν πάντως στο 15-16, θυμάμαι. Από τη φουρνιά του 15-16.
5: Τον είχε βάλει μαζί με το Ρέτσο, σου λέω. Ρέτσο, Μανθάτη, Νικολάου, του είχε βάλει ο Μπέντο. Στη βασική ομάδα.
0: Στην Άντερ 19, λέω. Ήταν η φουρνιά του 15-16 για την Άντερ 19, λέω.
5: Εγώ λέω στη βασική ομάδα του Ολυμπιακού, ναι. Του είχε βάλει ο Μπέντο.
0: Έγινε, έγινε, Αλέξανδρε, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μόνο κάτι, ούτε 15 δεύτερα μόνο. Ο Μασούρας ήταν, επειδή μου κάνει φορά, είναι πως σε πάει η μπάλα με τον Μεντιλίμπαρ. Δεν τον πήγαιναν πολύ η φάση, να βάλει κανένα δυο γκολ να ξεκολλήσει, για να τον δει και διαφορετικά με Μεντιλίμπαρ. Είναι, ρε παιδί μου, πάντα ο αθλητισμός είναι οι στιγμές που σου γυρνάει ο διακόπτης. Με τον Μεντιλίμπαρ δεν τον πήγε, οπότε δεν τον κράτησε και ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ίσως να είναι η μοναδική ένσταση η οποία έχω στο Μεντιλίμπαρ και όχι άλλη, και να πω κάποια φορά λένε κάποιοι. Η μοναδική.
0: Αλέξανδρο, να πάμε παρακάτω, γιατί ήδη μου περιορίστηκε πολύ ο χρόνος.
5: Να σε
0: καλά, πάμε. Πάμε να βγάλουμε πριν να κάνουμε τον break, γιατί έτσι χαίρεται να κάνουμε και break. Χαίρετε.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
6: Έλα, ρε Κώστα. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην εθνική, παιδιά. Το ποδόσφαιρο, παιδιά, πάει πάρα πολύ καλά. Βγάζει παιχταράδες και δεν έχω καμία ανησυχία. Η εθνική αργά ή γρήγορα, αρκεί να δέσει η ομάδα, αργά ή γρήγορα θα κάνει τρομερές επιτυχίες. Τώρα δεν ξέρω αν σηκώσει κούπα, αλλά τετράδα σίγουρα θα πάει. Δεν υπάρχει περίπτωση στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, και πρέπει να αναρωτηθούν καμιά φορά να φέρετε και κάνουν από τους φωστήρες του της ΣΕΟ και εκεί, αυτό να μας εξηγήσουν πώς γίνεται στο πόλο και στο ποδόσφαιρο να βγάζουμε τόσα χρόνια παιχταράδες, έτσι, τεράστιους παίκτες, και στο μπάσκετ να μην μπορούμε να βγάλουμε ούτε ένα παίκτη. Δεν πρέπει κάποιος να βγει να το εξηγήσει αυτό. Εκτός από τον Γιάννη, ο οποίος βγήκε πριν 12 χρόνια, 14, δεν έχουμε βγάλει άλλο παίκτη πρώτης κλάσης, NBA, τόσα χρόνια. Ενώ στο πόλο και στο ποδόσφαιρο βγάζουμε συνέχεια παιχταράδες πρώτης κλάσης. Παίζουν Champions League, παίζουν στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και να φανταστείς ότι στο μπάσκετ, στην Αττική, ας πούμε, τα περισσότερα παιδιά παίζουν μπάσκετ. Από ό,τι έχει γίνει μια στατιστική έρευνα. Όσα παιδιά παίζουν μπάσκετ, παίζουν όλα τα λαθλήματα.
0: Πάντως αυτό, Γιάννη, επειδή το έχω διαβάσει πολύ το τελευταία 24 ώρα, για μέσα που και γενικά τελευταίο καιρό, αυτό που κάνει εντύπωση είναι πώς έφτασε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, που ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή, να είναι το παράδειγμα προς μίμηση, και το μπάσκετ να πάει στην εντελείως ανάποδη θέση. Στην Ελλάδα, έτσι.
6: Παίζουν, οι ακαδημίες είναι γεμάτες όλες. Παίζουν, σου λέω, στατιστικά στην Αττική που είναι 5 εκατομμύρια ο μεγαλύτερος πληθυσμός, μπάσκετ, παίζουν πολύ περισσότερα παιδιά από τις άλλα αθλήματα. Και δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να το ψάξουν. Και πάνε να κάνουν τους ξένους 7. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, Κώστα, το οποίο δεν ξέρω, κατά μένα είναι το θέμα της χρονιάς του 2026. Το έχετε περάσει πολύ και εσείς οι δημοσιογράφοι και ως Sport FM, πολύ στον ντουκ. Λοιπόν, Αύριο στο κόμμα, παιδιά, γίνεται μια τεράστια σύσκεψη όλων των 18 που θα κρίνει το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και των ομάδων και των 5 μεγάλων ελληνικών ομάδων. Λοιπόν, θα προσπαθήσω λίγο να εξηγήσω για να καταλάβει και ο κόσμος. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, γιατί διαβάζω και σε ένα site και από ό,τι έχω διασταυρώσει, τι γίνεται ακριβώς στο περίπου, γιατί όσα μπορώ δεν μπορώ να ξέρω τα πάντα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, δύο προτάσεις, δύο περιπτώσεις μπορεί να γίνουν. Η μία είναι το NBA, η Ευρωλίγκα να πει στο NBA φύγε, δεν δέχομαι τίποτα και να συνεχίσει όπως είναι. Σε αυτή την περίπτωση θα πάρει 4 franchise, αύριο θα ανακοινώσει την Τρίτη 4 franchise, τα οποία είναι κατά πάσα πιθανότητα ο ΠΑΟΚ, η Βαλένθια, το Ντουμπάι και η Παρί, και μετά την επόμενη χρόνια θα ανακοινώσει, θα φτάσει άλλα 8, άλλα, έχουν κάνει 13 ομάδες, εκ των οποίων μέσα είναι και ο ΠΑΟΚ ο Άρης. Η μία περίπτωση είναι αυτή, προχωράει η Ευρωλίγκα μόνη της, οπότε το NBA θα προχωρήσει και αυτό μόνο του. Τώρα, αν έχουμε καμία...
0: Τι δεν έχεις ακούσει από τους φορές, μου, το 13ο συμβόλαιο είναι ο ΠΑΟΚ. 10 φορές έχουμε πει.
6: Ναι, δεν γίνεται μεγάλη έκταση σε αυτό, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν,
0: τι να δώσει, ρε Γιάννη, βγαίνεις με ένα τέτοιο, ότι γιατί ο Sport FM, ξέρω εγώ, δεν αναφέρει αυτό.
6: Αυτό εγώ δεν το αναφέρει. Ποτέ πάντως αυτό το Sport FM, σε ποια εκπομπή το έχεις ακούσει.
0: Για ποιο λόγο να το αναφέρει, αν δεν θεωρεί, όταν έρθει η ώρα να το αναφέρει, θα το αναφέρει. Αν βγει κάποια είδηση, φυσικά θα το αναφέρει. Αν πούνε ότι γίνεται συγχώνευση και εγώ του NBA με την Ευρώπη, θα το πει.
6: Με όλο το σεβασμό, εγώ στις εκπομπές που ακούω στο YouTube, όλες αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ σε μια εκπομπή στο Sport δεν αναφέρεται σε αυτό το πράγμα. Όλες τις εκπομπές στο YouTube αδείς αναφέρονται στην αυριανή σύσκεψη. Εκτός αν δεν το πήρα ήδη εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν είναι αυτό τώρα το θέμα. Το θέμα είναι να ακούσει ο κόσμος για να καταλάβει. Η δεύτερη περίπτωση τώρα ποια είναι. Είναι το NBA να δεχτεί την πρόταση και η Ευρωλίγκα να δεχτεί την πρόταση του NBA που είναι γύρω στα 2 δις. Βασικά ψηφίζουν μόνο οι μέτοχοι, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι 13. Οι άλλοι δεν έχουν λόγο. Παρτιζάν αυτοί. Και να πάρει κάθε ομάδα γύρω στα 150 με 200 εκατομμύρια και το NBA, η Ευρωλίγκα να πάει στο NBA. Στην ουσία να διαλυθεί η Ευρωλίγκα. Και τι όμως προτείνει το NBA, πρόσεξε. Το NBA έχει άπειρες προτάσεις από 20-25 φαν, μέσα είναι και η ΑΕΚ σε αυτό. Γι' αυτό λέει ενδιαφέρει όλες τις ομάδες. Η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση 500 εκατομμύρια. Πιστεύω σαν να ερωτήσεις το ξέρεις αυτό. Η προτάση είναι από 500 εκατομμύρια μέχρι 1,2 δις. Από αυτά το NBA θα βγάλει 12 ανάλυσες. Δεν μπορεί αυτά να τα αφήσει. Είναι 12 ανάλυσες. Αυτά είναι τα δικά του. Και από την Ευρωλίγκα θα πάρει μόνο 4 ομάδες. Τώρα αν είναι μέσα σε αυτά η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ και η Μπάγερν, επειδή είναι ήδη στην Ευρωλίγκα μέσα στα φαν, θα πάρει στην ουσία 7. Και θα πάει στα 16. Οι υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκας, παιδιά, θα πάνε στο BCL. Να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κατά πάσα πιθανότητα θα είναι μέσα σε αυτά, γιατί στην Αθήνα θα πάρουν ένα. Αυτό δεν συμφέρει εσάς στην ΑΕΚ, γιατί αν γίνει αυτό, κατά πάσα πιθανότητα στο NBA, στη νέα διοργάνωση NBA EuroLeague που θα λέγεται κάπως έτσι, θα πάει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Να σου εξηγήσω λοιπόν κάτι τώρα, γιατί κάνεις τζαμπακόπου. Όλα αυτά, ναι, αν είναι αφού γίνεται αύριο μεθαύριο, οπότε να γίνει Δευτέρα ή Τρίτη, γίνεται τέλος πάντων, θα κρατήσει 2 μέρες, πώς θα κρατήσει, δεν ξέρω, το έχω διαβάσει και εγώ.
6: Θα δούμε, ναι.
0: Ωραία.
6: Αλλιώς να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κόσμος θα ενημερωθεί όταν γίνει κάτι.
6: Εγώ όμως μπορώ να πω τη γνώμη μου για τον Παναθηναϊκό, ότι το συμφέρει.
0: Καλά, δεν θα αποφασίσεις εσύ, ούτε εγώ θα αποφασίσω για την ΑΕΚ, αλλά πες.
6: Θα πω, ρε παιδάκι μου, σαν Παναθηναϊκό στη γνώμη.
0: Εντάξει, πες. Τώρα το να ενημερώσω τον κόσμο, λες και είσαι, ξέρω εγώ.
6: Όχι, καθαρά αυτό, καθαρά
0: αυτό. Τι να σου πω, να ακούσουμε και τη γνώμη.
6: Τον Παναθηναϊκό βλέπω. Λοιπόν, εκ πρώτης όψεως, τον Παναθηναϊκό θα το σύφερε να πάει, σαν να πάρει 250 εκατομμύρια και να πάει στους 16 που έχουν license στο NBA, που έχουν δηλαδή μόνιμη άδεια και να μείνει ο Ολυμπιακός απ' έξω και να είναι στο BCL. Καταλαβες, εκ πρώτης όψεως. Όμως, παιδιά, μετά δεν θα παίζεις με τις παραδοσιακές ομάδες. Παρτιζάν, αυτές το NBA τις έχει αποκλείσει γιατί είναι μικρές αγορές. Παρτιζάν, Μακάμπι, Τελαβίβ, και την Αθήνα. Μην νομίζω ότι θεωρεί μεγάλη αγορά. Ζάργυρης, κατάλαβες. Δεν θα παίζει με αυτές. Θα παίζει με Manchester City, με Μίλαν. Κατάλαβες. Εγώ δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ θέλω, παιδιά, η Ευρωλίγκα να μείνει ως έχει. Και άμα γίνει αυτό, να ξέρετε, αυτό συμφέρει την ΑΕΚ. Να μην συμφωνήσει.
0: Καλά, αν θεωρεί το NBA ότι θα πάνε, ξέρω εγώ, τις Manchester City οπαδοί να δούνε μπάσκετ, τι ας πούμε, οκ.
6: Μα το NBA αυτό προσπαθεί να κάνει. Να βάλει τα μεγάλα, Λονδίνο, λέει, Manchester, Μιλάνο, κατάλαβες. Και την ΑΕΚ δεν τη συμφέρει με τίποτα αυτό, Κώστα. Δεν θα μπει με τίποτα μετά. Θα μπει ο Παναθηναϊκός, θα μπει από την Αθήνα.
0: Έγινε Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε.
6: Ούτε τον πάω κάρι. Με τίποτα δεν θα πω.
0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, Γιάννη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
11: Είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
10: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
11: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
10: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
11: Τώρα είναι.
10: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
11: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
10: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
11: Τώρα είναι.
10: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε στο 20 λεπτό.
11: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
10: Κωστή, τώρα. Τώρα.
11: Τώρα είναι. Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
10: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα.
12: Τώρα, λοιπόν. Από μετά, τώρα.
11: Τώρα είναι. Μπράβο. Μετά παίζει και το χάλι του Ιταλίας.
10: Α, αυτό δεν θα πείσω.
13: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
14: Αλίμονο και ρε, μωρά μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε, να μου.
11: Ναι.
10: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε συνεννόηση.
15: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Big Wings Sport FM 94,6, 10 λεπτά μετά τη μία. Έχουμε άνοιξει γραμμές εδώ και περίπου ένα τέταρτο. Ήταν και το ρεπορτάζ. Μας έδωσε πάρα πολύ υλικό ο Σωτήρης Ταμπάκος από τη μεικτή ζώνη. Ακούσαμε νωρίτερα τον Γιώργο Μασούρα, τον Μανώλη Σάλιακα και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Μάικ Γκακάτσι, να μιλούν στη συχνότητα του Big Wings Sport FM 94,6. Μπορείτε να μπείτε όλο αυτό το υλικό από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών να το ακούσετε και στο site του σταθμού μου. Έχουν ανέβει και τα σχετικά ηχητικά και οι δηλώσεις, τέλος πάντων όλα είναι ανεβασμένα στο site του Big Wings Sport FM, www.sportpavlafm.gr. Να ρίξουμε μια ματιά και στις τοποθετήσεις που έκαναν ο Γιούργεν Κλοπ και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Κλοπ τόνισε ότι η Ελλάδα έπαιξε έξυπνα και πειθαρχημένα, δεν ανήκει πλέον στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες, ήταν το σχόλιο του. Αναλυτικά είπε ότι αν μου έλεγε κάποιος πως θα είχαμε μια δυνατή παρουσία με Σερβία και με την Ελλάδα, δεν θα το πίστευα. Είχαμε λίγο χρόνο, χωρίς γκολ το μάτς τα καταφέραμε με χρόνους, αλλά δεν σκοράραμε. Για τον Άντων είπε τον Στόπερ έπαιξε εξαιρετικά συνεργασία με τον Τιαό. Ατυχία που αντικατέστησε τον τραυματία Σλότερμπεκ. Παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ήταν ήρεμος και μετά επιτάχυνε. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Θα μπορούσα να γράψω βιβλίο για τους παίχτες. Για τους τέσσερις αγώνες και τα τέσσερα φόρ και τον γκολ που δεν μέτρησε, ήμουν πολύ μακριά, δεν ξέρω αν ακυρώθηκε. Πήραν όλη την ευκαιρία του στην επίθεση. Ο Μπούρκαρτ έβαλε τον γκολ, ήταν ταχύτητα του και μέσα στις απαιτήσεις μου. Τώρα ξεκίνησε η αξιολόγησή μου. Έχουμε πάρει πολλές πληροφορίες, είπε ο Κλοπ για την ομάδα του και σχολίασε για τους δύο αγώνες χωρίς νίκη με την Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλο αγώνα με την Ελλάδα. Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα. Αν σημείωναμε τέρμα, δεν θα μας σταματούσαν. Ήταν το σχόλιο του Γιούργεν Κλοπ. Πάμε στους φίλους που περιμένουν και θα διαβάσουμε και Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρώτη ευκαιρία. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, ακούμε.
1: Γεια σου ρε Κωστή, φόβο με τη μία.
0: Με τη μία.
1: Μία αποκτύπησε, μία που βγήκα. Μπράβο. Τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Ρε εσύ, Κώστα, άκουγα τώρα το Γιάννη που λέγει για τον μπάσκετ. Και δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, εγώ σαν φιλάθλος του Ολυμπιακού, με αυτά που έτσι όπως θα είπε ότι θα πάρουν τον Παναθηναϊκό και δεν θα πάρουν τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός θα πάει στον BCL και τέτοια. Θα ήθελα λίγο να το σκεφτεί λίγο καλύτερα τι λέει. Θα ήθελα λίγο έτσι λίγο να το σκεφτεί καλύτερα. Δεν γίνεται να μειώνει τόσο πολύ τον πρωταθλητή Ευρώπης. Δεν ξέρω τι έχει να πεις εσύ γι' αυτό. Γιατί όπως
0: δεν έχω να σχολιάσω τίποτα ρε φίλε. Τώρα τι να πω πραγματικά. Okay, τώρα ο καθένας,
1: γιατί όποτε
0: αν,
1: γίνει, Γιάννη...
0: αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην ενημερωθεί κάποιος κτλ. Τώρα παίζονται πολλά, θα κάνει τις προτάσεις στο NBA. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή όλο αυτό το πράγμα, οι δύο κόσμοι ας πούμε, του μπάσκετ θα γίνουν ένα. Τώρα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, αν έχει έρθει αυτή τη στιγμή, αν θα γίνει αργότερα ή ξέρω εγώ σε 5 χρόνια. Εντάξει, κάποια στιγμή και εγώ θεωρώ
1: για
0: ότι.
1: Για να σε γλιτώσω αυτό που λες. Δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Μπασκετάκι να βλέπουμε, ποδοσφαιράκι να βλέπουμε. Τώρα
0: ακριβώς. Τώρα είναι λες και είμαστε εμείς επιχειρηματίες και είναι από την τσέπη μας και ξέρω εγώ είναι δικές μας ομάδες.
1: Αυτοί θα βγάλουν τα λεφτά και εμείς θα είμαστε πάνω από ένα ρολόι.
0: Αυτό λέω πάντα. Τώρα ο Γιάννης έχει τη δική του πρεμούρα κτλ. Όχι, εγώ τι να κάνω τώρα.
1: Εντάξει, εγώ αυτό που θέλω να πω στον Γιάννη και του το λέω εντελώς φιλικά κι αυτά, θέλω να σκεφτεί λίγο το ότι αν πέσουν τόσα λεφτά και πάρουν και άλλες μεγάλες πόλεις που λέει Μάντσεστερ, Λονδίνα και τέτοια και πάρουν λεφτά για να παίξουν μπάσκετ και φτιάξουν ομάδες, μην νομίζει ότι μετά θα λένε ότι μην νομίζει δηλαδή ότι με αυτό ο Παναθηναϊκός θα είναι πάλι στην ελίτ του μπάσκετ. Έτσι όπως θα λέει ο Γιάννης, έτσι. Όχι ότι δεν είναι έτσι. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα είναι οι δύο κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει, αλλά μην νομίζω ότι επειδή το λέει έτσι ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός εκεί και θα κάνει πλάκα στο NBA άμα πέσουν τόσα λεφτά. Ενώ ο Ολυμπιακός
0: πρώτα απ' όλα, αν πέσουν λεφτά σε ομάδες που είναι μεγάλα, τεράστια ονόματα ποδοσφαιρικά κτλ., καταλαβαίνεις ότι λόγω εμπορικότητας. Ακόμα και εσύ, ας πούμε, που ξέρω, οι Άγγλοι δεν ασχολούνται καν με το. Ασχολούνται λιγότερο. Εντάξει, όταν πηγαίνει το NBA, πηγαίνουν, παρακολουθούν πάρα πολύ.
1: Αλλά έτσι. Ακούνε πορτοκαλί μπάλα και νομίζουν ότι είναι μπάλα του ράκι.
0: Αν λοιπόν γίνει τέτοιο πράγμα και δημιουργηθεί και κοινό κτλ., μετά εσύ που είσαι πιο μικρή αγορά, θα μπει σε δεύτερη μοίρα. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα. Ναι, δεν το καταλαβαίνει κάποιος. Θα έχουμε να κάνουμε Αγγλία με Ελλάδα. Αυτό. Θα αρχίσουν να ασχολούνται περισσότερο αυτοί, να ρίχνουν λεφτά αυτοί, να παίρνουν, θα πηγαίνουν πιο εύκολα. Αμερικάνοι παίκτες θα πηγαίνουν στην Αγγλία πολύ πιο εύκολα. Και σιγά σιγά εδώ πέρα θα έρθει φθορά. Γιατί είμαστε πιο μικρή αγορά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αν δεν το καταλαβαίνει κάποιος, να πω.
1: Και να βγει κανένας να μιλήσει για κάτι πιο σοβαρό, γιατί εγώ πιο πολύ για χαβαλέ βγήκα. Για χαβαλέ. Ρε παιδάκι μου, να εξηγήσω ότι δεν είναι όλα άσπρο όπως θα λέει. Γιατί όπως λέει, αν πάει ο Ολυμπιακός στο BCL και είναι ο Ολυμπιακός αυτός που είναι στην Ευρωλίγκα, 4-5 χρόνια τουλάχιστον σε ρίδα το παίρνει. Κατάλαβες, δεν το, όχι ότι θα γίνει, αλλά πλέον θέλω λίγο να σκεφτόμαστε τι λέμε. Πιο σοβαρά. Και μετά να βγούμε να το πούμε ότι πρέπει να τα ακούσουν όλοι. Δεν είναι, το τι θα γίνει το ξέρουν μόνο αυτοί. Άσε που δεν θα αφήσουν τέτοιες ομάδες απ' έξω. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το NBA θα έρθει εδώ και θα πει έλα εδώ, πάρε τον Παναθηναϊκό γιατί έχει 7 και άσε τον Ολυμπιακό έξω γιατί έχει 4. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλα
0: πρώτα απ' όλα. Κανένας δεν ξέρει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αύριο όλοι τέλος πάντων οι ιδιοκτήτες των ομάδων που είναι μέτοχοι και στη EuroLeague θα κάτσουν κάτω και θα μελετήσουν αυτό που έχουν στα χέρια τους. Αυτό που έχουν στα χέρια τους ως πρόταση κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ξέρει όσο οι Δήμοι και να είναι κτλ. Το τι μπορεί να έχουν στα χέρια τους αυτοί οι άνθρωποι ως πρόταση συνολικά έτσι, στην εταιρεία, δηλαδή στην EuroLeague, δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Τι λεπτομέρειες υπάρχουν κτλ. Ακριβώς όσο και καλή πληροφόρηση να έχεις, το γνωρίζουν μόνο αυτοί. Το τι θα κάνουν λοιπόν είναι για το συμφέρον των ομάδων, των συλλόγων που είναι μέτοχοι και στην EuroLeague. Οπότε θα μάθουμε
1: και
0: από αύριο.
1: Θυμάμαι ότι σιγά σιγά επιστρέφουν και οι Ρώσοι, έτσι. Δηλαδή θυμάμαι ότι συζητιέται καιρό για να επιστρέψουν οι Ρώσικες ομάδες. Δηλαδή θα γυρίσει πίσω η ΤΣΣΚΑ. Δεν νομίζω ότι θα είναι... αν γίνει κάτι τέτοιο ότι θα αφήσουν έξω την ΤΣΣΚΑ άμα τους δώσουν το ok ότι ξαναμπες στο μπάσκετ να παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις, ξέρω εγώ. Άμα τους δώσουν το ελεύθερο. Δηλαδή πρέπει να τα σκεφτούμε λίγο πολύ. Όλα συγκεντρωτικά το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ με το NBA Europe και με τη EuroLeague.
0: Έγινε
1: και προπάντων και όπως το είπε και πριν υπάρχει και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πέσει πολύ χρήμα και σκοπεύει να πέσει κι άλλο χρήμα στον ΠΑΟΚ. Και όπως είδαμε ο ΠΑΟΚ είναι δυνατός φέτος. Δεν νομίζω ότι θα πάνε φέτος στο Ρελαντί οι δυο τους. Λοιπόν, να μιλήσει και
0: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Τι γίνεται, Κώστα, καλά είσαι?
0: Καλά, καλά εδώ.
2: Έτσι, ωραία, χαίρομαι. Πάνω λεγόμαι για την Εθνική, θέλω να πω.
0: Γεια σου, Πάνω μου, να είσαι καλά.
2: Εντάξει, χαρούμενοι είμαστε και μπράβο στα παιδιά. Τώρα, άμα θέλω να γίνω λίγο ψήρας που θα γίνω. Θέλω να πω ότι τέλος πάντων ξεκινώντας το παιχνίδι με την Ολλανδία, το δεύτερο ημίχρονο βλέπεις τώρα δεν τα πήγαμε καλά. Και πιστεύω ότι είχε ένα κακό εισαγωγικά κουτσάρισμα ο Γιωβάνοβιτς. Κλείστηκε πολύ πίσω εθνική, λίγο με τις αλλαγές είχε ένα μπερδεματάκι. Δηλαδή, τι θέλω να πω γιατί κάνω μια ανάλυση, ας πούμε. Θα προτιμούσα πίσω από τα φορ να υπάρχει ένας παίκτης να κρατάει την μπάλα. Και αυτός τώρα στην Ελλάδα, λόγω ότι λείπει και ο Ντέλιας, είναι ο Καρέτσας. Δηλαδή να τον πάρει από δεξιά που τον έχει, να τον βάλει πίσω, ώστε να μπορέσει να κρατάει λίγο την μπάλα, να ανεβαίνουν και τα χαφ, να ξεκουράζονται και οι άμυνες, να μην παίζουμε τόσο πολύ βαθιά. Να παίρνει και τα φαουλάκια. Είδαμε κιόλας στο πεδίο όταν μπήκε σήμερα, άλλαξε τελείως η ισορροπία στο μάτς. Και έτσι λοιπόν, έναν από τους καλύτερους σκόρερ στην Ευρώπη, που έχει αυτή τη στιγμή, τον.
0: Τον Παυλίδη.
2: Τον Παυλίδη. Τον βάλεις εκεί πέρα να σου κάνει γκολάκια. Δηλαδή ο άνθρωπος υπερέχει και είναι και σε πολύ καλό πολύ φορμαρισμένος στην εποχή. Με την Μπενφίκα ξέρω εγώ βάζει 2-3 γκολ σε κάθε παιχνίδι. Επίσης ξέχασε το Δουβίκα που επίσης είναι τρομερά φορμαρισμένος και είναι και γερό κορμί και στέλνει και πολύ ωραίο το κορμί του. Το Δετή δεν ξέρω γιατί τον άφησε απ' έξω σήμερα. Δηλαδή ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας.
0: Δεν υπήρχε κάποιος λόγος τραυματισμού οτιδήποτε. Ξεκαθαρίστηκε ότι προφανώς για λόγους τακτικής επιλογής, προφανώς επειδή κάλεσε κάποια παιδιά έπρεπε να δώσει και σε εκείνα. Δηλαδή ο Κιζηρίδης δεν είχε παίξει καθόλου. Από τη στιγμή που κλείθηκε, νομίζω ότι έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, για να μην παίξει πάλι ο Καρέτσας από την αρχή, το παιδί ανταποκρίθηκε μια χαρά και αμυντικά έκανε και ένα-δύο κλεψίματα σημαντικά, σου έδωσε κάποιες ανάσες και έπαιξε μετά ο Καρέτσας. Κοίτα, για τον Καρέτσα θα σου πω ότι δεν είναι τόσο εύκολο να τον προσαρμόσουμε σε αυτό το ρόλο, θα συμφωνούσα, αλλά δεν είναι εύκολο γιατί εδώ έχεις να κάνεις με μάτς τα οποία δεν έχεις τόσο εύκολα κατοχή. Δηλαδή, για να φτάσει ακόμα και στους χώρους που θα μπορούσε θεωρητικά, σύμφωνα με το δικό σου σκεπτικό και το δικό μας ευρύτερα σκεπτικό, να παίξει και εκεί ο Καρέτσας, θα έπρεπε να φτάνει η μπάλα ως εκεί. Οπότε, τουλάχιστον βάζοντάς το στην άκρη, περιόρισε τις ανόδους του αριστερού ψηφιλάκα της Γερμανίας και ήταν λίγο καλύτερα για τον Σάλιακα να μην έχει να αντιμετωπίζει δύο. Δηλαδή, με αμυντικό σκεπτικό προφανώς πάλι ο Καρέτσας τοποθετήθηκε εκεί, πέρα από την ικανότητα που έχει στο ένα εναντίον ενός, και είναι και η θέση του από εκεί με το ανάποδο πόδι.
2: Κοιτάξτε, προπονητές δεν είμαστε, αλλά στο σκεπτικό αυτό το οποίο λέμε τώρα, το ίδιο πράγμα λέω και εγώ, ότι στον κάθε το άξονα να παίρνει τα μέτρα, ρε παιδί μου, από την κουλούρα και πίσω, όχι να παίζει στο ημικύκλιο μπροστά στην αντίπαλη περιοχή.
0: Ναι, καλά, αυτό δεν γίνεται να το κάνεις με ομάδα που δέχεσαι τόση πίεση, δεν είναι και εύκολο να το κάνεις.
2: Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ένας τύπου να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Καρακούνης στην Εθνική, να παίρνει τα φάουλ και τα μέτρα, να μπορέσει να υπάρχει λαδινία να κουραστεί.
0: Όμως αυτό θα σου πω, θέλει και μια αλφα εμπειρία. Δηλαδή, ακόμα ο Καρέτσας μπορεί να γίνει από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές και παγκόσμια, έτσι, και από την ηλικία του ανάμεσα στο top, και γενικά τον βλέπουν όλες οι ομάδες με πολύ σοβαρό μάτι. Αλλά πρέπει να έχεις και μια αλφα εμπειρία για να μπορείς να το κάνεις αυτό, να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο απλό αυτή την ηλικία να συμβεί. Όσο καλός και να είναι ο παίχτης, ας πούμε, εντάξει. Ακόμα και το Γιαμάλ να μου πεις ότι πες ότι τον είχαμε στην Ελλάδα. Αν τον έβαζε να παίξει εκεί, στους χώρους που λες εσύ τώρα, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα μπορούσε να το κάνει αυτό με αποτελεσματικότητα και χωρίς να γίνουν λάθη. Ή ότι θα σου έδινε ανακούφιση. Και σου λέω με κάθε ειλικρίνεια, δεν είναι θέμα καθαρά εμπειρίας. Αυτό το αποκτάς. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει ένας που είναι πολύ νέος ακόμα αυτό. Κατά τη γνώμη μου, έτσι μπορεί και να μπορεί.
2: Συμφωνώ, απλά υπάρχει κι άλλο ένα που κερδίζεις. Κερδίζεις το συνδυασμό μεταξύ του Καρέτσα και του Τζόλι, που είναι και οι δύο παιχταράδες με ωραίο κοντινό κοντρόλ κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι εκεί πέρα έχεις...
0: Σε ένα άλλο στυλ παιχνιδιού και με έναν άλλο αντίπαλο, ακόμα και μεγάλη ομάδα, μπορώ να σκεφτώ ότι μπορεί να το κάνεις. Στο συγκεκριμένο όμιλο με τους δύο συγκεκριμένους αντιπάλους που έχουμε, αφαιρώ τη Σερβία έξω, δηλαδή με τη Σερβία, άντε θα σου πω ότι μπορεί να το δεχτώ. Με την Ολλανδία και με τη Γερμανία είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις.
2: Μα με τη Σερβία επίσης δεν κρατήσαμε την μπάλα στο κέντρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είχαμε ροή παιχνιδιού με πασούλες να μπορέσουμε να προωθήσουμε την μπάλα μπροστά, γι' αυτό και φάγαμε γκολ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη μαύρη τρύπα και θα έρθει η κούραση και θα χάνουμε τζάμπα παιχνίδια, εγώ πιστεύω. Αν δεν έχεις κάποιο στο κέντρο να μπορεί να σου κρατάει την μπάλα, και εμείς έχουμε παίχτες, και σου λέω μπορεί να συνδυαστεί από εκεί πέρα τον κάθε του άξονα, μπορεί να συνδυαστεί και με τον Τζόλι και να έχεις δεξιά, ας πούμε, να βάλεις Μασούρα ή κάποιον άλλον και συν Παυλίδη επίθεση, να μπορέσουν να παίζουν Τζόλι σε Καρέτσας προωθητικά την μπάλα και το δεξί εξτρέμ με τον επιθετικό σου να μπαίνουν περιοχή για γκολ, δηλαδή να φορτώνουν περιοχή. Επίσης έχεις και τα τρεξίματα από Ανδρούτσο από πίσω και Ζαφίρη που μπορούν άνετα να σε καλύψουν εφόσον κρατάς εσύ την μπάλα, και έχεις και, δηλαδή, και στην κουλούρα από πίσω που μπορεί να πάρει και κουρμπέρι και το ύψος και το πάθος.
0: Επίσης κάτι στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία οι προπονητές είναι ότι αν πας στον άξονα και τον Καρέτσα και τον τοποθετείς εκεί, χάνεις πολύ στις σωματικές μονομαχίες όμως. Θα τον βγάλεις από τη ζώνη η άνεσή σου. Δηλαδή θα είσαι με τρία παιδιά. Ο Κουρμπέλης πολλές φορές μπαίνει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Ο Κουρμπέλης είναι μια ειδική περίπτωση, γιατί δεν σου λέω ότι είναι πρώτο μπόι, αλλά είναι πιο μεγαλός όμως από τους, σε ύψος τουλάχιστον, και σε ενάρεσες μονομαχίες μπορεί να τα αποκτήσει λίγο καλύτερα σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή και ο Ζαφέρης είναι ένα παιδί με χαμηλό κέντρο βάρους, αλλά δεν είναι σε ενάρεσες μονομαχίες τόσο. Δηλαδή θα χάσουμε πολύ σε ύψος από εκεί. Και εκεί είναι κωμικός χώρος.
2: Συμφωνώ, αλλά...
0: Δηλαδή κάτι, πάντα κάτι κερδίζεις, εσύ το πας με επιθετική προσέγγιση. Εγώ σου λέω πώς σκέφτεται ο προπονητής, ειδικά για τα συγκεκριμένα μάτς. Μπορεί να το συζητήσω για άλλους παιχνίδια. Για τα αποκριματικά, ας πούμε, για τα αποκριματικά του Euro, που θα είμαστε σίγουροι και λογικά δεν θα βρούμε τόσο δυνατούς αντιπάλους, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορώ να σου πω ότι άντε να την κάνουμε την κουβέντα για εκείνα τα μάτς. Δηλαδή, όταν έρθει η ώρα αντίστοιχα του χρόνου, τέτοια εποχή, να

0: μπροστά από τα χάφη με σκοπό να μην γυρίσει στην περιοχή, να μην πατήσει.
1: Ναι, γι' αυτό και όταν μπήκε, όταν μπήκε ένα είδος μέσου που μπορεί να, να κάνει επιθετική άμυνα, όταν μπήκε ο Ανδρούτσος, είδες ότι και κερδίσαμε μέτρα και αυτοί δεν έβγαζαν τόσο εύκολα την μπάλα για να την κυκλοφορήσουν όσο γινόταν στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή εκεί θες μια πιο ενδιάμεση περίπτωση ποδοσφαιριστή και ο Ανδρούτσος νομίζω ότι ανταποκρίθηκε πάρα πολύ καλά μπαίνοντας και πιο ξεκούραστος, που δεν ήταν από την αρχή στο μάτς και μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Συμφωνώ, απλά άμα έχεις ένα επιθετικό τύπου Χάλαντ, και δεν μιλάω για τον Χάλαντ ή για τον Πεχαρά, αλλά έναν που γεμίζει την περιοχή, παίρνει τις μονομαχίες και είναι για γκολτζής, σήμερα θα είχαμε φάει φίλε αρκετά γκολ. Και επίσης στο πρώτο ημίχρονο, γενικά σε όλο το παιχνίδι ήμασταν αρκετά τυχεροί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο φάγαμε γκολ, το οποίο αποδείχθηκε χέρι και μας έσωσε το βάρε στο να είμαστε καλά. Δηλαδή, αν είχε μετρήσει αυτό το γκολ.
1: Ναι, θα ήταν πολύ δύσκολα σήμερα. Αν μέναμε πίσω στο σκορ, ήταν πολύ δύσκολα. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θα ήταν πολλά με λίγα. Θα ήταν, γιατί επί της ουσίας δεν ξεμητήσαμε και ποτέ. Και παρόλο που το ισορροπήσαμε συσσαγωγικά, το
1: παιχνίδι. Ναι, ρε παιδί μου, κερδίσαμε κάποια μέτρα. Δεν είχαμε αυτή την πίεση να τρώμε συνέχεια όλη την ώρα επιθέσεις.
0: Να μην καθυστερώ και τους άλλους.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δώσ' μου μισό λεπτό. Θα δώσω δύο εύκολα σημεία για αύριο. Λοιπόν, τη Γαλλία άσο. Okay, και είναι 2-3 γκολ και την Ιταλία. Η Ιταλία είναι πολύ περίεργο παιχνίδι, παρόλο που νίκησε 1-4 την Τουρκία. Άσο χ, παιδιά, και το χ είναι και ωραίο, έτσι, ένα fun bet με την Τουρκία.
1: Να είστε καλά, φίλοι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, φίλοι μου, καλημέρα.
2: Γεια σου, Κώστα. Βαγγέλης από Ήμιο.
1: Γεια σου, Βαγγέλη μου, να είστε καλά, φίλοι.
2: Το είδα το παιχνίδι με την Εθνική σήμερα. Καλά, στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καθόλου καλή η Εθνική.
1: Αλήθεια είναι.
2: Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπάθησε να κάτσει πίσω, άμυνα, φοβήθηκε, δεν ξέρω τι. Στο δεύτερο, που έστρωσε λίγο, μπήκε και να παίξει μπροστά, έπαιξε καλύτερα.
1: Ναι, γιατί προσθέθηκε ένα ακόμα χαφ και πήγε και ο Καρέτσας που τον υπολογίζουν αλλιώς. Ανέβασε και την απόδοση του Ιωαννίδης, ο οποίος απασχόλησε πολύ περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο με τις μονομαχίες στα στόπερ. Και έτσι μπορούσαμε να τους κόψουμε τη φόρα.
2: Βέβαια, θα μου πεις, με τη Γερμανία έπαιξες, έτσι, δεν έπαιξες.
1: Παιδιά,
2: τώρα καμία...
1: το μόνο που έχουμε, και μόνο που έχουμε όποια, σε όποια κατάσταση και αν είναι η Γερμανία, το ότι έχουμε παίξει μαζί τους δύο φορές σε μια εβδομάδα και δεν φάγαμε ούτε γκολ. Τώρα μην το πούμε ούτε του παπά, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε, αυτή η φρουνιά της Εθνικής είναι πολύ καλοί παίχτες σε όλες τις θέσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, έχουμε μια εθνική ομάδα που είναι καλή στην επίθεση, κουτσένη στην άμυνα, ξέρω εγώ. Έχει σε όλες τις θέσεις, έχει καλά παιχτάκια. Έχει καλούς παίχτες. Αυτό έχω δει. Είμαι και λίγο μεγάλος, έτσι, είμαι και 66 χρονών. Βλέπω Εθνική από παλιά.
1: Εσύ έχεις προλάβει και το μάτσο Ντίσελντορφ με τη Γερμανία. Το 1-1.
2: Βέβαια. Με το Δελικάρι, λες.
1: Με το Δελικάρι, ναι, ναι.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτοί οι παίχτες, δυστυχώς, φίλε μου, Κώστα, δεν ξαναβγαίνουν. Ο Μαύρος τώρα. Τι παιχταράς θα ξαναβγεί τώρα Μαύρος.
1: Εντάξει, είναι άλλο στυλ. Ξέρεις, οι παίχτες που έχουμε δει στα νεανικά μας χρονιά, εσείς που είστε και πιο ξενοτάσεις στην 7η δεκαετία, να το πω έτσι, τη ζωή. Και εμείς που είμαστε τώρα στα 50
2: περίπου,
1: κάτι.
2: Εγώ σε θυμάμαι από πιτσιρικά που
1: είσαι. Ναι, ναι. Έχουμε προλάβει, αλλά ίσως καμιά φορά δικούμε και τα παιδιά που παίζουν τώρα. Έχουν και αυτή την αξία τους, απλά...
2: Όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι.
1: Άγγιζαν, να σου πω κάτι,
2: ξέρω,
1: γαργαλούσαν πιο πολύ τη φαντασία μας εκείνοι οι παίχτες, ρε παιδί μου.
2: Να σου πω κάτι, εσείς αεκτζείς, έτσι.
1: Τώρα είναι πιο ρομποτικά τα πράγματα, να σου πω.
2: Ναι, οι παίχτες το ξέρω, είναι πιο στη δύναμη και στο τρέξιμο.
1: Δεν επιτρέπεται τόσο πολύ να βάλεις τη φαντασία στο παιχνίδι. Εκείνοι οι παίχτες...
2: Υπλά περί τι... Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι, εσύ έξεις, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι.
2: Τι πιστεύεις, ότι η Μαύρος θα ξαναβγεί?
1: Ναι,
2: όχι. Παπαϊωάννου θα ξαναβγεί?
1: Δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
2: Λοιπόν, να λέμε την αλήθεια όμως όπως είναι, έτσι. Όσο τώρα για το μπάσκετ, κοίταξε να δεις, φίλε μου. τους έχει

0: κάτσει στραβά ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν πάρει 10 Ευρωλίγκες.
1: 11.
0: Σούμα.
1: 11.
0: Όχι 10, 11.
1: 11.
0: Έτσι. Λοιπόν, τους έχει κάτσει άσχημα μια χώρα 10 εκατομμυρίων να έχει συνολικά 11 Ευρωλίγκες. Και ξέρεις τι προσπαθούν να κάνουνε. Αυτές οι χώρες που είναι μικρές να είναι οι αιμοδότες του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου, και αυτές που έχουν χρήμα και είναι, να σου πω κάτι, η Γερμανία έχει 70 εκατομμύρια κόσμο και να μην έχει Ευρωλίγκα.
1: Σε αυτό που λες, αν λέμε εμείς για τους ποδοσφαιριστές τους παλιούς, τι πρέπει να πούνε οι Αμερικάνοι για τους μπασκετμπολίστες τους δικούς τους, οι οποίοι τους έχουν πάρει, να το πω έτσι, στα σόβρακα οι Ευρωπαίοι, γιατί πλέον οι Ευρωπαίοι είναι, πολλοί Ευρωπαίοι είναι οι stars στο NBA και δεν είναι
0: βέβαια
1: δικοί τους παίχτες.
0: Βέβαια. Ξέρεις γιατί? Γιατί έχουν μείνει και αυτοί πίσω από παίχτες στο μπάσκετ. Έχουν μείνει πίσω και αυτοί από παίχτες στο μπάσκετ. Δεν βγάζουν πλέον όπως βγάζαν, δεν βγάζουν.
1: Δεν είναι, δεν είναι ότι δεν βγάζουν.
0: Δεν βγάζουν Magic Johnson, δεν βγάζουν Larry.
1: Προσπαθούν, δεν βγάζουν Larry. Ξέρεις τι, αυτά τα παιδιά γίνονται πολύ πιο σύντομα star από όσο πρέπει. Στο NBA, δηλαδή έχει γίνει και λίγο μηχανή του κοιμάση, βιασύνη τους να δείξουν παίχτες και τα λοιπά. Δηλαδή ακούω τώρα κάποιους που έχουν, ας πούμε, νούμερο ένα στην ιστορία, ας πούμε, λέει κάντε την καλύτερη πεντάδα του NBA, και με αυτά που ακούω και διαβάζω πραγματικά για το NBA, που στο ποδόσφαιρο δεν θα ακούσω τόσο ακραίες κοτσάνες, να πω. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρχει πεντάδα του NBA στην οποία, για όλες τις εποχές μιλάω, δηλαδή σε όλη την ιστορία του NBA, που δεν θα είναι μέσα ο Τζόρνταν, ο Μάτζικ και ο Μπέρντ. Ξεκινάμε από αυτούς τους τρεις και μετά κάνουμε κουβέντα για τους υπόλοιπους. Και ακούω τώρα κάτι αστεία. Από παίχτες του NBA, τα ακούω, πρόσεξε. Από παίχτες του NBA τωρινούς, και να λένε, ξέρω εγώ, καλύτερος παίχτης λέει στην ιστορία είναι ο Λεμπρόν. Ρε μεγάλε, δεν έχεις δει.
0: Δηλαδή, ο Καρλ Μαλόν θα είναι έξω, ο Σκότι Πίπεν θα είναι έξω.
1: Και πρώτα απ' όλα η Dream Team της Βαρκελόνης δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Όποιοι και να βγουν, δεν θα ξαναυπάρξει. Η Dream Team ήταν η πρώτη. Η Dream Team, ήταν η νούμερο ένα. Η άλλη είναι Dream Team, Κώστα, οι άλλες είναι κάτι.
0: Κώστα, μ' ακούς.
1: Φωτοτυπίες. Ναι.
0: Για πες μου το ένα που είχαν το νούμερο ένα στο Νάσο της Αμερικής τότε.
1: Το Στόκτον.
0: Το
1: λευκό.
0: Και άλλον έναν. Και άλλον έναν είχαν καλό. Στον Άσο.
1: Ήταν ο Στόκτον, ο Μαλόν, ο Μάτζικ, ο Μπέρτ που τους πήρε ο Μάτζικ τηλέφωνο να κατεβούν όλοι μαζί.
0: Ο
1: Κλάιντ Ντρέξλερ. Ο Κρις Μάλιν που έπαιζε στον Golden State του αριστερόχειρας. Μετά ήταν ο Γιούιν. Ο Ναύαρχος ο Ρόμπινσον.
0: Ο Πάτρικ Γιούιν.
1: Ναι, ο Ναύαρχος ο Ρόμπινσον, ο Μπάρκλεϊ. Ο Αζάια δεν είχε πάει, ο Αζάια Τόμας δεν είχε πάει σε αυτήν την ομάδα, γιατί είχε γίνει παρεξήγηση με το Τζόρνταν και τον είχαν αφήσει απ' έξω. Και ο λευκός που είχαν από το κολέγιο ήταν ο Κρίστιαν Λέπνερ.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Παίχτες, δηλαδή, αν μου σου πω, βγάλε μου μία πεντάδα της δεκαετίας το 80, δεν θα μπορείς εύκολα να βγάλεις.
1: Όχι, τι να βγάλεις, πώς θα βγάλεις.
0: Πώς θα βγάλεις με τόσα ονόματα. Τι να λέμε τώρα. Εδώ τώρα σου λέω, εδώ τι έχει γίνει. Τους έχει ενοχλήσει που Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων έχουν πάρει 11 Ευρωλίγκες. Και τώρα τι προσπαθούν να κάνουν. Να βρουν τρόπο ώστε να φύγει πια αυτό από την Ελλάδα, να μην μπορεί πλέον να πάρουμε και να αρχίσουν να παίρνουν. Οι Ιταλοί, δεν μου λες πόσα χρόνια έχουν να πάρουν Ευρωλίγκα, θυμάσαι? Ιταλική ομάδα. Ήτανε κάποτε τη δεκαετία του 70 η Βαρέζε, η Σκαβολίνη Πέζαρο. Είναι έτσι.
1: Τέλος δεκαετίας 90.
0: Η
1: Σκαβολίνη ήταν δεκαετία 80 εκεί με τον Άρη.
0: Και από Γιουγκοσλαβία με τη Γιουγκοπλάστικα.
1: Η τελευταία φορά που πήρε, νομίζω, η Ιταλική πρέπει να ήταν όταν έπαιξε η ΑΕΚ με την Πολόνια.
0: Ας την Ιταλία. Σου λέω
1: για την Ιταλία με ρωτήσεις.
0: Για τη Γιουγκοσλαβία.
1: Μα εσύ για την Ιταλία.
0: Για την Ιταλία με ρωτήσεις.
1: Για την Ιταλία με ρώτησαν, νομίζω, αν δεν έχω κάνει σοβαρό λάθος, ήταν η Κίντερ.
0: Η Κίντερ Μπολόνια.
1: Για Ευρωλίγκα. Για Ευρωλίγκα λέμε.
0: Πότε είχε
1: με
0: πάει.
1: Την ΑΕΚ, το 98.
0: Το 98.
1: Ναι. Στο τελικό που έχασε η ΑΕΚ.
0: Πόσα χρόνια, 28 χρόνια.
1: 28 χρόνια.
0: Πάει αυτό. Η Γιουγκοσλαβία πόσα χρόνια έχει να πάρει. Από τη Γιουγκοπλάστικα.
1: Η Γιουγκοσλαβία είχε πάρει.
0: Με την Γιουγκοπλάστικα.
1: Από το. Ναι. Η Γιουγκοσλαβία. Αυτή ήταν οι Κροάτες, δεν ήταν οι Γιουγκοσλάβοι.
0: Ήταν στην Ενωμένη Γιουγκοσλαβία, αν θυμάσαι. Η Γιουγκοπλάστικα. Και η Γιουγκοπλάστικα έχει πάρει και δύο συνεχόμενα.
1: Ναι, δύο συνεχόμενα. Λίγο πριν διαλυθεί.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα, μιλάμε για το 90.
1: Ναι, η Γιουγκοπλάστικα προλάβαινε, ναι, ενωμένη την Γιουγκοσλαβία, σωστά, ναι. Ήταν λίγο πριν διάλυση.
0: Και είχε πάρει μάλιστα και δύο συνεχόμενα. Πήρε το ένα καπάκι μετά το άλλο. Δεν είμαι στο ίντερνετ, δεν βλέπω, αλλά θυμάμαι. Έχει πάρει δύο μαζεμένα Γιουγκοπλάστικα. Δεν μου λες, η Μακάβη.
1: Και μετά πήρε το 92, νομίζω πήρε η Παρτίζαν, αν θυμάμαι καλά.
0: Η Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Η Μακάμπι έχει πάρει πιο πρόσφατα. Τώρα εσύ θες να πεις ότι δεν παίρνουν οι άλλοι και παίρνουν μόνο οι ελληνικές. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια δεν πήραν και οι ελληνικές, χάσανε τελικούς.
0: Ότι οι ελληνικές ομάδες με 10 εκατομμύρια πληθυσμό, θα μου πεις και το Ισραήλ πόσα εκατομμύρια έχει, έχει 5, πόσα έχει. Έχουμε πάρει 11. Οι Ισπανοί που κάποτε ήταν, θυμάσαι με τη Ρεάλ τα χρόνια τα τότε, που έπαιρνε συνέχεια, έχει μείνει πίσω. Λίγο η Τουρκία έχει ανέβει και η Ελλάδα έχει ανέβει πολύ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τους ενοχλεί μια χώρα μικρή να παίρνει τα τρόπαια, ενώ οι άλλοι έχουν πληθυσμό μεγάλο και ρίχνουν χρήμα, που η Ελλάδα, θα μου πεις, δεν ρίχνει ο Ολυμπιακός, δεν ρίχνει ο Παναθηναϊκός. Ρίχνουν. Αλλά δεν τους αρέσει να παίρνουν οι μικρούλες οι χώρες τρόπαια. Υπάρχει περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: ποτέ...
1: καλά το θυμούμαι για την Παρτίζαν το 92 που είχε βάλει ο.
0: Ναι. Άλλα 34 χρόνια. Πόσα είναι.
1: Και πιο πριν ήταν τρεις συνεχόμενες είχε πάρει η Γιουγκοπλάστικα. Απλά στο. Γιατί αυτό. Γι' αυτό το ψάξα, γιατί θυμόμουν τρεις εγώ, για να μην πω κάτι λάθος, θυμόμουν τρεις συνεχόμενες στο Γιουγκοπλάστικα. Ήταν στα δύο Final Four. Ήταν στα δύο Final Four του Άρη, το δεύτερο και το τρίτο. Το πρώτο το είχε πάρει το Μιλάνο.
0: Ολυμπιακός
1: που είχε το μάγκα του. Και μετά πήρε τρία συνεχόμενα, 89, 90, 91. Απλά την τρίτη χρονιά δεν ήταν Γιουγκοπλάστικα, ήταν Πόπο 84.
0: Η ΠΟΠ 84, ναι, που είχε αλλάξει.
1: Είχε μετονομαστεί, ναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να σου πω. Από
1: και
0: το
1: μετά
0: 95,
1: ήταν η
0: μέχρι και τώρα που μιλάμε, 30 χρόνια, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν πάρει 11. 11. Μέσα σε 30 χρόνια. Αυτό ενοχλεί. Υπάρχει περίπτωση ποτέ η Ελλαδίτσα μας να μπει στο Champions League και να πάρει Champions League? Αδύνατον. Με τα λεφτά. Ξέρεις τι θέλω να σου πω, Κώστα μου?
1: Και με αυτό κλείσε, φίλε, γιατί το πήγε
0: ένα πανηγυράκι.
1: Με έβαλε σώρα και στο τέτοιο. Θυμήθηκα την Παρτίζαν. Θυμόμουν για την Γιουγκοπλάστικα ότι δεν ήταν δύο, αλλά ήταν τρία. Θέλω να σιγουρευτώ. Και η τελευταία ήταν η Κίντερ Ιταλική.
0: Η Κίντερ Μπολόνια.
1: Ναι, αυτό το είπαμε.
0: Πού ήταν. Θυμάσαι κάποτε που ήταν η Σκαβολίνη η Πέζαρο?
1: Τότε πιάναμε και ιταλικά σειρά, βλέπαμε ιταλικό πρωτάθλημα σειρά. Όταν είχαν ξεκινήσει τα δορυφορικά, τότε είχε πρωταθληματάρα η Ιταλία. Που έδειχνε τέλη δεκαετία 80, έδειχνε Σκαβολίνη και, και Μπολόνια και Σιένα και αυτά τα βλέπαμε και, και Μπενετών Τρεβίζο βλέπαμε πολύ.
0: Η Τρεβίζο, η Σκαβολίνη, πού είναι αυτές οι ομάδες? Χαθήκανε. Λοιπόν, Κώστα μου,
1: να σε καλά,
0: έχουν
1: φίλε,
0: γίνει
1: να
0: όλα
1: σε καλά,
0: ένα πανηγυράκι, έτσι. Οι μικρές ομάδες να είναι αιμοδότες των μεγάλων, οι μεγάλες να παίρνουν τα τρόπαια και να φαίνονται. Δηλαδή, οι μικρές ομάδες θα είναι η δεύτερη, ρε παιδί μου, η κομπάρση. Και οι 4-5 μεγάλες ομάδες να εναλλάσσονται τα κύπελα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Υπάρχει περίπτωση τώρα να μπορεί να ταιριάξει NBA με Ευρώπη? Αδύνατον. Δεν το πιστεύω.
1: Απλά να πω για την Μπολόνια ότι πήρε και ένα το 2001, αλλά ήταν τότε που βρισκόταν στο μεταβατικό στάδιο που είχαν σπάσει. Δηλαδή είχε γίνει, δεν είχε γίνει με Final Four αυτό που πήρε το 1 η Μπολόνια. Ήταν σειρά τελικών με την σημερινή Μπασκόνια, την Ταού Κεράμικα τότε.
0: Η Ταού Κεράμικα, ναι.
1: Ναι, το πήρε και τότε η Μπολόνια. Δηλαδή ήταν, το 98 ήταν σε στυλ Final Four που το πήρε κανονικά. Το τελευταίο το πήρε το 1, αλλά ήταν σε σειρά τελικών. Δηλαδή ήταν, δεν ήταν ότι παίξανε 4 ομάδες. Έπαιξε η Κίντερ.
0: Δεν έχει αλλάξει και αυτή η όνομα.
1: Η Μπασκόνια είναι τώρα.
0: Η Μπασκόνια.
1: Ναι, απλά
0: είχε αλλάξει κι άλλο ένα, νομίζω.
1: Ήταν τα Κεράμικα, μετά έγινε. Ήταν τα Ουγγρέ στην αρχή, τα Κεράμικα μετά.
0: Μπράβο, και τώρα έγινε Μπασκόνια. Έχει αλλάξει, ναι, τρία ονόματα.
1: Ναι.
0: Πάπα, λοιπόν, Κωστή μου.
1: Απλά το 2001 δεν ήταν Final Four, εκείνο ήταν τελική. Ήταν σειρά τελικών. Καλύτερη ομάδα, όποιο έπαιρνε τρία μάτς με την Ταού Κεράμικα τότε.
0: Ναι, ωραία,
1: δηλαδή
0: λοιπόν,
1: δεν ήταν Final Four εκείνο.
0: Ποιος άλλος?
1: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά, αν και μου φάγεις αρκετή ώρα. Γιατί με βάλεις το τρυπάκι τώρα να θυμηθώ λίγο του μπάσκετ.
0: Να σε καλά. Να λέμε και κάτι τα οποία δεν λέγονται και συχνά. Λοιπόν,
1: έγινε.
0: Έλα, καλή νύχτα και καλή συνέχεια να έχεις.
1: Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν μας ακούει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. 2, 10, 15, 79, 83, 4 και 5. Έχεις. Πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Εντάξει. Προφανώς δεν θέλει να μιλήσει. Δεν μας ακούει. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται.

Λοιπόν, αφού έχουμε τώρα το χρόνο να διαβάσουμε και λίγο για ο Γιωβάνοβιτς, βαθμολογικά είπε ότι είναι χρυσάφη ισοπαλία. Το σημαντικότερο ρόλο τον έπαιξε η αυτοθυσία των παιχτών. Έχουμε 8 βαθμούς και καλές προϋποθέσεις για τη συνέχεια. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικός αυτός ο βαθμός μετά την νίκη στη Γερμανία. Πρέπει να κατανοούμε ότι παίζουμε πραγματικά σπουδαίες ομάδες. Γερμανία και η Ολλανδία αλλά και η Σερβία είναι πάρα πολύ ποιοτικές ομάδες. Και στα δύο ημίχρονα ήμασταν λίγο καλύτερα. Είχαμε να κάνουμε με ομάδα πάρα πολύ γρήγορα, με άψογη τεχνική κατάρτιση που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μια σπουδαίας ομάδας. Δεν ήταν καθόλου εύκολο να κάνουμε παιχνίδι. Και ουσιαστικά πολλές φορές περιμέναμε τις στιγμές να γίνουμε απειλητικοί. Βασικό ότι ήμασταν ψύχρεμοι, μαχητικοί και ξέραμε πώς σημασία έχει το μάτς. Μας βοήθησαν οι αλλαγές περισσότερο από όλα ήταν η αυτοθυσία των παιχτών. Εύχομαι να είναι όλα τα παιδιά καλά στην υγεία τους και να ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Ήταν 4 εξαντλητικά μάτς. Κάποια παιδιά έπαιξαν σε όλα. Χάσαμε και κάποια παιδιά στην πορεία. Κάποια από αυτά που είπε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι γίνεται. Δεν θέλει γραμμή να βγει. Έχουμε κανένα ακόμα.

0: Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε τελευταία φορά. Αλλιώς δεν θα το ξαναπροσπαθήσουμε. Αν μας ακούει ο φίλος, χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα φίλε μου.
1: Γιώργος από Πάτρα, Παναχαϊκή.
0: Έλα Γιώργο, μου τι κάνεις, καλά είσαι.
1: Καλά, μια χαρά. Σήμερα η ομάδα πέταξε 5-0. Νικήσαμε το Παναγρηνιακό, τέλος πάντων. Για την εθνική θα να σε ρωτήσω κι εγώ, εντάξει, για σβήσιμο δύο γρήγορες ερωτήσεις. Εσύ αν ήσουν ο Γιωβάνοβιτς, δεν θα έβαζες νωρίτερα το Κοστούλα, το παιχνίδι, σήμερα.
0: Ναι.
1: Το ήθελε να τσακ νωρίτερα, δηλαδή στο 70 ξέρω εγώ.
0: Έχει 70 με 75, το έλεγα και στη σύνταξη μέσα στα παιδιά ότι έπρεπε να μπει.
1: Μπάσκε, κάνουμε καμία αντεπίθεση κιόλας, μπάσκε.
0: Βέβαια, απ' την άλλη, επειδή ο Ιωαννίδης έδινε μάχες, δεν ήταν εύκολο να τον βγάλεις.
1: Ναι, σωστό. Σωστό. Αν έβγαλες κάποιον άλλον, θα χάναμε μετά το κέντρο και αυτά.
0: Κοίτα, γενικά σήμερα το πήγε καλά το κουτσάσμα. Δηλαδή, με την Ολλανδία δεν το πήγε, όχι λόγω του αποτελέσματος, αλλά όταν σε 2-0 πρέπει να κάνεις δύο κινήσεις. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Αντώνης.
1: Συμφωνώ
0: ότι αν είχε κάνει ανάλογη κινήσεις με την Ολλανδία, σήμερα θα είχαμε καθαρίσει προφανώς και την πρωτιά.
1: Ναι, πίστευε ίσως ότι θα το κρατήσει πιο εύκολα το 2-0. Δηλαδή, αυτό.
0: Απλά οι Ολλανδοί, θα σου πω κάτι, από αυτούς που έχει τώρα η Γερμανία. Και γι' αυτό δεν φοβάμαι τόσο πολύ το ενδεχόμενο της τριπλής οβαθμίας. Είναι ότι οι Ολλανδοί, επειδή θα παίξουν για δύο αποτελέσματα και τα λοιπά, λογικά έτσι, στο μάτς με τη Γερμανία, θα τους βολέψουν τους Γερμανούς.
1: Α, οκ.
0: Okay. Επειδή θα έχουν το πάνω χέρι, θεωρώ.
1: Εντάξει, δεν υπάρχουν και μεγάλες διαφορές βέβαια. Τι πρώτος, τι δεύτερος, τι τρίτος.
0: Γιατί το λέω, γιατί... Ας πούμε ότι έχουμε φέρει ακόμα και ισοπαλία εμείς με τους Ολλανδούς και είμαστε... Οι Ολλανδοί θα έχουν και οι Γερμανοί έχουν νικήσει τους Σέρβους στη Σερβία. Yeah. Θα είναι 9-8 μεταξύ τους. Οπότε οι Ολλανδοί θα βολεύονται και με ισοπαλία σε αυτήν την περίπτωση.
1: Yeah,
0: yeah. Οπότε οι Γερμανοί θα θέλουν μόνο νίκη και οι Ολλανδοί έχουν παιδιά για να βάλουν γκολ εύκολα. Το μεγάλο πρόβλημα της Γερμανίας αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο το ποδόσφαιρο που παίζουν, όσο το ότι δεν μπορούν να βρουν τρόπους να βάλουν εύκολα γκολ. Και το ίδιο πρόβλημα έχει και στο παγκόσμιο κύπελλο η Γερμανία. Δεν είναι ότι μαζευτήκανε τώρα αυτοί οι 44 παίχτες σε δύο γκρουπ και έχουν τώρα το πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα στο γκολ.
1: Αυτό δηλαδή, θα σου έγαμε
0: το να βλέπω μπάλες να σουτάρουν από θέσεις, ας πούμε, που κάποτε σούταραν Γερμανοί παίχτες. Από πολύ δυσκολότερες θέσεις από αυτές που βρέθηκαν σήμερα, ας πούμε, οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας και έκανε σταυρό, σου λες τώρα το φάγα. Και να βλέπω τώρα Γερμανό παίκτη μέσα από την περιοχή, έστω και λίγο διαγώνια, να τη σουτάρει την μπάλα και να μην φτάνει καν στο τέρμα για να πηγαίνει, ξέρω εγώ.
1: Ή να χτυπάει έναν δικό
0: σου. Πέντε μέτρα από το δοκάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν έχει δει κανονική Γερμανία, εντάξει, ναι. Ακόμα και αν δεν έπαιζαν. Ελλάδα-Γερμανία και έβλεπα, ας πούμε, Γερμανία με κάποια άλλη και έβλεπα να τα κάνουν αυτά, δεν θα βάζα τα γέλια, ρε φίλε. Τώρα αυτό δεν είναι Γερμανία, συγγνώμη.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω πάντως χτίζεται κάτι τέτοιο.
0: Χωρίς να θέλω να τους υποτιμήσω, όχι ότι δεν μπορεί να μας κερδίσουν, αλλά αυτή η ομάδα έχει τεράστιο πρόβλημα στον γκολ. Δεν γίνεται η Γερμανία που ήταν η πιο κοινική ομάδα ιστορικά, που βρισκόντουσαν, ας πούμε, και σε δύσκολες θέσεις και το κολλάγανε και λες τώρα πώς το έφαγα αυτό το γκολ, να μην μπορούν να βρουν τέρμα. Αυτοί οι παίχτες που έχει η Γερμανία αυτή τη στιγμή σουτάρουν και καλά-καλά δεν βρίσκουν τέρμα.
1: Εγώ είμαι το 87 και η πρώτη εθνική που συμπάθησα και συμπαθώ ακόμα, δεν το κρύβω, δεν είμαι σαν αυτούς που κάνουν πολλές, αφού εγώ μεγάλωσα με τον Γκρίσμαν, ξέρω εγώ, και τον Ζάμερ και τον Ματέους. Αυτή η γενιά μου άρεσε πάρα πολύ τότε που πήραν το ευρωπαϊκό, ότι είχαν πάρει, δεν θυμάμαι. Δηλαδή αυτούς έβλεπα παιδί και τους συμπάθησα από τότε την εθνική Γερμανίας. Και μετά με τον Κρόζε και
0: εσείς από τις ειδικές πρέπει να προλάβεις το γύρο του 96 καλά. Που ήσουν 9 χρονών, ας πούμε 10 και ψιλοκαταλάβες άμα είσαι το 87, ήσουν 9 χρονών το 96 το καλοκαίρι.
1: Εκεί από εκείνη τη στιγμή συμπάθησα την εθνική Γερμανίας και πάντα είχε ένα σκόρε μπροστά και τώρα μου κάνει
0: ναι, ρε φίλε, αυτό δεν υπήρχε Γερμανία χωρίς. Δεν σου λέω ότι πάντα ήταν επιτυχημένη και από το 2000 μέχρι το 2014 μεσολάβησε ένα διάστημα, ας πούμε, που έπρεπε να περάσει καιρός για να κάνουν καλή εθνική. Αλλά πάντα είχαν σημείο αναφοράς στην επίθεση, είχαν Φέλερ, Κλίσμαν, είχαν Μπίρχοφ, είχαν Κλόζε. Είχαν παιχταράδες μπροστά.
1: Ακόμα και ο Μίδερ, ας πούμε, πριν, που ήταν ψευτοεννιάρι.
0: Καλά, πριν Ρουμενίκη και τα λοιπά, δεν συζητάμε. Ναι. Τώρα, τι να βλέπεις αυτή τη Γερμανία και σε ποια κατάθλιψη.
1: Χτίζεται έχει... όμως, χτίζεται κάτι καλό, είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, μα και ο ίδιος ο Κλόπ το είπε ότι εντάξει, τώρα έχω κάνει μια αξιολόγηση ότι υλικό έχω και θα βγάλω άκρη.
1: Ωρες, ώρες, δηλαδή χανόταν η μπάλα σήμερα. Ωρες,
0: χανόταν. Βρε, δεν είναι ότι να την κυκλοφορήσουν, ξέρουν και τα λοιπά και τις αρχές του ποδοσφαίρου τους βασικές έχουν. Το θέμα είναι τον κόρεφιλ όμως. Δηλαδή τι να το κάνω, αν τα κάνεις όλα σωστά και φτάνεις σε μεγάλη περιοχή, δεν ξέρεις να στείλεις μπάλα μέσα. Ξέρεις πόσες ομάδες υπάρχουν που τα κάνουν σωστά και τα χαλάνε εκεί στο τέλος. Βγάλε το ότι ήταν αντίπαλος δική μας σήμερα. Πες ότι βλέπεις τη Γερμανία με οποιαδήποτε ομάδα. Και βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα. Σε πιάνει κατάθλιψη.
1: Ναι, άμα σκεφτείς όμως τη Γερμανία που έπαιξε στο... Ποιο ήταν πριν το κρόπ στο Μουντιάλ, δεν είδες, μια βελτίωση που ήταν, που αποκρίστηκαν στα πέναλτι από την Παραγουάη.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά και εκεί το πρόβλημα τους ήταν ότι δεν είχαν γκολ. Δεν έχουν γκολ, δηλαδή πώς να σου πω, δεν υπάρχει Γερμανία που να μην έχει γκολ, ας πούμε, η Γερμανία σαν παγκόσμια κυπέλα κοντράται με τη Βραζιλία, ποια είναι η πρώτη ομάδα σαν γκολ. Και αυτή η ομάδα βάζει γκολ με το σταγονόμετρο πλέον. Όσο καλή και άμυνα και να έχει η Ελλάδα, δεν μπορεί η Γερμανία σε δύο μάτς με την Ελλάδα. Δηλαδή, λογικά πάρτο. Ακόμα και αν είσαι ο μεγαλύτερος εχθρός. Δηλαδή, θα σου έλεγα το ίδιο αν συνέβαινε με την Αγγλία, που δεν τη χωνεύωσαν ομάδα από τις εθνικές, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και να βλέπα τώρα μια Αγγλία να μην μπορεί να βάλει γκολ. Τι θα έλεγες. Ακόμα και αν την αντιπαθείς δηλαδή τη Γερμανία, δεν μπορεί να μην καταλαβείς ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Μα είμαστε ευλογημένοι που είχαμε το Χαριστέα, όχι γιατί ήταν κανένας υπερεπιθετικός και αυτά, αλλά ήξερε να τις πήγε στα δίχτυα τότε. Έκατσε, δηλαδή στις πέντε φάσεις που θα κάνουμε θα τις έβαζε γκολ. Δηλαδή ήμασταν πολύ...
0: Μα όλες οι ομάδες που πήγανε τρομερά σε τουρνουά, διαχρονικά ας πούμε από τότε που θυμάμαι, εντάξει, ο Ρώσος ήταν μια πολύ δική περίπτωση παίχτη, γιατί ήταν και σπουδαίος σεντερφόρ, αλλά ήταν και μπλεγμένος εκεί με τα, ειδικά στο σκάνδαλο του 80, ας πούμε, τα προκαθορισμένα αποτελέσματα στην Ιταλία κτλ. Αλλά ήταν μεγάλο σεντερφόρ. Μετά το 90 που πήγανε να φτάσουν το τελικό Ιταλί, ήταν το Σκυλάτσι, βγήκε για αυτός, αλλά πάντα κάποιος σκόρερ πρέπει να σου τραβήξει να σε πάει μακριά στο τουρνουά, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο όπως ήταν μέχρι το 2010, ας πούμε. Τώρα είναι πιο ομαδικό το σκοράρισμα, αλλά πάλι πρέπει να έχει ένα σημείο αναφορά. Δηλαδή και ο Γιαρθάμπαλ που είναι ένα σέντερφορ πολύ σύγχρονο και κάνει πολλή δουλειά για του συμπαίκτε, εγώ τον έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Αλλά όταν έρθει η ώρα θα το κολλήσει, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα ότι τη γυρίζουμε και δεν πάμε να τη βάλουμε μέσα.
1: Ισχύει. Και κάτι άσχετο με μία απάντηση, Γρηγόρη. Αν ήσουν ο Μπράντοβιτ τώρα, θα έπαιρνε πεντάρι.
0: Πρέπει να πάρει. Δεν θα είναι όλα τα μάτς έτσι.
1: Okay. Εντάξει, όχι, δεν το λέω για τη δυσκολία των μάτς, ότι αν βγαίνει η χρονιά και έτσι, ξέρω εγώ. Δηλαδή με Μίτογλου, με Γιαμπουσέλ, να βοηθάνε, άμα δεν παίζει ο Φάρ, ξέρω εγώ, και ο Γεσό και αυτά.
0: Κοίτα, θεωρώ ότι θα γίνει η κίνηση, δεν θα με εκπλήξει και ακόμα και αν το... Εγώ θα έπαιρνα. Mm. Με ρωτάς τι θα κάνω εγώ στη θέση του. Τώρα
1: ναι,
0: ο Ζώτης ξέρει καλύτερα από όλους μας.
1: Είχε φάση γιατί προχθές έπαιζε ο Μακτσαϊρόφσκι με τον Γκέμπιρ, αντίπαλοι. Δηλαδή δύο πεντάρια που εντάξει.
0: Κοίτα, έχει μια, όχι για να, ότι θα μπορούσε να σταθεί, αλλά έχει μια βελτίωση ο Μακτσαϊρόφσκι. Δεν ήταν όπως.
1: Ναι. Τον είχαμε. Και ο Γκέμπιρ, τίμιος για τρίτη, τέταρτη επιλογή δεν είναι άσχημος. Έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή θα βοηθούσε. Αλλά τώρα παίζουν σχεδόν βασική στην Μπεσίκτας και στην Μπαρτσελόνα. Τέλος πάντων. Βλέπεις τη Ντουμπάι φέτος να κάνει κάτι.
0: Θέλω να το δω και εκτός έδρας καλύτερη.
1: Okay.
0: Εγώ λέω ότι όσοι εκτιμούσαν ότι η Βαλένθια δεν θα έχει καλή ομάδα πάντως φέτος και θα είναι διαλυμένη, έχουν πέσει 100% έξω.
1: Καλά, σίγουρα. Απλά η Ντουμπάι με τα τόσα ονόματα και αυτά, ο Πασκουάρ νομίζω θα τα καταφέρει με κάποιο τρόπο να πάει στο Final Four.
0: Εντάξει, έχει δυναμική, έχει υλικό. Πρέπει να καταφέρει να ανταποκρίνεται και μακριά από την έδρα της και αυτό είναι δύσκολο. Τώρα το δούμε.
1: Εντάξει, όχι ότι έχει και καμία καυτή έδρα.
0: Εντάξει, απλά είναι πιο δύσκολο, ξέρεις, γιατί εκεί είναι άλλο περιβάλλον, φεύγεις από την, από την Ευρώπη και τα λοιπά, είναι πιο περίπλοκα και τα πράγματα.
1: Αυτό που λέγατε πριν με τον Γιάννη, κάποια ο Γιάννης το λέει όλες τις εκπομπές αυτές και στο Μερατζία και τα λοιπά, τέλος πάντων κάτι άλλο που μου άρεσε, που άκουσα. Υπάρχει κάτι επίσημο ότι θα μπει στην Ευρωλίγκα ή όχι?
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει επίσημο, απλά αφήμι είναι και αυτό. Okay.
0: Okay. Είναι φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Να είσαι καλά, λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά να τα μαζέψουμε. Από εβδομάδα πλέον μπαίνουμε στα συνηθισμένα, αλλά που μας έλειψαν. Μπαίνουμε σε κλίμα ελληνικού πρωταθλήματος. Έχουμε ντέρμπι στο τέλος της εβδομάδας. Έχουμε ΑΕΚ όφι το Σάββατο. Σιγά σιγά να μαζευόμαστε για να πάμε πλέον στα πιο καυτά. Θα ξαναρχίσει και τα Champions League και η Europa League. Θα πάρουμε και πρώτη κέφηση από Παναθηναϊκό στο Κόφερες. Έχει η εβδομάδα από τη μεθεπόμενη, βέβαια, όχι τώρα αυτή που θα τρέξει. Αυτό που θα τρέξει, θα μαζευτούν οι ομάδες για να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα και μετά πάμε για ευρωπαϊκές εβδομάδες με διοργανώσεις. Conference, Champions League και Europa. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην Ακρόαση. Καλή εβδομάδα.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και σήμερα στους δέκτες σας για τις επόμενες 2 ώρες θα συναντηθούν 2 εκπομπές που αγαπάνε έτσι το ροκ, το ελληνικό, το ελληνόφωνο ή και κάτι περισσότερο. Απ' τη μια μεριά το ροκόμελο του Νίκου Αντωνίου, τον οποίο έχω απέναντί μου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Πάνο.
0: Πώς είσαι?
1: Δεδομένων των συνθηκών την παλεύουμε.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ να
0: ναι, ναι. Και απ' την άλλη μεριά το συνηθισμένο σας εδώ στους 94,6, το τα πάνω κάτω. Και αυτή η σύνδεση, η συμπόρευση αν θέλετε για αυτές τις 2 ώρες θα γίνει διότι ο κοινός μας φίλος, ο Δημήτρης Δημητράκας, τη Δευτέρα έγινε γνωστό, νομίζω την Κυριακή έφυγε ο Δημήτρης, έτσι.
1: Οπότε την Κυριακή τον βρήκανε, από το
0: ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι, στις 19 τέλος πάντων τον έχει βρεθεί στο σπίτι του. Έχοντας φύγει τέλος πάντων από τη ζωή στα 70 του χρόνια. Πρώτη φορά που γνωριστήκαμε με τον Νίκο ήταν η παρουσίαση εδώ στον Sport FM τότε, στα παλιά κτίρια της Οδού Δαβάκη, για να παρουσιάσουμε τότε τις Rock and Roll Βοήθειες νούμερο 3. Θυμάσαι πότε ήταν?
1: Πριν 10 χρόνια.
0: 10,
1: 10 χρόνια.
0: 2015, ναι. Σε μια ωραία παρέα που στήσαμε εκείνο το βράδυ εδώ και παρουσιάσαμε εκείνη τη συλλογή. Λοιπόν, τι να πρωτοπούμε και πώς να ξεκινήσουμε, ας πούμε, με τι ξεκινήσαμε αρχικά από το 2016. Έχοντας εκκίνηση το 2004, ο Δημήτρης Δημητράκας έφτιαξε το σχήμα Εστραγκών, όπως το ονόμαζε. 3 CD στην ουσία, τα οποία τα έφτιαχνε ο ίδιος στο στούντιό του, έτσι, στο Χελιδόνι.
1: Ναι, είναι τελείως μια παραγωγή. Home studio τελείως. Mm-hmm. Πιο πολύ για τους φίλους.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό είναι, το γράφει και μέσα, είναι μη εμπορεύσιμο. Ηχογράφει στο στούντιο Χελιδόνι, όπως ονόμαζε το όμορφο στούντιό του. Mm-hmm. Και στην ουσία είναι κάτι το οποίο το έδινε χέρι-χέρι, χωρίς να το πουλάει, χωρίς οτιδήποτε, σε φίλους.
0: Ναι.
1: Ακουστικές μπαλάντες.
0: Ακουστικές μπαλάντες. Έκανε 3 τέτοιες δουλειές. Το 2004 η πρώτη, το 2016 η δεύτερη, από όπου και ακούμε τώρα ένα medley, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ξεκινώντας με το «Ψάχνω να βρω το φίλο μου», το «Να μ' αγαπάς» στη συνέχεια, το «Αεροπλάνα» και το «Διακοπές στο Σαράγεβο». Έχει αυτή η τετραλογία στο πρώτο κομμάτι του δεύτερου μέρους του σχήματος Εστραγκών. Στο πρώτο η φωνή ήταν της, μαζί του στη φωνή είχε την
1: Θέμα Καραγιάννη.
0: Στο δεύτερο και στο τρίτο είχε τη Λίλιαν Ανερούση. Αλλά πάμε να το πιάσουμε από την αρχή και να αρχίσουμε να ακούμε σιγά σιγά την πορεία του Δημήτρη μέσα σε αυτό που αγαπούσε και αγαπάμε προφανώς, το ελληνικό ροκ.
1: Έτσι πρέπει, έτσι θα ήθελε και ο ίδιος. Δεν ξέρω αν θα το ήθελε και ο ίδιος. Έλεγε, ακούσε να ακούω τη φωνή του. Έλα, Αντώνιο, τι ασχολείστε τώρα, κάθεστε.
0: Ναι, αλλά. Αρχικά του άρεσε πάρα πολύ το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Και ήταν και παρέα το ραδιόφωνο. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι ότι του άρεσε να κάνει ραδιόφωνο, έτσι. Του άρεσε και ως παρέα. Δηλαδή και τις εκπομπές του Καλογεράκη, ας πούμε, έτυχε να ακούει, περιμένοντας να πάμε στα δικά μας. Οπότε νομίζω ότι κάπου έχει αράξει τώρα και παρακολουθεί. Του αρέσει.
1: Μα είναι όπως έκανε και στο σπίτι, έτσι, δηλαδή. Ο Δημητράκας ήταν το ραδιόφωνο του FM. Δεν ήταν τόσο πολύ να κάτσει σαν υπολογιστή, να ανοίξει κάτι. Δηλαδή, θα είχε το αναλογικό το ραδιοφωνάκι δίπλα στο σταλονάκι του, εκεί που είναι και το στούντιο. Και είχε κάποιους σταθμούς που εγώ, αλλά πολλές φορές έπαιζε εκεί με τις βελόνες του ραδιοφώνου και ό,τι το κέντριζε το ενδιαφέρον.
0: Το άφηνε.
1: Το άφηνε και έτσι παίρνει και την ώρα του.
0: Λοιπόν, οπότε πάμε να πιάσουμε την ιστορία από την αρχή. Γεννημένος το 1955, έτσι, εκεί στη γειτονιά του Αγίου Παύλου, αν έχω καταλάβει καλά. Στο κέντρο της Αθήνας. Περίπου στα 14 του χρόνια ξεκινάει το πρώτο συγκρότημα, το 1969, με βάση και αυτά που γράφει και ο ίδιος. Να το πούμε αυτό, ότι πολλά από αυτά που θα πούμε είναι γραμμένα από τον ίδιο, ένας από τους λίγους ανθρώπους νομίζω της ροκ μουσικής, ο οποίος έφτιαξε και έστησε ένα site με όλα όσα έχει κάνει, έτσι, dimitrisdimitrakas.gr, για όσους ενδιαφέρεστε. The Rosebuds το πρώτο συγκρότημα και κιθάρα και φωνή τότε.
1: Κιθάρα και φωνή. Ένα συγκρότημα το οποίο έπαιζε διασκευές κυρίως. Mm-hmm. Δεν έχουν δισκογραφήσει ή ηχογραφήσει να υπάρχει κάτι.
0: Ήταν και πολύ δύσκολο για εκείνη την εποχή, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έστω κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν σαν κοιτάπιο, νομίζω δεν είχε κάτι έτσι, κάποια πρόχειρη ηχογράφηση. Τώρα όντως το λέει λόγω εποχής.
0: Μέσα στο αρχείο του τι μπορεί να υπάρχει.
1: Πραγματικά, ναι. Δεν το έχει αναφέρει, εν πάση περιπτώσει, mm-hmm. όσες κουβέντες είχαμε κάνει.
0: Rosebud, νομίζω. Αυτό έτσι το ζωγραφισμένο μου μπουκί πρέπει να έρχεται λίγο από Πολίτη και το γκέλ που είχε κάνει η ταινία του Orson Welles με το Rosebud και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι υπήρχε μια επιρροή. Μαζί του τότε Ρίκος Αποστολάκης, Τζίμις Σακαλάκης και Γιώργος Πρωτοψάλτης, μαζί με τον Δημήτρη, ήταν η τετράδα των Rosebuds. Πάλι έχει μπει τελευταίο στο σχήμα. Συνήθιζε να μπει τελευταίο.
1: Θα σου πω ιστορίες μετά όταν φτάσουμε σε Rock and Roll Voices 3. Mm-hmm. Θα σου πω ιστορία να γελάσεις.
0: Okay. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στον Άγιο Παύλο, μαθητές τότε, έτσι, τέταρτο γυμνάσιο Αρένων, παίζουν σε σχολικές έτσι, γιορτές κτλ. Θα έρθει το πρώτο σχήμα. Μετά, στο οποίο υπάρχει και δισκογραφία ή ξεχνάω κάτι?
1: Όχι, καλά τα λες. Mm-hmm. Να πω βέβαια ότι ακόμα μετά από τόσα χρόνια mm-hmm. Όπως εξακολουθούσε να έλεγε η παρέα έτσι, του Αγίου Παύλου, είχε επαφή. Mm-hmm. Δηλαδή είχε μεταπορώτη, μετά να πέρασε τόσα χρόνια, είχε επαφή. Δηλαδή, ναι, και, ναι. Και το έλεγε και με μια ανάμνηση έτσι, αρκετά συναισθηματικά φορτισμένη. Mm-hmm. Mm-hmm. Όχι, όπως το είπες χρονικά πάρα πολύ καλά, ναι, υπάρχει μετά η παρέα του Θαρσίν Χρή.
0: Θαρσίν Χρή. Υπάρχουν κυφαία και στο ενδιάμεσο, έτσι, ένα πάλι μικρό γκρουπ, στο οποίο βέβαια έχουν κάνει και ανοίγματα στους Σόκρατες τότε στα μουσικά πρωινά. Και έχει παίξει και με τους Ακρίτας του Σταύρου Λογαρίδη, στο Ελατήριο βλέπω εδώ.
1: Τον οποίο τον εκτιμούσε πάρα πολύ μουσική. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
0: Λοιπόν, πρώτο συγκρότημα ως δραμίστας πλέον, γιατί το Νοέμβριο του 1973, συγγνώμη, θα έχει ένα ατύχημα στο ξυλουργείο που δούλευε, mm-hmm. θα χάσει τρία δάχτυλα στο δεξί χέρι,
1: οπότε... Όχι, στο αριστερό.
0: Κάτσε.
1: Είναι στο αριστερό,
0: αριστερό του χέρι
1: που παίρνει τα τάστα ακριβώς αυτό. Mm-hmm.
0: Οπότε τέρμα η κιθάρα.
1: Προς το παρόν.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί ήταν ξεροκέφαλος, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Θα το πούμε και αυτό, ότι έφτασε τέλος πάντων ακόμα και με τα κομμένα δάχτυλα να πιάνει τάστα. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα με τον Δημήτρη. Και πιάνει τα drums, διότι δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς μουσική.
1: Θα σε διορθώσω λίγο.
0: Πες μου.
1: Για τον Δημητράκα πιάνει την drums.
0: Την drums, συγγνώμη. Okay.
1: Έτσι. Όπως εξακολουθεί και διορθώνει και ο ίδιος. Όταν του έλεγε τα drums, όχι. Η drums.
0: Okay. Λοιπόν, και έρχονται οι Θαρσίν Χρή. Φαντάζομαι ότι μια μετάφραση είναι, χρειάζεται θάρρος αυτό το τέτοιο ή όχι.
1: Ναι.
0: Από τα αρχαία πρέπει να έρχεται η έκφραση.
1: Θέλει θάρρος κάπως.
0: Θέλει θάρρος, ναι, ναι, ναι, ναι. Χρειάζεται θάρρος. Πρώτο συγκρότημα λοιπόν ως δραμίστας, η Θαρσίν Χρή, κάποιες συναυλίες, κάποιες ηχογραφήσεις και η διάλυση. Χρόνια πολλά μετά, τυπώνεται ένα άλμπουμ.
1: 30 χρόνια μετά. Mm-hmm. Το 2004.
0: Το 2004. Εκεί υλικό που είχαν ηχογραφήσει τότε επεξεργάζεται και παρουσιάζεται στον κόσμο.
1: Και μάλιστα είχαν σκεφτόταν αν θα κάνουν διορθώσεις στον ήχο mm-hmm. ή θα αφήσουν τον ομόηχο όπως το είχαν ηχογραφήσει τότε. Και τελικά αποφασίζουν να βγάλουν τον ήχο όπως ακριβώς είχε ηχογραφηθεί εκείνη την εποχή, mm-hmm. ώστε να περνάει σωστά το κλίμα της εποχής.
0: Της εποχής. Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια, όπως πολύ σωστά μου είπες, είναι η μπαλάντα της Τζεραλντίν. Mm-hmm. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Αυτό να πω, mm-hmm. και λόγια αγαπημένο, γιατί είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια, πρέπει να είναι 15 νομίζω, όταν ο Μπάμπης ο Μαραγκός έφυγε από τη ζωή, mm-hmm. είχε γίνει μια σαν συναυλία σε ένα μπαράκι, μπας περιπτώσει, όπου ήταν ο Γιώργος Ομπηλικάς και είχε έρθει και ο Δημητράκας και σαν παρακλούς και σαν guest mm-hmm. και είχαν πει και 5 πράγματα για τον Μπάμπη τον Μαραγκό και ήταν τα κομμάτια τα οποία και ο ίδιος έλεγε ότι αγαπούσε πολύ μέσα από αυτή τη δουλειά.
0: Λοιπόν, Θαρσίν Χρή, μπαλάντα της Τζεραλντίν.

0: Δεν γίνεται τακτικά αυτό, κάτι το οποίο γράφτηκε 30 χρόνια πίσω να εμφανίζεται τόσα χρόνια μετά, αλλά όντως κρατάει την αίσθηση του 1974 και κυκλοφόρησε το 2004.
1: Και ίσως κάνανε καλά το οποίο δεν αλλάξαν τον ήχο.
0: Mm-hmm. Αυτό ακριβώς. Να πούμε λοιπόν ότι τα μέλη των Σαρσινχρή, ο Γιώργος Μπιλίκας στη φωνή και τις εθνικές κιθάρες, ο Μπάμπης Μαραγκός, φωνή, lead κιθάρες και φυσαρμόνικα, ο Κώστας Χαλβαδάκης στη φωνή και τον μπάσο και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα.

0: Δεύτερο γκρουπ που μπαίνει ο Δημήτρης είναι η Σπέτερλινγκ. Έτσι, το έναρξη το 1979 για το γκρουπ και τη διάλυσή του περίπου το 1983. Εκεί θα συναντήσει μουσικούς όπως ο Γιώργος Αρχοντάκης, με τον οποίο θα μείνουν πολλά χρόνια μαζί κάνοντας πράγματα. Ο Αλέξης Παπαλάμπρου στο τραγούδι και τα πλήκτρα, ο Λάκης Ντελογιάννης στις κιθάρες, ο Θέμης Παλατζόγλου στο σαξόφωνο, ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα και τα φωνητικά και ο Γιώργος Αρχοντάκης στον μπάσο.
1: Να πούμε, ο Γιώργος Αρχοντάκης, όσοι δεν ξέρουν, είναι πλέον μέλος των Magic the Spell, σαν ως μπασίστας. Βέβαια υπήρξε μέλος αφανής από πίσω, γιατί είναι ο ηχολήπτης πάρα πολύ.
0: Σχεδόν όλο
1: το δίσκο, ναι. Και παραγωγός, ναι.
0: Και εντάξει, ο Γιώργος Αρχοντάκης έχει γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική συνολικά. Και από τους Μοτίβο 4 μπορεί να το θυμάται κάποιος.
1: Πονεμένη ιστορία.
0: Μοτίβο 4.
1: Ναι. Από την άποψη, είναι από τα συγκροτήματα που λέω ότι ξέρεις, αξίζανε παραπάνω έτσι, δημοσίευση, αναγνώριση.
0: Η Σμέτερλινγκ, που ήδη έχουμε ξεκινήσει και ακούμε, κυκλοφόρησε ένα σίγγλ το 1981. Low Down, το κομμάτι που ακούμε, στη μία πλευρά, και το White Button Relay στην άλλη.

Με αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με το Lowdown των Smetterling και αφού επιστρέψουμε θα πούμε πώς και πάλι μια δουλειά η οποία ηχογραφήθηκε άλλη χρονιά κυκλοφόρησε μερικά χρόνια αργότερα, πολύ λιγότερα σε σχέση με τους Θαρσίνχροι. Big Wins Sport FM 94,6, Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος, ένα αφιέρωμα στην μουσική πορεία κυρίως του Δημήτρη Δημητράκα. Μέχρι τις 10.

0: πέστα.
1: Τι να πρωτοποιείς λοιπόν?
0: Να πούμε αρχικά ότι καθυστέρησε αυτή η δουλειά και κυκλοφόρησε όταν πια το συγκρότημα είχε διαλυθεί.
1: Είχε διαλυθεί ακριβώς. Η ηχογράφηση έγινε Αύγουστο 82. Mm-hmm. Και κυκλοφόρησε το 86 ο δίσκος. Κανονικά ναι, ολοκληρώθηκε το 83 ο συγκεκριμένος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, τρία χρόνια μετά, εφόσον είχε διαλυθεί το γκρουπ για διάφορους λόγους που διαλύονται τα συγκροτήματα, υπήρχε όμως το υλικό, υπήρχε η θέληση να βγει και μάλιστα για την εποχή ήταν ανεξάρτητη παραγωγή. Το οποίο και αυτό είναι πρωτότυπο.
0: Δεν γινόταν
1: εύκολα. Πολλές πρωτοτυπίες ακριβώς. Να πω δύο πραγματάκια για το δίσκο. Καταρχάς, ηχολήπτης και remixing ήταν ο Τζόνι Άλεξ, κοινός Γιάννης Βαβούρας, Τζόνις Βαβούρας, όπως υπόγραφε τις καλλιτεχνικές του και παραγωγές εκείνη την εποχή. Και όλος ο δίσκος και το inlay και το βιβλιαράκι είναι σαν ένα κολάζ, το οποίο αγαπούσε γενικά πάρα πολύ ο Δημήτρης Δημητράκης. Τα κολάζ γενικά, όλα αυτά τα κομματάκια, δηλαδή ακόμα και στο Σέντρο να δεις, είναι στην ουσία από κόμματα, από εφημερίδες, από αφήσεις και τα λοιπά, τα οποία τα έχει κάνει.
0: Τα έχει κρατήσει.
1: Και κάπου στο σπίτι του υπάρχει ένα άλμπουμ, δηλαδή όλα αυτά που έχει κάνει. Επίσης, ένα το οποίο έλεγε και το έλεγε με πολύ αγάπη, ας πούμε, για όποιον έχει τον δίσκο το συγκεκριμένο, το Smetterling, το Feeling Funny. Καταρχάς, Smetterling, να πούμε,
0: σημαίνει πεταλούδα.
1: Σημαίνει πεταλούδα.
0: Στα γερμανικά,
1: δηλαδή, στα γερμανικά, έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, σε την εποχή που καλά οι Έλληνες δεν μιλούσαν αγγλικά, ακούγανε Smetterling και λένε, όπ, κάτι πομπόδες είναι αυτό, αλλά είναι μια ωραία πεταλούδα, εν πάση περιπτώσει.
0: Το εξώφυλλο, δεν θα το λέγες. Εντάξει, 86 είναι πια, okay, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλά μια ρομποτική χελώνα η οποία βρίσκεται μπροστά από έναν ρομποτικό λαγό.
1: Έτσι.
0: Σε στάση περίπτυξης, θα την έλεγε κάποιος.
1: Εντάξει, παίρνει ο λαγός θέμα του πίσω για τον αγώνα.
0: Ναι,
1: και
0: δεν πρόσεχε, αλλά ναι,
1: ένα από τα πολύ διαφορετικά, έτσι, του δίσκου είναι, και το λέει και ο Δημητράκης με πολύ έτσι καμάρι, όποιος θα ανοίξει τον δίσκο. Δεν μπορούν να το δουν και οι ακροατές και είναι ραδιόφωνο, βέβαια. Έχει κάνει ένα εκπληκτικό. Τώρα δεν το λες κολλάς αυτό. Πώς είναι, τα παιδικά βιβλιαράκια,
0: ναι, που ανοίγεις και πετάγεται
1: την εικόνα. Ακριβώς. Έχει κάνει ένα κολλάζ όπου είναι το συγκρότημα και παίζουν ζωντανά. Έχει κόψει με πολύ λεπτομέρεια τη φωτογραφία στο χαρτονάκι και το έχει κολλήσει στη μέση του εσώφυλλου. Οπότε με το που ανοίγεις τον δίσκο, παπ, σου πετάγεται.
0: Πετάγεται πρώτα στο συγκρότημα να παίζει ζωντανά. Έτσι, σε κάποια σκηνή.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Έτσι λοιπόν η Smetterling, αυτή ήταν έτσι, η πορεία τους, όχι πολύ μεγάλη, αλλά άφησε δύο πράγματα πίσω.
1: Και μίλαγε πάντα για τους Smetterling με πολύ πάθος και αγάπη πάντως.
0: Από το 1979 λοιπόν μέχρι το 1983 και φυσικά το 86 όπου κυκλοφόρησε αυτή η δουλειά. Το Water of Poison δεν θυμάμαι αν το παρουσιάσαμε, ακούσαμε και ακούμε για λίγο ακόμη.

0: πάμε σιγά σιγά στο τρίτο συγκρότημα με το οποίο έχει δισκογραφήσει πράγματα ο Δημήτρης Δημητράκας. Πάμε στο TVC.
1: Tender Violent Chords.
0: Ένα σχήμα το οποίο η αρχή του είναι γύρω στο 1981, κάπου εκεί. Το 82,
1: το 82
0: δισκογραφεί το πρώτο άλμπουμ.
1: Ακριβώς. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο είχαν όνειρα για να κάνουν διεθνή καριέρα. Ηχητικά για τον ήχο της εποχής είχε δυνατότητες. Προσπαθήσαν όλοι μαζί και με δικά τους μέσα και έξοδα και πήγανε στο Καναδά, όπου κάνανε κάποιες συναυλίες και στο Τορόντο και στις Μπερέφη τα λοιπά. Ήτανε μέτρια τα αποτελέσματα. Ήταν εμπειρία ζωής για τον Δημήτρη Δημητράκα. Παρ' όλα αυτά,
0: στην ουσία 2 με 3 χρόνια έχει κρατήσει το συγκρότημα, βγάζοντας όμως ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ το 1982 και ένα συγκλάκι το 1983. Τα μέλη του συγκροτήματος, τον TVC, ήταν ο Ανδρέας Κουμπαρούλης στη φωνή και τη ρυθμική κιθάρα, ο Φάνης Φωτόπουλος στη λίτη κιθάρα, ο Πάνος Σιμεωνίδης στον μπάσο, ο Νίκος Λουίζος στα πλήκτρα και τα synthesizer και ο Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα. Πρώτη δουλειά το 1982 είχε το όνομα του συγκροτήματος, TVC, και από εκεί θα ακούσουμε το Angry Boy, το οποίο θα μας οδηγήσει και στο διάλειμμα των 8.30. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6. Το Ροκόμελο συναντάει το Τα Πάνω Κάτω σήμερα με αφορμή το θάνατο του Δημήτρη Δημητράκα. Κάνουμε έτσι μια μουσική παρακολούθηση, παύλα πορεία σε όσα έκανε ο Δημήτρης στην μουσική του καριέρα, που ήταν πλούσια, την αγαπούσε πολύ, και όλη αυτή η αγάπη θα δούμε τι έφερε και παρακάτω. TVC λοιπόν και Angry Boy, για να πάμε

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε στο Big Win Sport FM 94,6. Νίκος Αντωνίου και Πάνος Δρύλος, σε ένα αφιερώμα στη μουσική πορεία του Δημήτρη Δημητράκα. Μέχρι το ρολόι να δείξει 10. Εδώ ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με ένα από τα δύο κομμάτια που περιείχε η δεύτερη δουλειά που κυκλοφόρησαν στην TVC το 1983, Make Me Up, ο τίτλος του single. Αυτό ακούμε με ένα κομμάτι ακόμα, B-side, Everyone Deserves to Be Loved. Θα το χρησιμοποιήσουμε έτσι λίγο χαλάκι για να καλημερίσουμε μερικούς φίλους, όπως τον Wipers, ο οποίος λέει και αυτός μια μικρή ιστορία, ότι έχω τσακωθεί άσχημα με φίλο για τον ηρωικό δίσκο των TVC με το πορτοκάλι, γιατί με διάφορους τρόπους ήθελε να μου τον τσουρνέψει.
1: Καλός λόγος για να τσακωθεί.
0: Ναι, για ένα άλμπουμ. Να στείλουμε τις καλημέρες στη Σοφία, στην Κατερίνα, στην Βιργινία, η οποία είναι συντονισμένη εξ αρχής, στον Δημήτρη, τη Σοφία στο Λονδίνο, στον Αριστοτέλη, στον Βίρονα στα Χανιά, στον Στέλιο στο Παλιό Ηράκλειο. Κάποιος λέει, ξεκίνησε καλή εκπομπή και ξεκίνησες με τραγουδάρα. Απορία

0: άξιο πώς τις rock μπαλάδες στο 70's έμπαινε ξαφνικά το θρησκευτικό στοιχείο Φοβού των Σεραφείμ. Όχι, απλά και η κοινωνία ήταν ακόμα πιο έτσι, πώς να το πούμε, πιο κοντά σε αυτό που λέμε, λες θρησκευτικό στοιχείο. Ακόμα τα σπίτια έτσι ήταν περισσότερο πιο κοντά στην εκκλησία και τη θρησκεία κτλ. Είναι και πέντε γενιές πίσω αυτά τα πράγματα. Καλημέρα στο Μάκη στο Περιστέρι και στην Ήρα και τον Ντούλα στο Ανατολικό Λονδίνο. Στον Κώστα Στουγκίζη, στον Γιάννη την Κερασία και τα διδυμάκια στην Σαντορίνη. Στέλνουν την καλημέρα τους στη Σύνθη, καλημέρα τους Ολούθε, στον Πάνο το Μακρύ, στο Rest in Peace, τον τεράστιο Δημήτρη Δημητράκα γράφει. Καλημέρα και στο Γιώργο, στη Φωτεινή στο Ηράκλειο και στον Κωνσταντίνο στην Καλαμάτα. Λοιπόν, το ακούσαμε σχεδόν όλο το Make Me Up, όσο έλεγα εγώ τα διάφορα μου εδώ, και για τη συνέχεια πάμε στο συγκρότημα το οποίο θα σημαδεύσει στην ουσία το Δημήτρη Δημητράκα, έτσι.
1: Και το συγκρότημα το οποίο είχε τη μεγαλύτερη χρονική πορεία. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί δεν μπορείς να πεις μουσική πορεία ή καλλιτεχνική πορεία, είναι χρονική σίγουρα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. 1986 μπαίνει στο σχήμα το οποίο ήδη έχει σχηματιστεί. Mm-hmm. Με τον Φρανκ στη φωνή, τον Γούντι στην κιθάρα, τον Χούλιο στον μπάσο.
1: Ναι.
0: Και τον Δημήτρη.
1: Μπαίνει σαν δεύτερος drummer, να πούμε.
0: Ναι, ναι, έτσι, για πες το αυτό.
1: Αρχικά υπήρχε μια κασέτα, έτσι, mm-hmm. η παρέα μάλλον του Max Romana. Μου διαφεύγει το όνομα του πρώτου drummer αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δεν έχει κυκλοφορήσει επισήμως, δεν υπάρχει σαν υλικό. Ήταν μια κασέτα από χέρι στη χέρι, mm-hmm. κάποιες έτσι συναυλίες.
0: Ίσως και στις δισκογραφικές, μήπως γίνει κάτι. Πήγαινε αυτή η κασέτα.
1: Δεν έχει γραφεί σε στούντιο ή οτιδήποτε.
0: Όχι, okay, ναι. Το demo συνήθως ξέρεις. Πάει
1: ναι. Από όσο ξέρω και έχω ψάξει, δεν υπάρχει okay. κάτι επίσημο. Mm-hmm. Και παρόλα αυτά ήταν ένας drummer ο οποίος με κάνει τα πρώτα βήματα με τον Μάνα. Και μετά η πορεία γνωστή. Προσεγγίζουν τον το Δημήτρη Δημητράκα. Ο μοναδικός από την παρέα των τεσσάρων που δεν είχε ψευδόνυμο.
0: Αχα, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Λοιπόν, και του λέω: Μωρέ, Δημήτρη, και εσύ. Εντάξει, δεν γίνεται. Εσύ είχε το Δέλτα Δέλτα έτσι και δεν. Ήδη λέει: είχαμε τα άλλα συγκροτήματα, δεν μπορούσα να αλλάξω όνομα και δεν το θέλει κιόλας. Mm-hmm.
0: Εν τω μεταξύ, υπάρχει και μια σημειολογική, ας πούμε έτσι, κατάσταση την οποία. Νομίζω έγραψε πρώτος ο Φοντάς Τρούσας που λέει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έπαιζε ροκ με μαλλί και έπαιξε πανκ κουρεμένος. Λοιπόν,
1: εντάξει, δηλαδή δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Όχι, μου αρέσει βιολογικά, έτσι ξέρεις.
1: Το λέω από την άποψη, άμα δεις και τη φωτογραφία σε εκείνη την εκείνη εποχή, όλοι οι πανκς Ρωμάνα δεν είχαν μαλλί, έτσι. Ήταν κανονικά.
0: Ναι, σωστά, στο 87 μετά αρχίσει και αφήνουν οι υπόλοιποι.
1: Κάποιοι,
0: ναι, οι δύο από τους τέσσερις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε από την αρχή. 1987, πρώτη δισκογραφική δουλειά για τους Punks Romana, παιδιά στα όπλα, στη Wipeout. Είπαμε Frank φωνή, Woody κιθάρα, Χούλιο στον μπάσο και ο Δημήτρης Δημητράκα στα τυμπανά.

Ένα άκρος αντιπολεμικό άλμπουμ, όπως και γενικότερα η πορεία των Punks Romana, είχε μπόλικο κοινωνικό στίχο και κοινωνικά νοήματα, τέλος πάντων, με κύριο άξονα την, το αντιπολεμικό στοιχείο, να το πούμε έτσι. Παιδιά στα όπλα λοιπόν, πρώτο άλμπουμ 1987, ακούσαμε το ομότιτλο κομμάτι.

Και λίγο πριν φύγει η δεκαετία του 80, έρχονται και οι Αντάρτες Πόλεων, το δεύτερο άλμπουμ για τους Punks Romana, ίδια η σύνδεση του συγκροτήματος. Αυτές είναι οι νότες, νεανικής μοναξιάς. Και αυτές είναι οι νότες του rock and roll βοήθειες. Εξεγερμένη γενιά, καθαρτό υπόγειο, θα σου κάνει τη ζημιά. Ένας τίτλος ο οποίος θα συνοδεύσει πολύ τον Δημήτρη Δημητράκα. Θα πούμε στη συνέχεια πώς.

0: Λοιπόν, 1989, Αντάρτιδες Πόλεων, δεύτερο άλμπουμ και οι Rock and Roll Βοήθειες, ένας τίτλος ο οποίος θα γίνει και τίτλος ραδιοφωνικής εκπομπής, έτσι, για τον Δημήτρη. Νομίζω, στον Ατλαντή στόχε το Rock ή όχι?
1: Όχι, αρχικά ξεκίνησε από το Rock FM.
0: Από το Rock FM, το Rock νομίζω FM. Εκεί ήταν τα κανονικά παιδιά όμως, έχω την εντύπωση, ο τίτλος της εκπομπής.
1: Αρχικά, νομίζω μετά το είχε.
0: Το είχε κάνει Rock and Roll Βοήθειες.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Δηλαδή υπάρχει η συνέντευξη που, η τελευταία συνέντευξη του Παύλου Σιδηρόπουλου στο Rock FM. Εκεί σίγουρα ο τίτλος της εκπομπής είναι τα κανονικά παιδιά.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεκινάει και με την εισαγωγή του κομματιού των τρυπών. Να πούμε ότι ναι, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήρε την τελευταία συνέντευξη στον Παύλο Σιδηρόπουλο ούτε μια εβδομάδα πριν φύγει από τη ζωή, όταν ετοιμάζανε σιγά σιγά με τους απροσάρμους το άλμπουμ, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να ολοκληρώσει ο ίδιος, αλλά βγήκε το 1991 με τίτλο «Άντε και καλή τύχη, μάγκες» και διάφορες συμμετοχές μέσα. Δύο λοιπόν άλμπουμ μέχρι το 1989 για τους Punks Romana, στη Wipeout, έτσι, η οποία τότε μάζευε μπόλικο κόσμο από την ανεξάρτητη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σκηνή, και έφτανε και η πληροφορία και σε εμάς εδώ τα μικρά της τότε εποχής. Και παράλληλα με τους Punks Romana έρχονται και
1: οι
0: Ρυφηφοί.
1: Να πω λίγο κάτι για την συνέντευξη του Παύλου Σιδηρόπουλου που ανέφερες νωρίτερα. Καταρχάς ο Ερμής Δημητράκας είχε το εξής, ότι πάρα πολλές εκπομπές του, σχεδόν όλες, δεν τις ηχογραφούσε. Λοιπόν, οπότε την μέρα που έφυγε ο Παύλος Σιδηρόπουλος από τη ζωή, δεν το είχε πάρει χαμπάρι αρχικά και κατακλείζεται από τηλέφωνα σχετικά με την εκπομπή που έχει γίνει. Και συνειδητοποιεί τελικά ότι όντως, όπως όλες τις περισσότερες εκπομπές του, δεν την είχε ηχογραφήσει. Και κάνει έκκληση μέσα από την εκπομπή του, αν την είχε ηχογραφήσει κάποιος ακροατής, όπου και όντως την είχε ηχογραφήσει, έτσι, και έρχεται σε επαφή με τον Δημητράκα και του τη δίνει, και έτσι λοιπόν την έχουμε πλέον στον αρχείο, υπάρχει ανεβασμένη, υπάρχει και στη σελίδα του Δημητράκα, για να μπορέσουμε να την ακούσουμε και εμείς που είμαστε λίγο μικρότεροι.
0: Περιέργως πάντως, ένας τόσο τακτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος φρόντιζε να κρατάει αρχείο με τις ραδιοφωνικές του εκπομπές, δεν το έκανε αυτό.
1: Ήταν λίγο, ήταν λίγο πολύ και της αναλογικής. Καταρχάς, φαντάσου ότι εντάξει, τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο πιο ψηφιοποιημένα τα πράγματα. Φαντάζεσαι τόσες εκπομπές που έκανε ο Δημητράκας να τις είχε αρχείο σε CD, σε κασέτες και όλα αυτά.
0: Κυρίως,
1: μιλάμε θα ήταν δύο κοντέινερ, έτσι. Πραγματικά δεν είναι.
0: Ότι τότε, και το είδα και εγώ εδώ, πολλές φορές τα ραδιόφωνα τότε γράφανε σε κασέτες VHS ήχο, γιατί έδινε περισσότερο χώρο από όσο μια αναλογική κασέτα, ξέρω εγώ. Μπορούσες να έχεις, ξέρω εγώ, γύρω στις 2,5 με 3 ώρες.
1: Ναι, αν υπολογίσεις ότι οι κασέτες ήχου οι μεγαλύτεροι ήταν στις 2 ώρες.
0: Ναι, που μπορούσε και αυτή να είναι ψηλοσπάνια.
1: Και αυτή και ψηλοσπάνια και ρετάρε, και όχι μόνο αυτό, κούραζε και το κασετόφωνο.
0: Ναι,
1: δηλαδή οι συνηθισμένες ήταν 60 λεπτά και 90 λεπτά, έτσι.
0: Και κάποιες 75, ξέρω
1: εγώ, αυτό. Και φυσικά από αυτό που λες, ότι ναι, μπορούσε να γίνει, γιατί και είχε μεγαλύτερο εύρος στην κασέτα και παραπάνω ώρα μπορούσε να κάνει.
0: Νομίζω
1: έτσι, γιατί δεν μπορούσε να τη γράψει πιο μικρή ταχύτητα στη βιντεοκασέτα και μπορούσε να κάνει διάφορα. Οπότε πολλά μπορούσε να κάνει.
0: Επίσης, παράξενο είναι, θα μου πεις τότε και οι ραδιοσταθμοί και αυτοί στα σπάργανα εκείνες τις εποχές. Η ιδιωτική ραδιοφωνία ξεκινάει στα τελειώματα του 80, κάπου εκεί.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Ναι, σπάει το μονοπόλιο, αν μπορούμε να πούμε, της ελληνικής ελεύθερης ραδιοφωνίας, η ΕΡΑ τέλος πάντων, και αρχίζουν και εμφανίζονται πρώτα διαδημοτικοί σταθμοί όπως ο Διάβλος 10, μετά έρχεται ο Αθήνα 984 και σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται έτσι ιδιωτικοί μικροί σταθμοί, εξ αυτών και ο Rock FM. Λοιπόν,
1: μας διορθώνει και μας και η Βιργινία. Μάλλον δεν μας διορθώνει, μας προσθέτει που ξεχάσαμε.
0: Ότι.
1: Και Rock and Roll Βοήθειες, στήλη, αρθογραφία.
0: Σωστά.
1: Στο In Rock, pop και Rock και αλλού.
0: Και επίσης θα γίνει και ο τίτλος των συλλογών των οποίων θα δημιουργήσει, θα πάμε και εκεί, με νέα συγκροτήματα, ψάχνοντας, βρίσκοντας και προωθώντας την ουσία συγκροτήματα τα οποία είχαν κάτι να παρουσιάσουν σε 4 συλλογές. Θα τα δούμε στην διάρκεια της πορείας. Έχουμε άλλη μια ώρα και λέγαμε όμως για τους Ρυφηφοί. Για πάμε. Τελειώματα του 80, 1988 η πρώτη κυκλοφορία.
1: Ναι, με τον ομώνυμο δίσκο. Βέβαια ήταν η αρχή του συγκροτήματος, όπου με διαφορετική σύνθεση το πρώτος δίσκος δεν ήταν κάτι, ας πούμε, το οποίο έχει μείνει όσο πολλά από τραγούδια.
0: Τριάδα ήταν τότε, έτσι. Ναι. Λεωνίδας Παφιλιάρης, τραγούδι κιθάρα. Νίκος Κατσιπόδης Βιταλίδης, τραγούδι μπάσο και ακουστική κιθάρα. Και ο Δημήτρης Τριμητράκας, τραγούδι και τύμπανα.
1: Ο βασικός πυρήνας των Ρηφηφή ήταν ο Κατσιπόδης και ο Δημητράκας. Δηλαδή είναι αυτοί οι δύο που έχουν μείνει, είχαν μείνει αναλύοντας, ας πούμε, σε όλο το πέρασμα των Ρηφηφή, τις αλλαγές των...
0: Βέβαια υπήρξε, νομίζω, άλμπουμ στο οποίο ο Κατσιπόδης δεν ήταν μέσα. Και ήταν ο Δημητράκας. Ο Δημητράκας έχει σε όλα τα άλμπουμ των Ρηφηφή.
1: Όχι, όχι, είναι σε όλα τα άλμπουμ. Ναι. Απλά τη χάνει, μάλλον εσύ πρέπει να λες το δίσκο Όλα Αλλάζουν, όπου για κάποιο λόγο βγαίνει ως μόνο Βιταλίδης και όχι Κατσιπόδης ο εξώφυλλος.
0: Α, οκ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Μπορεί να έχω μπερδευτεί εκεί. Οι Ρηφηφοί λοιπόν ξεκινάνε το 1988 με το πρώτο άλμπουμ, με το όνομα του συγκροτήματος. Δεν θυμάμαι την εταιρεία που βγήκε αυτό.
1: Όχι, έχεις δίκιο, όντως, δηλαδή μυστικός. Η δρόμη της ψυχής δεν είναι ο Κατσιπόδης μέσα από τον δίσκο. Απλά είχα μπερδευτεί και εγώ με το άλλο δίσκο, σου λέγα ότι έβγαινε ως Βιταλίδης και όχι Κατσιπόδης στο εξώφυλλο του δίσκου.
0: Okay. Οπότε ναι, ο Δημήτρης, αν και μπήκε τρίτος και πάλι στο αρχικό σχήμα, υπάρχει σε όλα τα άλμπουμ των Ρηφηφή.
1: Η μόνη σταθερή αξία.
0: Με πολλές αλλαγές, ακόμα και από τους πρώτους που το ξεκίνησαν. Για να πάμε σιγά σιγά στο πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας, σήμερα Σάββατο 25 Ιανουαρίου του 2025, με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Να σας πω αρχικά ότι πάντα στην παρέα μας είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, είναι τα καταστήματα Monsterville και η Strange Brew. Δωράκια αύριο. Σήμερα έχουμε ένα αφιέρωμα στη μουσική πορεία του Δημήτρη Δημητράκα, Νίκος Αντωνίου, το Ροκόμελο. Πες πότε και πού σε ακούει ο κόσμος. Έλα.
1: Μας ακούει κυρίως κάθε Κυριακή 8 το βράδυ με γροσοπάρι. Okay. 8 το καλό, ας πούμε. Στο web radio αυτή τη στιγμή, eternalpavlaradio.net.
0: eternalpavlaradio.net, κάθε Κυριακή 8
1: το βράδυ μέχρι όσο πάρει. Έτσι.
0: Μέχρι να βαρεθεί.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, Ροκόμελο λοιπόν. Και εμείς εδώ τα πάνω κάτω, κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί. Θα πάμε στη δεύτερη δουλειά των Ρηφηφή, όπου το σχήμα έτσι είναι πιο πλούσιο, να το πούμε. Νίκος Κατσιπόδης Βιταλίδης στον μπάσο, Δημήτρης Δημητράκας στα τύμπανα, Μάνος Βαφιάδης στα πλήκτρα, Πάνος Κονδυλός στο τραγούδι, και υπάρχει συμμετοχή από τη Φέη Μάτσου στο τραγούδι, τον Τάκη Τσαμπουρόπουλο στις κιθάρες και τη Σάντι Λάμπρου στα φωνητικά. Μάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο, όσοι είναι πάνω των 35 νομίζω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το έχουν χορέψει σε ένα πάρτι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν.
1: Και θα έλεγα ότι ίσως να είναι το πιο ερωτικό τραγούδι της ελληνικής γεωγραφίας. Όχι μόνο rock, pop και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν έχεις και πολύ άδικο. Με το Φύλαμε λοιπόν θα σας αφήσουμε, για να γυρίσουμε μετά με το αγαπημένο κομμάτι του Δημήτρη Δημητρακά από τους Ρηφηφή σε άλλη χρονιά. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6. Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.